0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Find the gun before somebody else gets shot.
8: You stay out of the way.
7: Price, drop it.
8: Chris, look out. You're under arrest.
7: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
1: The Rookies.
9: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
11: Εμείς θα είμαστε παντού.
12: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
13: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
12: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
10: Τα πραγματικά γεγονότα.
12: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
14: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
15: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με θέση.
14: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
16: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
17: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
18: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
12: Παρέα θα είμαστε.
19: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Miami sneaks up on you. Or do we change? And find ourselves sneaking up, washing up, ending up in Miami.

0: The camera is a liar.
1: Grotesque.
0: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
0: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
2: If you were editing this show, how would you tell this story?
4: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
0: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
4: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις.

0: Κυριακή 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια το Pure Action, αναδεικνύει τέτοιες λαμπρές περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδεύσουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊτούγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Ράλι Ισπανία πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 ναυάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω. Όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country. Ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, συν ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε ένα ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία, αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο. Μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολιτική κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή. Το
Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο, είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Waqif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Masr Reb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου αρέσει να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγείς το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατα να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωρη, αποδείχθηκε ανυπέρβλητη αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντστέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία
του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρεντερίκ Κομπέρτ από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντ Στέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει. Κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν, στον Open Αγώνα, ο Αμπντεραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ, αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο διάθλο, ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες, στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Adaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία. Από το διάθλο θα στραφούμε στο τρίαθλο και από το μαγευτικό Κατάρ θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν, μια χώρα με πολλά όμορφα φυσικά τοπία που την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για τους λάτρεις των σπορ. Δίνει σε πολλούς από αυτούς μια καλή δικαιολογία να εξερευνήσουν την πόλη του Ταϊτούγκ, ενώ προκαλούν τον εαυτό τους στον πρώτο αγώνα τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στην Ασία. Το Challenge Taiwan είναι μέρος της οικογένειας Challenge, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια σειρά τριάθλου μεγάλων αποστάσεων. Αποτελείται από περισσότερους από 40 αγώνες τριάθλου πλήρους και μέσης απόστασης σε όλο τον κόσμο, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στον αγώνα ζωής σε αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ξέχαστη εμπειρία θεατή που αποτυπώνει όλο τον ενθουσιασμό και το συνέστημα αυτού του εμπνευσμένου αθλήματος. Η διοργάνωση στην Ταϊβάν είναι ένας από τους πιο θεαματικούς αγώνες της σειράς. Το Ταϊτούγκ, γνωστό ως η πατρίδα του ήλιου, είναι το τέλειο υπόβαθρο για ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στη χώρα. Υπάρχει ο όμορφος ωκεανός, τα βουνά, μια ακτογραμμή που κόβει την ανάσα, βλέποντας τους αθλητές να φτάνουν στα όρια τους, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα τριάθλου. Φέτος η διαδρομή κολύμβησης για αγώνες μεσαίας απόστασης αλλά και πλήρους απόστασης θα ξεκινήσει από την Λίμνη,
που υπάρχει κοινός τόπος για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Σε ένα όμορφο τοπίο, ακριβώς εντυπωσιακό, ενώ η διαδρομή ποδηλασίας θα οδηγήσει τους αθλητές στο πανύψηλο όρος Κάρπ με εκπληκτική θέα στην εντυπωσιακή ακτογραμμή του Ειρηνικού. Τέλος, η διαδρομή τρεξίματος θα τους οδηγήσει στα ήσυχα και ευχάριστα χωράφια πριν τερματίσουν στο ζωντανό κέντρο της πόλης Ταϊτούγκ, ένα πολύ ποικίλο αλλά και προκλητικό μάθημα ήταν μπροστά για όλους τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των ετών, χιλιάδες συμμετέχοντες έχουν διαγωνιστεί στην Ταϊβάν, δημιουργώντας μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Και φυσικά, όλοι έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός κάθε χρόνο είναι μεγάλος και οι συμμετοχές όλο ένα και αυξάνονται από διοργάνωση σε διοργάνωση. Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές για τη φετινή σεζόν του Challenge Taiwan, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Ήδη οι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή εξασφαλίζοντας τη θέση τους στη γραμμή εκκίνησης για αυτό το επικό γεγονός. Κάτι που αναμένεται πώς και πώς στην Ταϊβάν. Στο Pure Action όμως μας αρέσουν τα μαγευτικά τοπία και πάντα αναζητούμε νέες περιπέτειες σε αυτά τα όμορφα μέρη. Για το λόγο αυτό αφήνουμε πίσω την Ταϊβάν και μετακομίζουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία για να ακολουθήσουμε την τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας. Είναι το μόνο ευρωπαϊκό ράλι που έγινε στην έρημο και η κυλιόμενη έρημος Γκοράφε ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Το ράλι Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση, το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν, με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Οι αναβάτες έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Η σωματική προσπάθεια των αγώνων ήταν αναμφίβολα βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ηττημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε αναβάτη. Οι δύο τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες, με όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό με στόχο την εκπλήρωση των στόχων τους. Η τέταρτη μέρα είδε μία διαδρομή 320 χιλιόμετρων που έπρεπε να διανυθεί με δύο πολύ μεγάλες ειδικές πίστες κατά μήκος σπυροειδών μονοπατιών αλλά και πέτρινων. Το τελευταίο στάδιο του Ραλή Ισπάνια κάλυψε 176 χιλιόμετρα, μια σύντομη και γρήγορη μέρα, αλλά με κάποιους τεχνικούς τομείς που απαιτούσαν πλοήγηση από ειδικούς. Ήταν εδώ που ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον πλειστιέστερο αντιπαλό του στη δεύτερη θέση, τον Μάριο Πατράο. Και έτσι, μετά το τελικό στάδιο, ήταν ο Πεδρέρο που πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ισπάνια. Ο Μάριο Πατράο τερμάτισε δεύτερος, με τον Ζούλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη θέση. Είχαμε όμως τη διαδικασία και στα τετράτροχα, με τον Ντάνι Βίλα να έχει διάφορα κατηγορίας, χωρίς να αμφισβητηθεί η νίκη του, ενώ ο Ζερόμε Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν πέντε πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη διαδικασία αγώνων, περάσματα από τα μόν. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας του Αλμπέρτο Μαρτίνες που έχασε την ζωή του στο ράλι. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές
και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και τους φίλους του. Μένουμε όμως στην Ευρώπη και μετά το Ράλι Ισπάνια θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για να ζήσουμε τον πιο μοναδικό αγώνα μαραθωνίου στον κόσμο, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου κατά μήκος της αρχικής διαδρομής του Μαραθωνίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και από τότε σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες για να τιμήσουν τα βήματα του θρυλικού Αθηναίου στρατιώτη Δρομέα το 490 π.Χ. που έφερε το μήνυμα της νίκης στον Μαραθώνα. Διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, είναι κάτι περισσότερο από έναν επίσημα μετρημένο αγώνα 42.195 μέτρων. Είναι η απόλυτη διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή για τα υπέροχα μεσογειακά τοπία, τον πλούσιο πολιτισμό και τα κρυστάλλινα νερά της. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και πάλι τη μαγευτική γιορτή του τρεξίματος τον Νοέμβριο. Ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε πενθυμέρη εκδήλωση. Κάθε χρόνο ένα λαμπερό γκαλά με τους μεγαλύτερους δρόμους του κόσμου, ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο που προσελκύει ηγέτες από περισσότερες από 80 εθνικότητες, το άναμα της φλόγας του μαραθωνίου που ξεκίνησαν όλα πριν από 2.500 χρόνια, μια μεγάλη έκθεση μαραθωνίου, μουσική αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τα μετάλλια όσων τερματίσουν που απεικονίζουν την ιστορία του αθλήματος, είναι όλα μέρος αυτής της διοργάνωσης. Η φλόγα του μαραθωνίου είναι ένα διεθνές σύμβολο που προωθεί τα ιδανικά και τις αρχές του αθλητισμού και του θεμητού ανταγωνισμού. Με την τεράστια κληρονομιά του, ο αγώνας του Μαραθωνίου της Αθήνας προσελκύει ετησίως περισσότερους από 20.000 δρομείς από περισσότερες από 130 χώρες που ταξιδεύουν για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζονται στη γενέτεια του αθλήματος του Μαραθωνίου και να τρέξουν κατά μήκος της διαδρομής του πρώτου αγώνα Μαραθωνίου που έλαβε χώρα στον πλανήτη. Μαζί με αυτούς, 40.000 ακόμη δρομήσεις έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, κάνοντας αγώνες από 10 χιλιόμετρα αλλά και 5 χιλιόμετρα μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι δρομείς της διοργάνωσης τελειώνουν τους αγώνες τους διασχίζοντας την αρχική γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας μαραθωνίου, είναι μια εμπειρία ζωής και ένα γεγονός που πρέπει να τρέξει κάθε αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Και φυσικά αποτελεί το επίκεντρο των αγωνισμάτων δρόμου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, ζήσαμε μια σειρά από μοναδικές στιγμές, αλλά τα καλύτερα έρχονται αφού έχουμε μερικά επικά γεγονότα που περιμένουμε. Σε επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε μάρτυρες μιας από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσεις. Θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge, αυτό το απίστευτο επίτευγμα που περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, τρέχοντας συναντακτική την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νοτιού Αφρικής. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων ήταν ένας κοινός στόχος να προκάλεσουν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. 7 στάσεις είχαν προγραμματιστεί για αυτό το απαιτητικό γεγονός, μία ανά ήπειρο που επρόκειτο να ξεκινήσει μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ φιλοξένησε και μετέφερε τους αμφισβητείες από την πρώτη διαδικασία συναντακτική στο Cape Town στην Αφρική, στο Perth στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στην Ευρώπη στην Μαδρίτη, στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική.
Αυτά λοιπόν για αυτό το Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη περιπέτεια δράση μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
17: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
18: Thrust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Το Σκυρίτη Δαράν στο Άξιον 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Άξιον 24.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας, σε ένα ιδιαίτερο ράλι σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπανία Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντο Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε ράλι Ντακάρ, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Στις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές
και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διαφορά κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής, το 2017 το ίδρυσε, πολλά υποσχομένος οργανισμός, ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone, μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ιδρύσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμη και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση το drone GP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ
καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας ο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του DroneGP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το DroneGP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα drone πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη άγωνων drone έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι ένα μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σανγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απόλαυσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζούνλι Λι, τράκαρε δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβής πτήσης υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται
να είναι το όριο, πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του. Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό, θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει. Επίσης, να προσέχετε τις στροφές, ή θα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας, επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 Trophy είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 Trophy δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 Trophy έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του.
κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστεί την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή την δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος. Στο Ελλάδα Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτελήσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη. Το Ελλάδα Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάδα Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μου αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον Θεό της ταχύτητας, με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σαν ένα πυρικό καροτσάκι, όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι. Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική αδειά αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ

Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο Pure Action είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Why don't we just do it?
2: I can't really tell if you're kidding right now.
3: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
4: Oh no!
5: No.
6: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
5: Yes.
7: It's coming.
8: I feel like it's coming out of my ass.
9: It's probably in hell.
10: Just go with this.
11: You're gonna hit me with a baby?
12: Boo.
13: I'm not married.
14: I think I met the girl today.
15: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
16: I wash them.
17: Good luck, you guys.
18: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για

το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας μαζί με την συμπαίχτριά του την Ellie Aldridge. Ο Conor Bainbridge κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους Kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στον Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι παίρναμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Η σεζόν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς, στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μεικτής Σκυταλοδρομίας που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μια εβδομάδα, οπότε είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι,
κατέστησαν ολόκληρος καιρός την ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αρχή και επίσης είναι υπέροχο για μας στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το τι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kitefall στην Σαρδινία είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του kite. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο, πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορείτε να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι 2 πρώτες μήνες ήταν βασικά που παίρνουσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχω και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής, είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέει ο ίδιος προσπαθώ να στριμώξω και τα 2 στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου. Αλλά δεν το κάνω τόσο καλό. Προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμαι εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθαμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο, απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό, απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κίνητρο, είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ. Παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Είναι περισσότερο ανοιχτή για εμάς. Σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν
ακριβώς να ταξιδέψεις, χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε, και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό, και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding. Από την άποψη του προπονητή μου αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες, αν είμαι τα σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα. Για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση. Είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

Φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Kiteboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις, έτσι υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Τι κάνει το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση? Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουν μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες. Είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και τη Λίμνη Γκάρντα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding?
Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία, έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα Guide Border από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μία από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μία διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην Λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε, όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανώτη κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγω χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο. Οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγωνίσμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά, μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μετάβαση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλάζοντας τα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί, αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω, που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος, θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι, πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο καρταετός σας είναι έτοιμος, σε ώρα 12, μέχρι να επιστρέψεις σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση, ειδικά. Στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα, οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το AQ-Foil και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Άτερσι της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Άτερσι, τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι η μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενέτειρά μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά. Είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού βρίσκονται. Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις Αυστριακές αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Άτερσι, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε Ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοεί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Άτερσι και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές κατηγορίες ταχύτητας 49-49FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του καταμαράν με foil στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ.
Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία. Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά για να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επεφημούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζαγιάκ από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντζ. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με τον κορονοϊό, μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλώους να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή αλλάξαμε τα σχέδιά μας, προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε. Οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι. Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα, είμαστε χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η αναβολή της χρονιάς ήταν σίγουρα πλεονέκτημα για να έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, οπότε να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία έτσι για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα τρία πρώτα σκάφη. Είναι καλό να είσαι στην επιστροφή στους αγώνες και να αποδώσεις για όλη αυτή την προπόνηση που έχει προηγηθεί. Ήταν πολύ καιρός χωρίς ιστιοπλοεία, άλλα σκάφη, αλλά δεν κάνεις πραγματικούς αγώνες, οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε έναν ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί μόλις κατακτήσαμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί, νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου, και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο.
Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Ορδάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλούς στην Νάκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες. Αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική, για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίγνωση των συνθήκων στην Πάλμα. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ. Καλύτερα ίσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη. Μου έλειπε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές, γι' αυτό πήγα στον Άκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος, οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία. Και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος, θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που μου έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν. Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο είναι η ομάδα από την Ολλανδία που απαρτίζεται από τους Bart Labrieu και Pim van Vugt. Στην πραγματικότητα θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του ΣΚΙΦ στο 49. Ένα υπέροχο ζευγάρι και επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που προκρίθηκαν για την Ολλανδία εδώ και 20 χρόνια στην κατηγορία 49. Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαγωνιστούμε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι, όπως για όλους, είναι ένα μεγάλο γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό. Και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας από τώρα, να είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές Κλάσεις της Ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση
να μάθουμε πώς απέδωσαν οι ιστιοπλόοι στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP, στα 49, 49 FX και στον Άκρα 17. Το Utter Sea είναι γνωστό για την προσέλκυση ιστιοπλόων, για τα τυρκουάζ νερά του και τις εξαιρετικές συνθήκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους ανέμους είναι το λεγόμενο Rosenwide, που σημαίνει άβρα από τριαντάφυλλα. Είναι ένας ανατολικός άνεμος που περνάει πάνω από το μεγάλο κήπο με τριανταφυλλιές ενός κάστρου και γεμίζει τον αέρα απέναντι από την λίμνη με την μυρωδιά των τριαντάφυλλων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49 FX και Νάκρα 17, οι ιστιοπλόοι του Ευρωπαϊκού Πρωτάθληματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Utter Sea αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μία λίμνη, πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά μετατοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλόους να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλόους. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες στον Άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στο τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεγκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καράνζα Σαρόλι, ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην 6η θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή, 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπισάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην 3η θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά. Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί, δεν ήταν τόσο εύκολοι, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49 FX σε όλη τη ρεγκάτα η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χελένε Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν.
Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα. Μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτς και Μπέκε. Και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγορία για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν την γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω, παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή, μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος, κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δεόντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 ώρα το πρωί, αλλά είχαμε 2 πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλεύσουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς, δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα, για Τιμ Φίσερ και Φάμπιαν Γκραφ, που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Μπενζαμίν Μπελτστάιν και Ντέιβιντ Χάσλ έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή, καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μιχοβίλ Φαντέλα, που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την Metal Race και έτσι έπεσαν στην 3η θέση κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής, ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την απόδοση και την τύχη μας μερικές φορές, γιατί η λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη, οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία κούρσα ήταν ιδιαίτερη, ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία, οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η λίμνη Άτερση δοκίμασε τους ιστιοπλώους με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων, ολοκληρώθηκε με τις τέλετες των απονομών για τους νικητές. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action, με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά, και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και αδρεναλίνη στα ύψη. Να είστε καλά!

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Όπως πραγματικά είναι.
7: Εμείς θα είμαστε παντού.
8: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
6: Τα πραγματικά γεγονότα.
10: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με θέση.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
14: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο μετά την τρίτη έκδοση του Rally Ισπάνια που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας, σε μια περιοχή ερημική στα νότια της Ισπανίας, στην Ανδαλουσία. Γνωστή για την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική μίξη της ισπανικής και αραβικής παράδοσης, η Ανδαλουσία και η Γρανάδα έχουν πολλούς επισκέπτες. Το Warm Mediterranean Hospitality, η Flamenco μουσική, η γαστρονομία και η αρχιτεκτονική με τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό, αλλά και τα μοναδικά σπήλαια κάνουν το ταξίδι στη ζωή της Guadix εκπληκτικό. Επιπροσθέτως, η χαρακτηριστική έρημος Γκοράφε και τα χιονισμένα βουνά της Sierra Nevada πληρούν τις προϋποθέσεις για την τέλεια περιπέτεια, καθιστώντας το Ισπάνια Ράλι το μοναδικό ράλι ερήμου που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη. Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες με μοτοσυκλέτες και SSV. Οι ανταγωνιστές ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο διεθνές επίπεδο της σεζόν ενάντια στο παρασκήνιο των βουνών της Sierra Nevada. Είμαι από την Ολλανδία, έρχομαι στο Ισπανικό Ράλι για να απολαύσω το ηλιόλουστο τοπίο για να κάνω την διαδρομή με μοτοσυκλέτα. Άκρος εντυπωσιακή αλλά και δύσκολη η διαδρομή σε αυτό το ερημικό τοπίο στην Ισπανία. Είμαι από την Ισπανία, σκέφτηκα ότι ήταν καλή επιλογή κοντά στο σπίτι, τόσα πολλά χιλιόμετρα και διαφορετική τύπη δρόμων και μονοπατιών. Ιδιαίτερες οι διαδρομές. Η πρόκληση είναι δεδομένη. Εγώ είμαι από τη Δανία, ζω στη Βαρκελόνη για πολλά χρόνια και τώρα ζω στην Ελβετία. Έχω πολλούς φίλους στη Βαρκελόνη, πολλούς φίλους που τους άρεσε να πηγαίνουν off-road, εκτός δρόμου δηλαδή, σε τέτοιους αγώνες, σε τέτοιες διαδικασίες. Περιγράφουν κάποιοι από τους συμμετέχοντες τους λόγους που βρέθηκαν σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Και κάποιος που έχει έρθει από το Ισραήλ για αυτή την διαδικασία και αποτελεί μέρος του γυναικείου κομματιού, μιας και είναι αυξημένη γυναικεία παρουσία. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μοναδικό, ένα υπέροχο τοπίο. Ήθελα να μάθω πώς να εκπαιδευτώ με το roadbook, γιατί σε αυτή τη διαδικασία το roadbook είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια διαδρομή χαραγμένη από την Οργανωτική Επιτροπή με κάθε λεπτομέρεια που βοηθάει απίστευτα τους οδηγούς και συνοδηγούς έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς να παρεκκλίνουν τις πορείες τους. Έτσι οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε αυτή την πολυήμερη διαδικασία με δύσκολες συνθήκες, όχι καιρικές, αλλά συνθήκες οδοστρώματος και εδάφους. Κάτι που χαρακτηρίζει άλλωστε το Ράλι Ισπάνια. Αυτός είναι ο Τιζιάνο Ιντέρνο, ο οποίος έκανε τη μετάβαση με τη μοτοσυκλέτα του από την Ιταλία στην Ισπανία για να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας το πάθος για την διαδρομή αυτή και πως δεν υπάρχουν όρια εάν θέλεις να συμμετάσχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Έτσι λοιπόν πήρε την Africa Twin του από το γκαράζ, έβαλε ένα οδηγό, ένα roadbook, μάζεψε τις αποσκευές, έφτιαξε το τιμόνι, άλλαξε τα ελαστικά και έτσι έφτασε εδώ μέσα σε 3 μέρες ταξιδεύοντας

0: μέσα σε χιόνι, κρύο, αλλά και ζεστή κατάσταση. Συνέχεια όλα είναι καλά όπως μας περιγράφει, και έφτασε στο Guadix για να λάβει μέρος σε αυτή την διοργάνωση και να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές που χρειάζονται την ταχύτητα και τις περιπέτειες είναι αυτό ακριβώς, και αυτό τους προκαλεί να έρθουν όλοι μαζί στην Ισπανία για να έχουν συναρπαστικές εμπειρίες, να απολαύσουν την υπέροχη φιλοξενία και την υπέροχη ατμόσφαιρα που απολαμβάνουν όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτή την εκδήλωση του Ισπανικού Ράλι, οι διοργανωτές κινητοποίησαν κάποιους από τους μεγαλύτερους στήλους Ισπανίας. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ την περιπέτεια, την άγρια φύση, τα αθλήματα με κινητήρα. Λατρεύω να είμαστε μια ομάδα φίλων και είναι μοναδικό. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το απίστευτο μέρος. Κάποιοι λοιπόν από τους μεγαλύτερους στήλους της Ισπανίας βρέθηκαν εκεί για να εξασφαλίσουν την κορυφαία ποιότητα της θέλησης, όπως ο Τζεράρντ Φαρές με 10 συμμετοχές στο Ράλι Ντακάρ και τρίτη θέση. Εξέτασε το roadbook και έκανε την ενημέρωση προς τους διαγωνιζόμενους. Λορέτζο Σαντολίνο είναι άλλος ένας ακόμα που ξεχωρίζει από αυτή την ομάδα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να δώσουν, να μεταφέρουν την εμπειρία τους προς τους αγωνιζόμενους, γιατί δεν είναι όλοι επαγγελματίες, αν μη τι άλλο, οι πιο πολλοί είναι ερασιτέχνες, αγαπούν αυτό που κάνουν. Είμαστε λοιπόν στο Guadix, στην επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω το φετινό Ισπανικό Ράλι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα απολαύσουν πολύ αυτή τη διαδικασία, μας λέει ο Σαντολίνο. Θα βρουν πολύ ωραίο το μέρος, θα απολαύσουν μόνο την ενέργεια της μοτοσυκλέτας και μετά το roadbook. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν να εισάγουν το βιβλίο στην καθημερινότητά τους, την αγωνιστική τους καθημερινότητα. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι εκπληκτικό. Θα περάσουν από την έρημο Γκάραφε, κάτι που τα λέει όλα για το τι πρόκειται να συναντήσουν στο διάβα τους και ποια είναι η διαδικασία στην οποία θα υποβληθούν. Είχαμε φυσικά και συμμετοχές που ξεχώρισαν, όπως του Ζωάν Πεδρέρο με την KTM. Ένα τοπίο και με χιόνι, υπάρχουν αλλαγές έτσι, των συνθήκων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ζωάν Πεδρέρο, ο οποίος ο Πορτογάλος είναι από αυτούς που έχουν διακριθεί άλλωστε στο παρελθόν, ήταν αυτός που επικράτησε στην διαδικασία με την δική του KTM, και βέβαια ο Μάριο Πατράο ήταν ένας που τον κόντραρε αλλά δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει. Είχαμε ανταγωνισμό και στα τετράτροχα αλλά και στα SSV. Όλοι χωρούν σε έναν τέτοιον αγώνα, αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένοι. Σκέφτομαι ότι είναι ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες, επειδή βλέπετε εδώ κάποιους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, πάντα μοιάζει με το πώς οι επαγγελματίες κάνουν την προετοιμασία τους. Έτσι τους ξεχωρίζεις, και σκέφτομαι ότι ο συνδυασμός των δύο είναι πάντα κάτι το ενδιαφέρον. Πρέπει να είμαστε και με τους δύο. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, αρκεί να είμαι καλός. Είναι πολύ καλό να είσαι κοντά στους επαγγελματίες, βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, μπορείς να μιλήσεις μαζί τους, είναι προσιτή. Όμως σε αυτή τη διαδικασία κάτι που ξεχώρισε ήταν και η συμμετοχή πολλών γυναικών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες ανταγωνιστές συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. οι γυναίκες αγαπούν την μοτοσικλέτα και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Είναι όπως το να έχεις μια περιπέτεια και να προσέχεις από την άλλη πλευρά, από μικρή ηλικία, να μην κάνεις το κάτι παραπάνω, να μην σε αφήνουν να κάνεις ένα βήμα όπως θα ήθελες. Έτσι αυτή η off-road διαδικασία είναι κάτι το ξεχωριστό και βέβαια για τις γυναίκες αποτελεί δέλεαρ. Νομίζω ότι πατάμε καλύτερα τον γκάζι από ότι οι άντρες, προσέχουμε καλύτερα το roadbook, τη διαδρομή. Είναι κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει και ίσως να είναι διαφορετικό. Έχω βρεθεί σε μια διαδικασία ισχυρή, έχω συμμετοχές, υπάρχουν εμπειρίες γενικότερα και από το Rally Dakar το 2019. Ωστόσο σκέφτομαι ότι θέλω να έχω περισσότερη εμπειρία, όλο ένα και περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο λαμβάνω μέρος σε τέτοιες διαδικασίες, σε τέτοιες διοργανώσεις. Το Ισπανικό Ράλι είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου το roadbook θα παραδοθεί, θα σημειωθεί από τους διοργανωτές. Οπότε πρέπει να φροντίσει με αυτόν τον τρόπο η Οργανωτική Επιτροπή ότι και οι ερασιτέχνες θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τους επαγγελματίες και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προσημείωση της διαδρομής πάνω στο roadbook. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ανακαλύψουν άπαντες την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και κυρίως του τοπίου της ερήμου Γκαράφε. Και επειδή αυτός ο δρόμος δεν είναι και τόσο διάσημος, δεν πρέπει να χαθούν. Και έτσι η σημείωση είναι αρκετά σημαντική πάνω στον χάρτη. Έχω κάνει αρκετά από την εκπαίδευση των βιβλίων. Πρέπει να πω ότι το βιβλίο, το roadbook, ήταν τέλειο. Σχεδόν δεν χάθηκα ποτέ. Σήμερα πάλι υπήρχε ένα τέχνασμα, αλλά όλα ήταν απολύτως τέλεια, μας λέει ένας εκ των οδηγών που βρήκε αυτή την διαδικασία άψογη. Και φυσικά έτσι είναι, αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να υπάρχει προδιαγεγραμμένη διαδρομή έτσι ώστε να βοηθηθούν άπαντες και οι ερασιτέχνες αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί των μοτοσυκλετών, αλλά βέβαια και των τετράτροχων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα SSV και τα μπάτζι αυτοκίνητα. Η δράση όμως στο Ισπανικό ράλι είναι σημαντική. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σε όσα έγιναν στην off-road αυτή η συνεχόμενη διαδρομή. Πριν από την Ανατολή του Ηλίου ξεκίνησε η τρίτη έκδοση του Ισπανικού ράλι. Οι πρώτες μέρες ξεκίνησαν ψυχρά με δυνατό άνεμο που βυσούσε μέσα από το πρώτο τμήμα του δρόμου, κάνοντας σκληρή την διαδικασία για τα πρώτα 76 χιλιόμετρα. Με ένα ειδικό τμήμα, η εκκίνηση, όχι μεγάλη απόσταση, αλλά πολύ δύσκολη διαδρομή όπως φάνηκε. Κάναμε την μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κίτες ποταμών και μετά πήγαμε σε ένα δεύτερο σύνδεσμο που μας οδήγησε σε άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε σήμερα, αλλά περνάμε από εκεί γιατί είναι ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Μείναμε στα 50 χιλιόμετρα και απλώς οδηγήσαμε και απολαύσαμε το τοπίο. Μερικοί μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν μια καλή διασκέδαση. Τράβηξα μερικά βίντεο, κατάφερα να πέσω στις κίτες του ποταμού, αλλά όλα είναι εντάξει τελικά. Η διοργάνωση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σαν αγώνας, είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να χαλαρώνουν, να συναντήσουν ανθρώπους από τις χώρες με το ίδιο πάθος, να συζητήσουν για τις καλύτερες στιγμές τους, απολαμβάνοντας το τοπικό φαγητό. Την δεύτερη μέρα ήταν ένα από τα δύο σημεία που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Κάτι βέβαια που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους αναβάτες και είχαμε και πτώσεις σαν κι αυτοί. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής σκηνής είναι όπου η φυσική προσπάθεια καταπολέμησης αναμφίβολα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές, οι συνεχόμενες κιόλας ειδικές διαδρομές αποτελούν πρόκληση για κάθε αναβάτη. Μου αρέσουν και τα δύο, μου αρέσουν οι σύντομες σκηνές, να φροντίσω πράγματα, να αποκτήσω έτσι προσαρμογή, αλλά και το μακρύ στάδιο της ροής, άρα μου αρέσουν και τα δύο. Για μένα φτιάξτε σύντομες σκηνές καλύτερα, κατά μήκος της σκηνής είμαστε κουρασμένοι, σκέφτεσαι που είναι το τέλος, μερικές φορές θέλεις να είσαι πιο πάνω. Μπορείτε λίγο να αναβάσετε τα καύσιμα, να υπάρχει μεγαλύτερη παροχή. Μου αρέσει να έχω ένα διάλειμμα ανάμεσα στα δύο στάδια, κάτι να φάμε, κάτι να πιούμε, να έχω λίγο χρόνο και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Εκτός όμως από τις όμορφες σκηνές, είχαμε και κάτι το τραγικό, αφού κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Ισπανικού Ράλι, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες, πιο γνωστός ως ο θερμός και χαρισματικός Αρμπετίτο Καρπεντιέμ, έχασε την ζωή του μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκτός αγώνα με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και γενικά άπαντες να του αφιερώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν. Και βέβαια να θλίβονται απίστευτα από αυτό το γεγονός, κάτι που αμαύρωσε την διοργάνωση, έγινε η συνέχεια από την σκιά της, αλλά ο θάνατος του Αλμπέρτο Μαρτίνες ήταν ότι πιο σοκαριστικό μπορούσε να συμβεί. Η σκιά είχε πέσει πάνω από την τέταρτη μέρα λόγω των τρομερών ειδήσεων της απώλειας. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το αυτοκόλλητο με τον αριθμό 14 του Αλμπέρτο. Σήμερα ήταν 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μακριές ειδικές σκηνές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες διαδρομές πίστας. Με αυτή την χάραξη, το τέταρτο stage από τα πιο σημαντικά αυτής της πενθήμερης διαδρομής στο ράλι της Ισπανίας, οδηγεί προς την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, με τον Ζωάν Πεδρέρο να εξακολουθεί την άψογη οδήγηση στην πιο δύσκολη διαδρομή από αυτές τις τέσσερις ημέρες μέχρι τώρα και να έχει πάρει ένα προβάδισμα το οποίο αποδεικνύεται ασφαλές για την συνέχεια, με τον Πορτογάλο μοτοσυκλετιστή να έχει διαφορά από τους διώκτες του. Κάποια όμορφα κομμάτια, αρκετά γρήγορα, μονοπάτια με λόφο από πέτρες γύρω, με ανθρώπους να περνούν, με μεγάλα σύννεφα από σκόνη. Δεν μπορούσαμε να δούμε, πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορείς να νικήσεις σε τέτοια διαδικασία, η αδρεναλίνη ανεβαίνει, ήταν αρκετά καυτό. Αλλά έχεις υπεροχή θέα εδώ και είναι όμορφο. Ήταν μια όμορφη μέρα γενικά.
1: Beat it. You know, the adrenaline's pumping,
0: το τοπίο είναι κάτι το οποίο συναρπάζει τους συμμετέχοντες και έχουν να λένε γι' αυτό. Με το τελευταίο στάδιο της διαδρομής, με την τελευταία διαδρομή να αποτελείται από 176 χιλιόμετρα, μια μικρή σχετικά και γρήγορη ημέρα για να οδηγηθούν στο τέλος οι συμμετέχοντες, με τον Ζωάν Πεδρέρο να κρατάει μέχρι τέλους την πρωτοπορία και να στέφθεται νικητής, ο Πορτογάλος, με τον Μάριο Πατράο να τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση και τον Τζούλιαν Βιλαρούμπια να είναι στην τρίτη. Για την διαδικασία των μοτοσυκλετών, με τον Ζωάν Πεδρέρο να αποδεικνύεται το αδιαφιλονίκητο φαβορί, και στην κατηγορία των quads είχαμε την νίκη του Νταβίλα, ο οποίος ξέφυγε αρκετά από τους διώχτες του, και στα SSV μια μεγάλη έκπληξη με τον Πλά, τον Ζερόμ Πλά, να είναι αυτός που επικράτησε. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες ημέρες με δύσκολη πλοήγηση στο ποτάμι. Το θλιβερόν ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Λοιπόν, νικητής της διοργάνωσης με την KTM του έφτασε στην πρωτοπορία μέχρι τέλους, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν και να φιλοδοξούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Ο Πεδρέρο λοιπόν πρώτος μετά από 10 ώρες και 29 λεπτά. Ο Ντάνι Βίλα στην πρώτη θέση μετά από 17 ώρες και 13 λεπτά στην κατηγορία quads, και στην κατηγορία των SSV ο Ζερόμ Πλά ήταν νικητής μετά από 12 ώρες και 19 λεπτά. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτες πίστες σε ερημικό τοπίο που δυσκολεύεται να βρει κανείς στην υπόλοιπη Ευρώπη και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. 180 αναβάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπανίας. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, ωραία τα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν ήμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Ήταν όμορφο ακόμα να βλέπεις και την οργάνωση που ήταν πολύ καλή. Μια καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κίτες του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα. Το ράλι ήταν υπέροχο. Αυτός ήταν ο πρώτος μου αγώνας ράλι με την μοτοσυκλέτα μου. Μπορεί η πρώτη μέρα μου ήταν τόσο εύκολη, η δεύτερη ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμα πιο καλύτερη, αλλά σήμερα ήταν απίστευτη. Μου άρεσε πολύ αυτό το μέρος της Ισπανίας που δεν είχα επισκεφθεί ποτέ. Μεγάλη εμπειρία πραγματικά. Σίγουρα του χρόνου θα είμαι ξανά εδώ, ίσως με ένα πιο μικρό όχημα. Το βασικό μου κίνητρο ήταν απλά να τελειώσω το ράλι για να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς περνούν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες, καλά εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο, οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κύριο κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά και να τελειώσω τον αγώνα, να οδηγήσω όσο καλύτερα μπορούσα χωρίς να τσακιστώ. Αυτό ήταν το δικό μου κίνητρο. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ατμόσφαιρα εορταστική, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τροπαιά τους, φτιαγμένα από παιδιά με αναπηρία, στην Guadix, απόδειξη του δεσμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων της τοπικής κοινωνίας, που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπανία. Και βέβαια έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την διοργάνωση του Rally Ισπανία την επόμενη χρονιά. Η Ανδαλουσία θα ξαναμπεί σε αυτό το τοπίο με περισσότερα ονειρικά μέρη και η ομάδα θα αναλάβει και πάλι δράση. Να είστε καλά!

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση με μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στη Μαλαισία και στο εξωτικό θέρετρο Λαγκάουι, στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού που φημίζεται για τις αμμώδεις παραλίες, τα καταγάλανα νερά και τις ατελείωτες σειρές από φοίνικες. Πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Round and Belt Royal Λαγκάουι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις ωραιότερες της Μαλαισίας. Από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές, οι παραλίες του νησιού είναι αξιαγάπητες για τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες, όπως και τους ιστιοπλούς από όλο τον κόσμο, σε αυτό το σκηνικό που είναι ιδανικό για όλα τα θαλάσσια σπορ, όπως το αλεξίπτωτο και φυσικά η ιστιοπλοεία. Άπαντες λοιπόν συναντήθηκαν και πάλι στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους στο νησί Λαγκάουι, το οποίο είναι μαζί με 99 νησιά, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Η Belt and Road Λαγκάουι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο νησί. Το Kauai Jetty είναι ένα εμβληματικό σύμβολο στο Λαγκάουι, γνωστό ως άγαλμα Ingle Square. Το Dagtaran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάουι. Ένα μεγάλο γλυπτό ενός αετού έτοιμο να πετάξει. Ο κοκκινό καφέ αετός στο Dagtaran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες υπάρχουν παραλίες με βότσαλο, αλλά έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λαγκάουι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, είναι ό,τι καλύτερο με τα φυσικά στοιχεία. Πέρυσι η βραβευμένη Μαρίνα υποδέχτηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλώους, για να διαγωνιστούν στην κορυφαία και πρώτη ασιατική ρεγκάτα του έτους. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Μετά από 5 ημέρες αγώνων, με μερικές έντονες μάχες, σώμα με σώμα και άφθονη δράση, η τελευταία μέρα δοκίμασε τα πληρώματα σε συνθήκες ελαφρού ανέμου. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η Team Hollywood με κυβερνήτη τον Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της κατηγορίας Racing, τερματίζοντας πρώτη σε όλους σχεδόν τους αγώνες στους οποίους συμμετείχαν. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1, η προσπάθεια του πληρώματος της Matahari KL Registry για να διεκδικήσουν τον έκτο συνεχόμενο τίτλο τους έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan από την Ιαπωνία με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν και αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για εμάς, για να κάνουμε λίγους αγώνες και να παλεύουμε σκληρά. Αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά μας σώθησε μέχρι το τέλος. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 άλλαξε τη ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών που γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους.
είδαν προπόνηση στη στάση νερού, μεγάλες διοργανώσεις ιστιοπλοείας και ρεγκάτες να αποφασίζουν να αλλάζουν το πρόγραμμά τους ή να το ακυρώνουν εντελώς. Και έτσι οι αθλητές βρέθηκαν στο σπίτι τους. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία κατά την οποία οι ρουτίνες και οι ζωές μας άλλαξαν. Τώρα μετά από 3 μήνες παραμονής στο σπίτι, αλλάξαμε τη ζωή μας για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Όλοι προσπαθούμε να μένουμε σπίτι και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Για τους ιστιοπλούς με μεγάλα όνειρα, όπως η Ελληνίδα Laser Radial ιστιοπλούς Βασιλεία Καραχάλιου, η ζωή ήταν προκλητική. Δεν της επιτράπει να βγει έξω, έτσι προσπάθησε να παραμείνει ψυχικά συνδεδεμένη με την ιστιοπλοεία και φυσικά προσπάθησε επίσης να διατηρήσει το υψηλό της επίπεδο και τη φυσική κατάσταση. Αλλά πώς το κατάφερε? Η ίδια μας λέει ότι έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε συντονισμός ισορροπίας είτε εκρηκτικότητα, πολλές ασκήσεις όπως αυτή ή κάποια προπόνηση με βάρη ή κάτι άλλο. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε άλλα πράγματα, όπως να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, να δούμε σειρές, να δούμε την οικογένειά μας. Κάτι που σίγουρα ήταν θετικό, γιατί τις περισσότερες φορές ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε ποτέ τον χρόνο να είμαστε στο σπίτι. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τα αδέλφια μου και τους γονείς μου, οπότε ήταν ωραίο αυτό που συνέβη. I was never able to see my 2 brothers and my father and my mom, so that was nice. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά, πολλές δημοφιλείς διοργανώσεις χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους. Το GC32 Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το μέλλον. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και 10 από τις ομάδες Καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2021 GC Racing Tour. Το νέο αναπόφευκτα συντομευμένο πρόγραμμα για την 7η σεζόν αγώνων για την εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Εστιοπλοεία κατηγορία υπτάμενων Καταμαράν επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότια Ευρώπη από τον Αύγουστο και μετά. Αυτή τη στιγμή η περιοδία σχεδιάζει να διοργανώσει 2 αυτόνομες εκδηλώσεις. Το GC32 Lagos Cup στην Πορτογαλία έχει μεταφερθεί από την αρχική του ημερομηνία του Ιουνίου στα τέλη του Αυγούστου και αυτός θα ήταν ο πρώτος σταθμός για το 2020. Επίσης, το GC32 Riva Cup, που πρόκειται να είναι η δεύτερη διοργάνωση του 2020 στα τέλη Μαΐου, έχει πλέον καθυστερήσει μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Είναι βέβαιο ότι όλα ήρθαν ανάποδα, τα πάνω κάτω, και άπαντες προσπάθησαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους για να μην χαθεί τελείως η σεζόν. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Villa Simius στη νοτιοανατολική Σαρδινία στα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε για φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση έφερε ενθουσιασμό στις 7 ομάδες που είναι όλες πρόθυμες να αγωνιστούν ξανά με τα καταμαράν τους. Η ανακοίνωση θύμισε τις πάρα πολλές αξέχαστες στιγμές που έλαβαν χώρα την περασμένη σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν επικές και έντονες μάχες. Το GC32, αυτό το καταμαράν με φόιλ, έχει μήκος 10 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, με φόιλ κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Είναι εξοπλισμένο με πιδάλια φύλου TAF και σανίδων στιλέτου σε σχήμα J, ενοιολογικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα καταμαράν του America's Cup, με ρυθμιζόμενη τσουγκράνα για όλα τα εξαρτήματα.
Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν υδραυλικά μέρη, δεν υπάρχουν βάθρα και δεν υπάρχουν πετάλια. Οπότε αυτά τα καταμαράν GC32 είναι πραγματικά γρήγορα, ικανά για ταχύτητες που πλησιάζουν τους 40 κόμβους. Κάθε χρόνο αυτά τα αριστουργήματα προσελκύουν όλο και περισσότερους κορυφαίους ιστιοπλοούς. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε μια άλλη σεζόν που ξεχώρισε με την περιοχή για να υποδέχεται νέες ομάδες, καθώς και να επιστρέφουν πολλά γνωστά κανονικά πληρώματα του GC32. Συνολικά 12 ομάδες από 9 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να λάβουν μέρος στον έκτο γύρο του αγώνα GC32. Ανάμεσά τους μερικοί από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες ιστιοπλοούς στον κόσμο. Με την ομάδα Λίγνη, ο Ερνέστο Μπερταρέλι είναι γνωστός 2 φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και ο πρώτος νικητής της κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας στην Ευρώπη. Φέτος το GC32 Racing Tour έχει πολύ ενδιαφέρον. Η σειρά Extreme ιστιοπλοείας δεν υπάρχει πια και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, πολύ ανταγωνιστική. Το επίπεδο Extreme ιστιοπλοείας είναι πολύ υψηλό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Μερικά από τα σκάφη που γνωρίζουμε από την Γκάρντα πέρυσι βρίσκονται εδώ. Η Ομανέρ στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα πεπιδάλια GC32 όλων των εποχών. Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Mats Racing και ιστιοπλός της Volvo Ocean Race, ο Άνταμ Μινόπριο. Συμμετείχε στην περιοδία μαζί με 3 νέα μέλη του πληρώματος, το Βρετανό Project Manager και τακτικό, τον Peter Greenham, τον Kiwi Stewart Ντόνσον και το μακροχρόνιο στέλεχος του πληρώματος Νασέρ Αλ Μασάρι, που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερχόμενοι από την ιστιοπλοεία με την SAP στην Oman Air, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι. Τώρα έχω μπει στην ομάδα που έχουν μεγάλη εμπειρία στο σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenland που σε αυτά τα σκάφη βρίσκεται από την αρχή στην πίστα αγώνων καταμαράν. Πήραμε τους Stuart Ντόνσον και Adam Pigott που πλέουν με το GC32 για μερικά χρόνια. Και μετά τον Nasser που πλέει με την ομάδα Oman Air νομίζω εδώ και 8 χρόνια. Έτσι είναι ένα πολύ έμπειρο πλήρωμα το οποίο θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να βελτιώσουμε τα πάντα την ημέρα των αγώνων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το κεφάλαιο που άνοιξε η αυστριακή ομάδα Red Bull Sailing Team με τον κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα και τον τακτικό Hans Peter Steinacher. Ήταν μια άλλη ομάδα με στόχο την πρώτη θέση στο βάθρο. Μεγαλώσαμε με Multihull και το κύριο σκάφος μας ήταν το Olympic Tornado, το οποίο ήταν ένα ωραίο καταμαράν αυτές τις μέρες. Ήταν ένα γρήγορο σκάφος και πάντα μας αρέσει να πλέουμε με γρήγορα σκάφη. Τώρα όμως είναι μια εντελώς νέα πρόκληση όταν ξεκινάει η νέα γενιά στο AC. Άλλες τάξεις πήγαν στο foiling και ένα από αυτά τα σκάφη είναι το GC32 και εξετάζουμε πολύ αυτά τα foiling σκάφη. Μόλις η σειρά Extreme Sailing άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς και μεγάλη πρόκληση να πλέουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πολύ καλά παιδιά στο σκάφος και είναι πολύ σωματικό το περιεχόμενο της αντίδρασης. Το πραγματικά συναρπαστικό μέρος είναι η ταχύτητα. Ότι μπορείς να πετύχεις με τα foiling να ανέβεις σε 40 κόμβους που είναι πολύ γρήγορο για το νερό και μας αρέσει. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ συναρπαστικό στους αγώνες. Τα GC32, foiling ύπτανται πραγματικά πάνω από το νερό. Το GC32 Racing Tour ξεκίνησε στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στο Villasimius, στον νοτιοανατολικό άκρο της Σαρδινίας. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το GC32 Racing Tour είχε επισκεφθεί αυτόν τον δημοφιλή προορισμό διακοπών.
Η ομάδα Omaner με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο επέδειξε κάποια μεγάλη συνέπεια και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της από την πρώτη μέρα μέχρι την ρεγκάτα που στέφθηκαν νικητές του GC32 Villasimius Cup. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Villasimius με το GC32. Μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετικό εύρος συνθήκων, μας λέει ο Σερ Μπεν Άινσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, αλλά και ένα πολύ καλό δυνατό αεράκι και κάποιους υπέροχους αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε άλλες κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι πολύ καλό. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και να έχουμε καλούς αγώνες, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια στο Oman. Νομίζω είναι μια φανταστική διαδικασία αυτή, ήταν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγκρη επίσης είναι πολύ καλό εκεί έξω να ανταγωνίζεσαι αυτό το πλήρωμα. Η δεύτερη στάση είδε τα πλήρωματα να κατευθύνονται στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων GC32. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πόλης του Λάγκος, την Marina de Lagos και την Sopromar. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Ωστόσο, η ομάδα Αλίκνη, η οποία είχε οδηγήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη μέρα, ήταν φαινομενικά ήττη και η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 στην κατηγορία GC32. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας πίσω την ομάδα Ζουλού του Έρικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Μια ολόκληρη εβδομάδα για μας εδώ. Μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η ομάδα κάνει καλή δουλειά επειδή βρεθήκαμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ολόκληρη την εβδομάδα, μας λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Για την τρίτη διοργάνωσή του, το Tour προσκλήθηκε για άλλη μια φορά στην Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Η Oman Air έπλευσε άψογα, κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας και σήκωσε το τρόπαιο GC32 στο Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας την Αλίγνη στη δεύτερη θέση και την Red Bull στην τρίτη. Υπήρχαν καλές συνθήκες εδώ, είχαμε όλο το τετραήμερο, ένα ελαφρύ μέτριο και επίσης δυνατό αέρα, υπήρχε πολύ καλός και σφιχτός αγώνας, είχαμε στενή μάχη με την Αλίγνη και την Oman Air, αλλά πάντα ένα μικρό προβάδισμα μεταξύ μας. Ήταν απλώς ένα άγγιγμα πιο μπροστά και μερικές φορές καταφέραμε να τους κερδίσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε πραγματικά σκληρά. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της Oman Air και της Αλίγνη και εμείς πλέψαμε για την τρίτη θέση. Καμία σεζόν του GC32 Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί τη διάσημη Λίμνη Γκάρδα στην Βόρεια Ιταλία. Ήταν η πέμπτη φορά που η Λίμνη Γκάρδα φιλοξένησε τα καταμαράν ως μέρος του GC32 Racing Tour. Την τελευταία ημέρα του αγώνα η Oman Air είχε την δυναμική, αλλά μετά από μια κουραστική μέρα εμφανίστηκε τελικά μια πολύ μικρή διαφορά εν ώψη του καθοριστικού αγώνα. Τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τερμάτισαν μπροστά τους και μετά από ένα κορυφαίο τελευταίο λεπτό διαδικασίας, κατά το οποίο η ομάδα Oman Air προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει, αυτές οι θέσεις κράτησαν στη γραμμή του τερματισμού με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 Riva Cup ισόπαλοι στα σημεία. Το Oman Cup ήταν η πέμπτη και τελευταία διοργάνωση στο πλαίσιο του Tour. Πολλές ομάδες ήταν κοντά στον πίνακα κατάταξης και υπήρχε δυνατότητα για κάποιους κρίσιμους αγώνες μεταξύ του στόλου. Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν υπήρξε πολύ δράμα, καθώς η ομάδα Oman Air πίεσε δυνατά από την αρχή. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές GC32, η ομάδα Αλίγνη, αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι η πιο συνεπής ομάδα του Tour. Με το σχεδόν αψεγάδιαστο σε επιδόσεις στυλ, πήραν δύο νίκες και μια δεύτερη θέση την τελευταία ημέρα και έτσι κέρδισαν όχι μόνο το Oman Cup αλλά και το συνολικό GC32 Racing Tour για το 2019.
Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Ομάν, ήταν τέλειο για να κερδίσει η ομάδα μας αυτή την τελευταία διοργάνωση. Μας έβαλε στη διαδικασία να κερδίσουμε και τη σεζόν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που κερδίσαμε στο Λάγκος. Είναι τέλειο για την Αλίγνη και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, λέει ο Ψαροφάγκης, τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος, καθώς και τους άλλους ανταγωνιστές, γιατί παλεύουν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα όταν κάποιος σε σπρώχνει, εστιάζει μόνο στο παιχνίδι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες τις άλλες ομάδες για τη φετινή σεζόν. Κάθε χρόνο η περιοδία GC32 Racing μας χαρίζει πολλές υπέροχες στιγμές. Οι ομάδες παλεύουν σκληρά και δίνουν το καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Είναι εντυπωσιακό να τους παρακολουθείς να εργάζονται μαζί ως πλήρωμα για να βάλουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες με το καταμαράν. Οι λήψεις επί του σκάφους μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη δράση και αυτός είναι ο λόγος που τις αγαπάμε τόσο πολύ. Υψηλές ταχύτητες, υψηλή αδρεναλίνη, τεχνικές δεξιότητες και το πάθος συνδυάζονται για να προσφέρουν μερικές μοναδικές στιγμές και εδώ είναι τα κορυφαία γεγονότα μέχρι στιγμής. Σε αυτό το top 10, στο νούμερο 10, στην Κίνα πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing του Nimble Cup με μερικούς από τους καλύτερους ναυτικούς συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Ο Ao Yang Kang έκανε μερικές εξαιρετικές επιδόσεις, δίνοντας και επικές λήψεις. Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας στενής μάχης, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Η ομάδα C-Ref γνωρίζει τα πάντα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επιλύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη πορεία. Όταν πετάτε πάνω από τη θάλασσα, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να χάσετε τη συγκέντρωσή σας, διαφορετικά μπορεί να συμβεί αυτό. Το Kite Foil World Series σημείωσε επιτυχία. Στο Weifang είδαμε το μεγάλο στόλο να πετάει πάνω από το νερό και οι μάχες να κάνουν τα πλάνα ακόμα πιο θεαματικά. Εάν δεν μπορείτε να διασκεδάσετε όταν κάνετε σερφ, τότε είναι αδύνατο να γίνετε ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ο Florian Graber ξέρει πώς να συνδυάζει τη σκληρή δουλειά με κάποια ψυχαγωγία. Όταν πετάτε πάνω από το νερό με τελική ταχύτητα, δεν είναι στιγμή για να χάσει την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλους στο πλήρωμα. Το Hellenic Match Racing Tour κάθε χρόνο μας χαρίζει πολλές αξέχαστες στιγμές. Οι ιστιοπλοοί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά η συνεργασία μπορεί να σώσει από μια αναζωογονητική βουτιά στο θαλασσινό νερό. Το 44 Cup έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες διεθνείς κατηγορίες αγώνων γιότ στον κόσμο. Μερικές φορές, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, οι κακές στιγμές μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά και πάλι οι καλοί συμπαίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Το Royal Canadian Yacht Club πίεσε τα όρια του στο Melges IC37 για να κερδίσει το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup. Ό,τι έγινε, έγινε και το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο, παρά τις όποιες συνθήκες προέγυψαν. Κάθε μέρα στην διαδρομή η περιοδία GC32 Racing Tour μας προσφέρει πολλές αξιόλογες λήψεις. Ανάμεσά τους δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όταν είδαμε το καταμαράν του Κόντιγκο Ρόγιο να κάνει crash test. Και αυτό είναι το νούμερο 1 που μας ακολουθεί μέχρι τέλους. Το κατάφεραν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε επιτυχία, αλλά τα πλάνα ήταν άκρος εντυπωσιακά, όπως υποσχόμαστε να είναι και στο επόμενο επεισόδιο Pure Action, πάντα γεμάτο θράση και πλούσια θέματα. Να είστε καλά!

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον υπαίθριο κόσμο των σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε. Και αυτό θα σας φέρει στους οθόνες σας το Outdoor Sports Show. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε σε κάθε ήπειρο και τώρα θα βρεθούμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα ακολουθήσουμε τους 36 γενναίους αθλητές που συμμετείχαν στο World Marathon Challenge. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν 7 αγώνες μαραθωνίου σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες. Έτρεξαν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρειο Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες κολύμβησης στον κόσμο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Tilo Swim Run, που είναι απλά θεαματικό και ανυπομονούμε να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη δράση. Κλείνοντας το επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Καστοριάς μπροστά σε ένα μαγευτικό σκηνικό που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, το Rally Greece Off-Road Event. Στο υπέροχο τοπίο της Καστοριάς και στην ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε τον αγώνα. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο με μια επική πρόκληση. Αν αγαπάτε τα ταξίδια και το τρέξιμο, τότε θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge. Αυτό το απίστευτο επίτευγμα περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους μέσα σε 7 ημέρες, γνωστό ως 777. Οι συμμετέχοντες αμφισβήτησαν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. Σε μια ιδιαίτερη διαδικασία, πρωτόγνωροι μπήκαν σε ένα αεροπλάνο και ταξίδεψαν σε κάθε μεριά του πλανήτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου, 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νότιου Αφρικής για να ζήσουν αυτό το γεγονός για πρώτη και μοναδική ίσως φορά στη ζωή τους. Με υπέροχα συναισθήματα, το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, τη Νότιο Αμερική, τη Βόρειο Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο. Πρέπει να τρέξουμε στις 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, λέει ο Μπρανιάκ, ένας από τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την απαιτητική διοργάνωση προγραμματίστηκαν 7 στάσεις, μία ανά ήπειρο, ενώ ορίστηκε μια πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ θα φιλοξενεί και θα μεταφέρει τους αμφισβητείες από την Ανταρκτική, από τον Όβο, ως το Cape Town στην Αφρική, στη συνέχεια στο Perth στην Αυστραλία, στο Dubai στην Ασία, στην Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομαδίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Όλη η ανάκαμψη

διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να τον ολοκληρώσουν. Η Αντακτική επρόκειτο να είναι ο πρώτος σταθμός του αγώνα και όπου το ρολόι θα άρχιζε να χτυπά, αλλά την τελευταία στιγμή στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός και αυτό άλλαξε όλα τα σχέδια. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια έδειξε την τεράστια εμπειρία της διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ στο Sea Point Promenade οι αθλητές θα ξεκινούσαν ανταυτού με το μαραθώνιο του Cape Town. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Chen Huang από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί, κερδίζοντας τον ανακτήριο αγώνα με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρων 56 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το δυναμικό της κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών σε χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Απλώς τρέξαμε, ήταν πολύ δύσκολο με τον αέρα και το σώμα μου δεν αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Έχουμε τελειώσει όμως, πάμε για άλλους 6, πάμε στην Ανταρκτική αύριο, θα είναι φοβερά. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική. Η νοτιότερη ήπειρος του κόσμου ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για αυτή την εποχή του χρόνου, με τους δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές σε ένα παγωμένο τοπίο. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό, αλλά τόσο άνεμος, αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω ότι να περιμένω, αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Ολόλευκο το τοπίο και ο ήλιος είναι τόσο θολός. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό για εμένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε επίσης τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους σε χρόνο 3 ώρων, 54 λεπτών και 20 δευτερολέπτων. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για τη συνολική κούρσα. Ήταν απλά καταπληκτικό. Φυσούσε πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε κάθε λεπτό του. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και πολύ περήφανη για την απόδοσή μου. Ήδη ψάχνω προς την επόμενη νίκη στο Πέρθ. Και έτσι η διαδικασία ήταν ήδη για τα καλά σε εξέλιξη, έχοντας ξεπεράσει ίσως το πιο δύσκολο σημείο της, αυτό τον μαραθώνιο αγώνα στην Ανταρκτική. Επόμενος σταθμός λοιπόν για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία. Με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε χρόνο 0, ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, ο οποίος θα διεξάγονταν κατά μήκος του πεζόδρομου δίπλα στον ποταμό Σβάν, δίπλα στο κέντρο των θαλάσσιων Σπορ Μπαρσγούντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά ένας δύσκολος για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από το κρύο της Ανταρκτικής. Οι δρόμοι σπάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής νύχτας. Ο Τσενγκ Χουάνγκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν νικήτρια στο γυναικείο τμήμα, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Πρώτα απ' όλα θέλω να το κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις δεύτερη πέρυσι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει υπάρξει ημέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να πάρω τη νίκη και επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό μέσο ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν το επόμενο και η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι δρομείς βγήκαν στους δρόμους κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας.

Οι αθλητές θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μέσα από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση είχε ήδη χτυπήσει. Η Τσεν Χουάνκ, Ολιβέρ Θριέτ και Μίλος Πασχέσνικ ανέβηκαν στο βάθρο για τους άνδρες. Η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα για τις γυναίκες. Η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς, καθώς μια κρύα νύχτα του χειμώνα στη Μαδρίτη περίμενε τους δρομείς που ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα Φόρμουλα 1, την Γιαλάμα. Αυτή η πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομέων σε χαμηλότερη ταχύτητα. Η Κριστίνα και ο Τσεν πάντως κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο. Άλλη μια νίκη για τους δύο που προπορεύονται στην διαδικασία γυναικών και άνδρων αντίστοιχα. Ήξερα τι ερχόταν και απλά αγκαλιάσα όλους τους λόφους. Μου άρεσαν οι ανηφόρες, μου άρεσαν και οι κατηφόρες, οπότε ήταν απλά τέλεια η πορεία για εμένα. Οι συνθήκες στη Φορταλέζα της Νοτιοαμερικής είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά. Σε αυτό το προτελευταίο γεγονός, η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να σκάψουν βαθιά για αποθέματα δύναμης και ενέργειας. Ο Τσεν Χουάνκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς σε αυτόν τον αγώνα, αλλά στη συνέχεια συνέβη το απροσδόκητο. Ο άνθρωπος που προηγείται στη γενική κατάταξη αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω της διάγνωσης ενός πιθανού κατάγματος λόγω πίεσης. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από τον 5ο μαραθώνιο, στην αντακτική σχεδόν έστριβα στον αριστερό μου αστράγαλο. Νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε και στον 5ο ήταν πολύ τρομερό και έγινε χειρότερο. Μας λέει ο ίδιος για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο που τον θέτει εκτός διαδικασίας. Με σταθερό ρυθμό κατάρριψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νότιου Αμερικής, ενώ ο Φιλίπε Ρίτσετ από την Γαλλία, με σταθερή επίδοση στους 6 τελευταίους μαραθώνιους, πήρε την πρώτη του νίκη. Ήταν φανταστικός ο αγώνας, πολύ καυτό για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας, λέει ο νικητής. Ένας ακόμα λοιπόν. Ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων καλωσόρισε τους δρομείς στο Μαϊάμι, South Beach, για την εκκίνηση του 7ου και τελευταίου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να διανύουν τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Ήταν άλλη μια μεγάλη νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών για τον καλύτερο γενικό μέσο όρο. Το ρεκόρ είναι πλέον 3 ώρες, 25 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν μια τρελή εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είμαι πλέον αυτή που έχω το ρεκόρ, αλλά χρειάζομαι λίγες μέρες για να το συνειδητοποιήσω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτόν τον γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ήταν ο Μίλος Πασχέσνικ που πήρε το βραβείο για τον καλύτερο μέσο όρο των ανδρών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα νιώθω υπέροχα, πάντα το ονειρευόμουν αυτό, δεν ξέρω ότι μόλις το έκανα. Ο πλανήτης μας είναι φτιαγμένος για όσους αναζητούν την αδρεναλίνη και αν έχετε πάθος για αθλητισμό, τότε είναι εύκολο να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο. Το swim run είναι σίγουρα ένα άθλημα που μπορεί να σας φέρει στα πιο εκπληκτικά τοπία. Το swim run είναι ένας διαγωνισμός πολλαπλών σταδίων που περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες το τρέξιμο και την κολύμβηση πάνω σε μια διαδικασία που έχει αρκετές μεταβάσεις, ενώ κολυμπάτε με τα παπούτσια σας και τρέχετε με την στολή σας. Αυτός ο τύπος αγώνα είναι φτιαγμένος για δύο, για ζευγάρι, και αυτό το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό, αφού πρέπει να μοιραστείτε και μπορείτε να μοιραστείτε την περιπέτεια.
Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι θαυμαστές συμμετέχουν στο άθλημα, από κορυφαίους αθλητές που αναζητούν νέες προκλήσεις έως ερασιτέχνες που ψάχνουν για ένα χτύπημα αδρεναλίνης. Σε όλους τους τύπους αγώνων, αν θέλετε να δείτε τη γραμμή του τερματισμού, χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα και δύναμη, αλλά και ευκινησία και αντοχή. Πρέπει να πάρεις αυτό που σου δίνει πορεία και να καταλάβεις τι έχεις μέσα σου για να φτάσεις στον τερματισμό. Δεν χρειάζεσαι πηξίδα ή χάρτη, αλλά πρέπει να βρεις μία λύση σε κάθε πρόκληση. Όλα αυτά λοιπόν είναι το swim run, το άθλημα που ξεκίνησε στη Σουηδία το 2002 ως ένας αγώνας που περιελάμβανε κόλυμπι σε ένα νησί, τρέξιμο πάνω σε αυτό, μετά κόλυμπι στο επόμενο και πολλά άλλα μετά από αυτό. Το ότυλο The Swim Run World Championship έθεσε το σημείο αναφοράς για όλα τα κολυμβητικά γεγονότα στον κόσμο και θεωρείται πλέον ο πιο διάσημος και εδραιωμένος αγώνας παγκοσμίως. Οι διοργανώσεις του World Series χρησιμεύουν ως προκριματική για το ότυλο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swim Run, το οποίο μπορεί να δει τους αθλητές να κάνουν κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και προκλητικά τμήματα τρεξίματος για τουλάχιστον 5 ώρες. Εκτός από το κύριο χαρακτηριστικό, υπάρχει ένας αγώνας sprint μήκους μεταξύ 15 έως 17 χιλιόμετρων και επίσης ένας αγώνας εμπειρίας ιδανικός για τους πρώτους που συμμετέχουν σε αυτή τη μικρή απόσταση και της διασκεδαστικής του ατμόσφαιρας. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με ένα σκληρό αγώνα στο μαγευτικό νησί Χβάρ στην Κροατία. Το μεσογειακό σκηνικό ενθουσίασε τους συμμετέχοντες. Μετά από αυτό έγινε άλλη μια στάση στο όμορφο νησί Ούτο της Σουηδίας, διάσημο για τα όμορφα τοπία του, ενώ είχε αρκετές έντονες και μοναδικές στιγμές να περιμένουν τους συμμετέχοντες. Η επόμενη στάση ήταν τα Isles of Scilly, στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης, στο νότο της Δυτικής Αγγλίας. Αυτό το μέρος θεωρείται ένα σπάνιο στολίδι και οι αθλητές δεν έχασαν την ευκαιρία να ζήσουν μια περιπέτεια σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ατλαντικού. Ο τέταρτος αγώνας ότυλος swim run World Series της σεζόν και τελευταίος ήταν η πρόκληση πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και εξίσου συναρπαστική. Η κοιλάδα Engadin στην Ελβετία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των σπορ που αναζητούν την περιπέτεια, ένα μέρος έμπνευσης και μια κοιλάδα παρθένας φύσης. Το αποκορύφωμα της σεζόν ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο άγριο έδαφος του αρχιπελάγους της Στοκχόλμης. 320 αθλητές από 5 διαφορετικά έθνη πάλεψαν σκληρά για τον τίτλο, πιέζοντας ο ένας τον άλλον σε έναν απίστευτο ρυθμό. Μετά από μερικές επικές μάχες, οι ντόπιοι Σουηδοί αθλητές θριάμβευσαν σε όλες τις κατηγορίες με ένα υπέροχο φινάλε για την σεζόν. Η νέα σεζόν έχει μερικές ακόμη συναρπαστικές στιγμές να προσφέρει. Αυτή είναι η Φάνη Κούν από την Σουηδία. Θα έχουμε ένα διασκεδαστικό Σαββατοκυριακό εδώ στην Γερμανία, ένα καλό αγώνα, μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα με καθαρά νερά. Θα είναι διαφορετική από την Βαλτική θάλασσα. Νομίζω ότι θα μας αρέσει, είναι διαφορετικό από τη Σουηδία, να πηγαίνεις από νησί σε νησί, πηγαίνεις από λίμνη σε λίμνη. Ο πρώτος προκριματικός του ότυλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος swim run ήταν γρήγορος, το ότυλο Χίλιες Λίμνες, που βρίσκεται στην αντίστοιχη περιοχή στα βόρεια του Βερολίνου και οι αθλητές απόλαυσαν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στις λίμνες γλυκού νερού που περιβάλλονται από όμορφα δάση. Στη συνέχεια η σειρά μετακόμισε στις μαγευτικές Κάνες στη Γαλλία. Αυτός ο αγώνας προσέλκυσε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων της χρονιάς με 638 που μαζεύτηκαν για να διαγωνιστούν. Ο τρίτος αγώνας έγινε σε ένα από τα πιο γνωστά νησιά, την Μάλτα.
που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου και φιλοξένησε για πρώτη φορά έναν αγώνα ότυλο σήμερα, με τον αγώνα να ξεπερνά τις προσδοκίες όλων και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Η σεζόν συνεχίστηκε με ένα νέο ορόσημο για την σειρά, με τον πρώτο αγώνα ότυλο World Series που διεξήχθη ποτέ στην Αμερική. Το νησί της Καταλίνα, με τους επιβλητικούς λόφους, την απίστευτη θέα για φανταστικές βουτιές, είναι το ιδανικό μέρος για αυτή την σειρά και φρόντισαν άπαντες να αποζημιωθούν από τη διαδικασία. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στην Καταλίνα ως Jurassic Park, αλλιώς ένα από τα νησιά Γκαλαπάγκος της Βόρειο Αμερικής. Είναι απλά πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο, δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο θα βρείτε στη Νότια Καλιφόρνια. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swim Run δεν είναι συνηθισμένο αθλητικό γεγονός, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια κορυφαία βερσιόν που συνδυάζει τον αθλητισμό και τον τρόπο ζωής. Αλλά δεν είναι απλώς οι αθλητές που ζουν και αναπνέουν για αυτή την διοργάνωση. Για τους αγωνιζόμενους η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη μιας γραμμής τερματισμού αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα ζωής. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ότυλο σημαίνει ότι θα γνωρίσεις απίθανα μέρη, θα κάνεις νέους φίλους, θα περιοδεύσεις όλο τον κόσμο και φυσικά θα περάσεις χρόνο με τον παρτενέρ σου αφού αγωνίζεσαι ως ομάδα. Είναι μια εμπειρία που λατρεύεται από πολλούς. Όλες οι ηλικίες, άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μπορούν όλοι να πάρουν μέρος σε μια εκδήλωση Ότυλο και να νιώσουν τη μαγεία. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε μια διεθνή διοργάνωση cross country rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνέχη χρονιά στην πόλη της Καστοριάς στο βόρειο-δυτικό τμήμα της χώρας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα φυσικά, την Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και το Ισραήλ, και ανάμεσά τους ήταν μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Dakar. Ένας ιδιαίτερος αγώνας στην Καστοριά, off-road διαδικασία σε όμορφες χαραγμένες διαδρομές και μια εξαιρετική ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Αυτή η έκδοση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτου που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν προηγουμένως από τους αγωνιζόμενους. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 χιλιόμετρα ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα σε αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές με τις τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Το κύριο γεγονός ήταν οι θεατές για το τριήμερο της Super Special Stage που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πόλης και ενθουσίασε τους κατοίκους της Καστοριάς και όχι μόνο. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους συμμετέχοντες. Τόσο πολύ που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Στο τέλος το πλήθος χαιρέτησε τους οδηγούς με ένα θερμό καλωσόρισμα και χειροκρότημα καθώς περνούσαν από τη γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, η Γκάλ Σχάχαμ και ο Φιλ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρος Χιούτη και Κώστα Μακρύ. Στην κατηγορία SSV νικητές ήταν οι Κάφρι Τζάνι και Σάι Ρεγκεύ από το Ισραήλ με το Κάναμ Maverick X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με γιο και πατέρα Πιέτρα Νερά.
Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας, off-road αγώνας αυτοκινήτου στην μαγευτική Καστοριά. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε σε κάθε μεριά του πλανήτη πραγματικά και να βιώσουμε την δράση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
2: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Chris, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
1: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See him, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Το Σκυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1743 γεννιέται ο Γάλλος χημικός Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ. Θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης χημίας. Υπήρξε κεντρική μορφή της χημικής επανάστασης του 18ου αιώνα και άσκησε τεράστια επίδραση τόσο στην ιστορία της χημίας όσο και σε αυτή της βιολογίας. Θεμελίωσε με τις ερευνές του μία νέα αντίληψη στη μελέτη του φυσικού κόσμου και οδήγησε την ανθρώπινη σκέψη στην ορθολογική προσέγγιση των χημικών φαινομένων. Έφυγε από τη ζωή στις 8 Μαΐου του 1794. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1919 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σατυρικός ποιητής Γιώργος Σουρής. Ήταν πολύ δημοφιλής στο κοινό της εποχής του, κυρίως χάρη στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Ο Ρωμιός», την οποία εξέδιδε από το 1883 έως το 1918. Ο Κωστής Παλαμάς τον αποκαλούσε «γόητα ποιητή», ενώ θεωρήθηκε ο νέος Αριστοφάνης και προτάθηκε μάλιστα το 1906 για το βραβείο Νόμπελ. Το πένθος για τον χαμό του ήταν πάνδημο και η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη με τιμέ στρατηγού. Με τα θανάτια του απονεμήθηκε το παράσημο του ανώτατου ταξιάρχη του Σωτήρος για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα. Το 1932 στήθηκε η προτομή του στον κήπο του Ζαπίου. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ο Δάκης, ένας από τους δημοφιλέστερους Έλληνες τραγουδιστές της εποχής του. Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Πανός, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Γιώργος Χατζινάσιος και ο Κώστας Χατζής. Τραγούδησε τεράστιες επιτυχίες που ακούγονται μέχρι και τις μέρες μας, όπως «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά», «Αυτό το καλοκαίρι», «Μίλα μου», «Τόσα καλοκαίρια», «Τσάι με λεμόνι» και «Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο». Τον Μάη του 2022, ο Δάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Η φωνή του όμως παραμένει εδώ για να συντροφεύει τους έρωτες και των νεότερων γενεών.

Σαν σήμερα το 1959, η British Motor Corporation παρουσιάζει το Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Σιγώνης. Κατά τη διάρκεια μιας παραγωγής που κράτησε 41 χρόνια, συνολικά 5.505.874 αντίτυπα όλων των εκδοχών του Mini κύλησαν από τη γραμμή παραγωγής, με αποτέλεσμα να γίνει το νούμερο 1 σε πωλήσεις βρετανικό αυτοκίνητο στη συνολική ιστορία της αυτοκίνησης. Μία ημέρα σαν την σημερινή, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude. Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι τους που κυκλοφόρησε από τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα hit σε πολλές χώρες, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία σημείωσε εκείνη τη χρονιά τις περισσότερες πωλήσεις από οποιοδήποτε άλλο.

0: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: αμέσως μετά θα πας καλά. Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: Δείτε απόψε. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αρνίσια παϊδάκι με μαρουβά στο τηγάνι, κάνει γευσιγνωσία τσεκουριάς, ξεκινά μίνι κριτικό γλέντι και μαθαίνει τα στέκια του Δημήτρη Καρβέλη όταν ταξιδεύει χωρίς χάρτη.
1: Προσπαθούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, Σωτήρη, να μιλάει ο προορισμός.
2: Καλή μου φίλη, συνεχίζω με νέες περιπέτειες αυτή τη φορά στον Ημιτό. Ναι, όπως το ακούσατε. Είμαι στο πανέμορφο Ημιτό και συγκεκριμένα στην πλατεία Ημιτού. Έχει συντριβάνια, έχει κόσμο, έχει νεολαία, έχει απ' όλα και έχει και πολύ καλό καιρό. Τόσο καλό καιρό που ονειρεύτηκα έτσι μια ρακούλα, ρε αδελφέ, με ωραία μεζεδάκια που να συνδυάζουν Κρήτη και Μικρά Ασία. Χρειαζόμουν μια βοήθεια σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν είναι και το σύνηθες να παντρεύεται η κριτική και η μικρασιάτικη κουζίνα. Και όμως, εδώ στην πλατεία Ημιτού, αυτός ο γάμος έγινε. Και είχε και πολύ ωραία αποτελέσματα. Φύγαμε για το καλύτερο μαγαζί της περιοχής. Πάμε αλάργα. Όπα, είναι κανείς εδώ!
3: Έλα, καλώς το να κιασάργησε.
2: Δεν άργησα. Μη λέτε.
3: Τι γίνεται, καλώς ήρθες.
2: Εδώ σε
3: τι. Καλώς ήρθες στο φτωχικό μας.
4: Καλώς ήρθες.
2: Ο Νικόλας και ο Γιώργος.
4: Ο Γιώργος.
3: Μέσα μπήκες.
4: Παρακαλώ.
2: Α, έτοιμα είναι και το ποτήρι στημένο, όλα στημένα.
3: Κάτσε, θα συμπληρώσουμε γιατί εμείς έχουμε πιει κάνα δυο. Καλώς σας μίξαμε που λένε και κάτω.
4: Μίξαμε, μπράβο.
2: Καθίστε, παιδιά, σαν να είναι το μαγαζί σας.
4: Σαν το σπίτι μας.
2: Τι ωραία που είστε εδώ. Πώς μας προέκυψε το μαγαζί, είστε από εδώ.
4: Το μαγαζί είμαστε οι Μητιώτες και εγώ και ο Νίκος.
2: Οκ. Okay.
4: Η μεγάλη μας αγάπη στην Κρήτη και στα ελληνικά προϊόντα μας έκανε να σμίξουμε και να ξεκινήσουμε το μαγαζί.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Δεν κρατάει κανένας από την Κρήτη.
4: Κρατάμε λίγο και οι δύο.
2: Α, έχουμε μια επαφή.
4: Έχουμε μια επαφή. Ο σεφ μας που έχει αναλάβει και μας έχει φτιάξει τον κατάλογο είναι από την Κρήτη.
2: Πες και το όνομα, ναι.
3: Μιχάσικος
4: Μιχάλης. Ναι, Μιχάλης Χάσικος.
2: Μάλιστα.
3: Να μην πάτε ποτέ να φάτε.
2: Πού?
3: Γιατί μετά τυφλωθείτε, δεν ξέρω.
2: Στο μαγαζί του.
3: Στο δικό. Έχει το χάσικα στο Ρέθιμνο, είναι καταπληκτικό. Τώρα τα πολλά λόγια είναι φτώχεια για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Απλά κρατήστε το όνομά του. Όταν με το καλό κατεβείτε να πάτε.
0: Κρήτη και Μικρά Ασία. Μια σχέση που ξεπερνά τα 100 χρόνια. Οι μετακινήσεις και οι μίξεις πολιτισμών ανέκαθεν έδιναν ενδιαφέροντα αποτελέσματα από την κουζίνα μέχρι τη μουσική. Μια τέτοια ιστορία είναι και η αστική μουσική της Δυτικής Κρήτης, περισσότερο γνωστή σαν τα μπαχανιώτικα τραγούδια. Μουσικές που ακούγονταν στα στέκια των πόλεων των Χανίων και του Ρεθύμνου, οι οποίες είχαν στοιχεία από την παραδοσιακή μουσική της κρητικής εμποχώρας, αλλά και επιρροές από τη Σμύρνη λόγω του εμπορίου που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των λιμανιών. Κρητικά μουσικά όργανα και Σμυρναίοι και Αμανέδες σε πλήρη αρμονία. Η ανταλλαγή πληθυσμών που έφερε η συνθήκη της Λοζάνης έφερε πολλούς Μικρασιάτες της πόλης της Κρήτης, στις κοινότητες των οποίων άνθησαν ακόμη περισσότερο τα ταμπαχανιώτικα. Το πιο γνωστό τραγούδι του είδους είναι το «Όσο βαρούν τα σίδερα», ενώ άλλα τραγούδια εξιστορούν τη ζωή στα παλιά αστικά κέντρα της Κρήτης, στους τεκέδες, στα ταμπακαριά, ακόμα και των Χαλιχούτιδων, των Σουδανών που ζούσαν στην Κρήτη με πιο χαρακτηριστική αυτή του Σαλή Χελιδών, του τελευταίου αφροκρητικού φαρκάρι των Χανίων.
2: Ωραία, είμαστε από τον Ημιτό, γι' αυτό ανοίξαμε, επιλέξαμε και τον Ημιτό για να κάνουμε το μαγαζί.
3: Ναι. Είμαστε και οι δύο γέννημα θρέμα Ημιτιώτες.
2: Ωραία.
3: Εδώ ακριβώς δίπλα, μα θέλετε μπορούμε να πάμε και βόλτα, πριν πιούμε τις τσικουριές τις πολλές, ήταν παλιό καλλικοποιείο. Ουσιαστικά λοιπόν από κάποιο σημείο και μετά ψηφίστηκε ένας νόμος επειδή είναι το καλλικοποιείο και ο συντελεστής νόμης στον Ημιτό αυτή τη στιγμή είναι μέχρι δύο ορόφους. Και αυτό για να μην έρχονται κατάσκοποι και να βλέπουν μέσα τι παιχνίδια γίνονται.
2: Καλό αυτό. Βοηθάει γιατί μπορούμε να βλέπουμε τον ουρανό, αν και μένουμε στην πόλη.
3: Αδελφέ μου, από το στόμα μου το πήρε. Όπου και σηκώνεις κεφάλι και βλέπεις ουρανό, αδελφέ.
2: Λοιπόν, και έρχομαι τώρα στο μαγαζί. Πώς παντρέψαμε την κριτική με τη μικρασιατική κουζίνα, πώς μας ήρθε αυτό?
3: Και η αγάπη της Κρήτης αλλά και της γαστρονομίας της. Και όταν έτυχε το συγκεκριμένο μαγαζί να κατόπιν διαβουλεύσουν πάρει ο Γιώργος, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε ήταν το κριτικό.
5: Και κάπου λόγω και του
3: μεγάλης αυτής γνωριμίας με τον Μιχάλη το Χάσικο. Του είπαμε να έρθει, να μας φτιάξει το μενού, να επιμεληθεί γενικότερα, να μας βοηθήσει και να προχωρήσουμε και με το φαγητό.
2: Μάλιστα, και τα μικρασιατικά ακούσματα πώς μπαίνουν μέσα από τον
3: Μιχάλη. Γιατί έχει καταγωγή από την Μικρά Ασία.
2: Α, μάλιστα.
3: Εξού και το Χάσικος.
2: Από τη στιγμή που υπάρχει έστω και μία ελαφριά σύνδεση με το νησί, εγώ είμαι ήσυχος. Μιλάμε για ένα αυθεντικό, κριτικό, με μικρασιάτικες επιρροές μαγαζί.
3: Γενικότερα στο Ρέθινο υπήρχε έντονο το προσφυγικό στοιχείο και εκεί. Βέβαια, γιατί σε βλέπω ότι είσαι...
5: Πάσε, κύριε Βίβα.
3: Μετά λες για μένα.
2: Όχι, για σένα, αφού με βάλατε στο Λούκι, τι να κάνω. Το παίξω παλού.
3: Όχι, όχι, με τίποτα. Ανιώσα το σπίτι σου εδώ πέρα. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, να βγάλουμε όσο το δυνατόν μπορούμε και να περάσουμε το κομμάτι της κριτικής φιλοξενίας.
2: Εδώ τι τρώω τόση ώρα.
3: Αυτές είναι αγκινάρες, τις οποίες μας τη στέλνει η κυρία Κλάδου από το Ρέθυμνο. Τις είχε φτιάξει πριν δύο μέρες. Είναι ουσιαστικά τουρσίνη.
2: Οπότε να βγάλω το συμπέρασμα ότι οι πρώτες ύλες σε μεγάλο βαθμό έρχονται από το νησί.
3: Ακριβώς αυτό, σε πολύ μεγάλο βαθμό έρχονται από το νησί. Πάμε δύο με τρεις φορές την εβδομάδα στη μεταφορική συγκεκριμένα του Παπαδάκη και φέρνουμε πρώτη ύλη. Συγκεκριμένα, επειδή έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα προϊόντα, θα ήθελα να εκθέσω και τους ανθρώπους οι οποίοι...
2: Που
3: μας τα στέλνουν.
2: Αυτά πριν τους εκθέσουμε. Για πείτε μου λοιπόν, πώς βρήκαμε και τους εντοπίσαμε όλους. Κατεβήκατε κάτω, κάνατε κάποιες δοκιμασίες, είπαμε θα πάρουμε αυτό, θα πάρουμε εκείνο.
4: Κατεβήκαμε να γνωριστούμε.
2: Ο Μιχάλης ήταν ο συνδετικός κρίκος.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Κατεβήκαμε, γνωριστήκαμε αρχικά. Πολύ φιλόξενοι άνθρωποι και χάρηκαν και πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ήρθαν στο μαγαζί εδώ, με φαγητό. Γνωριζόμαστε, έχουμε γίνει σχεδόν μια οικογένεια όλοι.
2: Πόσα χρόνια είναι το μαγαζί?
4: Το μαγαζί είναι 1,5 χρόνο.
2: Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο εδώ. Πάω μέσα να επεξεργαστώ τις πρώτες ύλες. Ποιον θα συναντήσω μέσα?
3: Αυτός είναι πολύ αγχώδης, να ξέρεις.
2: Μέσα θα τον κάνω, τον φοιτής.
3: Έλα, Βασιλείου, πιες νεράκι και έλα.
2: Όχι, θα πάω εγώ μέσα. Εσείς θα κάτσετε εδώ, πάω να ετοιμάσω τα υπόλοιπα. Γιατί έτσι θα τη βγάλετε. Με αγκινάρα, τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι σκουμπρί
2: καπνιστό.
3: Ασκουρδουλάκι.
2: Ασκουρδουλάκι.
3: Αυτή είναι βολβή.
2: Βολβή. Πάω μέσα, Βασιλείου είπαμε.
3: Βασιλείου!
2: Βασιλείου, έρχομαι! Εδώ Σωτήρης. Βασιλάκι μου, καταρχάς να μου πεις, αυτά όλα τα τουρσιά που είδα εδώ πέρα πάνω, τα φτιάχνεις?
3: Όλα τα φτιάχνουμε εμείς, ναι.
2: Α, ναι. Ναι. Εδώ τι κάνουμε τώρα?
3: Αυτά είναι αρνίσια παϊδάκια από ένα ζώο 12 κιλά. Τα κάνουμε στο τηγάνι και τα σβήνουμε με ένα μαρουβά και θυμαρά και λεμόνι.
2: Μάλιστα.
3: Απλά πράγματα και ωραία.
2: Και δεν μου λες, ρε Βασίλη, τι υλικά χρησιμοποιούμε? Έχω ακούσει ότι παίζει πάρα πολύ η στάκα εδώ πέρα.
3: Ναι, δουλεύουμε στάκα, φτιάχνουμε και δικιά μας. Τη δουλεύουμε σε πατάτες κυρίως και σιγά σιγά να την προωθήσουμε και σε άλλα πραγματάκια.
2: Επειδή η στάκα, γενικά όταν την αναφέρουμε, ας πούμε, σου λέει πολύ βαρύ, πολύ βαρύ. Είναι όντως πολύ βαρύ εργαλείο, ας πούμε.
3: Άμα φας μικρή ποσότητα, εντάξει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, άμα τη χρησιμοποιείς τόσο όσο μπορείς, δηλαδή και καθημερινά να τρως.
3: Όχι.
2: Χωρίς να βουλώσουν οι αρτηρίες
3: όλες. Καλύτερα όχι.
2: Καλύτερα όχι, ε. Ωραία. Εδώ τι έκαμε, θα γυρίσουμε τώρα?
3: Εδώ πέρα, ναι, θα δούμε μόλις κάνουν μια ωραία κρούστα. Μόλις θα ορακιστούν που λέμε. Θέλει λίγο ακόμα.
2: Λίγο ακόμα.
3: Okay. Θα τα σοτάρουμε και από την άλλη πλευρά και μετά θα τα σβήσουμε με μαρουβά.
2: Ωραία. Δώσε μου την τσιμπίδα. Εσύ το ψωμάκι εκεί, ναι. Με κάψουμε. Και ό,τι άλλο θες, δώσε μου οδηγίες να φτιάξω.
3: Εντάξει.
2: Για την κριτική γαστρονομία τα έχουμε πει. Ας μην επαναλαμβάνομαι και γίνομαι κουραστικός. Απλά κατεβείτε και φάτε. Ή όπου βρείτε, φάτε.
3: Ωραία. Τώρα που τα ακούμε να βγάζουμε αυτό το θόρυβο, τα τσεκάρουμε, τα γυρνάμε να δούμε πώς ήρθε η ώρα. Πάμε από τώρα. Ρίξε, θα σου πω εγώ πότε. Βάλε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε. Όπα. Λεμόνι.
2: Πού το?
3: Στον πιπερό. Περίπου τη μισή ποσότητα από όσο μαρουβά έβαλε. Μια χαρά. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Τώρα σερβίρουμε. βάζουμε και το ψωμάκι στο πιάτο για
2: εδώ το στην παπάρα. Για ναι, ναι. Ωραία. Θα το κάνω...
3: Όπως θες, ναι.
2: Κουκουλάρετο. Κατάστρωμα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάω να κάτσω με τα πιτσιρίκια. Έφτασε! Το καλό φαγητό είναι καλό φαγητό. Τα υπόλοιπα, ας τα δει ο καρδιολόγος μας.

0: ορίστε ρε παιδιά, σας ψάχνω τόση ώρα, ορίστε.
1: Άντε και γίναμε καλύτερο,
0: βίγκα. Σιγά μωρέ έγινες βίγκα.
2: Το καλύτερο.
0: Έφαγες να πούμε λίγο σαλάτα, καλό θα σου κάνει, κακό δεν θα σου κάνει.
2: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο.
3: Τώρα πάμε στο ρεζουμέ. Κάτσε
0: λίγο. Λοιπόν, το ποτηράκι μου πάντα είναι εδώ, περιμένει.
3: Αυτή εδώ είναι από κριτικές ποικιλίες στα Φιλιού.
0: Αυτό είδα ότι όλα τα μπουκάλια γράφουν πάνω organic, τέτοια.
3: Ναι, είναι όλα.
0: Και αυτά είναι μελετημένα.
3: Εντάξει, τώρα με πιάνει τη μετριοφροσύνη μου. Θεωρώ ότι είναι μελετημένα, έχουμε κάνει μια προσπάθεια. Ούτως ή άλλως έχουμε και πάρα πολλούς καλούς συνεργάτες. Δοκιμασμένα έχουμε καλούς συνεργάτες. Την 35 νη την παίρνουμε από τον κύριο Μελισσουργό κάτω στο Ρέθυμνο. Βγάζει αρκετές τσικουδιές από διάφορες ποικιλίες στα Φιλιών. Και την ομάδα την παίρνουμε από μια πολύ καλή φίλη, η οποία είναι στο Μέλαμπε Ρεθύμνου. Και είναι από οργανικά στα Φίλια, λέγεται Λιάννα Μαλίχιν. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια γενικότερα και με το κρασί και τώρα βγάζει και κάποιες τσικουδιές.
0: Και το μπουκαλάκι είναι πολύ ωραίο. Και ο Άννακη Μαριό με τα υπόλοιπα. Νάκη πατατούλα η καθαρόιμη.
3: Την πατατούλα προσπαθήσαμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν έτσι πιο χεράτη, πιο χοντροκομμένη, όπως συνηθίζεται να τρώγεται στα χωριά. Η συγκεκριμένη που τρως είναι με μία στάκα η οποία είναι, θα λέγαμε, ήπια, για να μπορέσουν και οι καταναλωτές, επειδή τη φοβούνται, να την καταναλώνουν όλη τη μέρα.
0: Είπες τη στάκα, αλλάζει όλη η γεύση της πατάτας, Έρχεται αλλού και το λεμόνι το ακούς, πολύ νόστιμο. Παιδιά.
3: Βάσει και κριτικών από πελάτες οι οποίοι έχουν έρθει από διάφορα μέρη και της Κρήτης αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας, γιατί παρόλο που είμαστε στον Ημιτό, σιγά σιγά, δόξα τω Θεώ, άντε μπας και βγάλουμε και κάνα φράγκο, έρχονται από διάφορα μέρη.
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Το πελατολόγιο μας είναι μόνο εδώ της περιοχής ή έρχονται και από την υπόλοιπη Αθήνα πια?
2: Έρχονται από την υπόλοιπη Αθήνα.
3: Απλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε και πελατολόγιο από άλλες περιοχές της Αθήνας και συγκεκριμένα για αυτή τη συνταγή, επειδή μέσα ο μάγειρας δεν σας μίλησε γι' αυτό, επειδή ντρέπεται, μας είπαν ότι του θύμισε ένας κύριος ο οποίος ζούσε σε ένα βουνό του Ηρακλείου μέχρι τα 20 του, αν δεν απατώμε. Μας είπε ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο έκανε τα παϊδάκια η γιαγιά του.
0: Γιαγιά στο τηγάνι,
3: Στο τηγάνι.
0: Μόνο έτσι έχει νόημα το θα φας καλά. Αν μαθαίνεις και καλά. Όχι καλά πράγματα, καλά γενικότερα. Να μάθεις την ιστορία του τόπου σου. Όποιος δεν ξέρει την ιστορία του, έχει πρόβλημα. Και δεν μου λέτε, κανένα γλεντάκι γίνεται εδώ, προκύπτει ή γίνεται με παραγγελία?
2: Όχι.
3: Και με παραγγελιά γίνεται, άμα κάποιος θέλει και μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Γενικότερα είμαστε της παρέας άνθρωποι. Και τι σημαίνει παρέα? Ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να παίζει κάποιο όργανο, να έρχεται να παίζει.
0: Έχουμε τέτοια...
2: Για την παρέα.
3: Για την παρέα. Από εκεί και πέρα γλέντια κάνουμε μια φορά περίπου το μήνα, ανάλογα...
0: Προγραμματισμένα, το μαγαζί.
3: Και προγραμματισμένα, δηλαδή τώρα υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Γιώργης ο Ξυλούρης, ας πούμε, από την Κρήτη. Και έχω μιλήσει με έναν αρκετά καλό συνεργάτη που δουλεύει μαζί 1,5 χρόνο, μην τυχόν και έρθει να παίξει και μαζί μας γιατί είναι και αγαπημένος.
0: Να σας ρωτήσω, αυτό εδώ το υπέροχο τι Σκέπη. Είναι πάλι?
3: Αυτό ουσιαστικά είναι το εξωτερικό περίβλημα από το στομάχι ενός γουρουνιού και μέσα έχει αρνίσια γλυκάδια και σκουραδιά. Και από κάτω έχει κάνει ο κύριος Μιχάλης έτσι μια τσακπινιά, ας πούμε. Έχει βάλει ρέγκο σαλάτα.
0: Ρέγκο
3: σαλάτα.
0: Έλα, γι' αυτό ψάχνω να βρω.
2: Από πού έχει τη γεύση?
0: Εν τω μεταξύ είναι σαν μίνι τζίγερο σαρμάς. Του ξέρετε του γύρω σαρμάδε.
3: Του έχω ακούσει, δεν του έχω φάει.
2: Ναι, δεν έχω φάει και εγώ.
0: Θα πω τη μητέρα μου να ετοιμάσει, να μου του στείλει από τη Θεσσαλονίκη και θα σα του φέρω εδώ να του ευχαριστηθούμε. Ωραία σκέψη. Δεν είναι σαν το τζίγερο σαρμά, αλλά τζίγερο σαρμαδίζει. Είναι ωραίο. Σαν σου τζουκάκι, με... ωραίο. Να το προτιμήσετε.
3: Άμα κάνετε και άλλα πράγματα εκτός από μπουγάτσα, πολύ ευχαρίστως.
0: Κάνουμε πολλά πράγματα εκτός από μπουγάτσα και απορώ εσύ που είσαι και την επαφή με την Κρήτη, πώς δεν γνωρίζεις ότι η Κρήτη και η Μακεδονία είναι συμμαχία. Θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω. Κρήτη, Μακεδονία, συμμαχία. Υπάρχει άλλη επικοινωνία. Αφήστε με τώρα. Έχω κάτι δουλειές. Και να σας πω, παιδιά, έτσι, οι πελάτες που έρχονται προτιμάνε έτσι τις παραδοσιακές, τις μαμαδίστικες, ρε παιδί μου, συνταγές ή πλέον με την εκπαίδευση που έχουμε πάρει και από τα τηλεοπτικά.
4: Ένας μεγάλος αριθμός προτιμάει.
0: Τα προτιμάει, αυτά τα ατόφια, ρε παιδί μου, ναι, τα παραδοσιακά. Ναι,
4: ναι. Ανάλογα και το target group ηλικίας που έχει την επισκεψιμότητα στο μαγαζί. Συνήθως όμως το προτιμάνε. Τους αρέσει...
0: Από το ανέφερες, για πες, έρχονται μεγαλύτεροι. Άνθρωποι.
4: Όχι μόνο μεγαλύτεροι, έρχονται και μικρότεροι. Έρχονται και της ηλικίας μας, έρχονται και από 30 μέχρι 65-70.
0: Okay.
4: Καλύπτουμε να
0: όλο,
4: περιοχές...
0: όλο το δυναμικό κοινό που λέμε στην τηλεόραση.
4: Ακριβώς.
3: Και ηλικιακά, αλλά και οικονομικά θα έλεγα εγώ.
4: Ναι.
3: Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Λένε οι ίδιοι οι πολίτες τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.

0: Και τώρα θέλω να μου πείτε πώς βλέπει το Αλάργα τη σχέση ποιότητας-τιμής τώρα που ο κόσμος γενικότερα έχει ζοριστεί λιγάκι.
1: Θεωρούμε ότι είμαστε τίμοι. Η τιμιότητα κρίνεται από και από τις στιγμές. Και από το τι θα φας, το τι θα κάνεις, το τι έχεις ζήσει, το τι έχεις βιώσει. Θα πάμε σε άλλα πράγματα τα οποία είναι πιο επαγγελματικά και καλύτερα δεν θα ήθελα να τα αναφέρω, γιατί εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε εξ αρχής είναι ένας χώρος που όποιος έρχεται να νιώθει όσο το δυνατόν πιο οικία, να τρώει και να πίνει σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι ευχάριστο, να έχει μια πολύ καλή πρώτη ύλη και είναι συνεχεία ο καθένας να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
2: Να περνάει καλά γενικά ο κόσμος.
0: Ναι, να περνάει καλά και να μπορεί να έρχεται βασικά ο κόσμος. Κατάλαβες, γιατί και κάποια πράγματα είναι απογορευτικά στις μέρες μας. Α, ευχαριστώ.
2: Μόνο εκεί, εγώ τίποτα έτσι. Εγώ τίποτα.
1: Συγχωρείτε 15.000 φορές είσαι
0: καλά. Δώσε μου μια πατάτα γιατί βγάζει.
2: Θα την πάρω μόνο
0: του. Μια στεναχώρια να πω. Μια ζήλια. Πω.
2: Καλή. Πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία. Πρέπει να το δοκιμάσετε, καλή μου φίλη αυτό. Όλοι οι καλοί μου φίλοι, από όπου και αν βλέπετε. Επίσης, το χοιρινό αυτό με τα χορταράκια, τα ωραία. Ευχαριστώ. Να δούμε τι έφτιαξα κι εγώ.
2: Εδώ διαλέγεται.
1: Βάλε παπάρα, κάνε παπάρα.
0: Θα κάνω, τα ψωμάκια ξεκίνησα και ήταν 4 από πάνω. Και τα έφερα 3.
1: Καλά. Καλό είναι.
2: Έγινε καλό.
0: Εγώ να ευχηθώ να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν να πάει. Χωρίς προβλήματα. Το σίγουρο είναι να έχουμε όλη την υγειά μας.
2: Πάνω απ' όλα.
0: Και να είναι γεμάτα και τα μαγαζιά μας. Με καλή παρέα και ωραίους μεζέδες.
1: Υγεία ψυχική υγεία, και σωματική σε όλο τον κόσμο και σε εσάς που είστε εδώ πέρα και σας ευχαριστούμε.
0: Και σε εσάς που μας παρακολουθείτε.
2: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και Αλάργα.
1: Αλάργα απομάκρυνση. Αυτό σημαίνει Αλάργα.
0: Απομάκρυνση.
1: Απομάκρυνση από την καθημερινότητα, από τις κοτούρες. Αυτή είναι η ουσία γενικότερα. Τη εστίαση, τη παρέα, τη φιλοξενία όλη αυτή τη διαδικασία φαγητού, πιωτού, παρέα, να απομακρύνεσαι από τα προβλήματα τα οποία πολλέ φορέ σε θωρακίζουν και δεν μπορεί να είσαι ελεύθερο.
0: Είστε οι πρώτοι που κάνετε δουλειά την απομάκρυνση. Τα φιλιά μου.
1: Έλα, πριν φύγει, θα θέλαμε να δοκιμάσει και κάτι το οποίο είναι και αυτό τοπικό. Ντόπιο προϊόν. Μ' ακούτε, ντόπιο προϊόν.
0: Είναι μπιριτζά.
1: Ναι, είναι μπυράκι.
0: Τι λέει ντόπια.
1: Ντόπια.
0: Εδώ τη φτιάχνετε στον ημιτού. Αν λέει το γράφει, μπύρα ημιτού λέει. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Όπως κάνουν εδώ στον ημιτό, έτσι πρέπει να κάνουμε παντού. Να στηρίζουμε την τοπική οικονομία και κοινωνία. Άνοιξες μαγαζί, πού, στον ημιτό, θα έρθουν όλοι οι ημιτοί. Οι ημιτιώτες. Ή του ημιτού, εν πάση περιπτώσει. Στην υγειά σας και πάλι.
2: Δροσερή, ωραία, φρουτώδη.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα. Όχι, θα φύγω. Να κλείσουμε την εκπομπή γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουμε.
2: Η χαρά είναι όλη δική μας.
0: Και θα συνεχίσουμε. Χάρηκα πραγματικά που σας γνώρισα, παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Συγγνώμη. Τίποτα. Τώρα δεν έχεις τίποτα.
1: Παλεύει να με ξυρίσει η γυναίκα μου, δεν το κάνω.
0: Άντε μωρέ. Στην υγειά σας, καλή μου φίλη. Αλάργα στον ημιτό. 5 ώρες μετά τα κατάφερα να απεγκλωβιστώ από τα απομάκρυνση. Λύσατε με τα μουσα. Αλάργα, ημιτός, φιλιά.
3: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης πηγαίνει για μπραντς με το φίλο του Δημήτρη Καρβέλη και μιλάμε για ταξίδια και φαγητό.
4: Και Ελλάδα γενικά έχω φάει πολύ ωραία στην Αμοργό, που την είπα και πριν.
0: Καλημέρα σας, τι γίνεται, όλα καλά? Εμείς είμαστε εδώ εξωτερικό καλά. Είμαι με το φίλο μου τον Δημήτρη και βρισκόμαστε σύνορα εξ αρχείων με Κολωνάκι. Δεν ξέρω που είμαι, αυτός τα βρίσκει πάντα γιατί έχει πηξίδα καταπιεί από μικρό παιδί. Εκεί στη Σκόπελο την έφαγε την πηξίδα του. Και έτσι δεν χάνεται ποτέ. Εγώ όμως καμιά φορά έχω τις απορίες μου. Λες τώρα που είσαι. Είναι δυνατόν αυτό να είναι στο κέντρο της Αθήνας? Και όμως κυρίες και κύριοι, είμαστε στο κέντρο εκεί που σας είπα και με πάει για μπραντς. Πού θα πάμε,
4: Σωτήρη? Λοιπόν, Σωτήρη, μόλις ήρθα από Λέρο.
0: Ναι.
4: Μια ωρίτσα έχω. Σε πάω σε ένα μαγαζί που συχνάζω. Έχει πολύ ωραίο μπραντσάδικο και το βράδυ παίρνω και ποτάκι.
0: Μπραντσάδικο και ποταδέρι.
4: Πάμε να πατήσουμε, έλα.
0: Φύγαμε. Δημήτρη, πώς το έτοπισες στο μαγαζί?
4: Σωτήρη, κοίταξε να δεις. Ανάμεσα σε αυτά τα σύνορα που σου είπες και εσύ, είναι τα καλύτερα μαγαζιά.
0: Κολονάκι, Εξάρχεια.
4: Οπότε περνούσα, έκατσα, έπια το καφεδάκι μου και λέω: α, ωραία είναι εδώ. Έφαγα και το μπραντς μου και λέω: κάτι καλό γίνεται εδώ. Και από τότε συχνάζω.
0: Συχνάζεις. Πολύ ωραία. Ας γνωρίσω λοιπόν και εγώ αυτό το μαγαζί, που από ό,τι καταλαβαίνω, μιας και είσαι μια λάτρης της περιπέτειας και των εκδρομών, δεν είναι τυχαίο το ότι με φέρεις στο μαγαζί που ονομάζεται Κόμπρα. Snake.

0: Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Πώς είσαι, Δημήτρη?
0: Πώς πας?
2: Καλά, φίλε, εσύ?
1: Γεια σου, Λεωνίδα.
3: Γεια σου, Σωτήρη.
1: Εδώ, Σωτήρης. Τι ωραία φάση είναι αυτή εδώ, ε. Ναι, είναι αλήθεια. Ήρθε η ώρα που θα εξομολογηθώ πραγματικά.
2: Τουρλουμπούκι.
1: Τουρλουμπούκι, κανονικά. Πλακάκια, πισίνες απ' έξω. Πολύ πλακάκι πισίνας δουλεύουν τα παιδιά. Κάτι θα έχουν κατά νου. Καμιά νεροποντή μεγάλη, κάτι θα έχουν κατά νου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι εδώ πιο κάτω βρέθηκαν κομμάτια από την κυβωτό του Νόη. Λαμαρίνες από εδώ.
2: Η σκάλα της πισίνας πίσω.
1: Θα τη δω κι αυτή, γιατί δεν έχω φτάσει μέχρι πίσω. Να σε ρωτήσω, κόμπρα, πώς μας προέκυψε?
2: Έτσι. Δεν υπάρχει λογική. Υπάρχει λογική σήμερα?
1: Σήμερα όχι.
2: Λοιπόν, γιατί να υπάρχει?
1: Σήμερα δεν υπάρχει. Δεν ξέρω στο μαγαζί αν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει στο μαγαζί λογική.
1: Τίποτα. Και από κόμπρα μόνο αυτό βλέπω.
2: Από κόμπρα ένα φίδι.
1: Καραφίδι δεν κυκλοφορεί άλλο εδώ πέρα μέσα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έρχονται το βράδυ τα φίδια.
1: Και το βράδυ τα φίδια, γιατί έμαθα ότι είναι ποταδερή. Μα τι με κοιτάτε κατά αυτόν τον τρόπο? Το μπαρ στα ελληνικά ποταδερή λέγεται. Αλλά κατά τη διάρκεια τη ημέρα είμαστε μπραντσάδικο.
2: Έχει κάτι μπραντσάδικο, μπέργκερ.
1: Έχουν όλα αυτά.
0: Θα τα δοκιμάσω όλα.
1: Όχι, θα τα δοκιμάσω. Θα τα ετοιμάσω κιόλας.
2: Ξέρω να μαγειρεύεις.
1: Κάτι θα κάνω.
2: Γεια σου εδώ.
1: Άκου τι θα κάνουμε. Πάμε μαζί μέσα να με παραδώσεις. Προφανώς δεν μαγειρεύεις εσύ, έτσι όπως
2: έχω, έχουμε σεφ, έχουμε σεφ.
1: Ωραία, θα με παραδώσεις τα χέρια του σεφ. Κάτσε λίγο με τον Δημήτρη και μετά θα ετοιμάσω να βγούμε και να τα κάτσουμε, να τα φάμε,
2: έλα,
1: να τα βγούμε,
2: έλα,
1: να τα πιούμε.
0: Αν δεν αργήσεις.
1: Όχι. Παραδίδουμε στο φίλο σου.
2: Πάμε.
1: Για πάμε. Μάνο μου.
4: Σωτήρι μου.
1: Εδώ είναι λίγο στριμωγμένο, να πούμε, το βασίλειό σου.
4: Εντάξει, εντάξει. Έχουμε τόσο όσο πρέπει χώρο.
1: Ωραία.
4: Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά.
1: Η μαγειρική έτσι κι αλλιώς μας φέρνει πάντα πιο κοντά.
4: Ενώνει, ενώνει.
1: Ρε, κάτι μου θυμίζει αυτός. Μάστερ Σεφ ήταν και αυτός. Τι έχει γίνει. Όλοι από εκεί έχουν περάσει. Να σε ρωτήσω, ποια είναι η φιλοσοφία του κόμπρα όσον αφορά το φαγητό?
4: Λοιπόν, το κόμπρα θέλει να σερβίρει κάτι comfort στο κοινό του.
1: Okay.
4: Όλες τις ώρες ημέρας έχουμε brunch, lunch δηλαδή και πρωινό, και snack το βράδυ.
1: Okay.
4: Και έτσι κάτι comfort με 2-3 τεχνικούλες για να περνάμε κι εμείς καλά οι μάγειρες και να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι τρώει. Αυτό. Απλά πράγματα.
1: Καθαρές γεύσεις δηλαδή, όχι μπερδεμένα πράγματα.
4: Όχι, όχι. Εντάξει, κάνουμε κάτι πειραματικά κάποιες φορές.
1: Πειραματικά. με τρομάζεις.
4: Όχι, ρε παιδί, μπορεί να είναι κάποιο συνδυασμό λίγο πιο ιδιαίτερο, αλλά χωρίς. Όχι κάτι εξτραβαγκάντσα, μην αγχώνεσαι.
1: Ωραία.
4: Αυτό που θα φτιάξουμε εδώ είναι πάρα πολύ απλό, κανονιτό και νόστιμο, χωρίς κανένα πειραματισμό.
1: Okay.
4: Για να σε σπάει το άγχος.
1: Από ό,τι κατάλαβα, εγώ έχω να στήσω.
4: Εννοείται.
1: Τώρα ένα μπεργκεράκι.
4: Ένα μπεργκεράκι. Πολύ σωστά.
1: Okay.
4: Πάμε.
1: Πάμε. Φύγαμε.
4: Φύγαμε. Πώς το τύριμα, όπου τώρα τι πρωτοτυπία θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μάγειρας δεν θα κάνω τίποτα, θα τα κάνεις όλα εσύ.
1: Okay.
4: Σου έχω εδώ το μπιφτεκάκι σου, ψωμάκι χειροποιεί το δικό μας.
1: Α, φτιάχνουμε εδώ το ψωμάκι για το μέτρο.
4: Και προσημένιο φτιάχνουμε και τα ψωμάκια του μπέργκερ.
1: Έλα, ρε, πολύ σημαντικό αυτό.
4: Πάντα, πάντα. Προσπαθούμε ό,τι φτιάχνουμε να είναι χειροποίητο για να έχει έτσι μια μοναδική γεύση, να μην είναι κάτι που κυκλοφορεί στην αγορά δηλαδή.
1: Πολύ ωραία.
4: Να είμαστε ξεχωριστοί.
1: Σ' ακούω λοιπόν.
4: Σαλτσούλα στα ψωμάκια.
1: Και στο ένα και στο άλλο.
4: Φυσικά.
1: Από μια κουταλίτσα.
4: Μάλιστα, και νεόδωρος.
1: Γενναιόδωρος.
4: Βέβαια.
1: Έξι μαγαζί έχουμε βαλκάρι. Άμα να το βάλουμε μέσα με τον μπέργκερ, έτσι γίνονται οι ζημιές. Κατάλαβες. Και μετά λέει το αφεντικό τρελάθηκε. Πώς θα μην τρελαθεί το αφεντικό? Πήρε τη σόρτ και άντε πλάτσα πλούτσα. Κάτσε ρε αδερφέ. Κάτσε ρε αδερφέ. Μαγαζί έχουμε.
4: Βάλε λίγο, βάλε λίγο. Δεν μας βλέπει το αφεντικό. Μπράβο. Α, αυτός είσαι.
1: Έχω ένα μικρό θέμα με τα μπέργκερ.
4: Τι?
1: Γιατί πάντα λερώνουμε.
4: Να σου πω κάτι, νομίζω το μυστικό στο να φας ένα μπέργκερ είναι να λερωθείς στο τέλος. Δηλαδή αυτό υποδεικνύει ότι έχουμε ένα καλό μπέργκερ. Είσαι εξαιρετικός. Μπιφτεκάκι.
1: Τι είναι, ένα ή δύο?
4: Είναι διπλό μπιφτέκι με διπλό τυρί και προβολόνε και τσένταρ.
1: Μάλιστα.
4: Απίστευτος.
1: Ωραία.
4: Τις πίκλες μας για να δροσίσει.
1: Όχι όλες αυτές, θα φανταστώ.
4: Όχι, εντάξει, όσες θέλεις. Το αφήνω πάνω σε ελεύθερο θέμα.
1: Εγώ είμαι λίγο φιδωλός. Φτάνει.
4: Είσαι εξαιρετικός. Καπάκι. Και φύγαμε για πάσο. Πόσο μου αρέσαν οι οδηγίες.
1: Αυτό ήτανε.
4: Αυτό ήτανε, τελειώσαμε.
1: Γιατί είδα κάτι μανιταράκι εδώ και λέω και αυτά είναι για εδώ μέσα.
4: Είναι για μετά, είναι για μετά.
1: Α, είναι για μετά, οκ. Okay. Το εγκαταλείπω εδώ.
4: Πουδουνάκι. Εξαιρετικός.
1: Α, και δεν έπρεπε τώρα που το πάσω. Τα είπα και ησύχασα.
4: Εξαιρετικός.
1: Οπότε, μάνο μου, εγώ σε αφήνω τώρα με την ομάδα σου που τους βγάλαμε έξω τη Μωρία για να χωρέσουμε. Να ετοιμάσετε μερικά πιατάκια ακόμα.
4: Εννοείται.
1: Άρα κάτσω με τον Λεωνίδα και τον Δημήτρη. Βεβαίως. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία.
4: Ήσουν εξαιρετικός. Αν ψάχνεις ποτέ δουλειά, αν θες να αλλάξεις καριέρα κτλ. Είμαστε εδώ για σένα πάντα.
1: Αν έχεις κάποια σοβαρή ανάγκη κάποια στιγμή και δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, τηλεφώνησέ μου. Ίσως θα σου βγει σε καλό. Έχω πολλές προτάσεις, Μάνο. Θα πληρώσεις κάτι παραπάνω και θα σου την κάνω. Τσακ! Και είναι όλα εδώ. Παραδεκτικές.
2: Θαύμα, φιλέ.
1: Και να φανταστείς ότι εγώ μόνο σε αυτό έβαλα λίγο ενέργεια.
2: Λίγο δηλαδή.
1: Λίγο ενέργεια. Ήτανε...
2: Το έκανες ή δεν το έκανες.
1: Βρε, ήτανε σε δόσεις και το... Του συναρμολόγησα. Δεν μου λες, αδερφέ. Εσύ από πού είσαι.
2: Εγώ είμαι από νομό Ηλίας.
1: Από νομό Ηλίας συγκεκριμένα.
2: Γαστούνι.
1: Και από τη Γαστούνι πώς βρέθηκες.
2: Ήρθα για σπουδές στην Αθήνα.
1: Και κόλλησες.
2: Πηγαίνω όλα υπέροχα στην οικονομία και μπήκα στον μπαρ.
1: Και η ιδέα του Κόμπρα, γιατί δηλαδή να γίνει έτσι ένα μπραντσάδικο ποταδερί και όχι κάτι άλλο.
2: Κάνω αυτό που ξέρω πάντα. Αυτό ήξερα, αυτό έκανα.
1: Ωραία.
2: Αυτό.
1: Κατανοητό.
2: Δεν είναι κάτι...
1: Ναι, γιατί κάπως έτσι σε συνέλαβε και
4: εδώ, εδώ είναι τα πράγματα.
2: Εδώ είναι τα πράγματα. Εδώ τα μπαρ γνωριστήκαμε.
1: Ναι, ας
4: ξεκινήσαμε από εκεί και κατάληξαμε αλλού.
1: Εδώ πέρα μέσα τι είναι το κρυμμένο.
2: Δεν είναι αυγά ποσέ.
1: Α. Α, θέλει κουταλάκι, γι' αυτό το
2: θέλει κουταλάκι. Θέλει κουταλάκι, βάζεις κουταλάκι.
1: Ωραία, κόψτε και δοκιμάζουμε και ταυτόχρονα τα λέμε. Σε αυτό το χώρο, αν θυμάμαι καλά, ήταν το Σέρκους.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν ήταν το Σέρκους.
1: Το οποίο ήταν ένα γνωστό εθνικό στέκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσείς πώς τα καταφέρατε εδώ οι Κόμπρες και συνεχίσατε την παράδοση του χώρου.
2: Εμείς που ερχόμαστε από το Σέρκους, εγώ και ο συνεταιρός μου, εγώ ήμουν ο υπεύθυνος της βραδινής βάρδης, ο συνεταιρός μου ήταν ο DJ των Σαββάτων. Οπότε το ξέραμε το μαγάζι.
1: Και πέρασε από χέρι σε χέρι.
2: Και πήγε από χέρι σε χέρι. Έμεινε για κάποια χρόνια κλειστό και μετά από 5 χρόνια το πήραμε εμείς στο μαγαζί.
1: Ωραία, βέβαια άλλαξαμε τα πάντα.
2: Μας ανοίγει το περιβάλλον, αλλάξαμε τα πάντα να μην είναι το ίδιο. Να μην...
1: Είναι πολύ ωραία η διακόσμηση.
2: Να σε καλά.
1: Πολύ
2: να σε καλά.
1: Πρωτότυπη.
2: Να σε καλά.
1: Όχι μόνοι σας. Χρησιμοποιήσατε ομάδα καλή.
2: Το Studio Material έκανε διακόσμηση.

0: Παιδιά, με συγχωρείτε, απλά είμαι από ταξίδι.
1: Να φας, φιλιά.
0: Πείτε τα
2: εσύ. Να φας, γιατί είσαι και μικρός και είσαι και στην ανάπτυξη.
0: Γι' αυτό.
2: Εσύ με τα ταξίδια σου βρίσκεις έτσι τέτοιου είδους μπραντς. Είναι... Για την Ελλάδα, πες μου.
0: Εδώ είναι το λιμάνι. Ξεκινάς από εδώ πάντα.
2: Τέτοιο
0: και επιστρέφεις πάντα.
2: Στο κέντρο της Αθήνας. Τέτοιο λιμάνι, χρόνια.
1: Είναι ωραία θάλασσα που έχει έξω.
2: Πλάκα μας κάνεις, ρε Δημήτρη, τώρα. Έχεις γυρίσει τη μισή Ελλάδα και μια ψηλή από τον κόσμο, να πούμε όλο. Και μας λες ότι το κέντρο σου και το λιμάνι σου

0: απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
2: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδο της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: I just met the owner of the new Vic.
5: You did not say that he was cute.
4: Didn't notice. I'm spying on my friend.
6: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
4: I imagine I'll be seeing even more of you now.
6: Sorry about that.
4: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
6: I asked Jonah to write the messages for me.
5: So Lena and Jonah did all the talking for us?
7: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Και εδώ στη Λεωνίδα που είμαστε στα όρια ουσιαστικά, Εξάρια μου, Κολωνάκη, έρχεται ο κόσμος από παντού.
9: Ναι, ναι, ανέκαθεν. Οι μισοί το λέγανε Εξάρια, οι μισοί Κολωνάκη. Νεάπολη είναι στην ουσία η περιοχή.
8: Α, έτσι λέγεται.
9: Ναι, ναι, ναι, Νεάπολη λέγεται η περιοχή. Okay. Κοίτα, πριν 4 χρόνια δεν είχα μία σχέση με τώρα. Δηλαδή, κάθε χρόνο αλλάζει η γειτονιά. Αυτό βλέπω. Ανοίγουν και λίγο μαγαζιά. Πριν 4 χρόνια που ήρθαμε εμείς εδώ πέρα, είχε τα μισά μαγαζιά.
8: Έτσι, υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίαση
9: και μπαρ. Ναι, ήταν πιάτσα εδώ πέρα κλασικά από το 7 μέχρι το 14-15.
8: Okay, το μπαράκι.
9: Έκανε μια. Υπήρχε μια ύφεση για κάποια χρόνια και τώρα βλέπω ότι ξανανοίγουν μαγαζιά. Ναι. Τώρα, το τελευταίο δίμηνο που έχουν ανοίξει 3 μαγαζιά. Ναι, γύρω-γύρω.
8: Η σχέση μας με την υπόλοιπη περιοχή είναι καλή.
9: Η σχέση με την υπόλοιπη περιοχή είναι άψογη.
8: Ωραία.
9: Άρεστη.
8: Γιατί όσο είμαστε εδώ, είδα, ήρθαν και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, πήραν τον καφέ τους.
9: Είναι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ πέρα γύρω-γύρω στα γραφεία, το άλλο. Κάθε μέρα όταν έρχεται το άλλο, τον γνωρίζεις, οπότε γίνεται πιο παρεΐστικη η φάση, πιο προσωπική.
8: Ωραία, αφού σας αποδέχτηκαν με τη συμπεριφορά σας, χαίρομαι που έχετε κόσμο.
9: Την από την Ελλάδα μας αποδεχτούν. μας βρίσκει σε ενοχούς.
8: Και τώρα, Λεωνίδα, σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση για να σε απεγκλωβίσω. Να πας και εσύ στη δουλειά σου, με το κλείσουμε και το μαγαζί ακόμα δεν ανοίξαμε. ο κόσμος σε σχέση με το μπραντς, σε τι φάση είναι? Γιατί κάποια στιγμή είχε γίνει όλοι μπραντς, μπραντς και μπραντς. Είμαστε ακόμα σε αυτή την κατάσταση ή το έχουμε ξεπεράσει και έρχονται και αναζητούν πιο πολύ bar food?
9: Κοίταξε να δεις. Ήταν τάση πιο πολύ στη μόδα, να το πω έτσι, πριν 2-3 χρόνια. Θεωρώ ότι τώρα πλέον έγινε συνήθεια.
8: Μπήκε στη.
9: Πλέον δεδομένο ότι θα πας να φας μπραντς έξω. Οπότε. Δουλεύει και καθημερινές. Παλιότερα ήταν μόνο Σαββατοκυριακή το μπραντς. Πλέον είναι πιο. Έχει μπει στη συνήθεια του Έλληνα. Όλοι θέλουν να φάνε κάτι σε ένα μέρος που αναπτύνουν καφέ. Οπότε είναι κάπως έτσι, ναι.
10: Brunch. Η ιστορία μιας νόστιμης συνήθειας. Νομίζετε ότι η συνήθεια του να τρώμε με φίλους τα Σαββατοκύριακα κάπου ανάμεσα στο πρωί και το μεσημέρι είναι πολύ πρόσφατη? Κι όμως έχει ρίζες που ξεπερνούν τα 100 χρόνια. Η ίδια λέξη είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις breakfast και lunch και οι πρώτες αναφορές της λέξης έρχονται από την Αγγλία των τελών του 19ου αιώνα για όσους είχαν τη συνήθεια να πίνουν μερικά ποτηράκια παραπάνω τα Σαββατόβραδα και δυσκολεύονταν να ξυπνήσουν την Κυριακή για πρωινό. Λίγο αργότερα, στη βιομηχανοποιημένη Αμερική, οι οικογένειες δυσκολεύονταν να φάνε μαζί λόγω των ωραρίων εργασίας. Η λύση δόθηκε με το Κυριακά.

0: Κάτοικο μπραντς μετά την εκκλησία, που σύντομα έγινε η αγαπημένη εβδομαδιαία οικογενειακή συνήθεια σε κάθε είδους diners. Η ανάγκη αυτή που θέλει τους ανθρώπους να συναντιούνται και να λένε τα νέα τους γύρω από ένα πιάτο φαγητό, έκανε σταδιακά το μπραντς μέρος της ζωής μας, όποτε έχουμε ελεύθερο χρόνο, χωρίς το άγχος της ώρας.
1: Πάει, τελείωσε, πάρτε το χαμπάρι. Μπήκε στο DNA μας το μπραντς. Ο Έλληνας έχει μπραντσοποιηθεί. Πού είναι εκείνα τα χρόνια με μπουγάτσα και γάλα κακάο.
2: Έγινε συνήθεια.
1: Άρα από τι ώρα είμαστε ανοιχτοί?
2: Είμαστε ανοιχτοί από τις 9.30
1: το πρωί. 9.30 το πρωί.
2: Ναι.
1: Μέχρι
2: τις 2.30-3 ώρα το βράδυ.
1: Wow.
2: Εκεί κλείνουμε. Το βράδυ είμαστε στις 4. Αυτό.
1: Εντάξει.
2: Παιδιά, εγώ σας αφήνω τώρα. Σας αφήνω να φάτε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλές δουλειές.
2: Να είστε καλά.
1: Τώρα, να δούμε στα δικά μας. Πώς σου προέκυψαν τα ταξίδια σαν? Καταρχάς, είσαι από το Σκόπελο.
3: Ναι, ναι.
1: Αγαπημένος προορισμός. Απορώ πως δεν έχουμε συναντηθεί καθόλου στο νησί σου.
3: Όταν ερχόσουν εσύ, εγώ έπαιζα μπάλα ακόμα. Δεν είχα κακά.
1: Είσαι ακόμα μπάλα-μπάλα.
3: Ναι, μπάλα-μπάλα, ναι. Στα σοκάκια εκεί.
1: Μικρούτσικος.
3: Κοίταξε να δεις ότι τα ταξίδια τα είχα πάντα μέσα μου. Δηλαδή από μικρός μου άρεσε να ταξιδεύω, ξεκινώντας εκεί στο νησί να ανακαλύπτω το νησί του Σκόπελου γύρω τις παραλίες κτλ. Όταν ήρθα στην Αθήνα, σε αυτή την πόλη με όλο αυτόν τον κόσμο κτλ. Για σπουδές, άρχισε κάτι να ξυπνά μέσα μου ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή για το υπόλοιπο, να ζήσω έτσι για το υπόλοιπο.
1: Ότι θα είσαι εδώ και θα δουλεύεις σε μια δουλειά, σε ένα γραφείο. Αν δεν κάνω λάθος, έχει σπουδάσει
3: κάτι με πληροφορική,
1: τέτοια πράγματα.
3: Τελείωσα πληροφορική, έπιασα τη δουλειά αυτή που λέμε το 8ωρο και τα λοιπά σε μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών, αλλά ταυτόχρονα ταξίδευα.
1: Οπότε άφησες από ό,τι καταλαβαίνω την άλλη δουλειά.
3: Ναι, άφησα.
1: Πήρες τα μπουγαλάκια σου και τις καμερίτσες σου.
3: Σε μια μέρα έγινε αυτό.
1: Και άρχισες τη γύρα.
3: Ναι.
1: Σε μια μέρα πώς προέκυψε?
3: Ήρθε μια πρόταση που περίμενα καιρό. Και επί τόπου μίλησα με τον προστάμενο και του λέω:
1: δεν γίνεται.
3: Φεύγω αυτή τη φορά, αλλά φεύγω για πάντα. Δεν θα ξαναγυρίσω. Οπότε πήρα το backpack και.
1: Και τη
3: γύρισα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι από τη Σκόπελο. Εκεί είναι σαν τα αγριοκάτσικα, να πούμε. Οι άνθρωποι πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, είναι λάτρεις της περιπέτειας των εκδρομών. Πού να το βάλεις σε γραφείο? Και τώρα στο Action.
3: Στο Action 24, εντάξει, οι άνθρωποι.
1: Παραδέχεσαι το καλύτερο κανάλι όλων των εποχών. Action 24, κυρίες και κύριοι. Action 24, να παρακολουθείτε ανεπιφύλακτα.
3: Εννοείται ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν το βήμα, γιατί η πρώτη μου τηλεοπτική εκπομπή, ταξιδιωτική. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εκεί την ομάδα, γιατί πραγματικά ξεκινήσαμε λίγοι και τώρα έχουμε καταφέρει να έχουμε μια, θεωρώ, πολύ ιδιαίτερη ταξιδιωτική εκπομπή, ξεχωριστή.
1: Είναι ξεχωριστή. Και αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής είμαστε μόνο Ελλάδα.
3: Μόνο Ελλάδα. Αγαπάμε Ελλάδα, αγαπάμε την ελληνική παράδοση, αγαπάμε τον μπλε του Αιγαίου, αγαπάμε τον μπλε του ουρανού, τα βουνά μας, τα πάντα μας.
1: Ναι, πας παντού, σε βλέπω, δεν είσαι.
3: Σον,
1: πάμε παντού.
3: Προσπαθούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, Σωτήρη, να μιλάει ο προορισμός. Γι' αυτό και το χωρίς χάρτη. Δηλαδή, όταν επισκεπτόμαστε ένα μέρος, αφήνουμε ο προορισμός να μιλήσει και τελικά και ο τηλεθεατής να πάρει αυτό που πρέπει. Δηλαδή, θέλει ο προορισμός να μιλήσει για τη φύση, θα δει φύση. Θέλει να μας μιλήσει για την παράδοσή του, θα δει την παράδοσή του. Αφινόμαστε στα χέρια του προορισμού.
1: Και επειδή πέσαμε με τα μούτρα, για πες, ποιο είναι το καλύτερο ταξίδι από αυτά που έχεις κάνει, και εξωτερικό και εσωτερικό?
3: Κοίταξε να δεις, πρώτη αγάπη, ο καλύτερος προορισμός του κόσμου είναι η γλώσσα και η Σκόπελος στο χωριό μου.
1: Α, η γλώσσα,
3: βέβαια. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Για κάθε σκοπελίτη που σέβεται τον εαυτό του και τον τόπο του, ο καλύτερος προορισμός είναι η Σκόπελος. Εγώ θα βάλω τη Σκόπελο στους 10 πρώτους προορισμούς στην Ελλάδα.
3: Μετά από αυτό, το πρώτο ταξίδι στο οποίο αυτό που λες ένιωσα μια σπίθα ήταν στην Αίγυπτο. Ναι, η Ανατολή που είδα από το όρο Σινά πάνω. Που είχαμε πάει εκεί με τους Βεδουίνους. Ξέρεις, πάνω από το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, μια ανάβαση 6 ωρών που φτάσαμε στην κορυφή το πρωί για να δούμε την Ανατολή.
1: Εντάξει, δεν λέω, ωραία θα ήταν στο όρο Σινά και μαγικά. Αλλά 6 ώρες για να δω την Ανατολή. Και δεν πήγαινε στο Άγιο Όρος εκεί, στον Άθωνα, να δεις μια Ανατολή.
3: Συγκλονιστική εμπειρία. Γενικά το ταξίδι στην Αίγυπτο, γιατί ερχόταν σε σύγκρουση η ζωή που έβλεπα εκεί με τη ζωή που ζούμε εμείς στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο. Ήταν ένα ταξίδι κομβικό. Και μετά από Ελλάδα, φυσικά, από νησιά η Αμοργός.
1: Ναι, πρωτοπίστευα.
3: Και από βουνά η Βάλια Κάλτα και το Εθνικό Πάρκο του Σπίνδου.
1: Ωραία είναι εκεί πάνω,
3: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει. Έχω περάσει εκεί πάνω από το ποτάμι, Flying Fox, έχω κάνει πράγματα, είναι πολύ ωραία.
3: Τρελά.
1: Και πού έχεις φάει καλύτερα στα ταξίδια σου, λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε το θέμα μας.
3: Λοιπόν, εκτός Ελλάδας, Ιορδανία. Έχουμε πάει στο βορρά της χώρας με ένα φίλο που είχα εκεί, το Μοχάμετ, και μας έχει πάει σε κάτι βράχους ψηλά από μια πόλη και έχει ένας παππούς σε ένα walk τεράστιο, ρύζι, αρνί, ντομάτα, κάτι μπαχαρικά δικά τους, και άρχισε εκεί χάτα, κοπάνα, γιουμπάρμπας. Λέω τώρα εδώ μέσα θα μας πάει...
1: Παιδιά,
3: ήταν το καλύτερο ριζότο που έχω φάει. Δηλαδή, μίξη λαχανικών με το αρνί, δεν ξέρω, ακόμα θυμάμαι...
1: Έτσι όπως το κάνω αυτή, το αρνί ήταν
3: το σημαντικότερο που το ξέχασα. Αυτό το οποίο ήταν, έφτιαχνε επιτόπου δίπλα την πίτα, αυτές τις ψηλές, και τι έκανε, έτσι όπως ήταν το walk και χόχλαζε, πετάει από πάνω την πίτα αυτή τη λεπτή, Βεντουζάρι, ναι. Και φίλε, αυτό μετά το έπαιρνε με το χέρι. Λέει, πήγα, λέω, λέει όχι, χέρι.
1: Χεράτο, ρε.
3: Τάκ, τι να σου πω, άστο. Υπέροχα.
1: Μας τώρα σε ακούστηκε ο παππούς ο Ιορδανός. Έκανε αυτό και ρύζια και λαχανικά και αρνί και η πίτα από πάνω και το γουόκ και η φωτιά και ο παππούς. Μπράβο. Να μας δώσει την κάρτα του να πάμε να τον βρούμε.
3: Και Ελλάδα γενικά έχω φάει πολύ ωραία στην Αμοργό, που την είπα και πριν.
1: Λύσε με την Αμοργό, βλέπω μεγάλο έρωτα.
3: Η Αμοργός είναι ένα νησί τρομερό και πραγματικά το μόνο κακό που μπορείς να φας και τα σουβλάκια. Έχει φοβερή κουζίνα, όπως και η Τίνος, αλλά ξεχωρίζω στην Αμοργό, ήταν η πρώτη φορά που πήγα Κυκλάδες η Αμοργός. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί χρησιμοποιούν τα δικά τους προϊόντα. Και στην Τίνο και στην Αμοργό. Δηλαδή, κατσικάκι δικό τους, τα ντοματίνια τα δικά τους, τα λαχανικά τα δικά τους. Με αποτέλεσμα, όταν έχεις αλφα πρωτεΐνη, και το αποτέλεσμα.
1: Είναι έτσι. Βέβαια, πρέπει να ξέρεις ότι είναι πολλά νησιά στη χώρα μας τα οποία είναι ουσιαστικά αυτόνομα και τρως καταπληκτικά. Μην τα ξαναλέμε αυτά. Κουζίνα υλικών. Γι' αυτό η ελληνική κουζίνα είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Διότι έχουμε άριστες πρώτες ύλες. Όπως και στη Μυτιλίνη.
3: Δεν έχω πάει.
1: Πρέπει να πας.
3: Και
1: σε πάρω με το σκάφος. Σε πάρω με το σκάφος και σε πάω και μια φορά από τη θάλασσα να δεις πώς είναι όλα αυτά.
3: Χωρίς χάρτη, με καλυβάτσι, σκαφάτι.
1: Με πιψίδα.
3: Ναι. Κι εγώ μούτσος θα ξεκινήσω. Να μάθω.
1: Θα στα μάθω όλα, μη στεναχωριέσαι. Ένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Και είπε στην Αμοργό ότι τρως τα πάντα εκτός από σουβλάκι.
3: Το χειρότερο είναι το σουβλάκι στην Αμοργό.
1: Το χειρότερο. Ωραία. Μια που πήγαμε στο street food, από τα ταξίδια σου, ποιο είναι το καλύτερο street food που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη?
3: Πρόσεξε. Το έχω φάει. το πιο νόστιμο που έχω φάει.
1: Ναι.
3: Ήταν πρόσφατα Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
3: Μια συνοικία εκεί απέναντι από τη γέφυρα του Γαλατά, όπου είναι όλα τα ψαράδικα, στην οποία είναι ψαράδικα καντίνες. Και πας εκεί πάνω και μέσα ένα ψωμί σου βάζουν το ψάρι κέφαλο, τα λέμε εμείς.
1: Το κέφαλο.
3: Ψητό, ναι, φιλεταρισμένο, με τα λαχανικά του, μύριζε θάλασσα. Ήταν από τα πιο ωραία street food που έφαγα. Και στην Αίγυπτο που είχα δοκιμάσει βουβάλι πάλι, κιμά βουβαλίσιο πάλι, με κάτι δικά του εκεί πέρα, μπαχαρικά κτλ. Μου λέγανε, θα πας να φας στην Αίγυπτο street food, δεν φοβάσαι μου, ξέρεις.
1: Ναι, πας καμιά ζημιά.
3: Όχι, αυτό χαπακώθηκα κιόλας κακώς, ήταν πεντανόστιμο.
1: Τα σχέδιά σου για την εκπομπή, τα επόμενα ταξίδια?
3: Λοιπόν, έχουμε να δούμε. Είδαμε Φούρνους, Μύκονο, θα δούμε Λέρο Κάλυμνο, στην Κάλυμνο εκεί με τους Φουγκαράδες, ξέρεις, κτλ.
1: Έχω πολλούς φίλους στην Κάλυμνο.
3: Ναι, στη Λέρο έκανα κατάδυση.
1: Ναι, έκανα στην
3: κατάδυση. Γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει γύρω πάνω από 40 ναυάγια πολεμικών σκαφών και αεροπλάνων.
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι ένα πολύ μεγάλο φυσικό λιμάνι, όπου και κατά τη διάρκεια του πολέμου.
3: Και θα επιμείνουμε στα ελληνικά νησιά. Γιατί τώρα το καλοκαιράκι ο κόσμος αναζητά πού θα πάει
1: διακοπές. Δεν έχει σαν την Ελλάδα το να φύγεις καλοκαίρι να πας σε... Πού να πας.
3: Σαν την Ελλάδα πουθενά, Σωτήρη. Το ξέρεις εσύ.
1: Έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Και έτσι μέχρι το κλείσιμο τη σεζόν τι άλλο θα δούμε από σένα? Πού θα πάμε? Σε νησιά δηλαδή θα κινηθείς?
3: Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε δρακόλυμνες.
1: Στο Σμόλικα έχεις ανέβει? Δεν έχεις ανέβει?
3: Έχω ανέβει, αλλά θα ανέβω και με χωρίς χάρτη. Θα πούμε σε Σπήλαια.
1: Οκ.
3: Θα ανέβουμε κορυφές βουνών.
1: Ωραία.
3: Θα πούμε στα σπίτια των ανθρώπων.
1: Άντε.
3: Λοιπόν,
1: χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη μου.
3: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια στη μάσα μας.
3: Να είμαστε
1: καλά.
3: Και
1: καλή συνέχεια σε αυτά που κάνουμε.
3: Ελπίζω να σου άρεσε το μαγαζί.
1: Το μαγαζί Κόμπρα, καλή μου φίλη. Mm. Να το θυμάστε. Έρχεσαι, τρως, πίνεις και όταν φεύγεις είναι σαν να σε χτύπησε μια κόμπρα. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

αμέσως μετά, θα πας καλά. Το σκυρί τη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το σκυρί τη Δαράν είναι στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
10: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με θέση.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
14: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
15: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
16: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
17: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
18: Παρέα θα είμαστε.
19: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: στο απόψινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης καταφτάνει στο ναό της ψεροφαγίας. Δοκιμάζει το ένα πιάτο μετά το άλλο και μαθαίνει τα μυστικά του φιλεταρίσματος.
1: Βάζεις το μαχαίρι εδώ, κάνεις αυτή τη κίνηση.
2: Ωραία, δείξτε μου μια φορά, έτσι καλά έκανα.
0: Και επειδή γιούρο χωρίς μπύρα δεν υπάρχει, σας πηγαίνει σε μια από τις καλύτερες μπυραρίες της πόλης.
2: Πρέπει και εγώ να πιω μια μπυρίτσα. Πώς θα το κάνουμε?
3: Θα σε πάω στον κατάλληλο άνθρωπο.
2: Έχουμε άνθρωπο.
3: Έχω ειδικό.
2: Οπ, καλημέρα την παρέα. Τρομερό κέφι, τρομερή όρεξη. Όρεξη γιατί? Γιατί? Για ψαρομεζεδάκι, για ουζάκι, για κρασάκι. Και πού? Πού να βρω καλύτερο μέρος από την κεντρική λαχανογορά των Αθηνών? Ή την κεντρική αγορά, γιατί έχει και κρέατα μέσα, έχει κατεψυγμένα, έχει από όλα. Για χαρά! Μας χαιρετάει και ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το σκέφτηκα καλά και είπα πού να πάω, πού είναι τα καλύτερα μαγαζιά. Τα καλύτερα μαγαζιά είναι δίπλα στις αγορές. Γιατί πάντα υπάρχει πρώτη ύλη καλύτερη, φρέσκια και επιτόπια. Γι' αυτό κι εγώ ήρθα στο Πόλπο. Τι θα πει Πόλπο? Πόλπο θα πει το χταπόδι στα ιταλικά. Καπίζει! Come with me! Πάμε στο Πόλπο! Πάμε να γουστάρουμε!

0: καλημέρα,
1: τον κύριο Νίκο.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται, καλά, όλα καλά.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Τι ωραίο κόλπο έχετε φτιάξει εδώ πέρα.
0: Εδώ είναι μια προσπάθεια που γίνεται αρκετά χρόνια και είπαμε να την υλοποιήσουμε και με αυτό το εστιατόριο.
1: Ναι, γιατί ξέρω
0: παλιά ήμασταν μόνο προμηθεύουμε έτσι διάφορα εστιατόρια και στο εξωτερικό και στην Αθήνα. Και είπαμε να το επεκτείνουμε λιγάκι αφού έχουμε καλή πρώτη ύλη, αρκετή μάλλον.
1: Πάντως κάτι, να κάνουμε να και ένα εστιατόριο. Κάτι πρέπει να κάνετε καλά, γιατί μου έχουν έρθει μηνύματα από όλη την Αθήνα. Πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Ήρθα κι εγώ να δω από μόνος μου τι γίνεται. Ανοίγω τα social media και γεμάτο μηνύματα στον Πόλπο πήγε, στον Πόλπο πήγε, στον Πόλπο πήγε, στον Πόλπο. Μα τι τους χρηματίζει ο κύριος Νίκος όλους, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Λοιπόν, εσύ σε ένα τραπέζι με περιμένεις καπετά Νικόλα. Εγώ πάω μέσα στην κουζίνα να ετοιμάσω αυτά που πρόκειται να δοκιμάσουμε.
0: Okay,
1: πολύ
0: όλα
1: ωραία.
0: Καλά, όλα καλά.
1: Καλώς όρισες στο μαγαζί σας.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Χαιρετίζω την ομάδα Κρούσης. Φρέσκα ψάρια, και όχι ψάρια, ψαρούκλες.
2: Είναι φρεσκαδόρες.
1: Ποια άλλα από εκεί. Γεια χαρά, αδερφέ.
2: Γεια σου.
1: Ποιος είσαι εσύ.
2: Εγώ είμαι ο Μοχάμετ.
1: Γεια σου, Μοχάμετ. Εδώ Σωτήρης. Φιλετάρης.
2: Φιλετάρο, ναι. Έχουμε τσιμπούρα και τροφή, τι κάνουμε φιλέτο. Μετά την κόβουμε καρμπάτσιο ή σιβίτσε.
1: Α, περίμενε. Βάζω ποδιά και έρχομαι να σε βοηθήσω.
2: Έλα, βεβαίως.
1: Αυτά είναι ψάρια. Με τέτοιες ψαρούγκλες, ίσα με 10, 15, μη σας πω και 20 διαφορετικές συνταγές μπορώ να φτιάξω. Αυτά τα ψάρια σου εξάπτουν τη φαντασία.
2: Έλα τώρα
1: λοιπόν,
2: να σας δείξω.
1: Είμαι έτοιμος.
2: Εδώ είναι τσιμπούρα.
1: Okay.
2: Κρατήστε εσείς το μαχαίρι.
1: Ωραία, ελπίζω μην μαλώσουμε.
2: Εμείς προσπαθούμε να φιλετάρουμε όπως φιλετάρουν οι Ιάπωνοι.
1: Μάλιστα. Έμαθα ότι ο Μοχάμετ είναι Αιγύπτιος. Έχουμε λοιπόν έναν Αιγύπτιο που ζει χρόνια στην Ελλάδα και φιλετάρει σαν Ιάπωνας. Μόνο στο Πόλπο. Okay.
2: Βάζεις το μαχαίρι εδώ, κάνεις αυτή τη κίνηση.
1: Ωραία, δείξ' το μου μια φορά, έτσι καλά έκανες. Πρώτη κίνηση είναι εκείνη.
2: Ναι, χωρίζεις το φιλέτο από το κεφάλι.
1: Ωραία.
2: Μετά έρχεσαι εδώ στο πλάι, πάνω από το κόκαλο και κάνεις αυτή τη γραμμή.
1: Okay.
2: Μετά άλλη μία γραμμή μέχρι που φτάνεις εδώ.
1: Στο κέντρο της
2: τραχοκοκαλιάς. Ακριβώς. Okay. Μετά σηκώνεις λίγο το μαχαίρι προς πάνω και το χαράς σιγά σιγά εδώ και βγαίνει ένα φιλέτο.
1: Πολύ εύκολο το κάνεις.
2: Είναι πολύ εύκολο.
1: Μπράβο Μοχάμετ. Το δουλεύει το μαχαιράκι. Φιλετάρει πολύ γρήγορα ο άτιμος.
2: Για να σε δω τώρα σε αυτό.
1: Πω από την άλλη πλευρά.
2: Ναι.
1: Εσύ, Μοχάμετ, πού εκπαιδεύτηκες να φιλετάρεις ψάρια?
2: Εγώ έχω δουλέψει στην Εχθειόσκαλα, έχω δουλέψει και σε πολλά αχθειοπολία, που εκεί έμαθα. Έχω δουλέψει και σε μερικά εστιατόρια.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Είσαι χρόνια δηλαδή εδώ.
2: Είναι 11 χρόνια.
1: Ωραία.
2: Είναι έτοιμο το φιλετάκι.
1: Μάλιστα. Και όλα τα ψάρια με τον ίδιο τρόπο
2: σχεδόν,
1: τα φιλετάνε.
2: Σχεδόν όλα τα ψάρια. Εκτός παράδειγμα από τη γλώσσα που η οποία θέλει ειδικό φιλετάρισμα.
1: Είναι πολύ λεπτή εκείνη, γι' αυτό.
2: Με το τόνο,
1: μάλιστα,
2: η οποία και αυτό θέλει ειδικό φιλετάρισμα.
1: Όλα λέει, τα ψάρια φιλετάρονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτά τα ξέρουμε. Φέρουμε μια γλώσσα να τη φιλετάρα, να δεις πως είναι. Την κάνω. Τη μοσχαρίσια φιλετάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Εσύ
2: δηλαδή,
1: τώρα που είπες τόνο, ξέρεις να κάνεις και σούσια και τέτοια, δηλαδή
2: κάτι
1: και
2: ξέρω,
1: τέτοια
2: κόλπα. Κάτι ξέρω.
1: Τέτοια φιλετάρεις.
2: Φιλετάρουμε βεβαίως και τέτοια.
1: Αλλά συνήθως...
2: Απλά αυτά τα ψάρια είναι να τα λεμπάσαι, να τα ακουμπείς με το μαχαίρι. Δηλαδή τέτοια φρέσκα ψάρια δύσκολα να τα βρεις.
1: Ναι.
2: Να ξέρεις έρχονται από όλη την Ελλάδα.
1: Okay.
2: Τα φέρνει ο κύριος Νίκος βέβαια.
1: Ο κύριος
2: εδώ
1: Νίκος
2: έχουμε σκαθάρι.
1: Σκαθάρι, το πιο,
2: ναι,
1: νόστιμο.
2: Πολύ νόστιμο ψάρι. Εδώ έχουμε στήρα.
1: Στήρα, αυτή είναι
2: στήρα
1: και
2: ελληνική.
1: Είναι και πιτσιρίκα.
2: Είναι από τα καλύτερα ψάρια του κόσμου, τη στήρα.
1: Στήρες, ρουφούς. Πρέπει με μια ανάσα. γυμνός με τις καταλόπιτρα, κατεβαίνω στις 80 οργίες και τις πιάνω από το λαρίκι της τύρας.
2: Και εδώ έχουμε φαγκρί.
1: Κοίτα φαγκριά. Πολύ ωραία. Αυτά συνήθως ψητά τα κάνετε.
2: Ψητά και ομά. Και ομά ψάρια. Από αυτά φτιάχνουμε και καρμπάτσιο και σεβίτσα και τατάκι. Και ταρτάρ. Λοιπόν, ό,τι θέλει ο πελάτης.
1: Συνέχισε να κάνεις τη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα για τη συνεργασία.
2: Και εγώ.
1: Πάω στην υπόλοιπη κουζίνα να δω τι ετοιμάζεται. Πάω από εδώ. Πάω από εκεί, δεν με αφήνουν να κάνω τίποτα. Δεν τους προλαβαίνω. Αυτοί δουλεύουν με άλλες ταχύτητες. Λίγο ψωμάκι μου άφησαν να κόψω, αλλά για να μου δείξουν το κόψαν όλο μόνοι τους. Τι να κάνω. Δεν με αφήνουν να κάνω τίποτα. Δεν πειράζει. Λούφα. Καλύτερα. Θα κάτσω με τον κύριο Νίκο να φάω και να πιω. Στην αρχή σκέφτηκα να τα πάρω στο κρανίο. Καθίστε ρε παιδιά, ήρθαμε εδώ πέρα. Άσημε να πιάσω ένα τηγάνι, κάτι να κάνω. Παρακαλώ. Αλλά τελικά το φιλοσόφησα. Είπα, ας τους να ταλαιπωρούνται και βγαίνω εγώ έξω να τα ζαμακώσω όλα μαζί με τον φίλο μου, τον καπτάν Νικόλα με το όνομα. Καπετάν Νικόλα, η ομάδα σου είναι πύραυλος. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Αλλά θα σερβίρω τη δικιά μας ομάδα εδώ.
0: Περιμένω, σε περιμένω με τα ωραία πράγματα.
1: Πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Έχω εντυπωσιαστεί.
0: Για να δω, για να δω.
1: Ξεκινάω με τα απλά.
0: Ωραίος γάβρος, φιλεταρισμένος.
1: Κύριε Νίκο, κάνε μου μόνο χώρο γιατί φέρνω πολλά.
0: Οκ.
1: Και γαριδάκι, αυτό το γαριδάκι από πού είναι?
0: Αυτή η γαρίδα είναι κόκκινη γαρίδα, Κυλάδος.
1: Κυλάδος.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερη γαρίδα.
1: Αυτή είναι Πελοπόννησο, Κρήτη.
0: Πελοπόννησο, Κρήτη, βόρεια νότια.
1: Και τέλος, μέχρι και εκεί, τέλος. Δεν έχει πουθενά άλλο.
0: Όχι.
1: Και βγαίνει και στα βαθιά.
0: Μέχρι και 500 μέτρα βάθος.
1: 500 μέτρα βάθος. Τι κοιλάτι με την γαρίδα. Έρχομαι.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Αυτό μου το δώσανε, λέει, πρόσεχε, είναι το αγαπημένο του κύριου Νίκου. Τι είναι εδώ?
0: Α, και αυτό είναι καρπάτσιο. Είναι ψηλές φέτες ψαριού, φρέσκο ψάρι.
1: Από τι ψαράκι είναι, αν επιτρέπετε?
0: Αυτό είναι από τσιπούρα.
1: Τσιπουράκι, μάλιστα.
0: Μπαίνει και... φρέσκο ελαιόλαδο, αλάτι από τα κύθυρα, λάιμ.
1: Και έχουμε και χαβιά.
0: Και λίγο αυγουλάκι από
1: πάνω. Έτσι, μάνα, εδώ, εδώ. Και εδώ είναι, λέει, σαρδέλα. Νόμιζα ήταν γάβρος μαρινάτη, αλλά είναι σαρδέλα.
0: Είναι σαρδέλα μαρινάτη, πολύ ωραία κι αυτή.
1: Τι καλά πράγματα έχετε, έρχομαι. 10 τραπέζια θέλουμε. Αυτό είναι σκορδαλιά.
0: Αυτό είναι σκορδαλιά, αυτό είναι ταραμοσαλάτα.
1: Ταραμοσαλάτα, ξακουστεί.
0: Και αυτό εδώ είναι πατατοσαλάτα.
1: Πού θα κάτσουμε, πού θα φάμε, έρχομαι. Να και ο γάβρος.
0: Άγιο γάβρος ο μαρινάτος, χταποδάκι ξηδάτο.
1: Να το χταποδάκι το ξηδάτο. Δεν μείνανε πολλά. Έρχομαι.
0: Okay. Ωραία, για μια ψαρόσουπα εδώ.
1: Κάτσε, ναι, να βάλω εδώ την ψαρόσουπα. Και αυτό τι είναι?
0: Αυτή είναι πατατοσαλάτα.
1: Αυτή είναι πατατοσαλάτα, ναι. Αυτή είναι φάβα.
0: Αυτή είναι φάβα, ταραμοσαλάτα και σκορδαλιά.
1: Ωραία. Έρχομαι. Παρήγγειλε μια πατάτα δικιά σου. Να έχει ο καθένας την πατάτα του.
0: Ωραία, να βάλουμε για το κρασάκι.
1: Ναι, έτσι όπως γίναμε. Βγάζω ποδιά και έρχομαι.
0: Okay, σέρβι κρασί. Περιμένω.
1: Έρχομαι.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, να υποθέσω ότι μιλάμε για μια ποικιλία δύο ατόμων.
0: Σωστά.
1: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Καταρχάς, στην υγειά σας και καλές δουλειές, γιατί είναι και φρέσκο το μαγαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πρώτη ερώτηση. Πώς από προμηθευτής ψαριών σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλα τα καλά μαγαζιά της Αθήνας, βρέθηκες να γίνεις εστιατόρας? Πώς έγινε αυτό, πώς μας ήρθε η ιδέα?
0: Μας ήρθε η ιδέα, αδειάζοντας ξαφνικά το μαγαζί αυτό από... Ήταν άλλη επιχείρηση.
1: Ήταν δικό μας εδώ, ήταν άλλη επιχείρηση.
0: Ήταν άλλη επιχείρηση, okay. Το πήραμε εμείς στο μαγαζί και στην πορεία σκεφτόμασταν τι να το κάνουμε. Και επειδή και η περιοχή της Λαχαναγοράς, λόγω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και ότι δεν είχε κάποιο άλλο εστιατόριο με θαλασσινά το κοντά, και επειδή έχουμε συνέχεια φρέσκα ψάρια,
1: την πρώτη ύλη
0: στο μαγαζί δίπλα, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα εστιατόριο με θαλασσινά, με διάφορα πραγματάκια φρέσκα και από λαχανικά και από
1: ό,τι βγάζει η θάλασσα. Τα έχετε όλα εδώ στα πόδια σας.
0: Και βέβαια μπήκανε και τα παιδιά μπροστά. Το μαγαζί αυτό είναι στο γιο μου. Ήθελε βέβαια να το προχωρήσει ο γιος μου. Και το μαγαζί βέβαια δίπλα, το συσκευαστήριο, είναι στο όνομα της Αφροδίτης, της κόρης μου.
1: Η κόρη. Πώς μας προέκυψε ένα τέτοιο πιάτο? Και ο κόσμος που έρχεται εδώ, επειδή είμαστε δίπλα στην αγορά και όλα αυτά, περιμένει να συναντήσει, ας πούμε, ένα τέτοιο είδους πιάτο ή καρπάτσιο, αυτά τα λίγο πιο γκουρμέ, ας πούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένουν. Στην πορεία, παραγγέλνοντας, βλέπουν, ας πούμε, το τι πραγματάκια έχουν. Αυτό. Και όταν το παίρνουν ένα μπαρμπούνι φιλεταρισμένο, το οποίο έχει λίγο δουλειά για να γίνει αυτό, δεν είναι εύκολο.
1: Γι' αυτό το είπα, το μπαρμπούνι.
0: Διότι το φιλετάρουμε, βγάζουμε τα κοκαλάκια με το τσιπιδάκι.
1: Πολύ ψηλά.
0: Ψήνεται μαζί έτσι σε σάντουιτς, έτσι ώστε να βαστάει τα υγρά του, να είναι μαλακό και
1: ωραίο. Όπως λέγαμε, τις σαρδέλες παντρεμένες.
0: Και όπως επίσης και ο γάβρος, όπως βλέπετε, το έχουμε φιλετάρει και έχουμε βγάλει και το κόκαλο. Και δίνει μια άλλη γεύση στο ψαράκι.
1: Μανία φιλεταρίσματος τους έχει πιάσει εδώ πέρα. Μην περάσεις δίπλα το Μοχάμετ, μπορείς να φιλετάρει και εσένα. Απαπα. Επίσης, μου είπατε να δοκιμάσω οπωσδήποτε το καλαμάρι.
0: Το καλαμαράκι αυτό είναι ντόπιο, Ελλάδος. Δεν είναι κατεψυγμένο.
1: Είσαι αγλίκισμα.
0: Το ψήνουμε τουλάχιστον μέχρι 4 λεπτά.
1: Και είναι ψημένο, αυτό είναι ψημένο, δεν είναι τηγανιτό.
0: Και το κόβουμε ροδελίτσες έτσι, το οποίο είναι νόστιμο. Θα ήθελα επίσης να δοκιμάσεις και το καρπάτσιο να μου πεις.
1: Οπωσδήποτε θα το δοκιμάσω.
0: Σίγουρα έχεις φάει κι άλλο, αλλά θέλω να μου πεις και εδώ.
1: Αυτό μπορεί να το κατασπαράξω, κανονικά. Τι να πω. Συγχαρητήρια.
0: Ωραίο.
1: Και το λεμονάκι του, και το λαδάκι του. Ο Βασίλης, ο γνωστός συνεργάτης, αυτός με το μουστάκι, ψηλός, ο ξεθός, με τα γαλαζιά μάτια, που ήταν μαζί μας και στη Δύρφη τα μανιτάρια, μπράβο, αυτός, καλά καταλάβατε, μου είπε ένα τρομερό σχόλιο. Το καρπάτσιο λέει, να μην το κατασπαράξω, να το κατακαρπάτσιο.
0: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή έχουμε πολλά ψάρια φρέσκα καθημερινά, κόβουμε μόνο ψάρια ημέρας.
1: Τέλος.
0: Εάν δεν έχουμε, λέμε δεν έχουμε.
1: Ποια είναι από την εμπειρία σου, να μου πεις, τα πιο νόστιμα ελληνικά ψάρια?
0: Λίγο δύσκολη ερώτηση, αλλά η προτίμηση δική μου είναι η Στήρα.
1: Ναι, η Στήρα και εμένα, ας πούμε, αρέσει ο Ροφός.
0: Είναι ο Ροφός, είναι το Φαγκρί. Και βέβαια και όλα τα μικρά ψάρια, τα οποία αν είναι φρέσκα, πάντα μιλάμε, είναι εξίσου νόστιμα, δηλαδή δεν, καμιά φορά δεν μπορώ να ξεχωρίσω, δηλαδή, αλλά...
1: Λογικό, οι φίλοι μου στην Κάλυμνο λένε φρέσκο να είναι και ό,τι να
0: είναι.
1: Και τρώνε και Γερμανούς ακόμα.
0: Και Γερμανούς, και Αθερινάκι και αυτά.
1: Μπράβο, αν είναι φρέσκο...
0: Όλη η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά ψάρια και από όλα τα είδη, να ξέρετε.
1: Και δεν μου λες, καπετάνιο μου, εδώ με τους ανθρώπους της αγοράς έχουμε επαφή, δηλαδή... Το πελατολόγιο μας είναι άνθρωποι που έρχονται να πάρουν πράγματα από την αγορά ή άνθρωποι που έχουν μαγαζιά μες στην αγορά.
3: Η κουζίνα της αγοράς, μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις της γαστρονομίας, είναι και η Cuisine de Marche, δηλαδή η κουζίνα της αγοράς. Σε αυτού του είδους την κουζίνα, σεφ και μάγειρες επισκέπτονται καθημερινά λαϊκές αγορές, ιχθυαγορές και χασάπικα, ψωνίζοντας ό,τι πιο φρέσκο τους κάνει εντύπωση. Έτσι, αντί να υπάρχει ένα σταθερό μενού και με βάση αυτό να γίνονται οι προμήθειες, οι σεφ προσαρμόζουν το μενού τους κάθε μέρα με βάση την πρώτη ύλη. Η συνεχής αναλλαγή στην πρώτη ύλη ευνοεί σχετικά πιο απλές συνταγές, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία να αναδειχθεί η αξία και η φρεσκάδα των υλικών και δεν απαιτείται η χρήση πολύπλοκων τεχνικών. Επίσης, ένα μενού το οποίο αλλάζει συνεχώς δίνει και το στοιχείο της έκπληξης στους πελάτες. Για κάποιους είναι και μια εξέλιξη της εποχικότητας. Είναι και αυτός ένας τρόπος να μάθουμε να τρώμε καλύτερα, με βάση όσα είναι διαθέσιμα και όχι με βάση τις επιθυμίες μας.
0: Λοιπόν, για την αγορά εδώ ήταν μια χαρά.
1: Ναι.
0: Που έγινε το μαγαζί αυτό, γιατί πρώτον δεν υπήρχε κι άλλο μαγαζί έτσι τέτοιο, εδώ κοντά. Έλειπε ένα μαγαζί τέτοιο από εδώ, την περιοχή. Και έρχονται καθημερινά και τρώνε έμποροι μέσα από την αγορά και delivery πάρα πολλά πηγαίνουμε μέσα στην αγορά. Ετοιμάζουμε, ας πούμε, πακέτα με διάφορα τηγανιτά, ψαρόσπες, όλα τα είδη. Και έχουν γίνει πελάτες καθημερινοί και καμιά φορά έρχονται και από τις 9 η ώρα το πρωί να φάνε, γιατί δουλεύουν όλη τη νύχτα μέσα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Και ειδικά πιο χειμώνα να δίναμε ψαρόσουπες πρωί-πρωί. Είχαμε έτοιμη ψαρόσουπα μέσα από το πρωί. Οπότε τους έχει έρθει πάρα πολύ ωραία εδώ.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
8: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
7: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Οι ώρες που δουλεύει το μαγαζί είναι...
10: Ανοίγουμε 9 η ώρα το πρωί.
9: Ξεκινάμε να σερβίρουμε όμως από τις...
10: 11.
9: Από τις 11, νωρίς, νωρίς.
10: Ναι, και καμιά φορά και πιο νωρίς. Και το κρατάμε μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ τώρα.
9: Και τέλος.
10: Η τελευταία κράτηση είναι 9 η ώρα.
9: Όπως γινόταν η παλιά, ναι, στα
10: δεν
9: παλιά
10: θέλουμε
9: τα
10: να το πάμε πολύ αργά, γιατί επειδή έχουμε και άλλη δουλειά με τα ψάρια δίπλα, ξυπνάμε το πρωί, είμαστε...
9: Μα μια... έτσι όμως ξεκουράζεται και το μαγαζί και επίσης μας στέλνεις για ύπνο και ναι, πιο νωρίς να χωνέψουμε και τα βίνει. Είναι πολύ σωστό το ωράριο. Με τον τρόπο που μαγειρεύεται και σερβίρεται τα ψάρια, πιστεύεις ότι εκπαιδεύεται και τους ανθρώπους? Πώς το εισπράττουν, ας πούμε, οι πελάτες? Βλέπουν μια καθαρή γεύση, όχι μπερδέματα.
10: Λοιπόν, τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το απλό πράγμα που βγάζουμε εδώ πέρα. Έχουν βαρεθεί τα πολύ γκουρμέ.
9: Τις φιωριτούρες και τα κόλπα.
10: Όλα αυτά, δηλαδή τους αρέσει η απλή γεύση που έχει το κάθε είδος.
9: Εγώ συνεχίζω με το
10: παρμπού. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και καμιά φορά δεν χρειάζεται να βάλεις απάνω ούτε και λεμόνι.
9: Εγώ,
10: λεμόνι, εδώ εγώ προσωπικά δεν βάζω σε κανένα πιάτο. Γιατί? Γιατί η πρώτη ύλη που τρώμε αυτή τη στιγμή είναι εχθές βγήκε από τη θάλασσα.
9: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που η ελληνική κουζίνα είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Διότι είναι κουζίνα υλικών. Η πρώτη ύλη παίζει ρόλο. Φρέσκο ψάρι. Όχι κάτι ψυγμένο από τους Ατλαντικούς.
10: Λοιπόν, αυτή είναι μία μακαρονάδα του ψαρά, η οποία έχει φρέσκα μύδια, φρέσκο χταπόδι, φρέσκια γαρίδα και μακαρονάκια αλντέντε που είναι με ζωμό γαρίδας φτιαγμένα.
9: Κόμπο, τι ωραία!
10: Και θα ήθελα να δοκιμάσεις, να μου πεις αν έχεις
9: και
10: να φάει τέτοια
9: ωραία μακαρονάδα. Δεν ξέρω τι να προδοκιμάσω, μην έχεις κάνει. Δοκιμάζω και από αυτό.
10: Να δοκιμάσεις και από αυτό, Σωτήρη, να μου πεις.
9: Και επειδή όταν τρώμε δεν μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου είπες.
10: Θέλω να μου πεις αυτή η μπουκιά, τι αποτέλεσμα θα έχει. Είναι μια καθαρή ωραία γεύση, σωστά.
9: Είναι μια καθαρή ωραία γεύση. Δίνω τα συγχαρητήριά μου.
10: Να είσαι καλά, Σωτήρη.
9: Θα τα πούμε τώρα εμείς, αλλά Φτάνει με τις κάμερες, παιδιά. Άντε, αφήστε μας την ησυχία μας. Καλή όρεξη.
10: Okay, για μας.
9: Έφαγα ένα κάδο φαγητό. Νοστιμότατα ψαράκια, φρεσκότατα όλα. Αισθάνομαι πανάλαμπρος, αν και πρίστηκα λιγάκι. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πόλπο για να πείτε στο κόλπο.
11: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης υποδέχεται τον φίλο του Γιάννη Μπεϊρακτάρη, δοκιμάζει τη viral ποικιλία του ενός μέτρου και μαθαίνει όλα τα μυστικά της μπύρας.
9: Στην υγειά σας, καλή μου φίλη, δροσιά σε όλους. Στην καρδιά, σατανία με καμικά σε μέσα. Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Εγώ βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο καρδιές. Στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά του Περιστερίου. Βράζει ο τόπος, έχει γιούρο, θέλω να δω ματσάκι, δεν αντέχω άλλο. Μία είναι η λύση. Δροσερό περιβάλλον, μεγάλη οθόνη και άφθονη μπύρα μαζί με βούρστ. Λουκάνικα στα γερμανικά. Έτσι αποφάσισα να έρθω εδώ, στην καρδιά λοιπόν που σας είπα του Περιστερίου. Green Rose, να θυμάστε καλή μου φίλη. Green Rose, δηλαδή πράσινο τριαντάφυλλο για μας τους αγγλομαθείς. Ελάτε μαζί μου να δροσιστούμε, γιατί δεν αντέχω άλλο έξω. Φύγαμε!

0: Ω, Αντρίκο μου.
1: Σωτήρι μου, τι κάνεις.
0: Άρχισα λιγάκι, αλλά η ζέστη με την κίνηση με διέλυσε.
1: Βρήκες το κίνησούλα,
0: ναι. Βρήκα λίγο, ναι. Λίγο. Πολύ ζέστη εδώ στην καρδιά του Περιστερίου. Έχω βγάλει την πέπελη. Θα βγάλω και το πουκάμισο μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα πολύ καλά.
1: Ε, πώς μας βλέπεις.
0: Τώρα που μπήκα στη δροσιά.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Εντάξει, ήρθα λίγο πιο νωρίς από το μάτς για να μπορέσουμε να τα πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι σε λίγο θα γεμίσετε και
1: κόσμο. Ναι, ναι,
0: δόξα τω Θεώ. Αυτή η κατάσταση πόσα χρόνια είναι εδώ.
1: Είμαστε, πάμε για τον 13ο χρόνο. Να κλείσουμε τον 13ο χρόνο.
0: Α, να το κλείσετε. Γουρλίδικος ο 13ος.
1: Πάμε και καλύτερα θα λέγα. Είμαστε πολύ καλά.
0: Μακάρι, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Ακούω συνέχεια το μεταξύ μου, λένε συνέχεια για το μαγαζί. Έχω και ένα φίλο που θα έρθει σε λίγο, θα τον αναγνωρίσει μάλλον, γιατί είναι πελάτης. Αυτός ουσιαστικά με προέτρεψε να έρθουμε εδώ πέρα, για να τα πούμε και να τα πιούμε. Τι γίνεται, πώς το κάναμε στέκι.
1: Το κάναμε στέκι γιατί πριν από 13 χρόνια νιώσαμε την ανάγκη ότι να παρουσιάσουμε κάτι άλλο. Πέρα από τα καφέ, πέρα από... Θέλαμε... Νιώσαμε από τον κόσμο ανάγκη να δώσουμε κάτι άλλο. Ψάξαμε, πήγαμε και στο εξωτερικό, πήραμε αρκετές ιδέες και γυρίσαμε έτοιμοι και παρουσιάσαμε το έργο.
0: Για να φτιάξουμε αυτό. Όντως, πήραν ιδέες από το εξωτερικό και εγώ τώρα που βρίσκομαι εδώ, αισθάνομαι λες και είμαι σε ένα χωριό έξω από το Δουβλίνο. Τώρα, μεταξύ μας, έχω αρχίσει να υδρώνω. Βλέπω εσένα με την πυρίτσα σου, τη μαύρη, να υποθέσω ότι είναι Guinness. Τέτοια κόλπα. Okay. Οπότε πρέπει και εγώ να πιω μια μπυρίτσα. Πώς θα το κάνουμε.
1: Θα σε πάω στον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Έχουμε άνθρωπο.
1: Έχω ειδικό.
0: Πες μου μόνο πόσες μπύρες έχει το μαγαζί, βαρέλι.
1: Έχει 17 βαρέλια.
0: 17 βαρέλια.
1: 17 βαρέλια και κάθε τόσο τον ανανεώνουμε το στόλο, να το πω έτσι.
0: Το στόλο, το βαρελιό.
1: Βέβαια, με πολλά guest.
0: Okay.
1: Πολλές ελληνικές μικροζυθοποιίες.
0: Μπράβο.
1: Που βλέπω ότι θέλει ο κόσμος.
0: Μαζί σας αυτό ψηφίζουμε ελληνικές μικρές ηθοποιίες.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον και εμείς τη στηρίζουμε.
0: Και έχουμε και άλλες εμφιαλωμένες.
1: Και διάφορες. Είναι 60 ετικέτες σε μπουκάλια.
0: Α, έχουμε 60 ετικέτες. Και 17, 77. Πάμε να βρω τον άνθρωπο.
1: Σε πάω στον ειδικό. Πάμε στον Αντώνη.
0: Πάμε στον Αντώνη. Πιες μια γουλιάρα. Πω, το βλέπω και ζηλεύω. Πάμε γρήγορα. Αντώνη!
2: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Έλα ρε φίλε μου, τι γίνεται.
2: Όλα καλά.
0: Με έστειλε εδώ ο Ανδρέας, ο αρχηγός, και μου είπε ό,τι θες για μπύρα, ο Αντώνης είναι ο ειδικός.
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Εγώ δεν ξέρω, είμαι πολύ στα βασικά. Μπορείς να μου κάνεις, ας πούμε, μια ελαφριά ξενάγηση, χωρίς υπερβολές. Έτσι, λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται. Ας πούμε τώρα που μου ήρθε, ο Ανδρέας ύπνε Guinness. Γιατί όλοι την ξέρουμε αυτή την πύρα και ειδικά τη μαύρη. Έχει και ξανθιά Guinness.
2: Ξανθιά Guinness βγάζουν την IPA. Έχουν φτιάξει μια IPA, έχουν κάνει μια προσπάθεια στην IPA και εκεί είναι εξαιρετική μπύρα. Η μαύρη είναι η πιο... Είναι η μεγαλύτερη ίσως απολύσεις μπύρα στον κόσμο. Ναι. Από όσο ξέρω, Ιρλανδέζικη, κλασική stout, χωρίς ανθρακικό, με νίτρο.
0: Με νίτρο.
2: Ναι.
0: Πολλά πράγματα για τις μπύρες δεν ξέρω. Τώρα μαθαίνω κάποια. Να αναλύω λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως να πίνω και να ευχαριστιέμαι. Όπα, όπα, Αντωνάκη μου, ήδη στην πρώτη μας κουβέντα έχω πολλές άγνωστες λέξεις. Είπες IPA, είπες ότι δεν έχει ανθρακικό, έχει νίτρο και το άλλο ότι είπες είναι κάτι ακόμα, μου είπες.
2: Κάτι ακόμα.
0: Θα το
2: βρούμε. Ότι η μαύρη, ας πούμε, είναι κλασική stout. Έχει νότες κακάο και καφέ stout.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει νότες κακάο και καφέ.
2: Και κακάο και καφέ είναι μαύρη, έχει πλούσιο και κάνει κεφάλι, κάνει μια κρέμα.
0: Δεν
2: κάνει
0: αυτό, μπράβο.
2: Κάνει την κρέμα εκεί.
0: Μπράβο, ναι.
2: Γι' αυτό το λόγο έχει ειδικό σερβίρισμα.
0: Α, μάλιστα.
3: Πόσα είδη μπύρας υπάρχουν? Υπάρχει τουλάχιστον μία μπύρα εκεί έξω για κάθε πιθανό ή απίθανο γούστο, αν και ο ρυθμός των ειδών της μπύρας δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς. Υπάρχουν καταγεγραμμένα περίπου 50 κατηγορίες και υποκατηγορίες, ενώ δημιουργικοί ζυθοποιοί εφευρίσκουν συνεχώς καινούργιες. Ωστόσο, υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός της μπύρας σε δύο κατηγορίες και όλα τα είδη μπορούν να χαρακτηριστούν σαν υποκατηγορία αυτών των δύο. Φυσικά, μιλάμε για τις Lager και τις Ale. Αυτό που διαχωρίζει τις Lager από τις Ale είναι ο τρόπος της ζύμωσης. Στις Lager η ζύμωση συμβαίνει στον πάτο της δεξαμενής και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στις Ale η ζύμωση γίνεται στην επιφάνεια της δεξαμενής και σε σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτή η διαφορά έχει σαν συνέπεια οι Lager να είναι πιο ελαφριές και καθαρές στη γεύση τους και με χαμηλότερο ποσοστό αλκοόλ. Ενώ οι Ale είναι πιο γεμάτες, συνήθως φρουτώδεις και με μεγαλύτερο ποσοστό αλκοόλ. Στις Lager ανήκουν η Pilsner, η Bock, η Marzen, ενώ στις Ale ανήκουν η IPA και οι Stout μπύρες.
0: Και η IPA.
2: Η IPA είναι India Pale Ale, τα αρχικά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μπύρες που φτιαχτήκανε με υλικά κάποτε τώρα που τα φέρνανε η Αγγλική Αυτοκρατορία τώρα από την Ινδία και γι' αυτό το ονομάσαν έτσι. Έτσι λένε. Τώρα εντάξει. Γενικά είναι μπύρες που έχουν τροπικά φρούτα πολλές, εσπεριδοειδή, έχουν μια αισθητή πικράδα, αρωματικές πολύ.
0: Μάλιστα.
4: Σωτήρη, τα καταφέραμε.
0: Ο Γιάννης.
4: Άκουγα για ελληνικές μπύρες.
0: Ήρθες πάνω στην ώρα. Ο Αντώνης.
4: Γεια σας, Γιάννη.
0: Ο Γιάννης είναι πελάτης στο μαγαζί σας. Θα τον έχει πάρει το μάτι σου. Και αυτός είναι ουσιαστικά που με φέρει εδώ. Εσύ τι μπύρα πίνεις όταν είσαι εδώ, ρε Μαγκά, ελληνική?
4: Νομίζω ελληνική. Α, δροσερή.
0: Δροσερή και ωραία. Και ωραία. Έχεις κάποια προτίμηση, δηλαδή γνωρίζεις?
4: Συνήθως με κατευθύνει ο Αντώνης.
0: Ωραία.
4: Γνωρίζω τα του φαγητού.
0: Ωραία. Για συνέχισε εσύ, Αντωνάκη, που μου έλεγες για τις λοιπόν, ελληνικές μπύρες.
2: Έλεγα ότι οι ελληνικές μπύρες, γενικά σε οποιαδήποτε χώρα, οι εγχώριες μπύρες παράδειγμα, είναι καλές λόγω της μικρής παραγωγής. Δηλαδή είναι μικρή παραγωγή και κρατάει την ποιότητα ψηλά αυτό.
0: Μπύρα και από τον τόπο σου και ας είναι εμφιαλωμένη. Μπύρα από τον τόπο σου και ας είναι και βαρέλι. Μπύρα από τον τόπο σου και ας είναι από τον τόπο σου. Ρε τι γίνεται, και όταν λέμε καλή μπύρα, τι εννοούμε ρε εσύ Αντώνη, ποια είναι η κακή και ποια είναι η καλή?
2: Καταρχήν καλή μπύρα είναι αυτή που σου αρέσει να την πίνεις και να απολαμβάνεις και με καλή παρέα. Αλλά σε κάτι πιο απλό, μέχρι και σε μια απλή μπύρα, παράδειγμα μια Lager, μια Pilsner, πιο απλή, να μπορείς να διακρίνεις πλούσιες γεύσεις, να μην είναι δηλαδή πολύ απλή.
4: Το παιδί δεν ξέρει τα βασικά. Εξήγησε του. Pilsner, Lager.
2: Λοιπόν, Lager θα έχεις γνωρίσει τις Lager. Και απλές μπύρες που θα πάρεις σε ένα περίπτερο, παράδειγμα.
0: Είναι
2: και
0: όλες πιο απλές, οι ελαφριές αυτές.
2: Εντάξει, δεν είναι και πάντα ελαφριές, μπορεί να σου βγάλουν και λίγη πικράδα.
0: Ναι.
2: Μπορεί λίγο. Η Lager όμως είναι κλασική μπύρα, επεξεργασμένη, ξανθιά που λέμε,
0: okay,
2: που συναντάμε συνήθως.
0: Ωραία.
2: Η Pilsner είναι παρόμοια κατηγορία, μόνο που έχει συνήθως μια αισθητή πικράδα.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Πολλές μπύρες, 60 ετικέτες, 17 βαρέλια. Μία από τη Θεσσαλονίκη δεν μου πρότεινε ο Αντωνάκης. Σκνίπα. Έχουμε σκνίπα.
2: Λοιπόν, μας βλέπω πολύ μιλάμε, δεν πίνουμε όμως. Και μιας και ζεσθενώσουν ένα Σωτήρι.
0: Ναι, κάτι να δροσιστώ.
2: Θα πρότεινα μία εξαιρετική Kios IPA.
0: Άντε πάλι, άρχισαν τα κουκολέτσκα, Kios IPA. Άντε πάλι, αρχίσαν τα κουκολέτσκα. Τι είναι αυτά τώρα, πίσε, φλίρσεν, μύρσεν, τέτοια, μαύρη, κόκκινη, μπλε, ρο. Μπήρα ρε, βάλε μια μπήρα να ξετσάσουμε.
2: Η συγκεκριμένη μπήρα έχει έντονα εσπεριδοειδή, μια διακριτική πικράδα.
0: Αχίος είπες, χίος.
2: Χίος,
0: χιώτικη.
2: Ζηθοποιία χίου.
0: Πες μας ότι έχει και μαστίχα μέσα να μας στείλεις.
2: Έχουμε και από αυτήν.
0: Μας έβαλες, εσύ δεν έβαλες, το δέχομαι.
2: Α, θα βάλω κι εγώ.
0: Γιατί
2: μια.
0: Θα δουλέψεις.
2: Όχι, δεν πειράζει.
0: Βάλε μια μικρούλα.
2: Δεν πειράζει.
0: Για ένα μικράκι.
2: Είναι ντροπή τώρα.
4: Ωραία μας τα από ο Αντώνης.
0: Ωραία.
4: Αλλά σαν να πεινάσαμε λίγο.
0: Μην αγχώνεσαι. Το έχω ρυθμίσει και θα πάω να το ολοκληρώσω σε λίγο μέσα με τον Μάγδα, με τον Κώστα. Εσύ ξέρεις τους από έξω, εγώ ξέρω τους από μέσα. Λοιπόν, στην υγεία σου Αντωνάκη.
2: Πάντα υγεία.
0: Στην υγεία σου Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερες σε ένα τόσο ωραίο μέρος να διευρύνω λίγο και τις γνώσεις μου. Στην υγεία σας καλή μου φίλη, δροσιά σε όλους.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδο της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας!
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, ρε Κώστα.
1: Γεια σου, Τέρι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω και πάρα πολύ που παίρνω στην κουζίνα
1: εγώ
0: σου.
1: Εγώ να δεις.
0: Ρε, αδερφέ, αυτό το πιάτο θα στολίσουμε τώρα.
1: Αυτό. Ένα μέτρο πιάτο.
0: Ένα μέτρο πιάτο, ακριβώς, μετρημένο.
1: Ένα μέτρο.
0: Πίτσα με το μέτρο έχω ακούσει. Ποικιλία λουκάνικων με το μέτρο δεν είχα ξανακούσει. Έχω έρθει στο Πανεπιστήμιο του Λουκάνικου με την αίσθηση. Λοιπόν, όλα είναι άγνωστα σε μένα. Μόνο αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι σαν λουκάνικο Φραγκφούρτης με μπέικον.
1: Περίπου.
0: Πάμε από το βάθος. Εδώ τι έχουμε.
1: Έχουμε ένα ριγανάτο λουκάνικο.
0: Ριγανάτο λουκάνικο ελληνικό.
1: Ναι. Όχι, όλα είναι γερμανικά.
0: Ριγανάτο γερμανικό. Εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε καυτερό λουκάνικο βοημίας.
0: Βοημίας, πιπεράτο γερμανικό λουκάνικο. Εδώ...
1: Αυτό είναι λουκάνικο γεμιστό με τυρί.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα που θα το ψήσεις αυτό θα λιώσει το τυρί και όταν σερβιριστεί θα το κόψει ο πελάτης και θα χυθούν τυριά.
0: Εμείς κόβουμε τίποτα που θα σερβιρίσει. Όχι.
1: Πρέπει να πάνε ατόφια τα λουκάνικα.
0: Μάλιστα. Εδώ τι έχουμε.
1: Ένα απλό λουκάνικο Γερμανίας, το πιο απλό που έχουμε.
0: Okay, και εδώ.
1: Και εδώ έχουμε ένα λουκάνικο πάλι γεμιστό με τυρί, μόνο που είναι τυλιγμένο με μπέικον.
0: Αυτό το κάναμε εμείς ή έτσι μας έρχεται.
1: Όχι, έτσι έρχεται έτοιμο από τη Γερμανία.
0: Δοκιμάζουμε μια πατάτα. Να ρωτήσω.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Προφανώς θα υπάρχουν και άλλα λουκάνικα.
1: Υπάρχουν εκατομμύρια λουκάνικα.
0: Πώς επιλέξαμε εμείς εδώ, δοκιμάσαμε, πήγατε στη Γερμανία. Βρήκατε παραγωγό εδώ, πες τα μου όλα.
1: Κάναμε μια μικρή έρευνα, βρήκαμε ποια λουκάνικα ταιριάζουν εδώ πέρα στο μαγαζί και με τις μπύρες που έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρουμε ότι με τις μπύρες που θα επιλέξει ο πελάτης ταιριάζουν αυτά τα λουκάνικα και έχει και την επιλογή ο πελάτης κάποια να τα αφαιρέσει, κάποια να τα προσθέσει.
0: Άρα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 διαφορετικά λουκάνικα έχουμε στο μαγαζί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε άλλα. Κάνα κρυμμένο τίποτα, κάνα χωριάτικο ελληνικό ωραίο.
1: Υπάρχουν ελληνικά χωριάτικα λουκάνικα τα οποία μπαίνουν ως επιτοπλίστων στις ποικιλίες κρεατικών για να έχει και ο Έλληνας μια γνωστή γεύση στον ουρανίστο.
0: Και μια αναφορά.

0: Τώρα, τριών ατόμων είναι η ποικιλία ενός μέτρου με το συμπάθειο. Θα φωνάξω το συνεργείο. Αυτοί ξέρουν. Έρχομαι, αδέρφια!
1: Έλα, άρχοντα.
0: Ωρε, τι γίνεται. Εσύ, Αντρίκο, ποιος το σκέφτηκε αυτό το εργαλείο?
2: Η απέτηση του κόσμου για να τρώει καλά.
0: Ήρθε ο κόσμος και είπε, θέλω ένα μέτρο
2: πιάτο.
0: Θέλω
2: κάτι καλό. Και εμείς το σκεφτήκαμε.
0: Έχω εντυπωσιαστεί. Αυτό είναι για μένα?
1: Κερκυραϊκή.
0: Μου παραγγείλατε κερκυραϊκή κόκκινη μπύρα.
1: Με γλυκιά επίγευση και φρούτα.
0: Θα τρελαθώ. Πλάκα, πλάκα, με την κερκυραϊκή την μπύρα, ένα μπουρδέτο, πάει τέλεια. Πληροφορήθηκα από το...

0: Θα δει τη δουλειά σου.
1: Σωτήρι μου, εγώ τα τρώω από την πρώτη μέρα αυτά που άνοιξε το μαγαζί.
0: Και ψήρε, ισομόρφινε. Μια τρομερό πράγμα. Πάρα πολύ.
2: Πώς να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, και εγώ αυτό σε πιάνει ξεκινήσουμε... μια μηχανία με αυτή την
1: τέλα. Από αριστερά ή από δεξιά. Ή από το κέντρο.
0: Ο καθένα λοιπόν, όπως βολεύεται. Άλλο είναι το αριστερά το δικό σου, άλλο είναι το δικό μου. Από εδώ που κάθομαι.
2: Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με ένα μπιφτέκι που κάνουμε.
0: Α, εδώ, το χειροποίητο.
2: Αυτό που πιάνει τώρα Σωτήρι μόλις είναι το μοσχαρίσιο μπιφτέκι.
0: Α, έχουμε και άλλο.
2: Έχω μοσχαρίσιο μπιφτέκι.
0: Ναι. Εδώ αυτό είναι
2: το κοτόπουλο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και πρότεινα τον μπιφτέκι κοτόπουλο, γιατί πραγματικά η πρώτη ύλη που αγοράζουμε είναι ελληνικά κοτόπουλα, όχι εισαγωγής. Χρησιμοποιούμε φρέσκες πιπεριές μέσα, κρεμμυδάκι σοταρισμένο, λίγο κάρι, να δώσει λίγο μια σπιρτάδα.
0: Το ένιωσα και είναι πάρα σπιρτάδα. Πολύ νόστιμο.
2: Λοιπόν, και...
0: Έχετε τη συνταγή σας.
2: Έχουμε μια συνταγή, ναι, πραγματικά.
0: Είναι όντως πολύ νόστιμο.
2: Το μοσχάρι αποτελείται, ο κοιμάς που κόβουμε είναι από το μπροστινό μέρος του μοσχαριού, που είναι και το πιο μαλακό.
0: Και είναι σκέτος κοιμάς. Είναι... Δεν έχει πολλά πολλά.
2: Δεν έχει. Λίγη φρυγανίτσα μέσα, τα αυγουλάκια, είναι το καθεαυτού σπιτικό μπιφτέκι.
0: Λόγω αδερφέ.
2: Λοιπόν...
1: Έχω μια απορία, ρε Σέντρια.
2: Για πες μου.
1: Την έχουμε πάρει πολλές φορές αυτή την ποικιλία εδώ. Το σούπερ πιάτο.
2: Ναι, σούπερ πιάτο.
1: Είναι όντως ένα μέτρο.
2: Είναι ακριβώς ένα
1: δεν
2: μέτρο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
2: Είναι ακριβώς ένα μέτρο.
0: Εσείς λέτε ότι θέλετε. Εγώ έχω ξεκινήσει.
2: Μάλλον μας κοροϊδεύει. Γιατί...
0: Ήδη είναι 90 εκατοστά. Δεν μου λες εσύ για να το φάγαμε και το ξαναφάγαμε κάθε φορά που έρχεσαι και τρώτησε ένα μέτρο πιάτο.
1: Κοίτα, κανονικά, όπως λέει ο Ανδρέας, είναι για 6 μέχρι 8 άτομα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι τόσο, είναι για... Ναι, είναι, είναι πολλά.
2: Βέβαια κάποιοι...
1: Έτσι. Το έχουμε τιμήσει και 3 ή 4.
0: Α.
1: Είναι άμα,
0: είσαι, άμα είσαι πολύ στεναχωρημένος, έρθεις μόνος και κάτσε μια γωνίτσα, βάζεις και αυτό μπροστά σου. Θα το κάνεις να πούμε κουμάντο. Μετά από κάποιες ώρες. Πώς θα πας στο σπίτι, δεν ξέρω. Και τώρα θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο. Με τι σειρά σας, δεν έχω πρόβλημα, μάλλον στη μεταξύ σας. Επειδή είστε περιστεριώτες από ό,τι καταλαβαίνω και οι δύο. Πώς το δέχτηκε ο κόσμος του Περιστερίου, ένα τέτοιο τους μαγαζί. Εδώ έχεις φέρει την Ιρλανδία στο Περιστέρι.
2: Και αυτό ήταν η ιδιαιτερότητα του μαγαζιού και γι' αυτό το μαγαζί, να το πω έτσι, πήγε πάρα πολύ
0: καλά.
2: Πραγματικά άνθησε. Εξού και το Green Rose. Το Green Rose σημαίνει πράσινο τριαντάφυλλο. Ανθίσαμε σαν τριαντάφυλλο, παρουσιάσαμε κάτι μοναδικό τότε, όπως το πράσινο τριαντάφυλλο.
0: Που λοιπόν, δεν υπάρχει.
2: Και γι' αυτό το αγκάλιασε ο κόσμος και άρχισε να πίνει και να γνωρίζει μπύρες. Λοιπόν,
1: το Περιστέρι αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Η διασκέδαση δεν είναι ίδια όπως ήταν στον Μπουρνάζι κάποτε.
0: Βασικά. Όλοι εκτός Περιστερίου ξέραμε την πλατεία Μπουρναζίου.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άνθιζε κάποτε. Τώρα ανθίζει η Εμιλίου Βεάκη, η οδός εδώ του Περιστερίου, ο πεζόδρομος που λέμε, εμείς οι Περιστεριώτες. Και έτσι το μαγαζί έφερε έναν άλλο αέρα στην περιοχή. Έφερε έναν αέρα Ιρλανδίας. Μας σύστησε μπύρες που μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε. Μας σύστησε πιάτα που δεν γνωρίζαμε. Και έκανε τον κόσμο να αναζητήσει κάτι διαφορετικό. Μια διαφορετική μουσική. Που παίζει εδώ.
0: Τι μουσικές παίζουμε.
2: Εμείς είμαστε...
0: Ροκάκια.
2: Μόνο ροκ.
0: Μόνο ροκ.
2: Πήρα και ροκ.
0: Φρέντι Μέρκιουρι, Τζόνι Κας, Τζάνις Τζόπλιν, Σωτήρης Καλυβάτης. Όλοι έχουν έρθει στο Green Rose. Έχω δει πολύ πραγματικά.
2: Παίζουμε ροκ, κλασικό ροκ. Ενίοτε κάνουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ.
0: Ναι, είδα και live.
2: Έχουμε κάνει πάρα πολλά
0: live. Comedy.
2: Και τώρα τελευταία έχουμε εξειδικευτεί, να το πω έτσι, στα stand-up.
0: Εξειδικευτεί.
2: Κάνουμε πραγματάκια, το ψάχνουμε.
0: Να πάρω το συνεργείο μου και να έρθω.
2: Να πάρω το συνεργείο σου με πολύ χαρά, θα γίνει.
0: Εντάξει, θα πληρώσετε κάτι παραπάνω.
2: Άλλο ένα. Άλλο ένα τέτοιο.
0: Άλλο ένα. Θα φέρω, το υπόσχομαι.
2: Άλλο ένα.
0: Πω, έχω αρχίσει να περνάω πάρα πολύ ωραία.
2: Γεια μας.
1: Γεια μας.
2: Πάω να σου φέρω την πύρα που υποσχέθηκα. Έτσι.
0: Να πας.
2: Και επιστρέφω.
0: Έλα.
1: Αν δεν το κάνεις μόνος σου, λέει. Δεν το κάνει κανείς.
0: Ωραία, φίλε. Εσύ πώς το ανακάλυψες το μαγαζί.
1: Λοιπόν, αυτό το μαγαζί το είχε ανοίξει ο Ανδρέας τότε, ο οποίος είναι πατέρας του κολλητού μου, του παιδικού. Έχουμε μεγαλώσει μαζί.
0: Α, έτσι έγινε το έργο.

0: Και σε όλες αυτές τις ονοματοδοσίες, στα σχέδια κτλ. Ήμουν μέσα.
1: Οπ, να τους.
2: Καπνιστή κλασική πύρα.
1: Τι προέδρουσες?
2: Γερμανία.
3: Deutschland.
2: Deutschland. Σας αφήνω, τα λέτε, γιατί έχω και δουλειές.
1: Okay.
2: Και μιλάμε αργότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα, Αντρίκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες τώρα, γιατί και εγώ τα τελευταία δύο χρόνια ζω στον Κορυδάλλο. Mm-hmm. Γενικά, από εδώ η μπάντα έχει τη δικιά της κουλτούρα και γουστάρω πάρα πολύ. Οι άνθρωποι βγαίνουν, διασκεδάζουν, τρώνε, έχουν τα μαγαζιά που γουστάρουν. Mm-hmm.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Πες μου γι' αυτό.
0: Είναι πιο γνήσιοι, πιο λαϊκοί θα λέγαμε, είναι πιο λαϊκές γειτονιές εδώ στα δυτικά. Τους αρέσει το καλό φαγητό, γιατί εδώ τρώμε καλά.
1: Αυτό παρατηρώ.
0: Είναι πιο απλά μαγαζιά, πιο απλές γεύσεις. Πιο γνώριμες γεύσεις, πιο μαμαδίστικες,
1: ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή θα δεις ταβερνάκια, θα δεις μπειραρίες με τέτοιο φαγητό, θα δεις παϊδάκια, ψητά στα κάρβουνα.
1: Από ψητά, από τέτοια έτσι ταβερνοειδό κουτούκια,
0: έτσι.
1: 100%.
0: Νομίζω ότι η δυτική πλευρά και η νότια, και προς τα εκεί που είσαι εσύ, ξέρει από καλό φαγητό και από παλιό φαγητό, παλιό αυθεντικό φαγητό.
1: Εσύ είναι Τζον τώρα, δημοσιογράφος.
0: Mm-hmm.
1: Βρίσκεις, ψάχνεις συνέχεια και με τα social media ειδικός. Έχω μάθει και έχω παρακολουθήσει. Τι γίνεται να μου πες, εξηγήσου πού βρίσκεις καινούργιες τρύπες.
0: Κοίτα, η καλύτερη γνωριμία με ένα μέρος είναι από στόμα σε στόμα, από άτομα που εμπιστεύεσαι και από περιοχές που τις περπατάς. Mm-hmm. Δηλαδή βρίσκω πάρα πολλά μέρη και ωραία σημεία, ωραία...
1: Κάνοντας βόλτα.
0: Βέβαια. Ναι. Περπατάω, βλέπω, δοκιμάζω. Πολλές φορές δεν ενθουσιάζομαι. Κάποιες άλλες γνωρίζω άτομα και δοκιμάζω γεύσεις που με αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Που δεν θα πήγαινες δηλαδή σε ένα μαγαζί.
0: Μπράβο.
1: Και σου λέει ένας φίλος, άκου να σου πω, θα πάμε εκεί. Και πας, μπαίνεις στη διαδικασία.
0: Εντάξει, σίγουρα. Η δουλειά μας είναι να βγαίνουμε, να δοκιμάζουμε, να ψάχνουμε. Αλλά έχω εντυπωσιαστεί με πράγματα που δεν γράφουμε στα social media, δεν γράφουμε στα sites. Και τα καλύτερα μέρη, να ξέρεις, δεν τα γράφουμε.
1: Τα κρατάτε για τους εαυτούς σας, εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Έχουμε μία ομερτά μεταξύ μας, που ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα πούμε σε 5-10 άτομα ότι θα πας εκεί και δεν θα αναφέρεις τίποτα, δεν θα γράψεις γι' αυτό.
1: Κάνετε τέτοια πράγματα, την πατήσατε. Γιατί εσείς δεν τα γράφετε, αλλά εμείς τα δείχνουμε, αδερφέ. Θα φας καλά με το Σωτήρι. Γενικότερα θα φας καλά με το Σωτήρι. Να σε ρωτήσω. Με την Ντενίσα, Βανέσα, Μαρίζα, Μπαϊρακτάρη, τι σχέση έχεις?
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κοινό επίθετο,
1: ναι.
0: Δεν έχουμε σχέση, αλλά λεγόμαστε μεταξύ μας ξαδέρφια.
1: Α, ναι, γιατί είστε και συνάδελφοι κατά κάποιο τρόπο. Και δεν μου λες πώς βλέπεις εσύ,
0: όπα,
1: Γιάννη μου, στο βάθος του χρόνου, μη στεγοριέσαι, θα το πάρω εγώ.
0: Μπράβο.
1: Στο βάθος του χρόνου, τι μας έρχεται σε επίπεδο φαγητού? Έτσι, κάνε μου κάποιες προβλέψεις.
0: Δυσίωνες θα είναι οι προβλέψεις μου, Σωτήρη μου.
1: Μαζατώνεις.
0: Κυρίως στο κομμάτι της ποσότητας.
1: Ναι.
0: Αρχίζουμε και τρώμε λιγότερο.
1: Αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό.
0: Όχι, για μένα είναι. Αλλά, ξέρεις, έχουν αρχίσει και προσέχουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το φαγητό, να είναι θρεπτικό, να αποφεύγουμε πράγματα. Νιώθω ότι μειώνεται η ποσότητα, μεγαλώνει η ποιότητα.
1: Μακάρι να γίνεται αυτό που λες.
0: Ισχύει, αλλά χάνεις και πράγματα που είναι ωραία ποσοτικά. Κάποια λιπάκια, κάποιες νοστιμιές τέτοιες.
1: Ναι, αυτά τα χάνεις, αλλά θεωρητικά πάντα γλιτώνεις κάποιες αρτηρίες που θα βουλώνουν παραπάνω και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Γι' αυτό λέω,
1: ίσως είναι καλύτερο το να τρώμε λιγότερο και πιο ποιοτικά.
0: Αν το πούμε εντελώς κυριολεκτικά, ναι.
1: Γιαννάκη μου, σχιζοφρένεια. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Δηλαδή, δυσίωνες προβλέψεις, αλλά θα τρώμε λιγότερο και πιο ποιοτικά. Αυτό είναι το δυσίωνο. Στεναχωρέθηκες που δεν πέρασε η εθνική μας στο Euro?
0: Ναι, στεναχωρέθηκα, όπως όλοι. Περίμενα ότι θα πήγαινα κιόλας στο Euro.
1: Αν πήγαινε η εθνική, θα πήγαινες.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα τι κατάλαβες, θα έρχεσαι εδώ πέρα.
0: Πάμε.
1: Πάλι στο Green Rose.
0: Να πίνουμε μπύρες για να τρώμε εδώ σούπερ πιάτα.
1: Το ξέρω. Ναι. Εσύ λοιπόν στο Euro, ποια ομάδα τώρα που δεν έχουμε την Ελλαδάρα μας υποστηρίζεις?
0: Κοίτα, εγώ κλασικά σε Euro, Mundial και τέτοια στηρίζω την Αγγλία.
1: Α.
0: Και πάντα φεύγω στεναχωρημένο.
1: Του Αγγλοσάξονε.
0: Ε, βέβαια.
1: Καλά, πάθηκε. Εγώ σε όλα τα αθλήματα στηρίζω τον Άρη. Θεσσαλονίκη. Και τώρα θα τον έχουν στο Euro, θα ανοίγει όλα τα μάτσα.
0: Άντε.
1: Θα παίζει ο Άρης είτε μόνος του είτε με άλλες ομάδες, διάφορες, για να δουν και οι άνθρωποι, ο κόσμος να μάθει πώς είναι το ποδόσφαιρο. Και μετά βλέπουμε.
0: Πάρω λίγο να πάρετε και το κύπελο.
1: Τώρα τι θέλεις. Τι θέλεις τώρα με τόσα λουκάνικα μπροστά και εγώ. Ας φάμε καλύτερα.
0: Ας φάμε.
1: Να ξαναευχηθώ. Καλή επιτυχία στην Αγγλία. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Και πάρα πολύ καλή επιτυχία στον Άρη.
0: Ντους μπουάν.
1: Άμα αργήσω, ναι φάτε. Το κλειδί θα είναι κάτω από το πατάκι.
0: Ο!
1: Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ορίσατε στην Ύδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

αριστοκρατική, φιλόξενη, κοσμοπολίτικη. Δεν θεωρείται τυχαία η αρχόντισσα του Αργοσαρονίκου. Η Ύδρα σε προσκαλεί να σταματήσεις το χρόνο και να χαλαρώσει. Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις και μια ζωγραφιά. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Μπορείς να έρθεις εδώ είτε από το λιμάνι του Πειραιά με κάποιο ferry boat, είτε οδικός μέχρι το Μετόχι απέναντι από την Πελοπόννησο. Κάθε περίπου 1 ώρα έχει δρομολόγιο να σε φέρει στην Ύδρα. 4 ναυτικά μίλια, σε περίπου 1/2 ώρα είσαι εδώ. Αυτό το λιμάνι διαφέρει από τα υπόλοιπα που έχω επισκεφτεί. Το λιμάνι της Ύδρας είναι λες και κρατά ένα σφιχταγκάλιασμα για κάθε επισκέπτη. Από τα πρώτα βήματά μου στην Ύδρα, με κερδίζει η αρχιτεκτονική της, που απορρέει από τα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς κυρίως στη δεξιά πλευρά του λιμανιού και από την πολυχρωμία που επικρατεί σε ολόκληρο το νησί.

Σήμα κατά τεθέν του λιμανιού της Ίδρας ήταν και παραμένει το μοναστήρι και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί επισκέπτες έρχονται καθημερινά εδώ για να προσκυνήσουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς που θεωρούνται μάλιστα και θαυματουργές. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Καστροδημαρχείο, ενώ στα παλιά κελιά του μοναστηριού το Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Μουσείο.

Περπατώντας στην Ήδρα, ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η ομορφιά και η καλεσθησία του νησιού είναι απίστευτη. Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα απίστευτο συνέστημα ξεγνιασιάς και ηρεμίας. Οι γωνιές της Ήδρας μαγευτικές. Λακκόστιτα σουτάκια, λουλουδιασμένες αυλές, χρωματιστές βουκαμβίλες, αρχοντικά. Εδώ δεν θα ακούσεις σίγουρα αυτοκίνητο. Γερά πόδια και περπάτημα. Περπάτημα. Πολύ περπάτημα.

0: είστε δεν είστε λάτρες της ιστορίας, αξίζει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας. Εκεί θα δείτε σπουδαία μουσιακά κειμήλια, ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη. Εκεί μας περίμενε με πλατή χαμόγελο η Ντίνα Δομοπούλου. Χάρης το μυαλό και το έργο της οποίας επαναλειτουργήσε πριν αρκετά χρόνια αυτό το Μουσείο Κόσμημα της Ίδρας. Μπαίνοντας κανείς στην Ίδρα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το μεγάλο κτίριο του Ιστορικού Μουσείου. Αντιλαμβάνει κανείς ότι ο τόπος αυτός έχει μακράν ιστορία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το κτίριο είναι εμβληματικό, είναι προσπελάσιμο από κάθε άποψη. Έχουμε κάθε χρόνο περί τις 25 με 30 χιλιάδες επισκεπτών. Μέσα κλείνει, θα έλεγα, το ορατό κομμάτι της ιστορίας. Ιστορία όλοι ξέρουμε, λίγο πολύ. Αλλά το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι μέσα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας, τουλάχιστον της ιστορίας της Ίδρας, της ναυτικής της ιστορίας, της μεγάλης της προσφοράς στον αγώνα και γενικά ό,τι αφορά σε αυτό το υπέροχο ιστορικό νησί.

0: έκανε την Ίδρα να είναι τόσο σημαντική στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων?
1: Είναι αυτοσύνη της. Οι Ιδραίοι ξεκίνησαν ως ναυτέμποροι αρχικά, πολύ πρώιμα, 18ο αιώνα. Συνέχισαν ως πειρατές, ως ρήκτες αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων έσπαγαν τους αποκλεισμούς και μετέφεραν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σιτηρά, ήταν αποκλεισμένες οι χώρες αυτές. Έφευγαν με τα καράβια τους γεμάτα έρμα, όπως λέει η παράδοση, και γύριζαν με τα καράβια τους γεμάτα χρυσάφι. Αυτό καταλαβαίνετε τι πλούτο έφερε στο νησί αυτό. Βλέπετε γύρω σας τα τεράστια αρχοντικά που έχουν χτιστεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των χρημάτων που εισέρεαν. Εκτός αυτού, οι καραβοκύριδες δεν έφταναν μόνο στο να οικοδομούν, μετάγγιζαν και τις ιδέες που έπαιρναν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Έφερναν πολύτιμα έπιπλα, πολύτιμα υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ όμορφο ερχόταν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια η Ίδρα να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Τα ιδραίικα σαλόνια έγιναν ονομαστά. Οι καραβοκύριδες της Ίδρας μετατράπηκαν με την έναρξη της Επανάστασης από απλούς ναυτίλους και απλούς κυβερνήτες σιτοκάραβων, όπως ονομάζονταν, σε ετοιμοπόλεμους ναυτίλους. Έδωσαν τα καράβια τους, έδωσαν την περιουσία τους στον αγώνα και η Ίδρα πρωταγωνίστησε. Ήταν η πρώτη μεταξύ όλων των νησιών ως προς τον αριθμό των πλοίων και του Τρινήσιου Στόλου, όπως λεγόταν, ο στόλος της Επανάστασης, δηλαδή Ίδρας Σπετσών και Ψαρών, του οποίου ηγεί το Ίδρα. Ο αρχινάβαρχος του στόλου εναντίον του Οθωμανικού και του Αιγυπτιακού στόλου ήταν πάντα Ιδραίος. Ήταν ο περίφημος Ανδρέας Μιαούλης.

0: το μονοπάτι της θάλασσας και των πλοίων ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε καλλιέργειες ή δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κτηνοτροφία πολύ ανεπτυγμένη, δεν έχουμε γεωργία πολύ ανεπτυγμένη, δεν παράγει προϊόντα ύδρα. Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
1: Εκεί την εποχή που η ίδρα ήταν στην μέγιστη ακμή της, πώς ζούσαν εδώ?
0: Σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, ξένους πάντοτε, σύμφωνα με τον Μπουκεβίλη ας πούμε, η ίδρα είχε τότε 18 με 20 χιλιάδες κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι θαυμάσιο και περίεργο αν το αναλογιστεί κανείς και αν το συγκρίνει με τη σημερινή πληθυσμιακή ικανότητα του νησιού που περίπου είμαστε 2.800-3.
1: Σίγουρα ότι οι Ιδραίοι ήταν καλοί ναυτικοί και θα φύλαγαν και καλά αυτό το λιμάνι. Δεν θα ήταν εύκολο για ένα Τούρκο να μπει.
0: Σαφώς.
1: Έκανε κόσμο να έρθει εδώ να προφυλαχτεί.
0: Σαφώς.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν ταρσανάδες, τα ναυπηγούντουσα πάρα πολλά πλοία.
0: Βέβαια, η Ιδρα είχε πολλά και ονομαστά ναυπηγεία. Στο Μαντράκι, στο Βλυχό. Ακόμη και στο λιμάνι της το ίδιο. Έχουμε παλιές φωτογραφίες στο μουσείο, μπορείτε να τις δείτε, που δείχνουν ότι το λιμάνι περιστασιακά. Δεν ήταν βέβαια αυτό το πλακόστρωτο, ήταν αμμουδιά. Περιστασιακά μεταβαλόταν σε αυτοσχέδια ναυπηγεία. Και εδώ σκαρώνονταν πλοία, καλαφατίζονταν πλοία, ναυπηγούνταν πλοία.

0: Η Ύδρα έγινε, ας το πούμε, και ένας προορισμός για πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους της ανά την Ευρώπη. Τι έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν εδώ?
1: Εκείνο που απογείωσε την Ύδρα, θα έλεγα, ήταν η καλλιτεχνία. Οι καλλιτέχνες της εποχής. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι. Η Ύδρα είναι το νησί της τέχνης. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι ευλογημένο το νησί της Ύδρας. Η τέχνη το προστατεύει και το ευλογεί.
0: Αυτό θα έλεγα. Είναι αυτοσύνη, αργότερα η τέχνη, σήμερα ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός. Έχουμε εξαιρετικό τουρισμό. Πολύς κόσμος. Δηλαδή, είμαστε, ας πούμε, 2.500-3.000, ας πούμε, στα μεγάλα μεγέθη. Γινόμαστε με τους τουρίστες και 5 και 6 και 7. Όταν έρχονται τον Αύγουστο, γίνεται το αδιαχώρητο στην Ύδρα.

0: Εσύ, Ιδρέα.
1: Όχι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο και τη Σίμη. Είμαι από επιλογή Ιδρέα όμως. Mm-hmm. Ζω στην Ίδρα 35 χρόνια και δεν την αλλάζω την Ίδρα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω προσφέρει τα μέγιστα, ό,τι μπορώ, με αφιερωματική σχεδόν δουλειά στο Μουσείο της Ίδρας, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην τέχνη, όσο μπορώ.
0: Σε κέρδισε αυτός ο τόπος.
1: Με κέρδισε αυτός ο τόπος. Νομίζω το μουσείο πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι η τέχνη και η επιστήμη, αυτά με κέρδισαν. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Ποια από αυτά τα αρχοντικά αξίζουν σίγουρα μια στάση μας?
1: Σίγουρα το αρχοντικό απέναντι, που είναι το αρχοντικό του Εμμανουήλ Τομπάζη, της περίφημης οικογένειας των Τομπάζηδων, και τώρα είναι ο σταθμός της Σχολής Καλών Τεχνών. Φιλοξενεί πάντα καλλιτέχνες, έρχονται, μένουν, ζωγραφίζουν κλπ. Είναι εξαιρετικό και καλοδιατηρημένο. Σίγουρα το αρχοντικό του Αναστασίου Τσαμαδού, που είναι σημερινή σχολή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
0: Ήταν η πρώτη σχολή παγκοσμίως.
1: Η πρώτη, η παλαιότερη ναυτική σχολή παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1749. Ονομάζεται η μητέρα των σχολών. Λοιπόν, το αρχοντικό βεβαίως σε πρώτη έτσι, κλάση θα έλεγα, το αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Τα δύο αρχοντικά αυτά λειτουργούν και ως μουσεία σήμερα, με αρκετή επισκεψιμότητα, και ανήκουν στην περίφημη οικογένεια των Κουντουριωτών, που στυλοβάτησαν στο νησί της Ίδρας οικονομικά και διέθεσαν την περιουσία τους για τον αγώνα, για την Επανάσταση.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ήρθαμε στο εστιατόριο Kiss, το οποίο έχει παραδοσιακά φαγητά. Θα φάμε το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο φαγητικό, φαγητό, 100 σαρδάμ πρώτη μέρα πάντα. Αυτοί είμαστε, σαρδαμέζοι, πολύ δυνατοί.
2: Καλά σε λέει.

καρδιά της Ιρλανδίας χτυπά στην πρωτεύουσά της, το Δουβλίνο. Μεσαιωνικά κτίρια όπως το κάστρο και ο ναός του Αγίου Πατρικίου, λογοτεχνική παράδοση με συγγραφείς μύθους όπως ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Τζέιμς Τζόις και ο Σάμιουελ Μπέκετ, άφθονη μαύρη Ιρλανδική μπύρα, άνθρωποι έξω καρδιά, συγκροτήματα θρύλι όπως η Local U2, αλλά και η γνωστή παραδοσιακή Ιρλανδική χορή, σε παρασύρουν στο μαγικό κόσμο της Ιρλανδικής γης.

Εις μη σε Χρήστος, άγκουστα μη, αμπάιλε άθα κλιάνθ. Είμαι ο Χρήστος και βρίσκομαι στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Καλησπέρα, καλά είστε. Πολύ δυνατός αυτός. Περάστε και εσείς, ελάτε. Hello. Πού θα ήμουν, στο Δουβλίνο της Ελλάδας. Φαντάζεσαι να υπήρχε άνω κάτω Δουβλίνο σε κανένα χωριό. Ωραίο θα ήταν. Αλλά ο Δήμος, επειδή είμαστε μεγάλη παραγωγάρα, μας κανόνισε ειδικό φωτισμό για να κάνω αυτό το όνειρο στη γλώσσα τους. Δείτε.

μεγαλύτερη πόλη του Σμαραγδένιου νησιού, όπως αποκαλούν την Ιρλανδία, έχει ιστορία που φτάνει πίσω στη ρωμαϊκή περίοδο. Τότε που θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Γυραιάς Ηπείρου. Το Δουβλίνο έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου της Ιρλανδίας τη μεσαιωνική περίοδο. Από το 1922 που η Ιρλανδία έγινε ανεξάρτητο κράτος, η πόλη γνώρισε τεράστια πολιτιστική, οικονομική και αστική ανάπτυξη και σήμερα αποτελεί την ψυχή της χώρας. Είμαστε Κάρα Κέντρο, με υποδέχτηκε μια πολύ καλή φίλη. Molly Malone. Φοβερή. Τώρα κάνετε, δεν με θυμάται. Καλησπέρα, τι γίνεται. Αλλά θα την κάνω με θυμηθεί, γιατί θέλω να λέω ότι ένα άγαλμα που μ' είδε, με θυμήθηκε. Δεν ήταν και πολύ καλό αυτό, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Τοπική λαϊκή ηρωίδα, πρωταγωνιστή σε ένα από τα πιο σημαντικά παραδοσιακά τραγούδια εδώ της Ιρλανδίας. Έχει γίνει viral τελευταία, έχει παίξει σε όλο τον κόσμο, γιατί έρχονται όλοι εδώ πέρα, εγώ δεν το κάνω, και πιάνουν τα στήθη της. Για καλή τύχη. Άλλο και αυτό. Τεράστια σέβεια πιστεύω και για τη Molly Malone, αλλά και για το όλο έργο τέχνης. Πολύχρωμα κτίρια, στενά δρομάκια, πολυσύχναστες pub και γκαλερί είναι στοιχεία που συνθέτουν τον πυρήνα της διασκέδασης του Δουβλίνου και ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της πόλης. Δίπλα από το άγαλμα της φίλης μου πλέον, Molly Malone, βρίσκεται η πιο ζωντανή περιοχή του Δουβλίνου. Temple Bar. Εδώ όλα τα μαγαζιά σχετίζονται με τουρισμό, τέχνη και διασκέδαση. Εμείς φυσικά, γιατί ήρθαμε τα τρία, για την τέχνη. Όχι, πεινάμε και πάμε να φάμε. Πάντα μας αρέσει όπου ερχόμαστε να τρώμε παραδοσιακά. Γι' αυτό ήρθαμε στο Temple Bar για να φάμε το παραδοσιακό τους πιάτο που λέγεται κόντελ.

0: Golden.
1: Devon Cobble, yeah. This guy here.
0: Ah, this.
1: Yeah, it's very good.
0: Έφτασε το κόντελ. Τι έχει τώρα μέσα? Λουκάνικο. Πουρέ πατάτας. Μπέικον. Διάφορα μυρωδικά. Σαν μαγειρίτσα μοιάζει λίγο. Και λαχανικά. Τώρα πώς δημιουργήθηκε αυτό? Έχει πολύ πλάκα. Ουσιαστικά στο σπίτι, από ό,τι αποφάγια είχανε, τα μαζεύανε και δημιουργούσαν αυτό το πιάτο. Και έτσι έγινε παραδοσιακό και το τρώμε εμείς. Φοβερό, ε. Να δοκιμάσουμε λίγο. Πάρα πολύ καλό. Λουκάνικο δεν έφαγα ακόμα, αλλά το γύρω γύρω είναι μαγικό. Θέλει καλή βούτα. Καταπληκτικό. Νομίζω λίγο βαρύ για βράδυ, αλλά δεν μασάμε γιατί είμαστε travelers. Πίνουμε και μια μαύρη μπύρα ιρλανδική και θα σας πω καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο γιατί το πρόγραμμα συνεχίζεται πάρα πολύ δυνατά.

0: σήμερα ξεκινάει μια ιστορία. Ιστορία χωρίς κάστρο δεν γίνεται. Έτσι είμαστε στο κάστρο του Δουβλίνου, εδώ στο κέντρο. Και θα κάνω μια ανεβασιά υποτική.
1: Το κάστρο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά αξιοθέατα της πόλης. Κατασκευάστηκε από Αγγλονορμανδούς τον 13ο αιώνα και λειτουργήσε ως κέντρο εξουσίας, διοίκησης και ως φυλακή.
2: Έχω να πω ότι έχω ζαλιστεί. Με ζαλίζει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι φάση. Νιώθω σαν πάθω, έχω πάθει jet lag. 3 ώρες από την Ελλάδα. Σαν παράθυρο για τέτοιο είναι, από...
0: Πλοίο, ε.
3: Ναι.
0: Ωραίο, μου αρέσει. Σε κάνει πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι πρέπει. Πάρουμε ένα για το σπίτι. Η αίθουσα του θρόνου. Ναι, ρε φίλε, εδώ είμαστε. Το 1788 δημιουργήθηκε όλη η αίθουσα και ο θρόνος δημιουργήθηκε το 1821 για τον King George τον 4ο. Μετά κάθισε η Queen Victoria και ο King George ο 7ος. Και τελευταία φορά το χρησιμοποίησε ο King George ο 5ος, το 1911. Πρόσφατα σχετικά. Και τώρα θα το χρησιμοποιήσω εγώ, γιατί το πρωινό δεν ήταν και πολύ δυνατό. Λες να ήταν ο King George δυνατός. Και εμείς να είμαστε τώρα πολύ μικρός ο μισής με αυτόν και να μας φαίνεται μεγαλός. Και για να κάτσεις πρέπει να κάτσεις έτσι. Κάτσεις έτσι και κάνεις... Έτσι δεν χαιρετάνε.
3: Έτσι, έτσι.
0: Γεια σας.
1: Στο πέρασμα των χρόνων υπέστη πολλές αλλαγές και επεκτάσεις, όπως η εντυπωσιακή κεντρική πύλη που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Το 1916, κατά την περίοδο της Ιρλανδικής Επανάστασης, το κάστρο χρησιμοποιήθηκε από τους Βρετανούς ως διοικητικό κέντρο. Ενώ από την ανεξαρτησία της χώρας και έπειτα, μετατράπηκε σε πόλο έλξης τουριστών και χώρο φιλοξενίας πολλών πολιτιστικών δρόμενων.

Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ε. Είναι ότι πρέπει να έχεις μαλώσει με 4 φίλους σου και να κάτσεις εδώ. Κρύτε γάτο της μια. Προτιμώ αυτόν όμως. Εκείνη. Το δωμάτιο αυτό μέσα στο κάστρο του Δουβλίνου χρησιμοποιήθηκε για τους τραυματίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1916 νοσηλεύτηκε εδώ και ο James Connolly, ο οποίος ήταν ηγέτης κατά των Βρετανών όταν έγινε επανάσταση με τους Ιρλανδούς. Εδώ πέρα ήταν το κρεβάτι του και από τότε το δωμάτιο αυτό ονομάστηκε James Connolly.

0: όταν λες πολλές τέτοιες πίνακες, μπαίνεις στο mood. Δηλαδή, μπαίνεις ανάλογα το πώς κάθονται όλοι. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορούσα, δεν είναι πρέπει να κάτσω έτσι, αλλά κάθομαι έτσι, σαν το πίνακα.
1: Είσαι αγέροχος.
0: Λες να κάτσω έτσι και μου βάζουν ψηλά.

0: ξεκινήσω από εδώ τίποτα.
1: Κοίτα, είναι ο King George ο τρίτος. Ο πέμπτος που χρησιμοποιήσε την τελευταία φορά το θρόνο θα μπορούσε να ξεκινήσει μου. Γιατί μετά από αυτόν το χρησιμοποιήσα εγώ. Κάτι που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι εδώ στο κάστρο του Δουβλίνου γυρίστηκαν σκηνές από την ταινία Braveheart, η οποία είχε να κάνει με τη Σκωτία. Αλλά εδώ είμαστε στην Ιρλανδία. Ο σκηνοθέτης δηλαδή δεν ξέρω τι έργο είδε, είδε αυτό το κάστρο, του άρεσε και λέει θα γυρίσουμε σκηνές εδώ. Μια χαρά. Και εγώ το είχα κάνει όταν ήμουν μικρός, ήμουν στο σπίτι της κοπέλας και έκανα Instagram story και έγραφα ότι ήμουν στο σπίτι μας φίλου. Άλλο level σκηνοθέτης κι εγώ, ε. Ξέφυγα, ε. Καλώς. Εδώ γυρίστηκε επίσης και η σειρά The Tudors και τώρα γυρίζεται η ψυχαγωγική ταξιδιωτική εκπομπή από την Ελλάδα, Ερε Κόσμο. Και εδώ κλείνει το κατάστημα. Οκ. The last. Κλείνει δύο, τελευταίοι.

Και μετά το κάστρο τι κολλάει? Ένας καθεδρικός ναός. Και όχι οποιοσδήποτε καθεδρικός ναός, είναι του Αγίου Πατρικίου. Είναι ο προστάτης των Ιρλανδών. Είναι πανέμορφος απ' έξω. Πάμε να το δούμε και μέσα.

0: Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πατρικίου είναι το πιο σημαντικό σύμβολο της καθολικής πίστης στην Ιρλανδία.
1: Από τους πιο όμορφους και ιδιαίτερους καθεδρικούς ναούς πραγματικά που έχω δει. Έχει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Η κατασκευή του ξεκίνησε τον 12ο αιώνα και μέσα στα χρόνια έγιναν πολλές επεκτάσεις και ανακαινήσεις για να έρθει στην τελική του μορφή. Αρχιτεκτονικά ο ναός συνδυάζει γοτθικά και βικτοριανά στοιχεία και αποτελεί ένα από τα πιο επισκέψιμα αξιοθέατα της πόλης.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Καλά τα κάστρα, τα μνημεία και όλα αυτά, αλλά ο πολιτισμός βρίσκεται και στη συνείδηση του λαού. Και ποιες είναι αυτές? Να πίνουν άφθονη, μαύρη μπύρα κάθε μέρα. Έτσι και εμείς καθαρά για πολιτισμικούς λόγους θα δοκιμάσουμε αυτό το έθιμο. Γι' αυτό θα πάμε στο μουσείο της πιο διάσημης Ιρλανδικής μαύρης μπύρας. 10 με 15 λεπτά είναι όλα εδώ πέρα γύρω. Σας έχω πολύ ωραίο πρόγραμμα και πρόγραμμα γυμναστικής στολές, γιατί ταξίδι έχουμε παρακόραμα. Δεν πάρουμε κανένα ταξί, φίλε. Δεν ψήνεσαι?
10: Όχι, με τα πόδια.
9: Πόδια, εντάξει. Οκ. Μόλις μπήκα μέσα στο 264 ετών εργοστάσιο της διάσημης Ιρλανδικής μαύρης μπύρας. Φαίνεται είναι όλα πάρα πολύ παλιά εδώ. Από το 2000 και μετά ένα μέρος του χρησιμοποιείται ως μουσείο. Το 2023 βραβεύτηκε ως το καλύτερο αξιοθέατο στην Ευρώπη από το World Travel Awards. Θα μάθουμε τα πάντα για τη μαύρη μπύρα, θα δοκιμάσουμε κιόλας. Κυρίως φυσικά θα δοκιμάσουμε, τώρα μην κορδευόμαστε μεταξύ μας, έχουμε μια καλή σχέση, ε. Καλά το μάρκετινγκ μου κάνει γενικά στην πύρα είναι τρομερό. Καπέλα, μπλούζες, μπρελόκ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εμένα αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι αυτό όμως εδώ το ποτήρι. Το βάζεις στο ψυγείο, βάζεις την πύρα και σε κρατάει κρύα. Τρομερό, θα το πάρω τώρα στον μπαμπά μου που πίνει φουλ μπύρα. Φουλ μπύρα. Φουλ μπύρα. Τραγιάσκα. Δεν το φοράω, θα μου χαλάσει το μαλλί. Αυτό είναι τέλεια μαγιά που έχουν κάνει. Μαξιλάρι ταξιδίου, που δεν είναι μόνο ταξιδίου, γιατί σου δίνουν πίνεις μπύρα, το φοράς και όπου είσαι, την πέφτεις και λες καλησπέρα φιλαράκι, μπορώ να κοιμηθώ. Ω, μια χαρά είναι, ωραίο, ε. Θα το πάρω αυτό, για να το έχω για αυτές τις μέρες που θα πίνουμε κάθε μέρα μαύρη μπύρα. Από χάσει τα λόγια μου, δεν έχω ξανά τέτοιο μάρκετινγκ για μπύρα. Αλήθεια, μου έχει έρθει η όρεξη να πιω full μαύρη μπύρα.

η πορεία του κρυθαριού για να γίνει μαύρη μπύρα. Εδώ είναι το κρυθάρι με το χρώμα που όλοι ξέρουμε, στους 0 βαθμούς. Πάμε δίπλα, 190 βαθμούς πιο σκούρο, 225 βαθμούς ακόμα πιο σκούρο και στους 232 το κρυθάρι γίνεται κατάμαυρο, σαν τη μαύρη μας την πύρα και σαν τα μαύρα μας τα γάλια.

Και το γνωστό σήμα της μαύρης μπύρας είναι αυτή η άρπα. Και εδώ πάνω δείχνει την εξέλιξή της. Ωχ, παίζει. Μάλλον πρέπει να πιω λίγο μαύρη μπύρα για να παίξω λίγο καλύτερα μετά. Επιτέλους πάμε στον 7ο που είναι το Gravity Bar.

αυτοί είμαστε. Εντάξει, πραγματικά μετά από αυτή την εμπειρία, σε όλους τους ορόφους που είδαμε κάτι σημαντικό για την πύρα αυτή, έχω τρελή όρεξη να πιω. Μου ανοίξει την όρεξη. Και είμαστε στο μπαρ τον 7ο όροφο, το Gravity Bar. Είναι 360 μοίρες, βλέπεις θέα όλο το Δουβλίνο. Βρήκαμε ένα ωραίο τραπέζι, ήμασταν τυχεροί. Ο Θάνος το κανόνισε, γιατί εγώ έκανα βόλτες και ξαφνικά το βλέπω να κάθεται πολύ ωραία εδώ πέρα. Μας είπαν να περιμένουμε ένα λεπτό, κάτι να γίνει εδώ μέσα και μετά να την πιούμε. Νομίζω πέρασε ένα λεπτό από εκεί ως εδώ, οπότε δεν πέρασε. Να αφήνω. Okay. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να απολαμβάνεις αυτήν εδώ τη θέα και να πίνεις τη συγκεκριμένη μπύρα ή όποια μπύρα σ' αρέσει, τέλος πάντων. Δεν κάνουμε διακρίσεις εμείς. Απίστευτη. Στην υγειά μας.

0: Είμαι στο νεκροταφείο Glass Nevin. Μ' αρέσει πολύ να πηγαίνω στο νεκροταφείο σε κάθε χώρα που επισκέφτομαι, ειδικά αν είναι σαν και αυτό, που πραγματικά είναι εξαιρετικά όμορφο. Τώρα όμορφο να λες νεκροταφείο δεν είναι και τόσο ωραίο, αλλά εμένα μου αρέσει. Αυτό το νεκροταφείο το συγκεκριμένο έχει μεγάλη ιστορική σημασία για τους Ιρλανδούς. Έχουν θαυτεί εδώ μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Μάικλ Κόλινς, που πάλισε για την ανεξαρτησία της χώρας, και ο διάσημος τραγουδιστής Λουκ Κέλι. Τα μνημεία και οι τάφοι που υπάρχουν εδώ μέσα έχουν εξαιρετικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Γιατί ουσιαστικά το νεκροταφείο αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1832. Πολλές φορές εδώ μέσα γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις πολιτισμικού ενδιαφέροντος, αλλά και κάποιες εκθέσεις. Μια χαρά, ε! Δεν αρέσει μόνο σε μένα, αρέσει σε πολλούς. Σταμάτα, φίλε. Σταμάτα. Μην προχωράς. Μην φοβηθείς.
1: Τι?
0: Κάτσε σταθερός. Όλα καλά.
1: Είναι κάτι από το σημείο.
0: Ναι, είναι κάτι, απλά δεν έχει χέρια, οπότε δεν θα σε πιάσει.
1: Σοβαρά,
0: ναι, όλα κομπλέ. Και ακριβώς δίπλα από τα νεκροταφεία έχει την πιο γνωστή pub της πόλης, η οποία έχει το αναμενόμενο όνομα. Οι νεκροθάφτες. Φοβερό, ε. Έχει πολύ ωραίο φαγητό. Άφθονη μπύρα. Πάμε να φάμε και να πιούμε. Ελπίζω να μην μας κάνουν καμιά μπύρα με ραδίκια ή σαλάτα ραδίκια. Παίζει. Ραδίκια. Δεν θέλω να ακούω για ανάποδα άλλο. Αρκετά ανάποδα είδαμε, φιλέ. Πάμε για τα ίσια τώρα. Πάμε για κρυθάρι. Ας τα ραδίκια εκεί πέρα δίπλα.

καταπληκτική ατμόσφαιρα εδώ μέσα. Παλιακή, ωραία. Με ξύλο, τζάκι, παρέα με όλους τους άλλους νεκροθάφτες. Σήμερα δεν έχει φαγητό, είμαστε άτυχοι. Δύο μέρες τη εβδομάδα μας είπαν μόνο έχει. Και πετύχαμε εμείς κλασικά τη μέρα που δεν έχει. Αλλά δεν μας χάλε καθόλου, γιατί πήραμε μαύρη μπύρα που πλέον έχουμε θυστεί στη μαύρη μπύρα. Οπότε, καταπληκτική ιρλανδική εμπειρία η σημερινή μέρα. Κάστρα τσεκ, καθεδρικό τσεκ, μαύρη μπύρα τσεκ και ξανά τσεκ, νεκροταφείο τσεκ, νεκροθάφτες τσεκ, τσεκ και επιταγή, γιατί έτσι λέγεται και στα αγγλικά. Καληνύχτα.

0: κάνω μια βόλτα στους δρόμους του Δουβλίνου, γιατί μας είπαν ότι δεν ξέρεις ποιον μπορεί να συναντήσεις εδώ. Και έχουν δίκιο, γιατί εδώ προχώρησε ο Βαν Μόρισον. Φιν Λίζι, Ένια, Σινέντο Κόνορ, Γκάρι Μουρ, U2, Ρόρι Γκάλαχερ, The Cranberries και Χρήστο Ανθόπουλος.
1: Και τώρα μπαίνουμε στο σπίτι του Ιρλανδικού rock and roll.

Rory Gallagher, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Είναι Ιρλανδός εδώ πέρα. Δίπλα είναι μια ρέπλικα της αυθεντικής κιθάρας του. Αυτή την κιθάρα την αυθεντική την είχε πάρει η μαμά του όταν μικρός και ξεκίνησε. Και με το που πέθανε η εταιρεία Fender δημιούργησε μια ρέπλικα και την έκανε δώρο στη μαμά του. Είναι ακριβώς ίδια με την αυθεντική. Χάρη σε αυτόν εδώ τον τύπο, πραγματικά όπως ήταν πάρα πολύ ταπεινός, όσο ταπεινός ήταν, τόσο τεράστιος κιθαρίστας ήταν. Χάρη σε αυτόν εδώ τον ταλαντούχο τύπο, πολλοί κιθαρίστες οφείλουν την καριέρα τους. Ο Eric Clapton και ο Edge από τους U2 έχουν δηλώσει ότι χάρη σε αυτόν ξεκίνησαν να παίζουν κιθάρα.

αυτή εδώ είναι η πιτζάμα του Μάικλ Τζάκσον. Και πώς βρέθηκε τώρα εδώ στο μουσείο στο Δουβλίνο. Φοβερή ιστορία. Τόσο εδώ ο τύπος είχε το σπίτι ουσιαστικά που θα ηχογραφούσε ο Μάικλ Τζάκσον κάποια τραγούδια. Έτσι, συναντηθήκαμε το πρωί στην κουζίνα και λέει ο ένας τον άλλον: ωραία πιτζάμα, Μάικλ. Ωραία πιτζάμα, my friend. Τις αλλάξανε. Οπότε του έδωσε την πιτζάμα του Μάικλ Τζάκσον και αυτός την έφερε εδώ πέρα. Και την εκθέτει. Μπράβο, φίλε, πολύ δυνατός.

μουσείο εδώ της Rock and Roll έχει και στούντιο, δηλαδή έρχονται μπάντες, local bands και γράφουν τραγούδια και κάνουν πρόβες. Σε λίγο, στο στούντιο ένα εδώ, θα ξεκινήσει μια μπάντα. Θα πάμε να τους συναντήσουμε, να δούμε τι παίζουν, να τους ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.

1976 και έγιναν αρχικά γνωστοί για τα πολιτικοποιημένα τραγούδια τους, όπως το Sunday Bloody Sunday που αφορούσε στη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία και συγκεκριμένα στο αιματηρό γεγονός του 1972 στο Derry. Η μπάντα έγινε η φωνή πολλών Ιρλανδών και μπήκε μια για πάντα στο πάνθεο των πιο επιτυχημένων ροκ συγκροτημάτων στον κόσμο.

0: Rory Gallagher should be 76. He died when he was 47. Poor Phil Lynott from Thin Lizzy should be turning 75 this August. Gary Moore's 72nd birthday was about 2 weeks ago, but sadly 58. So of that generation, there are just very few of those artists really still left.
1: Και αυτό εδώ το δωμάτιο είναι αφιερωμένο σε ποιους άλλους, στους YouTube. Έχει άπειρες αφίσες τους, τα άλμπουμ τους, κάποια προσωπικά αντικείμενά τους, τα drums τους, όχι δεν είναι τα drums τους, αλλά οκ. Okay. Ας πούμε ότι είναι τα drums τους. Ωραίος, ε. Παίζουμε αυτά.
2: Στόχι.
1: Το War είναι το τρίτο άλμπουμ των YouTube. Είναι το πιο έντονα πολιτικοποιημένο άλμπουμ τους και περιέχει μέσα τις δύο μεγάλες επιτυχίες Sunday Bloody Sunday και New Year's Day. Αυτή είναι η πρώτη επαγγελματική φωτογράφηση των YouTube. Και αυτή είναι η πρώτη επαγγελματική φωτογράφηση τη δική μου.

0: Τρομερή εμπειρία το Άρης Rock and Roll Museum. Πραγματικά σας συνιστώ να έρθετε. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ο τύπος που μας έκανε το tour μέσα. Ήταν ένας πολύ απλός και βαθιά γνώστης της μουσικής κουλτούρας του τόπου. Έτσι μας μίλησε ομαλά και απλά και ωραία στη μουσική ιστορία της Ιρλανδίας. Έμαθα πάρα πολλά, γνώρισα παλιούς καλλιτέχνες που δεν ήξερα και νομίζω ότι φεύγω πολύ εξελιγμένος ψυχικά και μουσικά. Πάμε πιο ένα καφέ, ρε φίλε. Όχι, όχι, θέλω να ακούσω λίγο Van Morrison.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: αμάξιων 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
7: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Εκτός από τη μουσική, η Ιρλανδία είναι γνωστή και για την παράδοση στη λογοτεχνία της. Με διάσημους συγγραφείς όπως ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο Τζέιμς Τζόις και φυσικά ο Όσκαρ Γουάιλντ, το οποίο το σπίτι είναι αυτό ακριβώς εδώ. Επίσης, έχουμε πάει και στο τάφο του Oscar Wilde, στο Παρίσι, στο νεκροταφείο Père Lachaise. Να μπείτε να το δείτε στο επεισόδιο της Γαλλίας. Αυτό εδώ, όπως σας είπα, είναι το σπίτι του Oscar Wilde. Δέχεται μόνο 2 φορές τη βδομάδα. Αλλά βρήκαμε που κάθεται. Εδώ, στη Marion Square, αράζει, νάτος, γεια σου Oscar. Και δέχεται κάθε μέρα.
9: Ο Όσκαρ Γουάιλντ γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας το 1854 και έζησε μόλις 46 χρόνια. Ήταν γνωστός για το επιθετικό και επίκαιρο χιούμορ του. Ένα από τα έργα που τον καθιέρωσαν είναι το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, μυθιστόρημα που ανέβηκε στις θεατρικές σκηνές. Δυστυχώς ο Βικτοριανός συγγραφέας κυνηγήθηκε για τη διαφορετικότητα και τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Φυλακίστηκε και η υγεία του επηρεάστηκε ριζικά, οδηγώντας τον στο πρόωρο τέλος του.
8: Και εδώ παρέα με τον Όσκαρ, σας λέω ότι θα τα πούμε αύριο. Η σημερινή μέρα, τέλος. Καλή. Μπράβο.
10: Άντε. Θα φύγεις.
8: Να φύγω. Νόμιζα πρέπει να αράξω λίγο, να μην κάτσω. Α, οκ. Sorry, φίλε.

σε μια pub για να μάθω Ιρλανδικούς χορούς. Παραδοσιακούς, γιατί μας αρέσει η παράδοση. Αυτή η σκάλα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα την περπατήσω με ύφος χορευτή. Το μόνο που με φοβίζει δεν είναι ότι θα μάθω Ιρλανδικούς χορούς. Το αεροπλάνο με φοβίζει, μην πέσει στο κεφάλι μας.

0: πήραμε τη μαύρη στην πύρα, χαλαρώνουμε. Τώρα είναι ένας τύπος που τραγουδάει και κάνει και λίγο stand-up comedy και είναι ωραίο. Σε λίγο θα αρχατεύουν οι χορευτές για να μας μάθουν οι ιδανικούς χορούς. Δεν ψήνομαι και πολύ. Δεν είμαι σε mood ακόμα, αλλά θα μπω σε mood.
1: Μας φώναξε αυτή την πλευρά, okay. Πριν χωρίς
2: την πλευρά.
1: Δεν έχω ψηθεί και πολύ ακόμα, αλλά...
2: Run, left, right, and switch, and left, right, left, and switch. Okay, very good. So we're gonna start the dance by taking hands.
1: Όλο λάθος.
2: And in, three, two, and back. Three, two. Okay, super.
1: Perfect, perfect.
2: Yes. Tap, tap, tap. Turn and back to the middle, in, for two, and three, and...
1: Ω, έχω πεθάνει από την κούραση, ε! Και τώρα με βάζει μουσική, θα το κάνουμε και μουσική! Δεν γίνονται αυτά! Είμαι εδώ με τους χορευτές τους τρεις και θα μου μάθουν πριβέ ένα παραδοσιακό χορό δικό τους. Και μετά θα τους μάθω κι εγώ. Κατάλαβα. Hello, Christos.
3: Hello. Kilian.
1: Hello.
4: Hello.
1: Your name?
4: Remedy.
1: Hello, Rosie.
5: Hi, Oliver.
1: Nice to meet you, Christos. So, learn me something difficult.
5: Okay. Will I take the first one?
4: Oliver's gonna
5: so,
4: go first.
5: First step. I'm gonna teach you. It's a really hard set. It's called a high click.
1: Okay.
5: And I hope you're nice and flexible. I'll show you it here. This is your first. Easy,
1: easy.
5: Ready to go?
1: So, very easy. So one again.
5: Tap your foot.
1: Yes.
5: Back.
1: Back.
5: Tip.
1: Yes.
5: Set.
1: Yes.
5: And then you're going to swing this leg out and then go. So like. And then it just needs to get up high. So.
1: Like, yeah? Yes, yes, yes.
5: So from the start, tip, back. Tip, set, like it. Good. Here's our first step.
4: There you go.
1: Now me.
5: Yeah.
1: Me. Okay.
5: Now just you.
1: Greek traditional dance. Okay. Do you know any other dance or no, only Irish dance?
5: Just Irish.
4: Just Irish.
1: Just Irish. So traditional Greek.
5: Yeah?
1: Yes. And you do this. Thank you very much.
5: Thank you.
1: Είναι πιο δύσκολη η χορή, δεν τα καταφέρνω.

Μετά από αυτή την εμπειρία, έχω να πω μόνο ένα πράγμα, φίλε μου και φίλη μου. Ένα πράγμα μόνο. Τελευταίο πρωινό εδώ στο Δουβλίνο, στην ιστορική γέφυρα O'Connell Bridge, που χτίστηκε το 1794 και ανακατασκευάστηκε το 1880. Έχει θέα το ποτάμι, τους κεντρικούς δρόμους, τρομερά αγάλματα. Πολύ ζωντανή πόλη το Δουβλίνο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τρομερή κουλτούρα, συνδυάζει φοβερά την παράδοση και το μοντέρνο. 24 ώρες γίνεται χαμός, βλέπει συνέχεια κόσμο. Πραγματικά οι άνθρωποι κάνουν το μέρος. Δηλαδή, αν συναντήσεις καλούς ανθρώπους, θα περάσεις καλά και θα νιώσεις ξανά στο σπίτι σου. Οπότε το αποχαιρετούμε. Θα ξανάρθω σίγουρα στο Δουβλίνο, είναι και πολύ κοντά από την Ελλάδα. Πήραμε κάτι γλυκά παραδοσιακά για να γλυκαθούμε. Εδώ πέρα κάτι καραμέλες και σοκολάτες, Ιρλανδικά. Τα λέμε.

Τελικά οι Ιρλανδοί είναι φίλοι μας. Θα μπορούσες και να τους χαρακτηρίσεις τους Μεσόγειους του Βορρά, αφού ψοφάνε για γλέντι και καλοπέραση. Το Δουβλίνο είναι μια πόλη γεμάτη ιστορία, πολιτισμό, μουσικάρες, μπύρα και άφθονο ουίσκι. Αν ρωτάτε μένα, καθόλου άσχημα. Σίγουρα ένας προορισμός που πρέπει να βάλετε στη λίστα σας. Εμείς φύγαμε για τον επόμενο. Ερε κόσμε, αυτοί είμαστε.

0: Είδαμε στη ζούγκλα του Νεπάλ και είδαμε κατσίκες. Μια χαρά.
1: Παργουγρά. Καλά σε

0: κόσμος, παιδιά, είναι καταπληκτικός εδώ στο Λουμπού. Γεια σου, φίλε. Μια χαρά. Ωραίος.
1: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice.
2: I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us.
2: Do you like him?
1: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
0: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Tottenham φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Charlton που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Tottenham Charlton για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είμαστε στην Βασιλική Πλατεία του Γκάιντμαν. Εδώ, θέση μας ήταν στην πλατεία του Κατάν. Θα χτυπήσεις. Κατάν, σήμερα Κατμαντού. Και στο δεύτερο επεισόδιο θα πάμε στο Μπακακτούρ. Κάπως έτσι. Αν είναι

Ο παράδεισος των περιπατητών και των ορειβατών βρίσκεται χωρίς αμφιβολία στη Νότια Ασία και συγκεκριμένα στο Νεπάλ. Στη χώρα των 30 εκατομμυρίων ανθρώπων με τις 100 εθνότητες και γλώσσες. Πρόκειται για τον τόπο των Ιμαλαίων και του Έβερεστ που αποτελεί την κορυφή της γης αγγίζοντας τα 8.848 μέτρα. Η ταυτότητα του Νεπάλ χαρακτηρίζεται από τη θρησκευτική του ποικιλομορφία με βασική επιρροή τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, κάτι που άλλωστε θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια με τους αμέτρητους ναούς να συνθέτουν την πνευματική υπόσταση αυτού του μοναδικού προορισμού.

0: Νέρο Νάμα Χρήστο, Χωράμα Νεπαλάμα Τσού. I'm good. Good.
1: Η ιστορία του Νεπάλ χάνεται πίσω στους αιώνες. Σημαντικότερη περίοδος για τον τόπο αποτέλεσε η δημιουργία του βασιλείου του Γκούρκα, μιας εθνοτικής ομάδας που επικράτησε σε όλη τη χώρα κατά τον 12ο αιώνα και παρέμεινε δυνατή μέχρι τον 18ο αιώνα. Η απολυταρχική μοναρχία του κράτους έληξε σχετικά πρόσφατα το 2008, όταν το Νεπάλ έγινε πλέον δημοκρατία, χαράζοντας έτσι νέα πορεία. Σήμερα το Νεπάλ είναι συνώνυμο με την εξερεύνηση και την περιπέτεια, αφού το φυσικό τοπίο, τα ιστορικά και θρησκευτικά αξιοθέατα αποτελούν πόλο έλξης για αμέτρητους ταξιδευτές.

φτάσαμε Νεπάλ. Προορισμό ζωής. Εγώ όταν ξεκίνησα να ονειρεύομαι ταξίδια, πραγματικά στα top 5 μου είχα το Νεπάλ. Και δεν ξέρω πραγματικά γιατί. Και γενικά σε όσους είπα ότι έρχομαι Νεπάλ, όλοι μου λέγανε Νεπάλ, φοβερό. Ενώ έχω πάει Μεξικό, Κούβα και δεν τους σκεφτόταν καρφί. Φοβερό, δεν ξέρω, έχει ένα μυστικισμό νομίζω το Νεπάλ. Είναι και στα Ιμαλάια, έχει το μεγαλύτερο βουνό του κόσμου, το Everest, 45 χιλιόμετρα από εδώ. Τώρα είμαστε στο Κατμαντού.

μπροστά σε αυτόν τον ναό, θα σας πω μερικά πράγματα για τον Νεπάλ. Πριν σας πω όμως, θέλω λίγο τύχη και μακροζωία. Αν το γυρίσεις αυτό, σου έρχεται. Μια χαρά. Το Νεπάλ βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την Ινδία. Η σημαία του είναι αυτή, που θα μας τη βάλει εδώ μοντέρ, κοκκινή, πιο περίεργη σημαία όλου του κόσμου. Γλώσσα Νεπάλι και άλλες 231 γλώσσες μιλάει. Αλλά τα Νεπάλι είναι τα επίσημα. Θρησκεία. 81% Ινδουιστές και μόνο το 9% Βουδιστές. Ενώ ο Βούδας γεννήθηκε εδώ. Και το 10% που μένει, διάφορες θρησκείες, μουσουλμάνοι, χριστιανοί κτλ. Χωρίζεται ουσιαστικά το Νεπάλ σε τρεις περιοχές. Η μία είναι πάνω από τα 3.000 μέτρα, υψόμετρο, που πας για Everest και όλα τα μεγάλα βουνά αυτά. Η άλλη είναι αυτή που είμαστε εδώ, 1.200 περίπου υψόμετρο. Και η τρίτη είναι η πεδιάδα που θα πάμε τις επόμενες μέρες, το Τσιτουάν. Φυσικά το Νεπάλ είναι πάρα, πάρα πολύ γνωστό, κυρίως για τα Ιμαλάια. Everest, 45 χιλιόμετρα από εδώ, το πιο ψηλό βουνό όλου του κόσμου. Και ξέρετε και τι άλλο λέμε εδώ? Να είμαστε.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι ζουν στην ομώνυμη επαρχία και πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού. Η πόλη βρίσκεται στα 1.400 μέτρα υψόμετρο στις παρυφές των Ιμαλαΐων. Εδώ είναι ο τόπος που συναντιούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτός του βουδισμού με μερικές από τις αρχαιότερες στούπες και αυτός του Ινδουισμού με τις θεότητες να φτάνουν τα 3 εκατομμύρια. Το Κατμαντού αποτελεί επίσης τόπο προσφυγιάς πολλών Θιβετιανών καθώς υπήρξε το αγαπημένο τους εμπορικό κέντρο πριν από την Κινέζικη κατοχή. Γι' αυτό και τα τελευταία 45 χρόνια πολλοί εγκαταστάθηκαν εδώ. Είμαστε στο Πατάν ή αλλιώς Λαλιπούρ, που σημαίνει ωραία πύλη. Πρόκειται για μία από τις τρεις πρωτεύουσες του αρχαίου βασιλείου του Νεπάλ. Πλούσια ιστορία εδώ πέρα και φοβερή αρχιτεκτονική. Όπως αυτός εδώ ο στήλος με τα εκατομμύρια καλώδια, ας πούμε.

0: Είμαι κολλημένο στην κίνηση. Είμαι κολλημένο στην κίνηση. Three persons.
1: No, only
0: two. Only two. Yeah. Okay. Με τα πόδια πάνω, αναγκαστικά. Ένα βασικό πράγμα που πρέπει να προσέξει εδώ πέρα στο κέντρο του Κατμαντού είναι τα μηχανάκια. Ούτε το νερό, ούτε το φαγητό. Πρώτα τα μηχανάκια. Γίνεται χαμός. Δεν σταματάει κανείς. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου 54.
2: Τα γραφικά στενά δρομάκια, τα ιδιαίτερα τούβλινα σπίτια, οι Ινδουιστικοί ναοί και τα βουδιστικά μοναστήρια ολοκληρώνουν την εικόνα του Πατάν.
0: Είμαστε στη βασιλική πλατεία του Πατάν. Όλοι αυτοί εδώ πέρα οι ναοί έχουν στηθεί από τη δυναστεία Μάλα. Και τώρα πάμε να δούμε μέσα στο παλάτι.

Αν είσαι γεννημένος βασιλιάς, όλοι είναι στα μέτρα σου. Ακριβώς όμως μιλάμε, ακριβώς. Το μουσείο αυτό που μπαίνω τώρα μέσα στο παλάτι είναι από τα πιο σημαντικά μουσεία τέχνης σε όλη την Ασία. Έχει εξαιρετικά κομμάτια και πάμε λίγο να τα δούμε.

σε αυτό εδώ το μέρος, όταν ξυπνούσε ο βασιλιάς, ερχόταν σε αυτό εδώ το κρεβάτι, έκανε τη γιόγκα του, τα μασάζ του, μετά κατέβαινε αυτήν εδώ τη σκάλα και έπαιρνε νερό από εκείνη τη χρυσή βρύση και έπλαινε τελετουργικά ένα-ένα όλα τα γάλματα περιμετρικά. Και αυτά εδώ πέρα τα γάλματα γύρω-γύρω ουσιαστικά προστατεύουν τη βρύση και δίνουν εγγύηση ότι θα έχει για πάντα νερό.

Και εδώ είναι η βασιλική πισίνα. Εδώ κάναν τα μπάνια τους, τώρα φυσικά κάνουν μπάνιο βατράχια. Αλλά δεν είναι τυχαίο το παραμύθι τελικά, ο πρίγκιπας που έγινε βάτραχος ή ο βάτραχος που έγινε πρίγκιπας. Όλα εδώ τώρα εξηγούνται.

0: έχει μια γελάδα απ' έξω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο ναός αυτός, ο Ινδουιστικός ναός, είναι αφιερωμένος στο Σίβα. Ένα από τους θεούς, είναι ο θεός της καταστροφής. Καταστρέφει όλα για να ξαναγίνουν από την αρχή. Hello. Fuit. Fuit.
1: Fuit.
0: Do you know fuit?
1: Fuit, no. No, no.
0: Fuit.
1: No, no, okay.
0: No fuit.
1: Yeah, yeah.
0: No fuit.
1: No.
0: Okay. Αυτός είσαι. Μωμός. Μωμός. Μωμός. Σούπα, κάρι, κρεμμύδι. Αυτό ουσιαστικά είναι ζύμη. Και μέσα... Είδες, το έβγαλε, επαγγελματίας. Έχει βουβάλι. Να το φάω ή να το φάω. Να το φάω. Να το φάω. Good. Nothing after. No, no, no, λέει. Όλοι έτσι λένε και μετά. Σαν φιβερλάκια είναι. Με κάρι. Ωραίο. Και η τιμή του είναι μόνο 600 ρούπια, δηλαδή γύρω στα 4,5 ευρώ. Normal.

0: Αυτά για σήμερα και πολλά κάναμε. Είμαστε πολύ κουρασμένοι. Πάμε να χαλαρώσουμε το ξενοδοχείο γιατί αύριο θα γίνει χαμός.
1: Thank you so much.

Καλημέρα, δεύτερη μέρα στο Νεπάλ. Ξυπνήσαμε πάρα πολύ κέφι γιατί έχει πολύ ήλιο και είναι φανταστικά. Είμαστε στη βασιλική πλατεία του Κατμαντού.

τρία βασίλεια εδώ πέρα. Χθες ήμασταν στο Πατάν, τώρα Καθμαντού. Χαμός με τα μηχανάκια. Ω, καλησπέρα, τι γίνεται. Μια χαρά. Όλη μια παρέα εδώ πέρα, μηχανάκια και πεζοί στους δρόμους. Και στο δεύτερο επεισόδιο θα πάμε στο τρίτο βασίλειο, το Μπακακτούρ. Κάπως έτσι λέγεται, αν το λέω λάθος, γράψω τη φάσα. Θα το μάθω στο δεύτερο επεισόδιο.

μέτρο, ένα τέταρτο.

Κουμάρι Show. Εδώ πέρα, σε αυτό το παράθυρο εδώ πάνω, θα βγει Κουμάρι. Ποια είναι η Κουμάρι? Είναι μια μικρή κοπέλα, θεωρείται ενσάρκωση της θεάς Ντούρμπα, θεότητας του βουδισμού. Και θα βγει εδώ πέρα γιατί ευλογεί όποιους επισκέπτες έρχονται, τέλος πάντων. Για να επιλεχθεί Κουμάρι, περνάει διάφορες διαδικασίες και δοκιμασίες. Και είναι ανάλογη τη ψυχονομία του κοριτσιού επίσης. Δεν είναι και πολύ δίκαιο αυτό. Δηλαδή, μια έχει καλύτερη ψυχονομία από την άλλη, τι γίνεται? Γίνονται μετά τα δικά τους και λέει η άλλη: καλό Κουμάρι για το λόγο σου.

0: Μόλις βγήκαμε από το Κουμάρι Τσόουκ και έχουμε μαζί μας τον άνθρωπό μας εδώ πέρα, Αποστόλης Παπασπύρου. Τρομερός τράβελε, μας βοηθάει πάρα πολύ εδώ πέρα. Φιλαράκι, τι γίνεται, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Τι έγινε τώρα εκεί μέσα, μπήκαμε ουσιαστικά, δεν μας αφήσαν να βγάλουμε την Κουμάρι.
1: Απαγορεύεται γιατί είναι ιερό πρόσωπο και είναι η νούμερο ένα, ας πούμε, φιγούρα δημόσια στο Νεπάλ. Ακόμα δηλαδή και για διαφημιστικούς λόγους να το δει κάποιος, κρατάνε τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ωραία, έχω πορείες. Πώς επιλέγετε, ξέρω ότι επιλέγετε από διάφορες δημοκρασίες και φυσιογνωμία κτλ. Αλλά τι γίνεται εκεί.
1: Υπάρχουν μια σειρά από μυστικά κριτήρια τα οποία τα γνωρίζουν οι ιερείς. Όταν λοιπόν μια προηγούμενη κουμάρη, η ζωντανή θεότητα, μπει στην εφηβεία, δηλαδή αδιαθετήσει, οι ιερείς λοιπόν με βάση αυτά τα κριτήρια ψάχνουν ανάμεσα στα μέλη, στα κορίτσια μια συγκεκριμένη κάστα, μια συγκεκριμένη ας πούμε μεγάλη οικογένεια, α το πούμε έτσι, ομάδα.
0: Ναι.
1: Και επιλέγουν κάποια κορίτσια, περνάνε προεπιλογή με βάση αυτά τα κριτήρια που είναι κυρίως εμφανισιακά, φυσιογνωμικά. Mm-hmm. Αλλά όμως πρέπει να περάσει δοκιμασίες, όπως ας πούμε τη δοκιμασία του φόβου. Τη βάζουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, την τρομάζουν, μένει μια νύχτα μόνη της, δεν πρέπει να κλάψει, δεν πρέπει να δείξει ότι φοβάται.
0: Δεν θα γινόμουν ποτέ κουμάρι. Το χειρότερο πράγμα, το σκοτάδι για να συμβαίνει. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
1: Σοβαρά. Ένα κοριτσάκι 5 χρονών, ναι.
0: Απίστευτο. Οπότε μετά γίνεται αυτή και η άλλη παίρνει απόσυρση εισαγωγικά. Δηλαδή
1: άλλη,
0: φεύγει.
1: Λοιπόν, παίρνει απόσυρση. Σύνταξη. Πάει να είναι ιερό πρόσωπο.
0: Ναι. Και τι κάνει στη ζωή της.
1: Τι κάνει στη ζωή της είναι μια καλή ερώτηση. Τα προηγούμενα χρόνια σκεφτείτε ένα κορίτσι το οποίο δεν έχει κοινωνικοποιηθεί, δεν έχει σπουδάσει, δεν ξέρει να κάνει τίποτα στη ζωή της. Δεν έχει κανένα εισόδημα. Ουσιαστικά θα ήταν βάρος για την οικογένειά της, τουλάχιστον με τα δικά μας κριτήρια.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί να το πούμε βέβαια και από την άλλη μεριά, ότι η οικογένειά της έχει δεχτεί τεράστια τιμή για αυτό που ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως
0: ναι.
1: Αφού πάψει να είναι κουμάρι, δεν έχει τίποτα να κάνει. Συνήθως δε και οι άντρες δεν θα την προτιμούσαν για νύφη, γιατί προκαλεί ένα δέος. Όντας η προηγούμενη, ας πούμε, ιερή με την σάρκωση της θεάς Ντούργκα ή Ταλέτζου.
0: Okay.
1: Όμως τα τελευταία χρόνια. Της δίνεται ένα εισόδημα εφόρου ζωής, ένα χαμηλό εισόδημα εφόρου ζωής και το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να την σπουδάσει. Έτσι ώστε να επανενταχθεί με έναν τρόπο στον κανονικό κόσμο. Αυτό είναι το.
0: Φοβερό, ε. Πάντως έχει πολλές κουμάρι. Δηλαδή.
1: Υπάρχουν και άλλες κουμάρι, ναι, κάθε στιγμή. Όμως η νούμερο ένα, η ιερή κουμάρι, είναι αυτή που ζει εδώ στο κουμάρι.
0: Και δεν βγαίνει από εδώ μέσα πουθενά.
1: Ναι, 365 μέρες το χρόνο.
0: Πόσο καιρό δηλαδή μένει περίπου πάνω κάτω εδώ μέσα, ξέρεις.
1: Μένει όλο το χρόνο από την ηλικία των 5 περίπου ετών που θα στεφτεί μέχρι να διαθετήσει.
0: Τώρα που είμαστε εδώ πέρα, πού κάνουμε βόλτα.
1: Κάνουμε βόλτα στην πλατεία που βρίσκεται στη γωνία με τη Freak Street.
0: Okay.
1: Το δρόμο των φρικιών όπου την αράζανε οι δυτικοί, ας πούμε, χίπηδες.
0: Α, ναι. Τύπα, έλα, ρε.
1: Δεκαετία του 70.
0: Οκ. Okay. Και τι κάνουμε τώρα.
1: Μέναν εδώ στα πανδοχεία και τα λοιπά.
0: Μετά
1: κάποια
0: από
1: στιγμή το κράτος αποφάσισε ότι, εντάξει, παιδιά, αρκετά ήρθε η ώρα να γυρίσει στη σπίτια
0: σας. Καλές διακοπές κάνατε, μια χαρά και όλα κομπλέ. Τώρα τι θα κάνουμε μετά από εδώ.
1: Μετά από εδώ θα πάμε στο Σφαγιαμπουνάθ. Είναι ένας λόφος ιερός και για τους Ινδουιστές και για τους Βουδιστές. Είναι ο λόφος ορόσημο, ας πούμε, στο Καθμαντού. Και θα κλείσουμε την ημέρα στο Μποτνάθ. Είναι η πιο διάσημη στούπα, είναι ακριβώς το δρόμο των καραβανιών, τον αρχαίο δρόμο των καραβανιών που διασχίζαν τα Ιμαλάια. Ακόμα και σήμερα γύρω της ζουν πολλοί πρόσφυγες από το Τιβέτ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κέντρο των Βουδιστών και το σημείο συνάντησης των Βουδιστών στο Καθμαντού.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα. Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
13: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
12: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
13: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
12: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και μόλις φτάσαμε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες βουδιστικές στούπες σε όλο τον κόσμο. Σβαγιαμπουνάθ. Πανέμορφη είναι. Και είπα και το όνομα. Σβαγιαμπουνάθ. Βάλαμε στίγμα με τον Αλέξη. Ότι δεν το πω και να το βράδυ. Οπότε και να σε φίλο το βράδυ. Γιατί το είπα με τη μία. Για να ανέβεις εδώ χρειάζεται να ανέβεις 365 σκάλες. Αυτή είναι η μία διαδρομή. Και η άλλη είναι πιο εύκολη που ανεβήκαμε εμείς περιμετρικά. Μία σκάλα για κάθε μέρα του χρόνου. Οπότε είναι πολύ απλό. Ξεκινάς και μετράς. 1η Ιανουαρίου, 2 Ιανουαρίου, 3 Ιανουαρίου. Φτάνει τέλος πάντων σε κάποιο σημείο. Μπορείς να κάνεις διάλειμμα μόνο. Εγώ το λέω αυτό, δεν το λέει κανείς. Τώρα μου ήρθε. Στη γιορτή σου, στη γενέθλιά σου. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κάνω διάλειμμα κατά 25 Δεκεμβρίου και 3 Μαρτίου. Και μετά συνεχίζουμε. Κυρίως οι locals ανεβαίνουν από εκεί.
1: Ο Φρύλος λέει ότι ένα πεφωτισμένο πλάσμα αποστράγγισε την αρχαία λίμνη και τη θέση της πήρε η κοιλάδα του Κατμαντού. Εκεί φύτρωσε ένα λουλούδι λωτού, το οποίο μεταμορφώθηκε σε λόφο, ενώ ένα υπέρλαμπρο φως ξεχύθηκε και εμφανίστηκε η στούπα Σβαγιαμπουνάθ. Γνωστή και με το όνομα, αλλά

Μερικές είναι χαλασμένες, θέλουν λάδωμα. Μερικές πάνε καλά. Να, αυτή είναι καλή, δες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή. Όχι. Να τι. Είδες. Τι κάνει αυτή. Ένας ακόμα σημαντικός λόγος για να ανέβεις εδώ στο λόφο στη στούπα είναι ότι έχει την καλύτερη θέα στην πόλη. Καθμαντού, πιάτο, όλο.

Επειδή είμαστε πολύ μεγάλη παραγωγάρα, ήρθαμε σε δεύτερη στούπα σε μία μέρα. Τη στούπα Μπότναθ. Πολύ ωραία στούπα κι αυτή, μοιάζει με την άλλη που πήγαμε. Το ωραίο με αυτήν είναι ότι έχει γύρω-γύρω πολλά μαγαζάκια. Να ψωνίσεις σουβενίρ, να φας, έχει εκπληκτικά rooftop. Να πιεις τον καφέ σου και να βλέπεις κάτω θέα τη στούπα.

Σε αυτήν εδώ τη στούπα γυρίστηκε και η ταινία «Ο μικρός Βούδας». Πάντως νομίζω ότι στη Σρι Λάνκα οι στούπες ήταν πολύ πιο επιβλητικές και ωραίες, μ' άρεσαν πιο πολύ εκεί. Και αφού έδωσα μια τόσο ωραία πάσα στον εαυτό μου, να σας πω να δείτε και το ψέμα στη Σρι Λάνκα στο YouTube. Πατήστε Σρι Λάνκα, Action 24, Ερε Κόσμε, Χρήστος Ανθόπουλος, όλα μαζί και πιστεύω κάτι θα σας βγάλει.

Ψηφίζουν εδώ πολύ ωραία. Δεν γιώγουν το χέλπιο. Το χέλπιο. Γεια. Αριστερό χειράς, ε. Καλλιτέχνης.

0: Πολύ γεμάτη μέρα σήμερα, αλλά πεινάσαμε και έτσι θα κλείσουμε τη βραδιά μας με παραδοσιακό νεπαλέζικο φαγητό και τι άλλο, αυτά που μας αρέσουνε, παραδοσιακούς χορούς. Έλα εδώ να χορέψουμε, μην φεύγεις.
1: Βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους για να δώσει λεφτά.
0: Thank you very much. Α, ωραία πράγματα, ε. Το μόνο που αναγνωρίζω είναι το ρύζι. Στη μέση, αυτό πρέπει να είναι γιαούρτι. Γιαούρτι. Αυτό επειδή έχω διάβαζα από πάει όταν ήμουν μικρός, είναι σίγουρα σπανάκι. Εδώ λαχανικά. Κάτι μου λείπει νομίζω σχέση με τα διλάνα πιάτα που βλέπω. Δεν έχω κοτόπουλο κάρι. Και θα πάρω από σένα φιλαράκι. Πολύ δυνατό tip. Αυτό τι είναι, δεν ξέρω αυτό τι είναι.
2: Φακί.
0: Λίγο περίεργη φάση, αλλά ας το ζήσουμε σαν locals.

Καλημέρα. Ξεκινάμε σήμερα από το Κατμαντού και πάμε Τσιτουάν. 200 χιλιόμετρα περίπου είναι η διαδρομή, αλλά μας είπαν να κάνουμε 5-6 ώρες. Δεν μας χαλάει καθόλου, λεωφορείο, ύπνος και όλα καλά. Καλή ζωή.

0: ήμασταν στο Κατμαντού.
1: Εδώ.
0: Εδώ. Έχουμε τον Τρισούλη, τον ποταμό, στο πλάι μας. Νατός. Θα βεβαίνει την μεγάλια. Φτάνουμε στο Μουγκλίν, εδώ είναι κόμβος αυτός. Εδώ που διασταυρώνονται οι δρόμοι. Και στρίβουμε όλο νότια και πάμε στο Τσιτουάνι. Στο Εθνικό Πάρκο του Τσιτουάνι. Να το εδώ.

Μόλις φτάσαμε Τσιτουάν. Αρκετές ώρες στη διαδρομή, κουραστική. Γι' αυτό θα κάνουμε μια βόλτα με τα πόδια για να ξεπιαστούμε. Μια χαρά. Σκοπός της βόλτας όμως είναι να επισκεφτούμε το χωριό της μειονότητας των Θαρού. Θαρού πως θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Καλό αυτό που έκανε. Θαρού. Θαρό. Θαρού.

0: Βγήκαμε στη ζούγκλα του Τσιτουάν και τα πρώτα ζώα είναι αυτά. Κάτι δεν μας είπαν καλά. Πολύ κατσίκα βλέπω. Όχι και κατσίκα, ρε φίλε. Where is the tigers? Elephants? Είδαμε στη ζούγκλα του Νεπάλ και είδαμε κατσίκες. Μια χαρά. Δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Πρώτον, δεν έχει άγρια ζώα, μας δουλεύουνε και τα βλέπουμε τέτοια. Ή δεύτερον, είναι σημάδι ότι θα κοτέψουμε μετά αυτές. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε τη γνωστή άγρια πάπια της ζούγκλας του Νεπάλ. Αυτό είναι ωραίο σχεδόν το παιχνίδι που γινόταν με κλειστά τα μάτια. Πώς έλεγα, τα δεν θυμάμαι. Πρέπει να κλειστά τα μάτια και έπιανε στα αντικείμενα για να καταλάβει τι είναι. Δεν είναι και πολύ καλό. Ρόκι Μπαλμπόα. Τελικά τι είναι, δεν μας είπαν. Πιάνουν και άξιον 24 εδώ πέρα στο Σιτουάν. Ξέρετε τι έπαθα, ε. Ξέχασα τη βαλίτσα μου στο πρώτο ξενοδοχείο. Εγώ φταίω φυσικά, γιατί την άφησα κάπου που δεν έπρεπε να την αφήσω. Και φύγαμε 200 χιλιόμετρα τώρα κάτω και δεν την έχω τη βαλίτσα. Δεν έχω ρούχα, δεν έχω τίποτα. Θα μου τη στείλουν φυσικά οι άνθρωποι, μια χαρά. Θα κανονίσω όλα το ταξιδιωτικό μας γραφείο που είναι το καλύτερο. Αλλά δεν έχω ρούχα προς το παρόν και εδώ πέρα μου γυαλίσαν αυτά. Μην θα τους κάνω καμία προσφορά. Τρεις χιλιάδες καλώδια πρέπει να έχει από εδώ πάνω μου ακριβώς. Εδώ τα παιδιά είναι τουκ-τουκ, τουκ-τουκ. Τουκ-τουκ. You are tuk-tuk driver?
1: Driver.
0: Tuk-tuk, tuk-tuk. Perfect. Άρε, tuk-tuk, ε. Έχουμε λιώσει τα tuk-tuk αυτή τη σεζόν στο Ρε Κόσμε. Όλο tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Ρε Κόσμε. Καλησπέρα. Ξέρετε που είναι τυγρής. Μη στραβωνείς, ήρεμα. Χαμός από άγρια ζώα. Έχω εντυπωσιαστεί.
2: Η Θάρου είναι μια εθνοτική ομάδα γνωστή για την πολύχρωμη πολιτιστική της κληρονομιά. Η γλώσσα τους ονομάζεται Θαρούκ και έχει ρίζες από το Τιμπέτ, ενώ ταυτόχρονα έχει σχέση και με τη γλώσσα των Σέρπα, την οποία μιλούν στο Νεπάλ. Πρόκειται για μια μειονότητα που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τσιτουάν. Ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία για να τα βγάλουν πέρα και όπως κάθε μειονότητα σε παρόμοιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και οικονομικές ευκαιρίες.
0: Hello my friend. You are Θαρού. Θαρού.
3: Yes, I'm Θαρού.
0: I'm Χριστού. Χριστού Θαρού.
3: Θαρού, yeah.
0: Yes. Where are the tigers? Tigers, yes.
3: This side.
0: Yeah, here only...
3: Stone National Park.
0: What?
3: In Serbia, Stone National Park.
0: Stone National Park, okay.
3: Yeah, there's a big, big...
0: Elephants...
3: Elephant, woolly elephant, tiger.
0: Okay. Yeah. Here only dogs, ducks.
3: Yeah, only ducks.
0: Okay. Θαρού, τα πήρε στο κρανίο μικρό. Θαρού, ότι βλέπω μια οικογένεια από κότες. Θαρού, ότι οι ντόπιοι εδώ έχουν εμπνευστεί να φτιάχνουν σπίτια σαν τα τρία γουρουνάκια. Από ξύλα,

0: Πολύ καλή. Δεν τη θέλει. Φεύγω.
1: Παργουγάρα.
2: Παργουγάρα.
1: Έρε κόσμε. Έρε κόσμε.
2: Έρε κόσμε.
1: Αυτή είμαστε.

0: Είμαστε ακριβώς στα σύνορα, από το χωριό Θαρού και τη ζούγκλα. Εδώ μέσα είναι όλα τα άγρια ζώα, ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις, τίγρεις, κροκόδιλοι. Τώρα τι έχουν κάνει εδώ οι τύποι? Έχουν βάλει ηλεκτροφόρα σύρματα, τα ενεργοποιούν μόνο το βράδυ, μας είπανε, ώστε αν περάσει εδώ ένας ελέφαντας, τον χτυπάει λίγο και φεύγει. Δεν μπαίνει μέσα να τους καταστρέψει τις καλλιέργειες, έχουν καλλιέργειες εδώ μέσα. Θα δοκιμάσω εδώ, δεν νομίζω να το έχω ανοίξει, τι ώρα είναι. 5 και 20, έχει ακόμα μέρα.
1: Έλα,
0: το καλό είναι ότι βλέπουμε βουβάλια. Δηλαδή άγρια βουβάλια. Νεροβούβαλα συγκεκριμένα. Ας πούμε ότι είναι άγρια. Δεν ξέρω αν είναι άγρια 100%. Τώρα μας κοιτάει πολύ περίεργα. Δες το. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Τώρα θα περάσουμε αυτή την ωραία γέφυρα. Αυτές οι γέφυρες είναι κατά μήκος όλου αυτού του ποταμού. Ενώνουν ουσιαστικά δύο χωριά. Τώρα εμείς θα πάμε να δούμε ελέφαντες. Τι άλλο, τους φίλους μας τους ελέφαντες. Μου θυμίζει την Brooklyn Bridge. Λες να εμπνεύστηκαν από εδώ, να έρθουν παλιά, λέγανε τη γέφυρα και είπαν να κάνουμε και μία στην Αμερική. Εδώ μπαίνουμε στη γέφυρα και αυτό που βλέπω πίσω μου θυμίζει ταινία Indiana Jones, που είχε διαλυθεί η γέφυρα, θυμάστε.

0: Εντάξει, έχω ζαλιστεί, ε. Και δεν βλέπω να φτάνουμε ποτέ. Μικρή φαινόταν. Θα το παίξω traveler τώρα, πολύ σοβαρός και ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Easy, easy, easy. Ε,
1: yeah.
0: Beautiful.

Βρήκαμε μέσα στο πάρκο και γίνεται χαμός από τους ελέφαντες τους φίλους μας. Με ξέρουνε. Στη Λάγκα, Ταϊλάνδη, είναι φίλοι μου πλέον όλοι. Και τους μιλάω τώρα επειδή δεν με στραβώσουν οι άλλοι από εκεί τον τηλεόραση και πώς δεν μιλάς αυτούς, μιλήσεις σε εμάς κτλ. Ό,τι να είναι, αλλά τέλος πάντων. Hello!

0: We are a band now. Band, me and you. Play. And I play. Band, band, band. Together, together. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Και αυτά που λέει μη τα τρως. Και από τις 11 και μπρος. I have 1,000. Only 1,000.
1: Give me US dollar, no problem.
0: 1,000 if you want. Perfect. It's a deal. Yeah.
2: Το έκανα τρελό παζάρι και το πήρα από 1500 χίλια.
3: Είμαι πολύ δυνατός στα παζάρια.
2: Χαρούτ θα κάνω ένα σουτ.

0: very, very, very close. Eh? Thank you. I'm good. Eh? Good. Yes. Όλοι ψέματα μου λένε. Για να με καλοπιάσουν. Πάντως είναι φοβερή πειρα. Να έχεις ένα local εδώ πέρα όργανο και να παίζεις μέσα στο χωριό των Θαρρού. Θαρρού ότι είναι τέλειο.
1: I'm good. Hey, good. Τι θες, τι σ' άρεσε, σ' άρεσε.
0: Θαρρού, πως ήρθε η ώρα για ύπνο, είμαι πτώμα, περάσαμε καταπληκτικά. Αύριο έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια και τώρα με αυτό εδώ που αγόρασα θα αυτονανουριθώ. Πάνω στη βελανίδια κάθεται μια κουκουβάγια. Έχει ματιά γουρλώτα και φωνάζει δυνατά. Κουκουβά, κουκουβά, κουκουβά, βα, βα, βα, βα. Κουκουβά, κουκουβά, κουκουβά, βα, βα, βα, βα. Παμ, παμ.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Tottenham φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Charlton που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Tottenham Charlton για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλημέρα, είμαστε στο ξενοδοχείο μας, εδώ πέρα στο Σιτουάν. Βγήκαμε λίγο έξω από το ξενοδοχείο, 2 μέτρα, και βλέπουμε ειρηνόκερους. Νάτι, εδώ. Με το παιδάκι, μια χαρά, χαλαρώνουν. Αλλά τώρα πάμε στο σαφάρι. Εκεί πιστεύω θα δούμε και ελέφαντες, τίγρες, μακάρι, λεοπαρδάλες, είναι λίγο δύσκολο να δούμε. Και κροκόδιλους. Πολύ καλά το πω αυτό. Και κροκόδιλους. Και κροκόδιλους.

0: Καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Πήρα από εδώ.
0: Νεπαλέζικο από εδώ.
1: Καλό.
0: Ενώ τι μου λέει, με διοτέλει μου λέει, ice cream Νεπάλ, ε. Με κόρεψε. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει μετά. Οπότε πάρτο, τώρα μια χαρά. Πάμε σε λίγο. Μου είναι καθόλου ωραίο. Απλά ήθελα από εδώ.

0: Κάναμε μια στάση εδώ στη μέση της ζούγκλας για να πιούμε ένα νεράκι, ένα καφέ. Εδώ είναι και τα τζιπ που είμαστε, να δούμε τη θέα, το εκπληκτικό ποτάμι που έχει μπροστά και θα συνεχίσουμε το σαφάρι μας. Παιδιά, το σαφάρι πρέπει να το απολαύσετε, να απολαύσετε την άγρια φύση που βλέπετε. Αυτό είναι το βασικό, μέσα στο τζιπ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μετά, το δεύτερο στάδιο είναι να δείτε τα άγρια ζώα. Φυσικά, γι' αυτό έρχεστε. Αλλά τα πολύ άγρια ζώα, π.χ. τίγρης και λεοπαρδάλης, είναι δύσκολο να τις δεις. Χρειάζεται πολύ τύχη. Εμείς είχαμε τύχη, δεν τα είδαμε αυτά, αλλά είδαμε ρινόκερους, είδαμε τσακάλια. Τσακάλια δεν έχει ξαναδεί. Αετούς, ελάφια. Αλλά έχουμε συνέχεια. Ελπίζουμε να είμαστε ακόμα πιο τυχεροί.
1: Το πάρκο βρίσκεται στο νότιο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με την Ινδία, 150 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πρωτεύουσας Κατμαντού. Αποτελεί φυσικό καταφύγιο για ρινόκερους, ελέφαντες, τίγρης της Βεγγάλης, λεοπαρδάλης, κροκόδιλους και γενικότερα για την άγρια ζωή. Θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για σαφάρι και παρατήρηση άγρια ζωής στην Ασία.
0: Και με αυτή τη φοβερή έξοδο σας ανακοινώνω ότι το σαφάρι μας τελείωσε, όπως τελειώνει και αυτή εδώ η μέρα. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Είδαμε την άγρια φύση, ζεις μέσα τη ζούγκλα, άσχετα που δεν είδαμε τίγρης, θέλει πολύ τύχη για να δεις. Παρ' όλα αυτά είδαμε ρινόκερους, είδαμε μαϊμούδες, είδαμε ελάφια, πολλά ελάφια. Θα σας πω μια ιστορία για τους ρινόκερους. Ο πρώτος ρινόκερος που πήγε στην Ευρώπη έφυγε από αυτήν εδώ την περιοχή, ουσιαστικά Νεπάλ, Ινδία, και πήγε ως δώρο στο βασιλιά της Πορτογαλίας για να δουν πως είναι ένας ρινόκερος. Εκεί πέρα τον ζωγράφισε ο Άλμπερτ Ντίρερ, δηλαδή η πρώτη ζωγραφιά στην Ευρώπη που έχουμε από ρινόκερο είναι από τον Ντίρερ. Στη συνέχεια ο βασιλιάς της Πορτογαλίας τον έστειλε δώρο στον Πάπα για να τον δει και ο Πάπας, μην χάσει τον ρινόκερο, και το πλοίο που πήγαινε προς την Ιταλία έξω από την Νάπολη βυθίστηκε. Αποτέλεσμα, να πεθάνει ο μοναδικός ρινόκερος που ήταν στην Ευρώπη.

0: πολυπολιτισμικότητα, πνευματικότητα, φιλόξενοι άνθρωποι, μοναδικές γεύσεις, άγρια ζωή και φύση, κάτω από την σκιά της πιο ευληματικής οροσειράς του κόσμου, των Ιμαλαΐων. Το Νεπάλ μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακό. Ανυπομονώ για τη συνέχεια.
1: Δεν έπαθε τίποτα.

Το μουσείο αυτό που μπαίνω μέσα στο παλάτι είναι από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης σε όλη την Ασία. Μπλε, εντάξει είσαι.

0: επιχειρήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Before somebody else gets shot.
17: You stay out of the way.
16: Price, drop it.
17: Price, look out. You're under arrest.
16: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
18: The Rookies.
19: Tell me it's not true. See you, right?
20: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
21: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
22: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
21: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
23: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
21: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
24: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
20: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
25: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
26: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
27: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
28: Τάκης και Μπούμπι.
29: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κλείδωσε η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη πέφτουν οι υπογραφές. Στροφή Ερντογάν στην προκλητική ρητορική. Οι συνταξιούχοι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στο τραπέζι 3 έξτρα παροχές και ελαφρύνσεις. Το πλάνο για την αύξηση του έκτακτου βοηθήματος και το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αναλυτικό ρεπορτάζ και παραδείγματα. Συναγερμός στη Ρόδο για τη γαστρεντερίτιδα. Εντοπίστηκαν 298 κρούσματα σε 20 ημέρες. Παρέμβαση του ΕΟΔΗ. Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ίδρευσης. Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο της εμβληματικής Ντόλι Πάρτον. Η βασίλισσα της Κάντρι έφυγε στα 80 της χρόνια και οι κορυφαίοι καλλιτέχνες την αποχαιρετούν. Η ζωή και η σταθμή στην καριέρα της.

0: Συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Είναι μαζί μας ο Κώστας Αλατζάς, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, του κυρίου Γκουίντο Κροσέτο, στη Ρώμη, όπως είπε Σπύρο, στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπογραφεί η διακρατική συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη από το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό. Η απόκτηση των δύο φρεγατών από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό θα γίνει σχετικά σε πολύ σύντομο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την συμφωνία όπως είχε υπογραφεί το προσχέδιό της το Σεπτέμβριο του 2025, η πρώτη φρεγάτα Κάρλο Μπεργκαμίνη F-590 αναμένεται να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028. Και η δεύτερη φρεγάτα, η Virginio Fasan F-591, αναμένεται να ενταχθεί στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού το πρώτο εξάμηνο του 2029. Οι δύο Ιταλικές φρεγάτες, σε συνδυασμό με τις τέσσερις Γαλλικές φρεγάτες τύπου Κίμων, τύπου Μπελαρά, θα δώσουν μεγάλη δύναμη κρούσης στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.
0: Ωραία, τώρα Κώστα, να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο φρεγατών.
1: Βεβαίως. Είναι φρεγάτες πολλαπλών ρόλων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι μπορούν να παρέχουν αντιεροπορική άμυνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορούν να διεξάγουν ανθυποβροχιακό πόλεμο και ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πλοία γενικής επιτήρησης. Πρόκειται για πλοία τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία, δηλαδή εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού το 2013. Το μήκος τους είναι 144 μέτρα, το εκτόπισμά τους 6.688 τόνοι, μπορούν να αναπτύξουν μέγιστη ταχύτητα που να φτάνει τους 28 κόμβους, έχουν έναν πλούσιο οπλισμό με κύριο οπλικό σύστημα τους πυράβλους Άστερ, διαθέτουν τορπίλες για ανθυποβροχιακές αποστολές και βέβαια πυροβόλο όπλο. Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν έως 4 ελικόπτερα. Το συνολικό κόστος τώρα των απόκτησης των δύο αυτών φρεγατών αγγίζει περίπου τα 460 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είχε αποφασιστεί και στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας τον περασμένο Μάιο, που ενέκρινε τη συγκεκριμένη συμφωνία, μετά την υπογραφή συμφωνίας θα προβλέπεται η δυνατότητα για την Ελλάδα να αποκτήσει δύο επιπλέον φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Και όπως είπα και στην αρχή, η Μπεργκαμίνη και η Μπελαρά δίνουν δύναμη ισχύως στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει επιστρέψει πλέον στην προκλητική ρητορική, με τους γείτονες να βάζουν στο στόχαστρο το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα είναι ξεκάθαρο. Το έργο υλοποιείται με ευρωπαϊκούς πόρους και προχωρά κανονικά.
2: Συνεχίζει την τακτική των προκλητικών ενεργειών και δηλώσεων η Άγκυρα, ακόμη και διαστόματος του Τούρκου Προέδρου. Μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις με αναφορές σε πολέμους του παρελθόντος, φωτογραφίζοντας την Ελλάδα.
3: Sultan Alparslan'la birlikte Malazgirt'te destan yazdıktan sonra kılıçlarını Doğu Akdeniz'in, Ege'nin ve Karadeniz'in serin sularında soğutan o büyük komutanın emirlerini, beylerini, alplerini aynı şekilde şükranla anıyorum.
2: Την ίδια στιγμή η Άγκυρα βάζει ξανά στο στόχαστρό της το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επαναφέροντας την θέση της ότι πρέπει η ίδια να δώσει άδεια για το έργο. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι ο ελληνικός σχεδιασμός δεν θα μεταβληθεί για ένα έργο που μάλιστα θα υλοποιηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους.
4: Με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για ένα έργο υποδομής, πόσο μάλλον για ένα έργο ειρηνικής υποδομής, θα έλεγα, όπως είναι ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα σε τρεις χώρες, που πρακτικά όχι μόνο θα ωφελήσει την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι ενεργειακά απομονωμένη, αλλά θα ενώσει ενεργειακά την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο.
2: Με τις τουρκικές προκλήσεις να κλιμακώνονται, η αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική και να απευθυνθεί στους Ευρωπαίους εταίρους.
5: Θα πρέπει ο Πρωθυπουργός στις συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει το ζήτημα και της παρεμπόδισης πόντισης καλωδίου στην Κάσο και του παράνομου τουρκολογικού μνημονίου και της συνεχιζόμενης τουρκικής προκλητικότητας, η οποία θα κορυφωθεί με το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Να το θέσει και να ζητήσει επιβολή οικονομικών κυρώσεων.
2: Η συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam επιβεβαιώνει την ασφάλεια υλοποίησης του καλωδίου.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει προχωρήσει σε ένα μπαράζ προκλήσεων. Είναι μαζί μας ο ανταποκριτής του Action 24 στην Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης. Νίκο, αυτή η στάση της Τουρκίας δείχνει και τη διάθεσή της να εγκαταλείψει πλέον την λογική των ήρεμων νερών.
6: Είναι δεδομένο, Σπύρο, ότι τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι τα ήρεμα νερά δοκιμάζονται στο Αιγαίο μετά και τις τελευταίες κινήσεις που προχώρησε η Άγκυρα, καταρχάς με την ανακήρυξη των θαλάσσιων παρκών σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται εντός διεθνών υδάτων, θέτοντας στο πεδίο της διεκδικήσεις της. Είδαμε την αντίδραση της Άγκυρας όσον αφορά το χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επαναφέροντας τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, και δείχνουν έναν εκνευρισμό όλες αυτές οι κινήσεις. Εκνευρισμός υπάρχει ωστόσο και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή της Γαλλίας στο συγκεκριμένο έργο, ένα έργο το οποίο αναμένεται να επανεκκινήσει τις επόμενες ημέρες. Έχει φέρει δεδομένα ένα εκνευρισμό στην Τουρκία, διότι η Άγκυρα επιθυμεί να έχει και εκείνη λόγο σε όποια πρωτοβουλία γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκνευρισμός, ωστόσο, Σπύρο, υπάρχει δεδομένα και για τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την Άγκυρα να αναζητά συμμετοχή σε εναλλακτικά γεωπολιτικά σχήματα, όπως για παράδειγμα το σύμφωνο της Μέκκας που υπέγραψε πρόσφατα με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.
0: Ακριβώς, Νίκο. Τώρα, από την Αθήνα δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με πιθανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι λένε στην Τουρκία, υπάρχει κάποια πληροφορία για πιθανότητα τέτ?
6: Προς το παρόν, Σπύρο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια κοινωνικότητα για συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. Δεν βλέπουμε κανένα απολύτως σημάδι, καμία πρωτοβουλία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μην ξεχνάμε πάντως, Σπύρο, ότι την περίοδο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, φημολογείται εδώ στην Τουρκία ότι εκείνες τις μέρες θα περάσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση το δόγμα της γαλάζια, ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, με ό,τι σημαίνει αυτό για τα ελληνοτουρκικά και την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις ήδη αυξανόμενες τιμές των καυσίμων έρχεται να προστεθεί και το πρόβλημα της εσχροκέρδειας με φόντο την επιστροφή χιλιάδων εκδρομέων από τις διακοπές τους. Θέμα ημερών η παράταση του επιδόματος στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ στα σχέδια της κυβέρνησης μπαίνει και μια διπλή παρέμβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα.
7: Νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι εκδρομείς και οι αδειούχοι επιστρέφουν μαζικά στην Αττική, την ώρα που οι οδηγοί βλέπουν το κόστος των μετακινήσεων να αυξάνεται και δηλώνουν ότι το πορτοφόλι τους πλέον δεν αντέχει.
8: Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου βρίσκονται στα 85 δολάρια. Αυτά τα 85 δολάρια δεν θα τα δούμε σήμερα, ούτε θα τα δούμε αύριο. Πιθανότατα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να τα δούμε προς το τέλος της εβδομάδος και στην αρχή της άλλης. Αυτοί που θα μπουν μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, βεβαίως η τιμή είναι υψηλότερη από τα μέσα του 15 Αύγουστου.
7: Την ίδια ώρα, μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, αλλά και για την συνέχιση της συμφωνίας με τα δηληστήρια για τις εκπτώσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Στόχος είναι να συγκρατηθούν οι τιμές που παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και να περιοριστεί η επιβάρυνση για οδηγούς και επαγγελματίες.
9: Πανάκριβα, περάσαν τα 2 ευρώ. Δεν αντέχομαι. Εγώ είμαι συνταξιούχος, παίρνω χαμηλοσυνταξιούχος και έχω ένα μηχανάκι και κινέμαι και σκέπτομαι την ώρα που θα πάω να βάλω βενζίνη, δηλαδή έλαιος.
7: Η εικόνα στην αγορά παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται σήμερα πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 3 λεπτά.
10: Βάζαμε 50 ευρώ, τώρα καταφέρουμε μόνο 20. Τι να κάνω.
11: Την κατοστάρα που δουλεύω εγώ τη βάζω 2,30.
12: Είναι ακριβά. Βέβαια, εγώ ήμουν σε νησί, το οποίο ήταν καλά, δεν το συζητάω, πολύ ακριβά εκεί.
7: Στο μέτωπο του ηλεκτρικού ρεύματος, η κυβέρνηση σχεδιάζει παράλληλα διπλή παρέμβαση, καθώς οι τιμές της κιλοβατόρας έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν ξανά, αυξάνοντας την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
13: Είναι υψηλά για αυτή την εποχή και πιστεύω πρέπει να ήταν πιο χαμηλά.
7: Σημαντικό εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης είναι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, που δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο έως και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028. Από το ποσό αυτό, περίπου 1,1 δισεκατομμύρια αναμένεται να κατευθυνθούν σε ενεργειακές επενδύσεις, αφαίνοντας περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ για πρόσθετες παρεμβάσεις.
14: Η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων έχει αυξηθεί από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα πάνω από 35% και από ό,τι φαίνεται και το φθινόπωρο επίσης οι τιμές θα κρατηθούν σε ψηλά επίπεδα.
7: Τα 400 εκατομμύρια ευρώ εφόσον κατευθυνθούν στη στήριξη των νοικοκυριών αντιστοιχούν με βάση τα περίπου 4,33 εκατομμύρια νοικοκυριά της χώρας σε περίπου 92 ευρώ το χρόνο ανά νοικοκυριό, δηλαδή 7 ευρώ και 70 λεπτά το μήνα. Με μέση κατανάλωση 3.500 κιλοβατόρες τον χρόνο, η αντίστοιχη ελάφρυνση υπολογίζεται σε περίπου 2,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
15: Τα τελευταία χρόνια τα λεφτά μας όλα πάνω στο ρεύμα.
7: Κρίσιμος παράγοντας για την ενεργοποίηση της στήριξης είναι πλέον η πορεία των πράσινων τιμολογίων. Η κυβέρνηση θέλει να συγκρατήσει την τελική τιμή γύρω από το όριο των 15 λεπτών την κιλοβατόρα. Ενώ και η ΔΕΗ αναμένεται να επιχειρήσει να κρατήσει τις χρεώσεις κάτω από αυτό το επίπεδο. Το μοντέλο της κρατικής παρέμβασης μέσω επιδότησης έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν, όταν οι αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος πίεζαν τα νοικοκυριά. Στόχος και τώρα είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση και η τελική τιμή που φτάνει στον καταναλωτή να παραμείνει σε διαχειρίσιμα επίπεδα.
0: Η βενζίνη και το ντίζελ κίνησης έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια της Αττικής. Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι μαζί μας και έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία.
7: Σπύρο, η εικόνα από τα πρατήρια της Αττικής αποτυπώνει την πραγματικότητα στις τιμές των καυσίμων. Στο Περιστέρι, η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ τα 2 ευρώ και 6 λεπτά. Στο Παλαιοφάλιρο, η βενζίνη αγγίζει τα 2 ευρώ και 13 λεπτά και το ντίζελ τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Στην Πεύκη, το ντίζελ φτάνει έως και τα 2 ευρώ και 19 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη κινείται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Και στη Νίκαια η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, με το ντίζελ στα 2 ευρώ και 5 λεπτά. Τιμές που για τους οδηγούς μεταφράζονται σε σημαντική επιβάρυνση, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους και τα μηχανάκια τους κάθε μέρα.
0: Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων Μητσοτάκη μπαίνουν οι συνταξιούχοι και τρεις έξτρα παροχές και ελαφρύνσεις. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αύξηση του έκτακτου βοηθήματος. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
16: Στην τελική φάση οριστικοποίησης μπαίνουν τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στήριξη των πολιτών, με τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει αύξηση της ενίσχυσης Νοεμβρίου από το 300 στα 446 ευρώ, που είναι το ύψος της Εθνικής Σύνταξης σήμερα.
17: Οι πολίτες, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν, θα δουν τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας. Και αυτή την δίνει η κυβέρνηση, που έχει μειώσει 83 φόρους.
16: Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται ακόμα η αύξηση των συντάξεων έως και 2,8%. Έτσι, ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ θα λαμβάνει επιπλέον 28 ευρώ το μήνα ή 336 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα, εξετάζεται η ελάφρυνση στην εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε περίπου 400.000 συνταξιούχους, αλλά και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ώστε να λάβουν την ετήσια αύξηση του 2027 στο 100%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας, προαναγγέλλοντας την οριστική κατάργηση των περικοπών από τον νόμο Κατρούγκαλου.
18: Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν.
16: Άμεση ήταν η απάντηση από την αντιπολίτευση.
19: Ο Πρωθυπουργός όμως ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας, και πως η δική του κυβέρνηση εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν.
16: Στην πεντάλια των κοινωνικών ομάδων που αφορούν οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις. Οι τελευταίες συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου αφορούν κυρίως τις τεχνικές λεπτομέρειες, το ύψος των ελαφρύνσεων και το χρόνο εφαρμογής τους, ενώ ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το μέτρο έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί και στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ρόδου με την ολοένα και αυξανόμενη καταγραφή περιστατικών γαστρεντερίτιδας. το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου καταγράφηκαν 298 περιστατικά στο νοσοκομείο του νησιού. Ο ΕΟΔΗ έχει ζητήσει τη λήψη δειγμάτων νερού από το δίκτυο της πόλης της Ρόδου, καθώς και από τις γεωτρήσεις, τις πηγές και τις δεξαμενές που την υδροδοτούν.
16: Αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανέ κύμα γαστραντερίτιδα βρίσκεται η Ρόδο, το οποίο τι τελευταίε ώρε πήρε διαστάσει υγειονομικού συνεγερμού. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, μέσα σε μόλι 20 ημέρε καταγράφηκαν 298 επιβεβαιωμένα κρούσματα που πέρασαν την πόρτα του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια κατακόρυφη αύξηση με 97 περισσότερα περιστατικά σε σχέση με την ίδια ακριβώ περίοδο πέρυσι.
20: Συνήθω παρατηρούμε περισσότερο κάποιε μαλακέ και νόσει, διάρειε και σπανίω θα δούμε και μετού.
16: Οι ασθενείς φτάνουν στο νοσοκομείο του νησιού με συμπτώματα φυδάτωσης και έντονα γαστραντερικά προβλήματα. Την ίδια ώρα, στα ιδιωτικά ιατρία της Ρόδου, οι ασθενείς με γαστραντερίτιδα αγγίζουν πλέον το 40% με 60% των συνολικών επισκέψεων.
21: Οι πιο συχνές είναι οι ογενείς γαστραντερίτιδες που μας απασχολούν, με τον όρο ιό να αποτελεί το συχνότερο παθογόνο αίτιο και να ευθύνεται για τις περισσότερες και τις επιδημικές εξάσεις που παρατηρούμε ακόμα και στις μέρες μας.
16: Η αύξηση των περιστατικών προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του ΕΟΔΗ, ο οποίος ζητά τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων στο δίκτυο ίδρυυσης για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μικροβιακής επιμόλυνσης του νερού. Μέχρι στιγμής οι γιατροί καθησυχάζουν ότι δεν έχει εντοπιστεί σαλμονέλα, γεγονός που δείχνει ότι ο έντονος συνωστισμός της τουριστικής περιόδου είναι η κύρια αιτία της ταχείας μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.
22: Ο ΕΟΔΗ πολύ σωστά ζητά παράλληλα ελέγχους στο υδροδοτικό σύστημα και συλλογή επιπλέον επιδημιολογικών στοιχείων.
16: Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση σε ντόπιους και επισκέπτες για σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής, καλό πλύσιμο των χεριών και προσοχή στην κατανάλωση τροφίμων προκειμένου να αναχαιτιστεί η διασπορά της νόσου.
0: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες της Ιταλικής Ακτοφυλακής για τον εντοπισμό του Ισπανού επιχειρηματία Κωνσταντίνα Μαύρου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και σημειωματάριο που βρέθηκε στο μοιραίο εστιοφόρο.
23: Ένα σημειωματάριο Σπύρο που αναμένεται να ρίξει φως στην συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς φέρεται να περιλαμβάνει σκέψεις και συναισθήματα που κατέγραφε τόσο ο 66χρονος αγνοούμενος όσο και η σύζυγός του. Παράλληλα, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή εστιάζουν στο σημείο που καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του σκάφους του επιχειρηματία, περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές. Δυστυχώς, μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει καρπούς, με την οικογένεια του Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα να απευθύνει έκκληση για την κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων μέσων για τον εντοπισμό του 66χρονου.
0: Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας, νέες μαρτυρίες συγγενών φωτίζουν την αιμονή που είχε ο δολοφόνος με την άτυχη γυναίκα. Απειλές, παρακολουθήσεις, ακόμα και εισβολή στο σπίτι της μαρτυρούν μια ζωή κόλαση που ζούσε το τελευταίο διάστημα το θύμα. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ένα προμελετημένο έγκλημα.
24: Την παρακολουθούσε, την πίεζε και την απειλούσε. Ο 48χρονος είχε γίνει σκιά της άτυχης γυναίκας και σύμφωνα με νέα μαρτυρία συγγενικού της προσώπου, εμφανιζόταν ξαφνικά όπου και αν βρισκόταν. Μάλιστα, δεν είχε διστάσει να τη στείλει ακόμη και μία φωτογραφία με πολλούς συμβολισμούς, στην οποία απεικονιζόταν να κρατά ένα όπλο στραμμένο προς το κεφάλι του.
25: Σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, θα φανεί το κίνητρο της γυναικοκτονίας και της αυτοκυρίας.
24: Ο δράστης και αυτόχειρας φέρεται επίσης να είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει τον αδελφό της πρώην συντρόφου του. Εκείνος όμως αρνήθηκε να τον συναντήσει και σύμφωνα με τις πληροφορίες τον προέτρεψε να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς να ασχολείται άλλο με εκείνη και την οικογένειά της. Ιδιαίτερα σημαντικές για τις αρχές είναι οι μαρτυρίες από το περιβάλλον του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πει στη σύζυγο και την κόρη του ότι ετοίμαζε να κάνει κάτι μεγάλο, ενώ φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στην κόρη του πως ίσως στις επόμενες ημέρες να μην τον έβλεπε πια δίπλα της.
26: Υπάρχουν ενδείξεις ότι πέραν του τέλους του εγκλήματος υπήρχε προετοιμασία και προπαρασκευή του συγκεκριμένου εγκλήματος.
24: Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, η σύζυγός του τον είδε να κλαίει και να φεύγει από το σπίτι, χωρίς να της αποκαλύπτει που πήγαινε και τι έκανε. Επέστρεψε αργότερα, έχοντας περάσει τη νύχτα εκτός της οικίας του.
27: Σε βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, απεικονίζεται ο 48χρονος δράστης να περιμένει έξω από το σπίτι της τη 45χρονη γυναίκα. Μόλις εκείνη άνοιξε την πόρτα της εισόδου και βγήκε, εκείνος μπήκε με τη βία στο εσωτερικό του κτηρίου, την ανάγκασε να γονατίσει και έστρεψε το πιστόλι εναντίον της.
24: Η 45χρονη είχε εκμυστηρευτεί στην αδερφή της ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει μαζί του εξαιτίας της ζήλιας του. Φέρεται επίσης να της είχε εκμυστηρευτεί ότι εκείνος εξακολουθούσε να επιμένει και ότι η ίδια φοβόταν.
1: Ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρας φέρεται να ήταν γνωστός στις αλβανικές αρχές και να είχε βεβαρημένο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε καταγγελία για βιασμό της τότε σύζυγου του.
24: Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της 45χρονης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάθεση της κόρης της, ώστε να αποσαφινιστεί η σχέση του πρώην ζευγαριού και τα όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.
0: Σε μια νέα εποχή μετακινήσεων εισέρχεται η Θεσσαλονίκη. Η αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά έχει ξεκινήσει, με τις τελευταίες δοκιμές των σειρμών να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Θεοδώρα Απότα με την κάμερα του Άξιον 24 κατέγραψαν τις πυρετώδεις προετοιμασίες για τους 5 νέους σταθμούς που θα εξυπηρετούν χιλιάδες ακόμα Θεσσαλονικείς από αύριο.
2: Με το χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες μέσα και έξω από τους νέους σταθμούς.
3: Η κάμερα του Άξιον 24 καταγράφει ένα από τα τελευταία δοκιμαστικά δρομολόγια του σειρμού πριν η νέα γραμμή τεθεί σε εμπορική λειτουργία.
2: Το έργο της επέκτασης προς Καλαμαριά περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, με μήκος υπόγειας γραμμής περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικά 18 σταθμούς, εξέλιξη που θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης.
4: Η επέκταση προς την Καλαμαριά, δεν είπα καμία αμφιβολία, θα περάσει όλη την πόλη. Μην ξεχνάμε ότι η Καλαμαριά είναι η πρώτη περιοχή που συναντά κανένας μπαίνοντας από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης, και το μετρό είναι ένα κέντημα κάτω από την πόλη.
2: Σύμφωνα με τον Υπουργό, η επέκταση προς την Καλαμαριά αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό έργο εξαιτίας της διασύνδεσης πολλών διαφορετικών συστημάτων.
4: Το μετρό δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε, δεν είναι αυτός ο χώρος και τη ματρένα που πάμε και τα βάζουμε πάνω στους γραμμές. Είναι ένα πολύ πιο σύνθετο έργο, χρειάζεται πολλά συστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, και αυτό είναι ακόμα πιο περίπλοκο όταν μιλάμε για ένα απολύτως αυτόματο μετρό όπως είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης που δεν έχει οδηγό. Και όπως στην πράξη, 4-5 άτομα από το κέντρο ελέγχου επεμβαίνουν μόνο αν υπάρξει μια έκτακτη ανάγκη. Το μετρό κινείται όλη την ημέρα στον αυτόματο. Το να συνδυαστούν όλα αυτά ήταν το πιο δύσκολο, γιατί είχαμε καινούργια τρένα που πρέπει να τρέξουν στο παλιό δίκτυο. Είχαμε παλιά τρένα που πρέπει να τρέξουν στο καινούργιο δίκτυο. Είχαμε τα δύο δίκτυα που έπρεπε να συνδεθούν μεταξύ τους και τα συστήματα να λειτουργούν εντελώς παράλληλα, αλλά και με απόλυτο συγχρονισμό. Συνεχίζουμε ευθεία και μπαίνουμε στην Καλαμαριά. Οι σειρμοί οι οποίοι πηγαίνουν προς τη Νέα Ελβετία θα στρίβουν από εδώ.
5: Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας. Είναι ουσιαστικά μια προσομοίωση της εμπορικής λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Η νέα γραμμή του μετρό διαθέτει και μια επιπλέον δυνατότητα ενημέρωσης των επιβατών, καθώς σε κάθε σειρμό, πέρα από τις ηχητικές αναγγελίες, υπάρχουν και φωτεινές ενδείξεις που ενημερώνουν για το σημείο της διαδρομής. Το εσωτερικό των νέων σταθμών είναι φωτεινό και μοντέρνο. Διαθέτει κυλιόμενες σκάλες, αυτόματα μηχανήματα εισιτηρίων, μπάρες εισόδου, καθώς και γυάλινες πόρτες ασφαλείας κατά μήκος της αποβάθρας. Ο μεγαλύτερος σταθμός είναι αυτός της Μίκρας, όπου θα πραγματοποιηθούν και τα εγγένεια. Σύμφωνα με τον κύριο Ταχιάο, έχει σχεδιαστεί με στόχο στο μέλλον να εξυπηρετεί και άλλα μέσα μετακίνησης, λειτουργώντας ως ένας σημαντικός κόμβος για τις μετακινήσεις στην περιοχή.
4: Είναι αυτός ο σταθμός, δηλαδή αυτή η είσοδος, βγαίνει ακριβώς στο χώρο που θα σταματάνε τα λεωφορεία του ΑΣΤ.
2: Ο τερματικός σταθμός της Μίκρας θα συνδέεται με το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε περίπου 15 λεπτά. Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, το συνολικό δίκτυο του μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει περίπου τα 14 χιλιόμετρα.
0: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ξενάγηση στους νέους σταθμούς του μετρό. Είναι μαζί μας η Θεοδώρα Απότα να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Θεοδώρα, είναι όλα έτοιμα για τα αυριανά εγγένεια?
3: Είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες, Σπύρο, τόσο μέσα όσο και έξω από τους 5 νέους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου αύριο να γίνουν τα εγγένεια εδώ όπου βρισκόμαστε στον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Μιλάμε για μια επέκταση προς την Καλαμαριά, η οποία έχει μήκος 4,8 χιλιόμετρων υπόγειας γραμμής. Μιλάμε για 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, εδώ όπου βρισκόμαστε. Είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε, να περιηγηθούμε στους σταθμούς. Μας έδωσαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Δήμας, και ο Υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, οι οποίοι εξέφρασαν την ανυπομονησία τους για την αυριανή ημέρα. Η Θεσσαλονίκη είναι πανέτοιμη να εισέλθει σε μια νέα εποχή. Αναμένεται αυτή η επέκταση να βοηθήσει πάρα πολύ στην επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος που επί δεκαετίες ταλανίζει την πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη αναμένει με ανυπομονησία αυτήν την αλλαγή. Αύριο, μετά από τα εγγένεια, θα έχουν την ευκαιρία οι Θεσσαλονικείς να κάνουν τις μετακινήσεις τους και προς την ανατολική πλευρά της πόλης.
0: Μάλιστα, Θεόδωρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η παγκόσμια μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια της Ντόλι Πάρτον. Η θρηλυκή τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, μετά από αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο. Σε μια καριέρα 60 ετών, η Πάρτον έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια, με το Jolene και το I Will Always Love You να παραμένουν διαχρονικά διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας. Εντολή να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
16: Η φωνή της θρηλυκής βασίλισσας της country σήγησε.
6: Country music has no bigger or more beloved star.
16: Μια γυναίκα σύμβολο της αμερικανικής μουσικής με μια καριέρα που άγγιξε τις 6 δεκαετίες περνά πλέον στην αιωνιότητα. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τον ανιψιό της, ο οποίος εκπροσώπησε την οικογένεια.
8: My name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Owens family today. Announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean.
16: Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες, έδινε τη δική της σιωπηλή μάχη με τον καρκίνο.
9: I wake up with new dreams all the time, so you never get too old to dream or fantasize or be creative.
16: Τον περασμένο Μάιο, η Ντόλι Πάρτον είχε ανακοινώσει την ακύρωση σειράς εμφανίσεών της στο Las Vegas, επικαλούμενη επίμονα προβλήματα υγείας.
8: It's heartbreaking and it's sad and I think individually I'm heartbroken, but I think collectively everyone feels the same way.
16: Για εκατομμύρια ανθρώπους δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια.
8: America had royalty, you know, right? She would be one of them.
16: Ήταν ένα κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας, μια γυναίκα που ξεπέρασε τα όρια της country και αγαπήθηκε από διαφορετικές γενιές.
10: She is multi-generational, and for me, it just her music speaks volumes.
16: Στο Hollywood, θαυμαστές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο αστέρι της, στη λεωφόρο της δόξας, αφήνοντας λουλούδια και στεφάνια. Και στη Νέα Υόρκη, το εμβληματικό Empire State Building φωτίστηκε ροζ προς τιμή της, σε ένα φωτεινό φόρο τιμή στη μεγάλη στάρ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σημαίες στο Λευκό Οίκο θα κυματίσουν με σύστιες, σε ένδειξη τιμή στη θρύλο της country μουσικής. Το Jolene, το 9 to 5 και το I Will Always Love You έγιναν ύμνη. Ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και πέρασαν από γενιά σε γενιά, κάνοντάς την μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναικείες φωνές της μουσικής. Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον ξεχώρισε και για το έντονο ανθρωπιστικό της έργο.
9: I have a lot of help doing a lot of the great things that I do. I get all the credit, but I have a lot of people working behind the scenes.
16: Το 1995 δημιούργησε την Imagination Library, ένα πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν βιβλία σε παιδιά. Μια ζωή γεμάτη μουσική, όνειρα, επιτυχίες και προσφορά. Η βασίλισσα της country αφήνει πίσω της κάτι πολύ πιο δυνατό από μια τελευταία εμφάνιση. Αφήνει τραγούδια, ιστορία και μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να τραγουδιέται.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
1: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφια. Το 0-0 του πρώτου αγώνα αφήνει ανοιχτή την πρόκριση, με την ένωση να έχει και τον κόσμο στο πλευρό της.
4: Πανέτοιμη αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά είναι η ΑΕΚ για να διεκδικήσει την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League. Οι κιτρινόμαυροι υποδέχονται το βράδυ της Τετάρτης στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και μετά από την ισοπαλία του πρώτου αγώνα επιζητούν απαραίτητο στη νίκη για να πάρουν το υπερπολίτιμο εισιτήριο.
5: Έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα για τον επαναληπτικό ενώπιον των οπαδών μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλο όπως πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τέτοιου λάθος. Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ υψηλή ένταση.
4: Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και καταστρώνει τα πλάνα του με στόχο πώς η ομάδα θα γίνει πιο αποδοτική στην επίθεση σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στη Βουλγαρία, διατηρώντας όμως την αμυντική συνοχή, κάτι που θα πρέπει να ισχύσει και στον επαναληπτικό της Νέας Φιλαδέλφειας.
6: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία, είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας 4 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς.
4: Η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη του κόσμου, ο οποίος πρόκειται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη του στόχου.
3: Στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης του ποδοσφαίρου βρίσκονται ήδη από χθες Αμπαμπακού, Μπόντο Γκλιμ και ΛΑΣΚ.
4: Φορά στην ιστορία τους, δύο ομάδες προκλήθηκαν στη League Phase του Champions League. Η Σαμπάχ Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν και η Αυστριακή ΛΑΣΚ Λίντζ. Η Σαμπάχ Μπακού είχε χάσει με 2-1 στο πρώτο μάτσο από τη Χάπορ Μπερσεβά και χρειάστηκε μια επική ανατροπή στον επαναληπτικό. Μάλιστα, οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν με τον Ζλατάνοβιτ στο 10. Η Σαμπάχ ισοφάρισε στο 38 με τον Νουατσούκου, όμως και πάλι η Μπερσεβά προηγήθηκε, αυτή τη φορά στο 61 με τον Μιζράχη. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Ραχμοναλίεφ στο 74 και έστειλαν το μάτς στην παράταση με γκολ του Μουταλίνοφ στις καθυστερήσεις κανονικής διάρκειας. Εκεί με τέρμα του Εμπινάλ στο 101 και του Μίκελ στο 115 η Σαμπάχ Μπακού πήρε την πρόκριση με νίκη 5-2 και συνολικό σκορ 6-4. Η Μπόντο Γκλιμτ έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 3-1 την Ναϊμέγεν επιβλήθηκε και στον επαναληπτικό με 3-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Μπιοργκάν και στη συνέχεια πριν τελειώσει το πρώτο μέρος ο Αουκλέντ πέτυχαν 2 γκολ για τους Νορβηγούς και σφράγισαν από νωρίς την πρόκριση για να έρθει το αυτογκολ του Φόνβιλ να διαμορφώσει το τελικό 3-0. Τρομερή ανατροπή και από τη ΛΑΣΚ Λίντζ επί της Celtic με τους Σκοτσέζους να έχουν κερδίσει με 3-0 το πρώτο μάτς. Μάλιστα προηγήθηκαν και στην Αυστρία με τον Μακγκρέγκορ, αλλά στη συνέχεια κατέρευσαν. Ο Ουσόρ ισοφάρισε στο 32 για τους γηπεδούχους με τον Λιούμπισιτς να δίνει το προβάδισμα με 2-1 και τον Αντενίναρ να σκοράρει στο 58, αλλά και τον Φλέκερ στο 90 να πετυχαίνει το 4-1 που έστειλε το μάτς σε παράταση. Εκεί με δεύτερο προσωπικό του γκολ, ο Αντενίναρ έδωσε την πρόκριση στη ΛΑΣΚ Λίντζ.
3: Να δούμε λοιπόν και σήμερα ποια παιχνίδια θα διεξαχθούν και ποια εισιτήρια για τη League Phase θα δοθούν. Κοινή ώρα έναρξης λοιπόν στις 10, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λιόν, Φενέρμπαχτσε, Τσέλιε, Σλόβαν Μπρατισλάβας. Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία και ένα νέο μετάλλιο έφερε για την Ελλάδα ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, αυτή τη φορά στα 100 μέτρα ύπτιο, με την Ελλάδα να μετρά 18 μετάλλια συνολικά στην κολύμβηση επιβεβαιώνοντας πως είναι μία από τις πιο δυνατές και ισχυρές χώρες στο υγρό στοιχείο. Το Carabao Cup παίζει δυνατά και φέτος στο Action 24. Την πρόκρισή του στον τρίτο γύρο του θεσμού πανηγύρισαν West Ham και Leeds, δύο αναμετρήσεις που παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από τη συχνότητα του Action 24.
7: Το λάθος από τους παίκτες Νότιχαμ και τώρα η Leeds. Ωραία παλιά, ο Ντάνιελ Τζέιμς μες στην περιοχή, γκολ! Φέρνει με δύναμη την μπάλα στην περιοχή της Νότιχαμ. Δεν διώχνουν πιστικά οι γηπεδούχοι, μια κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα είναι γκολ, είναι γκολ.
8: Το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 στην πρώτη φάση του μάτς. Σκόρερ ο Σιένσα. Απομάγρυνε για κάτι πράγματα που τον ενοχλούσαν, το κόρνερ εκτελείται. Η κεφαλιά και 1-1. Κακή η έξοδος από τον Ντάνιελ Πέρετς. Ο Αγιάλα σε κενή εστία. Να δούμε όμως εδώ τη West Ham, η οποία πατάει περιοχή. Δεν απομακρύνεται καλά η μπάλα, ευκαιρία για τη West Ham, το πλασέ, 1-2, τούμπα το μάτς λοιπόν. Και στην περιοχή να δούμε αν θα είναι ευκαιρία για γκολ και 1-3, φαινόταν Bowen. Πλάγια στην περιοχή, μπάλα στο αριστερό, συγκλίνει τη σουτάρι και 1-4, το κερασάκι στην τούρτα.
3: Η δράση στο Carabao Cup συνεχίζεται και σήμερα με την Tottenham να κοντράρεται με την Charlton. Στις 10 παρατέταρτο τα σπυριούνια θα ψάξουν την πρόκριση στον τρίτο γύρο, αλλά και την αντίδραση μετά από την ήττα με 3-0 από την Brentford στην πρεμιέρα της Premier League. Από την άλλη, η Charlton, ομάδα της Championship, θα ψάξει την έκπληξη ούσα δίχως αμφιβολία το outsider στο ζευγάρι. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7:10 με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει αίθρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά επιρροτικά θα αναπτυχθούν εφόσον στις επόμενες ώρες, αλλά μόνο στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και στη Δυτική Θράκη θα σημειωθούν μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ. Τη νύχτα, οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω στους 25 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω στους 28 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί ο καύσωνας με τον υδράργυρο να φτάνει εκ νέου στις περισσότερες περιοχές στους 35 με 38 και τοπικά στους 39 με 41 βαθμούς. Παράλληλα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα με βορειάδες στα πελάγη 3 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Το καλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: χωρίς χάρτη, στη Μάνη.
1: Στη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη, άγρια και ανυπόταχτη. Δισμένη κυρίως από πέτρα και φως, ολοένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δει την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Θα δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και τη λία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κάνα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο Μέζαπο.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάππος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη. Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.

0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το ερμητήριό του.
1: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
1: Εγώ ναι, εδώ μέσα από Σταυρή Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δύο σπήλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
1: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρό, γιατί τότε όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Και αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να είναι.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
1: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουν πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι, ελούζω μου και χτενίζω μου που λέει το μυρολόι του πειρατή, νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
1: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μητούλα εκεί πίσω που... και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια, οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μητούλα. Αρχικά, τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800. Ήταν σε σπηλιές. Άμα πάτε έξω και βρείτε, όλες τις σπηλιές είναι χτιστές, έχουν πόρτα, έχουν... μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους, γιατί κόβανε άμμο, κόβανε, ξέρω εγώ, και γινόντουσαν αυτές τις σπηλιές. Μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσαν μέσα, μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός Μανιάτης?
1: Καθαρός Μανιάτης είναι να μην μπλέκει σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
2: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός Μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζά, που κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα, που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το Λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη. Το κέντρο εδώ στη Μάνη. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηχτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
0: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
0: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες. Είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, η βράχη του Γερολιμένα και του Τενάρου. Αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε, έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει είναι με έναν συμβολικό τρόπο, το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να γναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαμε το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Action 24.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Why don't we just do it?
2: I can't really tell if you're kidding right now.
3: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
1: No.
4: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
1: Yes.
5: It's coming.
6: I feel like it's coming out of my ass.
7: It's probably in hell.
4: Just go with this.
8: You're going to hit on me with a baby?
6: Boo.
9: I'm not married.
4: I think I met the girl today.
10: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
11: Good luck, you guys.
12: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
14: Εμείς θα είμαστε παντού.
15: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
16: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
17: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
13: Τα πραγματικά γεγονότα.
18: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
19: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
18: Με θέση.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
0: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
2: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
4: Παρέα θα είμαστε.
6: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: We were here. That day, we were here.
1: Jobina. Hey, buddy, you're drifting away from me. You said a name, Jobina.
0: Yeah, Jobina. Jobina Fair. We were here. We made a date for dinner later on that night.
1: Okay, where?
0: All I can remember is the Coral Cliffs.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδο της την ιστορική Τσάλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: I just met the owner of the new Vic.
7: You did not say that he was cute.
6: Didn't notice.
7: I'm spying on my friend.
8: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
6: I imagine I'll be seeing even more of you now.
8: Sorry about that.
6: I'm so glad you guys could come with us.
7: Do you like him?
6: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
8: I asked Jonah to write the messages for me.
7: So Lena and Jonah did all the talking for us?
9: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
15: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
16: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
15: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
16: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

It wasn't an accident. She didn't fall. She was murdered.

Τσοπίνα.

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Πού είστε ρε?
7: Ερχόμαστε!
4: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
8: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
9: Εμείς θα είμαστε παντού.
10: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
8: Τα πραγματικά γεγονότα.
10: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
12: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
13: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με θέση.
14: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
15: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
16: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
17: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
18: Παρέα θα είμαστε.
19: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
17: Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Λένε οι ίδιοι οι πολίτες τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
10: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα μεσημεράκι Τετάρτης. Αρχίζουν τα ευρωπαϊκά, παιδιά. Δεν ξέρω πώς το έχετε καταλάβει. Η ΑΕΚ ρίχνεται πρώτη στη μάχη και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Εκτός αυτού που θα δείτε σήμερα 3 με 5, έχουμε και μετά το βραδάκι, μετά τις 12 παρατέταρτο περίπου, όταν η ΑΕΚ ολοκληρώνεται, Βασίλη Μυρότσο.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Θα έχουμε τον κύριο Καπετανάκο, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί μας από το γήπεδο.
2: Και όχι μόνο.
0: Θα έρθει και εδώ.
2: Όχι μόνο Καπετανάκο.
0: Α. Εντάξει.
2: Φάντζο Κανά, Βερόνικα, θα έχουμε έξω από το γήπεδο, θα έχει πράγμα.
0: Εντάξει, είσαι ο Σταρ.
2: Όχι, δεν έχει Σταρ τώρα, είναι ομαδικό το άθλημα.
1: Είσαι ο Σταρ, έχουμε πει να κατεβάσουμε
2: το ομαδικό το άθλημα. Είναι ομαδικό το άθλημα.
0: Όλο είχε πέσει κάτω και σε
2: μπορώ να δουλεύω εδώ, αν είμαι και δήμαρχο.
0: Θα το κοιτάξουμε, εντάξει. Για πάρει μια διαπαράθεση απασχόληση.
1: Υπάρχει συμβιβαστό.
0: Υπάρχει, σιγά. Σιγά.
2: Όλα θα γίνουν.
0: Δεν τόσο και τόσο βγαίνουν σε εκπομπέ και έχουν άλλη δουλειά. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Σε ομάδες δουλεύουν.
2: Άρα μπορώ.
0: Οφ, εύκολα. Εύκολα.
2: Το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα ανοίξω ένα πάρκινγκ.
0: Με πόσο, με κανένα 30 ευρώ.
2: 32 ευρώ.
0: 32 ευρώ. Ναι, για τις, ευρώ. Για τις ευρωπαϊκές βραδιές μόνο.
2: Μεγάλη ευκαιρία θα γράφω από πάνω.
0: Ναι. Δεν είχαν δώσει δικαιώματα αυτά. Γελάς.
2: Τρομερά πράγματα. Ζούμε τρομερά πράγματα στη χώρα.
0: Κάτσε να ανεβάσω ένα story ότι ξεκίνησε εκπομπή. Περιμένω για τον κόσμο που δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Αν και χθες, παιδιά, τι να πω. Έχω κάνει respect από πλευρά κόσμου που ήταν εδώ. Στο YouTube, εντάξει, άσε την τηλεόραση. Πάμε στο YouTube, που είναι απολύτως μετρήσιμα πράγματα, έτσι. Γιατί τηλεόραση, οκ, okay, κάνει μια μέτρηση με ένα συγκεκριμένο τρόπο, η εταιρεία που έχει αυτόν τον τρόπο. Τα like ήταν κοντά στα 3.700 χθες.
1: Φοβερό. Ξεκινήσαμε δυναμικά πολύ τη νέα σεζόν.
0: Και εννοείται πως και ο κόσμος δείχνει τη διάθεση να μάθει πράγματα από εμάς, από εδώ, και νομίζω πως χθες πήγε καλά αυτό το έργο. Οι τοποθετήσεις του Γουλή. Και οι δικές σου σχετικά με Λούζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει γράψει στο site.
1: Δευτέρα βράδυ το Αθλέτικο αποκάλυψε το όνομα του Λούζα. Mm-hmm. Ότι ο Παναθηναϊκός τον κοίταζε πάρα πολύ θερμά. Ο Κώστας Ογλούς το υπέγραφε το ρεπορτάζ. Για όσους έχετε διαβάσει και θυμάστε, ήταν ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αθλέτικο που μία μισή μέρα μετά επιβεβαιώθηκε απόλυτα και ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει το Παναθηναϊκό. Mm-hmm.
0: Εκτός αυτού όμως μιλήσαμε και για Τουμπά. Το οποίο από ό,τι φαίνεται μάλλον πηγαίνει προς εκεί, προς αποχώρηση του.
1: Είναι δεδομένο, πάει στη Χαβρή.
0: Α, ναι,
1: πάει ωραία. Στη
2: Χαβρή.
1: Ναι, ναι. Έμεινε εκτός αποστολής γιατί φεύγει για Γαλλία για να υπογράψει τη Χαβρή.
0: Άρα 2-2. Χθες έκανε κάποιες τοποθετήσεις ο Βερβελές για τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Και σε κάποιους είπε ότι πηγαίνει για all-in. Και νομίζω πως είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό με τον έναν. Για τον Πουέρτα μιλάω.
2: Ρίχνει πολύ χρήμα.
0: Πολύ χρήμα. Και απ' την άλλη ο Βάργκας. Και κοίταζα λίγο, ρε φίλε. Στο διαδίκτυο και έψαχναν τα ποσά που έχει ξοδέψει ο Ολυμπιακός
1: ναι.
0: ή γενικότερα οι ελληνικές ομάδες σε μεταγραφικές περιόδους. Να μπορώ να είμαι δίκαιος τώρα. Όταν ήρθε ο Ντέταρη στον Ολυμπιακό, δεν είναι μετατρέπω το ένα δις τότε σε 3 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Γιατί έτσι πηγαίνει.
1: Ήταν άλλες.
0: Ήταν η ακριβότερη μεταγραφή στον κόσμο.
1: Ναι,
0: άρα αυτό θέλω να πω ότι όπως το ψάχνουμε, είναι λίγο άδικο για το παλιό το τι σήμαινε τότε το χρήμα και τι σημαίνει τώρα. Είναι λίγο διαφορετικό. Και προκαλώ να δείτε κιόλας τι λεφτά ξόδευαν στην Ιταλία με ποσά συγκεκριμένα τότε, χωρίς ευρώ, και τι ξοδεύουν τώρα, για παράδειγμα, σε μεταγραφικές περιόδους και ποιοι παίκτες ήταν τότε. Ρονάλντο, Βιέρι, τώρα και τέτοια.
2: Και τώρα πολλά περισσότερα. Πολλές περισσότερες ομάδες.
0: Ναι, καλά.
2: Το κάνουν πολλές ομάδες.
1: Είχα μία κουβέντα προχθές με έναν δικό μου άνθρωπο και λέγαμε πόσα λεφτά θα κόστιζαν σήμερα ο Σαραβάκος. Ο Καραπιάλης.
2: Ο Ντέμις.
1: Ο Ντέμις.
2: Ο Λίμπε.
1: Ναι.
0: Καλός ο Λίμπε.
1: Δηλαδή, ο Σαραβάκος κάτω από 50 εκατομμύρια ευρώ δεν θα έφυγε. Θέλω να πιστεύω. Για όσοι θυμούνται τον Σαραβάκο. Ο Νίκος Αναστόπουλος.
0: Στο Γίγαντα που λέει για κανένα δίμηνο πριν που το βγάζουν κάποιοι και αυτά. Όχι, ρε, μην το έχει βγάλει κανένα εξάμηνο νωρίτερα. Πριν το μάθει κανένας, οποιοδήποτε. Ή πριν ανοίξει μεταγραφική περίοδος. Είχαν συμφωνήσει νωρίτερα. Ρε, μάθετε να ακούτε πράγματα, δείτε λίγο το τι συμβαίνει γύρω στην πιάτσα και αξιολογήστε μερικά πράγματα. Οι μεταγραφές αλλάζουν κάθε μέρα. Δεν είναι ένα δίμηνο πριν πέταξε ένα όνομα κάποιος και κάτι έγινε. Τώρα τι να κάτσω, να κάνω μάθημα τώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Νομίζω πιο πολύ, 95% εδώ που μιλάμε, εδώ, ξέρουν. Ναι. Απλώς θέλω για κάποιους να το λέω αυτό, να το καταλαβαίνουν.
1: Εντάξει, είπαμε. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάνουν
0: ναι,
1: όλοι.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι άλλες φορές θα πετύχεις μια μεταγραφή, άλλες φορές δεν θα την πετύχεις, άλλες φορές θα την πετύχει ένας άλλος. Είναι κάτι που είναι καθημερινό. Γενικά το ρεπορτάζ, πολύ ζωντανό. πολύ ανταγωνιστικό.
2: Τουλάχιστον να καταγράφεις το τι γίνεται και το τι ισχύει σήμερα.
1: Τώρα,
2: τι
1: θα γίνει αύριο, για το θέμα του Λούζα, ξαναλέω ότι Δευτέρα το βράδυ στο Αθλέτικο, εκείνη το δημοσίευμα, γράφτηκε ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πάρα πολύ ζεστά για τη θέση του ενός εκ των δύο χαφ, τον Λούζα της Γουότφορντ.
2: Και το Δευτέρα Τετάρτη είναι
1: και
2: πολύ
1: άμεσο. Και Τετάρτη πρωί ο Παναθηναϊκός έστειλε ενημέρωση ότι τα έχει βρει όλα με τη Γουότφορντ.
0: Το κλικ της στιγμής, όπως λέμε. Αυτό αποτυπώνεται και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουμε κάθε μέρα εκπομπή και δύο φορές την ημέρα πολλές φορές, όπως και σήμερα. Όπως και λέγει εδώ και ο φίλος των Τονίσεων, καταπληκτική παρέα, σας αγαπάμε. Μόλις κοιμηθείτε και λίγο, ό,τι ώρα και να μπω, είστε live. Θα είμαστε και το βράδυ live μετά τον αγώνα της ΑΕΚ. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν εδώ στις εκπομπές αυτές και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσω άλλου μέσου. Θα μπορούμε να μιλάμε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό για οτιδήποτε συμβαίνει και θα το.
2: Πώς το πέταξε.
0: Σας άρεσε.
1: Τέλος, δεν θα κοιμόμαστε σε λίγο καιρό.
0: Δεν θα κοιμόμαστε, θα δίνουμε ειδήσεις μόνο για εσάς.
2: Περιεκτιμένος ο ύπνος.
1: Τι.
0: Θέλω να πεις κάτι πριν, σε διέκοψα.
1: Όχι.
0: Σε σόκαρα λίγο με το πώς το είπα.
1: Εντάξει.
0: Ήταν λιγάκι.
1: Εντάξει.
2: Το ρίξες. Μπαμ.
0: Θα το ρίξω.
1: Όλα για καλό γίνονται. Όλα για καλό γίνονται.
0: Λοιπόν, πολλοί κόσμος ήδη. Ζητάω φυσικά τα like που κάνω και εγώ τώρα αμέσως. Ωραία. Εγώ. Είμαστε πάνω από 500 ήδη και πάνω από 3.500 αυτή τη στιγμή στο chat. Ή πλησιάζουμε 3.500, να είμαι δίκαιος. Θέλω να πω ότι σε λίγο θα έχουμε Βερβελέ και Γουλή. Πρώτα Γουλή, γιατί θα είναι στο αεροπλάνο σε λίγη ώρα. Πετάει 3.30 ο Παναθηναϊκός με πολλές καταιγιστικές εξελίξεις. Αρχικά με αποχωρήσεις, είπαμε για Τσέριν, είπαμε για Τουμπά, αλλά και προσθήκη ήδη και ενδεχομένως. Έχεις κανένα μπαμ, φίλε.
1: Ναι, έχουμε μια είδηση. Δεν ξέρω πότε θέλεις να την πούμε.
0: Θέλω να την κρατήσουμε λιγάκι.
1: Μια είδηση για τον Παναθηναϊκό.
0: Λιγάκι να την
1: πολύ
0: κρατήσουμε.
1: Πολύ σημαντική, ναι.
0: Ωραία. Πάμε σε Γουλέ, τον έχουμε στην παρέα μας. Είναι στο αεροπλάνο, Τζο. Κοίτα εδώ.
2: Ωραίο αεροπλάνο.
1: Οπα.
2: Πετάει μάλλον.
0: Γιγαντά μου, σε λίγο πετάς.
2: Γεια σου, γιγαντά.
3: Σε λίγο θα μπούμε, απλά το προλαβαίνουμε. Έχουμε 3-4 λεπτά να τα πούμε όλα εντάχει.
0: Λέγε.
3: Γιατί σε λίγο θα μπούμε στο πουλμανάκι που πάει για αεροπλάνο. Εντάξει, πάω, ξεκινάω τα μεταγραφικά. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε λίγο νωρίτερα και επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ από την Δευτέρα, το βράδυ της Δευτέρας που είχαμε στο Αθλέτικο και χθες αυτό που λέγαμε στην εκπομπή για τον Λούζα. Τον Άμριν Λούζα, το διεθνή Μαροκινό μέσω της Γουότφορντ. Αυτός είναι το οχτάρι που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο ένας από τους δύο παίκτες που θα πάρει στα χαφ. Έχει έρθει σε συμφωνία με τη Γουότφορντ. Δεν έχει δώσει λεπτομέρειες ο Παναθηναϊκός. Η πρώτη πληροφορία που έχουμε, οι Άγγλοι θέλανε γύρω στα 10. Η συμφωνία είναι περίπου, έχει πάει γύρω στα 8. Πλησιάζει δηλαδή τη μεγαλύτερη αγορά που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν το περασμένο χειμώνα. Υπενθυμίζω, η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο πήγε στα 8,4. Και 3-1 θα υπογράψει. Ο Λούζα έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να περάσει αύριο ιατρικά, εργομετρικά και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Και οι δικές του αποδοχές ήταν περίπου λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους οι αιτήσεις, έτσι.
0: Κωστά.
3: Αυτή είναι μια ήδη σημαντική της ημέρας και επιβεβαίωση και στο ρεπορτάζ του Αθλέτικου.
0: Μου το είπε ο Ποντατσόπουλος, δεν θέλω να σε διακόψω και έχουμε λίγα λεπτά. Απλώς, ρε φίλε, όντως ο τείχος που έχεις επιλέξει είναι σαν να σε πάνε για εκτέλεση και έχουν ήδη εκτελέσει κάποιους εκεί.
1: Όχι, με τις τρύπες που έχει. Και Παναγία.
3: Δηλαδή, τρύπες από την εκτέλεση. Από τη
0: ναι, ο Γιάννης έχει ένα δίκιο δηλαδή τώρα που το
2: στέλνει. Το Transfer Max έχει με σταυρό ήδη.
0: Λοιπόν. Πάμε, γιγαντά μου, να μου πεις.
3: Γιατί δεν θέλω τώρα να είμαστε μέσα στα πόδια της ομάδας.
0: Ωραία, να σε εκμεταλλευτώ λίγο ακόμα. Θέλω να μου πεις λίγο 2-3 στοιχεία για το Λούζα. Το λέγαμε χθες. Καλά νούμερα, γεμάτη χρονιά, πάνω από 40 συμμετοχές. Θυμάμαι καλά, 7 γκολ, 9 assist.
3: 7 γκολ, 10 assist πέρσι, 44 επίσημα μάτς. Γενικά πολύ γεμάτη σεζόν. 5 χρόνια στη Watford. Αρχηγός μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι. Άλλαξε το στάτους αυτό το τελευταίο δίμηνο, γιατί ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να τον αποχωρήσει. Άλλαξε αρχηγό η Watford. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αμέσως μετά την ενσωμάτωσή του στη Watford, μετά το camp της Εθνικής Μαρόκου, ήταν στην προεπιλογή. Ο ίδιος είχε ζητήσει να φύγει, έκανε προπονήσεις, έχει παίξει και σε ραδιοφιλικά. Δεν έχει παίξει τα πρώτα 3 επίσημα παιχνίδια της Watford, ακριβώς γιατί ο προπονητής τον Διονύζη κατάλαβε ότι δεν μπορεί να υπολογίσει πάνω του. Είχε ζητήσει να φύγει, όπως και έγινε. Δεν νομίζω ότι θα βρούμε ένα παίκτη ο οποίος θα αργήσει να μπει στην ομάδα. Είναι κανονικά η μετρήση, δεν είναι τα πάντα. Είναι κλασικό 8, πολύ δημιουργικός παίκτης. Παίκτης που χαμηλώνει πολύ στο γήπεδο. Δεν μοιάζει τόσο πολύ με εξάρι τα εξάρια που βαράνε. Είναι όμως εξάρι deep line playmaker, όπως ήταν αυτό που σας έλεγα χθες ο Λεντέσμα, ο Αργεντινός, που είχε πάρει Παναθηναϊκός από την Λάτσιο, Κριστιάν Λεντέσμα. Τέτοιο είδους τέλος πάντων ποδοσφαιριστής. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, πολύ φαντεζή παίκτης, δηλαδή θα δούμε ωραία πράγματα. Και νομίζω και ο κόσμος Παναθηναϊκού θα δει ωραία πράγματα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και έχει πάρα πολύ ποιότητα, δηλαδή οι επαφές του, τα αγγίγματά του, οι κάθετες πάσες του, εκτελές του, τρομερό πόδι, αριστερό. Θα δούμε γκολ έξω από την περιοχή, θα δούμε πράγματα πάντων, που δεν έχουν οι χαφ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή.
0: Μέχρι στη Σκοπιά στο σουφλί σε βλέπουν, ρε μπαγάσα. Λέει ο τύπος εδώ: έχω φάει ένα μπιφτέκι 30 λεπτά μέσα στη ζέστη. Αργού να μ' αλλάξουν, λέει. Αργεί να βγει ο Γούλης. Χαιρετίσματα, φιλιά από σουφλί.
1: Ποιος κρατάει την κάμερα, θέλω να ξέρω.
3: Γιατί για να το ξέρω, που στέλνει το μήνυμα.
0: Ο κάμεραμάν, τον ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα, γιατί δεν αμείβεται από εμάς. Ε?
1: Ναι, προφανώς.
0: Φαντάζομαι.
3: Ναι, όχι. Έχουμε μεγάλη βοήθεια εδώ και μας τραβάνε κάμερα να είναι καλά.
2: Ρώτησε ο Μυρίστος ποιος είναι.
3: Επίσης.
2: Να στείλει επίδομα.
3: Θέλω λίγο πιο δυνατά το στούντιο, γιατί δεν σας ακούω πολύ καλά. Ένα τσι πιο δυνατά.
0: Ωραία, δώστε την επιστροφή πιο δυνατά στον Κώστα. Κώστα.
3: Μπράβο, η επιστροφή καταπληκτική τώρα.
0: Επειδή μαζευόμαστε σιγά-σιγά και γινόμαστε όλο και περισσότεροι, νομίζω ότι η παρουσία σου είναι καλό να πούμε την κουβέντα αυτή που θέλαμε να πούμε, Μπίλη μου. Ναι. Έτσι, συμφωνείς?
1: Ναι. Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε σαν αθλητικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει επίσημη πρόταση άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ στην Χιρόνα για να κάνει δικό του τον Ουναΐ. Θέλει να κάνει την μεγαλύτερη, ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του με τον Μαροκινό. Παραμένει ο διακαής πόθος όλης της ομάδας, όλων των ανθρώπων. Και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, κατέθεσε επίσημη πρόταση που ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ λιγότερα από αυτά που ζητάει η Χιρόνα αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει μπόνους μέσα που ανεβάζουν αρκετά το ποσό και έχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης για τον ποδοσφαιριστή.
0: Μπόνους για την ομάδα δηλαδή, που ναι, μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερο το ποσό από τα 11 που μου λες.
1: Σωστά, okay. Σωστά. Η Χιρόνα περιμένει μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει ακόμα μεγαλύτερη πρόταση στα χέρια της από άλλον σύλλογο. Δεν είναι η Αϊτχόφεν. Χθες γράφτηκε έντονα για την Αϊτχόφεν, οι Ολλανδοί φαίνεται να κάνουν πίσω. Ο Άγιαξ δεν έχει επανέλθει. Η ισπανική μεγάλη ομάδα δεν φαίνεται να υπάρχει στο κάδρο. Και με το χρόνο να πιέζει, δηλαδή 26 Αυγούστου πια, και την Χιρόνα και τον ίδιο τον Ουνάη, προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να το εκμεταλλευτεί όλο αυτό και να κάνει τον παίκτη δικό του. Το σημαντικό στην υπόθεση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγίσει και τους ατζέντιδες του Ουνάη.
0: Του φέρει τον Μπιλ. Ναι. Έχει επιστροφή ο Κώστας, μας ακούει ακόμα? Ωραία, δεν μας ακούει. Πάρ' τον λίγο από αέρα τον Κώστα μέχρι να τον φτιάξουμε πάλι. Ωραία.
1: Το σημαντικό λοιπόν στην υπόθεση είναι ότι ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει και με τους ατζέντιδες του παίκτη. Δηλαδή αυτό που προσφέρει στον ποδοσφαιριστή και στους ατζέντιδες.
0: Τους ικανοποιεί.
1: Τους βρίσκει σύμφωνους. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να πιέσουν την Χιρόνα για να πει το ναι και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Τώρα θα ρωτήσετε τι λέει ο Ουναΐ σε όλο αυτό. Ο Ουναΐ αυτή τη στιγμή πιέζεται πολύ, γιατί δεν έχει βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν θέλει να μείνει στη Χιρόνα, το έχει πει.
0: Τζιρόνα
1: είναι το σωστό, ναι. Δεν θέλει να μείνει στη Τζιρόνα γιατί δεν θέλει να παίξει στη La Liga 2, στη δεύτερη κατηγορία. Έχει μείνει εκτός αποστολής στα πρώτα μάτς. Είναι ξεκάθαρο. Αν η Τζιρόνα δεν βρει 15-16 εκατομμύρια μέχρι το Σαββατοκύριακο, θα αυξηθούν πολύ οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού για να κάνει το μεταγραφικό μπαμ και να φέρει τον παίκτη στην Ελλάδα και να τον ντύσει και πάλι στα πράσινα.
0: Άρα, ανακεφαλαίωση και ενώ ο Κώστας έχει την αγωνία του εκεί για το αν θα φύγει το αεροπλάνο, το δώσουμε για λίγο το λόγο να το σχολιάσει για ένα λεπτό.
3: Παιδιά, ναι, θα το χάσουμε το αεροπλάνο.
0: Ωραία. Θες κάτι να πεις γι' αυτό ή φεύγεις?
2: Τον Ουνάη μη χάσει.
3: Εγώ το ακούω αυτή την πληροφορία του Βασίλη.
0: Ναι.
3: Εξακολουθώ να λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει και άλλες προτάσεις.
1: Και εγώ λέω ότι είναι δύσκολο.
3: Το θέμα είναι τι θέλει να επιλέξει. Πάντως το πακέτο που αναφέρει η Ρεπορταζιακό Βασίλης έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστώ.
3: Για τη μεγαλύτερη πρόταση που κάνει ποτέ ο Παναθηναϊκός ο ποδοσφαιριστή.
0: Ευχαριστώ.
3: Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο που έχω να προσθέσω και να σας αφήσω σε λίγο γιατί όντως θα το χάσουμε το αεροπλανάκι.
0: Του σου είπα, ευχαριστώ να φύγεις.
3: Είναι ότι... Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Ακούεις, πάμε.
0: Πολύ καλά.
3: Ότι ο Τουμπά δεν είναι εδώ μαζί μας. Θα αναχωρήσει πολύ και εντός ημέρας για τη Γαλλία να κλείσει ιδανικός στη Χάβρη. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί να αποκτήσει και στόπερ. Εγώ απλά σας βάζω στο τραπέζι, δεν αποκλείω και την ελληνική αγορά στο στόπερ. Ο τέταρτος στόπερ του Παναθηναϊκού είναι και Έλληνας.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό που μας λες, το κουβεντιάζουμε. Καλό ταξίδι, αδερφέ μου. Μιλάμε μόλις φτάσεις. Μόλις πατήσεις έδαφος πάλι.
3: Αύριο πολύ πιο αναλυτικά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Καλό δρόμο. Bye.
0: Ξέρεις και το βράδυ, αν έχει κάτι ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός, μπορούμε να μιλήσουμε και με τον Κώστα. Το βγάλουμε
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι.
2: Μετά από τέτοιο θέμα θα έχει. Ναι.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο Ουναΐ πάντως γενικά έχει πέσει στο τραπέζι και για άλλες ελληνικές ομάδες το τελευταίο διάστημα.
2: Για αυτούς που ψάχνουν χαφ.
1: Ναι. Έχει πέσει και για άλλες ελληνικές ομάδες στο τραπέζι. Δηλαδή είναι ένα όνομα που όσο μένει, παραμένει σε αυτό το στάτους, γιατί το στάτους του τώρα είναι ότι δεν βρίσκει ομάδα. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Και για όσους ρωτάνε ότι μετά από τέτοιο Μουντιάλ πώς θα έρθει πάλι στην Ελλάδα, είναι γιατί έχουμε φτάσει 26 Αυγούστου, παιδιά, και δεν έχει. Παραμένει εκεί, μέλος της Τζιρόνα. Γιατί ζητά 20 εκατομμύρια, μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Γιατί ο ίδιος είναι και λίγο περίεργος και θέλει να βλέπει και τα δεδομένα στην ομάδα που θα πηγαίνει. Π.χ. πέρσι του τέριαξε, του τέριαζε στο μυαλό του το να πάει σε μια ισπανική ομάδα και να τον δουν μεγαλύτερες ισπανικές ομάδες και να κάνει μετά ένα άλλο βήμα. Τώρα, αν φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, θυμίζω εγώ ότι 2 Σεπτέμβρη κλείνει μεταγραφική περίοδος στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Δηλώνονται λίστες. Δεν μπορεί να περιμένει και πολύ. Δηλαδή, μετά τι θα κάνει, θα μείνει εκτός Ευρώπης.
2: Να σου ρωτήσω, μετράει το τι θα κάνει αύριο το βράδυ ο Παναθηναϊκός?
1: Πέρσι δεν μέτρησε για τον ίδιο το αν θα παίζει Ευρώπη. Γιατί πέρσι λέγαμε να δούμε και την Ευρώπη και πού θα πάει και πού θα. Πέρσι για τον ίδιο δεν μέτρησε το αν θα παίζει Ευρώπη.
2: Μέτρησε το
1: και με Μουντιάλ μπροστά του.
2: Μέτρησε το πρωτάθλημα.
1: Μέτρησε το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά σε ομάδα που ήξερε ότι θα παλέψει για την παραμονή της. Δεν ήταν σε πρωταγωνίστρια. Mm-hmm. Το γνώρισε ότι η Τζιρόνα, αν δεν πέσει, θα σωθεί τελευταίες αγωνιστικές κτλ. Και τελικά έπεσε. Και μάλιστα και με καλό ρόστερ έπεσε η Τζιρόνα. Νομίζω ότι δεν παίζει και ιδιαίτερο ρόλο αν δούμε ότι ο ίδιος πέρσι δεν σκέφτηκε καθόλου το αν θα παίξει στην Ευρώπη ή όχι. Τώρα θα σου πει, ναι, θα πάω στην Ελλάδα, αλλά θα πάω μόνο με δεδομένο ότι θα παίζω και σε ευρωπαϊκές διοργάνωσεις, ναι, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, οπότε μπορεί να παίζει ρόλο για την επόμενη σεζόν. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Είναι πολύ καλές οι πηγές που αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έκανε επίσημη πρόταση στην Τζιρόνα άνω των 10-11 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν λέμε προς Θεού σε καμία περίπτωση ότι ο παίκτης είναι στον δρόμο για την Ελλάδα. Λέμε ότι παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά οι πράσινοι θέλουν να τον μετατρέψουν στην πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας τους και να τον φέρουν στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και το αγαπημένο παιδί της Εξέδρας. Είναι ένας παίκτης που φέρνει και ενθουσιασμό και ουσία. Τον έχουμε δει, τον ξέρουμε. Είναι παιχταράς.
0: Είναι ένας από τους 3, 4, 5 που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν έρθει πάλι εδώ, που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα. Και η ερώτησή μου, το συνοδεύω με αυτό το σχόλιο, είναι ότι τα χρήματα που θα κληθεί να πληρώσει, αν έρθει εδώ στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός ετησίως θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, νομίζω θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στη χώρα.
0: Άρα θα
1: δεν
0: πάει over 3.
1: Με το Γιώβιτς τι γίνεται.
2: Είναι... Αν είναι πάει για 3, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος.
0: Είναι κάτι λιγότερο και αυτός και ο Ελ Κάμπι, το κουβεντιάζαμε προχθές. Άρα ναι. Ο Γιώβιτς.
2: Δύο κάτι. Τα πάγια μετράνε εδώ πέρα. Ναι. Τα μπόνους του μπορεί να φτάσουν. Σωστά. Με προκρίσεις, με γκολ, με συμμετοχές.
0: Ο Ναΐ θα είναι πάνω από 3. Ναι, λογικό είναι.
2: Είναι κίνηση που πραγματικά αλλάζει επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι συμπληρωματικός παίχτης.
1: Καλά, ναι, αν είναι καταφέρει παίκτης, και τον φέρει.
2: Απλά που λέμε ένας καλός παίχτης, τον αλλάζει επίπεδο, είναι προσωπικότητα. Mm-hmm. Άλλο πράγμα.
0: Άλλη ομάδα...
2: Μετά μιλάμε για άλλο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, άλλη ομάδα που κοίταξε προς τον Ναΐ, μιλάμε για την ΑΕΚ.
2: Ξέρεις. Δεν ψάχνει την παίχτη.
0: Όχι, δεν κοίταξε καθόλου όμως όλη τη μεταγραφική περίοδο. Γιατί ο Μπίλης λέει ότι όσο μένει χωρίς ομάδα, αυτό ισχύει εδώ και πολύ καιρό. Το Μουντιάλ θυμίζω τελείωσε εδώ και πάνω από ένα μήνα και μισό σχεδόν. Για αυτούς πολύ νωρίτερα, αποτελεί έναν ωραίο στόχο.
2: Η ΑΕΚ πρώτον δεν κοιτάει για τέτοιο παίχτη και δεύτερον δεν παφτάσει τέτοια νούμερα.
0: Άρα μιλάμε για τον Ολυμπιακό ίσως κάποια στιγμή.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, όχι, εγώ δεν το βάζω στον πέρασμα.
2: Η ομάδα που έχει ανάγκη τέτοιο πακέτο χαφ είναι έναν Ολυμπιακός περισσότερο.
1: Και ο ΠΑΟΚ είχε
2: τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ πήρε.
1: Ναι, πήρε. Είχε.
0: Είχε όμως, ναι. Άρα βάζει και τον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να κοίταξε προς τα εκεί κάποια στιγμή. Κοίτα, Μπίλη, να σου πω τι με εντυπωσιάζει εμένα. Ρεαλιστικό πολύ αυτό για Παναθηναϊκό και ότι ενδιαφέρεται τώρα που η τιμή του είναι λιγότερο αλμυρή. Γιατί κάποια στιγμή μιλούσαμε για 20 εκατομμύρια.
1: Ναι, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά ποσά.
0: Καμία νομίζω ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή με 20 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός με τα 16 που δίνει για τον Πουέρτα
0: είναι κοντά.
1: Είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, δεν έχει αδίκιο.
1: Δεν έχουν. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι πέφτουν πάρα πολλά λεφτά στην αγορά από τις ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
1: Πολλά. Από όλες δηλαδή. Και ο ΠΑΟΚ χθες 10 δεν έσκασε.
2: Ναι.
1: Πόσα έσκες για τον Ούγκρεσιτς.
2: Σωστά. 8 συν 2.
1: Πολλά λεφτά.
2: Βέβαια, Ολυμπιακός και.
1: Καταλαβαίνουμε τα γενικά.
2: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν μεγάλη κάβα από πωλήσεις.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Είναι πιο άνετη.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
1: Καλά, και ο Παναθηναϊκός έχει κάβα από πέρσινες πωλήσεις.
2: Ναι, αλλά ξόδεψε και πέρσι.
1: 40 εκατομμύρια.
2: Ξόδεψε και πέρσι.
1: Ξόδεψε, όχι πάρα πολλά.
2: Και το Γενάρη δεν
0: Γενάρη ξόδεψε.
1: Ναι, ναι. Αλλά πήρε 40 εκατομμύρια από Ιωαννίδη και, και Βαγιανίδη. Λίγο τσέριν τώρα, λίγο συμβόλαια που γλιτώνει. Λίγο...
2: Η ΑΕΚ μεγαλύτερη πόλη είναι ο Πινέδα, τα 8 εκατομμύρια της Ρήτρας.
1: Ναι.
2: Και
0: λέει ένας φίλος, αν έρθει, μπορεί να υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις. Λέει για τα μπόρδα αυτός. Δεν ξέρω, αλλά. Είναι
1: δεν
0: λογικό
1: το θεωρώ απίθανο.
0: Είναι λογικό αυτό που λέει.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο. Γενικά στο Παναθηναϊκό, παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη μέχρι τη Δευτέρα. Όσο πλησιάζουμε, δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη, όσο πλησιάζουμε στις μέρες που θα πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA. Υπάρχουν και άλλα ονόματα που είναι στο τραπέζι, που έχουν προταθεί. Δηλαδή, ο Στάγκε δεν είναι μια περίπτωση που μπορούμε να την αποκλείσουμε. Ακόμα και σήμερα. Εμένα μου ήρθε και μια πληροφορία μέσα στη μέρα ότι έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό και ο Άμραμπατ. Αλλά νομίζω ότι με
2: ο
1: τον.
2: Σοφιάν.
1: Ναι, με τον παίκτη που πήρε σήμερα. Μήπως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς, συγκρούονται.
2: Προφανώς, ναι, ναι.
1: Δηλαδή ήταν μια από τις περιπτώσεις που κοίταζε ο Παναθηναϊκός και τον Άμραμπατ. Αλλά παίρνει τον Λούζα.
0: Με αυτόν σίγουρα συγκρούονται, έχεις δίκιο.
2: Με τον Λούζα περισσότερο.
0: Με τον Ουνάη δεν συγκρούονται.
1: Με τον Λούζα συγκρούονται, αυτό λέω.
0: Με τον Λούζα συγκρούονται.
1: Ότι αν δεν ήταν ο Λούζα, ίσως ο Παναθηναϊκός να κοίταζε πιο πολύ. Δηλαδή τις κοίταζε και τις δύο περιπτώσεις και αφού τα βρήκε με τη Watford, πάμε να πάρουμε τον Λούζα. Γενικά υπάρχει και διάθεση να δοθούν χρήματα, αυτό το ξέραμε. Το είχαμε πει από τις αρχές του καλοκαιριού ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει συγκεκριμένο budget. Και φαίνεται ότι και οι άλλοι δεν το έχουν. Δηλαδή ούτε ο Ολυμπιακός το έχει. Εγώ τρελάθηκα σήμερα που διάβασα 16 εκατομμύρια. Σπάει ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει πολύ μεγάλες πωλήσεις ο Ολυμπιακός.
1: Και φαίνεται.
2: Έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη.
1: Σωστά.
2: Εδώ το ζήτημα και τον Παναθηναϊκό και το μεγάλο ερωτηματικό είναι με τόσο μεγάλες πωλήσεις, τόσο μεγάλες επενδύσεις, δεν έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη. Αν μία στο εκατομμύριο γίνει στραβή αύριο το βράδυ.
0: Ο Παναθηναϊκός... Καλά, δεν είναι μία στο εκατομμύριο.
2: Εγώ το λέω, μία στο εκατομμύριο. Να,
0: είναι παραπάνω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να μην γίνει.
0: Παραμένει φαβόρι ο Παναθηναϊκός,
2: ναι, ναι, ναι,
0: βεβαίως,
2: ναι, ναι,
0: αλλά...
2: Μία στο εκατομμύριο ναι. Να πάνε όλα στραβά. Πώς θα το δικαιολογήσει όλο αυτό στο θέμα του budget, στο cost control.
1: Τι να σου πω,
2: είναι
1: δεν
2: πολύ
1: ξέρω.
2: Μεγάλη, δηλαδή θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε πώληση.
1: Ναι.
2: Είτε τώρα στα χασομέρια της μεταγραφικής περίοδου, είτε το Γενάρη.
1: Ναι. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Εγώ νομίζω μέχρι την Κυριακή θα έχουμε μάθει την επόμενη ομάδα του Μπακασέτα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Ίσως είμαι σε θέση αύριο να σας πω περισσότερα.
2: Ωραία.
1: Δεν θέλω να σου πω ούτε χώρα. Ούτε
0: αυτό πήγα να πω.
1: Γιατί το ξέρω, σε έβλεπα.
2: Θα είναι έκπληξη για μας.
1: Δεν θέλω να σου πω.
2: Μόνο αυτό.
1: Ναι, θα είναι λίγο έκπληξη.
2: Ωραία,
1: αν
2: αυτό.
1: Καταλήξει εκεί που γνωρίζω.
2: Αυτό αρκεί.
0: Αυτή η χώρα έχει την ίδια σημαία με εμάς.
1: Στην Κύπρο λες.
2: Ναι. Η διασημεία δεν έχει, δύο ημέρες.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αλλά είναι,
0: για δώσε
1: είναι...
0: λίγο το κοντινό του Βασίλη. Κοίτα πόσο ωραία γράφει. Όχι εμένα, το Βασίλη δώσε μας. Όχι εμένα,
1: με
0: τον
1: Βασίλες.
0: Άλλο Βασίλη. Δες πόσο ωραία γράφει και πόσο ίδιο με τον Μπακ είναι τα
1: ναι.
0: Μάτια σου. Ωραία, φοβερό, ε.
1: Ναι, αμάρτιο.
2: Γκομενοπαγίδα δυνατή.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Στα και έστειλε και ένας από Αλιβέρη.
1: Όντως.
0: Μήνυμα, ναι.
1: Τι έστειλε.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Χαιρετίσματα.
0: Είχατε μια διένεξη πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι αφορούσε.
2: Είχα το ίδιο και εγώ με τον Παγκόπουλο.
1: Τι διένεξη. Τι έστειλε, ρε, δεν το είδα.
0: Αφορούσε μια
1: γυναίκα.
2: Αλιβέρη, ναι. Είχε κάψει καρδιές.
1: Τι έχω κάνει.
2: Έκλεισε σπίτια.
0: Μακριά. Συγκεκριμένα το δικό του λέει.
1: Όχι, ρε, τι λέτε, δεν υπάρχουν αυτά. Σε Αλιβεριώτε τώρα σε συντοπίτε.
0: Δεν το κάνει αυτό.
2: Έλληνε του Φεκάη, Έλληνα.
0: Αλλά μόνο σε Αλιβεριώτε δεν το κάνει. Λοιπόν, Βασίλη, τι πιθανότητες δίνεις, λέει σε σένα. Προφανώς για τον Ουνάη αναφέρεται ο φίλος στο donation.
1: Ναι.
0: Ναι. Όσο δεν πλησιάζει, είπες, άλλη ομάδα ακόμα.
1: Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω με νούμερα, αλλά είναι λίγο πιο μεγάλες από αυτές που ήταν πριν από λίγες μέρες, όταν ξεκίνησε η ιστορία.
0: Και ολοκληρώνω τη σκέψη μου και σου λέω ότι ρεαλιστικό του Παναθηναϊκού που πάει τώρα να χτυπήσει ένα παίκτη με μια τιμή αρκετά καλή, ρεαλιστική, όχι 20. Αλλά πώς δεν έσκασε μέχρι τώρα πρόταση για αυτό το παίκτη εδώ και ένα μήνα και που είναι στην αγορά.
1: Να σου πω κάτι. Μπορεί η Ευρώπη να μην τον κοστολογεί στα 15 πλάς εκατομμύρια τον Ουνάη. Μπορεί.
0: Μετά το Μουντιάλ αυτό, ε.
1: Μπορεί να μην τον κοστολογεί, ρε φίλε, για να μην έχει έρθει καμιά ομάδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να λέει ότι μέχρι 15 το ταβάνι μου.
0: Μήπως περίμενε και κάποια ομάδα πιθανή να δει πόσο θα πέσει η τιμή του.
2: Η Villarreal ήταν, θυμάμαι, μεγάλο φαβορί.
1: Η Villarreal ήταν φαβορί, ναι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ έχουν ακουστεί τρελά πράγματα και για ότι θα τον είχε αγοράσει η City κάποτε, η Μπαρτσελόνα. Εντάξει, τώρα αυτά νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Mm-hmm. Όχι, φίλε, Τζιρόνα είναι, δεν είναι Χιρόνα που το γράφεις, Παύλο μου. Ψαγμένο αυτό, μην το αναζητάς άλλο. Καταλανή δεν είναι αυτή, καλά δεν θυμάμαι.
1: Ναι, Καταλανή είναι, από Βαρκελόνη είναι.
0: Σωστά.
1: Από Βαρκελόνη είναι.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά στην χορηγό μας εταιρεία. Καθ' υπόδειξη της κυρίας Πένα, γεια σου, Τζορτίνα μου. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής και θα είναι και σήμερα και αύριο και ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και στις εκπομπές που κάνουμε βράδυ, της Athletico by Night, με τις ευρωπαϊκές βραδιές των ελληνικών ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet. Τα λέμε το βράδυ και πάλι. Θέλω να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν τώρα στον Παναθηναϊκό στο 90 ουσιαστικά. Αποχωρήσεις παιχτών που ουσιαστικά δεν υπολόγιζε. Ή εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ λίγο πιο πίσω στο rotation. Ή εν πάση περιπτώσει, το πω κι αλλιώς, Βασίλη μου, δεν έκανε και τη διαφορά στα μάτια του προπονητή. Μιλάω για τον Τζέριν, που είναι ένας καλός παίχτης, αλλά δεν θα έκανε τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Στα μάτια του προπονητή, ξαναλέω, και της διοίκησης. Άρα πηγαίνει για αναβάθμιση εκεί, παίρνει τον Λούζα.
2: Ξεκάθαρη.
0: Έτσι δεν είναι. Ο Ουναΐ, εφόσον υπάρχει αυτή η πρόταση που μου λες, που με το πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχεις κάνει, προφανώς δείχνει πράγματα για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, ότι ναι, τι θέλουν να κάνουν τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν το πετύχουν με τον Ουναΐ, αλλά θέλουν σίγουρα να δουν κάτι πολύ καλύτερο εκεί. Αναβάθμιση δηλαδή σε σχέση με τα μπόρδα. Ακόμα και τώρα, κάτι ναι, παραπάνω καλύτερο το Γιάνκοσιτς, που είναι στα 20 του τώρα.
1: Ναι.
0: Εσύ τον υπολογίζεις πιο πολύ αριστερά ή τον υπολογίζεις πίσω από τον φορ?
1: Το Γιάνκοσιτς.
0: Όχι. Αν έρθει, αν ερχόταν, λέμε τώρα.
1: Ουναΐ. Πίσω από τον φορ.
0: Άρα.
1: Εκεί είναι η καλύτερη.
0: Εκείνη η θέση του.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι η θέση του.
2: Στο 4-3-3 να είναι ο παίκτης.
1: Ναι, ναι.
2: Πιο ελεύθερο ρόλο.
1: Ναι, ναι. 6-8 και στο 10 Ουναΐ.
0: Και του Μπα πετάει για Γαλλία, για Χαύρη και ψάχνει να βρει επόμενο στόχο μεταγραφικό Παναθηναϊκός. Μας είπε και ο Κώστας ότι πιθανό να κοιτάξει κάποιον στόπερ.
1: Θα πάρει στόπερ. Θα πάρει στόπερ. Και, και νομίζω ότι και εξτρέμ θα πάρει.
0: Για τον Ζαρουρί, λες.
1: Ναι.
0: Αντιζαρουρί. Ναι. Όχι, δείχνει πράγματα. Ό,τι αξιολογείται και δεν θεωρείται πιστικό, τον, ναι, το αλλάζει. Και έχει σημασία ιδιαίτερη το ότι δεν έχει ασφαλίσει την Ευρώπη ακόμα. Αυτό κάτι δείχνει. Ότι θέλει πάση θυσία, τι? Το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Καλά, εννοείται. Δεν το συζητώ.
0: Δεν υπάρχει άλλο στόχο για τον Παναθηναϊκό.
1: Μα το έχει πει και προπονητή του.
2: Ξεκάθαρα.
1: Και νομίζω ότι είναι ο πρώτο προπονητή που το λέει. Όλοι οι προπονητές έλεγαν να χτίσουμε, να δούμε μακροπρόθεσμα, να κάνουμε. Καλό Μπενίτε θα έλεγε, μου είπα να βγάλω τον Παναθηναϊκό τέταρτο.
2: Να περάσουμε το Λεβαδιακό.
1: Ναι, έτσι έλεγε.
2: Και το επόμενο καλοκαίρι έχουμε δύο ομάδες στο Champions League. Mm-hmm. Και αυτό μετράει πάρα πολύ, γιατί ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε νέο γήπεδο. Μετράνε όλα για όλους.
0: Τι βλέπετε για Χράντετς? Ενώ ο Κώστας πετάει.
1: Βλέπω διπλό. Mm-hmm. Πρόκριση.
0: Βλέπεις, ε. Πώς θα το πάει το παιχνίδι,
1: δηλαδή? Πιστεύω ότι πήρε το μάθημά του. Όχι μόνο ο προπονητής, όλη η ομάδα.
0: Πιστεύεις θα πάει πάλι με δύο επιθετικούς μαζί, κοντά-κοντά, ενώ...
1: Δεν το ξέρω αυτό, άμα σου το πει ο Κώστας.
0: Ναι. Καλά, σίγουρα το ξέρουμε, αλλά
2: μήπως... Πάντως μεγάλο ψυχολογικό βάρος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Βάρος και πίεση. Μετά από αυτό που έγινε, ξεκάθαρα πιο ποιοτική ομάδα, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και μπορεί να το καθαρίσει την πρόκληση για το πρώτο ημίχρονο. Το θέμα είναι και η διαχείρισή του. Εκεί κολλάει το να έχει πάρει το μάθημά του, θα πω εγώ, ο προπονητής. Γιατί ρεβάνς μετά από τέτοιο πρώτο μάτς θέλει διαχείριση. Θέλει νοοτροπία, να περάσει παίκτες που τη θες, θέλει διαχείριση. Μετράει πάρα πολύ ο προπονητής στα προκριματικά.
0: Σωστά. Τρία πράγματα πρέπει νομίζω να αποσαφηνίσουμε και θα το πούμε και με τον Κώστα το βράδυ για το τι θα γίνει αύριο. Το ένα είναι αν θα πάει με τριάδα, το οποίο θεωρώ μάλλον απίθανο στα δικά μου μάτια. Και για να βάλει όλη την πλευρά, ας πούμε, δεξιά, για παράδειγμα, τον Ρουανό. Το δεύτερο είναι στα χαφ, είναι ικανοποιημένος από αυτό που είδε και τι θα αλλάξει. Ένα πρόσωπο. Άρα θα μιλάμε για Καμαρά και τι, Κοντούρι.
1: Δεν το περιμένω αυτό εγώ.
0: Δεν το περιμένεις.
1: Όχι, περιμένω Καμαρά Τσιριβέγια.
0: Πάλι το ίδιο.
1: Ρε φίλε, τους άφησε 95 λεπτά. Άρα κάτι βλέπει, κάτι έβλεπε, κάτι πιστεύει ότι απέναντι σε αυτή την ομάδα λειτουργεί σωστά με αυτούς τους δύο. Ναι. Αλλιώς κάποιον θα είχε αλλάξει όταν έβγαλε. Κάποιον θα είχε βγάλει από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όταν άρχισε να πέφτει η απόδοσή τους, να μην έχουν τα ίδια τρεξίματα όσο είχαν μέχρι το 70, ξέρω εγώ. Μου δείχνει ότι τους εμπιστεύεται πολύ για τα συγκεκριμένα μάτς τουλάχιστον. και ότι θα πάει με αυτούς τους δύο, τουλάχιστον από την αρχή.
0: Εγώ θα πήγαινα παντός
1: δεν
0: με τον
1: Πιτσιρικά,
0: δίπλα στον Καμαρά.
1: Και εγώ μπορώ να τον έβαζα τον Κοντούρη.
0: Θα βάζεις δίπλα στον Καμαρά όμως, ναι, ή δίπλα στον Τζιριβέγια.
1: Δίπλα στον Καμαρά.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Κυρία.
1: Δίπλα στον Καμαρά.
2: Εγώ τον Κοντούρη τον θέλω και για τη διαχείριση του αγώνα μετά τις αλλαγές. Θα τον ήθελα, θα τον κρέταγα. Mm-hmm. Πρέπει πρώτα ο Παναθηναϊκός να δείξει την ποιότητά του, να δείξει ξανά την ξεκάθαρη διαφορά του σε σχέση με τον αντίπαλο. Και αφού το διασφαλίσει αυτό,
0: μετά
2: να κάνει μια διαχείριση με ένα παιδί το οποίο θα είναι aggressive, ψηλό για τις συμβαίνες φάσεις και τρεχαλάτζης. Αυτό θέλει. Και να καλύπτει τα κενά.
0: Και το τρίτο που βάζω στο κουβέντα είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Αν τελικά θα παίξει κοντά ο Λιβάη Γκαρσία στον Τετέ ή αν θα είναι δεξιά αυτός και πίσω του δούμε κάτι
2: κανονικό. Αυτό μπορεί να ξεκινάει δεξιά ο Λιβάη, mm-hmm, αλλά πάντα καταλήγει κοντά στην περιοχή.
0: Δεν
2: έχει μια ελευθερία
0: ότι...
2: κινήσεων.
0: That's.
2: Δηλαδή, το Λιβάη μην τον περιμένεις πολύ να στέκεται στο σύστημα, mm-hmm, και τακτικά εκεί που πρέπει να καλύπτει τη θέση του, να κρατάει τη θέση του. Θα πάει πολύ κοντά εκεί. Γιατί μην ξεχνάμε και η καλύτερη χρονιά στην καριέρα του Λιβάη, αυτή που τον εκτόξευσε, ήταν center for. Δηλαδή, έχει τα χαρακτηριστικά να παίξει μέσα στο κουτί. Απλώς δεν θα πρέπει όταν μπαίνει να τρακάρει με τον Ντετέι να μην κάνουν τις ίδιες κινήσεις. Και να μάθουν και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω, mm-hmm, ότι ο ένας όταν θα μπαίνει εδώ, ο άλλος θα κάνει μια αντίθετη κίνηση, να έχουν επιλογές. Γιατί αυτό πρέπει να μάθουν κυρίως τον Παναθηναϊκό. Και όσο προστίθενται και νέα χαφ, όλο αυτό θα πρέπει να δουλεύεται και μέσω αγώνων. Είναι πολύ, ναι, δύσκολο. Σωστή. Αυτό που επιχειρεί ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Από την αρχή, στην εξέλιξη του καλοκαιριού. Όχι από την αρχή. Mm-hmm. Τη βρήκε έτοιμη και την προετοίμασε και τη δούλεψε. Είναι στην εξέλιξη, αλλάζει ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Και το άλλο που είπα για τον Ταμπόρδα ή τον Γιάγκουσιτς, ποια είναι η δική σου άποψη, Τάσο? Ποιος μπορεί να βοηθήσει περισσότερο σε ένα τέτοιο μάτς?
2: Αυτό το καλοκαίρι βλέπω το Γιάγκουσιτς πολύ επιδραστικό και με τρομερή διάθεση να δείξει το παιδί πράγματα. Mm-hmm. Αυτό που ζητάει τώρα ο Παναθηναϊκός, εγώ θα τον έβαζα τον Γιάγκουσιτς.
0: Συμφωνούμε.
2: Για το τώρα συζητάω.
0: Ναι, συμφωνούμε. Λοιπόν, τι γίνεται, τσεκάρεις ρεπορτάζ, αν έχει εξέλιξη?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, ωραία, εντάξει. Όμορφα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αρκετές εκπλήξεις για εσάς. Μία από αυτές θα είναι και πάλι κάποια δώρα τα οποία πολλή ώρα θα δώσουμε στα χέρια κάποιου από εσάς. Μιλάω για το κινητό τηλέφωνο, όπως κάναμε και πέρσι, όλη τη χρονιά. Μιλάμε για κάποια δώρα τα οποία έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος εδώ και η Μαριάννα θα έρχεται να τα δίνει σε κόσμο οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο chat. Πάρα πολύ ωραία. 1300 τα like, πάρα πολύ όμορφα. Και πηγαίνουμε για 7000 κόσμο προηγουμένως. Τώρα είμαστε λίγο πιο κάτω. Οπότε βλέπουμε τι θα γίνει μέχρι τέλος της ημέρας. Τα ρεκόρ
1: είναι για να σπάνε.
0: Και χθες κάναμε τρομερά ρεκόρ. Εννοείται.
2: Τη βόμβα την έριξε ο κύριος Μύρωσος.
0: Λοιπόν, τι έχεις?
1: Τίποτα ακόμα.
0: Τίποτα?
1: Τίποτα ακόμα.
0: Ωραία. Εντάξει. Οτιδήποτε έχεις με διακόπτης.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουμε, Τζορτζίνα, να πάμε με ΑΕΚ σιγά σιγά, γιατί εντάξει, σήμερα είναι η μέρα της Ένωσης. Είναι η μέρα με τη ζαριά, όπως λένε κάποιοι, των 25 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Κάπου εκεί έχουμε φτάσει.
0: Κάπου εκεί.
2: Πέρασαμε ένα βράδυ το οποίο δοκιμάστηκε η ψυχολογία μας, με Πινέδα να βάζει γκολ, Ιούμπισιτς να βάζει γκολ και η Λάσκ να κάνει την ανατροπή.
1: Τι κάνανε αυτοί?
0: Από 0-4 συνολικό σκορ.
2: Από 0-3.
0: 4 συνολικό σκορ.
2: Σκόραρε η Celtic.
0: Σωστά.
2: Πρώτη, προηγήθηκε.
0: Έγινε 4.
2: Και μετά το γύρισαν όλο.
0: Μετά το γύρισα.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Και πες μετά.
2: Σκόραρε Ιούμπισιτς. Μετά από λίγο έβαλε ο Πινέδα μια γκολάρα. Στο 82 κέρδισε η Monterrey τη Chicago Fire. Και σήμερα αντιμετωπίζουμε το Γκρούγκιτς.
0: Και πες μου τώρα, το ποδόσφαιρο δεν είναι το καλύτερο άθλημα για να δημιουργεί τέτοιες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Δεν αφορούν μόνο τις δύο ομάδες που παίζουν,
2: ακριβώς,
0: αλλά και γύρω-γύρω, σε όλη την Ευρώπη.
1: Πάντως, ρε φίλε, πήγα να πω ότι αυτή η Celtic δεν πετυχαίνει τίποτα. Δηλαδή, έχει αποκλειστεί 5-6 φορές σερί.
2: 6 σερί αποτυχημένες προσπάθειες στα play-off.
1: Και τώρα χθες τι άλλο θέλεις? 4-0 μπροστά είσαι.
2: Φαντάζεσαι να ήταν ελληνική ομάδα? Τι θα λέγαμε τώρα?
1: Θα την είχαμε κρεμάσει.
2: 6 σερί προκριματικούς να αποκλείεται στο Champions League. Και συμμετέχει μόνο όταν πηγαίνει απευθείας.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για ιστορική ομάδα. Τώρα μιλάμε για ομάδα με.
2: Και με 3-0 το πρώτο μάτσο.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν θα γίνει.
1: Και απέναντι όχι στην Μπαρσελόνα.
2: Ναι, ναι. Τη Λάσκ του Λιτζ. Καλό είναι αυτό, βέβαια. Πας και αγοράσουν τον Ιούμπισιτς του χρόνου. Mm-hmm. 2,5 εμμύρια είναι. Θα πάρουν λεφτά. Είναι και καλή ομάδα γιατί πάει από κάτω από την ΑΕΚ η Λάσκ στο ranking. Αν μπήκε η ΑΕΚ στο Champions League. Οπότε θα πάρει περισσότερα χρήματα η ΑΕΚ στο συνολικό πακέτο. Και από αυτό το ποτ δεν είναι κακή αντίπαλο η Λάσκ, αν μπει να πάρει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Οπότε το κρατάμε αυτό.
0: Σωστό.
2: Για το UB.
0: Λοιπόν, πώς θα πάει σήμερα?
2: Πώς θα πάει, εντάξει. Τώρα...
0: Όχι το match, ο Γιάννη, ναι, πώς θα πάει στο match.
2: Ναι. είναι το μεγαλύτερο μάτς των τελευταίων ετών για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μετράει μια αποτυχημένη προσπάθεια το 23 να μπει στο Champions League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια με την Adverb. Τότε η ΑΕΚ δεν ήταν έτοιμη, δεν ήταν ποιοτικά στο επίπεδο που έπρεπε και αποκλείστηκε από καλύτερη ομάδα. Τώρα όμως νομίζω ότι έχει όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα υπέρ της για να περάσει τη Λεύσκη και να πετύχει τον πολύ μεγάλο στόχο να επιστρέψει στο Champions League μετά από αρκετά χρόνια, από το 2018-19. Πολύ μεγάλη υπόθεση και για τα παιδιά στα αποδυτήρια. Μόνο γι' αυτό συζητούν, μόνο αυτό βλέπουν. Το είχε πει ο Ρώτα στη συνέντευξη τύπου στη Βουλγαρία. Το είπε και χθες ο Θωμάς 300. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να παίζουμε στο Champions League. Ο Ρώτα είπε ότι ήταν το παιδικό μας όνειρο. Δεν έχει παίξει ποτέ ο Ρώτα. Είναι το παιδικό μου όνειρο, αυτό που έβλεπα από μικρός, να παίξω στο Champions League. Και τώρα να το ζήσω. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά από ποτέ. Βεβαίως όλα αυτά είναι θεωρητικά, γιατί έρχεται μια ομάδα πολύ επικίνδυνη. Στο μεσοαμυντικό κομμάτι θα πω εγώ, γιατί ξέρει να κλείνει χώρους, να στείνεται καλά αμυντικά. Επιθετικά δεν μου έχει δείξει κάτι τρομερό, παρότι έχει αυτό το ποιοτικό το Ρεϊνάλντο που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τα στόπερ της ΑΕΚ. Τα πήγανε καλά στο πρώτο παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει με υπομονή και ισορροπημένα. Οπότε κάπως έτσι το βλέπω να ξεκινάει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν νόμιζε ότι θα πάει απευθείας να πιέσει τόσο πολύ τη Λεύσκη. Θα πρέπει να το πάει λίγο ισορροπημένα, να μην δώσει δικαιώματα και χώρους. Γιατί αν γίνει καμιά ζημιά στην αρχή, θα πρέπει να τρέχει και να μην φτάνει από εκεί και πέρα. Και είναι τέτοιος προπονητής ο Νίκολιτς. Πάει είναι στο παιχνίδι της υπομονής. Θέλει η νοοτροπία των παιχτών του να είναι σοβαρή και συγκεντρωμένη και να μην δίνουν χώρους και δικαιώματα. Με ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια, με αυτή την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί απόψε, καταλαβαίνεις ότι η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι. Αυτό δημιουργεί βεβαίως και πίεση στους δικούς σου παίκτες για αυτό που πρέπει να κάνουν απόψε. Γιατί προφανώς οτιδήποτε άλλο εκτός από πρόκριση απόψε είναι μια αποτυχία για την ΑΕΚ με βάση τα δεδομένα και τις συνθήκες που υπάρχουν μέχρι και τη σέντρα του αγώνα. Πολύ μεγάλη υπόθεση να μιλάμε 14 μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Νίκολιτς. Να μιλάμε ότι η ΑΕΚ έχει πάρει με την πρώτη προσπάθεια το πρωτάθλημα και το επόμενο καλοκαίρι από τότε που ανέλαβε την ΑΕΚ να είναι έτοιμος να μπει στο Champions League είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ.
0: Δεν είχαμε συνεννοηθεί, αλλά ήθελα να το πω αυτό και μιας και μου δίνεις την ευκαιρία. Ο τύπος αυτός ήρθε
2: Ιούνιο του 2025.
0: Για να μπει στα παπούτσια ενός πολύ αγαπητού προπονητή για την ΑΕΚ που έχει κάνει πράγματα, έτσι. Σε μια αλλαγή πραγμάτων και στην ίδια την ΑΕΚ διοικητικά.
2: Διοικητικά, μια ψυχολογία τσακισμένη από 0-6 στα play-off.
0: Σωστά. Και τι κάνει τώρα, περνάει τρεις γύρους πέρσι. Μπαίνει η Ευρώπη. Την πηγαίνει όσο πιο μακριά μπορεί.
2: Κόντρα στη Ράγκα.
0: Παίρνει το πρωτάθλημα. Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη. Πρώτη του χρονιά, ξαναλέω. Και τώρα έρχεται η στιγμή και παίζει προκριματικά και είναι 90 λεπτά. Ελπίζω όχι παραπάνω από 90. Μπάμε και γίνουμε και καρδιακοί το βράδυ. Και να φτάσει στους ομίλους ψέματα. Στη League Phase του Champions League. Αυτό και με τα έσοδα που συνεπάγονται, έτσι. Και με τη γκλαμουριά και με τη λάμψη. Και
2: το πρεστίζ όλων, το βιογραφικό όλων.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Και τα οικονομικά, μην το συζητάμε. Τα οικονομικά είναι τεράστια. Είναι τα οικονομικά δεδομένα και το πρεστίζ είναι ικανά να εκτοξεύσουν το project της ΑΕΚ πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμεναν ο Ηλιόπουλος και ο Ριμπάλτα όταν ξεκίνησαν το Μάη του 2025 να συζητούν για όλο αυτό πριν έρθει ο Νίκολιτς.
0: Προφανώς τα σωμομερίδη έχουν και από τη διοίκηση που τον εμπιστεύτηκαν και που τον στήριξαν σε δύσκολη.
2: Όλοι
0: και ο Ριμπάλτα και όλα αυτά.
2: Όλοι έχουν πάρει αποφάσεις.
0: Αλλά στέκομαι σε αυτόν τον τύπο εδώ πέρα που από εγώ στην αρχή αν μου έλεγε ότι ο τύπος αυτό θα τα κάνει όλα αυτά σε ένα χρόνο από τώρα, σε 14 μήνες που λες, εγώ δεν θα πονταρά ούτε ευρώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Η ΑΕΚ ξεκίνησε θέση 159 πέρυσι το καλοκαίρι. Με το μαχαίρι στο λαιμό για να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους στο Conference League. Τώρα έχει φτάσει μετά την περσινή της πορεία στην 80η και καταλαβαίνετε ότι μια πρόκριση που θα την φέρει θα είναι σίγουρα στους κορυφαίες ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League και εκεί δεν θα είναι και στις τελευταίες ομάδες.
1: Βοηθάει πάρα πολύ, λέω εγώ, το Conference League για να διορθώσεις θέσεις στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Πάρα πολύ.
2: Και κακές χρονιές.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Λόγω δυναμικότητας και αντιπάλων.
2: Υπάρχουν ομάδες που
0: μπορεί να φτάσει οκτάδα δηλαδή.
2: Απλώς κάποιος θα περίμενε ότι από το Conference την επόμενη χρονιά η ΑΕΚ το πλάνο του θα πάει στο Europa. Τώρα έχει την ευκαιρία να κάνει αυτό το άλμα, να προσπεράσει το Europa και να πάει στο Champions League. Πολλοί συζητούν, για να είμαστε δίκαιοι, ότι θα ήταν πιο ασφαλές αγωνιστικά να πάει η ΑΕΚ στο Europa.
1: Ναι.
2: Και το συζητάω. Okay. Αλλά όταν έχει μια ευκαιρία να παίξει με τους καλύτερους του κόσμου, τους καλύτερους παίκτες του κόσμου που παίζουν στο Champions League, όταν έχει την ευκαιρία να παίξει με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Προφανώς δεν το συζητάμε. Πρέπει να κάνεις τα πάντα για να το πετύχεις. Για την ΑΕΚ είναι μια τεράστια ευκαιρία, το επαναλαμβάνω, να παίζει με τη Λεύσκη Σόφιας ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια από 0-0. Και θεωρώ ότι η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων, γιατί η ΑΕΚ είναι ποιοτικά πολύ καλύτερη ομάδα από τη Βουλγαρική, πιο γεμάτη, έχει προσωπικότητες. Νομίζω ότι όλα αυτά θα φέρουν τη διαφορά στο χορτάρι, είτε εύκολα είτε δύσκολα, είτε αν χρειαστεί κανονική διάρκεια, παράταση, δεν ξέρω, στα πέναλτι να μην πάμε. και δεν αντέχω. Μέχρι παράταση. Μέχρι παράταση είμαι καλά.
0: Αν και ωραίο θα είναι σαν τέτοιο. Θα είμαστε δυο μας, θα βλέπουμε το μάτς.
2: Απλώς δεν θα έχετε ρεπόρτερ ΑΕΚ εν ζωή. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, δεν θα βγάλουμε το φάνη.
2: Θα καλύπτεται.
0: Σιγά. Πώς το λες, το μοναστήρι είναι καλά.
2: Εκεί δεν θα φτάνει το μοναστήρι.
1: Τάσο, μην πας πέναλτι, φιλέ.
2: Όχι, όχι. Και δεν έχουμε και καλή. Στην ΑΕΚ δεν έχουμε. Φέτος δεν ξεκινήσαμε καλά με πέναλτι.
0: Πατίτσα πάνω είσαι. Περιέγραφες το μάτς χθες, ε.
2: Καλά τα πήγε, αδερφές μας.
0: Καλά το πήγε στο μάτς.
2: Μεγάλη πατίτσα, γίγαντα.
0: Έχεις ξεκινήσει κι εσύ όπως πέρσι εδώ, συνάδελφος, να ξεπαστρέψεις όλες τις καλές ομάδες από το Καραμπάο. Δεν σου γίνει το χατήρι. Πέρσι πήγαν τελικό η City με την Arsenal. Θα πάνε και φέτος καλές ομάδες. Απλώς πατάτε τη μεγάλη την γκάλα στο κύπελο Ισπανίας πέρσι που αποκλείσαμε τη Real νωρίς.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Okay. Τώρα με Μουρίνιο όμως.
2: Ήταν βέβαια το μάτσο που αποκλείσει και ήταν επικό.
0: Ναι, και αφορούσε και παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Α, με τον.
0: Τον Μπετανκόρ.
1: Μπετανκόρ. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας μην ξαναγίνει όμως, δεν πειράζει, εντάξει. Ας τον αφορά. Ας περάσει η Ρεάλ μέχρι τελικό. Ωραία.
2: Πολύ σημαντικό κομμάτι στο. Έλα, πες μου.
0: Τίποτα. Μιας και αναφέρεσαι σε αυτό το κομμάτι και είπες δύο-τρία πράγματα
2: για το σημερινό.
0: Να βλέπαμε και λίγο το αγωνιστικό σχέδιο οπτικοποιημένο, όπως το έχεις δώσει για την ενδεκάδα, την πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ σήμερα. Η οποία από ό,τι φαίνεται, χωρίς εκπλήξεις, αν σκεφτούμε ότι ο ένας παίκτης που ήταν εξαιρετικός, ο Βιτάλης, στο πρωτάθλημα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Άρα ο Κάρι είναι στη θέση του, αυτόν βάζεις. Τα δύο άκρα τα αλλάζει όπως το κουβεντιάζαμε. Δεν θα παίξει ο Γκατσίνοβιτς, προφανώς θα παίξει ο Κοϊτά και θα παίξει ο Μάγερ στην απέναντι πλευρά και όχι ο Ζούπκοφ. Και μπροστά διατηρεί το δίδυμο.
2: Σε σχέση με τη Σόφια είναι μια αλλαγή Βάργα αντί Ζίνη.
1: Ναι.
2: Σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Δεν του βγήκε αυτό με το Ζίνη. Το Γιώβιτς Βάργα μπορεί να πει κάποιο σε μια πολύ απλοϊκή ανάλυση ότι για μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια σου ταιριάζει περισσότερο το Γιώβιτς Βάργα. Mm-hmm. Έχει περισσότερο την μπάλα, περισσότερα γεμίσματα. Περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρεις σε σχέση με ένα εκτός έδρας το οποίο θα πιστοχωρήσει και λίγο, θα θες να παγώσεις το ρυθμό. Εκεί θες τον παίκτη στο χώρο όπως είναι ο Ζίνη, ο οποίος παρόλα αυτά στη Βουλγαρία δεν ήταν καλός και επιδραστικός. Νομίζω ότι ως game changer στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Σε αυτή την δεκάδα έναν αστερίσκο μόνο για τον Κοϊτά, αν θα είναι στο 100% για να τον εμπιστευτεί ο Νίκολιτς. Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αν όχι και θέλει να τον προστατεύσει ή να τον ρίξει στην εξέλιξη του αγώνα. Εκεί θα μπει ο Γκατσίνοβιτς. Mm-hmm. Γενικότερα όμως, για μένα, επαναλαμβάνω, όπως είπα και χθες, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι να κρατήσει το 0, να μην δίνει χώρους και ευκαιρίες όπως

0: Είναι πολύ σημαντικό ότι γνωρίζει ο ένας το τι πρέπει να κάνει.
1: Βασικά 9 από τους 11 είναι τη περσινή σεζόν.
0: Ναι, εγώ λέω για την αμυντική ασφάλεια.
1: Ναι, ναι.
0: Μπροστά το ταλέντο του Μάγερ μπορεί να το δει να ξεδιπλώνεται, να βοηθήσει και τον Γιώβιτς και τον Βάργα με κάθετες. Είναι πολύ σημαντικός παίχτης. Αλλά στην άμυνα, σε τέτοιο παιχνίδι που δεν πρέπει να πάθει σε ζημιά, είναι σημαντικό ότι γνωρίζονται στην ΑΕΚ και κάναν και πολύ καλό παιχνίδι όλοι μαζί στη Βουλγαρία. Γενικότερα η ΑΕΚ δεν αλλάζει πάρα πολύ σε αυτά τα προβληματικά. Δεν είχε προσθέσει και πολύ νωρίς τις μεταγραφές. Ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Λυκογιάννης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Αριάγκα θα είναι στον πάγκο. Πιθανότατα στην εξέλιξη του αγώνα θα μπει είτε για καλό είτε για κακό, δεν ξέρω. Νομίζω θα μπει περισσότερο αν θέλει να διασφαλίσει ένα σκορ
2: και
0: να προσθέσει έναν χαφ ψηλό για τα στημένα με aggressive παιχνίδι κι αυτός. Γιατί ο Κάιριν δεν το έχει τόσο πολύ στο ρεπερτόριό του. Έχει την καλή κυκλοφορία, το να ελέγξει το ρυθμό, το να πάρει την πρώτη μπάλα από το press που θα ασκήσει ο αντίπαλος και να τη βγάλει από το αμυντικό τρίτο. Αλλά δεν είναι αυτός ο παίχτης ο οποίος θα πέσει στη μάχη για τις μονομαχίες. Αυτό είναι ο Μαρίν. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Και γενικότερα οι επιστροφές της ΑΕΚ στις μεταβάσεις είναι ένα ερωτηματικό. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και απόψε. Αλλά γενικότερα η ΑΕΚ σιγά σιγά θα αλλάζει και αυτή. Γιατί θα μπει ο Βιτάλης στο αρχικό σχήμα. Θα δούμε και τι θα γίνει με τον Αριάγκα. Γενικότερα θα προστίθενται παιδιά και θα αλλάζει και στην εξέλιξη. Αλλά το ζητούμενο απόψε δεν είναι να παίξει καλά, δεν είναι να ενθουσιάσει. Το λέω και για τον κόσμο τι θα περιμένει από το πρώτο λεπτό. Το ζήτημα είναι στο τέλος του αγώνα η ΑΕΚ να έχει πάρει την πρόκριση. Όπως και πέρσι δηλαδή, χωρίς να ενθουσιάσει, να κάνει τη δουλειά της, να πάρει την πρόκριση και να αλλάξει τα δεδομένα.
2: Για τον ντεκορατέρ, Παύα, γραφίστε που γράφει, δεν του αρέσουν πολύ τα χρώματα. Διαφωνώ, φίλε μου, έχω παπούτσια τέτοια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Μαύρο με τέτοιο χρωματάκι. Είναι εξαιρετικό. Πάει με τις φάσες και με το back-to-back, το δύο δίπλα.
0: Και σε βλέπουν και το βράδυ.
2: Μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα και σε βλέπουν και το βράδυ. Άμα καβαλά μηχανάκι και φοράς τέτοια μπλούζα, ναι, δεν σε χτυπάει ποτέ κανένας. Σωστά. Παπί, ειδικά που πάει με 50.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σε διακόψω λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Να σε διακόψω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Για να ξεκαθαρίσουμε τι λέει ο Παναθηναϊκός για το θέμα του Ουναΐ. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν διαψεύδει ότι ο Ουναΐ βρίσκεται στο κάδρο της ομάδας. Έτσι. Okay. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χαμηλώνει το θέμα της επίσημης πρότασης προς την Τζιρόνα. Η θέση του Παναθηναϊκού είναι ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση προς την Τζιρόνα για τον Ουναΐ. Δική μου πληροφόρηση, δεν έχω λόγο να μην επιμείνω σε αυτό, είναι ότι πράγματι έχει κατατεθεί αυτά που είπαμε πριν, επίσημη πρόταση, και έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός και με τους ατζέντιδες. Κανένας δεν διαψεύδει από τον Παναθηναϊκό ότι ο Ουναΐ βρίσκεται στο κάδρο της ομάδας πάρα πολύ ζεστά και ότι αν υπάρχει διαθέσιμος, να το πούμε έτσι, θα τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει διάψευση ενδιαφέροντος για τον Ουναΐ. Απλά από τον Παναθηναϊκό χαμηλώνουν το θέμα της επίσημης πρότασης. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα και είδα τι έχει πει ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δεδομένα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν βγαίνει από το κάδρο η περίπτωση του Ουναΐ για τον Παναθηναϊκό.
2: Ωραία. Ένας που με έχει πρίξει από το Μάιο ότι είναι ανιψιός του Ηλία Βλάχου. Θα πάμε για καφέ.
1: Πάλι ο ανιψιός του Ηλία
2: Βλάχου. Μας έχει πρίξει, ρε. Θα πάω για καφέ με τον Ηλία αύριο, ό,τι θέλει να μου πει αυτός. Εντάξει. Δεν με ενοχλείς πάλι. Γράφε μόνο για μπάλα, μα θέλεις.
1: Τι γίνεται με τον ανιψιό του Ηλία Βλάχου.
2: Ξέρω εγώ.
1: Του Ηλία Βλάχου.
2: Του Ηλία, ναι. Ναι. Να τον φέρω, λέει. Πού να τον φέρω. Να τον φέρω για καφέ αύριο. Είπαμε. Ας πω και που θα πάμε, αλλά θα έχει κόσμο. Άμα το πω τώρα, αέρα τώρα.
1: Θα πάζει καφέ.
2: Ναι, με τον Ηλία αύριο, ναι. Να πηγαίνουμε συχνά και στη γειτονιά μου. Γαλάτσι πηγαίνουμε.
0: Μόλις τώρα με ενημερώσανε ότι συνελήφθησαν οπαδοί της Λεύκης Σόφιας στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών σε έλεγχο που έγινε από την αστυνομία και εντοπίστηκαν μαχαίρια στην κατοχή τους. Και έχουν συλληφθεί.
2: Φύλαθλοι λογικά ήταν αυτοί. Ήθελαν, ναι, να δουν μπάλα.
0: Ήρθαν να δουν τον Γκρούγκιτς.
2: Ναι.
1: Για το άλλο που έλεγες χθες.
2: Για τους Κροάτες.
1: Για Κροάτες δεν υπάρχει κάποια.
0: Το έχουμε μεταφέρει αρμοδίως. Τώρα ελπίζω να μην. Πάντως είναι πάρα πολλοί Βούλγαροι που έρχονται μεμονωμένα οδικώς από διάφορες πλευρές και επειδή έχουν και αυτή την αδελφοποίηση με τους. Με τους οπαδούς της Δυναμό, μια μερίδα έγιναν δολοφόνοι, για να είμαστε δίκαιοι και ξεκάθαροι. Ελπίζω να μην γίνει τίποτα. Γιατί είναι δύσκολο παιχνίδι, ύπουλο και σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα έλεγα στους φίλους ΑΕΚ να είναι ψύχρεμοι και όρημοι, γιατί οτιδήποτε κάνουν, η ΑΕΚ θα την πληρώσει. Και αυτό είναι το χειρότερο, ενώ στη Champions League, το να κουβαλάς οτιδήποτε σε τιμωρία και σε πρόστιμα και να κλείσουν ακόμα και εξέδρες συγκεκριμένες. Θα είναι. Πάντως, επειδή είπα για εξέδρες, ναι, η Original στο πέταλο ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ όμορφο για απόψε. Σαν εικόνα.
2: Ναι. Αυτό που είπες τώρα νωρίτερα έγινε σε τυχαίο έλεγχο, δηλαδή σε ένα
0: Όχι,
2: αυτοκίνητο.
0: Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένοι έλεγχοι σε όλα τα διόδια.
2: Okay.
0: Επειδή τους περιμένουν ο δικός.
2: Εντάξει.
0: Και εντοπίστηκαν δύο

0: αυτοκίνητα και με μαχαίρια, με οπαδούς της
1: πίσω
0: της Λεύκη.
1: Ή τους συλλάβανε.
0: Τους έχουν συλλάβει. Το σημείο που θα μαζευτούν θα είναι στο ΆΚΑ για να πάνε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Οπότε και εκεί πιστεύω θα κάνουν και νέο
2: ζέλεγχο.
0: Εκεί θα πάνε με πούλμαν.
2: Μέχρι να μπουν στο αυτοκίνητο, λέω. Μέχρι να μπουν στο δρόμο και φτάσουν στη Νέα Φιλαδέλφεια για να κάνουν και άλλους ελέγχους εκεί.
0: Ελπίζω να γίνει η έλεγχη. Ελπίζω γιατί και με την δυναμό κάτι τέτοια λέγανε.
2: Δύσκολο, πολύ δύσκολο το ματς. Λοιπόν.
0: Είπαμε για το αγωνιστικό κομμάτι.
2: Το αγωνιστικό.
0: Πολύ σημαντικό ακόμα πέρα από το αγωνιστικό σχέδιο για τους 11 που είδαμε πριν είναι και αυτοί που θα μπουν στην εξέλιξη του αγώνα και σε ποιες συνθήκες. Δηλαδή, όταν έχεις παίκτες όπως ο Ζήνη, ο Μάνταλος, ο Γκατσίνοφ και ο Ζούπκοφ και ο Αριάγκα, είναι παιδιά τα οποία μπορούν να σου προσφέρουν πράγματα τα οποία ίσως δεν έχεις από την αρχική ενδεκάδα και θα τα χρειαστείς στην εξέλιξη ανάλογα με ένα γκολ βάλεις ή δεχθείς. Πολύ συμπαγής θα είναι η Λεύσκη, αυτά μεταφέρουν και τα ρεπορτάζ, ότι σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο συμπαγής και θα ψάξει την κόντρα να βρει ένα γκολ. Οπότε και αυτό το κρατάμε για το τι περιμένουμε να δούμε το βράδυ. Η ΑΕΚ πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο σε σχέση με την Βουλγαρία που δεν το κάνει σε μεγάλο βαθμό. Η ΑΕΚ ήταν, παρότι μιλάμε για ένα θετικό αποτέλεσμα, ότι έφυγε αλόβητη από το πρώτο παιχνίδι, η ΑΕΚ δεν έχει τρέξει και κοπιάσει όσο θα έπρεπε. Απλά ήταν τακτικά συγκεντρωμένη και σοβαρή σε αυτό που έπρεπε να κάνει και το πήρε, γιατί ο αντίπαλος δεν είναι για κάτι σπουδαίο, αν θέλουμε να μιλάμε ρεαλιστικά. Πρέπει να είναι σε σετ παιχνίδι πάρα πολύ συγκεντρωμένη και τα στημένα που θέλει ο Νίκολης να είναι η μεγάλη δύναμή της. Ελπίζω και εύχομαι να δούμε κάτι καλό από αυτά σήμερα, γιατί έχει τα παιδιά για έκτα ψηλά να πάρουν κεφαλιές και όχι μόνο στο αμυντικό, στο επιθετικό, για να ανοίξουν την αντίπαλη άμυνα. Τέτοια άμυνα την ανοίγεις περισσότερο με τέτοιες φάσεις, όπως θα είναι η.
2: Εκεί θα σε πήγαινε τώρα. Καλά έκανες και το κουβέντια, είσαι εντελώς ποδοσφαιρικά. Εσύ τι εικόνα βλέπεις να έχει το παιχνίδι και το συζητάμε, γιατί είναι μια ομάδα που δεν είναι καθόλου κακές αντιπιθέσεις, άρα είναι επικίνδυνη η Λεύσκη. Επίσης, εκλογικά και με τον κόσμο κλπ. Περιμένουμε να κυριαρχήσει, να πιέσει αυτή δηλαδή.
0: Θα έχει την μπάλα στα πόδια της.
1: Ναι, να
0: Το αν θα καταφέρει να κάνει φάση είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ συμπαγής και πολυπρόσωπη η άμυνα της Λεύσκης και είναι παιδιά που ο Δημητρόφ, δηλαδή ο αρχηγός τους, που ακουγόταν για πολλά χρόνια θα έρθει.
2: Πολύ καλό, ρε, τον είδα στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ήταν πολύ ηγετικός και βγαίνει μπροστά σε όλες τις φάσεις. Mm-hmm. Τώρα, το αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να βρει φάσεις, εκεί βρήκε 3-4 φάσεις η ΑΕΚ. Λίγο με την ποιότητα του Γιώβιτς, λίγο με το κλέψιμο που έκανε. Λίγο με μια σωστή αντεπίθεση που έβγαλε, βρήκε.
2: Με κάποιες κάθετες που πέρασαν.
0: Δεν έκανε κάτι τρομερό επιθετικά. Το πήγε πολύ προσεκτικά. Νομίζω εδώ θα βγάλει περισσότερα πράγματα.
1: Εγώ λέω ότι το Α και το Ω, Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάντα η διαχείριση των συναισθημάτων. Πάντα.
0: Στον αθλητισμό γενικότερα.
1: Ναι. Η ΑΕΚ πέρσι δεν διαχειρίστηκε το συναισθημά της όταν έκανε το 3-0 με τη Ράγιο.
0: Σε αυτό το επίπεδο, ναι. Στα προκριματικά το καλοκαίρι το έκανε.
1: Ναι.
0: Γιατί ήξερε ποια είναι πραγματικά και τι έπρεπε να κάνει. Με τη Ράγιο, ο ενθουσιασμός την παρέσυρε όταν έπρεπε να γυρίσει το μάτσο.
1: Και προφανέστατα, αν γίνει στραβή και προηγηθούν οι Βούλγαροι, δεν έγινε και κάτι καταστροφικό.
0: Όχι.
1: Ένα γκολ θα θέλει για να το ισοφαρίσει. Δεν υπάρχουν πλέον τα εκτός έδρας γκολ εδώ και χρόνια, το έχουμε πει. Και δεν έχει απέναντί του και ένα μεγαθύριο που να πεις ότι σου στράβω στο μάτς που από τώρα τι θα κάνω.
0: Και ακριβώς στην ίδια συνθήκη που περιγράφεις, η ΑΕΚ ήταν πίσω στο σκορ με 2 γκολ με την Δυναμό Ζάγκρεπ και το γύρισε. Και ήταν πίσω με 2 γκολ με την Κραϊόβα τον περασμένο Δεκέμβρη και το γύρισε στο τέλος και κέρδισε και τα δύο παιχνίδια. Όχι, με την Δυναμό ισοφάρισε. Με την Κραϊόβα το γύρισε τελείως και κέρδισε 3-2. Οπότε ακόμα και στον γκολ, όπως λες πάρα πολύ σωστά, θέλει υπομονή γιατί δεν ξέρεις μέχρι το τέλος τι μπορεί να γίνει. Η ΑΕΚ συνήθως από το 60 και 70 και μετά, όταν ψάχνει γκολ, πιέζει πάρα πολύ. Γιατί εκεί είναι όταν έρχεται ο Ζήνη από τον πάγκο, δεν θα μπει στην επίθεση. Θα μπει δεξιά. Αυτό το τρίκ που κάνει από πέρσι ο Νίκολης και του βγήκε πολλές φορές. Γιώβιτς Βάργα στην περιοχή και Ζήνη δεξιά. Δηλαδή, βάζεις και τους τρεις σεντερφόρ τους πολύ καλούς που έχεις, με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, μαζί τα γεμίσματα του Μαρίν, από αριστερά ποιον θα έχει τον Γκοϊτά, τον Κουτέσα, οτιδήποτε γίνει. Και νομίζω ότι. Να μην φτάσουμε εκεί, να ψάχνουμε γκολ στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά, η διαχείριση των αισθημάτων και η διαχείριση και με τις αλλαγές είναι πολύ σημαντικό για τον Νίκολιτς. Είναι και μεγάλη βραδιά για τον ίδιο. Μία συμμετοχή έχει κάνει με τη Λοκομοτίβ σε πολύ δύσκολο όμιλο τότε με Μπάγεν και Ατλέτικο και άλλη μία στο Champions League. Θέλει πάρα πολύ γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η ομάδα που δομείται στην ΑΕΚ και το πλάνο και το project που έχει εκπονήσει ο ίδιος με τον Ριμπάλτα από πέρσι έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάει στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι καλό και για τη χώρα να έχει εκπρόσωπο στο Champions League. Και από εκεί πέρα να δούμε από αύριο τι αλλάζει στην ΑΕΚ με τα γραφικά, τι αλλάζει στην ΑΕΚ με τη ματιά αν είναι με το καλό στο Champions League. Γιατί εκεί θα πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός, όπως πολύ καλά ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός ως ένα βαθμό και κατάφερε και μάζεψε και βαθμούς και πέρασε και στην επόμενη ενδιάμεση φάση. Τα εγγυημένα έσοδα φτάνουν τα 24-25, γιατί μετά τους, περιμένουν
1: πολλά.
0: Και μετά τους αποκλεισμούς που έγιναν και χθες, η ΑΕΚ συμπάει κάτι εκατομμύρια παραπάνω. Μακάρι να πάει να τα πάρει κιόλας. Εκεί πέρα μόνο η νίκη σου δίνει 2,1. Ισοπαλία 700 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλα μεγέθη. Αλλάζει όλη η κουβέντα στην ΑΕΚ από εκεί και πέρα.
2: Και, πώς επηρεάζεται με τα γραφικά, και θα ρωτήσει κάποιος τώρα.
0: Ναι, και από αύριο, που θα έχουμε 27 ο μήνας, μέχρι τις 2 το βράδυ η ΑΕΚ θα δηλώσει τη λίστα για τη League Phase, οποιασδήποτε διοργάνωση είναι. Θα ξημερώσει άλλη μέρα στην ΑΕΚ με άλλες κουβέντες. Τώρα έχουν παγώσει τα πάντα. Δεν υπάρχει εξέλιξη για το οτιδήποτε. Δύο μέρες που το τσέκαρα στην ΑΕΚ δεν συζητούν τίποτα για μεταγραφικά και πολύ δικαίως, γιατί είναι πολύ μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ. Ο βασικός σχεδιασμός, όπως λέει και η ίδια η ΑΕΚ, έχει κλείσει. Αυτό που ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη η ΑΕΚ θα ψάξει ένα παίκτη στην περιφέρεια της επίθεσής της να παίζει κεντρικά και αριστερά. Αυτό που έκανε ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα μέχρι και πέρσι. Παραμένει πάρα πολύ ενεργή η ΑΕΚ στην υπόθεση Ζωάο Μάριο, γιατί είναι στο πλάνο να φύγει από την Μπεσίκτας. Ακόμα δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο. Είναι στον τελευταίο χρόνο του. Παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι και ο ίδιος είναι σε επαφή με την ΑΕΚ. Θέλει, η ΑΕΚ θέλει. Αν δεν βρεθεί κάτι καλύτερο, νομίζω ότι στο Ζωάο Μάριο θα πάει η ΑΕΚ, αν τελικά τα βρει με τους Τούρκους.
1: Δεν είδα πολύ ενθουσιασμό χθες που το ανέφερες.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν ενθουσίασε πέρσι ο Ζωάο. Έδινε πράγματα. Αλλά γι' αυτό που είπα, ότι το πιθανότερο είναι ότι αν είναι ο Ζωάο Μάριο δεν θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Για τα ελληνικά μάτς, νομίζω είναι μια πολυτέλεια, είτε βασικός είτε από τον πάγκο, το οποίο μπορεί να σου δώσει πράγματα σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν είναι ο Τρεχαλατζής. Έχει τα ποιοτικά αγγίγματα, έχει τη δημιουργία, έχει την ψυχραιμία και την προσωπικότητα να βγει μπροστά όταν θα το χρειαστείς σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Γιατί αυτό που ψάχνει η ΑΕΚ δεν είναι κάτι το οποίο θα μπει στην δεκάδα αύριο το πρωί και να πεις ότι όπα, εδώ θέλω ένα παίκτη που θα με αναβαθμίσει.
2: Με την κατάλληλη, φαντάζομαι συμφωνείς, Μπιλ, με την κατάλληλη τιμή. Εντάξει, είναι καλό κλειδί για κάποιες άμυνες να τις ανοίξει.
1: Εγώ δεν διαφωνώ.
2: Έβαλα και τον γκολ πέρσι.
1: Ίσα-ίσα. Δεν διαφωνώ.
0: Να σου πω κάτι. Το τελευταίο πράγμα που κοιτάω είναι τον γκολ με τον Παναθηναϊκό. Για τον Ζωάο Μάριο. Αν δεν ήταν εκεί, θα ήταν κάποιος άλλος. Αλλά γενικότερα το ότι έχει δώσει στο χρόνο του στην ΑΕΚ ήταν όχι κάτι να τρελαθείς, αλλά για αυτό που έπαιξε, για το ρόλο που είχε και για αυτό που του ζητήσε ο Νίκολιτς. Γιατί μπορεί εμείς να θέλουμε τον Ζωάο Μάριο να κάνει τρίπλες και να βάζει γκολ στο γάμα, αλλά του ζητούσε και κάτι συγκεκριμένο.
2: Ναι.
0: Ο Νίκολης να παίρνει την μπάλα από τον άξονα και να μοιράζει το παιχνίδι. Τίποτα περισσότερο.
2: Σε ένα καλοφτιαγμένο έργο, αδερφέ μου, υπάρχουν και κομπάρσοι. Και πρέπει να είναι καλοί κι αυτοί.
0: Ακριβώς. Και παίκτες προσωπικότητες.
2: Αυτός κομπάρσος θα είναι.
0: Παίκτες προσωπικότητες.
2: Μάλιστα.
0: Και σίγουρα, πέρα από αυτή την κίνηση, την θεωρώ σχεδόν δεδομένη. Mm-hmm. Αφήνω ένα μικρό ποσοστό μπάς και όχι.
1: Του Ζωάου Μάριο ή αυτή που
0: την κίνηση του Περιφερειακού. Εγώ τη θεωρώ κλειδωμένη. Η ΑΕΚ έχει πει ότι έχει κλείσει ο βασικός σχεδιασμός. Εγώ το αφήνω να το δούμε. Και νομίζω θα γίνει και μια πολύ. Αν είναι η ΑΕΚ, ειδικά στο Champions League, νομίζω θα γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα για το κέντρο της άμυνας. Για παίκτη που θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Η ΑΕΚ χρειάζεται έναν τρίτο στόπερ μαζί με Ρέλβας και Μουκουντή ίδιου επίπεδου και αν μπορεί και ακόμα καλύτερο. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ περιμένει μια πολύ καλή κίνηση ουσίας που και ο κόσμος θα του αρέσει, θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Το αν θα γίνει και ντόμινο με το δεξί μπακ θα το δούμε, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα πρόβλημα με τους δανεισμούς. Θα δούμε πώς θα το λύσει. Αλλά αυτό να περιμένουμε. Τον παίκτη στην περιφέρεια της επίθεσης και να συζητήσουμε για το στόπερ αύριο, να δούμε με το καλό που θα είναι η ΑΕΚ. Αν είναι στο Champions League, αύριο το απόγευμα 7 η ώρα η ΑΕΚ έχει κλήρωση για να μάθει τους αντιπάλους της.
1: Θα λείπεις, ε?
0: Θα είμαι μαζί σας με τη βοήθεια του Ιντερνετ.
1: Και το μεσημέρι μαζί μας.
0: Θα σας στείλω τον Πατήτσα να με καψουρευτείτε.
2: Για αύριο δες.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτά.
2: Σε απασχολεί κάτι?
1: Τον ήθελα εδώ, στην κλήρωση.
2: Κι εγώ, πολύ.
1: Αλλά θα τον έχουμε, εντάξει.
0: Ναι, ναι, όχι, θα είμαι σχεδόν live.
2: Ξέρεις τι θα πω
1: σχεδόν
2: τώρα?
1: Σχεδόν.
0: Αυτό την καθυστέρηση που έχει τα 2-3 δευτερόλεπτα.
1: Αλλά έχει ό,τι.
0: Θα στείλω μονταρισμένο.
1: Μονταρισμένο, ναι.
0: Βραζιλιάνικο.
1: Όπως το κάνω αυτιάς κάποτε.
2: Θα λένε ότι κάνω το ίδιο πράγμα.
0: Θα κάνουμε ένα βιντεάκι από το πρωί.
2: Για λέγε, ναι.
0: Με όλες τις πιθανούς αντιπάλους.
2: Θα το προβάρουμε.
0: Θα λέω, ω, Μπαρτσελώνα. Ω, Ρεάλ.
2: Εντάξει, θα λέει Μπαρτσελώνα και θα λέω εγώ φοβερή η Ιταλική ομάδα. Γιατί θα έχει κάτι σημαντικό από την ομάδα.
0: Κάπως το μπερδέψαμε.
2: Λοιπόν, άκου φίλε, να σου πω το εξής. Άμα θες, έλα μας ο Βαστάει αύριο. Αν η ΑΕΚ περάσει στο Champions League, έλα 7 η ώρα.
1: Δεν μπορεί.
0: Το πρωί φεύγω.
2: Ναι.
0: Εντάξει, για την ίσο.
2: Εντάξει, ωραία. Δεν μας παίρνει μαζί σου, δεν πειράζει. Πάλι με τον Μυρότσα έμεινα.
1: Τίποτα, σε λίγο τα έχουμε πει.
0: Τι είπε πάνω χθες στο ραντεβού, τον έχω παντρευτεί αυτόν.
1: Ναι, ρε.
2: Τίποτα, είναι ένα ραβόνα λέει. Να είναι και επίσημο, μην μας κακολογούν, όχι τίποτα άλλο. Σωστό. Θέλω να πω κάτι, παιδιά, έχετε τρελαθεί στο chat σήμερα και στη συμμετοχή σας. Πήγαμε πάλι 8.000 προηγουμένως, 7.800 ήμασταν και θα πάμε και σε λίγο πάλι. Έχω την αίσθηση.
0: Θυμάσαι τι έλεγα εκείνη ώρα.
2: Και πάμε για 2.000. Δεν θυμάμαι τι. Που τσίπησε πολύ. Και πάμε πάλι για 2.000 like. Φαντάζομαι ότι το 3.000 και σήμερα θα το φτάσουμε.
1: Το μεγάλο μας στοίχημα και το μεγάλο σας στοίχημα στον κόσμο είναι εδώ πέρα να γράψει σε back to back 10.000.
2: Δεν έχει γράψει. Έχει μόνο στο Αθλέτικο FC.
0: Το βραδινό έγραψε.
1: Το βραδινό έχει γράψει.
2: Δεν έχει γράψει.
1: Δεν έχει γράψει. Νομίζω,
0: όχι το βραδινό μετά από μάτς, το βραδινό Κυριακής.
2: Αθλέτικο FC έχει γράψει, ναι.
1: Νομίζω χθες κάναμε ρεκόρ με το 8,3. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι πάνω από 10.000 κόσμος να μας βλέπει κάθε μεσημέρι εδώ πέρα. Και νομίζω ναι. Θα το καταφέρουμε.
2: Και να γράψω το τέλος 50-60.000. Πολύ ωραία, πολύ όμορφο αυτό που λες.
0: Και μην ξεχνάμε και το Action.
1: Βέβαια.
2: Και το Action, γιατί αυτό είναι καμιά φορά σε δεύτερη μοίρα. Λάθος όμως.
1: Τίποτα, μια μέρα δεν θα βγούμε στο Action να γράψει 20.000 εδώ.
2: Το Action έχει ακόμα περισσότερο κόσμο.
1: Το ξέρω, κάνω πλάκα.
2: Ξέρεις τι θέλω.
0: Έχουν μπει Μεξικανοί, γι' αυτό έχει τόσο κόσμο, λέει.
2: Μπράβο. Ο φίλος αυτός ο unknown και... Όχι. Τι είναι αυτό, αν καλό...
1: Θα βάλουμε το Βερβέλε να γράψει στο Twitter, στα Μεξικάνικα.
0: Αποκαλύψεις τώρα.
1: Αποκαλύψεις τώρα για τον, πώς τον λένε. Πώς τον λένε το παίκτη που πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Τον Γκονζάλες.
1: Για τον Γκονζάλης, ναι. Το Μεξικανό.
2: Αυτό πάω να πάρω τώρα. Έχω μια φοβερή φωτογραφία, θα στείλω τώρα. Πάνω.
0: Θα ρίξω κι εγώ για Πινέδα Αλμέιδα.
1: Ναι.
2: Τζορτζίνα, σου στέλνω τώρα.
1: Και θα, οι Μεξικανοί πλέον παρακολουθούν Βερβελέ, οπότε θα μπουν Μεξικανοί μέσα.
0: Φουλ.
2: Λοιπόν, στέλνω φωτογραφία με τους Μεξικανούς που βρίσκονται ήδη στην Τρίπολη για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα.
1: Τους Μεξικανούς. Όντως.
0: Του γέμισε η πλατεία, ρε, δεν είδες.
2: Το έχεις δει. Τζορτζίνα, το πειρές.
0: Πάμε λίγο.
2: Πολύ ωραία. Θα το έχουμε σε λίγο σαν αέρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχουν πάει από σήμερα στην Τρίπολη.
0: Από χθες.
2: Ψάρωσε, ωραία με το πω.
1: Άντε ρε, κάντε πλάκα ρε και ψάρωσα εγώ.
0: Όσο ήμουν εγώ βουλευτής
2: στον Κολοκοτρώνη από κάτω, νομίζω δεν έχει γεμίσει άλλος τόσο την πλατεία Άρεως. Νομίζω σε παλιά ο Βελουχιώτης ίσως μόνο.
1: Είναι του Τζάνι Μεξικανή.
0: Έχει στείλει ο Φραντζή Πιερό και λέει Τάσο πες κάτι και για μένα.
2: Ναι.
0: Είναι ακόμα στην ΑΕΚ, προπονείται μόνος του.
2: Ως Πιερό υπογράφει και ψάχνα τι να πει για σένα.
0: Προπονείται μόνος του. Ένθερμος ο παδός της ΑΕΚ απόψε για να πάρει το μισό μοίριο σε περίπτωση πρόκρισης.
2: 500.
0: Και άλλοι και οι παίχτες έχουν όλα, τέτοια είναι τα συμβόλαια.
2: Για το Βασίλη.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι επειδή έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά οι Βουλγαροί στα 2 εκατομμύρια, νομίζω ότι με πρόκριση, αν μπει ο Ηλιόπουλος στα αποδυτήρια, τον μάδισανε. Με πρώτο το Βίντα, τον μάδισε.
2: Ποιος είναι αυτό,
0: ένα φίλο. Βίντα. Βίντα είναι και βάζει άλλους μπροστά, αλλά είναι ο Εθνονούς.
2: Α, ναι.
0: Δεν υπάρχει. Ο Βίντα, παιδιά, δεν έχω πετύχει πάλι τέτοια προσωπικότητα.
2: Ναι.
0: Δεν έχω πετύχει τέτοια προσωπικότητα. Που να μιλάει, που να βγαίνει μπροστά.
2: Ναι, αλλά πονάει στην τσέπη όμως. αφού πάει καλά η ομάδα, έτσι είναι.
0: Champions League, θα τα πάρεις και θα τα δώσεις.
2: Θέλω να πω κάτι για τον Βασίλη.
0: Και είμαι σίγουρος για αυτή τη διοίκηση ότι θα τα πάρει και θα τα δώσει. Δεν τα έχει για άλλο λόγο.
2: Δεν αφιβάλλω. Έχει δείξει μέχρι τώρα δείγματα.
0: Τα έχουμε περάσει γι' αυτό.
2: Λέει ο Βασίλης που με προτρέπει να κάνω κάτι για να γράψω ακόμα περισσότερους. Το έχει το ρεπορτάζ. Δεν λέω τίποτα άλλο. Το έχει το ρεπορτάζ. Δεν το κάνω, αλλά το έχει το ρεπορτάζ. Σωστό. Προχωράω. Ο οικονόμου, αυτός ο.
0: Έλα,
2: έχουμε τόσο τυπάρας.
0: Δύο φορές έχει βγει και πάμε για 3-3.
2: Πού έχεις πάει, ρε.
1: Ωραία, μέρος.
3: Τι κάνετε.
0: Για χαρά.
2: Ιστάρα.
0: Μη σου πω ότι ψάχνεις εκεί πίσω.
3: Τα αποσιοποιητικά μετά το αυτό σώμα με άγχωσαν λίγο, αλλά τέλος πάντων. Τώρα θα το προσπεράσω.
2: Χαμός.
3: Για να φτάσουμε τα εκατομμύρια που θέλει ο Μυρότσος.
2: Πολύ χορτάρι πίσω βλέπω. Χαμός γίνεται. Ωραία.
0: Πού είσαι, Ζωνιανά.
3: Ήθελε η Τζορτζίνα Πάρκο, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Ήθελε η Τζορτζίνα Πάρκο.
2: Καλά έκανες. Πολύ όμορφα είναι.
3: Λοιπόν, Σόφια, είμαστε Βουλγαρία.
2: Ωραία.
3: Φτάξαμε το πρωί με την αποστολή του Όφη. Θέλει να τσεκάρει το εισιτήριο για την League Face του Europa League. Ένα πολύ καλό κλίμα. Ο Μιχάλης Μπούσης από νωρίς στο αεροδρόμιο να περιμένει την αποστολή και να έχει χειραψία με έναν τους παίκτες χωριστά και κάτι είπε και στον Κόντι. Ήμουνα κοντά, δεν μπορούσα να ακούσω δυστυχώς. Πολύ καλό το κλίμα. Ο Όφη έρχεται εδώ με το 3-0 του πρώτου αγώνα να καλείται να το υπερασπιστεί. Σας άκουσα πριν που λέγατε για διαχείριση συναισθημάτων. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και ο Όφη για αύριο. Με αρκετούς νέους παίκτες στο ρόστερ του. Είναι ό,τι πρέπει για να κάνει διαχείριση συναισθημάτων στο αυριανό παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Θυμίζω, το έχει σχολιάσει και εσύ, Βασίλη, ότι ο Κόντι είπε στι ατάκε του στο Αθλέτικο ότι θα υποφέρουμε στην Σόφια. Οπότε φαντάζομαι ότι έχει προετοιμάσει, είμαι σίγουρο βασικά, δεν φαντάζομαι ότι έχει προετοιμάσει του παίκτε του ανάλογα και για το αυριανό παιχνίδι. Να πω ότι στο τσάρτερ μαζί μα θα είναι περίπου 60 με 70 οπαδοί, γύρω στα 300 άτομα θα έχει ο Όφη αύριο στι εξέδρε. Και είναι πάρα πολύ θετικό για την ομάδα του Όφη ότι θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του, έστω και τα 307 άτομα. Και περιμένουν και αυτοί να τους ανοίξει η όρεξη και να δουν την κλήρωση και πού θα τους φέρει. Αλλά αυτό θα είναι αργότερα. Πρώτα να τελειώσει η υπόθεση αύριο και όλα θα πάνε καλά.
2: Donation διαβάζω για Τάσο. Φιλιά από Νέα Υόρκη. Δεν έχω κοιμηθεί από το άγχος και περιμένω να πάει τρεις να ξεκινήσει το match. Τρεις εννοεί δική τους.
1: Ωραία. Στο μεσημέρι δική τους.
2: Λοιπόν, αν περάσουμε, ωραίο, θα πάρω αεροπλάνο για Ελλάδα. Και θα σε κυνηγάω στο γήπεδο να σε κουρέψω γουλί μέιτα.
0: Αν περάσουμε, θα με κυνηγάει.
2: Ναι, αν περάσουμε.
0: Θα με κυνηγάνε και είτε περάσουμε είτε δεν περάσουμε. Καλά, θα περάσουμε.
2: Δεν θα σε κυνηγάνε, φίλε, έτσι κι αλλιώς. Θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο αν έχει αυτός καθόλου άγχος, αν έχει καιρό πολύ καιρό να πάει κάποια αποστολή με ομάδα. Έχεις.
3: Κοίταξε να δεις. Απέχω από τη δημοσιογραφία, Βασίλη, γύρω στα 10 χρόνια.
2: Οπότε, ναι, το ξέρω τι έκανες.
3: Δεν θυμάμαι καν ποτέ την τελευταία φορά που πήγα σε αποστολή με ομάδα. Άγχος όμως όχι, δεν έχω.
2: Τόσο ιστορική πάντως.
3: Λίγο περίεργη, παιδιά, κάποια στιγμή.
2: Έλα, λέγε.
3: Ναι. Όχι, ήταν πάρα πολύ ήρεμη η πτήση μέχρι σε ένα σημείο που πιστέψαμε ότι θα πέσουμε. Δηλαδή είχε κάποια κενά συγκλονιστικά που εγώ σε ταξίδι που έχω κάνει στο εξωτερικό δεν τα θυμάμαι.
2: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, όλα καλά. Τέλος, καλό, όλα καλά, πατάμε γη.
2: Και αφού είσαι εκεί, πολύ σημαντικό. Ιστορική βραδιά, γι' αυτό ήθελα να καταλήξω. Και προφανώς και η παρουσία του ανθρώπου που δίνει τα χρήματα για να φτιαχτεί αυτή η ομάδα, βρίσκεται εκεί μαζί, δέχει τη δική της σημασία.
1: Και ο μπαμπάς Μπούσης. Mm-hmm. Είναι μαζί.
3: Ακριβώς.
0: Είναι ο Ασπρομάλης με το μαλακί.
3: Μόνο ο γιος Μπούσης δεν είναι, δεν ήταν μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έρθει αύριο, γιατί συνήθως πάνε οικογενειακώς όλοι μαζί. Ζουν και αυτοί τις μεγάλες στιγμές. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Αν ο Όφη μπει στην League Face του Europa League, που και να μην μπει και στο Conference να παίξει, είναι τεράστια σημασία κατάκτηση για την ομάδα του Όφη, έτσι. Με την ταλαιπωρία που έχει φάει τα περασμένα χρόνια, με την διοικητική μη σταθερότητα, όλα αυτά έχουν μείνει στο παρελθόν και ο Όφη τώρα κάνει τα step-up που λέγαμε και τις προάλλες με το Διονύση Βερβέλε. Οπότε προφανώς και ο Μπούσης είναι εδώ και ζει κάθε στιγμή. Ήταν από πάρα πολύ νωρίς και περίμενε τους παίκτες και με χαμόγελο και στο αεροπλάνο και έγινε και μια τρομερή αποθέωση όταν ο πιλότος μας εξήγησε λίγο για την πτήση κτλ. Και είπε και εύχομαι με το καλό η πρόκληση κτλ. Έγινε πραγματική αποθέωση μέσα στο αεροσκάφος. Οπότε περιμένω με αγωνία να δω πώς θα εξελιχθεί η αυριανή πτήση, αν όλα φυσικά έχουν
1: πάρει κριτικούς. Ναι. Να πάνε όλα καλά αύριο, αν μπορέσεις, μπορείς να κάνεις το έτοιμά σου από σήμερα. Αν μπορέσει ο κύριος Μπούσης να βγει και στην εκπομπή μας live αύριο το βράδυ, ναι, θα ήταν ευχάριστο πολύ.
3: Το έχω προσπαθήσει, να ξέρεις, το έχω προσπαθήσει.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω.
3: Έχω ήδη κλειδώσει μια συνέντευξη.
1: Δεν θα πω περισσότερα,
3: γιατί δεν κάνει. Έτσι, δεν θα πω περισσότερα, αλλά θα προσπαθήσω και για τον κύριο Μπούση. Έχω κάνει έτσι μια πρώτη διερευνητική επαφή. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θυμήθηκα το χθεσινό που παραπέμπει το όνομα και τον τύπο που έχει κλείσει ο Βασιλής, ο Χρήστος μας. Χριστάρα, μην πεις άλλη κουβέντα, το κατάλαβαν όλοι. Προχωράμε.
3: Όχι, δεν λέω.
0: Παρότι είναι 3-0,
2: ναι, αυτό πήγα να σου πω,
0: δεν είναι
2: κλειδωμένο.
0: Με αυτά που γίνονται τα καλοκαίρια, ναι, δεν είναι κλειδωμένο.
2: Το πιστεύεις αυτό, ρε Τάσο?
0: 100%.
1: 3-0 ήταν η Celtic.
2: Καλά, τώρα με
1: αποστόμωσες. Και 0-1 στο 23.
2: Τώρα με αποστόμωσες. Γιατί ένα γκολ νωρίς, μετά αλλάζει το έργο πολύ. Απ' την άλλη, όμως, δεν σκέφτομαι, ρε Χρήστο, σε καμία περίπτωση. Και πες μου και εσύ, γιατί την είδες την ομάδα πολύ καλύτερα από εμάς. Ήταν ταυτόχρονα μάτς, οπότε βλέπαμε παράλληλα με τα άλλα παιχνίδια. Εσύ την είδες πολύ καλύτερα και θέλω να μου πεις, βλέπεις τρόπο Όφη να μη σκοράρει εκεί?
3: Να σε ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, αν με επιτρέψει. Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Όφη θα φάει 4 γκολ και θα μείνει έξω. Δηλαδή, ακόμα και στο δεκάλεπτο να χάνει ένα 0 και να χρειάζεται μια πνευματική συγκέντρωση κτλ., δεν μπορώ να σκεφτώ πόσο Όφη, έτσι όπως είναι συμπαγής και καλά αμυντικά δομημένος, να φάει 4 γκολ και να μείνει έξω. Είτε χρειαστεί παράταση, είτε να πάει τέλος πάντων να φάει και 3, να σου το πω, έτσι, και να πάει στην παράταση και στα πέναλτι ενδεχομένως. Μου κάνει πολύ μακρινό για την εικόνα του Όφη που έχω και ειδικά τα τελευταία παιχνίδια που τα ζω και από κοντά, και όχι μόνο από τηλεόραση όπως παλιότερα. Αλλά επίσης και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι θεωρώ δεδομένο ότι ο Κόντις, επειδή είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν θα μπει να περιμένει, Έτσι. Θα μπει να είναι προστατευμένο μεν, και εδώ, αν θέλετε να μιλήσουμε και για το αγωνιστικό και την ενδεκάδα, μπορούμε να το κάνουμε.
2: Ναι.
3: Θα μπει να είναι προστατευμένο, αλλά όχι να περιμένει πίσω την Τσέσκα και να έχει ένα παθητικό ρόλο. Θεωρώ λοιπόν ότι είτε με το φούντα είτε με το νου θα το ψάξει τον γκολ, είτε σε μια κόντρα επίθεση, είτε όπως τον πάει το παιχνίδι. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ αδύνατο να φάει τρία γκολ όφι χωρίς είτε να σκοράρει, είτε να φάει γενικά τρία γκολ και να μείνει έξω.
2: Πάμε λοιπόν, αφού το ανέφερες και στα σχέδια του προπονητή, η ενδεκάδα θα την προσεγγίσει την αναμέτρηση, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς η ίδια, θα μου πεις εσύ, σε σχέση με το σχέδιο που είδαμε στο Ηράκλειο.
3: Αν λοιπόν μου έλεγες να σου πω για ενδεκάδα, θα σου έλεγα ότι υπάρχει στα μάτια μου μία ανοιχτή θέση η οποία αλλάζει και το σχηματισμό. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θεωρώ ότι ο Αϊτόρ με τον Καραχάλιο διεκδικούν μία θέση και αυτό θα αλλάξει όλη τη μορφή του Όφη. Αν ο Αϊτόρ ξεκινήσει, τότε ο Όφη θα παρουσιαστεί με 3-4-3. Δηλαδή με δύο back half στη μεσαία γραμμή να ανεβαίνουν αρκετά ψηλά τον Αθανασίου και τον Αποστολάκη και τον Ανδρούτσο με τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή. Και τον Αϊτόρ με τον Νους και τον Φούντα στην μεσοεπιθετική γραμμή και την επίθεση. Αν όμως επιλέξει τον Καραχάλιο βασικό, θα γυρίσει ό,τι έκανε δηλαδή από το 65 και μετά στο πρώτο παιχνίδι. Με τρεις στο κέντρο, ώστε να θωρακίσει τη μεσαία του γραμμή και να μην δώσει δικαιώματα στους Βούλγαρους να διεκδικήσουν περισσότερες επιθέσεις από ό,τι ενδεχομένως να το κάνουν. Και θα παίξει με τον Φούντα και τον Νους μπροστά, ώστε να διεκδικήσουν αντίστοιχα κάποια καλή στιγμή και να ποντάρει στην ταχύτητά τους και στην πολύ καλή τεχνική κατάρτιση που έχουν. Και ανάλογα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, να έρθει ο Αϊτόρ από τον πάγκο. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με τρεις στη μεσαία γραμμή, δηλαδή με τον Καραχάλιο, τον Μπουχαλάκη και τον Ανδρούτσο. Να είναι ο Αθανασίου δεξιά, αριστερά, ο Αποστολάκης δεξιά και οι τρεις που υπάρχουν σταθερά πίσω, ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας και ο Σιέλης. Και μπροστά ο Νους με το Φούντα.
2: Με Φούντα από Βουλγαρία, λέει ο άλλος. Αύριο το βράδυ θα είμαστε όντως. Το έχεις βρει, φίλε. Για τον εικονό μου, πολλά ωραία σχόλια και μου αρέσουν που τα διαβάζω, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί και καλός ρεπόρτερ. Και για το τρίτο που θέλω να σου πω είναι. Γι' αυτό δεν είπες Αϊτόρ νωρίτερα, γιατί εσύ ίσως έχεις στο μυαλό σου και βλέπεις ότι πιθανόν να είναι λίγο πιο συντηρητικός όσον αφορά την προσέγγιση του ανασταλτικά όφη. Δηλαδή πιο μαζεμένος λίγο. Το θεωρείς σωστό, Βασίλη, εσύ αυτό να πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ συμφωνώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Θεωρώ σωστό. Θεωρώ σωστό. Γιατί για να διασφαλίσει ακόμα περισσότερο αυτό που έχει καταφέρει από το πρώτο μάτς. Έχει καταφέρει πολλά όφη. Πάει εκεί πέρα με ένα σκορ που τον φέρνει με το 1,5 πόδι στην League Stage του Europa League. Εγώ δεν συμφωνώ ότι όλα τα παιχνίδια έχουν τη δυσκολία τους, ότι τίποτα δεν σε εξασφαλίζει, ότι ακόμα και το 3-0 όπως είδαμε χθες με τη Celtic μπορεί να γυρίσει. Αλλά είμαι πιο πολύ στο ότι ο Όφη εδώ πέρα έχει μια ιστορική ευκαιρία και θα πρέπει να αυτοκτονήσει για να τη χάσει. Χρήστο.
3: Το ακούω αυτό που λες, Βασίλη, αν μου επιτρέπετε, το ακούω. Να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγες, ότι επίσης δεν καίγεται και να βάλει γκολ. Δηλαδή, μπορεί και να μείνει με το 0 επιθετικά, αν δεν δεχτεί τρία γκολ να μπλέξει. Αλλά σε αυτό που λες, μόνο να σημειώσω ότι του λείπει λίγο η εμπειρία η ευρωπαϊκή για να διαχειριστεί τέτοια παιχνίδια.
0: Έχει παιδιά όμως,
3: δηλαδή,
0: που έχουν παίξει.
3: Ακούω ότι πρέπει να αυτοκτονήσει, αλλά είναι και λίγο άπειρος ακόμα, οπότε τώρα περισσότερο ψήνεται. Αν καταφέρει και περάσει αλόβητος κτλ., θα είναι ένα έξτρα μπόνους και μια έξτρα εμπειρία σε όλα αυτά που. Τις εμπειρίες που συλλέγει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα.
0: Πάντως, Χρήστο, με τα παιδιά που έχει στην τριάδα μπροστά ο Όφη, πολύ πιθανό να βρει τις φάσεις και τους χώρους για γκολ.
3: Σίγουρα θα βρει τις φάσεις, γιατί και στο πρώτο παιχνίδι δεν φάνηκε η
0: τσίσκα. Από εκεί θα ξεκλειδώσεις και το άγχος σου και την πρόκριση.
3: Συμφωνώ. Και γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι και ο Κόντις ένας προπονητής ο οποίος θα μπει να παίξει παθητικά. Να περιμένουμε και να δούμε αν και θα διεκδικήσει τις όποιες φάσεις. Θα είναι σίγουρα συμπαγής και μαζεμένος, ώστε να μην δώσει κανένα δικαίωμα στην Τσέσκα, έστω και να ελπίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Αλλά σίγουρα θα διεκδικήσει και αυτό τις όποιες πιθανότητες έχει για να βρει ένα γκολ μπροστά κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με τρεις στη μεσαία γραμμή και αργότερα αντίστοιχα στο 60, 65, 70, ανάλογα πώς θα είναι και το παιχνίδι, να έρθει ο Αϊτόρ από τον πάγκο για να δώσει το κάτι παραπάνω, να βρει μια παλιά στην πλάτη της άμυνας κτλ. Γιατί όσο η ώρα, αν δεν έχει το σκορ που θέλει η Τσέσκα, θα αρχίσει να ανεβάζει τις γραμμές της και να δημιουργούνται ακόμα περισσότεροι χώροι πίσω. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό μου κάνει περισσότερο το να έρθει από τον πάγκο Αϊτόρ και να γλυκάνει περισσότερο το παιχνίδι του Όφη.
0: Για κόσμο εκεί τι λένε?
3: Δικό μας ή δικό μας? Ενώ του Όφη ή της Τσέσκα.
0: Είπες 300 άτομα περίπου για τον Όφη.
3: 300 άτομα του Όφη, η Τσέσκα. Εντάξει, θα έχει αρκετό κόσμο. Τώρα δεν νομίζω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο.
0: Σε ποιο γήπεδο?
3: Θα είναι τύπου Λεύσκη, ας πούμε, αλλά. Στο ίδιο που παίξατε κι εσείς. Και έπαιξε και ο Παναθηναϊκός.
0: Αχανές.
3: Λες και δεν έχουν άλλα γήπεδα εδώ. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
0: Αχανές είναι. Είναι το μόνο που παίρνει άδεια γι' αυτό.
3: Τέλεια. Και νομίζω ότι φτιάχνουν και ένα ακόμα. Νομίζω η CSKA φτιάχνει, είναι στα τελειώματα ένα γήπεδο που ετοιμάζει.
2: Όπως πέρσι μιλούσαμε, Μπίλη, για Τσάπρα στη μία πλευρά και Βίχο στην άλλη, φέτος θα μιλάμε για Αθανασίου και Αποστολάκη. Mm. Αυτή την πρόβλεψη κάνω. Και νομίζω πως έχουν δείξει τα παιδιά δείγματα.
0: Και πιτσιρικάς νομίζω.
2: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, ο Αθανασίου
3: είναι πιτσιρικάς, παιδιά, και αν μου επιτρέπετε να ξανατοποθετηθώ, παίζει παντού, έτσι. Δηλαδή, ναι, ο Κόντις δεν είναι καν ένα χρόνο στην ομάδα και τον έχει βάλει. Δεύτερο επιθετικό, δεξί back half, αριστερό back half, εσωτερικό μέσο, έχει παίξει το παιδί σε 4-5 θέσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν του έλεγε του Κόντι, κράτα έναν παίκτη και διώξει όλους τους υπόλοιπους, νομίζω θα κρατήσει τον Αποστολάκη.
2: Μάλιστα. Ναι. Όμορφα, όμορφα. Καλή δουλειά. Θα τα πούμε και αύριο το μεσημεράκι και εννοείται και το βράδυ της Πέμπτης που είναι η ιστορική βραδιά για τον Όφη, όπως λέγαμε προηγουμένως. Φιλιά, Χριστό.
1: Γεια σας, Χριστάρα.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Θεόκτιστο το χωριό.
1: Ναι, Θεόκτιστο. Μπράβο. Μπράβο, ρε φίλε. Μας το έλεγε πολλά χρόνια. Για
2: ναι,
1: το Θεόκτιστο.
2: Και μου έστειλε και ένας φίλος τώρα τι βγάζει το Θεόκτιστο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να αναφέρουμε την Elabet, μιας και τη βλέπω εδώ μπροστά μου. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, 3 με 5, στο back-to-back καθημερινά. Έτσι βρίσκεται και εδώ σήμερα μαζί μας, όπως θα βρίσκεται και το βράδυ μαζί μας, στην βραδιά που ετοιμάζουμε για εσάς μετά τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί, νομίζω, η ΑΕΚ να θεωρείται φαβορή. Διαφωνείς, κύριε?
0: Το συζητάμε. Ότι είναι φαβορή, είναι. Mm-hmm. Τώρα στο χορτάρι είναι όμως όλα.
2: Ναι, και μπορεί να την οδηγήσει αυτό το μονοπάτι μέχρι πολύ πολύ μακριά και αναφέρομαι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Είναι 6 συλλήψεις βούλγαρων οπαδών, mm-hmm, στα Διόδια, Αφιδνών και Ελευσίνας.
2: Ωραία.
0: Και από ό,τι με ενημερώνουν τώρα κυκλοφορούν και στην Αθήνα, στο κέντρο. Ψιλοανεξέλεγκτα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι, ρόπαλα και τέτοια ή...
0: Κάπως έτσι. Ψιλοανεξέλεγκτα.
2: Ναι. Ψιλοτσαμπουκά και τέτοια.
0: Ναι. Να το δουν λίγο οι αρμόδιοι.
2: Εντάξει, να το... όχι να το δουν, να τους μαζέψουν.
0: Να επιληθούν.
2: Μαζεύτε τους, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι.
1: Τώρα θα μαζευτούν και πού αυτοί?
0: Από το κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, στο ΆΚΑ. Κατά τις 6.30-7 είναι.
1: Και θα κατέβουν με πούλμαν, ναι. Πόσοι είναι?
0: 1.600.
1: Α, είναι πολύ.
0: Τα δύο θύρες, 46-48.
1: Α, είναι πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Το, αυτό που δικαιούνται. Ήταν 40.000 εκεί όρθιοι. Δεν το ξαναδεί αυτό ποτέ, ζωή μου.
1: Ναι,
0: 40.000 όρθιοι. Mm-hmm. Τρομερή η ατμόσφαιρα.
2: Να σου πω, με το κύπελλο έχουμε τίποτα?
0: Την κλήρωση.
2: Πότε είναι?
1: Έγινε η κλήρωση χθες.
2: Ας την κλήρωση, ρε. Δεν με νοιάζει. Τα άλλα με ενδιαφέρουν. Με τον Αστέρα και το Λεβαδιακό. Πότε είναι η αποφασή?
1: Σήμερα είναι η εκδίκαση.
2: Εκδίκαση, ναι.
0: Επειδή ήταν στην κλήρωση, Αστέρας δεν με ενδιαφέρει.
1: Σήμερα είναι
2: ήταν, στην ήταν στην κλήρωση. Πώς το κάνανε?
1: Θα σου πω.
2: Ναι.
1: Βάλανε μόνο το Λεβαδιακό και είπαν.
2: Ναι.
1: Αν ο Αστέρας κερδίσει την ένσταση,
2: ναι,
1: ο Αστέρας παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού. Τέλος. Αυτό είναι.
2: Εκεί.
1: Ναι.
2: Κι ας είναι 5-8.
1: Ναι. Τέλος. Τέλος για να μην μπερδευόμαστε, μην κάνουμε διάφορα κτλ. Το έχουν δεχτεί οι ομάδες προφανώς, όλες. Mm-hmm. Και ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας και οι υπόλοιπες. Mm-hmm. Οπότε για να ξεμπερδεύουμε, έβαλαν Λεβαδιακό. Αν ο Αστέρας κερδίσει την ένσταση, παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού. Τώρα, η πρώτη αγωνιστική του Λεβαδιακού δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Θα πάρει αναβολή.
2: Άρα περιμένουν και
1: για
2: δεύτερο
1: να...
2: βαθμό κλπ.
1: Εκεί θα τον αφήσει Σπύρο. Γι' αυτό τον έφερες. Έφυγε ο Σπύρος.
0: Τώρα μου ήρθε βίντεο από το κέντρο της Αθήνας, από το Μοναστηράκι. Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα.
2: Για δείξε μου.
1: Για στείλω στο site. Ναι, για...
2: ναι. Να σας μυρίσουν, θέλουν, δεν θέλουν να σας ταγκώσουν.
0: Ναι.
2: Τι, πώς πάνε, κυλοφορούν έτσι χήμα αυτοί δηλαδή?
0: 4:10 στο Μοναστηράκι.
2: Ναι. Εγώ την περιγράφω την εικόνα που μου δείχνει τώρα ότι είναι κάτι τύποι χωρίς μπλούζες από πάνω, κάτι
0: χτιστή.
2: Και κυκλοφορούν σε τραπέζια που έχει κάτσει ο κόσμος για να φάει κλπ. Αυτό είναι λιγάκι προβληματικό. Όσοι βλέπουν, ακούνε, φαντάζομαι το έχουν μάθει πριν από εμάς. Φαντάζομαι και ελπίζω.
0: Το λέμε και λίγο γέρος, μπάσκε.
2: Το λέμε και νωρίς. Ας πάνε να επιληφθούν του θέματος, ας μαζέψουν μερικούς. Νομίζω είναι καλή ιδέα. Βερβελέ, πού είσαι? Καλώς τον. Γεια σου, Διονύση. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
1: Εμένα μου ήρθε ένα μήνυμα ότι... Συγγνώμη, Διονύση, καλησπέρα. Ότι είναι και 200 μέλη των...
0: BBB.
1: Ναι, των BBB, των Κροατών.
0: Είναι αυτοί που ταξίδεψαν ξεχωριστά.
1: Ναι. Ότι ανάμεσα στους Βούλγαρους θα είναι 200 μέλη των οργανωμένων της Δυναμό Ζάγκρεπ. Εγώ, άμα ήμουν αστυνομία, θα ζήταγα και ταυτότητες. Τι δουλειά έχετε, κύριε?
2: Από πού είσαι, τι θες εδώ?
1: Βεβαίως.
2: Πολύ σωστά. Και πήγαινε σπίτι.
1: Για να μην έχουμε τα ίδια που είχαμε και άλλες φορές. Ας επιληφθούν, όπως λέει και ο Τάσος,
2: ναι,
1: οι αρμόδιοι. Εμείς είμαστε εδώ μόνο για να μεταφέρουμε τα ρεπορτάζ μας και όσα μαθαίνουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών, αλλά ας επιληφθούν οι αρμόδιοι για να μην έχουμε ντραβάλα.
2: Τους μαζεύεις με ταυτότητα.
1: Εννοείται.
2: Και μόλις ολοκληρωθεί το ματς, τους στέλνεις πίσω συνοδεία.
1: Ακριβώς.
2: Και τελείωσε η ιστορία.
1: Ακριβώς.
2: Για όλα υπάρχουν λύσεις, κύριε Βερβέλη, έτσι δεν είναι?
4: Πάντα.
2: Πάω να το συνδέσω με το ρεπορτάζ τώρα, ξέρεις, με κάποιο τρόπο. Ναι. Διονύση, πριν πάμε.
4: Καλό είναι πάντως, φίλε, θέλει προσοχή.
2: Φυσικά.
0: Και με αυτό που έχει γίνει.
2: Μα έχουμε προηγούμενο.
0: Θα έπρεπε να είναι ήδη να έχουν προβλέψει.
2: Βέβαια. Τι συζητάμε τώρα.
4: Δεν είναι απλό.
2: Ναι. Θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τη φωτογραφία, μήπως έτοιμη, Τζο. Ωραία, για δώσε μου λίγο να δεις τι γίνεται με αυτό με τους Μεξικανούς που έλεγες νωρίτερα. Μου την έστειλε ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Τσιριμπής. Λοιπόν, κοίτα εδώ.
1: Σοκαμπρέρο.
2: Πολύ ρεπόρτερ από Μεξικό για να δουν τον Γκοντζάλες. Και έχουν πάει από σήμερα.
0: Τι γίνεται, ρε.
1: Σομπρέρο, σομπρέρο.
4: Μόνη παραφωνία προς το φίλο μας του Τσιριμπή είναι ο ήλιος που αχνοφαίνεται από πάνω.
2: Ναι, σωστό.
0: Εδώ είναι θα ήθελα να δω, Διονύση, που έχουν κάνει κρατήσεις για να μείνουν.
2: Στο μένα, λέω, και απέναντι.
4: Εκεί απέναντι, στο κτίριο αριστερά.
2: Εκεί, ναι, στο Πορτογάλι.
4: Το ευθείαν το δικαστικό μέγαρο, άμα πας.
0: Έχει τρομερό τέτοιο, τρομερό εστιατόριο, ναι, από κάτω.
4: Ναι. Πάει, τα ξέρω τα μέρη αυτά όλα, τα έχω περάσει όλα.
2: Ο Διονύσης είναι Θαμώνας. Μετά σου έχουμε πάει όμως. Και μετά σου έχουμε πάει. Με τον Πύλη μόνο δεν έχουμε πάει.
1: Λοιπόν, πάλι θα σε διακόψω, Διονύση, για να πούμε κάτι που ενδιαφέρει τον Μπακόπουλο. Η ένσταση εκδικάστηκε πριν από λίγο, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τους δικηγόρους όλων των πλευρών. Μέχρι αύριο στις 2, αύριο Πέμπτη στις 2, υπομνήματα
2: καταθέτουν, ναι.
1: Και από Αστέρα και από Λεβαδιακό. Πιθανότατα στην Παρασκευή θα έχουμε πρωτόδικη απόφαση.
2: Mm-hmm. Άρα μετά θα υπάρχει η συνέχεια και γι' αυτό το λόγο αναβάλλεται
1: η πρώτη αγωνιστική
2: για τον Λεβαδιακό. Μάλιστα. Οκ, κατανοητό. Εκεί το κύπελλο έβγαλε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης. Το κύπελλο.
1: Ναι.
2: Ναι.
4: Βέβαια. Μια ψυχή.
2: Τα έχεις πει εσύ, ρε. Εσύ δεν τα έλεγες.
4: Γίνοντας από το γραφείο, χθες σας είπα ότι θα βγει η κλήρωση και θα πέσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει κιάρι.
4: Και μετάδοση. Και με μετάδοση.
2: Sky.
4: Στο κανάλι του Αλαφούζου.
2: Ναι. Στην πλατφόρμα, τέλος πάντων. Ναι.
4: Καλά θα πέσει.
0: Εδώ έχουμε Μέγκα σήμερα στη Φιλαδέλφια.
2: Να το κάνω εντρικαδόρικο λίγο το Μέγκα στη Φιλαδέλφια.
0: Τι.
2: Το κάνω λίγο. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός 20 ευρωπαϊκό στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Τηλεοπτική στέγη τώρα Ολυμπιακού θεωρητικά πιο πολύ λόγω ιδιοκτησίας Μέγκα. Η ΑΕΚ θα πάρει πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ωραίο. Σ' αρέσει, Διονύση.
4: Εντάξει, άλλο το άλλο το άλλο, φίλε.
2: Έχει διαφορά,
4: ένα
2: εντάξει.
4: Ευρωπαϊκός τίτλος, το άλλο. Εντάξει, θα μου πεις για τον Τάσο που έχει να δει αστέρια χρόνια, θα είναι σαν ευρωπαϊκό τρόπαιο να μπει το βράδυ Champions League.
2: Θα μπει.
4: Θα πει, γιατί δεν πήρε, φίλε. Δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι. Αν μπει, σου πιστεύω πρέπει να κάνει πολλά στραβά η ΑΕΚ το βράδυ.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Και... δηλαδή θα πρέπει να γίνει στραβή, να δεχθεί πρώτη γκολ, να αγχωθεί. Μόνο έτσι δηλαδή πάει στραβή, δεν νομίζω. Δηλαδή, εντάξει, και πιο πολύ στο έξω μάτς πήγε για να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα την κάνει φαβορή για απόψε. Δεν έχει...
1: και στηρίζω δηλαδή, πολλά και σε Νίκολιτς εγώ. Πολλά, πολλά σε Νίκολιτς στη διαχείριση αυτών των αγώνων.
0: 100% σε όλα. Ό,τι είναι αγωνιστικά αυτή η ομάδα μπει. Έχει την ταυτότητα του Νίκολης και την προσωπικότητα του Νίκολης.
4: Θα μπει, θέλω να δω τον Καπετανάκο το χειμώνα σε πολύ μεγάλα γήπεδα, σε πολύ μεγάλα σαλόνια.
0: Πήγα το 18-19, πήγα.
4: Να, εντάξει, έχουν περάσει τάσο χρόνια από το 18-19. Δεν είχες μουσάκι, δεν είχες.
0: Πώς δεν είχα. Με μουσική γεννήθηκα.
4: Δεν είχες κάνει τίποτα. Δεν είχες. Ήσουν ένα παιδάκι, ήσουν ένα
0: παιδάκι. Όχι, ρε, τι παιδάκι.
2: Αμούστακο, ναι.
0: Παιδάκι. Με καλοπιάνεις.
4: Τώρα σε ένα βήμα να κάνεις οικογένεια. Περιμένω να σε δω με τρυπόδια στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, όπου σε φέρει το Παρίσι, όπου σε φέρει ο δρόμος. Να βγαίνεις εδώ τα μεσημέρια για να αποκτήσουν άλλη αίσθηση.
0: Καλά να είναι, καλά να
4: είμαστε. Τα βράδια δεν ξέρω θα
0: αποκτήσουν. Καλά να είμαστε όλοι να ταξιδεύουμε, καλά.
4: Πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα θέματα του Ολυμπιακού και εκεί όπου δυνατές μπαλώθιες, φίλε, μιας και λέγαμε για Κρήτη πριν. Δυνατά, πολύ δυνατά. Πολλά εκατομμύρια.
4: Α δούμε. Α δούμε, α δούμε, α δούμε.
2: Δεν είπα ότι θα γίνει 100%, αλλά τα εκατομμύρια είναι πολλά. Αυτό παραμένει, είναι γεγονός.
4: Ναι. Εντάξει, έχουμε τονίσει και από την Κυριακή το βράδυ στην εκπομπή ότι ο Ολυμπιακός προτεραιότητα για τα χάφτου έχει τον Κουέρτα. Νομίζω ότι σε κάθε εκπομπή τονίζαμε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για να τον πάρει και σήμερα επιβεβαιώνεται και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα των 16 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Θα πει κάποιος τώρα, αφού δίνει τα 16 εκατομμύρια τη ρήτρα, γιατί ο παίχτης δεν είναι ήδη εδώ για να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να ενταχθεί στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία ερώτηση.
4: Είναι μια περίπτωση η οποία, να πούμε ότι δεν είναι εύκολη περίπτωση. Δηλαδή από την αρχή ήταν κάπως διστακτικός για το κομμάτι της Ελλάδας. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν αρκετές ομάδες και για ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι σε μια καλή ηλικία, στα 23 του, δηλαδή είναι, έχει μπροστά του μέλλον, αποφάσεις να πάρει. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει καλά το τελευταίο διάστημα με τους ανάλογους ανθρώπους και έχει αλλάξει για τα καλά και την προσέγγιση του. Από την Ισπανία προκύπτει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες προς την πλευρά της Racing Santander. Στον Ολυμπιακό υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα πάει καλά η υπόθεση τις επόμενες ώρες και θα καταφέρουν να κάνουν αυτή την πολυπόθητη και πολύ μεγάλη μεταγραφή, όπου έρτα είναι ένας διαφορετικός παίχτης από τον Έντσον Άλβαρες, τον άλλον ποδοσφαιριστή που οι Ερυθρόλευκοι μιλούν, γιατί δεν έχουν πλέον και την πολυτέλεια του χρόνου να παρκάρουν μια υπόθεση και να περιμένουν. Αλλά βάσει του χρονοδιαγράμματος όπως το βλέπω, νομίζω ότι το επόμενο 24ωρο, 48 ώρες, δεν θα πρέπει να υπάρχει οριστική εξέλιξη για να κλειδώσει ποιος από τους δύο θα είναι ο χαφ που θα έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα πω ότι επειδή βλέπω και την καχυποψία, αν θες, του κόσμου, όταν λέμε ότι ξέρεις πόσο δύσκολη περίπτωση είναι όλο αυτό, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα λόγο να επιβεβαιώσει σήμερα ότι είναι έτοιμος να πληρώσει ρήτρα 16 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν είχε και την αισιοδοξία του ότι μπορεί να κλείσει τη μεταγραφή. Δηλαδή, θα το μπράντα, όπως έκανε με την περίπτωση του Κάσερες που δεν επιβεβαίωσε ποτέ και κάποια στιγμή που στοχώρησε. Για τον οποίο ο Κάσερες χθες από τη Γαλλία έλεγαν ότι του Λούζου χτυπάει την πόρτα του Ολυμπιακού ξανά και ρωτάει αν και εφόσον και ότι ο ίδιος ο παίκτης ξανασκέφτεται.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, Διονυσή, πάνω σε αυτό. Για λίγο σε διακόπτω και πολύ ωραία μας τα λες και τα εξηγείς. Και ενώ έχουμε φτάσει 8.000 κόσμο πάλι μέσα, έχουν τρελαθεί εδώ πέρα, δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θέλω να σου πω το εξής, ρε φίλε. Αν πούμε ότι στο ξεκίνημα, πριν γίνει οποιαδήποτε πρόταση για Κάσερες, πριν υπάρξει Άλβαρες στο κάδρο, ήταν ο Πουέρτα, πιστεύεις, ένα σημαντικό γρανάζι που θα ήθελε ο Ολυμπιακός και τώρα βλέπουμε τελικά να προχωράει? Πριν από 10 μέρες, Μπίλι, εγώ, εσύ και ο Σάουλης ήμασταν εδώ. Μεγάλη προτυπία, τέλος πάντων, εγώ και εσύ, αλλά ο Σάουλης ήταν εδώ μαζί μας. Και είχαμε εκφραστεί με τα καλύτερα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Τον είχε δει και σε ένα μάτς την προηγούμενη μέρα και ο Αντώνης και λέγαμε πόσο πολύ παιχταράς είναι ο τύπος αυτός.
1: Ναι.
2: Πολύ καλή περίπτωση, έτσι. Εννοείται, δεν περιμέναμε τώρα να τον δούμε. Ήταν, ρε φίλε, κάποια στιγμή, για λίγο, για πολύ, ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού αυτός και επανέρχεται?
4: Είναι στο... Εντάξει. Νομίζω ότι όλη η εβδομάδα αυτό λέμε. Ότι αυτό να έχει πιο πάνω από τον Έντσον Άλβαρες από τη West Ham. Δηλαδή έχει πολλές δυσκολίες και για τους λόγους που ανέφερες. Δηλαδή ότι είναι ένας παίκτης που τον είδε ο κόσμος στο παιχνίδι του με τη Βιγιαρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, που στάθηκε περίφημα, ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι, ένα ποδοσφαιριστή με πολύ καλές επαφές, ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να πατήσει και στην αντίπαλη περιοχή. Σίγουρα είναι στην πεντάδα. Δηλαδή, επειδή έχουν υποθεί και γραφτεί πάρα πολλά ονόματα στο θέμα των μέσων για τον Ολυμπιακό, ο Πουέρτα ήταν μέσα στην πεντάδα από την αρχή. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, και ο προπονητής μπορεί να ρωτήσει, το λέω γιατί είπα και χθες για παράδειγμα για την περίπτωση του Μαφέο, προλαβαίνω και τον κόσμο αυτόν που περιμένει με το δάχτυλο σκανδάλι να πατήσει, ότι έχει ένα Βάσκο προπονητή, ο οποίος έχει περάσει το Ισπανικό πρωτάθλημα. Αλλήμον δεν μπορεί να μάθει 5-10 πράγματα παραπάνω. Και νομίζω ότι ο παίκτης είναι και χαρτί πλέον, δηλαδή και με την Κολομβία τον βλέπεις. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος στον Ολυμπιακό, ακόμη και αν πληρώσει τη ρήτρα των 16 εκατομμύριων ευρώ, η αίσθηση που σου δίνει ότι δεν ξέρω πόσο θα μείνει. Έτσι, αν όλα πάνε καλά, λέω.
2: Πόσο είναι 23 δηλαδή, αυτός?
4: Είναι μια...
2: Πόσο είναι, Διονύση?
4: Ναι. Είναι 23 και είναι ξανά μια περίπτωση δηλαδή, που κάλεσε ένα παιδί το οποίο μπορεί μετά να παίξει οποιοδήποτε πρωτάθλημα, νομίζω, αν πάει και καλά. Τώρα πολλοί θα συνδυάσουν, να πω να το παντρέψω λίγο, γιατί έχουν σχέση σε ένα βαθμό, αν και εμένα δεν μου προέκυπτε το πρωί κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια νεότερη εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα είναι δανεικός από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Έχω επισημάνει για τον Ζώτα Σίλβα ότι είναι ένα παιδί το οποίο αυτή τη φορά ήρθε με την ψυχή του στον Ολυμπιακό. Δεν ήρθε γιατί ήταν η τελευταία του επιλογή και το μαρτυράται το χρονικό διάστημα που ήρθε. Πήγε στην προετοιμασία, πρόλαβε. Απλά σε εκείνο το διάστημα έγινε πατέρας, πήρε μια άδεια 2-3 ημερών, έφυγε την προετοιμασία, ξαναγύρισε, έχει ενταχθεί με την ομάδα. Είχε ένα τραυματισμό στο παιχνίδι με την Νάιμέγκεν εκτός έδρας. Σημειώσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή την προσπάθεια που έκανε και με τις θεραπείες και όλα αυτά να προλάβει και την πρεμιέρα. Νομίζω ήταν και καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό στο να είναι πιο επιθετικός στα τελευταία λεπτά, όταν και πέτυχε και τον γκολ με τον Κάρμο, έστω και αν αυτό ήρθε από στημένη φάση. Ο Ζώτα Σίλβα, επειδή γνωρίζει ότι πολύ δύσκολα πλέον θα μπορέσει να πάρει την ευκαιρία και να γυρίσει στην Νότιγχαμ Φόρεστ, σε μια κουβέντα με τον ατζέντη του δεν ήταν καθόλου αρνητικός να προχωρήσει το θέμα του Ολυμπιακού από τώρα. Έτσι, ο Ολυμπιακός τις επόμενες ώρες αναμένεται να τον αποκτήσει από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Για να έτσι φέρω και στο πρόσωπο του Τάσου Καπελονάκου αυτό το ωραίο χαμόγελο, θα υπάρξουν αυτές οι σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο διοικήσεων, όπου πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, φίλε, το εύχομαι.
4: Θα καταφέρει να κάμψει την αντίσταση των δικού του Νότιγχαμ Φόρεστ, το ανάλογο αντίτιμο, να έρθει ο παίχτης στον Ολυμπιακό και με τη μεταγραφή δηλαδή, να ανοίξει τον Ολυμπιακό, να έχει το μυαλό του εδώ, να είναι αφοσιωμένο στον Ολυμπιακό και ταυτόχρονα απελευθερώνεται μια θέση δανεικού από την Νότιγχαμ. Πολλοί το έβαλαν στο μυαλό τους, πώς έχει να κάνει με την περίπτωση του Κουέρτα. Θα μπορούσε να έχει να κάνει με την περίπτωση του Κουέρτα, απλά λέω, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να δώσει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, ότι ίσως να μην έχει να κάνει με αυτό. Η δική μου πληροφόρηση για τον, επειδή έχει ρωτήσει πολλοί κόσμος, γιατί στο Transfer Markt εμφανίζεται ο Κάρμο ότι έχει αγοραστεί με 9 εκατομμύρια από την Νότιγχαμ. Είχα πει ότι γνωρίζω ότι είχε δανεικός με οψιόν αγοράς. Μπορεί να κάνω και λάθος. Περιμένω, έχω ρωτήσει και να μάθουμε κάποια στιγμή το αναλυτικό στάτους αυτής της μεταγραφής. Θα μαθευτεί κιόλας αργά ή γρήγορα. Αλλά ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν που να ισχύει αυτό, αν ο Ζώτα Σίλβα αποκτήσει τον Ολυμπιακό, θα έχει μια θέση δανεικού να πάρει από την Νότιγχαμ ακόμη. Πολλοί το συνδυάζουν ότι μπορεί να έχει να κάνει με εξτρέμ ή με μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός τις επόμενες ημέρες.
1: Άρα θα είναι από την Νότιγχαμ ο εξτρέμ ή ο μπακ.
0: Αν τα βρουν.
4: Ή θα μεσολαβήσει ή Νότιγχαμ, αυτό λέμε. Δηλαδή μπορεί να μεσολαβήσει και να κάνει μια μεταγραφή, να πάρει ένα παίκτη που μπορεί να είναι από ένα άλλο ράφι, π.χ. για εξτρέμ, και να έρθει εδώ. Γιατί το λέω, γιατί και από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα οποία έβγαιναν και χθες από την Ισπανία για το Βάργκας, ότι είναι τόσο τελειωμένο. Θα θυμάστε και χθες τονίσαμε ότι δεν είναι 100% κλεισμένη η περίπτωση του Βάργκας, ότι υπάρχουν ακόμη αποστάσεις. Σήμερα το νεότερο που προσθέθηκε από την Ισπανία είναι ότι η Σεβίλη τον επανέφερε στις προπονήσεις. Ίσως για να μην τον έχει κανένα ενεργό και γίνεται όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί κάποια ομάδα να εμφανίσει στο τέλος, ξέρει τελευταία στιγμή, και να τον πάρει πιο χαμηλά, γιατί η Σεβίλη την καίει το κασεράκι, το μετρητό την καίει, μέσα στα οικονομικά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Κοιτάζει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, να εισπράξει από κάθε ποδοσφαιριστή τον οποίο παραχωρεί. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει και άλλους εξτρέμ στην λίστα του. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά στο κομμάτι, μια γενική φημολογία που υπάρχει πάλι για το θέμα του Ποντένσα, το αγαπητό θέμα που μας αγγίζει κάθε Αύγουστο, εκεί τέλη του μήνα. Αν μπορούσε να γίνει μια τέτοια κίνηση, δεν θα ήταν η προτεραιότητα, εννοώ δεν θα ήταν ο πρώτος. Και θα ήταν μόνο ο Ολυμπιακός έπαιρνε δύο εξτρέμ μια τέτοια προσθήκη, θα τονίσω εγώ. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει να πάρει καλό εξτρέμ την ώρα που νομίζω τις τελευταίες ώρες του Αυγούστου και μετά το παιχνίδι στην Τρίπολη θα μας απασχολήσει πολύ πιθανό και το θέμα του Ζέλσον Μαρτίνς με την Κράσνονταρ, η οποία με τη σειρά της πιέζει τον Ολυμπιακό για να πει το ναι. Και επειδή δεν νομίζω ότι οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, αν επιμείνει ο παίχτης σε αυτό το κίνητρο που του δίνει η Κράσνονταρ με το μεγάλο συμβόλαιο, είτε εύκολα είτε δύσκολα θα μπορέσει να συνεχίσει στη Ρωσία και να γίνει η πρόταση της Κράσνονταρ έτσι πράξη και προς τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα στα χρήματα, γύρω στα 6-6 κάτι δηλαδή, νομίζω, αν μπορούσε να πράξει ο Ολυμπιακός από αυτή τη μεταγραφή στο τέλος. Δεν είναι μικρό ποσό για έναν παίκτη ο οποίος έχει μια προσφορά από τη ρωσική ομάδα που είναι στο 1 εκατομμύριο και κάτι πάνω από το συμβόλαιο που αμήνεται στον Ολυμπιακό. Με τα μπόντς μπορεί να φτάσει και στο 1,5.
2: Ναι.
0: Για Ουναή ασχολήθηκε καθόλου ο Ολυμπιακός?
4: Ουναής, έχουμε πει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος το εκτιμούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Όλοι νομίζω ότι γενικά όσοι βλέπουν μπάλα και ξέρουν τα χαρακτηριστικά αυτού του ποδοσφαιριστή λένε τα καλύτερα. Απλά ο Μεντιλίμπαρ, το πρώτο report που είχε δώσει για τον Ουναή, ήταν της άποψης ότι είναι ένας παίκτης που στην τακτική προσέγγιση μιας ομάδας δεν είναι και πιο φαν, δεν είναι του στυλ. κάηκαν. Δεν μπόρεσαν να κουμπώσουν άλλοι και άλλοι, να το πω διαφορετικά. Μην φαίνεται βαρύ το κάηκαν, δηλαδή ήταν θέμα του προπονητή που δεν έπαιξαν. Δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν, να το πω καλύτερα. Και γενικά υπήρχε και μια αίσθηση ότι το γύρω-γύρω του Ναΐρ, επειδή δεν είναι πιο εύκολος άνθρωπος, δηλαδή με την λίμπαρξη επίσης δεν είναι και ένας εύκολος άνθρωπος, όσο μπορούμε να τις αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, σαν εκτίμηση, δηλαδή, να παίξει πού να είσαι στον Ολυμπιακό, στα άκρα, εξτρέμ, δηλαδή να τον πάρει σε εξτρέμ.
0: Στο 8.
4: Δηλαδή, με τόσο που έχει πάρει στον άξονα, με Φορτούνι να έχει γυρίσει, με τον Γκουστάβο Σά, με τον Τζικίνιο να μην έχει φύγει να πάει σε άλλη ομάδα, με τον Ζώτα Σίλβα να μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή, μου φαίνεται πολύ extreme να μπορούσε να γίνει μια τέτοια κίνηση.
2: Κυρίως λέει, αν υπήρξε κάποια στιγμή και όχι ενδιαφέρον, να τον δει ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου.
0: Αν ασχολήθηκε τις τελευταίες μέρες που ασχολήθηκε και ο Παναθηναϊκός.
4: Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα.
2: Ωραία.
4: Τις τελευταίες ημέρες το χτύπημα στην πλευρά του κύριου Αλαφούζου από τον κύριο Μαρινάκη ήταν καθαρά ραδιοφωνικό, δεν υπήρχε σε θέμα ποδοσφαιρικό.
2: Πώς θα πηγαίνει τα πράγματα από εδώ, από εκεί. Είναι μεγάλος παίκτης γενικά.
1: Ναι,
0: άμα σε θέλει ιδανικό η Νότιχαμ για ρεπόρτερ, πας.
4: Όχι, εδώ θα μείνω.
0: Για πάντα.
1: Θέλει η Τσίβας.
0: Η Τσίβας.
4: Τσίβας μπορεί να το συζήταγα. Δεν ξέρω. Τσίβας μπορεί να πήγαινα με Μεξικό.
0: Μοντερέι.
2: Για πολύ, για ένα εξάμηνο.
4: Μοντερέι, την κόλλα. Τι παστέλι έχει βάλει. Το έχω δει live, να ξέρεις.
0: Ναι, εκείνη την ώρα.
4: Έχω πάθει μυθικό, ρε. Έχω γράψει τα κείμενα.
0: Ναι.
4: Έχω γράψει τα κείμενα το βράδυ. Είμαι έτοιμος να τα στείλω. Βλέπω τον γκολ του Γίγαντα. Ξυπνάει λίγο η πριγκίπισσα. Φεύγει λίγο το μυαλό μου. Και κάποια στιγμή ξυπνάω στο πλευρό της πριγκίπισσας και θυμάμαι ότι έχω αφήσει ελληνικό το κομπίνερ με τα κείμενα να με έχουν σταλεί. Και βρέχω μια εξελίξη το πρωί. Και λέω: Πα, δώσε. Στο κανά για σένα έχουμε δουλέψει τώρα. Απλά κάψα μένα με την εξέλιξη.
0: Άμα ξυπνάει η πριγκίπισσα, τέλος. Παγώνουν όλα.
4: Ωραίο γκολ, ωραίο παστέλι, φίλε. Ωραίο παστέλι.
0: Ναι, ωραίος. Ωραίος.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, παιδιά. Όταν γράφετε για φιλάθλους ομάδων ότι τρώνε σανό, ότι μασάνε δεν ξέρω τι, ότι οτιδήποτε άλλο, εδώ στο chat δεν έχετε θέση για μένα, γιατί ο άλλος θα πρέπει να σας απαντήσει μετά. Επίσης, θέλω να πω το εξής. Έχω έναν πεσιμισμό εντοπίσει, μια απογοήτευση, μια στενοχώρια για το ότι ο Ολυμπιακός καταστρέφεται, η ΑΕΚ καταστρέφεται, ο Παναθηναϊκός και πολύ περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Κρατήστε λίγο την ψυχραιμία σας. Διαχείριση συναισθημάτων, έλεγε νωρίτερα ο αδερφός μας εδώ. Νομίζω, Βασίλη, πρέπει να υπάρχει εφαρμογή και σε άλλα πράγματα της ζωής. Όχι
1: γενικά
2: μόνο
1: στη ζωή διαχείριση συναισθημάτων.
2: Σωστά.
1: Ο Βερβελές που κάνει εκεί πέρα τα διάφορα με ψυχολόγους και τα λοιπά, τα ξέρει. Γενικά η διαχείριση συναισθημάτων σε κάθε τομέα της ζωής είναι πολύ σημαντική.
0: Όλα λύνονται. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
2: Αυτό το έχει πει ο Μέγας Αλέξανδρος. Πιο παλιά.
0: Είμαστε από το ίδιο σόι.
2: Α, είναι από κάτω, γι' αυτός. Κύριε Βερβελέ, σε συνέχεια αυτό που σου λέω, αφού μια παρένθεση μικρή, έχουμε αναφέρει, παιδιά, το τι συμβαίνει με τους Βούλγαρους οπαδούς. Έχει μιλήσει ο Τάσος.
0: Έχω πολλά μηνύματα. Έχουμε ότι μηνύματα. Δεν πάει καλά η κατάσταση.
2: Είδαμε και εικόνα και βιντεάκια μας έστειλαν, το έχουμε αναφέρει, όπως και τους 200 που είναι αδελφοποιημένοι Κροάτες της Δυνάμο κλπ. Κάποιες συλλήψεις έχουν υπάρξει, έχουν βρει μαχαίρια κλπ. Σε αυτοκίνητα, τους έχουν μαζέψει, κατεβαίνοντας αυτοί προς Αθήνα.
0: Αλλά τώρα μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας.
2: Αλλά τώρα μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας και τα πράγματα δεν είναι καλά εκεί. Σωστό. Όχι, δεν πρέπει να χαίρεσαι, Πέτρο, που θέλει 5 παίκτες και δεν τους έχει πάρει ακόμα ο Ολυμπιακός, αλλά από ό,τι βλέπεις η ομάδα σου ψάχνεται.
1: Επίσης, να πούμε στον κόσμο που ρώταγε πριν ότι υπάρχει στο Αθλέτικο αυτή τη στιγμή ρεπορτάζ για τους Βούλγαρους που κάνουν τη βόλτα τους στο Μοναστηράκι με βίντεο. Έτσι.
2: Αυτό που είδα. Ωραία. Yeah. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά.
1: Γιατί ρωτούσαν κάποιοι.
0: Μεγάλη προσοχή σε όλους. Μεγάλη. Πώς πάνε γήπεδο.
2: Λοιπόν, ένα τα θέματά μας πάλι τώρα.
1: Ωραία, τερέκια είναι.
2: Ναι, ρε, άστα, άσβερκ είναι. Θηρία. Πάμε να δούμε λίγο.
4: Υπάρχουν τέτοια μηνύματα από κόσμο τη μέρα που ο Ολυμπιακός παίζει να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Ναι, για τον Πόρτα, γι' αυτό λέμε, ρε φίλε. Εγώ ξαναλέω, όπως είπα και πριν, για τον Ουναΐ.
4: Διονύση. Εντύπωση. Λογικά, 5 ώρα που θα τελειώσουν από εδώ θα πάνε στο 6 να πιάσουν οι συγκεκριμένοι. Και μετά σε καμιά άλλη εκπομπή.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εσύ λες ότι μπορεί να και κάποιοι βαλτοί. Εγώ στέκομαι πολύ καλοπροαίρετα και λέω ότι απλώς απογοητεύονται εύκολα ή ενθουσιάζονται εύκολα από την άλλη πλευρά. Ας περιμένουν λίγο να δουν θα γίνει. Βλέπεις τώρα γυρίζει η ιστορία. Απ' τη μία παλεύει το Βάργκας. Θα τον πάρει, δεν τον πάρει, θα δούμε. Λέει ο άλλος, θα χάσουμε το Βάργκας. Γιατί τον είχες. Αν ακούς Βερβέλε, δεν τον είχες.
4: Εντάξει, εγώ δεν είμαι και τέτοιο, ρε φίλε. Δεν είμαι και 100% πεπισμένος. Δηλαδή και του Βάργκας.
2: Αυτό είπε ο Διονύση μου. Ίσως δεν μ' άκουσες. Αν ακούς Βερβέλε, δεν τον είχες το Βάργκας. Παλεύεις να τον πάρεις το Βάργκας.
4: Παλεύεις να τον πάρεις και δεν είναι μόνος. Το έχουμε πει. Δεν μπορεί, εδώ που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός τώρα. Δεν μπορεί να μιλάει με έναν παίχτη. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν μιλάει με μια περίπτωση μόνο σε κάθε θέση που είναι, κινδυνεύει να μείνει στο τέλος και μετά να γκρινιάζει ο κόσμος με το δίκιο του. Αν δεν δηλαδή την ομάδα να μην πάρει εξτρέμ, να μην πάρει δεξιμπακ ή χαφ. Αλλά σήμερα, δηλαδή, και που έντσι ο Άλβαρες, για παράδειγμα, που συζητάμε τη West Ham, είναι μια περίπτωση που βλέπετε ότι και στο εξωτερικό κοιτάζει η West Ham να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Δηλαδή, γιατί να μπει στη διαδικασία να δώσει δανεικό, αν μπορεί να πάρει δηλαδή, να μειώσει τη χασούρα του. Σου λέει Ελλάδα, τον έχω πάρει 38 εκατομμύρια. Μπορεί να πάρω 15, μπορεί να πάρω 18. Ο Ολυμπιακός δεν τα δίνει για αυτό το παίκτη, αυτά τα λεφτά. Σου λέει αν τα δώσω, θα πάρω τον Πουέρτα που θα μου φαίνεται και τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Και ηλικιακά τελείως διαφορετικό κόνσεπτ και μια κατάσταση ενός παίκτη που παίζει πιο μπροστά λίγο με την μπάλα, δεν και καλύτερες επαφές. Αλλά στο τέλος, ξέρεις, έχει σημασία του που θα κουμπώσει η ιστορία. Οπότε καλό είναι ο κόσμος, ας κάνει μια εβδομάδα υπομονή. Την άλλη εβδομάδα, τη μέρα θα συζητάμε για τη λίστα που θα δηλώνει. Θα έχουμε γκρίνια γιατί έμεινε αυτός έξω, γιατί έμεινε ο άλλος έξω. Αν γκρίνιαζα εγώ πέρυσι για παράδειγμα για το μάτς, από την εκτός λίστας, δεν το είχα δει το παιδί. Και μετά, μόλις τον είδα να πούμε, έλεγα εντάξει, σηκώσα το χέρι ψηλά και λέω: είχε δίκιο με τη Λίμπαρ. Προφανώς και καταλάβει ότι αυτό το παιδί ήθελε πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί και τελικά συνεχίζει και φέτος στη Ρίο Άβε στην Πορτογαλία.
2: Καταλαβαίνω τα περί καχυποψίας που μου γράφει ένας φίλος. Καταλαβαίνω τα περί ανησυχίας. Καταλαβαίνω τα περί εντιμότητας που λέει καλύτερα να λέμε την αλήθεια πώς είναι και όχι τη μισή. Ξαναλέω όμως, επιλέξτε από πού ενημερώνεστε, δείτε λίγο. Το Twitter δεν είναι καλή πηγή ενημέρωση, να ξέρετε. Σας το λέω εγώ πολύ έντιμα, έτσι. Και το παρακολουθώ, πιστέψτε με, πάρα πολλά χρόνια. Επιλέξτε λοιπόν τους ανθρώπους που εμπιστεύεστε περισσότερο και βρείτε από εκεί τα μεταγραφικά. Ξαναλέω, για το Βάργκας, από χθες ο τύπος εδώ κρατάει μια επιφύλαξη. Δεν λέει ότι δεν θα γίνει ο Βερβελές. Λέει όμως ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες. Το ότι δεν έκλεισε δηλαδή, που εγώ τον είδα μέχρι και με φανέλα του Ολυμπιακού μέσω AI στο X, αυτό προφανώς δεν ισχύει. Όπως δεν ισχύει και ότι ο Πουέρτα είναι εύκολη περίπτωση. 16 και ενδιαφέρονται κι άλλοι. Δεν παίζει μόνος του. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο Άλβαρες είναι, επειδή πάνε παράλληλα αυτές οι περιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνω και τις τρέχει ο Ολυμπιακός, διάβαζα και τα κείμενά σου πολύ προσεκτικά όταν δέησες και τα έστειλες τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο αποκλείει το ένα το άλλο, δηλαδή μπορεί να γίνουν και οι δύο μεταγραφές, υπάρχει περίπτωση τέτοια.
4: Όχι, δηλαδή υπάρχει και το Φρόιλερ Ολυμπιακός, δεν είναι
2: σωστά.
4: Νομίζω, δηλαδή είναι τρελό το σενάριο αυτό τώρα, δεν έχει να κάνει.
2: Ναι.
4: Δεν είναι, εντάξει, και έχει σημασία πως υπάρχει μια φημολογία γενικά για τον ΕΣΕ διαδικτυακή. Περισσότερο, την οποία την αναπαράγουν και κάποιοι που θέλουν να αποκαλούνται δημοσιογράφοι και επηρεάζουν τον κόσμο, είναι opinion maker, οργανωτές τέλος πάντων για φόρων. Θα μην αρχίσω και γίνω κακός μεσημεριάτικά σου. Λοιπόν,
0: και δεν θες.
4: Δωματίων.
2: Δεν είναι το στυλ μου, ρε παιδί μου.
0: Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
2: Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
4: Λοιπόν, δεν έχω, δεν λέω ότι μπορεί να μην υπάρξει κάτι τελευταία στιγμή, αλλά αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός είναι με το σκεπτικό ότι ο ΕΣΕ είναι εδώ. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση, να σου το πω και διαφορετικά, του Ορτέγκα. Θυμάσαι πόσο καιρό είχαμε συζητήσει και λέγαμε για τη River. Mm-hmm. Ήταν ακόμα στο τέλος της περσινής χρονιάς. Δηλαδή, μόλις τελείωσε η περσινή χρονιά και συνεχίσαμε τις εκπομπές, που είπαμε κάποια στιγμή ότι η River τον έχει στη λίστα της. Αλλά δεν τον θέλει για βασικό και τα λοιπά. Μόλις χτύπησε ο βασικός, πήγε τρέχοντας και τον πήρε. Δεν υπήρξε φέτος. Δηλαδή, ακούστηκε και γράφτηκε η Ουντινέζε για τον Ορτέγκα, που δεν ήρθε ποτέ με την πρόταση που ήθελε ο Ολυμπιακός. Και στο τέλος ο παίκτης πήγε στην River Plate. Εντάξει, φαντάζομαι και ο ίδιος μπορεί να το έχει διαφορετικά στο μυαλό του. Δηλαδή, όταν έκανε ένα πέρασμα με την Αργεντινή στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό, να μην γυρίσει τόσο άμεσα στην πατρίδα του. Πήγε όμως μια τη μεγαλύτερη ομάδα μαζί με την Μπόκα, δηλαδή τη μεγαλύτερη ομάδα τη Αργεντινή. Δεν του πείσω ότι έκανε μια κακή μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός ότι δεν θα έπαιρνε τα λεφτά που. Είχε στο μυαλό του να πάρει τον Ορτέγκα κάποια στιγμή, φάνηκε και από την πορεία που είχε ποδοσφαιριστής στο μεσοδιάστημα.
2: Ναι, το καταλαβαίνω και αυτό που λες. Άλλη περίπτωση που έχουμε να αναλύσουμε, άλλη πιθανή περίπτωση που κινείται ο Ολυμπιακός, κάτι άλλο που βλέπεις, που διακρίνεις και τι σε απασχολεί.
4: Ναι, σε αυτούς τους παίκτες που μπορούν να παίξουν και στα άκρα και γενικά. Την ρωτήσα και ένα φίλο που ρώτησε για τον Κεμπάλ. Είναι αυτό που ξέρει πολύ καταρία μπάλα. Είναι αυτό που είναι στην Παρή, ο παίκτη που ήταν στη Β' Εθνική. Έτσι που ανέβηκε στην Γαλλία στην πρώτη κατηγορία. Κάνει ένα καλό πρωτάθλημα. Η αριθμή του περισσότερο στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας ήταν εντυπωσιακή. Mm-hmm. Είναι ένα παίκτη που έχει ξεχωρίσει κυρίως γιατί έχει χαρακτηριστικά καλά. Δηλαδή την κολλάει την μπάλα, την κουβαλάει που λέμε. Έχουν πει ότι ο άξονας του Ολυμπιακού στο κομμάτι της ενίσχυσης είναι να έρθουν ποδοσφαιριστές που θα έχουν ποιότητα, ταχύτητα, ένταση στο παιχνίδι τους και να μπορέσουν αυτό να το αποτυπώσουν. Νομίζω ότι από το πρώτο παιχνίδι στη μετά, έτσι, στη δύσκολη εποχή μετά το Νάιμέγκεν και τον αποκλεισμό, αποτυπώθηκε σε ένα σημείο αυτό. Δηλαδή, αν δει κάποιο τον Γκουστάβο Σά, για παράδειγμα, που είχε έρθει από την Νότιχαμ Φόρεστ με τη μορφή του δανεισμού, βλέπετε αυτό το παιδί, ο ίδιος ο Ολυμπιακός λέει, ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι 100% ok, έτσι, αλλά έχει μια ποιότητα σε επαφές με την μπάλα. Δεν θα αναλύσω τώρα τι μπορεί να κάνει ο Φορτούνης με την μπάλα, τι έκανε με την Αλκαλίτσο διάστημα που είχε πάει στη Σαουδική Αραβία για να κάνει και το break του και να γυρίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά όλοι οι παίκτες οι οποίοι συζητιούνται για τον Ολυμπιακό είναι για να σου δώσουν. Δηλαδή, έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στη μεταγραφή. Ξέρεις ότι φώναζα για τον Κάρμο, ότι ο Κάρμο είναι για μένα μια τεράστια μεταγραφή, γιατί και ο Κάρμο είναι στο κόνσεπτ του Ζώτα Σιλ.

0: Είναι κάποια πράγματα, δηλαδή βλέπεις ότι και από τους παλιούς δεν έχουν το χαρακτήρα που είχαν. Δηλαδή και ο Ροντινέη μπήκε στο κάδρο, δηλαδή αν θα παίζει ή όχι. Ο Τσικίνιο έχει βγει 20 δεκάδες στα 12 παιχνίδια. Δηλαδή αυτή ήταν η παλιότερη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός καλείται να αλλάξει σελίδα βάζοντας μέσα και νέα παιδιά και έμπειρους παίκτες. Δηλαδή μιλούν όλοι με τα καλύτερα για το Φρόιλερ. Του είχαν πολύ μεγάλη εντύπωση στο Ρέντι, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ψάχνει, δηλαδή ρωτάει. Είχε γίνει για παράδειγμα μια κουβέντα λίγο αυτές τις μέρες για τον Αστέρα Τρίπολης, για το παιχνίδι της Κυριακής, όλο αυτό το κομμάτι. Και προσπαθούν και άνθρωποι του Ολυμπιακού να τους εξηγήσουν, γιατί ξέρετε, είναι παιδιά τα οποία μπαίνουν στην ομάδα και προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν. Δεν είναι εύκολο να γίνει και να έχει και τα αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή ο Ολυμπιακός μια ομάδα που λέει πάμε και κάποια στιγμή θα ξαναγίνουμε μια καλή ομάδα που θα παίζουμε καλή μπάλα και παράλληλα να έχει χάσει 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτό εννοώ. Σίγουρα τον βοηθήσει, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα και στο κύπελο, θα τον βοηθήσει και το γεγονός έχει δύο παιχνίδια μέσα στο Σεπτέμβριο με την ΑΕΛ και το Βόλο. Νομίζω στη διαχείριση μπορεί να κάνει και στον χρόνο που θέλει να δώσει σε κάποιους παίκτες. Θα είναι πολύ βασικό δηλαδή αυτό το κομμάτι και για το Μεξικάνο το επιθετικό. Ξέρεις, γιατί ο Ολκαμπή για παράδειγμα μέχρι τώρα δεν έχει χάσει λεπτό στα παιχνίδια που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει παίξει 10, αλλά δεν βγήκε αλλαγή λεπτό την ώρα που υπήρχε και η απόφαση να κοπούν οι υπόλοιποι center for. Και έχει και πολλά θέματα Ολυμπιακού να τελειώσει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσου, τι θα γίνει τελικά με τον Κλέιτον. Έτσι, γιατί λέμε συνέχεια για τον Ταρέμι, είπαμε έφυγε. Δηλαδή έχει πολλή δουλειά η επόμενη εβδομάδα για τον Ολυμπιακό και στο θέμα των αποχωρήσεων. Και έχει σημασία που θα κουμπώσει το ρόστερ. Εκτιμώ ότι σε σχέση με το παρελθόν, με κάτι περίεργα τα 23 συντερματοφύλακες και όλα αυτά, θα ανέβει φέτος λίγο με τη Λίμπαρ. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι και πέρυσι με τις υποχρεώσεις και κάποια προβλήματα τραυματισμών που υπήρξαν κάποια στιγμή, λίγο αυτό το γεγονός ότι κάποιοι ήταν παροπλισμένοι για τα καλά, λίγο αυτή η διαχείριση που περιορίστηκε το πλήρωσε με την εικόνα κάποιων παιχτών που σου έδιναν εντύπωση είτε έπαιζαν μισή ώρα και έβγαζαν τραυματισμό, είτε δεν πήγαιναν τα πόδια τους, δεν είχαν τη φρεσκάδα την οποία έπρεπε. Εδώ είδες ότι μπήκε νέο αίμα ο Τεχνιζάν, δηλαδή το αριστερό μπακ, και έδειξε με το καλημέρα μια πλευρά διαφορετική. Ο Ρόκα που μπήκε μέσα και βοήθησε. Δηλαδή, κακός για μένα ο κόσμος είναι στο mood αυτής της απεσιοδοξίας που μεταφέραμε νωρίτερα με κάποια μηνύματα. Εγώ θα έλεγα να κάνει υπομονή, να δούμε αν θα έρθει ο Πουέρτα, ο Βάργκας, ποιος θα είναι ο δεξί μπακ, αν θα είναι ο Μέλλα, αν θα είναι κάποιος άλλος, ο Μπολκαλή. Γενικά, άλλες λύσεις που βλέπει ο Ολυμπιακός, κάποια έκπληξη. Να το δούμε και όταν ολοκληρωθεί το παζλ και μπει στο γήπεδο, να έχουμε και τη σούμα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Mm. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή, ότι είναι αδιάφορες περιπτώσεις, παίκτες που δεν ξέρουν μπάλα, παίκτες δηλαδή που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για να σταθούν στο επίπεδο του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις φιλά μέσα για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν ξέρω, η εμπειρία σου εντάξει προφανώς σου δείχνει ότι κάτι κινείται, κάτι γίνεται και μπορεί να έχει ανακοίνωση μέσα στο επόμενο 24ωρο ή και λίγο παραπάνω, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή. Μαζεύτηκαν οι μέρες όμως, Διονύση, γιατί καταλαβαίνω και την αγωνία του κόσμου απ' την άλλη, το είπες και εσύ νωρίτερα, ότι εντάξει, 31 του μήνα, μέχρι 2 η λίστα, θέλουμε να τελειώνουμε με όλα. Και δεν υπάρχει σαφές τώρα ακόμα κάτι.
0: Βασίλη μου, κάποια στιγμή δηλώθηκε στη λίστα ο Μαρσέλο και δεν είχε ταξιδέψει για την Ελλάδα. Τα είχαν κλείσει τα συμβόλαια από απόσταση.
1: Ότι υπάρχει, λέει, σε δυνατότητα μέχρι τελευταία στιγμή να γίνει κάτι. Εντάξει, το ακούω αυτό.
0: Είναι δεδομένο ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα παίζει κάτι. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω μία. Εγώ πιστεύω μέχρι 1 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, κάτι θα παίζεται. Το 2 Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνει και η προεργασία για τη λίστα. Δηλαδή, η προεργασία υπάρχει. Να υπάρχουν και οι αποφάσεις. Τι θα κάνεις δηλαδή. Θα μείνει εκτός λίστας ο Γκουστάβο Σά. Ποιος θα μείνει εκτός λίστας. Ο Φρόιλερ. Ποιος θα μείνει δηλαδή. Θα μείνει το νέο δεξιμπάκ που θα έρθει, ξέρω εγώ. Ο Σάλιακας θα είναι μέσα. Δηλαδή εκεί μπορεί να έχουμε.
1: Το παλιό δεξιμπάκ.
0: Να χτυπήσουν κάπου. Αλλιώς.
1: Το παλιό δεξιμπάκ μπορεί να μείνει εκτός λίστας.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το παλιό δεξιμπάκ είναι ένα κομμάτι, δεν είναι.
2: Ο Ροντινέη.
0: Καταρχήν δεν το λογίζει ως μπάκ ο προπονητής. Άλλο να τον έβαλε δύο παιχνίδια. Τον λογίζει ως εξτρέμ.
1: Το νέο εξτρέμ.
0: Να δούμε. Ναι. Σου λέω, θεωρώ όμως ότι κάποιοι θα μείνουν έξω. Δεν χωράνε όλοι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Απλά νομίζω
0: ότι. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχει δυσαρέσκεια από κάποιους. Έχει σημασία όμως και πώς το πλασάρεις. Αυτό λέω.
2: Τι σημασία έχει το πώς το πλασάρεις. Άμα μείνει ο άλλος έξω, έμεινε.
0: Εντάξει, το λέω ότι π.χ. έχει μείνει έξω ο Σουντανή κάποτε. Και του είπε ο προπονητής ότι εγώ σε υπολογίζω στο πρωτάθλημα, θα είσαι βασικός και έπαιζε και ήταν ο άλλος ευτυχισμένος. Δεν ήταν μες στη μαυρίλα στο Ρέντι, αυτό εννοώ. Έγινε κάποτε με τον Τουρμάζ, που είχε πάρει Ολυμπιακός, δηλαδή εξτρέμ διεθνή τώρα εκεί, που είχε έρθει με άλλες προοπτικές, έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας και στην Ελλάδα στο κουβάλαγε. Δηλαδή για ένα διάστημα ήταν από τους καλύτερους της ομάδας.

0: Σε αυτή τη λογική το λέω. Αλλιώς να μην ασφίξει έξω και να. Δηλαδή, αν πας του πεις του Τσικίνιο, μείνε έξω. Θα πάει στη Σαουδική Αραβία ο Τσικίνιο. Θα κάνει. Θα ψάξει άκρη να πάει. Ξέρει και ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το ποσό που θα ήθελε ενδεχομένως. Αυτό το ξέρω, δεν έχει κανένα νόημα. Και σε παιδιά τα οποία δηλαδή, βοηθήσαν την ομάδα και ίσως έχουν ολοκληρώσει και τον κύκλο του, δεν είναι και κακό, ξέρει, να. Και ο Ολυμπιακός στο τέλος να μείνει τόσο σκληρό στις διαπραγματεύσεις. Και νομίζω ότι δεν θα είναι αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το θέμα του Ροντινέη, σας είχα πει και στο παρελθόν ότι στο δικό μου μυαλό θα ξεκαθαρίσει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη. Ο Ροντινέη, αν θέλει να βρει ομάδα στη Βραζιλία, βρίσκει. Τώρα αυτά που λίγο τα social που μοιράζεται, λίγο ένα crash test ψυχολογικό περί εκτίμησης, περί εκείνη, τώρα, δεν.
1: Πάγωσε. Ο Διονύσης.
2: Πάγωσε.
1: Πάγωσε Διονύσης. Λοιπόν, για λίγο break με Διονύση, θα το ξαναθέλω μετά, να το ξαναβγάλουμε για λίγο, να ολοκληρώσει τη φράση του. Αλλά πρώτα απ' όλα, Θοδωρής Χαστάς, αφού αναφέρω την Elabet, παιδιά.
2: Έφτασε.
1: Η Elabet, μόλις τώρα, μόλις προσγειώθηκε. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα. Εννοείται καθημερινά, 3 με 5, στο back to back. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις και για τη συμβολή σου εδώ στην εκπομπή. Θοδωρή, πού είσαι, φίλε μου, καλέ.
3: Γεια σας, παιδιά μου. Γεια σας από το γραφικό Μπέργκεν, το οποίο δεν το έχω δει ακόμα για να πω ότι είναι γραφικό, από τις φωτογραφίες. Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο, πριν λίγο προσγειωθήκαμε. Mm-hmm. Τώρα πήρα την πρώτη τζούρα αέρα Μπέργκεν, με πολύ καλή θερμοκρασία, ήλιο. Τζάμπα αγχωνόμασταν, γιατί έχει καμιά 22-23 βαθμούς, καλά είναι. Αυτά για μένα, ξέρω ότι ενδιαφέρεστε.
2: Ταλαιπωρήθηκες.
3: Όχι ιδιαίτερα.
2: Ωραία.
3: Εντάξει, όλα καλά πριν.
1: Πήγε να πετάξει φωλή ο κύριος Χαστάση ότι δεν ενδιαφερθήκαμε για το ταξίδι του, πώς είναι κλπ. Προφανώς ενδιαφερόμαστε. Κυρίως για το ρεπορτάζ, αλλά και για σένα είχαμε μια ανησυχία, να σου πούμε αλήθεια.
3: Ναι. Συγκινούμε τώρα, δεν ξέρω να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο ΠΑΟΚ έφτασε, μάλλον ξεκίνησε νωρίτερα από μένα. Ξεκίνησε 10 η ώρα το πρωί με πτήση τσάρτερ για το Μπέργκεν. Τους πρόλαβα, η αλήθεια είναι, είδα ότι είναι στην αποστολή σχεδόν όλη η διοίκηση, όλα τα διοικητικά στελέχη, το οποίο προφανώς δείχνει και το πόσο, όχι ότι δεν την ξέραμε τη σημασία του αγώνα, αλλά πόσο πολύ υπολογίζουν το αποτέλεσμα το αυριανό, τη ρεβάνς με την Μπραντ στις 8 το βράδυ, 8 η ώρα Ελλάδας. Δηλαδή ήταν εκεί ο κύριος Μαζάτος, ο CEO ο καινούριος, και η κυρία Κοντζάρεβα και ο Άγγελος Αναστασιάδης και ο κύριος Τσάκας, ο Μάτος, ο Βιερίνια, δηλαδή ήταν...
2: Σαβιδέικο.
3: Το Σαβιδέικο δεν το είδα,
2: okay.
3: Ήταν την αποστολή, δεν ξέρω αν θα έρθουν μόνοι τους ή κάποιος από τους γιους ή και οι δύο, που ήταν στα τελευταία παιχνίδια της Τούμπας ήταν, δεν ξέρω αν θα είναι, αν θα έρθουν αφημερών δηλαδή, αυτό εννοώ. Η αποστολή λοιπόν έφτασε σε λίγη ώρα, σε τι ώρα είναι, σε κανά 2,5-3 ώρες θα είναι στο γήπεδο για την συνέντευξη τύπου, νομίζω 7,5 ώρα Ελλάδας. 7,5 ώρα Ελλάδας είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη, θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές. Και 8 η ώρα Ελλάδας, δηλαδή η ώρα του αγώνα, η αυριανή, θα γίνει η προπόνηση στο Brand Stadium, το οποίο θα είναι κατάμεστο αύριο, όπως λένε όλες οι ενδείξεις. Έχουν μείνει κάποια λίγα εισιτήρια, VIPs κυρίως, από ό,τι λένε οι γηπεδούχοι. Θα υπάρχει και κόσμος στο ΠΑΟΚ βεβαίως, δεν ξέρω ακριβώς το ακριβές νούμερο που θα βρίσκεται στο πέταλο του Brand Stadium. 18,000 χωράει όλο. 8 η ώρα λοιπόν είναι η προπόνηση, εκεί θα η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι, εκεί που θα καταστρώσει τα τελευταία του πλάνα ο Ιταλός τεχνικός, έχοντας στην διάθεσή του και τον Τάχα Άλλη που συζητούσαμε χθες για το αν θα είναι στην αποστολή. Είναι στην αποστολή, βεβαίως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον ως βασικός, δηλαδή στην πορεία αν θα... και αναλόγως και τη ροή του αγώνα, αν θα τον επιλέξει ο Λύση. Πάντως είναι στην αποστολή. Ο Ζίφκοβιτς δεν ήταν, δεν τον είδα δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι, αλλά δεν νομίζω ότι τον είδα. Ο οποίος είπαμε χθες ότι δεν είπαμε, έγινε αργά το βράδυ, βγήκε η απόφαση της UEFA για την έφεση που είχε καταθέσει ο Δικέφαλος. Σας είχα πει ότι ήταν ελάχιστες οι πιθανότητες. Έγινε για να γίνει, μπας και γίνει κανένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα είναι αναγκασμένος να παίξει το μάτς της μισή σεζόν, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, χωρίς τον αρχηγό του.
1: Τη μεγαλύτερη πίεση νομίζω ότι άρχισε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και για τους άλλους λόγους που γνωρίζουμε, μην τις αναφέρουμε πάλι. Βλέπω όμως και μια συσπήρωση, το δείχνει αυτό και η παρουσία της διοίκησης εκεί. Νομίζω πως αυτό το μάτς είναι πολύ ωριακό για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Άλλο Ευρώπη, κι άλλο αλλιώς το κλίμα, κι άλλο μια πρόκριση τώρα, κι άλλο ένας αποκλεισμός κοντά με όλα τα άλλα. Τελευταία ερώτηση για Ούγκρεσιτς, την μεταγραφή που μας αποκάλυψες θες νωρίς-νωρίς στην εκπομπή. Ναι, πού βρίσκεται τώρα, τι γίνεται με αυτόν?
3: Η τελευταία πληροφόρηση που είχα ήταν ότι θα έρθει την Παρασκευή, τελικά όχι σήμερα, που λέγαμε Τετάρτη. Μετά δηλαδή, αφού θα επιστρέψει. Δεν έχει σχέση με το μάτσι, με την αποστολή του ΠΑΟΚ. Αλλά βάλω κάποιες τελευταίες διαδικασίες εκεί στο Βελιγράδι. Από ό,τι πληροφορούμε λοιπόν θα έρθει την Παρασκευή. Μιλάμε για μια τελειωμένη μεταγραφή, σας το είπα και χθες. Δεν υπάρχει κάτι που έχει κολλήσει ή οτιδήποτε. Είναι ένα τελειωμένο deal. Το έχουν επιβεβαιώσει και οι Σέρβοι και οι επιτελείς της Παρτιζάν. Γενικώς έχει φτιάξει το κλίμα αυτή η μεταγραφή. Έχει φτιάξει το κλίμα και γύρω από τον ΠΑΟΚ και μέσα στον ΠΑΟΚ, έτσι λίγο που είχα την δυνατότητα να μιλήσω με τον Λέο Μάτος στο αεροδρόμιο. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνουν όλοι ότι όχι το πιο σημαντικό, αλλά πρέπει να συνδυαστεί αυτή η μεγάλη μεταγραφή και με μια μεγάλη πρόκληση αύριο. Ή τέλος πάντων, μια πρόκληση, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη, μικρή, είναι πολύ σημαντική.
1: Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, λέει μέχρι την Κυριακή, λέει ένας φίλος, έδωσε ένα donation, ίσως καλύτερη από Osman. Θα το δούμε, φίλε μου. Καλέ, εδώ πέρα θα είμαστε για να τα καταγράφουμε όλα αυτά. Θοδωρή, έλα.
3: Πολύ πράγμα θα εξαρτηθεί, όχι όλο, αλλά πολύ πράγμα θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει αύριο το βράδυ.
2: Όχι για τον μπάσκετ,
1: λέει. Όχι για τον μπάσκετ, λέει ο φίλος αυτός, αλλά το καταλαβαίνω για το ποδόσφαιρο.
3: Δεν θα εξαρτηθεί, ναι. Σίγουρα.
1: Το καταλαβαίνω για το ποδόσφαιρο, ισχύει 100% αυτό πλέον. Λοιπόν, Θοδωρή, ευχαριστώ για την αμεσότητα. Πηγαίνει, τακτοποιείσαι. Είναι συνέντευξη τύπου 7.30 Ελλάδας, όπως έλεγες νωρίτερα. Αν υπάρχει λόγος, το βράδυ τα λέμε λιγάκι μετά τον αγώνα της ΑΕΚ και με σένα, αν μας έχεις κάποιον νέο
3: ή οτιδήποτε. Ναι.
1: Ωραία. Και μιλάμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Μιλάμε. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια.
2: Μια χαρά.
4: Ναι, για πες.
1: Τίποτα. Εγώ θα πάω σε ένα break λίγο τώρα, αλλά θέλω να μου πεις εσύ τι θες.
2: Τίποτα, γιατί λέει ένας φίλος, ενημερώστε τον κόσμο με τα μέσα τι γίνεται, γιατί ερχόμαστε από επαρχία και θα πάμε με τα μέσα, εννοεί για το γήπεδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Έχει πει ο Τάσος ότι οι οπαδοί της Λεύσκης μαζεύονται στο ΆΚΑ και από εκεί πάνε.
5: Με πούλμαν.
2: Με πούλμαν. Ναι. Άρα δεν υπάρχει τρένο.
5: Δεν μπαίνουν σε μέσα.
2: Ναι.
1: Είμαι βέβαιος ότι αφού εμείς έχουμε τόσο θορυβηθεί από αυτό που συμβαίνει και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κάποιες συλλήψεις.
2: Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν.
1: Και διάθεση από τους οπαδούς της Λεύσκης και όχι μόνο της Λεύσκης που μας έλεγε Στάσο νωρίτερα, μιλάμε για τα 200 άτομα που είναι αδερφοποιημένοι με την Δυνάμο. Εγώ θα πω το εξής. Εντάξει, να κάνει η πολιτεία αυτό που πρέπει. Φυλάξτε και εσείς τα ρούχα σας, να έχουμε
2: σωστά,
1: τα μισά.
2: Σωστά,
1: γιατί,
2: σωστά.
1: Ναι, μην περιμένουμε όλοι. Πάντα.
5: Και εκτός γιατί... και γηπέδου θέλει προσοχή.
1: Ναι.
5: Και ωριμότητα.
1: Ναι, και ας γίνει όπως πρέπει κιόλας η δουλειά, νωρίς. Γιατί αν πας να κάνεις εσύ κάτι έξω, επειδή έχουν ταξιδέψει πάρα πολύ όλοι και γίνει καμιά ανορθογραφία, σε μάζεψαν, σε έβαλαν μέσα και δεν ξαναείδες, όχι το παιχνίδι, το φως του ήλιου. Σωστά. Για καιρό. Εδώ μιλάμε ως Έλληνες στο εξωτερικό. Δεν γίνεται να έρχονται και να σου λατσάρουν όπως τους είδαμε στις εικόνες αυτές που βλέπετε και στο Αθλέτικο τώρα.
2: Να τους βάλει δύο γκολάκια Γιώβιτς στο πρώτο 20 λεπτό να πάνε για ύπνο.
1: Αυτό είναι το αγωνιστικό μετά. Break μικρό. Γυρίζουμε. Έχω για 2-3 ειδησούλες Άρη, τον Αλέξη. Και εννοείται και ο Βερβελές για ένα δικό του μικρό επίλογο. Εννοείται και με τους δύο και με τους τρεις και με όλους όσοι βρίσκονται εδώ στην εκπομπή. Και το βράδυ 10 παρατέταρτο ψέματα, 10 η ώρα είναι ΑΕΚ, 12 παρατέταρτο θα είμαστε στον αέρα. Αν χρειαστεί να επισημάνουν κάτι που θα έχει συμβεί στο ρεπορτάζ τους. Μικρό break μόνο για Action 24.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
11: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο, σε περιμένουμε. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ομάδα λοιπόν που ενδιαφερόταν ή θα έμπαινε ίσως για τον Πουέρτα, η Μπενφίκα ανακοίνωσε αμυντικό χαφ μας, λες.
0: Ναι, ναι, πήρε τον Ζωάο Παλίνι από την Τότεναμ, έτσι, ήταν στην Τότεναμ και στην Μπάγκεν παλιότερα, διεθνής Πορτογάλος, 31 χρονών, στα 15 εκατομμύρια λένε οι μεταγραφή, οπότε σημαίνει ότι λογικά αποσύρεται από την περίπτωση του Πουέρτα που ακουγόταν ότι μπορεί να είναι μια ομάδα από τις ομάδες που μπορεί να καλύψει την ρήτρα. Είναι εξέλιξη τελευταίας ώρας αυτή. Μακάρι να μην υπάρχει, να πάρει και ένα χαφ η Άιντραχτ και να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει και ο Ολυμπιακός σε επόμενες ώρες να μπορέσει να πάρει αυτόν τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
1: Αν υπάρχει κάποιος λόγος το βράδυ μετά τις 12, συνδεόμαστε και τα λέμε για λιγάκι μαζί, έστω τηλεφωνικά, αν έχει κάποια εξέλιξη ο Ολυμπιακός σε ρεπορτάζ. Ευχαριστώ, Διονύση.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Διονύσαρα.
1: Αλέξη Αβόπουλος εδώ μαζί μας. Άλεξε, εκμεταλλεύσει το χρόνο όσο πιο επικοδομητικά μπορεί, το λίγο χρόνο, αν έχει κάποια μεταγραφή ή κάποια εξέλιξη για τον Άρη.
12: Επειδή ξέρω ότι τα μεταγραφικά πάντοτε είναι αυτά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, ο Άρης δεν έχει ιδιαίτερη βιασύνη βέβαια, καθώς οι προσθήκες που έγιναν τις τελευταίες μέρες έχουν καλύψει κάπως τα κενά που υπήρχαν και κυρίως στο κέντρο της άμυνας με την απόκτηση του Σούταλο. Αλλά εγώ προσωπικά κάνω την εκτίμηση ότι ο Άρης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, που ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος, ο Άρης δεν έχει να αγχώνεται για ευρωπαϊκή λίστα, αν και θα το ήθελε φαντάζομαι. Έχει την άνεση δηλαδή να περιμένει τι μπορεί να προκύψει τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και η δική μου εκτίμηση και από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε αναζήτηση ενός ακόμη πλάγιου μπακ αριστερά για να σχηματίσει μια τετράδα, ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού γιατί είναι απαραίτητο να προσθεθεί εκεί για να πάρει κάποιες ανάσεις και ο Φαμπιάνο μέσα στη σεζόν δεν μπορεί να παίξει όλα τα παιχνίδια ο Βραζιλιάνος, τα έχουμε πει πολλές φορές. Και νομίζω, παιδιά, έχω την αίσθηση, πολλοί δεν το λένε φωνακτά στον Άρη προς τα έξω. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης ψάχνει και αριστερό εξτρέμ. Αυτή την αίσθηση έχω από δεξιά και αριστερά από αυτά που μαθαίνω. Από το που ρωτάει, τι ψάχνει, στους μανατζερικούς κύκλους. Νομίζω ότι δεν αποκλείεται να κάνει και μια κίνηση εκεί. Σε συνδυασμό, βέβαια, με κάποιες αποχωρήσεις. Αν φύγει ο Δόνης, αν φύγει ο Μπουσαΐδ, αν υπάρξουν δηλαδή κάποιες αποχωρήσεις, νομίζω ότι στο τέλος ο Άρης θα ψάξει, εάν βρει βέβαια κάτι που να ταιριάζει, να πάρει και ένα αριστερό εξτρέμ. Αυτά όσον αφορά τα υπόλοιπα και τα τελευταία, γιατί έτσι θα κλείσει ο Άρης με τα γραφικά. Να πω ότι είναι εδώ και λίγες ώρες στην Αθήνα ο Άβραμ Γκραντ, ο πρώην τεχνικός της Chelsea, ο οποίος έχει ρόλο συμβούλου, θυμίζω, εδώ και περίπου ένα δίμηνο. Θα συναντηθεί σήμερα, θα δειπνήσει με την οικογένεια Καρυπίδη και αύριο θα έρθει εδώ στα μέρη μας, Θεσσαλονίκη, για να γνωριστεί και με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα παρακολουθήσει και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη. Αν θα γίνει κάποια παρουσίασή του, κάτι παραπάνω, προς το παρόν δεν το γνωρίζω, δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση, για να δούμε έτσι ποιος θα είναι και ο ρόλος του λίγο παραπάνω, δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει ερχόμενος στον Άρη ο συγκεκριμένος. Και όσον αφορά το μάτς εντάχει της Κυριακής με τον Όφη, πιθανότατα χωρίς Γιαννιώτα και Γαλανόπουλο, έχουν προσβληθεί από έναν ιό οι δύο ποδοσφαιριστές και πλέον περισσότερο για το Γιαννιώτα, διότι ο Γιαννιώτα έπαιξε βασικός σε όλα τα παιχνίδια, επίσημα και φιλικά. Άρα ανοίγει μια θέση για τα αριστερά της επίθεσης. Και έχει ενδιαφέρον από αύριο τώρα να το δούμε τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη για εκεί.
1: Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια σου, Αλέξη.
1: Έχεις κάτι άλλο, Μεσχέ? Τα λέμε το βράδυ, δεν θα χαθούμε. 12 παρατέταρτο είμαστε αέρα.
2: Τα λέμε το βράδυ.
1: Και ο Μιρότσος και εννοείται και ο Καπετανάκος από το γήπεδο και όλο το team του Αθλέτικο για να καλύψουμε την ιστορική βραδιά της ΑΕΚ. Να θυμίσω μια μεταδοσούλα που έχουμε για τους Μερακλείδες. Πάμε να δούμε την καρτούλα μας, Τζορτζίνα μου. Η Τότεναμ απέναντι στην Τζάλτον, είδα τα χθεσινά παιχνίδια όσον αφορά τον Καραμπάο. Θα το παρακολουθείτε εδώ στο Action 24 και στο Αθλέτικο. Σήμερα 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Και εμείς μιλάμε για ΑΕΚ 12 παρατέταρτο μέχρι όσο τραβήξει, αλλά και για ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Και με Βερβελέ, είπαμε νωρίτερα. Και με Καπετανάκο και με Γουλή που έχει προσγειωθεί ήδη, αλλά και με Χαστά για όλα όσα συμβαίνουν για τους Ευρωπαίους μας. Καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ.

0: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
5: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: Νίκος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί, μαγεύουμε από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος, το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό, για να τον προστατεύει. Μια όμορφη προκυμαία με πλακώστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά, για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δίτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του Βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης, και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

Βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο από Άλυνδα προς Αγία Μαρίνα και κάναμε μια στάση εδώ στο καταδυτικό κέντρο, γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό-γυαλό, γιατί φυσάει και λιγάκι, και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: περάσω. Γυαλό, γυαλό, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάς, σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδρε, στόπα. Φέρε μαγιουδάκι. Φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσκονη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Είναι προστατευμένη. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνιο.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο, όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων, και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας πιο νότια, της Πηγανούσας.
0: Τάσο, η Λέρος γιατί δεν γνωστεί για τον υποβρύχιο πλούτο της?
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που είναι έντονο αυτό το φαινόμενο των ναυαγίων στη Λέρο είναι γιατί πολλές χώρες ήθελαν τη Λέρο για στρατηγικούς λόγους, διότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αυτό ήταν πολύ εύκολο για την οχύρωση του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πρέπει να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
0: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
0: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
0: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
1: Πάμε.
0: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
1: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196, ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
0: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
1: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι, τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέδιλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο, όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
0: Okay.
1: Όλα καλά. Κατάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση. Μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
0: Ναι. Ας βάλουμε στολή τώρα.
1: Πάμε να ετοιμαστούμε, ναι.

Βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρου του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένι. Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι οικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube με ξεχάσετε, έτσι! Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πάντα αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus caballus σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Και μεγάλος είμαι άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας στο πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα. Και
0: το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Και, αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα.
0: Ναι. Κατάλαβες. Είναι λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς. Διασώσετε... Όχι μόνο γι' αυτό το λόγος, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγος.
0: Για να σωθεί το σκυριανό.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμως.
1: Είναι... Έχει κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο. Απιτά.

0: Γάλλο έχει πολλά συνέστημα και έχει πολύ βαθύ σχέσεις. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, like, είναι... Yeah. Νιώθω, για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Yeah. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Πού τα πάω αυτά!
0: Τέλεια! Έλα να πάρεις τα άλλα!
2: Παίρνει και τα άλλα!
0: Από κατσίκι τα τρώνε! Άντε, Χάιντι!
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί! Ερδίς! Έλα!

0: πάρα πολύ για την εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πίτρε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι κύριε εδώ και να προστατεύεις τα άλογα και...
1: Είναι, πρέπει να τελειώσουμε το τάισμα και τα πότισμα και όλα.
0: Και άμα ξανάρθω θα περάσουν να βοηθήσουν περισσότερο.
1: Έλα στο καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
0: Έγινε,
1: τέλεια. Αυτό είναι τέλεια. Εντάξει, και πάρει ένα κάμερο underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει, τέλεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
3: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
0: Ναι φίλε, 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι ξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πώς να δεις αν κολυμπάνε τα ψαριά?
1: Θα εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Κύρου.

0: Έλα, πάρε το.
1: Έλα, ρε, μου το πετά στη μούρη.
2: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
0: Το κρατά για πάνω ενδεχόμενο.
2: Μπράβο.
1: Για να ξέρουμε.
0: Για έξτρα ασφάλεια.
2: Όπου τώρα νιώθω.
1: Τι νιώθει, αγόρι μου.
2: Κομμάτι.
0: Πάμε το τάκι.

0: Έλα, ρε, Δελφίνη.
1: Καλώς, ωραίο.
2: Κάτσε, βόβουλα, εντάξει.
3: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάδυση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της Κύρου?
4: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, ένα αέρια δηλαδή είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο, και αυτό ακολουθεί και μέσα στο βυθό. Έχει ένα πολύ ωραίο διάκοσμο, κάθε κοιλότητα και κάθε σπηλιά που υπάρχει.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο που πας και κάνεις κατάδυση?
4: Είναι πολύ δύσκολο να το πω. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο μου για τη θαλάσσια ζωή. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ένας κάθετος τείχος με διάκοσμο από μαλακά κοράλια, που είναι προστατευόμενο είδος και υπάρχει μόνο σε κλειστές περιοχές. Αλλά εδώ ακόμα είναι ζωντανό. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια εδώ πέρα λίγο πιο έξω, που εμείς οι δίτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο, γιατί συνεχίζουμε και αυτό εξερευνούμε.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
4: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι, τουλάχιστον το να βρίσκεσαι στο βυθό, είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
3: Καπετάνιε, ένα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, που κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, δεν πετάμε.
5: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε εδώ για,
5: καλά, παιδιά,
3: για την ξενάγηση.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what?
4: Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
5: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
0: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
1: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο που ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ό,τι ξέραμε γενικότερα.
0: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
1: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: Λοιπόν, πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956. Το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση στο υδροηλεκτρικό. Τη λίμνη τη χρησιμοποιούν για ίδρυυση, άδρευση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τι ώρα έρχεσαι εδώ το πρωί?
1: Εγώ έρχομαι 6 ώρα.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Και τι, έχεις δουλειά εδώ και κάνεις ελέγχους, να φανταστώ?
1: Κάνω ελέγχους, κάποιες μετρήσεις που τις χρησιμοποιούν για να δουν πότε πρέπει να δουλεύει το υδροηλεκτρικό, να τραβάνει ρεύμα για να ποτίζουν τα χωράφια εδώ στον τόπο μας.
0: Και από αυτή τη λίμνη, Τόμη, παίρνουν νερό όλος ο κάμπος, έτσι?
1: Ναι, παίρνει όλος ο κάμπος, Καρδίτσα, ποτίζουν το χωράφι και Λάρισα. Γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια, για...
0: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, σε αυτό το τοπίο, γιατί εντάξει, είναι πανέμορφα.
1: Για εμένα είναι ό,τι καλύτερο, να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να το βλέπεις, να είσαι μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Έχεις κολυμπήσει στη λίμνη ποτέ?
1: Έχω κολυμπήσει, ναι. Υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν γενικά να κάνεις διάφορα...
0: Ναι, εναλλακτικές δραστηριότητες.
1: Ναι, δραστηριότητες στη λίμνη, ναι.
0: Το χειμώνα χιονίζει πάντα εδώ?
1: Έχει πάρα πολύ χιόνι και πάγο πολλούς μήνες, αρκετούς μήνες έχει πάγο, χιόνια. Γενικά έχει δύσκολο καιρό εδώ πάνω.
0: Η λίμνη έχει παγώσει ποτέ?
1: Σε μερικά σημεία, όχι εδώ μπροστά, σε κάποια σημεία, όταν εκεί που τελειώνει η λίμνη,
0: παγώνει
1: σε κάποια σημεία, ναι.
0: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί, που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
0: Ναι, λέει, κάτι 3 μέτρα, λέει.
1: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα, ναι.
0: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια, τα μεγάλα, βρίσκονται στο βυθό κάτω. Δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
0: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει και
1: πάλι. Όχι, εδώ είναι μέχρι 70 μέτρα βάθος. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο, είναι εδώ στο φράγμα. Αλλά το φράγμα, το ύψος του είναι 83 μέτρα.
0: Okay.
1: Μας φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
0: Σωστό, αφού συσσωρεύει το όλο το νερό, εδώ είναι το ψηλότερο σημείο.
1: Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα, θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα το πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και εμένα.
0: Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το

0: ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως, φίλοι μου, να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη Λίμνη Πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες, και να μας πει, εννοείται, ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη Λίμνη Πλαστήρα. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε, το λόγια σένα λέγαμε, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, τα λόγια μου να θυμηθείς. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, στα λόγια μου να θυμηθείς. Δημήτρη.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη μου.
0: Ωραία ήταν. Έκανε μια βουρτούλα, βλέπεις.
1: Χαίρομαι.
0: Ήδρωσα λιγάκι.
1: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέστη, εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
0: Νομίζω ποια και εποχή και να επιλέξεις να δεις Λίμνη Πλαστήρα, απολαμβάνεις, ναι, την ομορφιά στο επακρόν και στις τέσσερις εποχές.
1: Είναι τεσσάρων εποχών προορισμός. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
0: Η δική σου αγαπημένη περίοδος?
1: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
0: Πώς βρέθηκες εδώ, στην Πλαστήρα?
1: Τίποτα, μια απόφαση ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο εκεί και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
0: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Έχει μοναδικότητα. Δηλαδή, έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
0: Α, κολυμπάμε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
0: Ψάρεμα.
1: Ψαρεύουν μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.
0: Ο τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. Το αεροδρόμιο της Νεράιδας, ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
1: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφυγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
0: Το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο, ναι, πριν γίνει η λίμνη.
1: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτή τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνότανε. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά, το πρωί όποια, δεν βλέπαν τίποτε, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Και έτσι είναι πολύ ιστορία.
0: Είχαν στήσει ένα σκηνικό,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
0: Δέντρα πάνω σε κάρα, ναι, που τα βάζανε, ναι, ναι, ναι, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, το ξαναβάζανε πάλι. Ναι. Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ.
0: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
1: Και εσείς καλά να περνάτε και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θα ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε το ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
5: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μας έχουμε μία ηθοποιό που είναι πολύ γνωστή, πολύ αγαπητή, έχει πολύ ωραίο χρώμα μαλλιών και έχει τη φοβερή ιδιότητα, φανταστική αυτή η ιδιότητα, να μιλάει κανονικά συνεντεύξεις, δηλαδή να μιλάει για τους φόβους της, για πρόσωπα, για πράγματα. Μαζί μας είναι η Ιωάννα Πηλιχού.
1: Χαίρετε.
0: Αν είναι δυνατόν τώρα, κατά μαύρο μαλλί.
1: Ναι, όχι εντελώς. Νομίζω εντελώς. Το δικό σου πρέπει να είναι λίγο πιο σκούρο από το δικό
0: και
1: μου.
0: Και εγώ λέω ότι το σπάω, αλλά νομίζω μόνο εμείς θα καταλαβαίνουμε. Δεν σου είπανε ποτέ γίνε κατάξανθη και με αντάβιες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Δεν νομίζω ότι θα μου πήγαινε. Ναι. Νομίζω ότι θα ήταν όλο λάθος αν γινόμουν κατάξανθη. Έχω την αίσθηση, ίσως επειδή είναι το φυσικό, ξέρεις, σκούρο. Τώρα τι να σου πω. Αν ασπρίσω τελείως, ποιος ξέρει, το βλέπω τότε.
0: Θα βάψεις μαλλί όταν ασπρίσεις τελείως.
1: Κοίτα.
0: Ναι, το σκέφτομαι.
1: Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να τα έχω όταν θα είναι τελείως γκρι, άσπρο.
0: Δεν θέλω την ενδιάμεση φάση.
1: Αγορέ, δηλαδή, πιστεύω. Θα μου άρεσε και να είναι όλο ασημογκρι, έτσι. Ναι. Όταν έχω δει γυναίκες δηλαδή, που τα έχουν έτσι τα μαλλιά, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Είχες ποτέ κοντά μαλλιά?
1: Πάρα πολλά χρόνια. Αγορέ.
0: Κοντά μαλλιά, ωραία. Εγώ σε θυμάμαι μακριά, γιατί νομίζω ότι η πρόσφατη σου εικόνα, η τηλεοπτική, είναι αυτή που έχουμε πολύ οικεία στο μυαλό μας. Έτσι δεν είναι? Ευτυχισμένοι μαζί.
1: Το ευτυχισμένοι μαζί είναι το πάλι ποτέ. Είναι νομίζω 18 χρόνια πριν.
0: Δεν έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει πολύ καιρό. Έχω την αίσθηση ότι είναι τώρα, εδώ κοντά. Όταν σκέφτομαι εσένα, σκέφτομαι αυτό.
1: Είναι πολλά τα χρόνια
0: που ωραία. Πέρασε. Είναι κακό το ότι όταν σκέφτομαι εσένα, σκέφτομαι αυτό?
1: Κοίταξε να δεις. Για μένα ήταν μία δουλειά, να το πω έτσι, γιατί ουσιαστικά γίνομαι μία επαγγελματική οικογένεια. Δεν θα το αποκαλέσω δηλαδή ακριβώς δουλειά. Αλλά ήταν αυτό που έχω ξαναπεί, ευλογία. Mm-hmm. Οπότε το να είναι ακόμη αγαπητή αυτή η σειρά και να σου λένε όμορφα λόγια και οι νεότερες γενιές που τη βλέπουν, δεν είναι. Λες, τι χαρά είναι αυτή.
0: Ναι. Αισθάνεσαι ότι ήταν η ρόλη που μας έκανε να την αγαπήσουμε, δηλαδή είναι ακριβώς όπως είναι τα παιδιά. Το επαναστατημένο, το λίγο διαφορετικό, το λίγο φεύγα, οι γονείς που είναι έτσι όπως είναι, που είναι μοντέρνοι, αλλά είναι και τυπικοί, γιατί οι γονείς όλοι τα ίδια πράγματα κάνουν. Ήταν οι χαρακτήρες, η πλοκή?
1: Νομίζω ήταν όλο. Νομίζω ότι το σενάριο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρωτοποριακό για τα δεδομένα τότε. Νομίζω ότι οι ηθοποιοί που έπαιζαν ήταν ένας και ένας επιλεγμένοι. Δηλαδή, εγώ αισθανόμουν ότι πρώτα διάλεξαν τους ηθοποιούς και μετά γράφτηκαν τα σενάρια. Ήταν τόσο σωστά επιλεγμένη. Ήταν η δουλειά προσεγμένη από κάθε άποψη. Τεχνική, τα σκηνικά, αυτά. Ήταν όλο πολύ καλό και έπαιζαν εξαιρετικοί ηθοποιοί, οπότε...
0: Θα ξαναέμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή σε ένα σύριαλ, όπου είναι μια πολύ καθημερινή κατάσταση. Εντάξει, αλλάζουν οι ηλικίες των ηθοποιών, δεν λέω ακριβώς με το ίδιο cast, αλλά θα σε ενδιαφέρει να το κάνεις, να κάνεις κάτι τέτοιο?
1: Γενικώς η τηλεόραση μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ο φακός, δηλαδή και ο κινηματογράφος. Οπότε όταν προκύπτουν δουλειές οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες και επίσης ένας ενδιαφέρον ρόλος που μπορώ εγώ κάτι να δώσω, σίγουρα με ενδιαφέρει πάντα.
0: Ναι. Και έχεις ταινίες τώρα που πρόκειται να βγουν?
1: Ναι. Η μία είναι το Memento Mori. Mm-hmm. Είναι σενάριο και σκηνοθεσία του Μάκη Τσούφη, η οποία κάνει τώρα την πρώτη παγκόσμια προβολή στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 10 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Και η άλλη είναι το Μυστικό του Δάσους, που είναι σκηνοθεσία Μάκη Τσούφη και Στέλιο Ορφανίδη. Και περιμένουμε και για τα δύο αυτά ταξίδια που θα ξεκινήσουν. Πολύ ωραίες δουλειές. Ειδικά το Memento Mori θεωρώ ότι είναι και τρομερά ενδιαφέρουσα δουλειά από την άποψη ότι δεν θυμίζει ελληνικά δεδομένα. Είναι ταινία δράσης, περιπέτειας, έχει σκηνές μάχης. Είναι πραγματικά, θυμίζει εξωτερικό.
0: Και ζούμε μια φάση που οι ελληνικές ταινίες πλέον δεν μοιάζουν ελληνικές. Δηλαδή έχουν αρχίσει πια και γίνονται και φάμιλοι.
1: Καλά, αυτή κιόλας είναι πολύγλωση. Mm-hmm. Τα ελληνικά που ακούγονται είναι ελαχιστότατα. Ναι. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν θυμίζει ελληνική παραγωγή.
0: Το καλύτερο σου είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να είναι για ταινία?
1: Κοίταξε, για ταινία σίγουρα, επειδή το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα πραγματικά είναι πολύ υψηλού επίπεδου στον κινηματογράφο.
0: Εδώ λένε θέατρο οι περισσότεροι, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Το θέατρο σίγουρα το αγαπώ και το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σε γενικές γραμμές έχω σταθεί πολύ τυχερή, γιατί έχω υπάρξει σε πάρα πολύ ωραίες δουλειές και πολύ προσεγμένες. Ναι. Αυτό που νομίζω θα ήθελα λίγο παραπάνω τώρα, γιατί εκ των πραγμάτων δεν το είχα πάρα πολύ, είναι ο φακός. Δηλαδή αυτό νομίζω μου έχει λείψει περισσότερο.
0: Σε πειράζει που εμείς βλέπουμε τις επαναλήψεις μια σειρά? Αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Είναι σαν να έγινε χθες. Σε πειράζει ότι βλέπεις τον πολύ νεαρότερο, όχι πολύ, είσαι ακόμα πάρα πολύ νέα, αλλά βλέπεις μια άλλη φάση στη ζωή σου.
1: Βλέπεις σίγουρα μια πολύ μικρότερη εκδοχή.
0: Εκδοχή της μικρής.
1: Πολύ νεαρότερη εκδοχή του εαυτού σου. Πολύ πιο άπειρη σίγουρα ως προς το υποκριτικό κομμάτι, γιατί εμένα ήταν η πρώτη μου δουλειά, το ευτυχισμένη μαζί.
0: Η πρώτη σου δουλειά.
1: Ναι. Οπότε εκ των πραγμάτων μπορεί να δω πράγματα και να πω, ας πούμε, πώς το έχεις πει έτσι, πώς το έχεις κάνει έτσι. Από εκεί και πέρα, κοίτα, ακόμη στην ηλικία που είμαι, ξέρεις, ψιλοσώζεται η απόκληση που έχεις εμφανισιακά.
0: Ναι.
1: Τώρα σε 10-15 χρόνια που θα έχω αλλάξει.
0: Όχι, η απόκληση δεν έχει καμία, αλλά θέλω να πω ότι θα ήθελες να πατήσεις κουμπί να παίζεται πάντα ή επανάληψη να πατήσεις κουμπί και να μην ξαναπαιχτεί ποτέ.
1: Όχι, κρίμα είναι να μην ξαναπαιχτεί ποτέ.
0: Θέλεις.
1: Είναι ένα πράγμα που αφήνει ένα στίγμα στην ιστορία. Δηλαδή, αυτή η δουλειά άφησε το δικό τη στίγμα στην ιστορία και είναι ωραίο που υπάρχει.
0: Εγώ αισθάνομαι θαλπορή όταν βλέπω τη σειρά, πρέπει να σου πω.
1: Δηλαδή,
0: λέω, εντάξει, τώρα είμαστε ασφαλείς. Αυτό που ξέρω είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Ωραία, μπορώ να ζήσω με ασφάλεια. Μιλώντας για ασφάλεια, πρέπει να σου πω ότι ταυτίζομαι πάρα πολύ μαζί σου. Γιατί διάβασα σε μία συνέντευξή σου ότι φοβάσαι το τρένο.
1: Παθαίνω κρίσεις άγχους.
0: Έχεις κλειστοφοβία.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό, δεν το έχω ακριβώς ψάξει, αλλά μπορεί να με πιάσει και σαν, δηλαδή σε ασανσέρ με έχει πιάσει που ήμουν μόνη μου.
0: Ναι.
1: Αν έχω και έναν άνθρωπο άλλο μαζί, κάπως λίγο ισοσταθμίζεται. Αλλά ναι, με έχει πιάσει σε ασανσέρ.
0: Ναι. Και τώρα εσύ που είσαι τόσο καλή ηθοποιός, σε πήραν χαμπάρι και άλλοι στο βαγόνι.
1: Λοιπόν, ήταν μια καταπληκτική κοπέλα, ειλικρινά. Λέω, Χριστέ μου, υπάρχουν άνθρωποι ακόμη, η οποία αισθάνθηκα, γιατί εγώ μάλλον κινούμουν, έβαζα, έκλεινα τα αυτιά μου να μην ακούω το θόρυβο.
0: Σε ενόχλησε ο θόρυβος.
1: Ο θόρυβος σίγουρα με ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτό το κλειστοφοβικό, το ότι είσαι κάτω από τη γη.
0: Είμαστε κλειστά, έχει θόρυβο, μπορεί κάτι να μας συμβεί τώρα που να μην μπορέσουμε να ελέγξουμε.
1: Ναι. Κάπως έτσι, βασικά μου προκαλεί μια ταραχή. Και ήταν υπέροχη αυτή η κοπέλα, γιατί με άγγιξε στον νόμο και μου κάνει, είστε καλά, χρειάζεστε κάτι,
0: τι
1: χρειάζεστε
0: βοήθεια. Τι έκανες εκείνη την ώρα και κατάλαβα ότι δεν είσαι καλά?
1: Εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν στεκόμουν σε μια θέση, δηλαδή πήγαινε, ερχόμουν, έκλεινα τα αυτιά μου, τα άνοιγα, τα άκλεινα αυτό και αισθανόμουν ότι... δεν έχω αέρα, δηλαδή μάλλον τραβούσα και το ζιβάγκο που φορούσα.
0: Τρένο, μετρό, τι ήτανε?
1: Μετρό.
0: Μετρό. Ξαναμπαίνεις στο μετρό τώρα
1: μετά
0: από αυτό?
1: Ναι, ξαναμπαίνω.
0: Άρα, κι αν δεν είναι η κοπέλα αυτή εκεί...
1: ξαναμπαίνω των πραγμάτων πολλές φορές. Κοίτα, έχουμε φοβίες, καλό είναι να προσπαθούμε να τις αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό, κάπως έτσι το σκέφτομαι δηλαδή.
0: Είσαι υπερευαίσθητο άτομο.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι. Θόρυβη, τι άλλο?
1: Φώτα έντονα, με ενοχλούν.
0: Ναι.
1: Παλιά ειδικά νομίζω δεν θα την μπάλευα, δηλαδή θα έπινα νερό, θα αισθανόμουν. Μπορεί να βουίζαν τα αυτιά μου να μην άκουγα καλά τι μου λέει ο άλλος. Τώρα κάπως με έναν τρόπο αρχίζω λίγο και τα ρυθμίζω μέσα μου. Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά αρχίζω λίγο και τα ρυθμίζω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, υπερευαίσθητο άτομο, δεν μπορεί τα φώτα και είναι ηθοποιός.
1: Ναι, τέλειο. Στο θέατρο να δεις.
0: Δεν μπορεί τους δυνατούς θορύβους και δουλεύει στο θέατρο, στο κινημα... όπου υπάρχει θόρυβος, δεν ψιθυρίζεται μεταξύ σας.
1: Ναι. Καλά, με ενοχλούν, γιατί αυτά είναι κοπανήματα ουσιαστικά. Λέει, ακούς ένα μπαμ-μπαμ, το οποίο χτυπάει μέσα στα αυτιά. Τώρα όταν μιλάμε ή θα ανεβάσει την
0: είσαι
1: ένταση. Είμαι okay, ναι.
0: Είσαι περίεργη γειτόνισσα?
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δεν ασχολούμαι. Ξέρεις τι θα με ενοχλήσει? Να κάνει ο άλλος barbecue και εγώ να νιώσω ότι μέσα στο σπίτι έχει μπει όλη αυτή η κάπνα ή τα ρούχα που έχει απλώσει θέλουν πάλι πλύσιμο. Αυτό ας πούμε θα με ενοχλήσει.
0: Σε ενοχλεί και η μυρωδιά δηλαδή.
1: Με τις μυρωδιές έχω τεράστια
0: θέματα.
1: Πολύ βολικός άνθρωπος εν τέλει.
0: Σιγά σιγά τα ανακαλύπτουμε. Που έχει κάνει barbecue και δεν σε έχει καλέσει?
1: Όχι, αυτό δεν με νοιάζει, δεν πήγαινα, δεν μπορώ την τζίκνα.
0: Ωραία, άρα έχουμε διάφορες μικρές ωραίες ευαισθησίουλες.
1: Έτσι.
0: Okay. Αυτό σε κάνει εύκολο άνθρωπο για τους άλλους?
1: Δεν νομίζω ότι είμαι εύκολος
0: άνθρωπος. Λένε, τώρα όλα θα την καλέσουμε, πρέπει να πάμε σε ένα μέρος να μην είναι κλειστό, να μην υπάρχει κόσμος. Υπάρχει αυτό?
1: Συνήθως με πειράζουν, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είμαι στόχος χιούμορ. Ας πούμε, πήγαμε τώρα με τη μία παράσταση στη Θεσσαλονίκη, κάτσαμε όλοι, παραγγείλαμε τι ωραίες μετά την παράσταση κοτόσουπες για να φάμε. Ήρθε ένας γνωστός, παρήγγειλε ξαφνικά πατσά. Ο παραγωγός νομίζω πρέπει να πέθανε στα γέλια, γιατί μου είπε ότι υπήρξε μια αντίδραση στα μάτια μου και μου λέει υπήρχαν τόσα πράγματα που έλεγε ποιος είναι αυτός, γιατί έχει έρθει στο τραπέζι μας, γιατί δεν πάει να κάτσει κάπου αλλού, γιατί παρήγγειλε πατσά. Και μου λέει διάβαζα διάφορα, μου λέει στο μυαλό σου. Εγώ δεν κατάλαβα ότι όλα αυτά έγραψαν, γιατί δεν είπα τίποτα, αλλά μου λέει έχω πεθάνει στα γέλια και
0: πάντως,
1: με πειράζουν.
0: Κάτι κάνεις που το παίρνουν χαμπάρι άλλοι.
1: Συνήθως φαίνονται πάντως στο πρόσωπο μου, οι αντιδράσεις, στα συναισθήματα γράφουν.
0: Ποιος άνθρωπος σε ξέρει πάρα πολύ καλά?
1: Νομίζω η οικογένειά μου ξέρει και με ξέρει σε ένα αρκετά καλό βαθμό.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι μου ίσως οι κοντινοί, ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα μου αν είναι πολύ καιρό κτλ. Νομίζω αυτοί. Οι υπόλοιποι ξέρουν ένα μέρος. Αυτό που χρειάζεται να αποκαλυφθεί είναι επαγγελματική σχέση, είναι ας πούμε μια γνωριμία φιλική που είναι πρόσφατη.
0: Ναι.
1: Ξέρουν ένα κομμάτι.
0: Πότε αποκαλύπτεται κάποιος πλήρως?
1: Εγώ μπορεί και ποτέ, αλλά σίγουρα θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, 100% χρειάζομαι χρόνο για να μπορέσω να νιώσω ασφαλής και να νιώσω ότι μπορώ να αποκαλύψω πιο ευαίσθητα ουσιαστικά κομμάτια του εαυτού μου.
0: Τι είναι πιο σημαντικό για σένα, να κρατήσεις τους δικούς σου ρυθμούς στο πόσο αποκαλύπτεσαι ή να σου αποκαλυφθεί ο άλλος και τέλος πάντων να λυθεί ο γρίφος και να μπούμε στο ψητό ενδεχομένως?
1: Κοίτα,
0: Τι είναι αυτό που έχει η έγνοια σου στη σχέση? Να διαφυλάξω αυτό εγώ που θέλω ή να δούμε τώρα τι τύπος είναι ο άλλος?
1: Νομίζω ότι είναι ένα δούνε και λαβήν που συμβαίνει. Εμένα αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι σε γενικές γραμμές δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Δεν θέλω να ακούω μεγάλα λόγια.
0: Τι σε ξενερώνει από μεγάλα λόγια που είσαι ακούς και
1: το θα κάνω αυτό για σένα ή θα κάνω εκείνο ή θα γίνει. Δεν θέλω να τα ακούσω. Προτιμώ τις πράξεις. Και μέσα από τις πράξεις μετά ένας άνθρωπος καθιερώνεται αν θα είναι στη ζωή μου, αν θα είναι φίλος μου, φίλη μου κτλ. Δηλαδή αν θα είναι μέρος της ζωής μου.
0: Με φιδό, ας πούμε. Να μην λέει πώς.
1: Δεν μου χρειάζεται να
0: αν θέλει
1: ακούσω.
0: Να κάνει όμως μια μεγάλη αλλαγή, ένα μεγάλο βήμα, κάπως θα πρέπει να το πει με μεγάλο τρόπο.
1: Ναι, να φροντίσει να γίνει όπως το έχει πει τότε.
0: Ωραία, υπάρχει προθεσμία. Γιατί λες, εμένα μου αρέσουν οι πράξεις, δεν μου αρέσουν τα λόγια. Αλλά καμιά φορά και οι πράξεις οδηγούν σε μια εντύπωση ότι κάτι πρόκειται να γίνει. Το βάζεις από μέσα σου και λες τώρα αρχίζει το χρονόμετρο όμως. Για να δούμε.
1: Όχι, ξέρω έτσι κι αλλιώς ότι εμένα μου παίρνει χρόνο, οπότε το αφήνω να εξελιχθεί ως έχει. Ναι. Και αν προκύψει ένας άνθρωπος να καθιερωθεί στη ζωή μου, έχει καλός. Αν όχι, πάλι έχει καλός. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Είναι δύσκολο για τους άλλους ανθρώπους να είσαι εσύ, να είσαι κλειστή σχετικά από ό,τι καταλαβαίνω. Και να τους την έχεις και λίγο στημένη, όπως καταλαβαίνω ότι. Γιατί είσαι ισοστρεφής άνθρωπος. Οι ισοστρεφείς άνθρωποι είναι λίγο και λίγο στον κόσμο τους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αποκαλύπτονται λίγο πιο αργά από τους άλλους. Αυτό.
0: Ναι, είναι δύσκολο στις σχέσεις τις ερωτικές να σε έχει κάποιο σύντροφο.
1: Τώρα αυτό πρέπει να το απαντήσουν σίγουρα οι άνθρωποι που θα έχουν βρεθεί στην απέναντι πλευρά.
0: Τι παράπονα έχουν συνήθως αυτοί?
1: Σε γενικές γραμμές, καταρχάς είμαι εργασιομανής, οπότε μπορεί να δαπανώ αδιανόητα πολύ χρόνο είτε για τη δουλειά είτε για διάβασμα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ο άνθρωπος επίσης που θα πάει, π.χ. αν θέλει κάποιος να βγει σε κλαμπ, σε μαγαζιά που έχει πάρα πολύ κόσμο, εγώ δεν θα ακολουθήσω.
0: Γιατί εκεί έχει και φασαρία, είναι και κλειστά, έχει και πάρα πολύ δυνατή μουσική, τι άλλο, έχει και μυρωδιές, όλα τα έχει.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό το πολύ δυνατό με τον πολύ κόσμο. Και επειδή έχω ζήσει αρκετά τη ζωή μου νεότερη, δηλαδή δεν μου λείπει, το έχω ζήσει πολύ εννοώ.
0: Το έχει ζήσει το κλάμπινγκ?
1: Ναι, μου φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, αν δεν είχα ζήσει και τη νυχτερινή ζωή θα ήταν πολύ δύσκολο.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί επειδή είσαι πολύ νέα, νομίζω ότι θα το έχεις χάσει αυτό.
1: Δεν είμαι τόσο νέα.
0: Ναι, είσαι πολύ νέα, αλλά θέλω να πω ότι νόμιζα ότι είναι πιο 90s κατάσταση. Δεν έχει ζήσει 90s κατάσταση, εντάξει, για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, στο τέλος όμως το 90s πέρασα.
0: Σωστά.
1: Στο πανεπιστήμιο. Οπότε.
0: Καλή φοιτήτρια.
1: Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει πολύ το διάβασμα. Του αρέσει να βάζει υψηλούς στόχους. Είναι απαιτητικός άνθρωπος, δηλαδή με τον ίδιο του τον εαυτό. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και ήμουν, καλή φοιτήτρια και στις δύο τις σχολές που έχω σπουδάσει.
0: Δύο σχολές για.
1: Πρώτα πέρασα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.
0: Εκεί ήταν το κλάμπινγκ το καλό.
1: Και μετά πέρασα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Και εκεί είχε καλό κλάμπινγκ.
1: Εκεί όχι, δεν είχε τόσο, γιατί εκεί είχαμε 12 ώρες υποχρεωτικά μαθήματα την ημέρα και μετά πρόβες. Οπότε εγώ για 3 χρόνια έζησα στο μείον 2, μείον 3. Δεν βλέπαμε καν το φως του ήλιου. Οπότε εκεί ήμουνα πραγματικά πολύ αφοσιωμένη στις σπουδές.
0: Άξιζε τον κόπο.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Οι άλλοι άνθρωποι ήταν λες, είμαι πολύ αφοσιωμένοι. Ξέρεις ότι είναι το χειρότερό τους, έτσι. Γιατί είναι σαν να λες σε όλους, είτε είναι συγγενείς σου, είτε είναι φίλοι σου, είτε είναι σχέσεις, ότι εγώ δεν είμαι εδώ για σας.
1: Όχι, είμαι. Είναι πολύ δύσκολο να μην είμαι εκεί για κάποιον που άνθρωπο, είτε είναι σύντροφος, είτε είναι φίλος-φίλη, που αν τον έχω επιλέξει για τη ζωή μου, είναι πολύ δύσκολο να μην είμαι εκεί.
0: Ναι.
1: Απλώς Ας πούμε, μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος να βγω, να βγούμε ένα βράδυ. Αν εγώ την άλλη μέρα έχω μία μέρα που είναι απαιτητική ή που μπορεί να πρέπει να είμαι focus, δεν θα βγω. Δεν θα επιλέξω. Δηλαδή, θα κοιτάξω σίγουρα το τι είναι καλύτερο για τη δουλειά. Γιατί η δουλειά είναι προτεραιότητα. Πρέπει να είμαι καλή, τέλος πάντων. Πρέπει να είμαι σωστή.
0: Πάμε τώρα πιο βαθιά. Γιατί η δουλειά είναι προτεραιότητα?
1: Γιατί. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι είναι κάτι παραπλήσιο με αυτό που λέμε ότι οι φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγουμε.
0: Ναι.
1: Τη δουλειά την έχουμε επιλέξει.
0: Είναι ο προορισμός σου, δηλαδή?
1: Είναι, επειδή τυχαίνει να είναι ουσιαστικά και κάτι που αγαπώ πάρα πολύ η δουλειά που κάνω. Δηλαδή δεν είναι μια συμβατική δουλειά που την κάνω μόνο για το βιοπορισμό, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Σωστά, υπάρχουν και αυτές οι δουλειές.
1: Ναι. Είναι μια καλλιτεχνική δουλειά. Σε αυτήν πρέπει καταρχάς διαρκώς να εξελίσσεσαι, διαρκώς να ξεπερνάς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, να βάζεις πιο υψηλούς στόχους και επίσης αυτό που είναι να αφήσεις σε αυτόν τον πλανήτη, το μικρό λιθαράκι που είναι εσύ να βάλεις, πρέπει να φροντίσεις να είναι όσο πιο τέλειο γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να είσαι εκεί.
0: Αν δεν είναι τέλειο.
1: Έχω πρόβλημα με τον εαυτό μου, δεν είναι τέλειο.
0: Γιατί πολλές φορές μπορεί να εκτιμάμε και λιθαράκια που δεν είναι τέλεια, αλλά μας αρέσαν οι ατέλειές τους, κάποιο ενδιαφέρον είχαν. Πολλές φορές αυτά είναι και αυτοκαταστροφικούλικα, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι, θες να είναι τέλειο.
1: Όσο γίνεται.
0: Να είναι στρογγυλό το λιθαράκι, εντελώς. Να το έχουμε βάλει εκεί και να.
1: Λίαντζι.
0: πάρα πολύ ωραίο λιθαράκι. Φανταστικά. Έχω λοιπόν εδώ, Σουριέντο μου είπες ότι λέγεται, η παράσταση Ο Κόσμος Ξανά. Είναι ο δεύτερος χρόνος επιτυχίας, διαβάζω εδώ. Άρα είναι μια πολύ επιτυχημένη παράσταση στον τεχνοχώρο εργοτάξεων. Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το έργο είναι του Θανάση Τριαρίδη. Είναι ένα έργο επιστημονικής φαντασίας. Τοποθετημένο όμως, εμείς αναβλέπουμε το παρελθόν της επιστημονικής φαντασίας. Γιατί επί της ουσίας είναι τοποθετημένο στο μέλλον, στο 2055. Αλλά ο
0: ήρωας.
1: Είναι
0: και πολύ μακριά.
1: Ναι, όπου να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά ο ήρωας έχει τη δυνατότητα να μπει σε ένα μηχάνημα και να ζήσει μία προσομοίωση για 2 ώρες και να επιλέξει ποιος θα είναι, μπορεί να είναι όποιος θέλει, σε ποιο χρονικό σημείο της ιστορίας θα πάει, ποιον θα συναντήσει, μπορεί να φτιάξει το σκηνικό γύρω του και να ζήσει για 2 ώρες εκεί.
0: Ναι.
1: Εκείνος λοιπόν επιλέγει να πάει στο σημείο που γνώρισε τη μεγάλη αγάπη της ζωής του, την οποία παντρεύτηκε. Τη γυναίκα του δηλαδή. Οπότε επιστρέφει στο σήμερα, στο 2025, και πάμε στο London Eye, εκεί που συναντήθηκαν αυτοί οι 2 άνθρωποι. Αυτό που είναι μαγικό είναι καταρχάς ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που αναλύει ο Θανάσης Τριαρίδης μέσα, που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και πράγματα που δεν είναι τόσο μακρινά, ακριβώς αυτό που είπες, που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και ταυτόχρονα τι ρόλο παίζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, τι ρόλο παίζει η αγάπη, η ανθρώπινη διάσταση. Και επειδή η ηρωίδα πάσχει από ένα ψυχικό θέμα, ουσιαστικά ερχόμαστε σε επαφή και με ένα τέτοιο τομέα. Και το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να συμπεριφερθεί έχοντας το συγκεκριμένο ψυχικό νόσημα, πού μπορεί να τον οδηγεί σε αυτό, και ταυτόχρονα ο σύντροφος της ζωής της, το ότι μπαίνει μέσα σε αυτή την προσωμείωση προσπαθώντας να αλλάξει την ιστορία τους. Δηλαδή προσπαθώντας να συμβεί κάτι άλλο και να αλλάξει την επιλογή που έκανε η γυναίκα. Η γυναίκα όμως δεν ξέρει ότι είναι σε προσωμείωση. Η γυναίκα ζει και νομίζω ότι είναι η ζωή της.
0: Ναι.
1: Η πραγματική της ζωή.
0: Συνήθως δεν ξέρουμε στη σχέση ότι είμαστε σε προσωμείωση. Ότι κάποιος έχει πατήσει ένα κουμπί. Εμείς νομίζουμε ότι είναι το κανονικό. Ή δεν ξέρουν οι άλλοι ότι είναι σε προσωμείωση. Αν λοιπόν είχες και εσύ μια τέτοια μηχανή. Εσύ είσαι η σύζυγός.
1: Ναι.
0: Είσαι η σύζυγός στην παράσταση. Ωραία. Αν είχες την ικανότητα αυτή να πατήσεις το κουμπί και να βρεθείς ακριβώς αυτό που ήθελες, τι θα ήταν στην εποχή που ήθελες? Παρελθόν. Μπορεί να πάει και στο μέλλον.
1: Μπορείς να πας εσύ όπου θέλεις. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτό το ταξίδι.
0: Θέλεις.
1: Εγώ θα επέστρεφα.
0: Θα μου το φτιάξεις όλο όμως, δεν θα μου πεις μόνο χρονολογία.
1: Κοίταξε, εγώ θα επέστρεφα λίγο πριν τα 6 μου. Να συναντήσω και πάλι τη γιαγιά μου, την οποία την έχασα στα 6 μου ανήμερα των γενεθλίων μου. Και να ζήσω 2 ώρες μαζί της, γιατί ήταν ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ήταν σαν άγγελος και μου λείπει.
0: Ναι. Τα γενέθλια έχουν και λίγη θλίψη από τότε.
1: Για πάρα πολλά χρόνια δεν ήθελα καν να τα γιορτάζω. Μου λέγανε χρόνια πολλά και εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Χωρίς να καταλαβαίνω γιατί εκνευρίζομαι. Γιατί μου προκαλούν εκνευρισμό. Ναι. Ευχαριστώ, έλεγα προφανώς.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: εννοώ
0: ναι.
1: ότι με τάρασαν δηλαδή, τα χρόνια πολλά. Και μετά μεγαλώνοντας, έτσι διαβάζοντας κάποια πράγματα και αυτά, συνειδητοποίησα ότι ήταν γιατί εκείνη έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι. Οπότε.
0: Ναι.
1: Μου έχει στοιχήσει αυτή η απώλεια.
0: Θα επέστρεφε σε εκείνη.
1: Θα επέστρεφα εκεί. Θα ήθελα να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και να ζήσω 2 ώρες μαζί της.
0: Ναι. Και το να είσαι και 6 ετών νομίζω έχει και άλλα, και άλλα προτερήματα. Ναι, είναι ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί. Ωραίο χρόνο ταξίδι να ξανά είναι κάποιος 6 ετών. Λοιπόν, δεν είναι όμως το μόνο πράγμα που κάνεις αυτό.
1: Όχι.
0: Υπάρχει και άλλη παράσταση.
1: Ναι, υπάρχει και άλλη παράσταση.
0: Ναι. Η οποία είναι πια.
1: Το check-in για 2.
0: Ναι.
1: Είναι του Μάκη Τσούφη.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είμαστε. Καταρχάς, συγγνώμη να πω ότι στο Σουριέντο είμαστε με το Στέλιο Πετράκη και έχει σκηνοθετήσει η Έφη Ημεράβογλου.
0: Ναι.
1: Στο Check-in για 2 είμαστε με τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Είναι του Μάκη Τσούφη το κείμενο και έχει σκηνοθετήσει επίσης ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο, καταρχάς το παίζουμε, είναι περιοδία στην Ελλάδα. Φεύγουμε Πουσουκού.
0: Ναι.
1: Και είμαστε κάθε εβδομάδα σε άλλες πόλεις. Και αυτοί οι 2 άνθρωποι ουσιαστικά κατά λάθος έχει γίνει μια διπλοκράτηση και έχουν κλείσει το ίδιο Airbnb και συναντιούνται εκεί. Και όπως καταλαβαίνεις, ο ένας προσπαθεί να διώξει τον άλλον, ο άλλος προσπαθεί να βρει μια μέση λύση, γιατί ο ρόλος του Κωνσταντίνου είναι ένας συγκαταβατικός ζεν τύπος. Η δική μου είναι μια φουριόζα party animator, οπότε έχει πολύ ένταση, πολύ ζωντάνια, μη διαχειρίσιμη.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνουν πάρα πολλά ευτράπελα, αλλά ταυτόχρονα σε κάποιο σημείο του έργου, εμένα αυτό με ιντρίγκαρε πάρα πολύ, αποκαλύπτονται τα background, να το πω έτσι, δηλαδή η ιστορία
0: ναι.
1: που φέρει ο κάθε ήρωας
0: mm-hmm.
1: και αποκαλύπτεται το γιατί είναι αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα και έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί ξέρεις κάποιες φορές μπορεί να παρεξηγήσουμε έναν άνθρωπο και αν ξέραμε τι τον έχει οδηγήσει το σήμερα να βρίσκαμε πάρα πολλά ελαφρυντικά και να λέγαμε έλα ρε, δεν βαριέσαι, έχει τα δίκια του που έχει.
0: Ναι.
1: Και αυτό δίνει μια...
0: Ναι, με την ίδια λογική βέβαια μπορεί να γνωρίσει και κάποιον ο οποίος έχει περάσει πολύ δύσκολα. Και είναι διαμάντι.
1: Δεν
0: και λες μετά...
1: Διαμάντια μπορεί να είναι όλοι.
0: Ναι.
1: Απλώς κάποιες ιδιορυθμίες που μπορεί να δεις...
0: Κάπου δικαιολογούνται.
1: Κάπου δικαιολογούνται. Ναι. Και αυτό σε κάνει λίγο πιο ήρεμο μέσα σου, mm-hmm. εσένα.
0: Ναι.
1: Γιατί το διαχειρίζεσαι κι εσύ ως δέκτης,
0: ναι.
1: το διαχειρίζεσαι πολύ καλύτερα. Γενικώς έχει πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει κάποια βιώματα που τον διαμορφώνουν στο σήμερα. Δεν τα ξέρουμε. Μπορεί να έχει νιώσει πολύ πόνο, μπορεί να έχει νιώσει μια εγκατάλειψη, μια απώλεια. Και αυτά όλα αφήνουν ένα κομματάκι, ξέρεις, δικό τους, που μπορεί να το εισπράξουμε εμείς στη συμπεριφορά. Οπότε αξίζει.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μοιράστηκες όλα αυτά τα πολύ ωραία μαζί μας. Και να σου ευχηθώ ότι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ. Το τελευταίο να πω συγγνώμη που κάνω είναι ότι διδάσκω και στη δραματική σχολή Βασίλης Ρίτσος στα παιδιά που κάνω υποκριτική. Αυτά, νομίζω τώρα τα πάω όλα.
0: Νομίζω ότι τα πες όλα. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο, όχι δυνατούς κρότους και με φασαρίες και όλα αυτά που δεν
1: σου αρέσουν. Ή τουλάχιστον να τα αντιμετωπίσω.
0: Ποτέ δίπλα σε πατσά.
1: Εκεί αυτό αποκλείεται.
0: Είπαμε τα βασικά.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ. Μην φύγετε, γιατί πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Δεν ξέρω, θα έχει τις ίδιες παραξενιές. Θα έχει άλλες.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: I just met the owner of the new Vic.
5: You did not say that he was cute.
4: Didn't notice. I'm spying on my friend.
6: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
4: I imagine I'll be seeing even more of you now.
6: Sorry about that.
4: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
6: I asked Jonah to write the messages for me.
7: So Lena and Jonah did all the talking for us?
8: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Find the gun before somebody else gets shot.
10: You stay out of the way.
9: Price, drop it.
10: Chris, look out.
11: The Rookies.
12: Tell me it's not true. See you, right?
13: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Μαζί μας είναι μια ηθοποιός, η οποία είναι αυτό που λέμε έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι. Γιατί έχει πολλά έτσι, πολλές διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης, την από εμπειρίας, η Άννα η Παντζέλη είναι
15: εμπειρίας,
14: μαζί μας.
15: Ζωής,
14: ναι.
15: Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη ζωή και εμπειρία. Νομίζω ότι δικαιούμαι και από καταστάσεις, αλλά και λόγω ηλικίας, να λέω ότι έχω...
14: Έχεις το πλήρες σετ.
15: Εμπειρία. Ναι. Το πλήρες δεν νομίζω να το αποκτάει ποτέ κανένας άνθρωπος.
14: Ναι, αλλά θέλω να πω, επειδή λέμε τη συνήθως...
15: Το πλήρες σετ, ξέρεις, ναι. θα ήμουν σοφή, μακάρι.
14: Ναι.
15: Μακάρι. Είμαι μεγάλη και έχω εμπειρίες πολλές,
14: ναι,
15: πήγα.
14: Καλά, δεν είσαι μεγάλη.
15: Μεγάλη είμαι.
14: Και έχεις και πάρα πολύ μικρή κόρη.
15: Εντάξει, 26 χρονών. Ναι. Δεν είναι κάτι να το κρύβω. Εντάξει, ναι. 35 ναι. χρονών, ας πούμε, ναι. γέννησα 35 ναι. μισό.
14: Ναι.
15: Εντάξει. Για ηθοποιό, μικρή γέννησα. Για κανονικά τέτοιο, λίγο μεγάλη. Ναι. Αλλά όλα καλά φυσιολογικά. Φυσιολογικά και σαρική, αλλά φυσιολογικά.
14: Ναι. Όπου η κόρη σου είναι τώρα μουσικός.
15: Η κόρη μου, ναι, παρότι είχε μπει πρώτη εδώ στο ΕΚΠΑ. Το 17. Και βραβεύσει και τέτοια και οι πρίτανες φωτογραφίες στην Καθημερινή.
14: Καμάρι εσύ.
15: Καμάρι η μαμά και ο μπαμπάς, βέβαια, όλοι μας. Με τον COVID... Έμαθε γερμανικά,
14: ναι.
15: πήγε έδωσε στον Γκέτε και το δεύτερο δίπλωμα και έστειλε κάτι demo με το πιάνο αυτά, γιατί παίζει η Αθηνά μου πιάνο από 3 ετών.
14: Ναι.
15: Άντε, 3,5 ας πούμε, ήταν στο Εθνικό. Είχε δασκάλα την Πετρίνα, τη Λάμπρου, στο παλιό ψυχικό. Και μετά τέλειωσε αριστούχος στο Οδείο Αθηνών και το Εθνικό. Αλλά... Και έστειλε ένα demo, την πήρανε και δεν νομίζω να μου έρθει, να μείνει εδώ μόνιμα.
14: Ναι.
15: Έρχεται όμως, με βλέπει, πάμε εμείς.
14: Ναι. Αυτό είναι καταθλιπτικό το παιδί να αξίζει ότι είναι πολύ καλύτερα.
15: Έχει πάρει τη ζωή στα χέρια της.
14: Ναι.
15: Μου έρχεται εδώ πέρα βέβαια και μου το παίζει η Γερμανίδα. Την ενοχλούν πολλά πράγματα, ας πούμε στο δρόμο οδήγηση τέτοια, παρότι δεν οδηγάει, αλλά... Της φαίνονται και της λέω καλά βρε Αθηνά, 4 χρόνια λείψε, εντάξει. Μαμά, δεν μπορείς... Και όντως το ξέρουμε όλοι πως είναι, απλά εντάξει.
14: Ναι.
15: Αλλά τι να κάνει εδώ, ας πούμε, να πάει ναι. πού, να παίξει, άντε μια φορά στο Μέγαρο, να κάνει ένα, μετά τι θα κάνει.
14: Ναι. Άρα εντάξει, ευχαριστούμε.
15: Που θα πάει πλήκτρα στα μπουζούκια ή δεν θα πάει, γιατί δεν τις αρέσουν.
14: Γιατί δεν τις αρέσουν. Γιατί και αυτό, ναι, και η δουλειά δεν είναι ντροπή. Νομίζω ότι είσαι
15: όχι,
14: και
15: το
14: πολύ αυτή
15: επειδή...
14: τη άποψη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί εσύ...
15: εγώ στα νιάτα μου πήγαινε και στα μπουζούκια και μου αρέσει. Όλα τα τραγούδια τα ακούω. Δηλαδή από το πρωί μπορεί να ακούσω το Μητροπάνο και το βράδυ να ακούσω την Κάλαση ή τα Ανάποδο ή να ακούσω Τερζή. Ή να ακούσω Κριτικά. Αν επιτρέπετε τώρα με την Κρήτη να το λέμε, όμως είμαι από τα Χανιά. Ναι. Λοιπόν, αυτό.
14: Τι θυμάσαι από τα Χανιά πιο έντονα?
15: Όλα, γιατί πάω.
14: Πας εκεί.
15: Ναι. Όλα, ναι.
14: Από
15: είναι
14: την
15: και η
14: σου
15: οικογένειά
14: ηλικία.
15: Μου εκεί, ναι, ναι. Τουλάχιστον όσοι έχουμε απομείνει. Όλα τα θυμάμαι στα Χανιά. Ξέρεις, τώρα εντάξει, είναι οι μέρες κιόλας, ο μήνας τέτοιος. Αλλά η Κρήτη... Ειδικά στα παράλια, είναι κάποιοι άνθρωποι που θα σε δουν, θα σε αγκαλιάσουν. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Νέα Χώρα, δηλαδή δίπλα στο κολυμβητήριο των Χανίων. Δεν είχαμε τέτοια. Και θυμάμαι τον παππού μου, τον μπαμπά μου, τον μπαμπά, που είχε τα όπλα του παππού του, του μπαμπά του.
14: Υπήρχαν, δηλαδή,
15: ναι,
14: υπήρχαν τα όπλα των Κρητικών στην οικογένεια. Δεν υπάρχει να
15: δεν
14: μην
15: έχουν. Δεν υπάρχει οικογένεια Κρητική να μην έχει. Στο λέω εγώ και αυτό. Αλλά τα έχουν. Οι παλιοί τουλάχιστον, δεν λέω τώρα ο αδερφός μου που είναι και δεν έχει και δεν τον νοιάζουν αυτά τα πράγματα, οι συγγενείς, αλλά ο παππούς μου και ο μπαμπάς μου έλεγε τον πιστόλι, έτσι τώρα λέγε, το κρύβεις όλα.
14: Ναι.
15: Και για να μην το βρουν τα παιδιά και δεν το κυκλοφορείς, γιατί άμα το ζωστείς θα δολοφονήσεις.
14: Ναι.
15: Και αυτό έχει μια λογική. Έχει... Όταν το ζώνεσαι και βγαίνεις στο δρόμο, μα ένας θα σου πει κάτι, ένας άλλος θα σου πει κάτι άλλο, και ο πιο ήρεμος άνθρωπος.
14: Έχει πολύ
15: ενδιαφέρον για μένα.
14: Γιατί είσαι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να το εξηγήσουν αυτό. Γιατί ξέρεις, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα
15: εντάξει,
14: πολύ.
15: Εντάξει, τώρα αυτό που λένε κάποιοι ότι δεν είναι βεντέτα όλα αυτά.
14: Ναι.
15: Πατάνε στη βεντέτα, τίποτα δεν είναι όλα αυτά.
14: Ναι.
15: Είναι για να καλύπτουν διάφορες
14: άλλου είδους.
15: Ναι, ναι, ναι. Τώρα το φαντάζομαι όλοι το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 152 χρόνια, ας πούμε, στη ζωή τους σαν εργατόρες και δεν μπορούν να πάρουν ένα αμάξι να κάνει πάνω από 25.000.
14: Άρα,
15: και έχει μια οικογένεια 7 αμάξια, εντάξει.
14: Ναι, πιστεύεις ότι είναι άλλα τα θέματα. Γιατί έχουν στην Κρήτη όπλα, ακόμα και άνθρωποι που δεν τα ζώνονται, έτσι,
15: ναι,
14: δεν είναι.
15: Δεν ξέρω, από τους πειρατές, όπως και στη Μάνη λένε.
14: Ναι.
15: Τι να σου πω.
14: Ναι.
15: Πώς έχουν, ξέρω εγώ, αλλού και λένε Λάμδα, το στρογγυλό το λένε στρόγγυλο.
14: Σωστά.
15: Κάπως έτσι το έχουν πάρει.
14: Είναι
15: δηλαδή,
14: μια
15: τόσο
14: συνήθεια.
15: Απλά.
14: Ναι.
15: Αλλά νομίζω τώρα οι νέοι δεν πρέπει ούτε σε πανηγύρια ούτε. Δηλαδή, θες να το έχει, βγάλε όλα τα αυτά κάτι παλιό. Δεν μιλάμε για Καλάζνικοφ και τέτοια. Μιλάμε ένα όπλο που ήταν του 40 ή του 13,
14: που είναι
15: το 1913.
14: Κοιμήλιο, πούμε,
15: που ήταν ελληνοβαλκανική, που ήταν ο πρώτος παγκόσμιος, που ήταν δεν ξέρω τι. Τώρα, να πάρεις Καλάζνικοφ γιατί.
14: Ναι.
15: Άρα κάτι φοβάσαι, κάτι θες να προστατεύσεις τον εαυτό σου από κάποιο. Εσύ κυκλοφορείς με όπλο ή εγώ
14: όχι,
15: με καλά.
14: Όχι, εμένα μου είναι αδιανόητο, αλλά
15: και
14: λέω,
15: εμένα, εντελώς,
14: προσπαθώ
15: όμως
14: να καταλάβω, γιατί ξέρεις, δεν είναι εύκολο.
15: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
14: Ναι.
15: Και ούτε ο μπαμπάς μου το καταλάβαινε, που είχε γεννηθεί το, ξέρω εγώ, το 1930 και η μαμά μου το 1935.
14: Ναι.
15: Ναι.
14: Ωραία. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν στα Χανιά όταν ήσουν μικρή. Πέρασες...
15: Στα Χανιά δεν, όχι με όπλα. Στο λιμάνι πέρασα τη ζωή μου, στο Φάρο και πιο μεγάλη και με τον άντρα μου. Ρομαντικά ραντεβού και υπέροχα ηλιοβασιλέματα, γιατί είναι το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα.
14: Αυστηρή η κοινωνία εκεί με δύο παιδιά που βγαίνουν ραντεβού.
15: Κρυφά τα κάναμε, αλλά δεν νομίζω όλοι το ξέρανε.
14: Το
15: όλοι
14: κρυφά τι
15: παιδιά.
14: Σημαίνει, για πες μου σε παρακαλώ.
15: Ότι δεν πηγαίναμε σε ένα καφέ, καφετέρια, ας πούμε,
14: ναι,
15: τότε, να πιούμε.
14: Μιλάμε για μια εποχή τώρα πολύ κοντά, δεν είναι και μακριά.
15: Ναι, το 82,
14: πολύ
15: εκεί,
14: κοντά,
15: 81,
14: όπου
15: κοντά.
14: Δεν υπήρχε η τεχνολογία... Να στείλεις μήνυμα, άρα
15: όχι,
14: πώς,
15: δεν
14: πώς γινόταν.
15: Υπήρχαν οι Duran Duran όμως,
14: ναι,
15: υπήρχαν
14: ναι,
15: οι Κιούρ, υπήρχε εδώ το που είχε κάνει η Μελίνα και ανεβήκαμε σκαστή από τα Χανιά. Ούσα μαθήτρια εγώ, όντες, οι άλλοι φίλοι και όλοι που ανεβήκαμε, γιατί είχαμε πει στη μαμά μου ότι θα πάμε στο Ηράκλειο.
14: Okay.
15: Και εμείς μπήκαμε στο καράβι και ήρθαμε εδώ. Και μάλιστα είχε και με θαλασσοταραχή.
14: Ναι.
15: Και έλεγα τότε στο φίλο μου που ανεβήκαμε και όλοι παρέα, λέω, αν πνιγούμε, δεν θα μας ψάξει κανείς.
14: Γιατί νομίζουν...
15: όλοι νομίζουν ότι έχουμε πάει στο Ηράκλειο εκδρομή. Και εμείς είχαμε ανέβει δύο μέρες στο Καλλιμάρμαρο και εδώ με τον Boy George, στο...
14: Ναι. Πιστεύαν όμως οι γονείς ότι είστε πιο ασφαλείς στο Ηράκλειο από το να πάρετε και να πάτε πιο μακριά. Δηλαδή ότι εντάξει.
15: Τι θα λέγαμε,
14: θα
15: πάμε στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα.
14: Ναι, θα ήταν.
15: Είχα έρθει μαζί τους. Μόνοι μου, όχι. Ναι. Ξέρω εγώ, 16 χρονών, 18, 20 ναι. μετά.
14: Που με το σύζυγο που κρυφά ραντεβού, πώς.
15: Με το σύζυγο, όχι. Το ναι. σύζυγο το γνώρισα εδώ. Δεν είμαι
14: από παιδί. Εντάξει. Από παιδί. Α, λέγαμε εντάξει, για την προϊστορία.
15: Δεν γεννηθήκαμε παντρεμένοι.
14: Ναι, όχι, εντάξει.
15: Γιατί ξέρει, οι πιο μικρές νομίζουν εμείς οι μεγάλες. Όπως και εσύ, ίσως να το νομίζει. Ότι γεννηθήκα παντρεμένοι.
14: Όχι, δεν λέω αυτό.
15: Το λέω και στην κόρη μου καμιά φορά.
14: Μπορεί να ήταν ο σύζυγος στα Χανιά και να υπήρχαν
15: όχι,
14: εκεί.
15: Όχι, έχει καταγωγή Μανιάτης, είναι από τον Πειραιά. Είναι και της δουλειάς δηλαδή.
14: Και πώς θα πάνε δύο άνθρωποι.
15: Τα πήγαμε με τις δυσκολίες.
14: Ποιος από τη Μάνη.
15: Εντάξει, από το 89 γνωριμία τώρα. Ναι. 20 Νοέμβρη κλείνουμε και 30 χρόνια γάμου. Δεν ήταν όλα εύκολα, ούτε για εκείνον φαντάζομαι, γιατί είμαι και πολύ δύσκολος χαρακτήρας.
14: Α, γιατί δύσκολος χαρακτήρας.
15: Τώρα, άλλος το αποδίδει ότι είμαι σκορπιός, άλλος ότι είμαι κριτικιά, άλλος ότι είμαι ηθοποιός, άλλος ότι είμαι ξεροκέφαλη.
14: Πώς είναι όλα αυτά μαζί.
15: Μπορεί και όλα αυτά μαζί, δεν ξέρω. Παλιά δεν μιλούσα κιόλας πολύ.
14: Τι δεν μιλούσες, δηλαδή. Γιατί άλλο...
15: Τώρα μιλάω, τώρα λένε βγήκε ο δίδυμος. Εγώ δεν το πιστεύω.
14: Λάθος επάγγελμα διάλεξες, άνθρωπος εσωστρεφής τώρα.
15: Ναι, τραγουδίστρια έλεγα μικρή θα γίνω, αλλά δεν, είχα, δεν ήξερα τι σημαίνει. Εγώ βασικά έβλεπα τη Νάινα Μάουρερ και την Μπρόγκερ, τις αδερφές Μπρόγκερ. Και ήμουν πολύ μικρή και η πρώτη ταινία που είδα ήταν In My Landus, τη Σίρλι Μακλέιν που με είχε πάρει η μαμά μου να το δει καλοκαίρι. Και τη Χούλια Κότσκιγκιτ είχα δει, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Έκλαιγε η μαμά μου, δεν διάβαζα το. Λοιπόν, αλλά έβλεπα την Άινα Μάουρερ και τις αδερφές Μπρόγκερ που κάνανε Κυριακή χωρίς σύννεφα. Ναι. Κυριακάτικο φεγγάρι δίχως. Και τον Γιώργο τον Μαρίνο στην ΕΡΤ.
14: Ναι.
15: Και μάλιστα όταν δούλεψα στο Τσάο Αντένα, το έκανα όλο του Μαρίνου.
14: Στο Τσάο Αντένα τι έκανες?
15: Ήμουνα με την Εύη την Παπαδάκη. Έκανα τις μικρές συνεντεύξεις, ας πούμε, όχι τις βαρβάτες.
14: Συνάδελφος, συνεπώς, συνάδελφος.
15: Ναι. Με είχαν πάρει για να κάνουμε μια παροδία της Λάμψης και ο Γιώργος ο Μαρίνος, ήταν μια παραγωγή της ΤΕΦ, ήταν τότε με τη χρονιά με την Εύη Παπαδάκη. Και από την πρώτη Κυριακή βγήκα για να με παρουσιάσουν ότι θα κάναμε τον κακοτράχαλο χωράφι. Ο Γιώργος ο Μαρίνος, ας πούμε, έκανε, έκανε και τον μπαμπά και... την κόρη και το γιο, ερχόταν που και που και ο Σπύρος ο Μπιμπίλας μετά κάτω και εγώ έκανα τη γυναίκα του,
14: ναι.
15: Που ήταν μια παροδία της Λάμψης. Αλλά με έβγαλε ο Μαρίνος στο πρώτο επεισόδιο και μιλάγαμε, με έβγαλε στο δεύτερο και μετά άρχισα να παίρνω και εγώ συνεντεύξεις και να πηγαίνω κανονικά. Ναι. Κάναμε και τα γυρίσματα κάθε Πέμπτη, ο Μεγακλής ο Βιντιάδης, πάρα πολύ ωραία περνούσα. Ο Μαρίνος είναι ένας μαζί με τον Χάρη Κλίν, τον Βαγγέλη τον Σιλινό, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου και τον Γιάννη τον Ζουγανέλη. Είναι και άλλοι βέβαια, αλλά ενώ από... που με βοήθησαν πάρα πολύ, πάρα πολύ ναι. όμως.
14: Η Λάμψη βρέθηκε στη ζωή.
15: Βρέθηκα λίγο στη Λάμψη.
14: Ναι.
15: Που δεν ήθελα να πάω. Ναι. Πήγα για λίγα guest. Επιμένα να κάνουμε ένα συμβόλαιο βέβαια.
14: Αυτό ήταν remake της...
15: Όχι,
14: ήταν η συνέχεια.
15: Και πήγα ναι. σαν μια... μετά το κάτω από την Ακρόπολη που ήταν 2,5 χρόνια και αυτά. Εντάξει, και πήγα σαν να κάνω guest κάποια. Μετά όδε συμφέρει αυτά να κάνουμε 3 χρόνια ένα συμβόλαιο.
14: Ναι.
15: Δεν ήθελα, το ναι. κάναμε. Ναι. Με ποινική ρήτρα, αν πάω σε άλλο κανάλι να δώσω συνέντευξη, ας πούμε τότε πήγαινα εγώ πολύ συχνά στη Σεμίνα. Δεν πήγαινα μόνο επειδή με ήθελε η Σεμίνα, αλλά που σου είπα πριν για τα μπουζούκια. Πήγαινα, ας πούμε, στο Μαργαρίτη, ήταν ο Μαργαρίτης καλεσμένος, να έρθει και η Άννα. Στην Κέτι Γκρέι, την αείμνηστη. Ναι. Θέλω αυτό να έρθει. Λοιπόν, αλλιώς θα πλήρωνα, αν δεν είχα έγγραφο, 160.000 ποινική ρήτρα ευρώ, έτσι τότε. Είχαν μπει ήδη το 2004. Είχα πάει τα όλα αυτά, πήγαν το συμβόλαιο και σε 3 μήνες, 4, δεν ξέρω, είχαν φέρει και την καλομήρα να τονώσουν τα αυτά, το κόβουνε.
14: Ναι.
15: Και το μόνο που ζήτησα, λέω παιδιά, έστω για αυτό το χρόνο μέχρι να τελειώσει, να μπω κάπου σε μια παραγωγή. Δεν με βάλανε ποτέ. Μου το κρατάνε κιόλας, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό.
14: Πότε αρχίσανε τα προβλήματα, τα επαγγελματικο-οικονομικά?
15: Δούλευα μετά στο θέατρο, σχεδόν δεν σταμάτησα ποτέ.
14: Ναι.
15: Απλά με την κρίση. Και εγώ όταν η Αθηνά, όταν πήγαινε δημοτικό, δεν ήθελα να λείπω το βράδυ.
14: Λογικό.
15: Γιατί ήταν και ο Τάκης που είχε τα βραδινά γυρίσματα, που ήταν σύριαλ στο Μέγκα, όλα τα βραβευμένα τα έχει κάνει ο Τάκης, να ξέρει.
14: Ναι.
15: Απών, γυναίκες, Αναστασία, όλα αυτά, Μέγαρο, κολέγιο, ο Τάκης ο Μπαρδάκος βραβευότανε για τη φωτογραφία του. Τέλος πάντων. Και ήθελα να είμαι σπίτι, γιατί εμείς δεν είχαμε κανέναν. Η πεθερά μου στον Πειραιά δεν μπορούσε, η μαμά μου στα Χανιά τότε. Και ήμασταν μόνοι μας. Και λέω, εντάξει, πάει η Βιλεμιλία. Τώρα το είπα, συγγνώμη. Ναι. Το παιδί. Τώρα όμως που θα πηγαίνει δημοτικό, πρέπει να είμαι εκεί. Και μετά έπιασε η κρίση όμως. Γιατί η Αθηνά μου τέλειωσε το 11, το δημοτικό. Και μας είχε πιάσει ήδη κρίση. Όταν ήθελα να δουλέψω, έκανα λίγο κάτι το Veta Queen, κάτι ας πούμε, μετά για πάντα παιδιά, πολύ πιο μετά, αλλά θέατρο δούλευα.
14: Ναι.
15: Το 14 όμως που ήταν πολύ άγρια τα πράγματα, ναι, αποφάσισα να κάτσω να γράψω έτσι μια τύπου επιθεώρηση, γιατί στις επιθεωρήσεις όταν δούλευα έγραφα κάτι, ακόμα και στο musical μια Κυριακή στη Νέα Υόρκη, για να αλλάξει το σκηνικό να μπει ένα μάξι, μου είχε δώσει την ευκαιρία και ευτυχία ο Τσιβιλίκας να γράψω ένα μονόλογο που έκανα μια Μεξικάνα για να μπορεί να μπει τα μάξι. Το θυμάμαι ακόμα, έλεγα «Κουάντα κάντα λα μονιάγκα, τε πόντσο κολαρίντα, έπρο». Και έκανα έτσι σήκωνα, έπεφτε διαλιό και μου λέει ο Τσιβιλίκας «Δεν μπορεί, κάτι κάποιος σε βοήθησε». Λέω «Όχι, γράφω».
14: Άρα πάνω υπήρχε και αυτό το ταλέντο.
15: Ναι, και γράφω το «Άντρας είναι άντρας και εμείς γυναίκες» μαζί με τη Βιβί την Νικολάου. Το πηγαίναμε στο Βολτέρ τότε, στο Σέξπιρ που μας είχε παραχωρήσει ο Γιάννης Ζουγανέλης, κάτω από το Μουσούρι, και μετά αποφάσισα να ανεβάσω και το έργο «Ο Ενικός» με τη Λίνα τη Μαρκάκη. 3 χρόνια πηγαίναμε sold out στο Αλκμίνι. 3,5 σχεδόν. Ναι. Μας έκοψε ο COVID. Μετά αρρώστησα εγώ, εντάξει.
14: Μετά
15: αλλά
14: μια μέρα
15: σούμπιτι.
14: Να το πούμε αυτό, ότι μια μέρα πας στον ντους, ψηλαφίζεις
15: κάτι. Ναι, μια μέρα όπως κάθε άνθρωπος που πάει, πάντα ψηλαφίζω. Δεν είχα κάνει ποτέ μαστογραφία
14: και βασικό.
15: Μάλιστα έλεγα, ενώ πρέπει να κάνουμε.
14: Να
15: αλλά
14: ψηλαφίζονται
15: εγώ
14: όμως
15: το βρήκα όμως, ναι, γιατί ένας γιατρός, χειρουργός, μαστολόγος, μου είχε δείξει τα Χανιά. Λέω, πότε να φτάξει που κάνεις την πρώτη σου εξέταση και λες πότε να ξαναπάω. Εντάξει, το ΠΑΠ, αυτά τα ξέραμε. Μου έδειξε, και να είναι καλά η ψυχή του, γιατί δεν ζει πια. Και όντως το έκανα. Όταν έπιασα μία... Μα τι να σου πω τώρα, βρε Αθηναίδα μου. Ούτε σαν... τι να σου πω, σαν... ούτε σουσάμι που τα λέτε εδώ, σουσάμι το λέμε εμείς. Λοιπόν, ούτε αυτό. Και λέω, μπα, ιδέα μου.
14: Κάτι εγώ, πολύ, πολύ,
15: μάλλον
14: πολύ
15: Μάλλον ήθελα
14: μικρό
15: να πω ότι είναι ιδέα μου, ξέρεις.
14: Ναι.
15: Ξανά την άλλη μέρα. Και κάθε μέρα το νιώθω ότι μεγάλωνε.
14: Mm.
15: Και λέω, πού θα πάω τώρα, πού θα πάω να πω τι, ότι εγώ, ο κόσμος πεθαίνει. Δείχνανε με τα φορτηγά να παίρνουν νεκρούς. Λέω, τι θα πάω να πω εγώ, έχω καρκίνο. Τι λέτε, κυρά μου, πήγαινε σπίτι σας να πεθάνετε.
14: Το ήξερες όλο έτσι.
15: Το ήξερα. Και έκατσα τέλος Μάρτη.
14: Ναι.
15: Και έγραψα αυτό το «Ένας πλανήτης κρίμα». Ήθελα να το ονομάσω αλλιώς, δεν θα πω όμως, γιατί είναι πολύ.
14: Ναι.
15: Ναι.
14: Ένα τραγούδι είναι αυτό.
15: Ένα τραγούδι και το έστειλε στην Εροφίλη. Mm. Και μου λέει η Εροφίλη, α, καταπληκτικό, το έγραψες για τον COVID. Και δεν ξέρω πώς, λέω ναι.
14: Ναι.
15: Γιατί ταιριάζει σε οποιαδήποτε Σταύρος ή Ανάσταση, όλα αυτά. Ήτανε κυμέρες τέτοια, ναι, γιατί και εμένα μου είχε τέλος Μάρτη. Και είχαμε τότε το Πάσχα 20 Απρίλη.
14: Και κάποια στιγμή έρχεται και η επίσημη διάγνωση.
15: Ναι, πήγα πια στο γιατρό, το είπα στον άντρα μου, λέω συγγνώμη που θα σας πικράνω, δεν το θέλω, αλλά κάνω πρεμιέρα στην οικογένεια.
14: Να το πούμε αυτό που λες, ότι γιατί
15: δυστυχώς,
14: δεν
15: είχε μια άσχημη πρεμιέρα.
14: Δεν είχε καρκίνο κάποιος άλλος.
15: Κανένας, ούτε η μαμά
14: πολλές
15: μου
14: φορές.
15: Και η μαμά μου δεν πέθανε και πολύ μεγάλη, 74 χρονών, ναι, αλλά πέθανε γιατί νομίζω από τον καημό της που έθαψε την αδερφή μου τη μεγάλη από ανέβρισμα, τη Μάρο μας. Που ήταν έτσι, αυτό, δεν ήθελε να ζήσει.
14: Ναι.
15: Νομίζω και ο μπαμπάς μου ίσως το ίδιο, 79. Αλλά δεν είχαμε στην οικογένεια ούτε θεία μου.
14: Δεν υπήρχε καρκίνος, ιστορικό
15: καρκίνος.
14: Ναι, πέθανε
15: σχεδόν 90 χρονών.
14: Όμως μου λες ότι και εσύ πιστεύεις ότι οι δυσκολίες που περνούσε εκείνο το διάστημα είχαν σχέση με αυτό που εμφανίστηκε.
15: Ναι, ξέρεις, Αθηναής μου. Η Αθηνά, δηλαδή χτίσαμε ένα σπίτι στα Χανιά, πηγαίναμε και εγώ δεν δούλευα όλο το καλοκαίρι για να είναι το παιδί εκεί, κάνουμε μπάνια. Δουλεύαμε τον άντρα μου φουλ και αυτά τα λεφτά τα αξιοποιήσαμε σε ένα στρέμμα που μου είχε δώσει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου στο ακροτήρι. Χτίσαμε το σπίτι. Μέχρι το 11 δεν χρωστούσε τίποτα. Το 11, είχαμε μείνει όμως το 10, άρχισε να μένουμε χωρίς δουλειά. Η Αθηνά να πηγαίνει οδείο, να κάνει 2-3 γλώσσες, να φτάσει. Δεν θέλαμε να τις κόψουμε τίποτα. Βάλαμε μία, δεν ξέραμε πού θα πάει το πράγμα. Λέμε ένα χρόνο, 2, εντάξει.
14: Ναι.
15: Είχαν αρχίσει και τα πολλά, τα Big Brother, όλα αυτά που είχαν αρχίσει. Και λίγο-λίγο τρώγανε τη μυθοπλασία.
14: Ναι.
15: Ήταν τα τουρκικά, ήταν
14: καλά
15: πολλά πράγματα.
14: Καλά κάνεις που τα λες όλα αυτά και θυμόμαστε τις φάσεις που πέρασε η ελληνική τηλεόραση.
15: Στην αρχή δεν στεναχωριέσαι για την τηλεόραση που δεν κάνεις, γιατί λες δουλεύει ο άντρας μου. Εντάξει, μπορώ να κάνω κι εγώ και κάτι άλλο έτσι, να είμαι και στο παιδί. Όταν όμως βλέπεις ότι έρχεται το 11, εγώ αρχίζω να πηγαίνω, έρχομαι στο Βίλκα να παίζω κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με του Κλίν, το Ούστ Κοπρίτες. Το 12 πάω Κύπρο. Δεν υπήρχε καμία δουλειά.
14: Πότε δούλεψες και ως καθαρίστρια?
15: Το 14.
14: Ναι.
15: Δεν, εγώ έψαχνα οτιδήποτε δουλειά.
14: Ναι, γιατί όχι.
15: Όλες τις δουλειές.
14: Ναι.
15: Μόνο αυτό που μου είχε πει η μαμά μου, να μην γίνω ποτέ πόρνη και έμπορος ναρκωτικών και να μην ανέβω σε μηχανή. Σε μηχανή ανέβηκα.
14: Γιατί λοιπόν, η μαμά ήταν όλα ίδια.
15: Ναρκωτικά είχα ποτέ, παρότι κάπνιζα, το έχω κόψει.
14: Ναι.
15: Ναι, αυτά τα τρία. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλη δουλειά, εκτός από τσαγκάρις λοιπόν και οικοδόμος και αυτές που σου είπα, όλες τις έχω κάνει. Όλες όμως. Τον ταξιτζή, να πάω, να φέρω, να κάνω. Λοιπόν, και μου λέει μια φίλη μου, βρε, είχες μια πάρα πολύ καλή, και με στείλει, ξέρεις έτσι. Πάρα πολύ καλή, που θυμάμαι την αυτό. Γιατί κάθε Δευτέρα εγώ είχα μια γυναίκα να μου καθαρίζει
14: καλή
15: τα βαριά το σπίτι.
14: Κυρία που καθάριζε.
15: Ναι,
14: ναι, ναι.
15: Και λέω, ναι, μόνο που δεν έχω, λέω εδώ και κάποια χρόνια εγώ, τα καθαρίζω μόνη μου. Και μου λέει, έλα βρε, και ποιος σε βοηθάει? Λέω εγώ, τα χέρια μου. Λέει, μπορείς να μου βρεις? Ναι, σου βρήκα, λέω. Ποια καλή είναι, μου λέει. Λέω εγώ, απαπαπα, μου λέει η μαμά μου που σε έχει δει στο θέατρο, σου έχει φέρει λουλούδια.
14: Και τι πειράζει.
15: Λέω, και τι θέλει, να μου φέρει λουλούδια στο κημητήριο? Λέω, τι θέλεις ακριβώς, λέω, να πάω να δώσω τον ευρώ μου να του πουλήσω, να ζήσει το παιδί μου και εγώ να πεθάνω.
14: Οπότε το
15: χαχαχα, γελούσε, μάλλον πώς το λες έτσι. Και, ναι, ναι, όχι, πώς το λέω έτσι, λέω έτσι και θα με πάρεις.
14: Ναι.
15: Τώρα θα μας δει και θα γελάει η φίλη μου. Και πήγαινα στη μαμά τη.
14: Ναι.
15: Εντάξει, δεν ήμουν και συνηθισμένη πέρα από εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μαγείρεμα και ό,τι έχει σχέση με νερό, δώσουμε να πλύνω. Ακόμα και τουαλέτες.
14: Ναι.
15: Τη σκόνη, μόνο που την ακούω. Να, τώρα δεν μπορώ.
14: Ναι, είναι ωραία.
15: Δεν
14: τα
15: μπορώ
14: νερά
15: με τη σκόνη.
14: Ναι,
15: δεν
14: είναι
15: μπορώ.
14: Ωραία. Το νερό είναι
15: πολύ. Να τακτοποιήσω, να σφουγγαρίσω. Να, ναι. Σου λέω και τη λεκάνη ενός σπιτιού να την πλύνω.
14: Ναι, ναι, ναι,
15: δεν
14: ναι.
15: Με πειράζει.
14: Είναι ωραίο. Καθαρίσεις ναι. Και λες, αχ, τι ωραία, καταπληκτικά τα κατάφερα.
15: Αλήθεια.
14: Ναι.
15: Αλλά έκανα, τα έκανα όλα. Μετά μια φίλη τη αυτό, μετά μια.
14: Ναι. Έχουμε μια
15: και
14: καλή.
15: Δεν προλάβαινα στο τέλος.
14: Έχουμε μια
15: δεν
14: καλή.
15: Πήγες
14: πολλά ραντεβού.
15: Και,
14: άρα σημαίνει
15: και πολλά σπίτια. Δηλαδή μετά βρήκα μια κοπέλα
14: που. Το κάνεις πολύ
15: ναι,
14: καλά.
15: Που τις μαγείρευα. Πρόσεχε και το παιδί που ναι, το έπαιρνα 12 ναι. Η ώρα μέχρι να έρθει αυτή 4 η ώρα. Και ήταν πιο. Δεν ήθελε να κάνω βαριές δουλειές, απλά να μαγειρεύω. Έχει να τακτοποιώ λίγο το δωμάτιο του παιδιού της που τα ερχόταν να παίζουμε. Και έγινε πιο light αυτό. Mm. Μετά αρχίσαμε. Λίγο τα παίζουμε, ας πούμε, θεατρικά παιχνίδια, λίγο τα πιτσιρίκια, λίγο αυτό, εντάξει. Και ήταν πιο light,
14: και,
15: αλλά για 1,5
14: χρόνο. Και το παιδάκι είχε, έπαιζε και θεατρικά παιχνίδια, δηλαδή αμέσως έκανες μία αναβάθμιση.
15: Του βρίσκα και προσκλήσεις για το θέατρο και πήγαιναν με τους φίλους. Όχι, ναι, πολύ ναι. Καλά. Δεν μπορεί,
14: λοιπόν,
15: δεν
14: είναι πάρα πολύ ωραία η διοίκηση. Μην ξεχάσουμε να πούμε τι κάνεις τώρα όμως.
15: Το καπούτ, την το ηλικία. Καπούτ. Όχι, την ναι. Ηλικία. Κάνω πιο μεγάλη.
14: Κάνεις πιο μεγάλη. Είναι ένα θεατρικό.
15: Όταν ήμουν μικρή, μου δίνανε να κάνω ακόμα πιο μικρή. Δηλαδή, μέχρι τα 35 μου, που γέννησα, ας πούμε, μου δίνανε να κάνω και 25 άρες. Και ναι. Ξέρεις, ήμουν και αδύνατη, εντάξει.
14: Ναι.
15: Και λοιπόν,
14: παραμένεις.
15: Μια χαρά είμαι.
14: Κάνεις το καπούτ. Στο θέατρο Αλκμίνη.
15: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
14: Ωραία. Τι σημαίνει καπούτ?
15: Καπούτ. Τι σημαίνει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε.
14: Τέλος.
15: Μπορεί να είναι μια γερμανική λέξη, αλλά νομίζω ότι ξέρουν μέχρι να το.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, και είναι με σειρά εμφάνισης ο Χάρης ο Εμμανουήλ, ο Τζόνι ο Θεοδωρίδης, ο οποίος φέτος έκανε αντικατάσταση στον Δημήτρη τον Πετρόπουλο.
14: Γιατί το παίζατε και το παίζετε
15: πέρυσι,
14: και
15: πέρυσι το παίζαμε, ναι, αλλά δεν ξέρω τι κάτι έγινε μια αντικατάσταση, χωρίς κανένα πρόβλημα δηλαδή. Και ήρθε ο Τζόνι, που είχαμε να δουλέψουμε μαζί από το 90 χρόνια τέλος πάντων, 25-30 χρόνια.
14: Εξελίσσονται οι άνθρωποι.
15: Και εξελίσσονται, αλλά είναι και καλό παιδί, καλό συνάδελφος. Και όχι ότι ο Χάρης δεν είναι, όλοι μας είμαστε καλά παιδιά.
14: Έδειξες
15: απλά χάρηκα πάρα πολύ. όχι, είμαστε και ίδια γενιά, ίδια. Δηλαδή και ο Τζόνι κάνει 76 χρονών. Εγώ υποτίθεται κάνω άντε την 65άρα. Ο Τζόνι, που νομίζω μπορεί να είναι και ένα χρόνο πιο μικρός μου, αν δεν είμαστε συνήλικοι, μπορεί να είναι και.
14: Πρέπει νομίζω να έχετε μία εξήγηση στην αρχή της παράστασης, ότι παίζουμε
15: μεγαλύτερο.
14: Όχι, μεγαλύτερο.
15: Πιεζόμαστε πάρα πολύ. Όχι, οι δύο είναι 76, αλλά ο Τζόνι, από τα 62 ξέρω εγώ, αν είναι και 63 στα 76, είναι πολύ. Εγώ εντάξει, 62 να πάω 65 δεν λέει και τίποτα. Πολύ. Ή να κάνω την 60άρα. Ή...
14: Πάντως δεν είναι. Παίζεις μεγαλύτερη ηλικία να το ξεκαθαρίσουμε.
15: Ναι, μόλις βγήκα στη σύνταξη, εγώ σαν δασκάλα.
14: Ναι.
15: Και είμαι λίγο πιο... Γιατί το πολύ βάρος το έχουν οι άντρες.
14: Ναι.
15: Ο ένας είναι ο παραπονιάρης και γκρινιάρης, ο Χάρης. Ο Τζόνι είναι πιο μπιρμπιλό, παιχνιδιάρο, ζαβολιάρης. Και κάνουμε και ένα φλερτ μαζί.
14: Α.
15: Όπως κάναμε και με τον Πετρόπουλο. Αυτό, ο Λαπάλια δηλαδή.
14: Πες μου λίγο για το φλερτ.
15: Το φλερτ σε αυτή την ηλικία, όπως μας το έδωσε να το καταλάβουμε κιόλας.
14: Ναι.
15: Θεατρικά τώρα θα πω.
14: Γιατί
15: μετά
14: τώρα
15: θα σου πω. Γιατί εγώ τώρα τι φλερτ να κάνω, να σου πω.
14: Το σύζυγο το φλερτάρεις.
15: Με το σύζυγο έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Περάσαμε κι εμείς μια-δυο κρίσεις γερές. Αλλά νομίζω είναι, δηλαδή στα 20-25 εκεί περνάς. Νομίζω δεν το αποφεύγεις.
14: Mm.
15: Αλλά είμαστε πάρα πολύ καλά. Και θα το πω αυτό για να το έχουν και τα... Δεν είναι τόσο. Ο έρωτας είναι, εντάξει, στην αρχή τρελαίνε, σε τρελαίνει αυτά. Μετά είναι η αγάπη. Είναι ο σεβασμός, δηλαδή και η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη. Ότι αυτό που σου λέει, ακόμα και αν σε πληγώσει, είναι αυτό.
14: Ναι.
15: Δεν είναι κάτι άλλο που, από, ξέρεις, που κατά συνθήκη μπορεί να... Και τώρα, εδώ μπορεί να πω εγώ κάτι να το ωραιοποιήσω.
14: Ναι.
15: Δεν το κάνω, αλλά... Δεν θα το πω και ομά.
14: Δεν φαίνεται να το κάνεις.
15: Δεν το κάνω. Αλλά σίγουρα δεν θα το πω όπως θα πω στη φίλη μου τη Λίνα τη Μαρκάκη που τα λέμε ή στον άντρα μου που θα το πω. Αλλά έχουμε ένα σεβασμό και μια εκτίμηση και ένα θαυμασμό. Ο Τάκης από τότε που βγήκε στη σύνταξη έχει κάνει υπέροχες ταινίες. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, Νέα Υόρκη και αυτά. Άμα πατήσει Τάκης Μπαρδάκος οι ταινίες του και αυτά. Να τον καλέσει και μια μέρα. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέρον. Τον καλούν στις σχολές. Έχει πάει Νέα Υόρκη μαζί με τον Μανούς το Μανουσάκι στο φεστιβάλ.
14: Τον θαυμάζεις. Έλαμψε το πρόσωπό σου.
15: Γιατί είναι άξιος και είναι μόνος του και με το μυαλό του. Παρότι δούλευε σαν διευθυντής φωτογραφίας, έχει πάρα πολύ.
14: Μου λέει ο σκηνοθέτης μας.
15: Τον ξέρει.
14: Αυτή τη στιγμή ο Μανώλης Αγγελάκης είναι καταπληκτικός. Έχω δουλέψει μαζί του. Καταπληκτικός.
15: Βλέπεις. Λοιπόν. Και είναι και σαν άνθρωπος, δηλαδή το ψάχνει αυτά. Λοιπόν, και τώρα κάνει μια τριλογία, το Έλευσης και το άνθρωπος που έβλεπε τα πλοία και το άλλο που θα βγει τώρα, δεν θα πω το τέτοιο.
14: Ναι, διαφημίσαμε και το σύζυγο, αυτό δεν σημαίνει.
15: Ναι, να το διαφημίσουμε, γιατί όχι, και την κόρη και όλους.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η θωράκιση του Αιγαίου σε πρώτο πλάνο. Κλείδωσε η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου πέφτουν οι υπογραφές, στροφή Ερντογάν στην προκλητική ρητορική. Οι συνταξιούχοι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στο τραπέζι, τρεις έξτρα παροχές και ελαφρύνσεις. Το πλάνο για την αύξηση του έκτακτου βοηθήματος, παραδείγματα. Όλα έτοιμα για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Από αύριο, σε λειτουργία, οι 5 νέοι σταθμοί. Η νέα γραμμή θα προσελκύσει περισσότερους από 60.000 επιβάτες. Η αντίπαρος εκθρόνησε τη Μύκονο στα ακριβά ακίνητα. Οι τιμές αγγίζουν ακόμη και τα 7.600 ευρώ το τετραγωνικό. Τεράστια ζήτηση και στην Κέρκυρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Περίοδο που η επικίνδυνη ρητορική της Άγκυρας ανεβάζει ξανά το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η χώρα μας ενισχύει τον στόλο της με δύο νέες σύγχρονες φρεγάτες, προχωρώντας σε συμφωνία με την Ιταλία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια κίνηση που θα δυναμώσει την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της Ελλάδας εν αναμονή και της δεύτερης Μπελαράς στο τέλος του έτους μετά την απόκτηση του Κίμωνα. Την ίδια ώρα, η τουρκική προκλητικότητα επεκτείνεται και στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Με την κυβέρνηση να στέλνει σαφές μήνυμα ότι το έργο θα συνεχιστεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.
1: Με ακόμη δύο νέες φρεγάτες ενισχύει το πολεμικό της στόλο η Ελλάδα. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του.
2: Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η πρώτη φρεγάτα, η Κάρλο Μπεργκαμίνη, αναμένεται να ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028. Η δεύτερη φρεγάτα, η Virginio Fasan, αναμένεται να ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2029. Πρόκειται για δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ, πολλαπλών ρόλων, καθώς μπορούν να παρέχουν αεράμινα περιοχής και να διεξάγουν ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Ο οπλισμός τους περιλαμβάνει πυράβλους Άστερ, τορπίλες και πυροβόλο, ενώ έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 4 ελικοπτέρων. Κάθε φρεγάτα έχει μήκος 144 μέτρων, εκτόπισμα 6.688 τόνων και μέγιστη ταχύτητα τους 28 κόμβους. Η απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών αποτιμάται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζει την τακτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις με αναφορές σε πολέμους του παρελθόντος, φωτογραφίζοντας την Ελλάδα.
3: Σουλτάν Αλπαρσάν'la birlikte Malazgirt'te destan yazdıktan sonra kılıçlarını Doğu Akdeniz'in, Ege'nin ve Karadeniz'in serin sularında soğutan o büyük komutanın emirlerini, beylerini, alplerini aynı şekilde şükranla anıyorum.
1: Σήμερα το πρακτόριο Ανατολού δημοσίευσε τους χάρτες με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα αναμένεται το επόμενο διάστημα να προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα για την παράνομη οριοθέτηση των τουρκικών θαλασσιών πάρκων. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα βάζει ξανά στο στόχαστρό της το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επαναφέροντας τη θέση της ότι πρέπει η ίδια να δώσει άδεια για το έργο. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι ο ελληνικός σχεδιασμός δεν θα μεταβληθεί και υπογραμμίζει ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι σαφής.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί λοιπόν από τους κανόνες αυτούς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση, την επαναλαμβάνω και σήμερα από αυτό το βήμα, να προχωρήσει το έργο που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό και από μέρους μας θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται και αναλογεί για την πρόοδο του.
1: Η αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική και να απευθυνθεί στους Ευρωπαίους εταίρους.
4: Θα πρέπει ο Πρωθυπουργός στις συνόδους κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει το ζήτημα και της παρεμπόδισης πόντισης καλωδίου στην Κάσο και του παράνομου τουρκολογικού μνημονίου και της συνεχιζόμενης τουρκικής προκλητικότητας, η οποία θα κορυφωθεί με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να το θέσει και να ζητήσει επιβολή οικονομικών κυρώσεων.
1: Στο μεταξύ, το σκανδιναβικό Nordic Monitor αποκαλύπτει έγγραφο του Τούρκου Υπουργού Άμυνας που μιλά για στενό συντονισμό των εργασιών που αφορούν πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Πρόκειται για απάντηση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σε ερώτηση βουλευτή της αντιπολίτευσης για τη στρατιωτική διάταξη της Ελλάδας στο Αιγαίο και την αμυντική της σχέση με το Ισραήλ.
0: Τα τείχη μας λοιπόν στο Αιγαίο επεκτείνονται, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα, με την προσθήκη των δύο νέων φρεγατών, η χώρα μας αυξάνει περαιτέρω την αμυντική της ισχύ και δεν είναι και τα μοναδικά όπλα του ελληνικού στόλου.
5: Βεβαίως, Τζέννη, θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία απόκτησης των 4 γαλλικών φρεγατών Μπελαρά. Ήδη ο Κίμων, η πρώτη από τις γαλλικές φρεγάτες, έχει ενταχθεί στο στόλο το 2026. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ενταχθούν άλλες δύο γαλλικές φρεγάτες. Ο νέαρχος στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές του νέου έτους ο Φορμίων. Η τέταρτη μπελαρά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα φέρει το όνομα Θεμιστοκλής, πρόκειται να παραλυφθεί από το πολεμικό ναυτικό στα τέλη του 2028. Αυτές οι τέσσερις γαλλικές φρεγάτες θα ενισχυθούν με την παρουσία των δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνι τύπου Φρέμ. Και τα δύο πλοία μπορούν να παρέχουν αεράμινα περιοχής. Οι γαλλικές τώρα φρεγάτες, σε συνδυασμό με τις ιταλικές Μπεργκαμίνι αλλά και τις άλλες δυνάμεις που διαθέτει ήδη στο στόλο του το πολεμικό ναυτικό, και αναφέρομαι στις 8 φρεγάτες τύπου S που διαθέτει το πολεμικό ναυτικό, μάλιστα η μία εξ αυτών, η φρεγάτα Λίμνος, είχε πρωταγωνιστήσει το 2020 στην κρίση του Roots Race, στο γνωστό επεισόδιο της επακούμβησης με την τουρκική φρεγάτα Κεμάλ, όπου νικήτρια αναδείχθηκε η ελληνική φρεγάτα S Λίμνος. Υπάρχουν άλλες τέσσερις φρεγάτες στο ελληνικό οπλοστάσιο, οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, που βρίσκονται σε διαδικασία εξυγχρονισμού. Το 2028 αναμένεται να παραδοθεί η πρώτη εξυγχρονισμένη φρεγάτα και μέχρι το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο εξυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ. Σημαντικό τμήμα του ελληνικού οπλοστασίου και του στόλου του πολεμικού ναυτικού είναι τα υποβρύχια που διαθέτουμε, τύπου 214, 4 υποβρύχια τύπου Παπα-Νικολής, και όπου τα συγκεκριμένα υποβρύχια είχαν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κρίση του Roots Race το 2020, ήταν τα αόρατα και αθόρυβα όπλα που κινούνταν στο Αιγαίο και απέτρεψαν τις τουρκικές δυνάμεις. Αυτά τα τέσσερα υποβρύχια κάνουν την ίδια δουλειά με τα τέσσερα παλαιότερα που έχουμε στις τάξεις του πολεμικού ναυτικού, τα τέσσερα υποβρύχια τύπου 209, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια είχαν περάσει διαδικασία εξυγχρονισμού.
0: Τα νέα αποκτήματα τώρα, Κώστα, του πολεμικού ναυτικού διασυνδέονται μεταξύ τους.
5: Βεβαίως. Όλες οι μονάδες του πολεμικού ναυτικού διασυνδέονται μεταξύ τους και είναι διαλειτουργικές με όλα τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, και με τα F-16 και με τα Ραφάλ που πρόσφατα απόκτησε η ελληνική πολεμική αεροπορία, και βεβαίως με τα παλιότερα Μοιράζ, και θα είναι και με τα F-35 που μετά το 2030 αναμένεται να ενταχθούν στο στόλο της πολεμικής αεροπορίας. Όλα αυτά παρέχουν αεράμινα περιοχής και αποτελούν ουσιαστικά σημαντικό τμήμα του σιδερένιου φόλου του Αιγαίου. Mm-hmm. Και μπορούν βέβαια να προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, πλήρως, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, Νίκο Νανούρη. Καθώς, Νίκο, αυτό που παρατηρείτε είναι ότι έχει παγιωθεί η στροφή στην προκλητική ρητορική από πλευράς Ερντογάν.
6: Και φαίνεται, Τζέννη, πως δοκιμάζονται τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο μετά και τις κινήσεις της Άγκυρας που είδαμε τον Αύγουστο, με την ανακήρυξη καταρχάς στο θαλάσσιο πάρκο σε βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με την Άγκυρα να θέτει ξεκάθαρα τις πάγιες αξιώσεις της, καθώς τα συγκεκριμένα πάρκα εκτείνονται σε διεθνή ύδατα. Ωστόσο, υπάρχει και ένας εκνευρισμός στην Τουρκία και σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Και ιδιαίτερα διότι σε αυτό το έργο πλέον συμμετέχει και η Γαλλία, και η Τουρκία θα το σκέφτεται πολύ σοβαρά ότι θα μπορούσε να διαταραχθούν οι σχέσεις με το Παρίσι, αν τελικά έκανε κάποια ενέργεια απέναντι στο συγκεκριμένο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Υπάρχει εκνευρισμός, Τζέννη, βεβαίως, και για τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, και αυτό που διέρευσε από το Nordic Monitor η επιστολή του Γιασάρ Γκιουλέρ προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, δηλαδή για ένταση ρήξη, ακόμη και για πόλεμο στην περιοχή, με φόντο πάντα τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στον αμυντικό τομέα.
0: Είναι προφανής ο εκνευρισμός της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Νανούρη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Πρωθυπουργού μπαίνουν οι συνταξιούχοι και τρεις επιπλέον παροχές και ελαφρύνσεις, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένεται αύξηση του έκτακτου βοηθήματος. Σε ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για 8.500 δικαιούχους που θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν τις περικοπές.
7: Στην τελική φάση οριστικοποίησης μπαίνουν τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης για τη στήριξη των πολιτών, με τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει αύξηση της ενίσχυσης Νοεμβρίου από το 300 στα 446 ευρώ, που είναι το ύψος της Εθνικής Σύνταξης σήμερα.
8: Οι πολίτες, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν, θα δουν τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας. και αυτή την δίνει η κυβέρνηση που έχει μειώσει 83 φόρους.
7: Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται ακόμα η αύξηση των συντάξεων έως και 2,8%. Έτσι, ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ θα λαμβάνει επιπλέον 28 ευρώ το μήνα ή 336 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα, εξετάζεται η ελάφρυνση στην εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε περίπου 400.000 συνταξιούχους, αλλά και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ώστε να λάβουν την ετήσια αύξηση του 2027 στο 100%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας, προαναγγέλλοντας την οριστική κατάργηση των περικοπών από τον νόμο Κατρούγκαλου.
9: Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν.
7: Άμεση ήταν η απάντηση από την αντιπολίτευση.
10: Οι συνταξιούχοι δεν είναι ερωτοφάγοι, ούτε έχουν πάθει αμνησία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης, με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή την μη περικοπή, και αυτό εν μέρη, των συντάξεων χειρίας.
7: Στην πεντάλια των κοινωνικών ομάδων που αφορούν οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις. Οι τελευταίες συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου αφορούν κυρίως τις τεχνικές λεπτομέρειες, το ύψος των ελαφρύνσεων και το χρόνο εφαρμογής τους, ενώ ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το μέτρο έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί και στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μία νέα εποχή στις μετακινήσεις της Θεσσαλονίκης ξεκινάει από αύριο, καθώς τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό έως την Καλαμαριά είναι γεγονός. 5 νέοι σταθμοί ανοίγουν τις πύλες τους στο επιβατικό κοινό στις 3 το μεσημέρι, με 4,5 επιπλέον χιλιόμετρα δικτύου να συνδέουν πλέον την Ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο της πόλης. Η νέα γραμμή εκτιμάται ότι θα προσελκύσει καθημερινά περισσότερους από 60.000 επιβάτες, δίνοντας ανάσα και στους δρόμους της συμπρωτεύουσας.
12: Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής ξενάγησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στους 5 νέους σταθμούς από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισημάνθηκε η σημαντική αλλαγή που θα επιφέρει η επέκταση του δικτύου στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι η νέα γραμμή μπορεί να προσελκύσει περίπου 60.000 επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 13 έως 15.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από το οδικό δίκτυο της πόλης.
13: Με την επέκταση προς την Καλαμαριά και την λειτουργία 5 νέων σταθμών, υπολογίζουμε ότι θα αυξήσουμε τους επιβάτες καθημερινά περίπου κατά 60.000 και ότι θα μειώσουμε τα οχήματα κατά 13 με 15.000 επιπλέον οχήματα καθημερινά που δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο κέντρο. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό, το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί.
12: Η επέκταση προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά το σταθμό 25 Μαρτίου. Οι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης που μέχρι στιγμής είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς τη Νέα Ελβετία, πλέον θα μπορούν μέσω της νέας γραμμής που θα τεθεί αύριο σε εμπορική λειτουργία να κατευθυνθούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως και τη Μίκρα σε διάστημα περίπου 25 λεπτών. Η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου. Κάτοικοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αλλά και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας, όπου βρισκόμαστε, στο κέντρο της πόλης μέσα σε μόλις 15 λεπτά.
14: Το 2019 παραλάβαμε ένα έργο το οποίο είχε πάρα πολλές εκκρεμότητες. Χρειάστηκε να δημοπρατηθούν άλλα 5 τμήματα αυτού του έργου, κυρίως προμήθειες και φυσικά και επιπλέον η προμήθεια των τρένων. Αυτό το κατάφερε η Ελληνικό Μετρό, το κατάφερε η κατασκευάστρια εταιρεία, εδώ πρέπει να συγχαρούμε τον Άκτορα για την επίδοσή του σε αυτό το έργο, ειδικά ποιοτικά. Νομίζω ότι οι σταθμοί είναι κομψοτεχνήματα.
2: Έχει καταγραφεί μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτή την τάση, προσελκύοντας νέους επιβάτες και συμβάλλοντας την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.
12: Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής μεταξύ νέου σιδηροδρομικού σταθμού και 25 Μαρτίου αναμένεται περίπου στα 3 λεπτά, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διαλεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.
15: Πριν από 20 μήνες, κατά την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Διεθνός Σύμβουλος Actor Group, είχε δηλώσει ότι στο επόμενο στοίχημά μας είναι η παράδοση της επέκτασης του Μετρόπους Καλαμαριά. Σήμερα πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί καταφέρνουμε και ολοκληρώσαμε και παραδίδουμε ένα από τα δυσκολότερα έργα που έχει εκτελέσει η Actor. Είμαστε περήφανοι για τον κόσμο μας και για τις τεχνικές δυνατότητες της Actor να επιτύχει στην ολοκλήρωση αυτού του έργου.
12: Από αύριο στις 3 το μεσημέρι, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης θα έχει μια νέα, γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης από και προς την Καλαμαριά. Κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, τις Παρασκευές και τα Σάββατα, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της πόλης.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μία νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην περιοχή Διαλαμπή Ροδόπης. 44χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του ίδιου του συζύγου της, ο οποίος τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και έπειτα επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Όλα συνέβησαν εντός του σπιτιού τους, γύρω στη μία το μεσημέρι, με ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας να καλεί τις αρχές και τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον 53χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.
16: Ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης του, ο 53χρονος με καταγωγή από την Αλβανία σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών του στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης.
17: Σε σεζόν δούλευε εκεί και είχε έρθει τελευταίες 2-3 μέρες για να γιορτάσει σήμερα τα γενέθλια της κόρης της, της μητέρας.
16: Η 44χρονη γυναίκα εργαζόταν σκληρά στη Θάσο και είχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά της για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της. Όμως ο 53χρονος σύζυγός της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τη μαχαίρωσε πολλές φορές με το τελειωτικό χτύπημα να είναι στο λαιμό.
18: Είχαν τρία παιδιά, αλβανικής καταγωγής ήταν. Τι ήσυχοι μας φαίνονταν. Μπροστά μας δεν είχε γίνει κάτι, κάποιο σκηνικό.
16: Την ώρα του περιστατικού στο σπίτι ήταν η 16χρονη κόρη, η οποία βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο και ήταν αυτή που κάλεσε τις αρχές για να ενημερώσει πως ο πατέρας της επιτέθηκε στη μητέρα της. Ο 53χρονος δράστης με τα δολοφονικό αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήπιε πετρέλαιο και να περιλούστηκε με αυτό, ενώ άλλες πληροφορίες μιλούν για κατάποση φυτοφαρμάκου, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και νοσηλεύεται φρουρούμενος.
19: Είναι στην Κομωτινή, φέρει μαχαιριά που έκανε ο ίδιος στην κοιλιά του, ήπιε πετρέλαιο και περιλούστηκε, αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω βγήκε από το χειρουργείο, δεν ήταν κάτι σοβαρό με τα τραύματά του, έχουν αποκατασταθεί από τους γιατρούς, θα νοσηλευτεί στη χειρουργική κλινική εκτός κινδύνου.
16: Η γυναίκα μεταφέρθηκε από τον γιο της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, όμως ήδη είχε φύγει από τη ζωή.
17: Ήταν σε διάσταση, χωρισμένη, μια τέτοια κατάσταση επικρατούσε, μαχαίρωσε στο λαιμό.
16: Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο δράστης είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Το 2022 η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Πρόκειται για τη 10η γυναικοκτονία από την αρχή του χρόνου και τη δεύτερη μέσα σε μόλις 5 ημέρες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής.
0: Στην Κρήτη τώρα, 49χρονη υπέβαλε μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της για ενδοοικογενειακή βία. Μάνο Τριγώνη, βγαίνοντας από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου μάλιστα, ο άντρας την περίμενε έξω από το κτίριο και προφανώς οι προθέσεις του δεν ήταν καλές.
20: Ακριβώς, Τζέννη, να πούμε ότι η 49χρονη είχε μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου προκειμένου να υποβάλει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της για παρενοχλητική συμπεριφορά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αμέσως μετά τη μήνυση, η ίδια, αποχωρώντας από το αστυνομικό μέγαρο, αντιλήφθηκε ο ίδιος ότι βρισκόταν έξω από αυτό και την παρακολουθούσε. Στη συνέχεια, όμως, επιχείρησε να πάει σπίτι της και χρειάστηκε, Τζέννη, να πατήσει το κουμπί panic button προκειμένου να ενεργοποιηθεί αυτό και το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου να δραστηριοποιηθεί προκειμένου να συλληφθεί ο 41χρονος. Ωστόσο, Τζέννη, ο ίδιος διέφυγε και πλέον αναζητείται.
0: Οι αστυνομικοί εν προκειμένου Μάνο έδρασαν αμέσως τουλάχιστον και δεν είχαμε τα μοιραία λάθη του παρελθόντος, όπως είχαμε και στην περίπτωση της Κυριακής Γρίβας το 2024 που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη τώρα, νέες μαρτυρίες συγγενών καταδεικνύουν την αιμονή που είχε ο δολοφόνος με την άτυχη γυναίκα. Απειλές, παρακολουθήσεις, ακόμα και εισβολή στο σπίτι της μαρτυρούν μια ζωή κόλαση που ζούσε το τελευταίο διάστημα το θύμα. Όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα.
16: Την παρακολουθούσε, την πίεζε και την απειλούσε. Ο 48χρονος είχε γίνει σκιά της άτυχης γυναίκας και σύμφωνα με νέα μαρτυρία συγγενικού της προσώπου, εμφανιζόταν ξαφνικά όπου και αν βρισκόταν. Μάλιστα, δεν είχε διστάσει να τη στείλει ακόμη και μία φωτογραφία με πολλούς συμβολισμούς, στην οποία απεικονιζόταν να κρατά ένα όπλο στραμμένο προς το κεφάλι του.
3: Σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, θα φανεί το κίνητρο της γυναικοκτονίας και της αυτοκυρίας.
16: Ο δράστης και αυτόχειρας φέρεται επίσης να είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει τον αδελφό της πρώην συντρόφου του. Εκείνος όμως αρνήθηκε να τον συναντήσει και σύμφωνα με τις πληροφορίες τον προέτρεψε να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς να ασχολείται άλλο με εκείνη και την οικογένειά της. Ιδιαίτερα σημαντικές για τις αρχές είναι οι μαρτυρίες από το περιβάλλον του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πει στη σύζυγο και την κόρη του ότι ετοίμαζε να κάνει κάτι μεγάλο, ενώ φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στην κόρη του πως ίσως στις επόμενες ημέρες να μην τον έβλεπε πια δίπλα της.
21: Υπάρχουν ενδείξεις ότι πέραν του τέλους του εγκλήματος υπήρχε προετοιμασία και προπαρασκευή του συγκεκριμένου εγκλήματος.
16: Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, η σύζυγός του τον είδε να κλαίει και να φεύγει από το σπίτι, χωρίς να της αποκαλύπτει που πήγαινε και τι έκανε. Επέστρεψε αργότερα, έχοντας περάσει τη νύχτα εκτός της οικίας του. Η 45χρονη είχε εκμυστηρευτεί στην αδερφή της ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει μαζί του εξαιτίας της ζήλιας του. Φέρεται επίσης να της είχε εκμυστηρευτεί ότι εκείνος εξακολουθούσε να επιμένει και ότι η ίδια φοβόταν.
22: Ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρας φέρεται να ήταν γνωστός στις αλβανικές αρχές και να είχε βεβαρημένο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε καταγγελία για βιασμό της τότε συζύγου του.
16: Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της 45χρονης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάθεση της κόρης της, ώστε να αποσαφινιστεί η σχέση του πρώην ζευγαριού και τα όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.
0: Η αγορά ακινήτων στα νησιά αλλάζει τα δεδομένα, με τις υψηλές τιμές να μην αποτελούν πλέον αποκλειστικό προνόμιο των πιο διάσημων προορισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αντίπαρος, όπου κατοικίες μικρής επιφάνειας πολλούνται πλέον σε επίπεδα που ξεπερνούν ακόμα και τη μέση τιμή της Μυκόνου. Το ενδιαφέρον έχει στραφεί δυναμικά και στο Ιόνιο, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά ανεβάζει τον πήγη και δημιουργεί ένα νέο, ιδιαίτερα ακριβό τοπίο στην νησιωτική αγορά.
11: Η Μύκονος μπορεί να παραμένει ταυτόσιμη με την πολυτέλεια, όμως πλέον δεν είναι το ακριβότερο νησί της Ελλάδας για την αγορά κατοικίας. Η Αντίπαρος περνά στην πρώτη θέση με την μέση ζητούμενη τιμή να φτάνει τα 7.600 ευρώ το τετραγωνικό, όταν στη Μύκονο διαμορφώνεται στα 7.059 ευρώ.
23: Το ενδιαφέρον μεγαλώνει γιατί η τουριστική κίνηση αυξάνεται και έρχονται άνθρωποι επενδυτές με περισσότερα εισοδήματα. Σύγκριση με τις χώρες της προέλευσής τους, η Ελλάδα είναι ακόμη ένας φθηνός προορισμός για την αγορά κατοικιών.
11: Και οι τιμές που ζητούνται στην Αντίπαρο σε αρκετές περιπτώσεις είναι ακόμα υψηλότερες. Ενδεικτικά, κατοικία 96 τετραγωνικών μέτρων πωλείται προς 780.000 ευρώ, δηλαδή 8.210 ευρώ το τετραγωνικό. Ενώ για άλλο σπίτι 68 τετραγωνικών η ζητούμενη τιμή φτάνει τις 565.000 ευρώ ή 8.300 ευρώ το τετραγωνικό. Ισχυρή είναι η άνοδος και στην Κρήτη, όπου μέσα σε 5 χρόνια οι ζητούμενες τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 50%. Τα Χανιά κρατούν τα πρωτεία με 3.102 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ ακολουθούν το Ρέθυμνο με 2.202 ευρώ, το Ηράκλειο με 2.200 και το Λασίθι με 1.944 ευρώ.
24: Ακίνητα η τιμή εδώ ανέβηκε πάρα πολύ στην περιοχή και δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω από εκεί που ανέβηκε. Και στην περιοχή μας εδώ υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από Ισραηλινούς. Έχουν κατέβει Ρουμάνοι.
11: Η άνοδος όμως δεν σταματά στην Κρήτη. Στα Επτάνησα υπαξί βρίσκονται στην κορυφή, με τη μέση ζητούμενη τιμή να φτάνει τα 3.846 ευρώ το τετραγωνικό. Ακολουθούν η Λευκάδα με 3.302 ευρώ και η Κεφαλονιά με 2.531 ευρώ. στις σποράδες η Σκιάθος παραμένει το ακριβότερο νησί, στα 3.521 ευρώ το τετραγωνικό. Ακολουθούν οι Αλόνισσος με 2.667 ευρώ, η Σκύρος με 2.402 ευρώ και η Σκόπελος με 2.154.
1: Πράγματι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για επενδύσεις όσο και για μόνιμη κατοικία. Η Σκιάθος προσφέρεται, έχει μια ποιότητα ζωής όλο το χρόνο. Υπάρχει το αεροδρόμιο που το κάνει εύκολο αυτό βέβαια.
11: Η εικόνα πλέον είναι ξεκάθαρη. Η εκτόξευση των τιμών δεν αφορά μόνο τη Μύκονο και τα παραδοσιακά luxury destinations. Ούτερα και λιγότερα προβεβλημένα νησιά μπαίνουν δυναμικά στον χάρτη του real estate. Με την περιορισμένη προσφορά κατοικιών και την αυξημένη ζήτηση να ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές και να κάνουν την αγορά κινήτων στα ελληνικά νησιά όλο ένα και πιο απρόσιτη.
0: Εκτός συνόρων, σκηνές βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Νεπάλ. Σεισμός πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση που έφραξε ποταμό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σαρωτική πλημμύρα. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές, με ορμητικούς χυμάρους να καταπίνουν ολόκληρα κτίρια, σπίτια και γέφυρες, με τραγικό απολογισμό εκατοντάδες αγνοωμένους και δεκάδες νεκρούς.
4: Εξωπραγματικές εικόνες στο Νεπάλ. Φωνικές πλημμύρες σαρώνουν χωριά και ορεινές περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Περισσότεροι από 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες αγνοούνται. Δρόμοι, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές.
5: And the breaking news, these devastating flash floods in Nepal near the Chinese border. As of now, we are told at least 31 people are dead, but that number is certain to rise.
4: Πανικόβλητοι κάτοικοι τρέχουν να σωθούν, καθώς τεράστιοι όγκοι νερού και λάσπης εισβάλλουν παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Τουλάχιστον 384 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ αυτών και 291 τουρίστες.
6: This probably is one of the massive climate catastrophe or massive flood that Nepal has experienced in this whole century. And this started in this today morning at around like 9 in the northern part of Nepal, especially from the Tibet.
4: Πρώτες πληροφορίες συνδέουν την καταστροφή με σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, που φέρεται να προκάλεσε χιονοστιβάδα και στη συνέχεια ένα καταστροφικό κύμα νερού και λάσπης.
8: Right now, rescue efforts are underway for potentially hundreds of people missing in a fatal flood.
4: Οι αρχές έχουν εξοπολύσει μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ελικόπτερα επιχειρούν στην περιοχή, καθώς η πρόσβαση από το έδαφος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.
0: Ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να θερίζει τη χώρα, με τα περισσότερα κρούσματα να καταγράφονται στην Αττική. Κύριος διαβιβαστής του ιού είναι το κουνούπι γένους Κούλεξ, το οποίο αναπαράγεται σε στάσιμα νερά, ακόμα και σε μικροποσότητες που συγκεντρώνονται σε αυλές και μπαλκόνια και έχει διάρκεια ζωής έως 6 εβδομάδες. Οι Δήμοι βρίσκονται σε εγρήγορση, προχωρώντας σε συνεχείς ψεκασμούς, καθώς η ΕΟΔΗ έχει θέσει στο κόκκινο 39 περιοχές του λεκανοπεδίου.
25: Σαρώνει ο ιός του Δυτικού Νείλου τη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς, με βασικό φορέα τα κουνούπια του γένους Κούλεξ, τα γνωστά κοινά κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό μέσω του τσιμπήματός τους.
26: Οι ευπαθείς ομάδες καλό θα είναι να προσέχουν και να βάζουν το αντικουνουπικό τους.
27: Είναι κάτι πρωτόγνωρο και νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή.
25: Το γένος Κούλεξ είναι ένα από τα κουνούπια φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Αναπαράγεται σε στάσιμα νερά, ακόμη και σε μικρές ποσότητες που συγκεντρώνονται σε αυλές, μπαλκόνια και φρεάτια, ενώ τα θηλυκά ζουν έως και 6 εβδομάδες.
28: Είναι το κλασικό κουνούπι που έχουμε παντού. Συνήθως δραστηριοποιείται από το σούρπο μέχρι την αυγή. Είναι αυτό που θα εισέλθει μέσα στο σπίτι μας, αυτό που θα ακούσουμε στα αυτιά μας.
29: Το κουνούπι Κούλεξ, που είναι το κοινό κουνούπι, μεταφέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου, το μικρόβιο δηλαδή που προκαλεί τον ιό.
25: Νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στη Κηφισιά και στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, ενώ ο ιός έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος και στην Κρήτη. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έβαλε στο κόκκινο 39 δήμους της Αττικής, χαρακτηρίζοντάς τους υψηλού κινδύνου, καθώς η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου διερευνάται και οι αρχές αυξάνουν την επιτήρηση.
30: Πρόκειται λοιπόν για περιοχές όπου συχνάζουν, ζουν στην ουσία αυτά τα πτηνά, όπως είπα, κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, και πρόκειται κυρίως για περιοχές οι οποίες έχουν και αγροτικό χαρακτήρα. όπως είναι για παράδειγμα το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
25: Ήδη οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει εκτεταμένους πεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης συνιστά ψυχραιμία.
2: Καταρχάς δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Δεν είναι το μεγαλύτερο κύμα δυτικού Νείλου των τελευταίων ετών. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς.
25: Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
0: Την Έλενα Κρήτα προτείνει για αντιπρόεδρο της Βουλής η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη. Την απόφαση Στέργες Γιαμπάκα γνωστοποίησε η Ρένα Δούρου.
7: Μιλώντας για μια μαχητική και δραστήρια βουλευτή που, όπως επεσήμανε η Ρένα Δούρου, μπορεί να προσφέρει πολλά στη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Για να εγκριθεί σε αυτή τη θέση, για να εγκριθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται να υπάρξει ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής. Πότε? Η ημερομηνία θα καθοριστεί σε αυριανή συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Μια συνεδρίαση όπου θα προγραμματιστούν ευρύτερες εργασίες της Βουλής. Ωστόσο, ήδη από σήμερα έγινε γνωστό από πηγές της Νέας Δημοκρατίας ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα υποστηρίξει, δεν θα υπερψηφίσει αυτήν εδώ την πρόταση. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από τις ίδιες πηγές, δεν θα είναι δεδομένη αυτή η στάση της Δημοκρατίας αν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπροτείνει κάποιο άλλο πρόσωπο. Αφορά δηλαδή την Έλενα Ακρίτα συγκεκριμένα. Και αν η Νέα Δημοκρατία επιμείνει σε αυτή τη θέση, τότε σημαίνει ότι δεν θα συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία και άρα θα μείνει κενή η συγκεκριμένη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής. Μάλιστα, πηγές του κυβερνώντος κόμματος λένε ότι δεν πρόκειται να προκύψει κάποιο πρόβλημα στην κοινοβουλευτική λειτουργία εάν δεν υπάρξει στη Βουλή πέμπτος αντιπρόεδρος. Οι πληροφορίες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ομολογούν την απέχθειά τους προς τη δημοκρατική λειτουργία. Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε, Στέργια, για την ενημέρωση. Η παγκόσμια μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια της Ντόλι Πάρτον. Η θρηλυκή τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο. Σε μια καριέρα 60 ετών, η Πάρτον έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια, με το Τζολίν και το I Will Always Love You να παραμένουν διαχρονικά διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας. Εντολή να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Η φωνή της θρηλυκής βασίλισσας της country σήγησε.
9: Country music has no bigger or more beloved star.
4: Μια γυναίκα σύμβολο της αμερικανικής μουσικής με μια καριέρα που άγγιξε τις 6 δεκαετίες περνά πλέον στην αιωνιότητα.
10: My name is Brian Seaver, son of Cassie Parton. And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean.
4: Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στους τελευταίους μήνες, έδινε τη δική της σιωπηλή μάχη με τον καρκίνο.
12: I wake up with new dreams all the time, so you never get too old to dream or fantasize or be creative.
4: Τον περασμένο Μάιο, η Ντόλι Πάρτον είχε ανακοινώσει την ακύρωση σειράς εμφανίσεών της στο Las Vegas, επικαλούμενη επίμονα προβλήματα υγείας.
10: It's heartbreaking and it's sad. And I think individually I'm heartbroken, but I think collectively everyone feels the same way.
4: Για εκατομμύρια ανθρώπους δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια.
10: America had royalty, you know, right? She would be one of them.
4: Στο Hollywood, θαυμαστές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο αστέρι της, στη λεωφόρο της δόξας, αφήνοντας λουλούδια και στεφάνια. Και στη Νέα Υόρκη, το εμβληματικό Empire State Building φωτίστηκε ροζ προς τιμή της, σε ένα φωτεινό φόρο τιμή στη μεγάλη στάρ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι σημαίες στο Λευκό Οίκο θα κυματίσουν με σύστιες, σε ένδειξη τιμή στη θρύλο της country μουσικής. Το Τζολίν, το 9 to 5 και το I Will Always Love You έγιναν ύμνοι, ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και πέρασαν από γενιά σε γενιά, κάνοντάς την μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναικείες φωνές της μουσικής. Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον ξεχώρισε και για το έντονο ανθρωπιστικό της έργο.
12: I have a lot of help doing a lot of great things that I do. I get all the credit, but I have a lot of people working behind the scenes.
4: Μια ζωή γεμάτη μουσική, όνειρα, επιτυχίες και προσφορά. Η βασίλισσα της country αφήνει πίσω της κάτι πολύ πιο δυνατό από μια τελευταία εμφάνιση. Αφήνει τραγούδια, ιστορία και μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να τραγουδιέται.
0: Σε έναν συμβιβασμό μαμούθ προχώρησε η ΜΕΤΑ μετά τη δικαστική διαμάχη με 29 πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τις επιπτώσεις των social media στους ανηλίκους. Είναι μαζί μας η Μαριλίτα Τσιλιγκύρη. Μαριλίτα, ο κολοσσός συμφώνησε να καταβάλει περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια δολάρια.
3: Σε συμφωνία 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξε η ΜΕΤΑ, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη με στόχο την ασφάλεια των παιδιών στο Instagram και στο Facebook. Σύμφωνα με πληροφορίες του New York Times, η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει τον ποσό των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση αφορούσε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας. Οι πολιτείες υποστήριζαν ότι η ΜΕΤΑ είχε σχεδιάσει τις πλατφόρμες της με τρόπο που ενίσχυε τον εθισμό των ανήλικων χρηστών, ενώ παράλληλα παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλειά τους. Η συμφωνία αναμένεται να δώσει νέα στη δημόσια συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα. Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η ευνηδιαστική και μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών και όχι με τον πρόεδρο Πούτιν. Ωστόσο, τα σενάρια είναι πολλά. Η Wall Street Journal κάνει λόγο για ρωσικές κινήσεις που θα μπορούσαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ και ο ρόλος της επίσκεψης ήταν να δοθεί ένα σαφές μήνυμα αποτροπής στα όποια σχέδια του Κρεμλίνου.
13: Σε διπλωματικό και κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται η μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα.
14: A U.S. military plane landed at an airport in Moscow, of all places, and the intrigue only grew after CBS News was first to report CIA Director John Ratcliffe was among those on board.
13: Βίντεο από κινητά τηλέφωνα συνέλαβαν αμερικανικό αεροσκάφος να πετά σε χαμηλό ύψος πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα.
15: This is the first known time John Ratcliffe has visited Moscow as CIA director. The trip was a secret, but flight trackers spotted an American military plane entering Russian airspace, and then cell phone footage emerged this morning capturing the unusual sight of a C-17 Globemaster flying over Moscow.
13: Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο διευθυντής της CIA είχε τέτα-τέτ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στον οποίο απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ μέσω προκλήσεων εναντίον κρατών μελών της συμμαχίας.
16: One other quite plausible theory is to do with growing concerns among Western intelligence officials about Russia's so-called hybrid or grey zone attacks into NATO countries. So this may well be a warning from Washington to Mr. Putin not to mess with NATO.
13: Ένα ακόμη σενάριο είναι ο Ράτκλιφ να ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Κρεμλίνο αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε συνάντηση του Πούτιν με τον διευθυντή της CIA.
17: Я ещё раз повторяю, никаких контактов с Кремлём у него не было.
13: Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως απειλή σε πρόσφατο επίσημο έγγραφο, κηρύσσοντας και επίσημα τέλος στη φιλορωσική πολιτική του Βίκτορ Όρμπαν.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλησπέρα σας. Ώρα πρόκρισης για την ΑΕΚ με τους κιτρινόμαυρους να υποδέχονται στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και να θέλουν τη νίκη για να πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Πανστρατιά από τον κόσμο της ΑΕΚ αλλά και ανησυχία για τους φιλοξενούμενους αφού ήδη είχαμε συλλήψεις βούλγαρων οπαδών. Στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα προς το παρόν δεν μας επιτρέπει να δούμε το βίντεο με την ΑΕΚ. Όπως τονίσαμε, να θέλει να πάρει την νίκη. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο χωρίς γκολ και οι κιτρινόμαυροι σαφώς επιθυμούν να βρεθούν στα αστέρια του Champions League στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Όμως έχουμε και άλλα παιχνίδια σήμερα. Στις 10 την ίδια ώρα με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, η Viking αγωνίζεται κόντρα στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Λιόν Φενέρμπαξε, αυτό είναι το πολύ μεγάλο ζευγάρι. Μία από τις δύο ομάδες θα προχωρήσει στην επόμενη φάση. Και η Τσέλιε κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας στις 10 το βράδυ και αυτό το μάτς. Οι νοκάουτ αγώνες του Καραμπάο Cup στο Action 24. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η Τότεναμ αντιμετωπίζει την Τσάλτον. Οι Πετίνοι προέρχονται από την ήττα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 3-0 από την Μπρέντφορντ και θέλουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις με μια πρόκριση επί της Τσάλτον, ομάδα της Championship. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Εύχες για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και την Πέμπτη θα διατηρηθεί πολύ ζέστη, με τον υδράδιο για άλλη μια μέρα τοπικά να φτάνει στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το πρωί, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στο νότιο Αιγαίο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά επιρωτικά, οι οποίες θα είναι πιο αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη, με πιθανότητα να σημειωθούν εκεί σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες μέντες 3-6 και στο ανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ ψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 35-37 και τοπικά στους 38-40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι. Περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου, να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές. Φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια, αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το Ασπρονήσι και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα. Παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά. Κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές εξορμήσεις. Ήταν σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά. Το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν μεταΐζουν τα παιδιά. Λίγο ρύζι μου δίνουν. Δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
0: Πάμε.
2: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε.
3: Χωρίς χάρτη.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Για Λαλάρια από εδώ.
4: Μόνο από εδώ είναι, πού σε πάτε.
0: Δύσκολο.
4: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
0: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
4: Είστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
2: Από
4: πού είναι το μηχάνημα, πού είναι το μηχάνημα.
2: Ναι.
4: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. πηγαίνετε, ράχι, αριστερά είναι. Κάτω είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
2: Όχι από εκεί πάνω, Από το μηχάνημα. Το μηχάνημα.
4: Okay. Πού είναι το μηχάνημα,
2: εντάξει.
4: Θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτομονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει, δεν θα ξεπάσει.
0: Okay. Πάμε.
2: Εντάξει.
0: Ο Θεός μαζί μας.
4: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
0: Όχι, ευχαριστούμε.
4: Προσέχετε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε.
4: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι...
2: Την ευχή σου δώσουμε, να τα φέρουμε.
0: Εδώ, τεπίσε. Άγιος Νικόλας, να είναι καλά.
4: Άγιος Νικόλας, μαζί σας να είναι.
0: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
4: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα Λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς. Και συνέχεια. Δεν ξέρει κανείς που πάμε. Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

0: λάθος. Τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία.
1: Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε, παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω από όλα η υγεία μας. Σωστάκι.
1: Σωστό Άτο. Ο Εχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Εχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε πάρα και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Δημήτρη, μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει, κύριε Άκη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice.
2: I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us.
1: Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάτης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1743 γεννιέται ο Γάλλος χημικός Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ. Θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης χημίας. Υπήρξε κεντρική μορφή της χημικής επανάστασης του 18ου αιώνα και άσκησε τεράστια επίδραση τόσο στην ιστορία της χημίας όσο και σε αυτή της βιολογίας. Θεμελίωσε με τις έρευνές του μία νέα αντίληψη στη μελέτη του φυσικού κόσμου και οδήγησε την ανθρώπινη σκέψη στην ορθολογική προσέγγιση των χημικών φαινομένων. Έφυγε από τη ζωή στις 8 Μαΐου του 1794. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1919 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σατυρικός ποιητής Γιώργος Σουρής. Ήταν πολύ δημοφιλής στο κοινό της εποχής του, κυρίως χάρη στην εβδομαδιαία

εφημερίδα «Ο Ρωμιός», την οποία εξέδιδε από το 1883 έως το 1918. Ο Κωστής Παλαμάς τον αποκαλούσε γόητα ποιητή, ενώ θεωρήθηκε ο νέος Αριστοφάνης και προτάθηκε μάλιστα το 1906 για το βραβείο Νόμπελ. Το πένθος για τον χαμό του ήταν πάνδημο και η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη με τιμέ στρατηγού. Με τα θανάτια του απονεμήθηκε το παράσημο του ανώτατου ταξιάρχη του Σωτήρος για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα. Το 1932 στήθηκε η πρωτομή του στον κήπο του Ζαπίου. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ο Δάκης, ένας από τους δημοφιλέστερους Έλληνες τραγουδιστές της εποχής του. Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Πανός, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Γιώργος Χατζινάσιος και ο Κώστας Χατζής. Τραγούδισε τεράστιες επιτυχίες που ακούγονται μέχρι και τις μέρες μας, όπως «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά», «Αυτό το καλοκαίρι», «Μίλα μου», «Τόσα καλοκαίρια», «Τσάι με λεμόνι» και «Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο». Τον Μάη του 2022, ο Δάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Η φωνή του όμως παραμένει εδώ για να συντροφεύει τους έρωτες και των νεότερων γενεών.

Σαν σήμερα το 1959, η British Motor Corporation παρουσιάζει το Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Κατά τη διάρκεια μιας παραγωγής που κράτησε 41 χρόνια, συνολικά 5.505.874 αντίτυπα όλων των εκδοχών του Mini κύλησαν από τη γραμμή παραγωγής, με αποτέλεσμα να γίνει το νούμερο 1 σε πωλήσεις βρετανικό αυτοκίνητο στη συνολική ιστορία της αυτοκίνησης. Μία ημέρα σαν την σημερινή, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude. Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι τους που κυκλοφόρησε από τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα hit σε πολλές χώρες, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία σημείωσε εκείνη τη χρονιά τις περισσότερες πωλήσεις από οποιοδήποτε άλλο.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Just do it. I can't really tell if you're kidding right now. Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
17: No.
18: You're not getting together. Just going to do it one time and have a kid.
17: Yes.
19: It's coming.
16: I feel like it's coming out of my ass.
20: It's probably in hell.
21: Just go with this.
16: You're gonna hit me with a baby? Boo!
17: I'm not married.
18: I think I met the girl today.
16: Κολλητή
22: με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Άξιον 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Σεπτέμβριο 72. Άμα γεννήθηκα Μάιο, τίποτα, τρία μηνό.
1: Την ξέρετε καλά τη σημερινή καλεσμένη. Έχει μπει στα σπίτια μας πολλές φορές μέσα από την οθόνη. Αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι της ζωής της. Και εδώ σήμερα θα μας δείξει πτυχές που δεν γνωρίζουμε. Θα μας εξομολογηθεί πράγματα που την έχουν πονέσει και την έχουν διαμορφώσει σε αυτό που είναι σήμερα. Ένα είναι σίγουρο. Η Κατερίνα Γκακάκη είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά να πει. Να τα επικοινωνήσει, όπως τα έλεγε και η ίδια. Η επικοινωνία, άλλωστε, είναι η ειδικότητά της.
2: Αρχικά θέλω να μου πεις πού βρισκόμαστε. Ο αναστεναγμός έχει σχέση με το μέρος.
1: Γεννημένη στη Μυτιλίνη και μεγαλωμένη στην πλατεία Μαβίλη, η Κατερίνα επέλεξε να ζει εδώ μέχρι σήμερα. Και με γείτονα το παρελθόν της να πορεύεται.

φανταζόμουν ποτέ ότι θα βρισκόμουν ένα βράδυ σε αυτό εδώ το πάρκο με φώτα αναμένα να κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα πάρκο δίπλα στο πατρικό μου σπίτι και βασικά όχι μόνο στο πατρικό μου και στο κανονικό μου, γιατί εγώ από το πατρικό μου έφυγα και πήγα ακριβώς 2 τετράγωνα παραπέρα. Είναι ένα παρκάκι το οποίο είναι το πιο, ξέρεις, μακρινό που με αφήναν να πάω όταν ήμουν μικρή, γιατί ήταν ακριβώς ένα δρόμο περνούσες. Και είναι ένα πάρκο το οποίο, ξέρεις, έχω όταν μάλλον με τους γονείς μου και κοπάναγα την πόρτα και έλεγα δεν σας θέλω να πεσείς, πεπτώ, εγώ θα φύγω, δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ και όλα αυτά. Έρχομαι εδώ και όταν πήγαινα δημοτικό θυμάμαι και έκαναν οι γονείς μου πάρτι γιατί το σπίτι δεν ήταν πολύ μεγάλο και ερχόταν όλη η τάξη. Θυμάμαι μαζευόμασταν όλοι, τώρα δεν ξέρω πώς μαζευόμασταν εκεί μέσα. Ο μπαμπάς μου έπαιρνε τα αγόρια και τα έφερα εδώ να παίξουν ποδόσφαιρο, να αποσυμφοριστεί η κατάσταση. Μάλλον και για να μην παίξουμε μπουκάλα, υποψιάζομαι. Δεν παίρνω και όρκο τώρα. Αλλά εντάξει, και ξέρεις, ενώ μένω εδώ, μέσα στο πάρκο δεν μπαίνω συχνά. Οπότε χαίρομαι που είμαστε εδώ.

0: είναι ένα μέρος στο οποίο εγώ αισθάνομαι καλά. Αισθάνομαι, ξέρεις, βελούδινα.
1: Μοναχοπέδι, ε.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ε.
0: Τώρα πια, θα μου πεις, έφτασε σχεδόν 53 χρονών για να το πεις. Τα τελευταία 2-3 χρόνια το λέω. Όταν ήμουν μικρή και μέχρι τουλάχιστον τα 40 κάτι, θεωρούσα ότι είναι καταπληκτικό. Ήταν όλος ο κόσμος γύρω από μένα. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι θα μπορούσε ο κόσμος να μην είναι γύρω από μένα. Μεγαλώνοντας, πάλι ήταν ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο περιβάλλον, με προσοχή σε σπουδές μου, ότι ήθελα, ότι έκανα. Αυτό που σήμερα λέμε κακομαθημένο, δεν θεωρώ ότι το εκμεταλλεύτηκα ιδιαίτερα, αλλά θα μπορούσα να το πεις κακομαθημένο, έτσι. Ήταν τα πάντα δικά μου. Όχι πολλά, αλλά όσα ήταν δικά μου. Και όταν έφυγε η μαμά μου και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ένα θέμα, όταν αρρώστησε πια και ο μπαμπάς μου, άρχισε σιγά σιγά να πέφτει, είναι θέμα. Και δεν είναι μόνο θέμα, είναι και κενό, είναι και ένα πράγμα που δεν έχει συνέχεια. Και ίσως αν είχα τη δική μου οικογένεια, να είχε συνέχεια και να είχε ένα νόημα. Δεν είναι ζώρικο, δεν είναι καλό.

0: Τι άλλο θυμάσαι από τους δύο γονείς σου?
1: Τώρα πέσαμε στην περίοδο, γιατί πρόσφατα άδειασα το σπίτι τους, το οποίο και πούλησα. Και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία από την οποία δεν συνήλθα. Την έκανα πολύ γρήγορα και την έκανα ίδια μόνη μου. Όσο περνούσε ο καιρός και τα κλείσα, χαιρέτησα από αυτά, όταν πήγα, τώρα που το σκέφτομαι, ζορίζομαι πολύ. Βρήκα τα πάντα, ξέρεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και αναρωτιέσαι πώς χωράει μια ζωή με τόση προσοχή τακτοποιημένη σε ένα μικρό διαμέρισμα.
2: Σεπτέμβριο 1972. Άμα γεννήθηκα Μάιο, τίποτα, τριό μηνών πριν. Ρώμη, αυτό είναι στη Ρώμη και πρέπει να είμαι Τετάρτη Δημοτικού ή κάτι τέτοιο. Κοίτα να δεις πόσα πράγματα.
1: Η μαμά μου δούλευε πάρα πολύ. Και οι δυο δουλεύανε. Ο μπαμπάς μου όμως απλώς ήταν δημόσιος υπάλληλος, άρα είχε το χαρακτηριστικό το οποίο γύρναγε το απόγευμα νωρίς, το μεσημέρι αργά, στο σπίτι. Άρα όταν γυρνούσα εγώ από το σχολείο που γυρνούσα γύρω στις 4, ήταν ο μπαμπάς μου στο σπίτι. Η μαμά μου δούλευε και δούλευε στη Μυτιλίνη. Οπότε ζούσε 15 μέρες εδώ, 15 μέρες εκεί. 15 μέρες εδώ, 15 μέρες εκεί. Αυτό εμένα μου φαινόταν ότι έτσι είναι. Mm. Οι άνθρωποι ζουν έτσι μάλλον. Και το ότι ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αυτό που λέμε ενεργός μπαμπάς τη δεκαετία του 70 και του 80, εγώ νόμιζα πάλι ότι έτσι είναι οι μπαμπάδες. Που με πήγαινε στα πάρτι, που πήγαινε στους δασκάλους, που μου παίρνε πράγματα, που όταν έκανε μπάνιο, πώς να σου το πω, δηλαδή. Μου φέρνει φαγητό πολλές φορές. Μου φαίνεται πολύ φυσικό όλο αυτό. Η μαμά μου κατά τα άλλα ήταν μια γυναίκα την οποία θαύμαζα πάρα πολύ. Και από τους δύο πήρα πάρα πολύ δυναμισμό και την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε αυτάρκεις και ανεξάρτητοι. Γιατί παρά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ δεμένοι, ήταν παράλληλα και ανεξάρτητοι. Κάναν πολλά πράγματα ο καθένας ξεχωριστά από τον άλλον. Ήξερα ότι πρέπει να είμαι ανεξάρτητη και αυτόνομη και να μην εξαρτώμαι από κανέναν.
2: Και λίγο μου τζούφλικο το λες και το κοριτσάκι από τότε δεν ήταν και πάρα πολύ χαρούμενο. Δεν ήταν το φυσικό μου. Και χιόνια που τώρα γκρινιάζω και δεν θέλω τα κρύα και τα χιόνια. Μάλλον άνετο το βλέπω. Την περίοδο εκείνη. Πιο μεγάλη εδώ. Αυτό είναι σε ένα πρατήριο όπως είναι εμφανές, όπου βεβαίως βρήκα ένα ζωάκι και δεν μετακινούμαι με κανέναν τρόπο, ένα κουνελάκι. Κανένα. Δεν με αφήσα να το πάρω, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά.
1: Λάθη. Ο μπαμπάς μου θεωρώ ότι με έκανε άτολμη από το φόβο του μην κάτι, δεν ξέρω.
0: Άτολμη εσύ?
1: Άτολμη, ναι.
0: Αλήθεια. Δηλαδή, δεν θα ήταν ένα χαρακτηριστικό που θα σου έβαζα?
1: Άτολμη. Όταν του λέγω ότι θα αλλάξω δουλειά, το πρώτο πράγμα που μου απαντούσε ήταν: όχι, γιατί, μια χαρά είσαι. Δηλαδή, ήταν αυτό ότι δεν χρειάζεται, μια χαρά. Δηλαδή, όταν έφυγα από τις πολυεθνικές και πήγα στα μίντια, έβαλε ανθρώπους που θεωρούσε ότι εκτιμούσα να με πάρουν να μου πούν τι είναι τούτα που πας να κάνεις. Γιατί έχεις ένα καλό μισθό. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος που θα ήταν ok με αυτό. Η μαμά μου δεν ήταν. Η μαμά μου ήταν τολμηρή, ήταν αισιόδοξη. Ο μπαμπάς μου ήταν απεσιόδοξος άνθρωπος. Μου είχε περάσει την γκρίνια και την απεσιοδοξία, το ότι να περιμένω το χειρότερο. Η μαμά μου ήταν το ακριβώς αντίθετο. Είχε ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό από τότε που γεννήθηκα. Τη θυμάμαι μέχρι το τέλος που έκανε μεταγγίσεις. Που έκανε τη μετάγγιση, ήταν 40 κιλά, έπρεπε να ταξίπαινε στο κομμωτήριο. Σου λέγει ότι θα γίνει. Και άμα δεν γίνει, και άμα δεν πετύχει, δεν πέτυχε. Δεν έγινε και κάτι.

0: μου κάνει ένα θέμα η μαμά μου. Έχω αποφασίσει ότι θα μιλάω τελευταία γι' αυτό. Η μαμά μου, άθελά της, προφανώς για το όνομα της αγάπης, όσοι είστε γονείς, νομίζω. Το ξέρετε, γίνονται και μεγάλα, ξέρεις, εγκλήματα. Νομίζω ότι ήταν η αφορμή και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόταν το θέμα αυτό, να έχω θέματα με διατροφικές διαταραχές, τρομερά θέματα με βουλιμίες, που κάποια στιγμή οδήγησαν και σε νοσηλείες και το καθεξής, διότι θεωρούσε ότι, επειδή εκείνη όταν ήταν έφηβη είχε πάρει πολλά κιλά και την κοροϊδεύαν στο σχολείο, ότι είναι ένας τρόπος να μου πει να, να προσέχω και να προσέχω.
1: Με παρατηρήσεις τέτοιες, δηλαδή έχεις
0: παχύνει, όχι κακές όμως, κοίταξε, άμα τη ρωτούσες, γιατί μετά κάναμε και ψυχοθεραπεία μαζί, σου λέει ότι ναι, αλλά έρχεσαι και κλαις και λες ότι εγώ δεν μπορώ να πάω, δεν θέλω να πάω στο πάρτι, γιατί δεν μου μπαίνει το, αυτό που τα άλλα παιδάκια. Είχα και περίοδο πολύ νωρίς, άρα είχα αναπτυχθεί πολύ νωρίς εγώ. Ξέρεις, ήταν. Μου λέγε, οκ, okay, ερχόσουν και έκλαιγες. Άρα τη στιγμή που αυτό σου λέγα, μη φας όμως τώρα, γιατί. Ναι. Αυτό όλο έγινε μεγάλο θέμα μετά. Μεγάλο, τεράστιο. Το οποίο δεν το ξεπέρασα ακόμα.

0: Ενώ το έχεις δουλέψει τόσο πολύ.
1: Δεν το έχω δουλέψει πολύ. Το δούλεψα τα πρώτα χρόνια λίγο, μαζί με άλλα πολλά. Θεώρησα ότι το έχω λυμένο. Είχε εξάρσεις και είχε καλύτερες περιόδους. Μετά άρχισα να μην το παραδέχομαι τόσο στον εαυτό μου. Σταμάτησα να κάνω πράγματα. Δηλαδή, δεν πήγαινε, δεν έβγαινε έξω. Δηλαδή, άφηνα πράγματα και, και άφησα πολλά μεγάλα διαστήματα τα οποία θα είχα ταξιδέψει, θα είχα ερωτευτεί, θα είχα. Και έλεγα, όταν θα είμαι στα κιλά που θέλω, που πρέπει, που, ή που εγώ θα αισθάνομαι καλά και θα φοράω αυτά, τότε θα βγω έξω να πάω στο πάρτι. Όταν θα με φλερτάρει ο τάδε, όχι τώρα, όταν θα δυνατήσω.
2: Ζωή σαν αναβολή, αυτό. Δηλαδή.
1: Ναι, και ήταν, η ζωή σαν αναβολή ήταν ο τίτλος και είναι και σε μένα ακόμα ένα κομμάτι. Και το 2007, σε μια συνέντευξη τύπου που κάναμε τότε στηρίζοντας τη Ζέτα, είπε μια ειδικός ότι ένα από τα σημάδια που καταλαβαίνει κάποιος ότι κάποιος μπορεί να έχει μια διατροφική διατεροχή είναι ότι εδώ πάνω στο κόκαλο, από την πρόκληση της αποβολής της τροφής, υπάρχει ένα σημάδι. Γιατί από τα δόντια. Και καθόμουν πάνω, ήμουν στο σωζάπιο και έτσι όπως καθόμουν, έκανα έτσι το χέρι μου. Και το είπα, θα μου πεις δεν το ξέρες. Το ξέρα, αλλά είπα, όπα.
2: Άρα μιλάμε για αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πήγαινες και έκανες
1: μετό, έτσι. Ναι, και μέχρι πριν από σχεδόν ένα λιγότερο από ένα χρόνο. Και κάθε μέρα. Έχει ένα θέμα στο συνδέεστε αυτό, γιατί αυτό δεν γίνεται σε μια σχέση με την οποία συγκατοικείς, έτσι. Άρα πάντα αυτό ήταν μια μοναχική διαδικασία, οπότε υπάρχουν και περίοδοι που προτίμησα να είμαι μόνη μου γιατί ήταν πιο ισχυρό αυτό. Αλλά, τι να σου πω τώρα. Άφηνα πράγματα πίσω. Υπήρχαν μέρες που δεν πήγαινα στη δουλειά. Και εντάξει, είχα καλές περιόδους και κακές περιόδους. Τώρα έχω εδώ και ένα χρόνο μια καλή περίοδο.

0: από ένα χρόνο για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Αποφάσισα να κρατάω ημερολόγιο, μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Όταν περάσαμε τις 100 και μετά τις 150 και τις 200 και τώρα είμαστε στις 244. Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή τώρα με ζορίζει. Και κάθε μέρα έχω ένα ειδικό ημερολόγιο, το οποίο το παίρνω και από ένα ειδικό μαγαζί. Γιατί έχω συνηθίσει και βάζω το νούμερο και ένα OK δίπλα. Ναι, ή μάλλον είμαστε καλά. Φαντάζομαι αυτό δεν είναι κάτι που περνάει. Μπορεί να ξανάρθει. Αλλά προς το παρόν, OK.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση σε άλλα επίπεδα της ζωής σου,
0: όχι απαραίτητα.
1: Ή το αντίθετο.
0: Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί πάντα θεωρούσα το αυτονόητο. Είναι ότι δεν είσαι καλά, σου συμβαίνει. Άμα είσαι καλά, δεν σου συμβαίνει. Και τι να σου πω, δηλαδή υπάρχουν και περίοδοι που αισθανόμουν, ξέρεις, στην κορυφή του κόσμου, που ήμουν επαγγελματικά καλά. Υπήρξε μια χρονιά, την οποία την ξέρουμε όλοι, γιατί νομίζω το είχαμε δει με το περιστατικό που είχα, το τηλεοπτικό, το ατυχές στο Sky. Μάλλον ο λόγος για τον οποίο δεσμεύτηκα να κάνω καθημερινή εκπομπή ήταν γιατί με είχε επί ένα χρόνο ολόκληρο το πήγαινα τόσο κακά. Το μόνο που με κράταγε στο να μην το κάνω ήταν να έχω να εμφανιστώ κάπου. Αποφάσισα λοιπόν ότι η καθημερινή έκθεση, να σηκωθώ το πρωί, να πρέπει να μου φέρει μια ενδυματολόγος να φορέσω κάτι και αυτό κτλ.
1: Σε υποχρέωνε.
0: Εμένα με υποχρέωνε να μπω σε ένα μοτίβο. Έγινε αυτό που έγινε, ήρθε ο κορονοϊός. Άστα. Εντάξει, μάλλον τελικά το ένα φαίνεται άλλο. Πολλά έχω.

0: από τη μέρα που τα άρχισα να το λέω, μου έρχονται μηνύματα ασταμάτητα από κοπέλες, από μαμάδες, από κοπέλες, ναι, κοπέλες κυρίως. Δεν είναι ότι ξέρω βέβαια τι να τους απαντήσω. Αλλά φαίνεται να είναι ένα ανακουφιστικό, ότι συμβαίνει κι αλλού.
1: Πάντως να σου πω κάτι, και ο τρόπος όμως που το λες είναι σαν ένα, είναι κάτι που έχει συμβεί σε έναν άλλον. Και όχι σε σένα. Δηλαδή το λες με αυτοσαρκασμό, με έναν τρόπο που δείχνει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δύναμη ή πάλι, ας πούμε, κουκούλωμα.
0: Φαντάζομαι ότι είναι η δική μου η άμυνα αυτή. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι ο δικός μου τρόπος για να το αντιμετωπίσω. Ότι τον ντρέπομαι. Δηλαδή δεν μου είναι απλό. Δεν το λέω έτσι με χαρά. Αν και μου είπε και κάποιος μια μέρα ότι το λες για να τραβήξεις την προσοχή.
1: Εντάξει.
0: Είπα να δεις πως τρόπους θα είχα να τραβήξω την προσοχή. Να ξέρεις. Δεν μου είναι εύκολο. Μου είναι ευκολότερο τώρα που περάσανε οι 344 μέρες. Όμως. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι θα είχα περιστατικό χτες το βράδυ. Καταρχήν θα το είχα κυρώσει αν είχα περιστατικό χτες το βράδυ, να το ξέρεις. Και θα καθόμουν εδώ σήμερα και θα σου έλεγα όλα αυτά που σου έλεγα. Νομίζω ότι δεν θα το έκανα. Άρχισα να το λέω όταν άρχισα να είμαι αρκετά μακριά

0: Θεωρώ αδιανόητο το ότι υπήρξαν χαμένες στιγμές. Το ότι υπήρχαν παραμονές πρωτοχρονιάς που δεν πήγα κάπου γιατί αισθανόμουν ότι δεν είμαι καλά και δεν είμαι και δεν θέλω να είμαι δικός μου. Ταξίδια δεν πήγα, σε εκδρομές δεν πήγα. Πολλά τέτοια. Όμως, λέγοντας αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν το κάνω και τώρα. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ανακάλυψε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Άδραξε τη στιγμή, μη χάνεις τη στιγμή. Και τη στιγμή τη χάνω. Και ανάσου και κάθομαι στο κρεβάτι μου και κοιτάω το κινητό επί ώρες ατέλειωτες, ενώ ξέρω ότι θα μπορούσα να πάω μια βόλτα ή να κάνω κάτι άλλο ή να δω μια φίλη μου. Και ψέματα λέω ότι έχω κάτι να κάνω όταν δεν έχω κάτι να κάνω. Και κάθομαι και κοιτάω σειρές. Δηλαδή, okay. Μια θεραπεία κάνουμε ποτέ.
1: Όντως, σου είπε να κάνουμε. Εντάξει, αυτό τώρα όλοι το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, okay. Εγώ το κάνω
1: πολύ χαραμίζω πολλές στιγμές της ζωής μας. Χαραμίζω okay, μια αλήθεια. Είναι και εμένα.
2: Ίσως χαραμίζονται κάποιες στιγμές για να μας διδάξουν πώς να γεμίσουμε τις υπόλοιπες. Να προλάβουμε να κάνουμε και να πούμε όσα θέλουμε. Στον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας.
1: Πρόλαβες να πεις με τους
0: ζωούς όσα ήθελες να πεις. Τώρα αυτό το πρόλαβα με τα χίλια και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να ήθελα παραπάνω να πω. Στη μαμά μου γιατί ήταν άρρωστη και τον τελευταίο χρόνο ήταν πλέον στο κρεβάτι. Τα πάντα. Μάλιστα ήμουν και το τελευταίο βράδυ μαζί της. Αλλά δεν είχα συγκρουσιακή θέση καθόλου. Ποτέ. Ειδικά πια όταν μεγάλωσα ήμουν αυτοκόλλητη. Στον μπαμπά μου δε που τα τελευταία μετά κολλήσαμε ακόμα περισσότερο. Ο οποίος εντάξει, έγινε βγήκε και ίδρυγα. Του έλεγε σπίδα που το αυτό για την Κατερίνα θα το έκανε. Δεν είχε μέτρο σε αυτό. Ήτανε, είπα επίσης πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Στη μαμά μου ήμουν πάρα πολύ, όχι ψυχρή, ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη όταν έφυγε. Είχα κλάψει πολύ πριν, όχι μετά. Στον μπαμπά μου που θεωρητικά ήταν και πολύ μεγαλύτερος. Έγινε λίγο ξαφνικά από μια μάλλον ατυχή στιγμή στο νοσοκομείο. Ήταν τις πρώτες μέρες του κορονοϊού. Ήταν τότε που σου λέγανε έλα μωρέ τώρα μην φταίει στον άνθρωπο, 10 τα έχει και αν κολλήσει κάτι εδώ. Ήταν τις πρώτες μέρες την πρώτη εβδομάδα χωρίς να έχει κορονοϊό και έγινε μια χαζομάρα. Ζωρίστηκα πολύ. Έχω ένα ηχογραφημένο μήνυμα από τον μπαμπά μου, το οποίο πρέπει να ήταν περίπου 3 μήνες πριν φύγει, το οποίο είναι περί άξιον απορίας γιατί το ηχογράφησα. Γιατί κάθε βράδυ μου λέγε, με παίρνουν πει καληνύχτα. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω να σου πω, πάτησα στο κινητό και το ηχογράφησα. Δεν το έχω ακούσει ακόμα.
1: Δεν το έχεις ακούσει ακόμα, με αλήθεια.
0: Έχω την εντύπωση ότι τη στιγμή που θα τα ακούσω, κάτι θα γίνει. Ανοίγω να δω αν είναι εκεί. Μην κάτι κάνω μέσα σε όλα αυτά με τα cloud και τα αυτά και το χάσω. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Τι λέει, καληνύχτα, σ' αγαπώ.
1: Η φωνή μόνο.
0: Ναι. Θα το κάνω κάποια στιγμή. Ναι, δεν το έχω κάνει.
1: Όταν χάνεις τον πρώτο το γονέα, είναι μια απώλεια πάρα πολύ δυνατή. Μετά όταν χάνεις και το δεύτερο, δεν είναι σαν να είσαι ορφανός. Ναι. Δεν είσαι παιδί κανενός.
0: Ναι. Μα λέμε αυτό είναι. Και ντρέπεσαι λίγο να το πεις παρά έξω, γιατί λες, δηλαδή εμένα που ο παπάς μου πέθανε πριν από 4 χρόνια. Δηλαδή, okay, άρα θα πεις ότι είμαι ορφανός σε 48. Δηλαδή θα σου πει ότι χαζόησε. Ναι, τώρα δεν έχεις σημείο να φοράς κανένα.

0: Προφανώς, αν έχεις κάνει τη δική σου οικογένεια, έχεις άλλο σημείο να φοράς, έτσι. Έχεις άλλο άξονα, άλλο γυρνάς. Προφανώς ήταν ένας ο ένας και άλλος ο άλλος. Όταν δεν έχεις και αυτό, το οποίο μέχρι κάποια στιγμή εγώ θεωρούσα ότι είναι καταπληκτικό και πολύ χαίρομαι που δεν μου έχει συμβεί. Δηλαδή, πολύ, πολύ, πολύ ωραία μου πήγαινε, πολύ δομημένα. Εντάξει, μετά έχασα τελείως, δηλαδή είναι στον αέρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Σκέφτομαι ότι όταν με πιάνει το παράπονο και είναι στα πολύ κακά μου και μου λένε μην κάνεις αυτό και μην κάνεις το άλλο και πρόσεχε τον εαυτό σου και είμαι θυμωμένη. Λέω γιατί δεν έχω κανένα, δεν εξαρτάται κανένας από μένα. Και άμα κάτι μου συμβεί, μου συνέβη. Δεν έγινε τίποτα. Ένα πράγμα με ενοχλεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πρώτον, αν για τον οποιοδήποτε λόγο βρεθώ, αν μπορεί, μου συμβεί κάτι, αρρωστήσω ή κάτι, δεν ξέρω. Θα μου πεις οι φίλοι σου, ναι, ή ο άνθρωπός, ο σύντροφος, ναι, αλλά είναι άλλο, για μένα είναι άλλο. Και ότι δεν έχω συνέχεια. Εδώ έχω αυτό. Εντάξει. Αλλά ξέρεις, κάποτε, παλιότερα, θεωρούσα ότι μπορεί κάτι να γίνει. Μπορεί να ερωτευτώ, να παντρευτώ και κάτι. Μπορεί να βρεθώ, ξέρεις, αυτό που λες, δεν ξέρεις ποτέ. Τώρα ξέρω πια ότι παιδί δεν θα έχω. Λοιπόν, okay.
1: Μετανιώνεις γι' αυτό.
0: Ναι. Μετανιώνω, πώς να σου το πω, δεν μετανιώνω σε σημείο που να πω να το κάνω μόνη μου. Αυτό εγώ δεν το ακούω. Έχω πάρα πολλές φίλες που το κάνανε, έχω πάρα πολλές φίλες που υιοθετήσανε μόνες τους. Δεν το ακούω. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια ευθύνη που πρέπει να τη μοιράζονται δύο άνθρωποι. Θα μου πεις, μπορεί οι άνθρωποι να χωρίσουν, μπορεί ένας από τους δύο να φύγει από τη ζωή. Πάλι στο δικό μου το μυαλό, κάπως αυτό το πράγμα έχει μοιραστεί. Επίσης, δεν έχω οικογενειακό περιβάλλον άλλο. Δηλαδή, okay, να υιοθετήσω ένα παιδί. Και αρρωσταίνω. Και τι θα κάνει το παιδί. Άρα. Δηλαδή, ποιος. Και ποιος θα με βοηθήσει. Δηλαδή, για να καταλάβω. Άρα, λοιπόν, αυτό σήμαινε ότι εγώ θα έχω μια οικονομική δυνατότητα και επιφάνεια. Τον έχω δύο ανθρώπους στο σπίτι και κάτι είναι αυτό και ένα. Δεν γίνεται αυτό. Ή τουλάχιστον δεν τα έφερα εκεί ώστε να γίνεται. Και αυτό πρόβλημα.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Τη Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
2: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μια γυναίκα με καριέρα στο σκληρό κόσμο των πολυεθνικών και της τηλεόρασης, τη βλέπεις και λες, είναι σκληρή και η ίδια. Τα φαινόμενα απατούν πολλές φορές όμως. Και οι δυναμικοί άνθρωποι συχνά κρύβουν μέσα τους τη μεγαλύτερη ευαισθησία.
1: Ένα στοιχείο που λένε για σένα είναι αυτό της αυστηρότητας.
2: Ξέρεις τι έκανα με βεβαιότητα. Επειδή βρέθηκα πολύ μικρή σε ψηλές θέσεις, το θεματάκι αυτό, το ότι μικρή ξανθιά, το οποίο, το άκουσα τόσες πολλές φορές. Τόσες πολλές φορές έκανα την πιο σκληρή. Τόσες πολλές φορές είπα ότι είμαι πιο μεγάλη από όσο είμαι. Για να μην μπουν το οτιδήποτε. Που νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισα να το πιστεύω κι εγώ. Άρα τώρα πάω σε ένα αυτό και είναι λίγο μέσα στο μυαλό. Είμαι, τώρα είμαι πια. Τώρα είμαι και απότομη και είμαι. Αντί ρε παιδί μου, οι άνθρωποι φτιάχνουν μεγαλώντας, γιατί θεωρητικά ανακαλύπτουν και τα λατώματά τους. Εγώ δεν φτιάχνω μεγαλώντας. Εγώ αντιθέτως θεωρώ τώρα που δίνω. Δεν θέλω να τα κρύβω. Πρόσφατα έκανα ένα project και ξέρω, είμαι απολύτως βέβαια, ότι όταν γύρισα την πλάτη μου σε κάποια πράγματα που είπα, όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι όπως λέτε, θα το κάνουμε έτσι. Ξέρω ότι θα είπαν ότι αυτοί που είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Να σου πω όμως κάτι. Στο τέλος της ημέρας πήγε τόσο πολύ καλά, που σημαίνει ότι. Θα μου πεις, είχα δίκιο. Ξέρεις τι, δεν ξέρω πια. Δεν ξέρω και δεν είμαι καλή και δεν ήμουν ποτέ καλή να πείσω τον άλλον με πιο γλυκό τρόπο. Ξέρω να τον πείσω ή φοβάμαι ότι μπορεί να με τον πάρει, γιατί τον πάρω εύκολα. Οπότε μάλλον μέσα μου αποφασίζω ότι αν το πάω πιο σκληρά, θα επιβάλλω αυτό που θέλω. Λάθος, όλο λάθος, δεν σώζεται με τίποτα. Από όπου και να το πάω, δηλαδή δεν σώζεται.
0: Αν κάποιος ξέρει καλά την τηλεόραση, αυτός είναι η Κατερίνα. Περνώντας από διάφορα τηλεοπτικά πόστα, έχει πολλές ιστορίες να πει για αυτό το θαυμαστό κόσμο.
1: Όταν ξεκίνησες την τηλεόραση, γιατί μου είπες πριν ότι ήσουν η ξανθιά που έπρεπε να αποδείξει κάτι, είχες εσύ αντιμετωπίσει συμπεριφορές περίεργες.
2: Εννοείς μπροστά. Το είχα, λοιπόν, τώρα που το λες, τώρα που ούτε καν το έχω να το σκεφτώ αυτό. Επειδή είχα βγει σε μια εκπομπή ως ψυχολόγος στο Μέγκα και είχα πάει 2-3 φορές γιατί μου λέγανε ότι πάει καλά. Κάποιος, γιατί στέλνεις εκεί που ξεκινάει αυτό το νέο αυτό να κάνεις μια εκπομπή. Πήγα λοιπόν και έκανε ένα δοκιμαστικό. Το οποίο δεν φαντάζομαι ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό. Έτσι όπως το κόβω εγώ τώρα με τις γνώσεις που έχω τώρα. Μη σου πω τι πρέπει να ήταν. Και μετά μου ζητήσαν να κάνω μια θεματολογία για μια εκπομπή για θέματα βασισμένα στην ψυχολογία κτλ. Την έκανα. Το έστειλα. Πήγα να κάνω το ραντεβού με τον ιδιοκτήτη τότε. Δεν ζει, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και μου έκανε μια κίνηση μέσα στο σανσέρ. Και. Ξέρεις, και την επομένη δεν τέθηκε ζήτημα. Εφόσον δεν μου επέβαλε κάτι για όνομα. Τι είναι αυτά που λέτε και αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έπεσε την πόρτα, έφυγα. Την επομένη λοιπόν όμως που ξαναπήρα.
1: Εγώ. Ποια είστε.
2: Απλώς δεν ξαναβγήκε κανένα στο τηλέφωνο.
1: Εκεί δεν ένιωσες ακυρωμένη, όντως.
2: Δεν ξέρω να σου πω γιατί δεν ήταν και κάτι που ήμουν και πολύ σίγουρη. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι τα μίντια ήταν κάτι που δεν είναι σοβαρό πράγμα. Και δεν ασχολούνται σοβαροί άνθρωποι. Οπότε ήταν σαν να μου ήρθε η απάντηση κιόλας, γιατί βέβαια δεν το είχα πει και σε κανέναν.

0: Έχει γίνει αυτό το τεράστιο κίνημα που έγινε και με το MeToo και στον καλλιτεχνικό κυρίως χώρο.
1: Στα δικά μας δεν έχουμε γίνει.
0: Εμείς, πιστεύεις ότι ποτέ θα βγει κάτι για το δικό μας χώρο?
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο θέλεις και αντιμετωπίζεις μια δουλειά στα μέσα, στην τηλεόραση. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Τη θες αλλιώς, τη λαχταράς αλλιώς, την αγαπάς αλλιώς. Είναι μια δουλειά πολύ ελκυστική όταν την καταφέρνεις να την κάνεις έτσι όπως τη θες. Άρα θεωρώ ότι πολλές φορές μπορεί να είσαι αρκετά υποχωρητικός αυτά τα οποία, αν όχι κάνεις, υπόκεισαι. Δεν πιστεύω ότι κανένας θα τολμήσει. Αλλά δεν σου κρύβω ότι αν είναι να βγει, θα πρέπει να βγει και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι απαραίτητος φταίει ένας επικεφαλής ενός σταθμού αν ως αντάλλαγμα για μια σχέση προσφέρει μια εκπομπή. Φταίει είναι εξίσου και οι δυο για μένα. Και ο ένας που το κάνει και ο άλλος που το δέχεται. Εδώ δεν μιλάμε όμως για θέμα, δεν θα έχεις να φας, θα χάσεις τη δουλειά σου. Δεν μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω. Εγώ τα χειρότερα περιστατικά τα έχω ζήσει σε άλλου τύπου περιβάλλοντο. Όχι στα μίντια. Τα χειρότερα περιστατικά τα έχω ζήσει σε πολυεθνικές και σε οργανισμούς, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
2: Και πάμε τώρα στην Κατερίνα της κοινωνικής δράσης, στην Κατερίνα των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Κάτι επιβεβαιώνει τη βαθιά ευαισθησία της είναι το έργο της στο Δήμο Αθηναίων όσο καιρό ήταν αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνίας των πολιτών.
0: Μέσα σε όλο αυτό το γκικαιώνα της τηλεόρασης, ξαφνικά βγαίνεις από αυτό το ρόλο και καλά έκανες, πολύ καλά έκανες νομίζω για το διάστημα που το έκανες.
1: Ναι.
0: Και σε βλέπω και παρακολουθώ τη δράση σου, την κοινωνική, μέσα από την αντιδημαρχία στο Δήμο, έτσι. Νομίζω ότι εκεί κάπως κούμποσες.
1: Ω, ναι. Τι ωραία. Καλά, προφανώς δεν το περίμενα, έτσι. Δεν έγινε επί τούτου. Έλεγα, ωραία θα ήταν να μπορούσα να έχω αυτό το κομμάτι. Αλλά χωρίς να ξέρω και ακριβώς τι είναι. Και προέκυψε. Χαιρέ, παιδί μου. Ήρθε και έδεσε. Και άλλαξε η ζωή μου. Είδα πράγματα που δεν τα φανταζόμουν ότι υπήρχαν. Δηλαδή, βγήκα στον δρόμο, έκατσα, όχι για να βγάλουμε τη φωτογραφία, έκατσα. Mm-hmm. Είδα παιδική κακοποίηση. Δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν φανταζόμουν, είναι ένα παράλληλο σύμπαν. Πέρασα προχτές από ένα σημείο στην Αθήνα, πολύ κεντρικό όμως, και με φώναξε ένας άστεγος άνθρωπος τώρα. Με το όνομά μου, γιατί γύρισαν αυτό και ήμασταν μαζί. Και ήταν στον ξενό να έχει βγει για τον ξενό, γιατί κάπως δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις. Ναι, ξέρεις κάτι, έκατσα κάτω και μιλούσαμε. Αλλά αυτό το έκανε για καθόλου τη διάρκεια. Εγώ είχα το άλλο, το δικό μου τρόπο. Ότι όλοι έχουν το κινητό μου, ότι με πειράζουν τα παιδιά στο γραφείο, ότι με παίρνουν ανά πάσα στιγμή. Και ξέρεις κάτι, όταν το κάνεις έτσι, γιατί σου λέει δεν θα υπερβεί κάποιος το όριο, δεν το υπερεύει κανείς. Κανένας δεν με ενόχλησε περισσότερο. Κανένας δεν με έφερε σε δύσκολη θέση.
0: Με ποιες ομάδες είσαι σε επαφή?
1: Έκανα με αστέγους, μουσιο εξαρτημένους, με κακοποίηση, παιδική κακοποίηση και ό,τι σημαίνει αυτό. Με ηλικιωμένους, με το γεροκομείο, με ΛΟΑΤΚΙ Πλάς, δηλαδή σκέψου, με ό,τι υπάρχει οργανισμός για παιδικά δικαιώματα, οτιδήποτε. Δηλαδή είχα τη δικαιοδοσία να κάνω οτιδήποτε.

0: Τι έμαθες μέσα από αυτόν?
1: Έμαθα ότι δεν... ότι είναι τόσο ανακουφιστικό και ακούγεται πολύ άσχημο. Αλλά είναι ανακουφιστικό για μας το να μπορέσει να δώσει και να αλλάξει. Δεν ξέρω αν προσέφερα. Δηλαδή, ξέρω ότι εμένα όταν έκανα κάτι και έβλεπα τον άλλο να είναι καλύτερα, γυρνούσα στο σπίτι μου καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέγανε οι γιαγιάδες, σωτηρίες ψυχής. Δεν ξέρω αν σώζεται έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, μπορεί όμως και αυτό να είναι. Ξέρεις, ένα θέμα που έχω εγώ με το να με αγαπάνε και να με αποδέχονται και τα λοιπά. Το γεμπλέ, σήμερα πήγα στην πίτα μιας λέσχης φιλίας ηλικιωμένων ανθρώπων. Ήταν 600 άνθρωποι. Γνώρισα, μπήκα μέσα και σηκωθήκανε. Γιατί μην ξέρουν όλοι που αυτό. Ξέχω τα τηλέφωνά μου. Τους μιλάω όποτε παίρνουν. Και με αγκαλιάζανε και κουβεντιάζανε και μου λέγανε πράγματα που τα θυμάμαι. Γιατί ξέρω τον ένα ξεχωριστά, θα πεις. Ναι, κι όμως.

0: τελείωσε κάνουν κοινωνικό έργο ή εθελοντισμό, μιλάνε για αυτό το αίσθημα της πληρότητας όταν γυρνούν το βράδυ στο σπίτι τους, με όποια δύσκολη κατάσταση για να έχουν έτσι έρθει μπροστά.
1: Υπάρχει ένα θέμα βέβαια εκεί, το οποίο ή τουλάχιστον εγώ το αντιμετώπισα πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, δηλαδή είναι τις 5 από τις 10 φορές θετικό, τις 15 από τις 10 φορές ακυρωτικό. Διότι έναν άνθρωπο θα μπορέσει να βοηθήσεις, θα υπάρχουν άλλοι εκατοντάδες που δεν θα μπορέσει να τους βοηθήσεις. Και όχι απλώς δεν θα μπορέσει να. Δεν υπάρχει τρόπος. Και δεν ξέρω αν δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα, φαντάζομαι σε καμία. Δεν μπορώ να χωνέψω, δεν μπορώ ρε παιδάκι μου, ότι πήγα σε ένα σπίτι, το οποίο Θεός σπίτι, ένα πράγμα που δεν είχε πρίζες και κρεμόταν τα καλώδια και δεν είχε νερό και είχε κατσαρίδες κάτω και δεν είχε τζάμι στην μπαλκονόπορτα και ήταν μια αλλοδαπή χωρίς χαρτιά προφανώς, με τρία παιδάκια, το ένα μπουσουλούσε και έβαζε τα χέρια οτιδήποτε. Δεν είχαν κρεβάτι, δεν είχαν αυτό και δεν υπήρχε κανένα σύστημα.
0: Να τους βοηθήσει.
1: Κανένα όμως, δεν μπορούσαν να μπουν πουθενά. Σε κάθε ένα πράγμα που πήγα να το βάλω, είχε ένα πρόβλημα. Και όσο και να δώσεις εσύ, γιατί ξέρεις, το πρώτο πράγμα που πας να κάνεις είναι να δώσω εγώ. Να δώσω εγώ. Δεν λύνεται όμως αυτό. Και δεν μπορώ να μου συγχωρήσω ότι έκλεισα αυτή την πόρτα. Τελειώσε, ήρθε και δικηγόρος, ψάξαμε, κάναμε. Ναι, αλλά εγώ έκλεισα την πόρτα και γύρισα στο σπίτι μου μετά. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου. Και τα παιδιά παίζανε μεταξύ τους με μια πλαστική μπάλα χαλασμένη ποδόσφαιρο, τα δύο παιδιά. Τα οποία ήταν δύο παιδάκια, δηλαδή 5 και 6, και ένα μωρό. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό.
0: Αυτή ήταν η πιο συγκινητική ιστορία εκεί
1: μέσα. Όχι, αυτή ήταν που θεώρησα ότι ακυρώθηκα 100%. 100%. 100%. Και παιδιά και οικογένειες που αναγκαζόσουν με εισαγγελική εντολή να τους χωρίσεις, γιατί ήταν παραμέληση, αλλά τα παιδιά αναγνωρίζουν αυτό σαν...
0: Είναι παιδιά.
1: Σαν μαμά και μπαμπά, έτσι. Το ότι ζουν κάτω από μια γέφυρα και ότι προφανώς δεν μπορεί να τα αφήσει να ζουν κάτω από μια γέφυρα εφόσον τα είδες. Πρέπει να ξεκινήσει διαδικασίες να πθούν. Είναι η μαμά τους και ο μπαμπάς τους όμως έτσι. Αυτό δεν σώζεται. Δεν. Αλλά υπάρχουν κι άλλα που
0: γίνανε. Αυτό είναι κάτι που θέλεις να συνεχίσεις να κάνεις με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό είναι κάτι που θέλω να συνεχίσω να κάνω. Είναι κάτι το οποίο έχω πει ότι θα το συνεχίσω να το κάνω, που διατηρώ επαφή και βοηθάω όσο μπορώ. Αυτό το οποίο έχω πει, ψάχνω τη δομή και τη νομική μορφή να κάνω έναν οργανισμό που να φέρνει σε επαφή τους σκοπούς με αυτούς που είναι σε θέση να προσφέρουν, ενώ και οικονομικά κυρίως, αλλά να δημιουργείς και το πλαίσιο, όχι απλώς να δίνεις λεφτά, το αν δίνεις λεφτά δεν δίνει

0: πάμε στην Κατερίνα του σήμερα. Πώς είσαι σήμερα μετά από όλη αυτή την πορεία ζωής που κλείνεις και το σπίτι των γονιών λοιπόν και φεύγεις σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Ας μου κοιτάζεις τον καθρέφτη και τι λες στον εαυτό σου.
1: Δυστυχώς δεν θα σου πω κάτι καλό. Θα ήθελα πάρα πολύ να σου πω κάτι έτσι πολύ έτσι, ενθαρρυντικό και θαραλέο και καταπληκτικό και δυναμικό και... Θα σου πω ότι... ότι έχω χάσει τα πατήματά μου. Και ελπίζω εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ότι κάπως η ζωή θα μου τα δείξει. Γιατί είχα την τύχη μάλλον να μου τα δείχνει μέχρι πρότιμος. Εννοώ να προκύπτουν πράγματα χωρίς να τα προγραμματίζω. Δεν είμαι στρατηγική σκέψη και δεν είμαι και συνεπής να βάζω στόχους. Άρα αυτό που λέμε, με ρωτάνε τι θα ήθελες να κάνεις για να το κάνεις, δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Θέλω να μου φέρουν τρία πράγματα μπροστά μου, να τα ζυγίσω στο μυαλό μου και να αποφασίσω ποιο μου φαίνεται καλύτερο. Αυτά τα πράγματα πλέον δεν έρχονται στο μυαλό μου, είτε γιατί μπροστά μου, είτε γιατί μεγάλωσα, που δεν το πιστεύω ακόμα. Το λέω, αλλά δεν το πολύ πιστεύω. Είτε γιατί δεν έχει πάρα πολλά, είτε γιατί αυτά που τα οποία μου προκύπτουν θεωρώ ότι τα έχω ξανακάνει. Άρα τώρα κοιτιέμαι στον καθρέφτη και λέω, φιλενάδα, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Κάτι που να γαλινεύει την ψυχή σου υπάρχει.
1: Όχι. Το λέω πολύ ειλικρινά.
0: Υπάρχει μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος.
1: Καλά, προφανώς υπάρχει μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος, αλλά γαλινεύει για λίγο δυστυχώς. Δηλαδή, έχω μεγάλο θέμα με το να μην είμαι. Ένας ψυχίατρος Ασούδεν λέγει ότι είναι ανειδονία. Μετά από λίγο, λίγα λεπτά, οτιδήποτε και να κάνω που να μ' αρέσει, σταματάει. Σκέφτομαι κάτι άλλο που δεν πάει καλά. Έτσι λειτουργεί το μυαλό μου. Έχω σταματήσει να προσπαθώ να το αλλάξω. Άρα, αν μου πεις τώρα τι ωραία που είναι εδώ, θα σου πω ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Εδώ.
0: Κοιτάξτε πάλι.
1: Εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο. Ωραίο είναι που κάνεις αυτό. Ναι, αλλά να. Και αυτό πρέπει να είναι η δική μου η άμυνα. Άρα δεν θα σου πω κάτι πολύ τρομερό. Θα σου πω ότι, okay, η φλενάδα, η τελευταία το έχεις χάσει λίγο. Ξαναβρέστο.

0: Οι εξομολογήσεις των ανθρώπων φέρνουν στην επιφάνεια τον εσωτερικό εαυτό τους. Θέλει θάρρος να τον φανερώσει κανείς, να δείξει τις αδυναμίες του ενώπιον των άλλων. Μια επικοινωνία χωρίς ταμπού, χωρίς προσωπία, με μια αλήθεια με την οποία όλοι ταυτιζόμαστε. Γιατί όλοι παλεύουμε με τα σκοτάδια μας. Και μέσα από αυτά περνάμε αναζητώντας τον ήλιο που θα φωτίσει τον κόσμο μέσα μας.
1: Κοίτα να δεις πόσα πράγματα. Οπ.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό Toyota Mikosai 9000 BTU ενεργειακής κλάσης Α3+. Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αθόρυβο με AI, ιονιστή και Wi-Fi, τώρα μόνο 449 ευρώ.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronix. Σοβαρά πάντα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ξέρω συναδέλφους μας που γράφουν κάθε μέρα 5 τραγούδια. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι αυτό. Εμένα δεν με ήθελαν όταν ήμουν 22-23. Δεν με πίστευαν. Ο Μιχάλης ήταν ήδη μια τεράστια μεταγραφή. Ήταν ήδη επιτυχημένος. Ήταν εγώ, ήμουνα, δεν με ξέρει κανείς. Με έφερε ο Μιχάλης. Και τους είπε, παιδιά, θέλω να κάνω δίσκο με αυτήν. Οι καλλιτέχνες είναι αναλώσιμοι. Οι ίδιοι καλλιτέχνες δεν το έχουν καταλάβει αυτό, ειδικά οι λίγο παλιότεροι, αλλά ούτε οι νέοι. Θεωρούν ότι, οκ, αν κάνω ένα χρόνο επιτυχία, θα υπάρχουν και του χρόνου και του παραχρόνου.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια αστερόσκονη, αλλιώτικη από τις άλλες. Είμαστε οι άνθρωποι κάτι απίστευτες αντένες. Υψωνόμαστε στα χάη. Μέσα μας τάπειρο αντιχάει και όμως στο τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες. Είμαστε οι άνθρωποι κάτι διάχυτες αισθήσεις χωρίς καμιά ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση και η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Μαζί μας η ποιήτρια Ελεάνα Βραχάλη. Καλησπέρα, Ελεάνα.
1: Τι εισαγωγή ήταν αυτή και
0: Καριωτάκης.
1: Που ναι, το ξέρω, αλλά που το θυμάσαι απ' έξω.
0: Αυτή είναι η δουλειά μας, να αποστηθίζουμε κείμενα. Μιας και δεν μπορούμε να γράψουμε αντίστοιχα. Καλώς ήρθες στην Αστερόσκολη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι μια εκπομπή η οποία δεν έχει καμία βάση και καμία ουσία. Άρα νομίζω ότι είμαστε οι κατάλληλοι δύο να συζητήσουμε σήμερα.
1: Έχει όμως ουρανό, οπότε. Και Αστερόσκολη, οπότε. Τα έχει όλα.
0: Είσαι το κόσμημα της λύπης, είσαι ο βυθός του ελληνικού τραγουδιού, είσαι το λάθος και το σωστό μαζί. Παίρνω μερικούς στίχους σου, γιατί έχεις μεγαλώσει δύο γενιές νέων παιδιών. Μέσω του Μιχάλη Χατζηγιάννη, μια και τη συνεργασία σου μαζί του, και μέσω του Γιώργου Σαμπάνη, άλλη, βάζω δύο κεντρικές τώρα, γιατί μεγάλωσαν γενιές, δύο γενιές. Αισθάνεσαι κάπως γι' αυτό ή περνάει τελείως αδιάφορο?
1: Όχι, δεν γίνεται να περάσει αδιάφορο, δηλαδή είναι πολύ συγκινητικό, γιατί βλέπεις αυτό το ταξίδι από τότε που κι εμείς ήμασταν παιδιά και μεγαλώνουμε, αλλά βλέπω και σε νέα παιδιά που τώρα, ας πούμε, είναι σε ηλικίες 17, 18, 19, 20 που ανακαλύπτουν τραγούδια που είχαμε γράψει, ας πούμε, 20 χρόνια πριν και δεν μπορεί να μην σε συγκινήσει αυτό, δεν γίνεται να βλέπεις όλη την πορεία στον χρόνο και να καταλαβαίνεις ότι τελικά κάτι ήταν αληθινό για να μείνει.
0: Ένιωθες εκείνο το συνέστημα την ώρα που έγραφες, ειδικά νεότερη στις αρχές σου,

0: Γιατί δεν ήταν πρόθεση. Ήταν δηλαδή μια καταγραφή αλήθειας που αποφάσισα να μοιραστώ, χωρίς άμυνες, χωρίς καμία πανοπλία, χωρίς δηλαδή, το αντίθετο από αυτό που κάνουμε στη ζωή και από αυτό που έβλεπα να συμβαίνει γύρω μου. Δηλαδή ήθελα να σπάσω αυτό, με όποιο τίμημα. Γιατί το να ζεις με αλήθεια και να την καταγράφεις και να τη μοιράζεσαι, είναι θέλει τόλμη.
1: Και με συναισθηματική σοφία. Όχι συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί το έχεις περάσει στην επόμενη πίστα που είναι η συναισθηματική σοφία. Να μπορείς να βάλεις τον άλλον να υιοθετήσει ένα συνέστημα, όχι μια σκέψη και μια λογική.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι όταν πάντα ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η οδός και ποιος είναι ο δρόμος, ο δικός μας, ανεξάρτητα αν είναι σωστός ή λάθος, γιατί ποιος ορίζει και τι είναι σωστό και τι λάθος, είναι να επικεντρωθείς στο συνέστημα. Δηλαδή, τι νιώθω. Νομίζω ότι αυτό είναι το αλάνθαστο στοιχείο που πρέπει να μας κατευθύνει, το τι νιώθω. Και επειδή δεν το βλέπα να συμβαίνει, αποφάσισα εγώ να το υιοθετήσω και όποιος θέλει να ταυτιστεί με αυτό και να το μοιραστεί, να το κάνει, γιατί είναι πολύ λυτρωτικό.
1: Πήρες το μονοπάτι σου και το έκανες λεωφόρο. Γιατί ήταν κακοτράχαλο στην αρχή, έτσι.
0: Πάντα.
1: Και με διάφορα προβλήματα υγείας στο ενδιάμεσο και με διάφορα προσωπικά προβλήματα από το οικονομικό και το επαγγελματικό μέχρι οτιδήποτε. Ήταν ένα κακοτράχωνο μονοπάτι που το έκανε λεωφόρο να έρθει κι άλλος κόσμος. Αυτό σου το έχω, σου το χρεώνω δηλαδή. Γιατί για μένα το ποιητής είναι ένα ανδρικό επάγγελμα περισσότερο από ότι φορτηγατζή. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε το κλασικό παράδειγμα της Απφούς. Στην αρχαιότητα της Μάρπισσας, ξέρω εγώ, των Μουσών που γράψανε και στη συνέχεια, αν το πιάσουμε από την Πολυδούρη και τη Μυρτιώτισσα μέχρι τη Λίνα Νικολακοπούλη και τη Μαριανίνα Κρίζη, έρχεσαι σε αυτή τη συνέχεια για μένα σπάνιο είδος υποεξαφάνιση για μένα πάλι. Άσχετα που μπορεί να γράφουν σήμερα 100 στιχουργίνες, λέω εγώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ γενικά δεν ήμουνα της ταμπέλας, οπότε δεν το συνειδητοποίησα ότι είχα αυτή την πρόθεση, γιατί πάντα, επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τον Νίκο Γκάτσο, θυμόμουν που είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι εγώ προτιμώ να με λένε στιχουργό παρά ποιητή, γιατί το να είσαι στιχουργός είναι πιο δύσκολο. Οι ποιητές έχουν μια ελευθερία. Οι στιχουργοί πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο μέτρο, με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένο στενό. Ναι, πρέπει να πετάξουν. Και αυτό είναι πιο δύσκολο για μένα, οπότε είναι πιο τιμητικό να με λέτε στιχουργό από ότι ποιητή. Αυτό με έκανε να καταλάβω ότι οι ταμπέλες είναι okay, οπότε δεν με νοιάζει πώς θα με λέγανε. Είπα εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλά και που θέλω να κάνω και που νιώθω να κάνω και από εκεί και πέρα...
1: Έρχομαι σε δύο αντίθετες λέξεις. Τεχνολογία, παύλα, λογοτεχνία. Είναι δύο αντιστροφές. Σήμερα καλείται η λογοτεχνία να περάσει και μέσα από την τεχνολογία. Έχεις ασχοληθεί, γιατί θα μπορούσες κάθε μέρα να γράφεις ένα μότο για να βάζουν στα Facebook τους ή στα Instagram τους. Θα μπορούσες να κάνεις μαθήματα στιχουργικής. Κάνουν και άλλοι. Θα μπορούσες, δεν ξέρω και εγώ τι, ασχολείσαι με την τεχνολογία.
0: Με την τεχνολογία την παρακολουθώ, αν εννοείς αυτό, γιατί ναι. Θέλω πάντα να ξέρω τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι όλα εξαρτώνται από τον άνθρωπο, δηλαδή το πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Οπότε το ότι βρίζουμε την τεχνολογία ή μπορεί να βρίζουμε. Αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να βρίζουμε τεχνολογία, αλλά τους ανθρώπους το πώς θα εργαλειοποιήσουν αυτό, πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Γιατί συνήθως, όταν οι άνθρωποι έχουν ένα όπλο, το χρησιμοποιούν κατά του άλλου. Δεν το χρησιμοποιούν απλά υπέρ τους. Οπότε, εμένα αυτό με τρομάζει, αυτή η ισορροπία του, πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αν θα εξελιχθεί πάλι ανθρωποφαγικά. Κατά τα άλλα, δεν με τρομάζει κάτι. Δεν με φοβίζει, δεν... Το να μπει το ένα μέσα στο άλλο, αρκεί πάντα όλα να γίνονται με ένα μέτρο και υπέρ του ανθρώπου και όχι υπέρ της τεχνολογίας ή κατά του άλλου ανθρώπου.
1: Το βάθος, όπως έλεγε και ο Καβάφης, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει. Δηλαδή, σε διακατέχει αυτή τη στιγμή εκλεκτή συγκίνηση, φίλε, που ασχολείσαι με την τεχνολογία, που είσαι μέσα στο Facebook όλη την ώρα, θα πάρεις κάτι.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι, αν θυμάσαι, η Μαλβίνα Καραλή είχε πει κάποτε ότι το μόνο βάθος της εποχής μας, και ενώ σε την τότε εποχή, είναι το βάθος του δέρματος. Αν ζούσε τώρα, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Δεν υπάρχει ούτε καν, δηλαδή, δεν ξέρω. Βλέπω ότι συνεχίζεται, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει προστεθεί τώρα είναι ο ναρκισισμός. Γιατί όλο αυτό με τα social,

0: και όλα αυτά βγάζουν την ναρκισσιστική πλευρά του εαυτού. Δεν είναι ότι είναι μόνο η επιφάνεια. Η επιφάνεια ήταν και τότε προφανώς για να το πει, γιατί αφού γκραζόταν πολύ σωστά την εποχή, για να το πει υπήρχε. Τώρα έχει προστεθεί ο ναρκισσισμός. Και αυτό είναι για μένα ό,τι χειρότερο.
1: Σε ενοχλεί που δεν έχει ζήσει 50 χρόνια πίσω και είμαστε σε αυτή την εποχή να γνώριζε το Χατζητάκη, να γνώριζε τον Λοΐζο, να γνώριζε τον Κάτσο, να καθόσουν σε μια παρέα μαζί του, να πει δύο κουβέντε, να γράφει ένα τραγούδι. Σε ενοχλεί καθόλου ή συμβιβάζεσαι με την εποχή?
0: Ότι θα ήθελα, θα ήθελα. Θα ήθελα. Δεν είναι ότι. Ναι, συμβιβάζομαι, σίγουρα συμβιβάζομαι. Συμβιβάζομαι και κάνω keep up. Προσπαθώ να την παρακολουθώ. Να δω πώς είναι, να την αφουγκραστώ, να δω πώς πάει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί. Θα ήθελα όμως. Θα ήθελα να έχει συμβεί. Μ' αρέσει ο ρομαντισμός εκείνος.
1: Εγώ την άβρα τους ήθελα να είχαμε πάρει.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Άκουσα μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίκος Ξηδάκης για το πρώτο του έργο και είχε πάρει το μαέστρο, το Μάνο Χατζηδάκη, να τον ρωτήσει: θα παίξω αυτό, του λέει, και αυτό, του λέει, πώς σου ακούγεται στο ηρώδιο, του λέει, θα αρχίσουν να φεύγουν, του λέει, στο πρώτο δεκάλεπτο, του λέει, αλλά αυτό είναι καλό. Μην το ξεχάσει, του λέει, είναι πολύ καλό, του λέει. Μετά από λίγο θα ξεχάσουν το καλό σου έργο, αλλά και αυτό δεν είναι πολύ κακό, του λέει, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν έχει απευθυνθεί σε ανθρώπου οι οποίοι θα έπρεπε. Δηλαδή,
0: ναι, σωστά.
1: Η επίγνωση. Τους ποιους απευθύνεσαι? Αν εξαιρέσουμε, ξέρω εγώ, τον Ελίτη και ό,τι αναφορά το σχολείο και τη μάθηση, η μουσική, το τραγούδι δεν είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι μόνο εμπορικά μέσα στη ζωή μας. Ναι. Από τους 20 σταθμούς θα παίξει. Δεν είμαστε δηλαδή σε μια διαδικασία μουσικής παιδείας. Είμαστε σε μια διαδικασία καθόλου εμβάθυνσης και όσο γίνεται πιο ρηχά, να πάμε να βρέξουμε λίγο πόδια και να βγούμε έξω τρέχοντας, να πάμε με την πετσέτα να καθίσουμε κάτω από την ομπρέλα. Ναι. Και δεν έχει ήλιο. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό και αν έχεις κάτι παραπάνω να πεις.
0: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν κοιτάξω μέσα, γιατί το κάνεις, σε ποιον απευθύνεσαι, να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο, θα σου πω ότι εγώ πάντα απευθύνομαι σε όποιον το έχει ανάγκη. Δηλαδή σε όποιον έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή να ακούσει και να νιώσει και να ζήσει μέσα από αυτό που ζω εγώ εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη δική μου αλήθεια. Εκεί απευθύνομαι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Λεφτά έχεις βγάλει από το τραγούδι? Ερώτηση.
0: Κοίταξε, ξεκίνησα το 2002. Οπότε ναι, γιατί έζησα και τις...
1: Όσα θα έπρεπε λεφτά έχεις βγάλει?
0: Όχι, βέβαια, ποτέ δεν βγάζεις όσα θα έπρεπε. Ειδικά όταν είσαι... Όχι. Όταν είσαι πίσω από τα φώτα, ποτέ δεν βγάζεις αυτά που πρέπει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά έζησα και τα λίγο καλύτερα χρόνια, που φυσικά αναλογικά με τον μπροστά από τα φώτα, το πίσω από τα φώτα ήταν αστείο. Αλλά τουλάχιστον λες κάτι έγινε, κάτι. Δεν το έκανα έτσι.
1: Και για τον κόσμο που δεν ξέρει, να πούμε ότι οι πνευματικοί δημιουργοί, αυτοί που γράφουν τραγούδια, από την ώρα που έκλεισε η ΑΕΠΗ, φάγαμε ένα μεγάλο σκαμπύλι. Ένα μεγάλο σκαμπύλι γύρω στο 1/4 των εσόδων μας πια έρχεται, ενώ μας έκλεβε η ΑΕΠΗ τότε, σύμφωνα και με λογιστικούς ελέγχους. Από τότε λοιπόν και μετά δεν έχει ορθοποδήσει το επάγγελμα του πνευματικού δικαιώματος, να το πω έτσι.
0: Όχι.
1: Και δεν πληρωνόμαστε ούτε από εταιρείες δισκογραφικές. Παλιά υπήρχαν τα καλλιτεχνικά δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίρναν καλλιτεχνικά δικαιώματα με ποσοστό.
0: Και εγώ τα πρόλαβα. Και εγώ τα πρόλαβα αυτά.
1: Και υπήρχε και μια γενοδορία από μέρος των τραγουδιστών. Από την ώρα που κάνανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, υπήρχαν κάποια δώρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν υπάρχει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, για μένα, ο νέος άνθρωπος που γράφει στίχο και μπορεί να με ρωτήσει, ξέρω εγώ, εσύ που ασχολείσαι τόσο καιρό, ξέρω εγώ, με αυτή τη δουλειά, να ασχοληθώ, θα βγάλω κανένα φράγκο. Τι να του απαντήσει εκείνη την ώρα, να του πει τι?
0: Ότι
1: όχι. Δεν θα βγάλεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα βγάλεις και απ' την άλλη θα αισθάνεσαι και κορόιδο μια ζωή γιατί θα κρεμάσεις κάποιους δίσκους χρυσούς ίσως στον τοίχο. Αλλά καμία
0: και
1: σχέση
0: πλέον,
1: ναι, με αυτά που θα έχουν κάνει μέσω του τραγουδιού σου.
0: Ναι, και τι νόημα έχει γιατί πλέον μπορεί να κρεμάσεις ένα χρυσό δίσκο και μετά του χρόνου να μην υπάρχεις. Δηλαδή η εποχή είναι πολύ πιο γρήγορη. Ανεβάζει, κατεβάζει πολύ γρήγορα. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, σκάει μια φούσκα, τον επόμενο χρόνο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σταθερότητα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που παλιά υπήρχε που έχτιζες. Δηλαδή παλιά μπορούσες να έχεις ένα όραμα, υπήρχε χρόνος να το φτιάξεις. Ότι, ας πούμε, θυμάμαι όταν είχα πρωτοξεκινήσει με το Σαμπάνι που με είχε ρωτήσει, εσύ ποιο είναι το όραμά σου, δεν είναι το να κάνουμε επιτυχία το νούμερο ένα και αυτά. Όχι, του λέω, το όραμά μου είναι να μπορείς σε 3 χρόνια να κάνεις πρόγραμμα και να λες μόνο δικά σου τραγούδια. Mm-hmm. Αυτό είναι το δικό μου. Δηλαδή, ότι ναι, μεν η επιτυχία, αλλά και αυτό που θα μείνει και 7 χρόνια μετά, και 10 και 15 και 20. Οπότε σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, δεν στον δίνουν αυτόν τον χρόνο. Ούτε οι δισκογραφικές, γιατί οι καλλιτέχνες θα είναι αναλώσιμοι, θα βγουν 150 στο TikTok, ενώ παλιά δεν ήταν έτσι. Οπότε οι καλλιτέχνες είναι αναλώσιμοι. Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν το έχουν καταλάβει αυτό, ειδικά οι λίγο παλιότεροι, αλλά ούτε οι νέοι. Θεωρούν ότι, okay, αν κάνω ένα χρόνο επιτυχία, θα υπάρχουν και του χρόνου και του παραχρόνου. Και δεν είναι έτσι. Οπότε για τις εταιρείες είναι αναλώσιμοι. Και έτσι είναι αναλώσιμη και η δημιουργία, γιατί σου λέει το ένα τραγούδι δεν πήγε όσο ήθελα, οπότε σε αλλάζω. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε μία πίστη στην ομάδα. Υπήρχε μία πίστη.
1: Και μία συνέχεια.
0: Στον άλλον και μία συνέχεια.
1: Εγώ παρατηρήσω ότι γράφω ένα πολύ μεγάλο σου ξέμετα. Δεν γράφω για κάνα 2-3 χρόνια τίποτα. Δεν είστε κανένα τραγούδι. Λέω γιατί. Μα εγώ έκανα καλή διαφήμιση στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει από πλευρά των τραγουδιστών, να το πω, μια ετοιμότητα σε σχέση. Δηλαδή, έκανε με κάποιον μία επιτυχία. Δεν πρέπει να τον ξαναδοκιμάσεις. Δεν πρέπει να του ζητήσεις κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, συνεννόησης. Πρέπει να πιστωθείς όλη την επιτυχία εσύ και να πας παρακάτω. Δεν θέλει κανένας από τους υπουργούς, πιστεύω, να γίνει διάσημος ή να τον παίζουν οι ειδήσεις, αλλά να πληρωθεί τουλάχιστον το αντίστοιχο.
0: Είναι και να αισθάνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια και ότι υπάρχει μια.
1: Εκτίμηση.
0: Ένα κοινό ταξίδι, ένα κοινό παρονομαστή. Δηλαδή, okay, και εγώ θα δώσω ένα τραγούδι εδώ, ένα τραγούδι εκεί, αλλά okay, γιατί είναι και η δουλειά μου. Οπότε έχω μάθει να κάνω και τη δουλειά μου. Αλλά έχω παρατηρήσει και ξέρω ότι είναι τελείως διαφορετικό όταν δένομαι με έναν άνθρωπο. Και ξέρω ότι με αυτόν τον άνθρωπο πάμε να χτίσουμε κάτι. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό. Είμαι και ενεργειακά διαφορετική.
1: Έτσι,
0: και δεν
1: μπράβο.
0: Το καταλαβαίνει ο ίδιος ο τραγουδιστής. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν παίρνει μόνο το στίχο σου. Παίρνει την ενέργειά σου, παίρνει την ψυχή σου, παίρνει εσένα. Οπότε είναι τελείως άλλο. Είναι ανεκτίμητο όταν εμείς το κάνουμε έτσι όπως το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουν όλοι έτσι. Σου λέει, εντάξει, θα κάνω σήμερα να γράψω ένα στίχο. Και, δηλαδή, ξέρω συναδέλφους μας που γράφουν κάθε μέρα 5 τραγούδια. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι αυτό. Γιατί εκείνη τη στιγμή που θα γίνει θα μου πάρει όλη την ενέργεια. Δεν ξέρω πότε θα ξαναέχω την αντίστοιχη να γίνει αντίστοιχο. Και αν δεν γίνει έτσι όπως το θέλω, θα το πετάξω. Δεν θα το δώσω.
1: Και στην ελληνική στιχουργική υπάρχει δημοτική γλώσσα από το 1000 μετά Χριστόν, από το Βασίλειο το Βουλγαροκτώνο. Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη και πάει λέγοντας σε δημοτική γλώσσα. Άρα αυτή η δουλειά γίνεται τώρα 1000 χρόνια και 25. Έχουν γραφτεί τα πάντα. Και αν το πιάσεις, στον έρωτα έχουν γραφτεί τα πάντα. Σημασία έχει το πώς θα το πεις πια. Θα πεις το ίδιο. Δεν γίνεται να πεις κάτι διαφορετικό, αλλά το πώς θα το πεις έχει να κάνει με τη σημερινή γλώσσα. Άρα ο στιχουργός προσαρμόζεται και ανάλογα με τη γλώσσα της εποχής. Χρησιμοποιεί λέξεις, κλειδιά της εποχής μέσα και μπαίνει στη διαδικασία με έναν τρόπο να επιβάλλει στον ακροατή μια ωραία τάκα. Μπορεί να το κάνει, η οποία θα του δώσει και μότο για τη ζωή του στη συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το τόσο σημαντικό που το αναγνωρίζουμε γιατί είμαστε εμείς στιχουργοί δεν το βλέπει κανένας άλλος. Ίσως κάποιοι. Πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι στην τέχνη, ξέρω εγώ, μπορεί να το έχουν εκτιμήσει, νομίζω. Αλλά μέχρι σήμερα πιστεύω ότι είμαστε φτωχοί συγγενείς του ελληνικού τραγουδιού, σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση, ότι δεν μας δίνεται αυτό που λες: η ενέργεια, η διάθεση, η ψυχολογία, να πάμε στο παρακάτω. Κάθε φορά, μετά από κάθε επιτυχία, είναι η σφαλιάρα του στήλου ότι δεν έκανες τίποτα. Πάμε τώρα, προχώρα. Yeah. Και μεταφράζεται σε μερικές λίγες χιλιάδες ευρώ το εξάμηνο, που θα τα πάρεις μετά από 1,5 χρόνο, αφού θα έχει γίνει επιτυχία. Αν θα τα πάρεις, με ποιον τρόπο θα τα πάρεις και πάει λέγοντας τη δουλειά. Πάω στους δύο βασικούς πυλώνες. Δεν ξέρω αν ήθελες να πεις κάτι και σε διέκοψα.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Απλά ξέρεις, όταν παίρνεις τη χαρά όμως του ανθρώπου που τον έχει αγγίξει ο στίχος, εκεί νομίζω λες, εντάξει, δεν πειράζει. Άξιζε που έβαλα την ενέργειά μου. Δηλαδή, όταν ας πούμε μου στέλνουν νέα παιδιά. Το χέρι τους και έχουν τατουάζ με κάτι δικό μου που έχει γίνει πολλές φορές. Εκεί λες, άξιζε που έβαλα όλη αυτή την ενέργεια. Μπορεί αυτός που το είπε να μην το κατάλαβε, να μην το αναγνώρισε ή κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις το αναγνωρίζουν. Αλλά εγώ άξιζε που το έκανα. Τελικά. Γι' αυτό το λόγο. Και μόνο.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Θες Apple Deals που δεν χάνονται? Public και είσαι εντάξει. Προλάβε MacBook Neo από 175 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. iPad 11 inch on μόνο 112 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. Και iPhone 17 Pro μόνο 53 ευρώ το μήνα. Public.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
8: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
7: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
8: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
7: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Αστερόσκονη.
11: Θα γυρίσω στους δύο βασικούς συνεργάτες της περισσότερης δισκογραφίας. Θα ξεκινήσω από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, που ήταν μια γνωριμία που και οι δύο ήσασταν νεαρά παιδιά. Έτσι, 25, 23, πόσο ήσασταν?
12: Ήμασταν 20. Όταν γνωριστήκαμε, ήμασταν 20 χρονών.
11: Απίστευτο.
13: Αν μου τηλεφωνούσες, θα να το συμφωνήσω που δεν ξέχνα ποτέ.
11: Προέκυψε μια συνεργασία η οποία θεωρείται καθόλου επιτυχημένη και εμπορικά και καλλιτεχνικά. Ίσως ήταν από τις λίγες δουλειές που παίξανε και στο εμπορικό ραδιόφωνο και στο έντεχνο ραδιόφωνο. Δεν γνώρισε σύνορα πουθενά. Υιοθετείται ακόμα και σήμερα. Τραγούδια ξαναγίνονται επιτυχίες μετά από διασκευή και επανεκτέλεση κάποιου άλλου καλλιτέχνη. Όλο αυτό κοιτώντας το από αυτή τη θέση τώρα προς τα πίσω, θα άλλαζες κάτι? Ας τους οικονομικούς όρους. Μπορεί να ζήταγες, ξέρω εγώ, για ένα τραγούδι σου που έγινε διαφήμιση συν 50 χιλιάρικα. Λέω εγώ τώρα, ίσως. Αλλά θα άλλαζες κάτι από αυτή την αυθόρμητη σύζευξη δύο ψυχών?
12: Όχι, τίποτα.
11: Τίποτα.
12: Τίποτα, τίποτα. Και ίσα-ίσα είμαι πολύ, δηλαδή, πραγματικά ευγνώμων που συνέβη αυτή η συνάντηση. Και φυσικά ευχαριστώ τους ανθρώπους που με οδήγησαν σε αυτή τη συνάντηση. Γιατί ένας από αυτούς ήταν η Μαριανίνα Κριεζία, που δούλευε μαζί του. Που θα μπορούσε να πει, εντάξει, νέο παιδί είναι, του ρέψα το δεν έχω χρόνο, πάει καλά, γιατί να μην του κάνω και όλο το δίσκο. Και ήταν κατευθείαν ο άνθρωπος που, ενώ ήξερε ότι εγώ τότε ξεκινούσα, τότε δεν ήξερα να γράφω πάνω σε μουσική, μου είπε, θα γνωρίσεις αυτό το παιδί και θα γράψει την ιστορία. Και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Και μετά σκεφτόμουν τι γενεοδορία, τι ένστικτο.
11: Έτσι,
12: τι.
11: Μπράβο.
12: Οπότε νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που γνώρισα τότε και με οδήγησαν στο Μιχάλη, δηλαδή τον Πέτρο Κολέτη, την Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μαριανίνα Κριεζή. Δηλαδή πραγματικά είναι για μένα...
11: Αυτή η συνεργασία, εκτός από τα κοινά χαρακτηριστικά, τα ψυχικά και την ηλικία εκείνης της εποχής, έσυρε μαζί της ένα άρμα. Ένα άρμα μιας εταιρείας, κάποιων μαγαζιών, κάποιων εμφανίσεων. Εκεί, σε εκείνη τη φάση, εσύ τι σκεφτόσουν? Έλεγες, είμαι οκ, είμαι ικανοποιημένη, έκανα αυτό που έπρεπε. Μπήκες στη διαδικασία ποτέ να σκεφτείς λίγο, τι γίνεται τώρα, εγώ θα προχωρήσω και θα πάω μετά και θα κάνω τι? Ή έλεγες, Θα γράφω μια ζωή τραγούδια με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είμαι ικανοποιημένη, είμαι καλυμμένη, είναι υπέρ αρκετός για μένα. Ή έλεγες θα προχωρήσω και θα γνωρίσω και τους άλλους καλλιτέχνες, θα μπω σε μια διαδικασία, θέλω να γράψω με αυτόν, θέλω να τραγουδήσει τραγούδι μου εκείνος.
12: Εντάξει, όνειρα είχα, αλλά το μόνο που με ενδιέφερε και ήμουν σίγουρη γι' αυτό ήταν ότι θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό. Δηλαδή θέλω να γράφω τραγούδια για όποιον με εμπιστεύεται και μου ζητάει και θέλω και μου αρέσει και υπάρχει τέλος πάντων αυτή η χημεία. Αλλά δεν είχα φιλοδοξία, ίσως γιατί εγώ ξεκινώντας αυτή η πορεία, ξεκινώντας είχα και το πρόβλημα υγείας, τότε ξεκίνησε, οπότε το κύριο μέλημά μου ήταν να προσπαθήσω να ισορροπήσω αυτά τα δύο πράγματα που μου συνέβαιναν ταυτόχρονα, που το ένα ήταν πολύ θετικό και το άλλο πολύ αρνητικό. Οπότε έπρεπε να βρω αυτή την ισορροπία και αυτό μετρίασε τη φιλοδοξία μου και μετρίασε ίσως και το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Δηλαδή, δεν το είδα καθόλου επιφανειακά, γιατί ήταν η συνθήκη τέτοια που έπρεπε να πάω από κάτω. Και αυτό διαπιστώνω ότι με έσωσε.
11: Ψυχολογικά, κυρίως.
12: Ψυχολογικά και δεν μου αφαίρεσε κάθε ίχνος ματαιοδοξίας, το οποίο δεν είχε ακόμη κάνει την εμφάνιση, δεν πρόλαβε να την κάνει. Και κόπηκε από τη ρίζα. Και αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί διαπίστωσα ότι με βοήθησε στο να συνεχίσω να γράφω όπως έγραφα στα 20. Αυτό δηλαδή με κράτησε να γράφω όπως στα 20. Δεν μπήκε μέσα ούτε ματαιοδοξία, ούτε έπαρση, ούτε θέλω κάτι άλλο ή θέλω κι άλλα ή πιο πολλά. Δεν μπήκε αυτό. Γιατί υπήρχε από την αρχή ισορροπία. Οπότε μένω στο καλό του πράγματος.
11: Σήμερα πώς το βλέπεις? Δηλαδή, θα ήθελες να διευρύνεις τις συνεργασίες σου? Θα ήθελες να έχεις κάποιο αποθυμένο από τους καλλιτέχνες που υπάρχουν σήμερα που δεν έχεις συνεργαστεί, που θα ήθελες?
12: Αποθυμένο δεν έχω, αλλά σίγουρα μου λείπει αυτή η πίστη και αυτή η σχέση με έναν καλλιτέχνη που σε πιστεύει και σου λέει, να σου πω, θέλω να κάνουμε μία πορεία. Θα είναι ένας δίσκος, θα είναι δύο, θα είναι πέντε, θα είναι... Αυτό μου λείπει. Αυτή η σύνδεση μου λείπει. Όχι, κατά τα άλλα δεν έχω αποθυμένα.
11: Ένα βράδυ, ξημέρωμα, ήταν 2 η ώρα. Το πρωί χτυπάει το τηλεφωνό μου. Όσο συνήθως ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, του λέω, τι έπαθες, αδερφέ? Δεν είμαι καλά, μου λέει. Του λέω, τι έπαθες, τι έγινε, του λέω. Κάποιο τροχαίο, κάτι έχει συμβεί, κάτι με την οικογένειά σου κτλ. Όχι, μου λέει, τι θα κάνω τώρα, μου λέει, χωρίς την Ελένα. Του λέει, τι έγινε, του λέω. Μου λέει, δεν είχαμε μια διαφωνία, μου λέει, και δεν θα συνεργαστούμε. Και θα... Του λέω, μην κάνεις έτσι, του λέω. Υπάρχουν και άλλες στην χωριά, ξέρεις, προσπαθούσα να τον βάλω στο πλαίσιο και έλεγα, ξέρεις, για να σε πάρει ο άλλος τώρα, κάνουμε την ίδια δουλειά. Και να σου πει τον πόνο του, ένιωθε ότι έχανε τη βάση του. Φυσικά αυτό διήρυξε για πολύ λίγο, γιατί υπάρχει ξανά συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη. Απλά επειδή αγχώθηκε, προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει τι μπορεί να σημαίνει για έναν συνθέτη το να χάσει τον στιχουργό που πιστεύει πραγματικά και που συνεργάζεται αποκλειστικά μαζί του. Παρόλο ότι ο υπόλοιπος κόσμος του την πέφτει να γράψει κανένα τραγούδι, γιατί δεν είναι και πολλοί άνθρωποι που γράφουν τραγούδια αυτή την εποχή.
12: Ναι. Μα κι εγώ είδες, σου απάντησα ότι δεν έχω αποθυμένο και δεν έχω. Ξέρεις, φιλοδοξίες να πω, θέλω αυτό ή εκείνο, γιατί αυτή η σύνδεση εμένα με βοηθάει. Δηλαδή αυτή η σύνδεση είναι ο δρόμος που μου ανοίγεται για να γράψω. Όλο το υπόλοιπο, εντάξει, οκ. Okay. Άμα χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, για όποιον χρειαστεί, θα κάνω καλά τη δουλειά μου. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλη συνθήκη το να μοιράζεσαι, ας πούμε, την ενέργειά σου και την ψυχή σου με έναν άνθρωπο και να σε πιστεύει, να νιώθεις ότι σε εμπιστεύεται και σε πιστεύει, όπως κάνεις κι εσύ. Δεν είναι δεδομένο.
11: Όχι. Και οι άνθρωποι είμαστε δύσκολοι, και ιδιαίτερα αυτή την εποχή, σε συνέχειες συνεργασιών ή ερωτικών σχέσεων ή επαγγελματικών σχέσεων. Σπάνε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
12: Τώρα κάνουμε scroll.
11: Έτσι πάει.
12: Έτσι πάει.
11: Τώρα, και αγαπάμε να μισούμε κόσμο, όχι αγαπάμε να αγαπάμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια. Χρειαζόμασταν ένα σάκο απέναντι, έναν αντίπαλο, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Έτσι ναι. Έχουμε μάθει. Δεν έχουμε μάθει συνεργατικά. Δεν έχουμε μάθει να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε και τον άλλον, να δούμε με τα μάτια του την όλη υπόθεση και να φτάσουμε εκεί. Ιδιαίτερα όμως το τραγούδι, το οποίο είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πεδίο, που δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος ο πολλής, αλλά είναι πολύ ανταγωνιστικό πεδίο γιατί γράφουμε όλοι. Γράφουν, ξέρω εγώ, 10.000 τραγούδι. Πώς θα πάρει ο άλλος ένα τραγούδι, τι είναι αυτό που μετράει σαν φήμη του στιχουργού ή του συνθέτη, τι είναι αυτό που μετράει ως υλικό. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν υλικά τα οποία θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια, πολύ αξιόλογα και που δεν φτάνουν να γίνουν τραγούδιο σήμερα. Γιατί κάποιος δεν τα κοίταξε καλά, ή γιατί κάποιος δεν τα είπε καλά, ή κάποιος δεν τα ενορχίστρωσε καλά. Δηλαδή...
12: Καλά. Αυτό όμως έχει συμβεί και σε σένα, φαντάζομαι και σε μένα. Και ναι, εννοείται ότι στα πόσα, δεν ξέρω πόσα τραγούδια έχω γράψει, 300, δεν έχουμε χάσει τραγούδια. Ναι. Δεν έχουμε χάσει σε ενορχίστρωση, σε ερμηνεία, σε σύνθεση, ή και εμείς μπορεί να ήμασταν λιγότερο, ξέρεις, εκεί από ό,τι έπρεπε. Αυτό νομίζω όμως ότι συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα. Δεν αλλάζει. Σήμερα ίσως είναι πιο εύκολο να χαθεί, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και μία μεγαλύτερη πρόσβαση, αν το σκεφτείς, στο να φτάσεις στον κόσμο. Παλιά η μόνη οδός ήταν η εταιρεία. Δηλαδή, αν η εταιρεία δεν σε ήθελε, ή αν σε έδιωχνε ένας καλλιτέχνης, όπως είπες πριν, δεν είχες άλλη οδό.
11: Δεν είχες εχθρό, ένα μουσικό παραγωγό, μπορεί να μην έβγαινε
12: σε πουθενά. Ακριβώς. Ενώ τώρα έχεις τα social. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν κάνεις κάτι και θες να το βγάλεις προς τα έξω, έχεις το δρόμο να το βγάλεις. Και από ό,τι βλέπεις, αυτός ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εκεί είχες πρόβλημα αν δεν σε ήθελαν στη δισκογραφική. Δηλαδή, εμένα δεν με ήθελαν όταν ήμουν 22-23, δεν με πίστευαν. Ο Μιχάλης ήταν ήδη μια τεράστια μεταγραφή. Ήταν ήδη επιτυχημένος. Ήταν εγώ, ήμουνα, δεν με ήξερε κανείς. Με έφερε ο Μιχάλης. Και τους είπε, παιδιά, θέλω να κάνω δίσκο με αυτήν. Τότε έπεσε όλη η εταιρεία πάνω του. Μου πας αγοράκι μου, θα σου φέρουμε αυτή που κάνει επιτυχία, αυτόν που κάνει επιτυχία, αυτόν που θέλεις, τα πόδια σου.
11: Τα γνωστά, την πεπατημένη εκεί.
12: Ναι. Ναι. Και έκανε πίσω μόνο για να βγει ο δίσκος και να πει, εντάξει, όχι ολόκληρο, θα κάνω στο μισό. Δεν έκανε, θα μπορούσε να κάνει πίσω και εγώ να μην υπάρχω.
11: Είναι σοβαρό αυτό τώρα. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό να σε στηρίξει. Ιδιαίτερα με τις δυνάμεις εκείνης της εποχής των εταιριών.
12: Ναι.
11: Μπορούσε να σου κόψει καριέρα. Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν κάνει μια τεράστια επιτυχία και την άλλη μέρα στραβοκοιτάξανε το νούμερο 1, το νούμερο 2 της εταιρείας και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, να σε πάω στο πεδίο τηλεόρασης. TV, ελληνική TV.
12: Okay.
11: Φαντάζομαι έχεις χίλιους λόγους να την αποφύγεις και δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος που μας έδωσε συνέντευξη. Είμαστε εδώ, ίσως είμαι εγώ.
12: Ίσως
11: μόνο αυτό εκμεταλλεύομαι.
12: Έχεις και αγαπημένη ομάδα και σε αγαπάω και το ξέρεις.
11: Τι σε χαλάει από την ελληνική τηλεόραση, αν θες να το συζητήσουμε για μερικά δευτερόλεπτα. μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Μήπως σου δώσουμε ένα tip. Το ύφος.
12: Το ύφος.
11: Η λεκτική.
12: Τι να πω, όλα με χαλάνε πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν μπορώ να δω πια ειδήσεις. Προτιμώ να τις διαβάσω κάπου.
11: Μα γιατί, είναι τόσο ωραίες.
12: Ναι, πραγματικά. Είναι ελάχιστα τα πράγματα που βλέπω στην ελληνική τηλεόραση. Μετρημένα, τι να σου πω, στο ένα χέρι.
11: Το ραδιόφωνο, εκτός από τα γνωστά ραδιόφωνα, τα εμπορικά, εκτός από τα έντεχνα και τα εμπορικά, εκτός από όλα αυτά, είναι και αυτό ένα μέσο επικοινωνίας και ένα μέσο, ειδικά στην Αθήνα, δυνατής επικοινωνίας. Όταν ο άλλος είναι τρεις ώρες μέσα στο αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά,
12: ναι, βέβαια,
11: και θα ακούσει τον τάδε σταθμό και τον τάδε εκφωνητή και τον τάδε παρουσιαστή, διαμορφώνει και αυτό μια άποψη και συνεχίζει να παίζει το ρόλο του δυναμικά το ραδιόφωνο μετά από 100 χρόνια που, mm-hmm. από την ίδρυσή του και. Σε έχει απασχολήσει, έχεις μπει στη διαδικασία ποτέ να πεις θα πάω να κάνω ραδιόφωνο. Θα γίνω ραδιοφωνική παραγωγός, θα κάνω μια εκπομπή τη βδομάδα. Θα ασχοληθώ με το ραδιόφωνο, θα μιλάω με ανθρώπους του ραδιοφώνου και θα επηρεάζω σχετικά. Έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία.
12: Όχι, παλιά έκανα ραδιόφωνο. Νομίζω ότι σταμάτησα να κάνω από τότε που χάθηκε η ελευθερία του ραδιοφώνου. Γιατί όταν έκανα εγώ ραδιόφωνο μπορούσες να φτιάξεις εσύ την εκπομπή σου. Θέλω να πω ότι έβαζες ό,τι τραγούδι.
11: Και έλεγες ό,τι ήθελες.
12: Και έλεγες ό,τι ήθελες, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή έχεις μια playlist που απλά πρέπει να βγεις και να πεις δύο λόγια για να συνδέσεις το ένα τραγούδι με το άλλο, το οποίο το έχει διαλέξει κάποιος άλλος. Οπότε για μένα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή λέω να πω και τι, για να ακουστεί η φωνή μου, να πω. Τι. Δεν είναι δική μου η επιλογή. Δεν θα έχω επιλέξει εγώ τα τραγούδια, οπότε να πάω εκεί να κάνω τι.
11: Δισκογραφικές εταιρείες πια υφίστανται. Υπάρχουν, τι δουλειά κάνουν, πόσο επηρεάζουν τα πράγματα. Στο τέλος, δηλαδή, είναι μόνο για να κλείσουν μια συνέντευξη σε ένα τραγουδιστή, ξέρω εγώ, σε κάποια εκπομπή και να προμοτάρουν όσο μπορούν περισσότερο μέσω του Facebook ή των μηντιών τους τα πράγματα, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Ούτε να πληρώνουν δουλειές όπως πληρώναν στο παρελθόν, ούτε να υποστηρίζουν δουλειές με όλα τους τα μέσα, ούτε να υπάρχουν αντίστοιχα άνθρωποι, εκτός εξαιρέσεων φυσικά πάντα, οι οποίοι να προάγουν το τραγούδι, όχι μόνο την παραγωγή του τραγουδιού, βγάλε 200 κυκλοφορίες καινούργιες, αλλά να τις έχουν ψάξει κιόλας τις κυκλοφορίες, να έχουν μια στόχευση.
12: Ναι. Γιατί, όπως είπαμε πριν, είναι και οι καλλιτέχνες, τις εταιρείες πια είναι αναλώσιμοι.
11: Πώς δεν είναι.
12: Δηλαδή, δεν μπορεί να τους έχουν 20 χρόνια, να τους έχουν 10, δεν έχει σημασία. Τώρα που βγαίνουν σοριδών οι επόμενοι, οι καλλιτέχνες είναι αναλώσιμοι. Οπότε, τι θα τον ενδιαφέρει? Δεν θα τον ενδιαφέρει η εφήμερη επιτυχία, που δεν την ξέρει, υποθέτει. Οπότε τον παίρνει και στο λαιμό του. Αυτό τους ενδιαφέρει όμως. Δεν τους ενδιαφέρει να πει ο άλλος ένα καλό τραγούδι και να μείνει ή να του χτίσει κάτι για τα επόμενα 5 χρόνια. Τώρα να βγει αυτό, να κάνει επιτυχία του ζου. Οπότε τα πράγματα γίνονται λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο επιφανειακά και αν οι ίδιοι που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν ασχοληθούν και δεν το καταλάβουν πώς λειτουργεί μια εταιρεία, θα είναι ένας φαύλος κύκλος. Έτσι θα πάει.
11: Θα ήταν καλύτερα να επιστρέφαμε στο βινήλιο, να μπαίναμε στη διαδικασία πάλι της κασέτας, λέω εγώ τώρα τα τρελά μου.
12: Έκανες στο ζημιά... βινήλιο κάποιοι επιστρέφουν λίγο.
11: Επιστρέφουν, ναι. Επαιτειακά.
12: Ναι, επαιτειακά.
11: Ειδικές εκδόσεις. Ναι. Αλλά να επιστρέφαμε στο πνεύμα του βινήλιου, δηλαδή του πάρω ένα δίσκο και θα τον λιώσω. Θα τον ακούσω 650 φορές. Θα μπω στη διαδικασία να αγαπήσω ένα τραγούδι τόσο παράφορα που μπορεί να το γράψω σε μια κασέτα 50 φορές, να τελειώνει και να ξαναρχίζει. Ναι. Αυτό ήταν η αγάπη για το τραγούδι και τα κολλήματα μιας εποχής που μας πηγαίνανε παρακάτω συναισθηματικά. Σήμερα είναι η γρήγορη κατανάλωση. Έλα, μου ήρθε.
12: Ναι,
11: η ατάκα, την άκουσα. Πάμε παρακάτω. Το έφαγα και αυτό. Το έκανα. Πάμε παρακάτω.
12: Μα αυτό, ναι, άμα σκεφτείς ότι τώρα ο άλλος για να αποφασίσει αν θα του αρέσει κάτι, αν θα το ακούσει ολόκληρο, θα φανεί στα 10 πρώτα δεύτερα. Καταλαβαίνεις πολλά για το πώς είναι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι του αρέσει και του μείνει, που μπορεί να το ανακαλύψει όχι όταν βγει, να το ανακαλύψει ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά, τρία χρόνια μετά, πέντε μήνες μετά, να το ανακαλύψει μετά, να το βάλει και στο repeat, στο Spotify, έστω. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά το κακό είναι ότι κανείς δεν έχει την υπομονή να χτίσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ούτε η ίδια καλλιτέχνης, ούτε η εταιρεία. Δεν το καταλαβαίνει ότι θα βγάλει ο άλλος 10 τραγούδια, θα γίνει το ένα επιτυχία, δύο, τρία. Θα υπάρχουν όμως και κάποια που θα τα ανακαλύψει ο άλλος μετά. Και μετά, και μετά, και μετά.
11: Και αυτά συνήθως γίνονται διαχρονικές επιτυχίες μετά.
12: Ακριβώς.
11: Τα after sale τραγούδια, μου φαίνεται. Εκεί πάει η δουλειά στο τέλος της γραφής.
12: Ναι, κανείς δεν έχει την υπομονή να το καταλάβει όμως αυτό. Λέει, α, δεν έγινε. Τέλος, πάμε παρακάτω, πάμε σε άλλον, πάμε εκεί.
11: Γίνεται όμως και μόδα, τους βλέπω και στα σχόλια που γράφουν στο διαδίκτυο από κάτω από ένα τραγούδι. Να, αυτό είναι το τραγούδι του δίσκου. Προσπαθεί ο κάθε ένας να βρει αυτό που δεν του πασάνανε μπροστά, αλλά έχει την αξία από πίσω. Γιατί παίρνει χαμπάρι ότι ό,τι έρχεται μπροστά προθετικά δεν είναι σόνι και καλά το καλύτερο.
12: Εγώ θαυμάζω και αυτούς όμως που έχουν το θάρρος να πούν, να, έβγαλα 10 τραγούδια, κοίτα, το ένα έχει 70.000 views, το άλλο έχει 50, αλλά ναι, είναι καλύτερο, θα ήταν πρόταση, αλλά φοβάται να το προτείνει και θα πάει στο άλλο που είναι 70. Και σκέφτομαι ότι, απ' την άλλη, αν δεν κάνεις εσύ την πρόταση, εσύ να επιβάλλεις κάτι, τι περιμένεις να γίνει, θα σε κατευθύνει, δηλαδή ποιος θα σε κατευθύνει, ποιος θα σε κατευθύνει, αν εσύ δεν έχεις τη διάθεση και τη διάβγεια και την τόλμη να προτείνεις εσύ να πεις αυτό και θα το στηρίξω μέχρι τελικής πτώσης. Δηλαδή πας όπου φυσάει ο άνεμος, μετά πόσο άλλο θα σε πάρει σοβαρά. Ενώ πως, γιατί να πιστέψει, θα πει εντάξει, πάει με το ρεύμα, ποιο πήγε αυτό, αυτό θα προτείνω.
11: Μα ποιο συνήθισε ατάκα είναι, θέλω να μου γράψεις ένα
12: σαν, και
11: σαν
12: αυτό.
11: Το αυτό. Ένα
12: αυτό,
11: σαν
12: ναι,
11: εκείνο
12: αυτό
11: που έχει γράψει
12: πάντα,
11: πριν.
12: Ναι,
11: ένα...
12: ναι, αυτό υπήρχε πάντα.
11: Τι λογική είναι αυτή που ποτέ δεν έχει ισχύσει, δηλαδή ότι η αντιγραφή έχει γίνει, δεν έχει ξεπεράσει
12: το
11: πρωτότυπο ποτέ.
12: Δεν γίνεται. Ποτέ δεν μπορείς να γράψεις σαν αυτό. Ποτέ. Είτε είναι δικό σου το σαν, είτε είναι κάποιο άλλο. Και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και μου φαίνεται αστείο. Δηλαδή ούτε το 1% δεν μπορώ να δώσω κάποιου τραγουδιού που έχω δώσει πριν. Θα δώσω κάτι άλλο.
11: Εννοείται.
12: Το άλλο είναι η κατασκευή. Η κατασκευή ποτέ δεν θα είναι ούτε στο 0,1%. Δεν θα έχει την αξία αυτού που έχεις κάνει.
11: Το πρωτότυπο.
12: Βέβαια.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: The camera is a liar.
2: Grotesque.
1: It shows everything, it shows nothing.
3: I'm a broken man.
1: It reveals only what we want.
4: Hallelujah!
5: If you were editing this show, how would you tell this story?
6: Oh, this is nice.
7: This is the way to travel.
8: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
9: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
8: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
8: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνωτων 8 ετών.
11: Αστερόσκονη.
12: Ο στίχος τελικά είναι ζήτημα διαβασμάτων, είναι ζήτημα ψυχής, είναι ζήτημα βιωμάτων. Ακούω συνήθως την κουβέντα σήμερα, δεν μπορεί να γραφτεί και πολύ μεγάλο στίχος σήμερα, γιατί σήμερα δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε κατοχή, δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε. Χωρίς να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν χιλιάδες κόσμου στα νοσοκομεία, στις φυλακές, υπάρχουν χιλιάδες κόσμου που υποφέρουν μέσα σε ενδοοικογενειακή βία, σε ένα σπίτι μέσα, σαν δούλοι, χειρότερα από εκείνες τις εποχές. Χωρίς να λάβουμε υπόψη μας ότι τα ψυχολογικά μας προβλήματα είναι σε έξαρση και αυτός είναι βασικός μοχλός, κινητήριος μοχλός.
13: Βγάλει όλα τα άλλα. Βγάλει όλα τα άλλα και στάσου σε αυτό. Η γενιά μας δεν έχει ζήσει και λίγα, δεν έχουμε περάσει λίγα. Και κρίσεις περάσαμε και COVID περάσαμε και ένα σωρό πράγματα έχουμε και πολέμους έχουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε περάσει αρκετά. Δεν είναι το θέμα ότι μας λείπουν τα βιώματα.
12: Ναι. Δεν μπήκε στην πρώτη γραμμή να πολεμήσεις απλά, αλλά ναι, έφαγες okay. Και ένα χρηματιστήριο, έφαγες και τα καζίνα.
13: Έφαγες πολλά, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι τρως κάθε μέρα. Δηλαδή βλέπεις τη βία, την αγριότητα κάθε μέρα. Τη στιγμή που θα βγεις από το σπίτι σου μέχρι να πας, δηλαδή τα πράγματα έχουν γίνει πιο άγρια. Και αυτό νομίζω φαίνεται. Έχουν γίνει πιο βία σε όλες τις ηλικίες. Οπότε τι, πώς δεν υπάρχει. Η δική σου ανάγκη να επιβιώσεις δεν είναι τεράστια μέσα σε όλο αυτό τον πόλεμο που συμβαίνει γύρω-γύρω. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι μια εμπόλεμη ζώνη. Δεν έχουν φτάσει να είναι ένας φόβος. Ένας φόβος να είναι δύο άμυνες που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να συνδεθούν.
12: Και έτσι λοιπόν μορφοποιείται ένα στίχος, ένα νόημα. Κάποιων λόγων, το οποίο μπαίνει σε τεχνικές και στο τέλος της γραφής κάτι να έχει να μου πει. Η τεχνική μετράει πιο πολύ ή το νόημα για σένα.
13: Σε μένα,
12: έχει δείξει το νόημα ότι
13: ποτέ.
12: Είναι.
13: Ναι, τεχνική. Η τεχνική δηλαδή δεν την έχω. Αν ακούσω μια μελωδία, το μόνο που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να μετρήσω, να τη μετρήσω, να την έχω στο μυαλό μου. Μετά δεν την ακούω. Την έχω συνέχεια στο κεφάλι μου και αφήνω να δω πού θα με οδηγήσει συναισθηματικά. Όσο ωραία και να είναι, ακόμη και να έρθει κάποιος και να μου πει ξέρεις κάτι, αυτό είναι τεράστια επιτυχία, κάντο. Εάν δεν μου βγει τίποτα, δεν θα το κάνω.
12: Στις μελωδίες, στις σημερινές μελωδίες, τις μελωδίες που σου προτείνουν να γράψεις, τις μελωδίες που ακούσεις σε ένα ολοκληρωμένο τραγούδι, τις θεωρείς πρωτότυπες, ότι δίνει κάτι η εποχή μελωδικά, ή είναι αναμάσιμα του παρελθόντος, παίρνουμε μια εισαγωγή από εδώ, ένα ρεφρέν από εκεί και κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί συγκολητικές διαδικασίες βλέπω στις μελωδίες, κάτι πρωτότυπο δύσκολα ακούω. Και φταίει περισσότερο για μένα η τεχνολογία, που τους δίνει τη δυνατότητα να παίξουν, να παραλλάξουν.
13: Ναι.
12: Πιστεύοντας
13: ναι.
12: ότι αυτό είναι το μοτίβο το επιτυχημένο, το παραλλάσσω και πάμε παρακάτω.
13: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ελάχιστα αυτά που συνθετικά νομίζω σήμερα έχουν να σου πούν κάτι. Και ίσως γι' αυτό και έχουμε φτάσει σε αυτό το που σου λέω το scroll. Δηλαδή, δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει γιατί δεν έχει συνέστημα. Γιατί είναι όλα λίγο, είναι λίγο κατασκευή. Και μοιάζουν κιόλας.
12: Το αύριο, πώς το φανταζόταν, σήμερα έρχονταν ένα κορίτσι, ξέρω εγώ, 20 χρονών και σου λέει, να σου πω, Ελένα, άκου εγώ, γράφω, σκοτώνω, κάνω ράνο, φτιάχνω κτλ. Και είμαι και τρισευτυχισμένη. Έχω και φράγκα στην τσέπη μου, δεν με νοιάζει.
13: Α,
12: ούτε
13: τέλεια,
12: να πάρω, ούτε τίποτα κτλ. Ναι, είμαι όμορφη, είμαι. Τι να κάνω.
13: Αφού είχε εξασφαλισμένο όλα αυτά που μου είπε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
12: Να γράψει.
13: Θα έλεγα, αν νιώθει. Καταρχά, θυμάσαι ποιο είχε πει ότι εάν με ρωτά αν πρέπει να γράψει, μην γράψει. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, όταν κάποιο με ρωτάει να γράψω, να ασχοληθώ,
12: όχι,
13: δεν είναι ερώτηση. Δεν το, ή το κάνεις ή δεν το κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Τώρα, εάν θα γίνει κάτι, αυτό που το ξέρεις, ούτε εγώ δεν ξέρω για μένα, αύριο τι θα γίνει, δεν ξέρω.
12: Και δεν θα δοξαστείς σε αυτό το πεδίο, δηλαδή στη χουρική δεν είναι λαμπρό πεδίο δόξης, το αντίθετο.
13: Πλέον γίνεται και αναλώσιμο, δηλαδή τις προάλλες άκουγα ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο ας πούμε και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Δεν το καταλάβαινα, προσπαθούσα, ήταν τελείως ασύνδετο. Και λέω κάτι πρέπει να εννοεί τώρα, που δεν. Και συνειδητοποιώ ότι κατά 99,9% είναι γραμμένο από AI. Δεν είναι δυνατόν να το γράψει αυτό ο άνθρωπος. Με τίποτα. Οπότε βλέπεις ότι ξεκινάει λοιπόν και μπαίνει κάτι κάπου, το οποίο εκεί σε καθιστά φυσικά αναλώσιμο. Αλλά θα είναι κάτι που θα πάει για 2 μήνες, θα πάει για 3. Σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει. Οπότε τι θες. Θες να μην υπάρχει σε ένα χρόνο. Μπορείς με 1000 τρόπους να το κάνεις.
12: Είπες AI, είπες τεχνητή νοημοσύνη θα μας επηρεάσει. Τους συγγραφείς, αυτούς που κάθονται και ασχολούνται με τον λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με όλους, ναι.
13: Ναι, εντάξει, όλα θα μας επηρεάσουν άμα το σκεφτείς.
12: Θα μπορέσει να βγάλει συνέστημα η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορέσει να πει με τον τρόπο που πρέπει αυτό που θέλει να ακούσει σήμερα ένας άνθρωπος.
13: Δεν υπάρχει τρόπος που πρέπει.
12: Πώς το πρέπει θέμα να καταπιεί είναι η τεχνητή νοημοσύνη από ποιητές και τέτοια. Πρέπει να το βάλει όλο μέσα το πανηγύρι.
13: Και ποτέ δεν θα είναι κάτι αληθινό. Δηλαδή, θέλω να πω πριν, σου είπα σαν παράδειγμα πόσο είχα συγκινηθεί όταν, ας πούμε, νέα παιδιά μου στέλνουν ένα κομμάτι του εαυτού τους που έχουν κάτι γραμμένο πάνω δικό μου. Αυτό δεν θα γίνει με το AI. Δηλαδή, δεν θα το κάνεις γιατί θα είναι κάτι το οποίο ήταν προϊόν εργοστασιακό. Ποιος θα πάει να ταυτιστεί με κάτι το οποίο είναι εργοστασιακό. Να τα ακούσει, ναι. Να του φτιάξεις λίγο το κέφι, ναι. Για να πιει ένα καφέ και μετά γεια σας. Δεν θα το αφήσει να περάσει μέσα του. Γιατί να το αφήσει να περάσει μέσα του. Ενώ με την αλήθεια τη δική σου που έχεις πονέσει, που έχεις σκεφτεί, μπορεί και τα ίδια με αυτά που έχεις σκεφτεί, που έχεις περάσει από μια διαδρομή, που λες ρε φίλε, πέρασε από το σκοτάδι στο φως και εγώ το βλέπω αυτό το ταξίδι. Και με αυτή την υπέρβαση ταυτίζομαι. Αυτή θέλω να χαράξω πάνω μου.
12: Ελένα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, υπήρξε ποτέ στιγμή που μετάνιωσες για ένα τραγούδι που το έδωσες?
13: Όχι. Και να υπήρχε τέτοια στιγμή, θα την έχω διαγράψει, γιατί γενικά μου αρέσει να εστιάζω στο θετικό. Δηλαδή, τα αρνητικά τα αφήνω πίσω. Οπότε σίγουρα δεν έχω σταθεί σε κάτι τέτοιο. Okay, μπορεί εκείνη τη στιγμή να είπα, κρίμα. Αλλά μέχρι εκεί.
12: Η σχέση σου με το τραγούδι έχει επηρεάσει καθόλου τη ζωή σου, την προσωπική? Δηλαδή, θα λειτουργούσες έτσι όπως λειτουργεί το τραγούδι και στην προσωπική σου ζωή? Δυνατές συνεργασίες, πίστη σε αυτό που κάνουμε, αγάπη μεταξύ μας, εκτίμηση, βασικός κανόνας. Σε έχει επηρεάσει, σε έχει βάλει δηλαδή,
13: ναι,
12: στη διαδικασία. Η ζωή ή το τραγούδι σε έχει βάλει?
13: Νομίζω η ζωή, γιατί και το τραγούδι έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή ξεκίνησε προσπαθώντας να είμαι εγώ αληθινή μέσα σε αυτό. Δηλαδή να βγάλω τη δική μου αλήθεια, και η δική μου αλήθεια ήταν αυτό. Γι' αυτό και σου έλεγα πριν ότι μου αρέσουν όταν υπάρχουν συναντήσεις ανθρώπων, όταν υπάρχουν χημίες που δεν τις φοβάσαι, όταν υπάρχουν αυτές οι συνδέσεις με τους ανθρώπους, γιατί και στην προσωπική μου ζωή είναι έτσι. Και έχει φτάσει μετά από πολύ ξεσκαρτάρισμα εννοείται και πολύ πόνο και πολύ αυτό να πω ότι έχω ανθρώπους που εμπιστεύομαι 1000% δίπλα μου. Μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3, ενώ παλιά να ήταν 13. Και τώρα να είναι 3, αλλά υπάρχουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ επίπονο, το να αφαιρέσεις. Το να αφαιρείς δηλαδή είναι επίπονο. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει και καμία άλλη ουσία, δηλαδή...
12: Η συνύπαρξη χωρίς αυτές τις συνθήκες, δηλαδή ναι. Για ποιο λόγο μετά.
13: Δηλαδή, ναι.
12: Για το καφέ, για το φαΐ, για το ύπνο.
13: Ναι, είναι αυτό που λέει, θέλει θάρρος και αλήθεια μαζί. Δηλαδή είναι δύο στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για μένα και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις καλλιτεχνικές και γενικά.
12: Για σένα η λέξη ευτυχία εκτός από καλή τύχη, τι άλλο σημαίνει? Ένας άνθρωπος, μια παρέα...
13: Στιγμές. Ναι. Νομίζω ότι το είχαμε κάνει ένα τραγούδι παλιά, διασκευή, πάνω σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, με την Έλληνα Παπαρίζου, που ήταν ο τίτλος «Ό,τι αξίζει είναι οι στιγμές». Και μίλαγε για την ευτυχία και προσπαθούσα, θυμάμαι τότε, προσπαθούσα τόσο να καταλάβω τι είναι, πώς έρχεται, ότι δεν σου χαρίζεται και ότι μπορεί να πετάς στα σύννεφα τη μία και μετά να πέφτεις, ας πούμε, με φόρα. Και τελικά απομόνωσα ότι αυτό που αξίζει είναι οι στιγμές. Και να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι κόντρα στο δύσκολο, κόντρα στο εμπόδιο, κόντρα στο φόβο του άλλου, στο φόβο το δικό σου.
12: Στο βόλεμα.
13: Στο
12: και
13: βόλεμα,
12: στο εύκολα.
13: Μπράβο, ακριβώς, γιατί και το βόλεμα είναι μεγάλη παγίδα. Έχω βολευτεί.
12: Συμφέρον βόλεμα, είναι τα δύο ναι. Βασικά που παίζουν σήμερα. Με συμφέρει, με βολεύει.
13: Ναι, δεν υπάρχουν οι αντιφάσεις γύρω μας, είναι στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι τεράστιες. Δηλαδή, από τη μία φόβος εγκύτητας, από την άλλη απεγνωσμένη ανάγκη για σύνδεση. Αυτά τα δύο άκρα. Τα οποία είναι συγκρούεται το ένα με το άλλο. Και δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχουν τα εργαλεία να γίνει δουλειά για να μπορέσει ο άλλος να ισορροπήσει αυτό και να πάει προς την πραγματική του ανάγκη. Που δεν είναι ο φόβος. Γιατί φεύγοντας από τη ζωή δεν αφήνεις αυτά που δεν έκανες.
12: Μόνο αυτά που έκανες. Βρίσκεις κάποιες στιγμές που μπορεί να μισείς, να βρίσκεις μια γλυκιά γεύση στο να μισείς τον εαυτό σου, απίστευτα. Δηλαδή, αυτό το τι κάνεις, ποιος είσαι, για ποιο λόγο είσαι εδώ, γιατί το έκανες έτσι, γιατί αγάπησες, γιατί...
13: Ξέρεις τι, προσπαθώ να μην το μισώ. Θέλω να πω ότι έχω κάνει και αρκετή ψυχοθεραπεία και έχω σπουδάσει κιόλας ψυχολογία, ώστε να προσπαθώ πάντα να καταλάβω και τους άλλους και εμένα. Πρώτα εμένα και μετά τους άλλους. Όταν κάνω κάτι και λέω, γιατί το έκανα έτσι, γιατί σκέφτηκα έτσι, γιατί άφησα τον εαυτό μου να... Και μετά προσπαθώ να καταλάβω, να εξηγήσω και αυτό εξομαλύνεται. Και θα το κάνω και σε σένα. Δηλαδή, δεν θα μου βγει εύκολα να μισήσω άμα μου κάνεις κάτι κακό, δεν θα μου βγει... Θα μου βγει ο θυμός, αυτά θα κάτσω μετά να το σκεφτώ. Θα κάτσω να κατανοήσω γιατί ο άλλος μου φέρεται έτσι, γιατί με πληγώνει, τι υπάρχει από πίσω, τι τραύμα. Αν μπορεί να λυθεί, θα είμαι εκεί. Αν δεν μπορεί να λυθεί και είναι απλά ένα ίγκο που χτυπάει, έχω φύγει τρέχοντας.
12: Όλοι μαζί κινούμε συρφετός, γυρεύοντας ομοιοκαταληξία. Μια τόσο ευγενική φιλοδοξία έγινε τη ζωή μας ο σκοπός, εμάς των στιγουργών. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη, όσο δεν φαντάζεσαι. Δεν έχω άλλο.
13: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Τρόπο να σου το πω. Θα το κλείσω πάλι με στίχο, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, να μιμούμε και να αποστηθίζω στίχους που μου αρέσουν. Λέει στο ποίημα του Ήμενος ο Καβάφης, λέει, να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο η ειδονή που νοσηρά και με φθορά αποκτάται. Η ειδονή που νοσηρά και με φθορά παρέχει μια τέτοια ένταση ερωτική που καμία υγεία δεν γνωρίζει. Ας μην είμαστε υγιείς, ας είμαστε άρρωστοι.
13: Σωστό και αυτό. Ούτως ή άλλως όλα έχουν την ίδια κατάληξη. Όπως έλεγε και η Δημουλά, καλό τη τάχτη με το συνθηματικό τη όνομα. Όλα.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν μια αστερόσκονη, αλλιώτικη από τις άλλες, όπως σας είπα από την αρχή. Εκτιμήστε την ανάλογα.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Όταν η γεύση σκοράρει, η απόλαυση χτυπάει κόκκινο με απίστευτες πίτσες φτιαγμένες για μεγάλες συγκινήσεις. Μοιράσου τη στιγμή με την παρέα και παίξε μπάλα με προσφορές που τα έχουν όλα. Τώρα συνδύασε δύο πίτσες 10 τεμαχίων και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρο και ζήσε τον αγώνα πιο απολαυστικά μόνο με 17,50 ευρώ. Pizza Fan.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας. Το Carabao Cup παίζει και φέτος σε Action 24 και Athletico.gr. Έχουμε συνδεθεί με το Λονδίνο και το γήπεδο της Tottenham, εκεί όπου οι Spurs υποδέχονται στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης την ιστορική Charlton. Μην αγχώνεστε καθόλου για τον φυσικό ήχο του γηπέδου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, θα είναι όλα κανονικά όπως σας έχουμε συνηθίσει, απλά επειδή το match προβάλλεται φυσικά και στο YouTube του Athletico.gr. Ο φυσικός ήχος είναι λίγο κατεβασμένος αυτή τη στιγμή. Με τη σέντρα της αναμέτρησης είναι όλα όπως πρέπει. Σιγά σιγά μαζεύεται ο κόσμος στο υπερσύγχρονο στολίδι της Tottenham, στο Tottenham Stadium. Οι Spurs, οι οποίοι το φετινό καλοκαίρι σπατάλησαν πάρα πολλά χρήματα για να ξεφύγουν από την 17η θέση που έχουν καταλήξει τις δύο τελευταίες χρονιές στην Premier League και θέλουν να κάνουν μια πορεία αρχικά προς την Ευρώπη με τον De Zerbi στο τιμόνι τους. Δεν ξεκίνησαν καλά. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ιτήθηκαν με 3-0 από την Brentford. Από την άλλη, η Charlton έχει ξεκινήσει με ένα εντυπωσιακό 3-3 σε όλες τις διοργανώσεις την σεζόν. Και εδώ οι πιστοί φίλοι της που την ακολούθησαν όχι πολύ μακριά, στο βόρειο Λονδίνο, για να τη στηρίξουν και στον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Πάμε σε ένα ακόμα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τις συνθέσεις και τη σέντρα της αναμέτρησης.
1: Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν τόσο πολύ τα σπορ? Πιέζουν το σώμα τους πέρα από τα όρια τους. Κι όμως εκείνη τη στιγμή κάτι αλλάζει μέσα τους. Πώς είναι δυνατόν να ξυπνούν μέσα στη νύχτα για έναν αγώνα στην άλλη άκρη του κόσμου? Και όταν συμβαίνει το απίθανο, τότε πιστεύουν περισσότερο. Μέχρι το αδύνατο να γίνει δυνατό. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Όταν η γεύση σκοράρει, η απόλαυση χτυπάει κόκκινο με απίστευτες πίτσες φτιαγμένες για μεγάλες συγκινήσεις. Μοιράσου τη στιγμή με την παρέα και παίξε μπάλα με προσφορές που τα έχουν όλα. Τώρα συνδύασε δύο πίτσες 10 τεμαχίων και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρο και ζήσε τον αγώνα πιο απολαυστικά μόνο με 17,50 ευρώ. Pizza Fan.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε και πάλι στο Tottenham Stadium. Οι δύο ομάδες έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ βλέπουμε τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο Άνταμ Χέρτζεγκ είναι ο ρέφερι που θα διευθύνει την σημερινή αναμέτρηση. Δεύτερος γύρος λοιπόν για το Carabao Cup. Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι δύο ομάδες οδηγούνται απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Δεν υπάρχει η μειωρή παράταση, ενώ δεν υπάρχει και VAR στην αναμέτρηση, όπως και στους περισσότερους γύρους του Carabao Cup, μέχρι και τα ημιτελικά εκεί όπου γίνεται η χρήση του VAR. Ο αρχηγός της Tottenham, ο Ben Davies, παίρνει φανέλα βασικού στην σημερινή αναμέτρηση από τον De Zerbi. Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε και στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Εκτεταμένο rotation περιμέναμε από τον De Zerbi, το βλέπουμε από τον Nathan Jones της Charlton. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε με την ενδεκάδα των Spurs. Ο Kinski είναι κατά από την εστία. Ben Davies και Van Hecke, ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού για την Tottenham. Ο Ολλανδός είναι στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Ντότζι, δεξιά ο Archie Gray, ο οποίος έγραψε ιστορία, έγινε ο νεότερος αρχηγός της Tottenham στην αναμέτρηση με την Brentford, ξεπερνώντας έτσι και το σχετικό ρεκόρ που κατήχε μέχρι πρότινος ο Harry Kane. Μπροστά τριάδα ο Betancourt με τον Bergvall και τον Ματέος Φερνάντες, άλλο ένα πολύ μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα για τους Spurs. Έναντι 99 εκατομμυρίων αποκτήθηκε από την West Ham. Και στην τριάδα της επίθεσης, ο Τέλ δεξιά, ο Μούρ αριστερά και ο Ντομινίκ Σολάνκε στην κορυφή της επίθεσης. Εδώ βλέπουμε τώρα και την εντεκάδα της Charlton, με τον Μπρούξ κατά την εστία, τους Μέσικ και Κουμετιό στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, δεξιά ο Σιτσέντζε, αριστερά ο Ασίμουε, Ούμα και Κνίμπς είναι η ανασταλτική μέση. Τριάδα μπροστά τους με τον Ντόχερτι σε ελεύθερο ρόλο, δεξιά ο Άπτερ, αριστερά ο Άλλη και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπικ. Αυτή είναι η 11 για την Charlton. 7 από τους 11 των φιλοξενούμενων κάνουν το ντεμπούτο τους στην σεζόν σήμερα. Δεν έχουν αγωνιστεί, ενώ όπως βλέπουμε θα τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή για στη μνήμη του Terry Dixon. Χειροκροτήματα στις εξέδρες από τους φίλους των Spurs.

Ακούσαμε και τις τιμές των φίλων των Spurs στον Dyson, τον πρώην winger της Tottenham, 10 χρόνια. Αγωνίστηκε στην Tottenham από το 1955 έως και το 1965, καταγράφοντας περισσότερες από 180 συμμετοχές. Όλα έτοιμα για την σέντρα της αναμέτρησης, με την Charlton να είναι πάνω από την μπάλα, και τώρα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Μία αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορή την Tottenham. Παρόλα αυτά, η εκκίνηση της σεζόν για τους φιλοξενούμενους προμηνύει ότι θα δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. 2-2 στην Championship, πρόκριση στον πρώτο γύρο του Carabao Cup απέναντι στην Cheltenham. Αυτές είναι οι τρεις αναμετρήσεις της Charlton μέχρι τώρα στην σεζόν. Από την άλλη, τότε να μην είπαμε ότι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά την σεζόν. Υπέστη μια πολύ βαριά ήττα με 3-0 από την Brentford. Θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του De Zerbi θέλει να συνεχίσει καλύτερα τη σεζόν. Το γέμισμα του Davies με στόχο τον Solanke, προλαβαίνει ο Brooks και μαζεύει μια πρώτη απόπειρα επίθεση για την Tottenham σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Bergvall. Ανεβαίνει ο Σουηδός, ψάχνει τη διαθέσιμη επιλογή, βρίσκει στήριγμα στον Μουρ. Μπετανκούρ. Ντεμπούτο σε αρχική ενδεκάδα και για τον Ματέος Φερνάντες, όπως είπαμε, την δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή τόσο του φετινού καλοκαιριού όσο και της ιστορίας της Tottenham, καθώς και οι δύο γίνανε αυτό το καλοκαίρι. Και οι τρεις, καθώς ήρθαν συμπληρώσει την τριάδα ο Σαβίνιο,

τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Και γιατί όχι να μην πετύχει και ένα γρήγορο τέρμα για να της φύγει και το όποιο άγχος υπάρχει. Μόλις μία νίκη στον πάγκο της Τότεναμ εντός έδρας έχει πετύχει ο Ντετσέρμπι. Μία πολύ σημαντική βέβαια νίκη τον περασμένο Μάη, όταν επικράτησε της Everton με 1-0 η Τότεναμ. Ένα χρυσό τρίποντο στην προσπάθειά της που έκανε να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτός ήταν ο περσινός στόχος που ανέλαβε ο Ρομπέρτο Ντετσέρμπι. Τον βλέπουμε και εδώ. Όταν υπέγραψε στην Τότεναμ, θέλουν να ξεχάσουν φυσικά αυτούς τους στόχους. Στο Βόρειο Λονδίνο, και αυτό δείχνει και το πάρα πολύ δαπανηρό καλοκαίρι που διανύουμε ήδη για την Τότεναμ. Ματέος Φερνάντες πάνω από την μπάλα σε αυτό το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Συναγερμός στην εστία του Μπρουξ. Εκτελεί ο Φερνάντες το δεύτερο δοκάρι. Ο Ντέιβις προσπάθησε να απομακρύνουν τη Τσάρλτον. Και στη συνέχεια πολύ έξυπνα θα πάρουν και το φάουλ οι φιλοξενούμενοι, και πάλι εδώ η προσπάθεια του Ούμα που κέρδισε το φάουλ. Και ο Νέιθαν Τζόνς, είπαμε ότι 7 από τους 11 που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και στο αρχικό σχήμα της Τσάρλτον δεν είχαν αγωνιστεί σε αυτά τα πρώτα τρία μάτς της σεζόν για τους φιλοξενούμενους. Σήμερα παίρνουν φανέλα βασικού, να δούμε πόσο ανταγωνιστική θα μπορέσει να είναι στο παιχνίδι η ομάδα της Championship. Ασίμουε πιέζεται από τον Τέλ, οι κόντρες ευνοούν τον Ντόχερτη, ενώ είναι στο έδαφος και φαίνεται να πονάει ο Σιτσέντζε. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Κενιάτη αμυντικό της Τσάρλτον. Παρόλα αυτά φαίνεται να πονά αρκετά. Να πούμε την πρώτη καλησπέρα και στους φίλους μας στο chat, στο YouTube του athletico.gr. Όπως πάντα αρκετός κόσμος και σήμερα. Φαίνεται από τους μορφασμούς του Κενιάτη να πονά αρκετά. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια αναγκαστική αλλαγή για την Τσάρλτον σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Και εδώ ο 53χρονος Ουαλός τεχνικός δίνει και κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Από το 2024 και τις 4 Φλεβάρι είναι στον πάγκο της Τσάρλτον. Την οδήγησε από την League One στην Championship, εκεί όπου πέρυσι τερμάτισε στη 19η θέση. Φέτος έχει ξεκινήσει με το 2-2, φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας της Championship. Θεωρητικά δεν ήταν από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσει, παρόλα αυτά το ξεκίνημα με νίκη επί της Derby και το πολύ μεγάλο διπλό στην έδρα της West Ham, που είναι το απόλυτο φαβορί για να επιστρέψει στην Premier League. Έχουν ανοίξει την όρεξη στους ηθήνοντες της Τσάρλτον. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια στην σεζόν και αν υπάρχει και το βάθος να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω και στο Carabao Cup πέραν του δεύτερου γύρου. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της σήμερα εδώ κόντρα σε μια ομάδα της Premier League, η οποία έχει ως στόχο να πρωταγωνιστήσει και εκεί φέτος. Άλλωστε γι' αυτό δαπανήθηκαν περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, από την Tottenham για να φέρει τους τον Άλλη, Ματέος Φερνάντες, Σαβίνιο, Βανχέκε. Αυτές είναι οι ακριβότερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Σενέση, Ρόμπερτσον, Ντουμπράφκα ήρθαν ως ελεύθεροι στους πετινούς, ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες και ο Μαρμούς να έρθει από την City. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Μουρ. Η κάθετη όμως δεν ήταν καλή. Ο Μάικι Μουρ, ο οποίος τα άκουσε, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά από τον Ντετσέρμπι μετά την εμφάνισή του με την Μπρέτφορντ. Αρκετά ρεπορτάζ τον ήθελαν να φεύγει και ως δανεικός μετά από την κακή εμφάνιση, όπως την χαρακτήρισε ο προπονητής του. Παίρνει φανέλα βασικού σήμερα, να δούμε αν θα συνεχίσει να τον στηρίζει ο Μουρ και στην Premier League.

Και πάλι τότε με τον Ουντότζι. Κάνει την κίνηση ο Τελ, προτιμά τον Φερνάντες. Και ο Πορτογάλος θέλει να δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής στους οπαδούς της Τότεναμ. Έχει ανέβει ο Μπέρκβαλ. Δεν ήταν καλή η πάσα του Μουρ και πάλι θα χάσει ο Μουρ. Αρκετή γκρινιά και στην κερκίδα για τον 19χρονο Άγγλο. Πέρυσι ήταν ο δανεικός στην Rangers, η σέντρα του Μουρ. Τώρα θα πάρει το corner ο Πιτσιρικάς, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Ματέος Φερνάντες. Μία μέρα νωρίτερα από τον Φερνάντες, ο Τονάλι είχε προλάβει να γίνει ακριβότερη μεταγραφή της Τότεναμ έναντι 108 εκατομμυρίων ευρώ για να έρθει με 9 λιγότερα από την West Ham ο Ματέος Φερνάντες μετά από μερικά 24 ώρα, ο οποίος αναλαμβάνει και την εκτέλεση του πρώτου corner για την Τότεναμ. Να δούμε την εκτέλεση του Πορτογάλου. Απομακρύνουν η αμυντική της Charlton και πάλι Φερνάντες. Τελ. Είναι αρκετά ταχύς ο Γάλλος. Τελ περνάει τους αντιπάλους του. Δεν ξέρω αν πρόλαβε. Όχι. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού, ο Μπετανκούρ στη συνέχεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν μετράει όμως απολύτως τίποτα από αυτό που έκανε ο Μπετανκούρ. Εδώ βλέπουμε τον Τέλ, τον πρωταγωνιστή της προηγούμενης φάσης, και ο Ρομπέρτο Ντετσέρμπι, ο 47χρονος Ιταλός τεχνικός, με αρκετά καλά δείγματα γραφής σε Σασουόλο και Μπράιτον τα προηγούμενα χρόνια. Για να δούμε την προσπάθεια της Τσάρλτον με τον Άπτερ. Πέφτει στο έδαφος, πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Φάουλ υπέρ της Τότεναμ. Ο Ντετσέρμπι, ο οποίος έχει προλάβει να αγωνιστεί μία φορά με την Charlton, όντας προπονητής στην Brighton τότε, είχε αποκλειστεί στον τέταρτο γύρο του League Cup Αγγλίας ή του Carabao, αν προτιμάτε, στις 21 Δεκεμβρίου του 2022, με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι. Αρνητική η προϊστορία του Ντετσέρμπι κόντρα στην Charlton. Αντιθέτως, η Tottenham υπερέχει σε αυτήν, σε 45 αναμετρήσεις έχει 24 νίκες έναντι 12 της Charlton και 9 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Φυσικά πρέπει να πάμε 15 χρόνια πίσω για να δούμε αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Στις 9 Γενάρη του 2011 η Tottenham είχε επικρατήσει στο πλαίσιο του FA Cup τότε με 3-0 και είχε προκριθεί στον επόμενο γύρο. Ωραία προσπάθεια του Σολάνκε. Ο Μουρ. Έχει επιλογές ο Μουρ, προτιμά τη σέντρα με στόχο τον Τέλο. Ο Ντότζι ανεβαίνει και πάλι ποδοσφαιριστής της Charlton στο έδαφος. Να δούμε αν είναι ο Σιτσέντζε και αυτή τη φορά ο Άπτερ, ο οποίος καλείται να δώσει αρκετές βοήθειες και στα μετόπισθεν. Και ο Σιτσέντζε ξεσπά σε λιγμούς. Φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Δυστυχώς για τον Κενιάτη, νομίζω ότι το παιχνίδι θα τελειώσει κάπου εδώ και ας ελπίσουμε να μην είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του. Συναγερμός στον πάγκο. Ο Νέιθαν Τζόνς δίνει σε κάποιον την οδηγία να σηκωθεί για να αντικαταστήσει τον 22χρονο αμυντικό του. Ο οποίος θα αποχωρήσει με φορείο όπως προλάβαμε να δούμε. Να δούμε ποιος θα τον αντικαταστήσει. Δυστυχώς, δεύτερη φορά που βρίσκεται στο έδαφος δεν μπορεί να συνεχίσει. Είδαμε νωρίτερα και τα δάκρυά του, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό.
και να γυρίσει το συντομότερο δυνατόν στους αγωνιστικούς χώρους. Ανήσυχος, όπως είναι λογικό, ο Nathan Jones. Βλέπει το σχέδιο του να πηγαίνει στράφη από αρκετά νωρίς. Δεν έχει απειληθεί από την Tottenham σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Δεν έχει προλάβει να πάρει και ρυθμό βέβαια η αναμέτρηση, καθώς είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται στο έδαφος ο 22χρονος Κενιάτης. Ένα mini time out θα λέγαμε για την Charlton, οι οποίοι οι ποδοσφαιριστές παίρνουν τις οδηγίες από το τεχνικό team της ομάδας.

Στον πάγκο για τους Spurs βρίσκεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Savinio, έναντι 88 εκατομμυρίων από την Manchester City. Χτες ανακοινώθηκε, σήμερα βρίσκεται στην αποστολή. Άφησε να νοηθεί ο Ντετσέρμπι ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Χειροκροτήματα για τον Σιτσέντζε, ο οποίος αποχωρεί περίλυπος από τον αγωνιστικό χώρο. Εικόνες που δεν θέλουμε να βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, οι τραυματισμοί είναι και αυτοί μέσα στο ποδόσφαιρο. Φαίνεται να έχει αντιληφθεί ο Κενιάτης ότι είναι αρκετά σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ο Lloyd Jones, όπως μπορώ να δω, ετοιμάζεται να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Δύο θα είναι οι αλλαγές για την Charlton, καθώς αντιμετωπίζει κι άλλος ποδοσφαιριστής πρόβλημα. Ο Μακ Μανάρα, ο Ιρλανδός, θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Jones στη θέση του Σιτσέντζε. Ο Μακναμάρα και ο Τζόν στη θέση του Κουμετιό, ούτε εκείνος μπορεί να συνεχίσει. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Charlton. Στο 15ο λεπτό, να, ένα σπάνιο σκηνικό. Διπλή αναγκαστική αλλαγή στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Και νέο κόρνερ για την Tottenham. Με την επιμονή του Οτέλ.

Και σε αυτή την εκτέλεση ο Φερνάντες. Εκτελεί ο Πορτογάλος. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Τέλ το σου, την μπάλα κοντράρει. Τώρα πιο πιστικά θα διώξει η άμυνα της Τσάρλτον. Επιμένει τότε να, με τον Μουρ που κερδίζει το φάουλ από τον Τσέχο, από τον Μέσικ. Ντέιβις παίρνει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ντέιβις αφήνει στον Φερνάντες. Ωραία αλλαγή με στόχο τον Μουρ. Μπεντανκούρ. Ψάχνει να βρει τους καινούς χώρους η Τότεναμ. Μουρ, Μπέρκβαλ. Νομίζω αυτό θα είναι το μοτίβο της αναμέτρησης, με τότε να έχει την κατοχή και να ψάχνει να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να φανεί απειλητική η ομάδα του Ντετσέρμπι. Ωραία κίνηση του Σολάνκε για τον Φερνάντες, με τη μία θα χάσει εκείνο το κοντρόλ και την μπάλα. Ο Άπτερ και πάλι αρκετά πίσω σε ρόλο δεξιού μπακ ο Άπτερ. Ο Ουντότζι στο πλάγιο για την Τότεναμ. Πέντε συνεχόμενες νίκες για την Τότεναμ κόντρα στην Τσάρλτον. Έχει σκοράρει 16 γκολ σε αυτά τα τελευταία 5 παιχνίδια. Είπαμε νωρίτερα την προϊστορία για τις δύο ομάδες. Και πάλι ο Ντέβις για τον Τέλ που κινείται στον άξονα αυτή τη φορά. Ο Ουντότζι ήταν, όχι ο Τέλ. Θα κερδίσει το φάουλ, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Το λάθος του Φερνάντες. Ανακτά όμως ο ίδιος την κατοχή. Η πάσα για τον Μουρ δεν ήταν καλή. Θα βγει ο Ασίμουε. Και ηρεμεί το παιχνίδι για τον Μέσικ, ο οποίος γυρίζει στον τερματοφύλακά του, τον Μπρούξ. Ντεμπούτο με την φανέλα της Τσάρλτον για τον Μπρούξ, όπως και για τον Ούμα. Τον έτερο Κενιάτη που ήταν στην αρχική ενδεκάδα της Τσάρλτον, πλέον είναι ο μόνος Κενιάτης που βρίσκεται στην ενδεκάδα, καθώς ο Σιτσέντζε αποχώρησε τραυματίας. Προλαβαίνει ο Τέλ πρωτού βγει μπάλα, ο Άπτερ όμως θα γίνει αποδέκτης.

Για να δούμε την προσπάθεια για την Τσάλτον. Με τον Άλλη. Ωραία κίνησή του. Η πάσα για τον Ντόχερτη. Ανοίγει το κοντρόλ όμως ο τελευταίος και θα χάσει την μπάλα. Ο Μουρ. Δίνει στον Βανχέκε. Και ο Κίνσκι τώρα θα διώξει πιο πιστικά. Ο Σολάνκε θέλει να βάλει το κορμί του και να γίνει κάτοχος επιθετικό φάουλ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή,

20 λεπτά αναμέτρηση συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό η Τότεναμ. Είχαμε και τις διακοπές με την διπλή αναγκαστική αλλαγή της Τσάρλτον. Πολλά λάθη όμως στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν έχει το καθαρό μυαλό η Τότεναμ. Μέχρι τώρα τουλάχιστον για να φτάσει με αξιώσεις μπροστά από την εστία του Μπρουκς. Είδαμε για λίγο και τον Άλλη. Νέο μεταγραφικό απόκτημα και αυτός για την Τσάρλτον. Η ακριβότερη μεταγραφή φέτος για τους φιλοξενούμενους εναντί 1,8 εκατομμυρίου αποκτήθηκε από την Λούτον. Νομίζω με τα νούμερα που είπαμε νωρίτερα για την Τότεναμ φαίνεται αστείο αυτό το ποσό. 1,8 είναι. Αυτά είναι τα λεφτά που έχει δαπανίσει φέτος η Τσάρλτον για μεταγραφές. Από την άλλη, Τότεναμ έχει δώσει 354 εκατομμύρια. Είπαμε, θα έρθει και ο Μαρμούς ως δανεικός με οψιόν 60 εκατομμυρίων, η οποία με βάση κάποιους όρους που έχουν μπει στο συμβόλαιο μπορεί να γίνει υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ενώ η West Brom προηγείται της Newcastle με 0-1. Να, μια έκπληξη που πάει να γίνει. Αν και είμαστε στα πρώτα λεπτά των αναμετρήσεων.

Ωραία αλλαγή για τον Μουρ. Έχει χώρο ο Μουρ για να δούμε την προσπάθειά του. Η σέντρα όμως δεν είναι καλή στη συνέχεια από τον Γκρέι. Εδώ ο 20χρονος δεξιός οπισθοφύλακας της Τότεναμ. Νεύρα από τον Ντετσέρμπι. Πάρα πολύ κακή προσπάθεια από τον Γκρέι. Ένα ταλέντο του αγγλικού ποδοσφαίρου για το οποίο τότε να μην είχε δαπανίσει 41 εκατομμύρια τον, για να τον αποκτήσει από τη Λίτς το 2024. Και όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που φόρησε το περιβραχιόνιο της τότε να. Σε μια αναμέτρηση που παρόλα αυτά θα θέλει να ξεχάσει στην ήττα της ομάδας του από την Μπρέντφορντ με 3-0. Ωραία η ενέργεια του Άλλη. Άπτερ. Για να δούμε την Τσάρτον. Φάουλ του Μπέρκβαλ. Και η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση είναι για τον Σουηδό. Στο 24ο λεπτό. Και πάλι η προσπάθεια του Άπτερ.

οι οδηγίες του Κίνσκι προς τους αμυντικούς του. 25 λεπτά στην αναμέτρηση, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Εκτελείται το φάουλ από τον Άλλη στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φανχέκη απομακρύνει με το κεφάλι, να δούμε αν θα προλάβει. Όχι, πολύ ωραία καλύπτει με το κορμί του ο Μέσιγκ για να κερδίσει το πρώτο κόρνερ η Τσάρλτον. Εδώ ο Βανχέκε 60 εκατομμύρια έβγαλε από τα ταμεία της η Τότεναμ, η οποία φέτος τα σκορπά αφιδώς θα λέγαμε, για να αποκτήσει ποδοσφαιριστές και να επανέλθει και πάλι στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας της Premier League. Και σε αυτό το στημένο ο Άλλη. Καλό είναι. Πρώτη απομάκρυνση. Ο Ντόχερτη το rebound. Και πάλι Άλλη. Ντόχερτη το shoot. Καλό είναι. Ο Κίνσκι αναγκάζεται στην πρώτη επέμβαση της αναμέτρησης. Το 26ο λεπτό. Πρώτη απειλή για τους φιλοξενούμενους.

Νέο κόρνερ για την Τσάλτον. Ο Άπτερ είναι στην εκτέλεση αυτή τη φορά. Το 1-2 με τον Μακνάμαρα. Η σέντρα κεφαλιά. Λίγο out από το δεξί δοκάρι του Κίνσκι. Ο Ασίμου είναι ο παίκτης που έκανε την κεφαλιά, αν πρόλαβα να δω καλά. Στο 27ο λεπτό απειλεί και πάλι η Τσάλτον. Ναι, ο Ασίμου είναι, έσπρωξε όσο χρειαζόταν στο όριο του επιτρεπτού τον Βαν Χέκε. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε να βρει την εστία. Νέο λάθος για την Τότεναμ. Όπως είναι αναμενόμενο και η γκρίνια στην κερκίδα για την μέχρι τώρα παρουσία της Τότεναμ, η οποία και έχει δαπανίσει, όπως είπαμε, πάρα πολλά εκατομμύρια. Θέλει αρκετή δουλειά, όπως φαίνεται, ο Ντε Τσέρμπι για να κάνει αυτό το σύνολο μια καλή ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και θα κοιτάξει προς τα πάνω στρώματα της βαθμολογίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω και το Carabao Cup είναι μια καλή ευκαιρία για την Tottenham να φτάσει μακριά. Και γιατί όχι να μην κατακτήσει και έναν τίτλο. Δεν είναι ότι τις περισσεύουν κιόλας. Μέχρι το Europa League του 2025 που κατέκτησαν οι Spurs, τελευταία φορά είχαν πανηγυρίσει τρόπαιο, που ήταν και το Carabao Cup το 2008, ο τελευταίος τίτλος πριν από την νίκη επί της Manchester United στον τελικό του Europa League. Μουρ αφήνει στον Μπετανκούρ. Ντέιβις ανεβαίνει ο αρχηγός, κακή η πάσα. Ωραία με το κορμί του ο Μπίκ θέλει να κρατήσει την μπάλα. Περνά τον Μπετανκούρ. Μπίκ, ο Βαν Χέκε με το ωραίο του στυλ και με αρχοντικό τρόπο θα κόψει την μπάλα. Μπέρκβαλ αφήνει στον Μουρ. Άλλη μια προσπάθεια για τον Μουρ. Για να δούμε. Σέντρα του Μουρ, η μπάλα κοντράρει και κόρνερ για την Τότεναμ αυτή τη φορά. Κόντραρε πάνω στον Ντόχερ την μπάλα και κατέληξε κόρνερ.

Φερνάντες στην εκτέλεση. Στο ύψος του πέναλτι η μπάλα. Δεν μπορούν να απομακρύνουν. Οι φιλοξενούμενοι επιμένει η Τότεναμ. Μπετανκούρ. Η πάσα για τον Τελ. Ωραία Τελ, προσπαθεί να συγκλίνει, ξαναβγαίνει προς τα έξω. Ματέος Φερνάντες. Η μπάλα φέρνοντας στο Σολάν και το σούτ κοντράρι. Νέο σούτ, μεγάλη απόκρουση του Μπρουξ. Κόρνερ για την Τότεναμ. Ο Γκρέι ήταν στο σούτ. Ο δεξιός οπισθοφύλακας βρέθηκε στην φάση. Μετά το αρχικό σούτ του Σολάν και εδώ ο Γκρέι με το εξωτερικό θέλησε να απειλήσει. Καλή στιγμή για την Τότεναμ. Στο 21 το λεπτό, νέο κόρνερ με τον Φερνάντες. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Τσάρλτον. Ο Τέλ ανοίγει αρκετά την μπάλα. Καλύπτουν οι φιλοξενούμενοι. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο 21χρονος Γάλλος. Στα τελευταία 5 λεπτά πήγε να βρει ρυθμό το παιχνίδι. Είχαμε τις πρώτες καλές στιγμές. Τα πρώτα 25 πέρασαν χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, αλλά η Τότεναμ πρέπει να ανεβάσει στροφές. Πρέπει να απειλήσει την εστία του Μπρουξ αν θέλει να καθαρίσει εύκολα την υπόθεση πρόκριση και αν θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή που έχει στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Ντότζι αφήνει για τον Κίνσκι. Όπως εκείνος. Ο Τέλ διεκδικεί. Ο Μακναμάρα απομακρύνει. Ο Ντότζι στον Ντέιβις. Ψάχνει τον Σολάκη. Τραβήγματα εκεί. Φυσικά στην Αγγλία αυτά τα τραβήγματα δεν αποτελούν φάουλ. Ο Εμπίκ παλεύει με τους αμυντικούς της Τότεναμ, η κεφαλιά όμως πηγαίνει σε αντίπαλο και ο Κίνσκι ξεκινάει άλλη μια επίθεση της Τότεναμ. Φανχέκε παίρνει τα μέτρα που του δίνουν. Ο Γκρέι και πάλι ψηλά. Μπέργκβαλ. Μπετακούρ. Αλλάζει με τον Φανχέκε. Ντέιβις τώρα. Έχει κλείσει καλά η Τσάρλτον τους χώρους, δεν αφήνει κάποιο κενό μέχρι τώρα. Ίσως κάποιο σούτ να ήταν μια ενδεδειγμένη λύση για την Τότεναμ, η οποία προσπαθεί να μπει με πολλές πάσεις μέσα στην περιοχή των αντιπάλων της. Η σέντρα του Γκρέι κοντράρει, πλάγιο για την Τότεναμ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ουντότζι. Υποδέχεται ο Τέλ το φάουλ από τον Ιρλανδό, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κουμετιό. Αλλά νομίζω έχει βρεθεί πλέον αυτός στο δεξιάκρο της άμυνας και έχει γυρίσει ο Ασίμουε. Στα στόπερ. Αυτός έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Τέλ. Ένας αρκετά γρήγορος εξτρέμο, Ματάις Τέλ. Και πάλι ο Βανχέκε με αρκετό χώρο. Θέλει να υποδεχθεί ωραία ο Σολάνκε. Ήταν εκτεθειμένος ο Μουρ και δεν το προτίμησε. Γκρέι. Βανχέκε κάθεται για τον Μουρ. Άλλο ένα κόρνερ που θα κερδίσει ο Μάικι Μουρ. Το τρίτο νομίζω που κερδίζει προσωπικά ο 19χρονος εξτρέμ της Τότεναμ. Και σε αυτή την εκτέλεση ο Ματέος Φερνάντες. Καλό είναι με την πλάτη από μακρινάν η αμυντική της Τσάλτον. Το σούτ του Τέλ ανάποδα φάλτσα πήρε η μπάλα και κατέληξε πολύ μακριά από την εστία του Μπρουκς.

Φυσικά μετά το τέλος της αναμέτρησης μπορείτε να πάτε στο YouTube του athletico.gr, εκεί όπου θα ακολουθήσει εκπομπή με τον απόϊχο της πρόκρισης, όπως όλα δείχνουν, τη ΣΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Athletico by Night με τον Βάσιλη Μπακόπουλο και την παρέα του, με όλα όσα λαμβάνουν χώρα στην Νέα Φιλαδέλφια και στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ που έχει απλοποιήσει τα πράγματα, προηγείται ήδη με 2-0 των Βούλγαρων. Ένα πολύ καλό νέο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και άλλη μια εκπομπή του Αθλέτικο για όλους εσάς που στηρίζετε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πολύ μεγάλη παρέα που έχει δημιουργηθεί τόσο στο YouTube του Athletico.gr όσο και στο Action 24. Προσπαθεί να παγώσει τον ρυθμό η Τσάρλτον, ο Ασίμου στο πλάγιο. Ο Μπέργκβαλ πάνω σε αντίπαλο. Αρκετά νοθροί θα λέγαμε η Τότεναμ. Με εξαίρεση το σουτ του Γκρέι δεν έχει καταφέρει να φανεί απειλητική. Δύο ομάδες που θεωρητικά χωρίζει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Βέβαια η χρηματιστηριακή αξία δεν παίζει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Οφείλει το ήταν να δείξει ότι υπερέχει και εντός γηπέδου. Μουρ αλλάζει με τον Γκρέι. Μπεν Ντέιβις. Διακόπτει τώρα το παιχνίδι ο Χέρτσεγκ. Και τώρα θα ξαναδώσει την μπάλα στον Μπεν Ντέιβις για να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Ντέιβις. Ωραία, θα βρει τον Σολάνκε, εκείνος τον Μπετανκούρ. Και ο Ρουάνος πρέπει να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για να ανέβει μεσοεπιθετικά το παιχνίδι της Τότεναμ. Πρέπει να πάρει πράγματα από τους χάφτης, άμα θέλει να βρει τον τρόπο να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση. Προϊόντες και του χρόνου βέβαια η Τσάρλτον θα θέλει να πάει το παιχνίδι προς τα πέναλτι. Θυμίζουμε δεν υπάρχει παράταση, επομένως 90 λεπτά πρέπει να αντέξουν τα outsider θεωρητικά για να οδηγηθούν στα πέναλτι. Για να δούμε τώρα το λάθος. Ο Τέιλ θα γίνει αποδέκτης. Νέο γύρισμα και πάλι κόβουν οι φιλοξενούμενοι. Παραλίγο εδώ η Τότεναμ από το λάθος της άμυνας της Τσάρλτον να φανεί απειλητική. Βαν Χέκε. Η κάθετη του Μπετακούρ, Σολάνκε, κόβεται και πάλι από τον Μέσικ. Φερνάντες έχει χώρο για το σούτ στην αγκαλιά του Μπρούξη μπάλα. Πρώτο σούτ και για τον Φερνάντες. Χωρίς πρόβλημα ο Μπρούξ θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Εμπίκ άλλη μια μονομαχία που δίνει ανάμεσα σε πολλά κορμιά, θα χάσει την μπάλα. Ένα καθυστερημένο μαρκάρισμα πάνω στον Φερνάντες και φάουλ, ενώ έχουμε και κάποια κάρτα στον πάγκο. Ενδεχομένως να μας δώσει ο Άγγλος σκηνοθέτης στη συνέχεια ποιος έχει δεχτεί την κάρτα. Μπετακούρ. Βαν Χέκε. Ο Μπέργκβαρ δεν έχει καταφέρει να φανεί. Κινείται κυρίως στον άξονα. Έχει κρυφτεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανάμεσα στους χαφ και στους στόπερ της Τσάρλτον.
Ντέιβις. Φερνάντες, αλλάζει πολύ ώρα για τον Μουρ. Ωραία, υποδέχεται ο Μουρ. Το γύρισμα κόβουν οι αμυντικοί της Σάλτον. Νομίζω ο Μπέργκβαλ θα ήταν η καταλληλότερη επιλογή για τον Μουρ. Όπως και να έχει, περνά και αυτή τη στιγμή για την Τότεναμ. Και πάλι προσπάθεια του Μουρ. Έψαξε τον Σολάνκε.

0: Φανχέκε. Ντέιβις. Μπέργκβαλ. Χοτέλ. Ούτε αυτός έχει βρει τους χώρους που θα ήθελε. Η πάσα του Ντότζι. Θέλει να παίξει τον αδύο με τον Φερνάντες. Απομακρύνουν όμως οι φιλοξενούμενοι. ...41 λεπτά παιχνιδιού, θέλει να ανεβάσει τροφές τότε να μήπως καταφέρει να βρει το γκολ που θα απλοποιήσει τα πράγματα για εκείνη πριν το πέρας του ημιχρόνου. Μουρ, το σουτ! 1-0! Μάικι Μουρ άκουσε πολλά μετά την εμφάνιση του με την Μπρέντφορντ και με αυτή την οβίδα στο 41ο λεπτό ανοίγει το σκόρ για τους Spurs και απλοποιεί, όπως λέγαμε πριν από λίγο, τα πράγματα για την ομάδα του De Zerbi. Πολύ ωραία εκτέλεση του 19χρονου εξτρέμ. Και πάλι φάση, ο Μπετακούρ θα δώσει την μπάλα. Συγκλίνει ο Μουρ και με το αριστερό ενδεχομένως να φέρει ευθύνη και ο Μπρούξ. Ήταν πάρα πολύ δυνατό όμως το τελείωμα του 19χρονου. Τότε να Τσάλτον 1-0. Ανακούφιση φυσικά για τον De Zerbi. Πολύ κακό ντεμπούτο για τον Μπρούξ με τη φανέλα της Τσάλτον. Τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Ήταν σε σημείο που θα μπορούσε να ελέγξει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά ο Μουρ χρήζεται σκόρερ, ήταν αρκετά δραστήριος. Και πάλι από την μεριά του η Τότεναμ. Μπέργκβαλ. Αφήνει στον Φερνάντες. Παίζει κάθετα εκείνο και τον Μουρ. Δεν έκανε ποτέ κίνηση όμως ο Γκρέι για να συνεργαστούν με τον σκόρερ της Τότεναμ. Πέρυσι ιδανικός στην Ρέιτζερ, 47 συμμετοχές, 7 γκολ και 4 ασίστ ήταν ο απολογισμός του 19χρονου. Το σημερινό είναι το δεύτερο του τέρμα που πετυχαίνει με την πρώτη φανέλα, με την πρώτη ομάδα της Τότεναμ στα 19 του χρόνια. Νομίζω πως πλέον ο De Zerbi σιγά σιγά μπορεί να αλλάζει την άποψη του για εκείνον μετά την εμφάνιση του κόντρα στην Μπρέντφορντ. Ίσως να τον παρέσυρε και όλη η κακή εικόνα της Τότεναμ στην πρεμιέρα της Premier League και να ήταν εκείνος το εξηλαιαστήριο θύμα για τον προπονητή του. Εδώ ο Ντομινίκ Σολάνκε δεν έχει καταφέρει να φανεί και αυτός από τα ακριβά μεταγραφικά αποκτήματα της Τότεναμ, όχι όμως το φετινό καλοκαίρι. Αποκτήθηκε το 24 από την Μπόρμουθ εναντί 64 εκατομμυρίων. 1-1 και την Νιούκασλ. Για να δούμε τώρα τον Φερνάντες. Έχει και πάλι χώρο Μουρ. Μουρ το πλασέ. Η κόντρα από τον Ασίμουε. Νέο κόρνερ. Άλλο ένα που κερδίζει ο Μουρ. Είναι σχεδόν μέσα σε όλες τις φάσεις για την Τότεναμ. Έχει κερδίσει 4 ή 5 κόρνερ, έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα του. Είναι χωρίς καμία υπερβολή ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Σολάνκε, 2-0 για την Τότεναμ. Ντομινίκ Σολάνκε, αυτός είναι ο center forward των Spurs. Δεν χρειάζεται πολλά. Με μία επαφή μέσα στην περιοχή απλοποιεί πλέον για τα καλά την κατάσταση για την Τότεναμ, η οποία με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα και νομίζω ότι αγκαλιάζει πλέον για τα καλά την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Carabao Cup. Το σουτ κοντράρει μπάλα στον Ντόχερτη. Στη συνέχεια θα στρωθεί στον Σολάνκε, ο οποίος χωρίς να το σκεφτεί καθόλου πλασάρει και εκτελεί τον Μπρούξ για το 2-0. Ωραίο το τελείωμα από τον 28χρονο και ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός του Ντομινίκ Σολάνκε. 23ο του τέρμα με τη φανέλα της Τότεναμ. 6 φαίνεται λεπτά των καθυστερήσεων, όπως είναι αναμενόμενο. Το λάθος τώρα εδώ από τον Μπετανκούρ. Για να δούμε αν η Τσάρλτον μπορεί να ξαναμπεί με κάποιο τρόπο στο παιχνίδι. Χωρίς να θέλξει με την εικόνα της η Τότεναμ. Χωρίς να είναι η πολύ επιθετική ομάδα και το απόλυτο φαβορί και εντός αγωνιστικού χώρου όπως θα περιμέναμε. Έχει πάρει πλέον αυτό που θέλει. Έχει ένα προβάδισμα δύο τερμάτων, το οποίο με βάση και την εικόνα της αναμέτρησης φαντάζει έως απίθανο να ανατραπεί η κατάσταση ως προς την πρόκριση τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά θα το πούμε για μία ακόμα φορά. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πάρα πολλά. Για να δούμε την Τσάρλτον με τον Άλλη. Η πάσα του Άλλη δεν θα περάσει. Ο Ντότζι θα κόψει και θα κερδίσει και το φάουλ στην συνέχεια. Ο Μακναμάρα κόβει την αντεπίθεση της Τότεναμ και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Ο Άπτερ ήταν ο παίκτης που δέχεται την κίτρινη. Εδώ ο 23χρονος Σκοτσέζος, απολύτως φυσιολογικά, μετά το φάουλ που έκανε πάνω στον Ουντότζι. Γκρέι. Φανχέκε. 4 λεπτά ακόμα. Ντέιβις, ωραία για τον Σολάνκε. Και η υποδοχή του 28χρονου πολύ ωραία, ανοίγει για τον Τέλ. Ο Τέλ, το γύρισμα. Ο Ουντότζι προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ, η μπάλα όμως του έφυγε. Και στη συνέχεια φάουλ του Μπετανκούρ. Προβληματισμένος ο Νέιθαν Τζόνς, έβλεπε την ομάδα του να στέκεται σχετικά άνετα στον αγωνιστικό χώρο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, το δυνατό σου του Μουρ, ο κακός υπολογισμός του Μπρουξ και στη συνέχεια η εκτελεστική δυνότητα του Σολάνκε διαμορφώνουν αυτό το 2-0 για την Τότεναμ. Φανχέκε. Ωραίο το άνοιγμα στα δεξιά για τον Μουρ. Και πάλι ο Μουρ θα πατήσει περιοχή. Το γύρισμα, οι κόντρες ευνοούν τον Ασίμουε. Ντόχερτη στο πουθενά πάνω σε αντίπαλο. Ο Ντότζι θα πάρει την μπάλα, αφήνει στον Τέλ. Μπετανκούρ. Η κίνηση από τον Γκρέι. Δεν θα πάει μπάλα όμως εκεί. Και πάλι Μπετανκούρ. Φερνάντες. Βανχέκε. Ανοίγει για τον Μουρ. Η κίνηση του Γκρέι. Θα του δώσει την μπάλα. Νέο κόρνερ για την Τότεναμ. Άλλο ένα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Μία από τις τελευταίες στιγμές για την Τότεναμ να πετύχει άλλο ένα τέρμα. Εδώ ο Ασίμου, ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα με το μαρκάρισμα του Μουρ. Γνώριμος ο εκτελεστής και ο Φερνάντες πάνω και από αυτό το κόρνερ για την Τότεναμ. Η εκτέλεση του Πορτογάλου. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μουρ θα μαζέψει. Αφήνει στον Φερνάντες. Νέα σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρουξ με διπλή προσπάθεια θα μαζέψει την μπάλα. Είπαμε ότι έχει ευθύνη στο πρώτο τέρμα, στο δεύτερο το σουτ του Σολάν και νομίζω δεν υπήρχε κανένας τρόπος να αντιδράσει τόσο ο Μπρουξ αλλά και οποιοσδήποτε τερματοφύλακας. Επιθετικά η Τσάλτον απείλησε μόνο με το σουτ του Ντόχερτη στο 26. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε δει κάτι περισσότερο και ούτε θα δούμε σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ημιχρόνου τον βλέπουμε εδώ, Μάικι Μουρ, ο 19χρονος Άγγλος, και ο Σολάνκι, ο οποίος απλοποίησε πάρα πολύ τα πράγματα για την Τότεναμ. Αυτή είναι οι δύο σκόρερ των Spurs μετά τα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Εμείς θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος.
1: Οκ, okay, αν βάλω αυτό, το συνδυάσω με το άκαμπους, αλλά αν αλλάξω το τελικό, τότε το παρολί ακυρώνει το συντελεστή. Και αν θέλω ενισμένη και σούπερ ενισμένη.
2: Φίλε, άστο. Τα έχει έτοιμα η Novibet.
3: Τώρα με τα νέα pre-builds, τα έτοιμα δελτία της Novibet, βρίσκεις άμεσα προτάσεις για παρολί και bet builder δελτία όταν δεν ξέρεις τι να παίξεις. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό το Yotomic Osai. 9.000 BTU ενεργειακής κλάσης Α3+. Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αθόρυβο με AI, ιονιστή και Wi-Fi, τώρα μόνο 449 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την 5η στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Νίκος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
7: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: The camera is a liar.
2: Protesting.
1: It shows everything. It shows nothing.
3: I'm a broken man.
1: It reveals only what we want.
4: Hallelujah!
5: If you were editing this show, how would you tell this story?
6: This is a way to travel.
7: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
1: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
7: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

διαχειριστούν στο δεύτερο ημίχρονο. Ενδεχομένως σε αυτό να δούμε και το ντεμπούτο του Σαβίνιο κάποια στιγμή. De Zerbi επιτρέποντος φυσικά. Για να δούμε τι παραπάνω έχει να δώσει στη σημερινή αναμέτρηση η ομάδα της Tottenham, η οποία θέλει να προχωρήσει αρκετά στον φετινό θεσμό και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Άλλη μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.
1: Και πάλι στο Tottenham Stadium, εδώ βλέπουμε τον Van de Ven, έναν από τους πρωταγωνιστές της Tottenham. Ο 25χρονος Ολλανδός, να δούμε αν και εκείνος θα πάρει κάποιον χρόνο συμμετοχής. Ένα παιδί για το οποίο δαπάνησε αρκετά εκατομμύρια για να τον αγοράσει από τη Wolfsburg το 2023. Η Tottenham και εδώ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Πόρο με την Ισπανία, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Tottenham, αρκετοί από τους θεωρητικά βασικούς του De Zerbi προθερμαίνονται να δούμε ποιοι από αυτούς θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο ημίχρονο και αν θα έχουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, το ντεμπούτο του Σαβίνιο με τη φανέλα της Tottenham. Ντουμπράφκα, Ντάνσο, Γκάλαχερ, Πόρο, Ριτσάλισον, Ρόμπερτσον, Σαβίνιο, Φαν ντε Φεν και ο Γουίλιαμς Μπάρνετ είναι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον πάγκο για την Tottenham. Εδώ και ο Κόνορ Γκάλαχερ, ο 26χρονος Άγγλος, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη από την Ατλέντικο με στόχο να βοηθήσει την Tottenham να συνέλθει, θα λέγαμε, αγωνιστικά και να ανέβει στην βαθμολογία. Εν τέλει το έκανε λίγο πιο δύσκολο στον εαυτό της η Tottenham, παρόλα αυτά κατάφερε να σώσει την χρονιά, να σώσει την κατηγορία και να βρίσκεται και φέτος στην Premier League. Όμως αυτό δεν τους αρκεί στους Spurs και γι' αυτό δαπάνησαν αυτά τα υπέρογκα ποσά. Είπαμε, έχουν ξεπεράσει ήδη τα 350 εκατομμύρια οι μεταγραφές της Tottenham για να ενισχύσουν το roster της ομάδας και να γίνουν και πάλι πρωταγωνιστές στην Premier League. Θυμίζουμε ότι η Tottenham το 2019 έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League, ενώ τις δύο τελευταίες χρονιές έχει τερματίσει στην 17η θέση της Premier League και αν πρόπερση δεν δυσκολεύτηκε να μείνει στην κατηγορία, δεν έφτασε τόσο κοντά όπως πέρυσι, ας πούμε, στον υποβασμό, καθώς μετά τον ντεμπούτο του De Zerbi στο match με την Sunderland η Tottenham είχε βρεθεί κάτω από την ζώνη. Παρ' όλα αυτά στη συνέχεια λίγο τα αρνητικά αποτελέσματα της West Ham και κάποιες νίκες που πέτυχε η Tottenham με τον De Zerbi στο τιμόνι της την κράτησαν στην κατηγορία και πλέον θέλει να κάνει μια νέα αρχή. Δεν ξεκίνησε με το δεξί κόντρα στην Bradford. Αρχής γενομένης από σήμερα, όπως όλα δείχνουν, και από το Carabao Cup, την πρόκριση στον επόμενο γύρο, η Tottenham θέλει να ξεκινήσει να γράφει νίκες στην σεζόν, ενώ σε τρεις μέρες υποδέχεται την Newcastle σε αυτό εδώ το γήπεδο, με στόχο να πετύχει την πρώτη της νίκη στην φετινή Premier League. Σχεδόν όλα έτοιμα για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Nathan Jones, ο προπονητής της Charlton. Είχε δει την ομάδα του μέχρι τώρα να καταγράφει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Σήμερα ήταν πιο δύσκολα από κάθε άλλο του έργο για την ομάδα του. Χωρίς όμως να είναι τόσο αρνητική στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως αμυντικά η Charlton, είχε κλείσει αρκετά καλά τους χώρους στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο πεντάλεπτο, κάποιες αμυντικές αδράνειες. Η ευθύνη που είπαμε φέρει ο Brooks στο πρώτο γκολ και η εκτελεστική δυνατότητα του Σολάνκη έχουν διαμορφώσει αυτό το 2-0. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα 45 λεπτά που απομένουν στην αναμέτρηση. Χωρίς κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες, θυμίζουμε, δύο αναγκαστικές είχε κάνει στο 15ο λεπτό η Charlton. Άλλαξε τους δύο στόπερ της. Bergvall. Van Hecke.

Αφήνει στον Μπετακούρ και πάλι εκείνος στον Ολλανδό. Δεν έχει καταφέρει να φανεί ο Μπετακούρ, ο Ρουγανός, χαφ της Τότεναμ. Από το 2022 στους Σπέρς, το λάθος τώρα στη μεσαία γραμμή. Θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Εμπίκ, θα κάνει το λάθος. Ο Γκρέι ελέγχει. Γυρίζει ψύχρεμα στον Κίνσκι. Ντέιβις. Ο Βανχέκε και ακόμα μια φορά θα πάρει όλα τα διαθέσιμα μέτρα που του δίνουν οι φιλοξενούμενοι. Μουρ. Άλλη μια καλή προσπάθεια του Μουρ. Πατάει περιοχή ο Μουρ. Και νέα τρίπλα. Πάλι Μουρ. Γυρίζει πάνω σε αντίπαλο. Φανταστικό παιχνίδι από τον Μάικι Μουρ. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο που έκανε ένα-δύο λαθάκια που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει κάποιες επιθετικές ενέργειες. Από εκεί και πέρα είναι νομίζω αυτός που έχει ταλαιπωρήσει πέραν από κάθε άλλο την άμυνα της Τσάρλτον. Έχει γίνει και αλλαγή τώρα στους μπακ της Τσάρλτον, καθώς έχει περάσει ο Ασίμου δεξιά πάνω στον Τελ και θα πάει αριστερά ο Μέσικ λογικά. Να δούμε αν εκείνος θα βρει το αντίδοτο πάνω στον Μουρ, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει από την δεξιά πτέρυγα της Τότεναμ. Ένα γκολ και μια ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, αρκετές πρωτοβουλίες, πολλά κερδισμένα κόρνερ όπως είπαμε και νωρίτερα η ενέργεια που είδατε. Μπεργκβάλ αλλάζει με τον Μπετανκούρ και πάλι Μπεργκβάλ. Ματέος Φερνάντες ούτε εκείνος έχει καταφέρει να φανεί, με εξαίρεση ένα σούτ στο 30 λεπτό το οποίο δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει ο Μπρουκς. Μπεργκβάλ ψάχνει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ για την Τότεναμ. Στο 41 λεπτό θα ψάξει όπως είναι λογικό και άλλα τέρματα η Τότεναμ να διασκεδάσει και λίγο την κατάσταση. Πλέον νομίζω έχει φύγει κάθε άγχος όσον αφορά την πρόκριση. Είδαμε νωρίτερα και την ενέργεια του Μουρ. Εκτελεί ο Φερνάντες. Δεν θα βρει συμπαίκτη ούτε αυτό το corner. Τελ. Το σου του Τελ στην αγκαλιά του Μπρουκς. Στο 41 λεπτό. Αυτή τη φορά ο Μπρουκς έλεγξε την φάση. Άλλο ένα σουτ για την Τότεναμ. Ο Μέσικ. Ο Μπρουκς. Πολύ κακό το διώξιμο. Πλάγιο για την Τότεναμ. Ενδεχομένως να έχει επηρεαστεί και μετά το 1-0 ο τερματοφύλακας της Τσάρλτον, ο οποίος είπαμε σήμερα πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, όπως και ο Ούμα, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να φανεί βέβαια ο Κινιάτης. Έχει τρέξει αρκετά, αλλά η μπάλα έχει περάσει ελάχιστες φορές από τα πόδια του. Άρτσι Γκρέι στο πλάγιο. Η κίνηση του Σολάνκη, αυτόν θα προτιμήσει. Έχουμε αλλαγή όμως, καθώς πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα. Να, κάτι που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε και ιδιαίτερα από ομάδες οι οποίες δεν έχουν κιόλας ως στόχο να κάνουν καθυστέρηση. Νομίζω δεν ήταν αυτή η διάθεση του Γκρέι, απλά δεν βρήκε την διαθέσιμη επιλογή, γι' αυτό καθυστέρησε. Τώρα ο Φερνάντες βιάζεται και εκτελεί γρήγορα. Βανχέκε. Νέο λάθος. Σωρία λαθών στο τελευταίο δίλεπτο. Το ένα λάθος από τη μία ομάδα διαδέχεται το άλλο. Ανήσυχος ο Ντετσέρμπι, νομίζω σίγουρα με την εμφάνιση της ομάδας του. Με εξαίρεση το 35 μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, η Τότεναμ δεν ήταν καθόλου πιστική. Στη συνέχεια ανέβασε ρυθμό, πέτυχε τα δύο τέρματα.
Όμως νομίζω ότι και η Τσάρλτον δεν είναι το δείγμα του ανταγωνισμού που θέλει να έχει τότε ένα μόλο αυτό το διάστημα μπροστά της, όλη τη σεζόν που θα διανύσει για να φανεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει σίγουρα μια θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκή έξοδο. Νομίζω ότι μετά τα λεφτά που δαπανήθηκαν, σίγουρα ο στόχος είναι η έξοδος στο Champions League για τους Spurs. Έχουν αλλάξει αρκετές ομάδες στην Premier βέβαια. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Και η United δεν ξεκίνησε καλά. Η Liverpool με γκέλα που παρολίγο να έχει και ήττα, ισοφάρισε στο φινάλε με τον Σόμποσλαϊ τη Newcastle. Η Arsenal κέρδισε την Coventry και η Chelsea πήρε ένα πιστικό διπλό στην έδρα της Fulham. Από την άλλη, τότε να ήδη αναγκάζεται να κυνηγά τις αντιπάλους της στην βαθμολογία της Premier League. Χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό το δεύτερο ημίχρονο, όπως ακριβώς είχε ξεκινήσει και το πρώτο θα λέγαμε, με εξαίρεση την προσπάθεια του Μουρ στα πρώτα δευτερόλεπτα της επανάληψης. Κόντρες και πλάγιο για την Tottenham. Τώρα σηκώθηκε και ο Nathan Jones να δώσει κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Είπαμε, η Tottenham υποδέχεται σε τρεις μέρες εδώ, σε αυτό το γήπεδο, την Newcastle. Από την άλλη, η Charlton υποδέχεται με τη σειρά της την Preston με στόχο να κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα. Όπως όλα φαίνεται, θα αποχαιρετήσει την μία διοργάνωση. Το League Cup Αγγλίας, η Carabao. Αν προτιμάτε, άλλη μία ενέργεια του Μουρ, ο οποίος πραγματικά είναι σαν να μην βλέπει κανέναν από τους αντιπάλους του, τους περνάει όπως θέλει, με όποιον τρόπο θέλει και με την ψυχολογία στα ύψη πλέον. Τελ. Έχει πολύ χώρο ο Γκρέι. Γκρέι ψάχνει το σούτ, καθυστερεί. Επιμένει ο Γκρέι, τώρα κόβουν οι αμυντικοί της Τσάρλτον. Θέλησε να τσιμπήσει την μπάλα ο Άπερ. Ο Φερνάντες όμως έβαλε το πόδι του, τον παρεμπόδισε και κέρδισε και το πλάγιο για την ομάδα του. Και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Tottenham, ο Σαβίνιο, συνεχίζει να προθερμαίνεται. Νομίζω ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχή στον Βραζιλιάνο Ντε Τσέρμπι για να τον ζεστάνει ουσιαστικά και για τα όσα ακολουθούν στην Premier League για την Tottenham. Καθυστερεί ο Γκρέι, δεν είδε την κίνηση του Μπέρκβαλ ή μπορεί να την είδε και να μην τον προτίμησε τον Σουηδό. Βανχέκε. Μπετανκούρ, Ουντότζι. Η πάσα για τον Τελ, νέο λάθος για την Tottenham. Έχουν γίνει πολλές λάθος μεταβιβάσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Φαίνεται να έχουν χάσει τη συγκέντρωσή τους οι ποδοσφαιριστές των Spurs. Έχουμε πει αρκετές φορές στη μετάδοσή μας για τα λεφτά που δαπάνησε η Tottenham, τα 350 και πλέον εκατομμύρια για τις μεταγραφές. Φέτος έβαλε όμως κάτι περισσότερο από 150 εκατομμύρια και στα ταμεία της, κυρίως με τις πωλήσεις του Ρομέρο, του Σπένς και του Βούσκοβιτς. Από αυτές τις τρεις πωλήσεις έλαβε περίπου 120 εκατομμύρια που τη βοήθησαν να έχει το περιθώριο να επενδύσει ακόμα περισσότερα. Περιμένει και τον Μαρμού Στέλ. Οι κόντρες, νέο κόρνερ για την Tottenham, το ένατο στην αναμέτρηση για τους γηπεδούχους. Από την προσπάθεια του Ματάι Στέλ και εκείνος θέλει να βρει τους χώρους για να δείξει το επιθετικό του ταλέντο. Έχουν ανάγκη όλοι οι επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές της Tottenham να δείξουν πράγματα, καθώς είπαμε ότι με τους Σαβίνιο και Μαρμούς θα έχουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό για μια θέση στην αρχική ενδεκάδα. Η σέντρα του Τελ, Βανχέκε με το κεφάλι, κοντράρι μπάλα. Μακνάμαρα ελέγχει. Ψάχνει κάποιον συμπαίκτη, η πίεση του Ντέιβις. Αποφεύγουν το λάθος σε πρώτο χρόνο η αμυντική της Τσάρλτον. Τώρα θα γίνει.
αλλά σε ένα σημείο που μπορούν να είναι πιο ήσυχοι, καθώς έξω την περιοχή τους θα ηχούσε ένα γερμός για τον Μπρουκς και την άμυνά του. Βανχέκε. Ωραία, υποδέχεται την μπάλα ο Φερνάντες. Η σέντρα του Φερνάντες στο δεύτερο δοκάρι, έψαξε τον Μουρ. Τελ. Ουντότζι. Και πάλι Φερνάντες. Ζητάει την μπάλα ο Τελ, τώρα θα την πάρει. Πολύ εύκολα θα πάρει στον αντίπαλο το Τελ, η σέντρα. Και πάλι προς τον Μουρ. Κατευθυνόταν η μπάλα, απομακρύνουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Μπέργκβαλ. Μπέργκβαλ. Με το αριστερό σου εδώ στο σούτ, η μπάλα κοντράρει πάνω στον Σολάνκε. Επιμένει το Τέναμ. Μουρ, για να δούμε. Μπέργκβαλ, το γύρισμα. Κακό πάνω σε αντίπαλο. Απομακρύνουν σε πλάγιο η αμυντική της Τσάλτον. Εδώ 20χρονος Σουηδός έχει φανεί περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο από ότι τον είχαμε δει στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Έχει πάρει ήδη κάποιες πρωτοβουλίες. Δεν του έχουν βγει όλες, αλλά κάνει αισθητή την παρουσία του. Φερνάντες. Το σκέφτηκε για λίγο να δοκιμάσει το πόδι του. Νομίζω θα το δουν αρκετά οι φίλοι της τότε να την φετινή σεζόν, τον Φερνάντες να σουτάρει και να απειλεί από μακριά. Το συνήθιζε και στην West Ham. Τελ για τον Ουντότζι, μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Τελευταία στιγμή ο Τζόνς απομακρύνει πρωτού ο Σολάνκε γράψει το 3-0, καθώς θα έπρεπε απλά να κάνει το tap-in για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μπέργκβαλ με αρκετό χώρο μπροστά του. Μπέργκβαλ, το σουτ, κοντράρει στον Ντόχερτη. Ο Μουρ έχει βρεθεί αρκετά πίσω. Η σέντρα που επιχείρησε θα κόψει ο Ούμα. Και πάλι τότε να νομίζω είναι κοντά στο 90% η κατοχή της τότε να στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουν καταφέρει να κρατήσουν καθόλου την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της Τσάρλτον. Μπετανκούρ. Μουρ. Αφήνει στον Μπέργκβαλ, Βανχέκε και πάλι ανεβαίνει πάνω από την μεσαία γραμμή. Εκεί έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, καθώς δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τα αμυντικά του καθήκοντα στη σημερινή αναμέτρηση. Έχει αρκετά αμυντικά κενά η Τότεναμ, τα οποία πρέπει να δουλέψει ο Ντετσέρμπι. Παρ' όλα αυτά η Τσάλτον δεν έχει καταφέρει να απειλήσει την εστία των Σπέρς. Ωραία συνεργασία, η σέντρα στον Τελ, η μπάλα, το γυριστό του Τελ πάνω στον Μπρουκς στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Άλλη μία προσπάθεια του Τελ να σκοράρει, δεν μπόρεσε όμως να βρει κάποια αγωνία και ο Μπρουκς μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Ασίμουε. Τώρα κρατά για πρώτη φορά την μπάλα λίγο στην κατοχή της η Τσάλτον. Αυτά τα περίπου 20 δευτερόλεπτα πρέπει να είναι το ρεκόρ της το δεύτερο ημίχρονο. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα θα χάσουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Και πάλι το ίδιο μοτίβο. Ντέιβις και Ουντότζι αλλάζουν την μπάλα. Ζητούν κι άλλα γκολ οι φίλοι των Σπέρς στην κερκίδα. Βλέπουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την Τότεναμ να δώσει διαστάσεις στο σημερινό σκορ. Παρ' όλα αυτά θα γίνει και η απαιτούμενη διαχείριση δυνάμεων από τον Ντετσέρμπι. Μουρ. Ωραία γυρίζει στον Μπεν Ντέιβις.
Ο Μπετακούρ θέλει να βρει και πάλι τον Μουρ. Τώρα ο Ρουγανός θα γυρίσει πίσω στον Κίνσκι. Ο Κίνσκι, ο οποίος είναι καλός θεματοφύλακας, ο Τσέχος. Τον γνωρίσαμε νομίζω σε εκείνο το πολύ κακό βράδυ για εκείνον, όταν τον αντικατέστησε ο Τούντορ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ατλέντικο στο Champions League. Για να δούμε τον Ντέλ. Ουντότζι. Μπέργκβαλ. Βανχέκε. Λέγαμε λοιπόν για το κακό βράδυ του Κίνσκι στο πλαίσιο του Champions League για αναμέτρηση με την Ατλέντικο. Ένα μάτς που δέχτηκε 5 τέρματα η Τότεναμ. Μετά το τρίτο που δέχτηκε ο Κίνσκι, στα δύο έφερε σίγουρα ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια βελτίωσε Άρδιν την εικόνα του. Τον εμπιστεύονται πλέον στην Τότεναμ. Και δείχνει ότι εκείνο το βράδυ το έχει αφήσει πίσω του ο Τσέχος θεματοφύλακας. Δυσκολεύεται να αλλάξει έστω και δεύτερη πάσα η Τσάλτον. Ουντότζι, το γύρισμα. Μπέργκβαλ. Παρ' όλα αυτά και η Τότεναμ δεν έχει κάποιο λόγο να ανεβάσει ρυθμό. Έχει την κατοχή, ψάχνει τους διαθέσιμους χώρους. Αν καταφέρει να βρει τον τρόπο να διασπάσει και πάλι την άμυνα της Τσάλτον. Οι ιδέες του Μουρ και του Τέλ, νομίζω, με τις πλαγιοκοπήσεις τους, ίσως να δημιουργήσουν κάτι καλό για την ομάδα του Ντετσέρμπι. Να εδώ ο Τέλ, κάποιες τρίπλες. Ωραία, πάσα για τον Γκρέι. Το πλασέ του Γκρέι, ο Μπρουξ λέει όχι. Στο 63 αυτή η στιγμή για την Τότεναμ, κοντά στο 3-0. Κλέβει ο Ντότζι, ο Τέλ θέλει να μπει στην φάση, δεν θα τα καταφέρει. Είναι στο έδαφος. Ο Ντότζι, κλέβει ο Σολάνκε. Πολύ ωραία δείγμα της τεχνικής κατάρτισης που τον χαρακτηρίζει ο Σολάνκε, διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας και μοιράζει στον Ντέιβις. Μπέργκβαλ. Μπετανκούρ. Για τον Μουρ. Πολύ ωραία τρίπλα του Μουρ, θα πάρει το φάουλ. Νομίζω ότι και να αλλάξει σήμερα ο Νέιθαν Τζόνς πάνω στο μαρκάρισμα του Μουρ, δεν θα βρει κάποια λύση. Είτε ο Ασίμου είτε ο Μέσικ δεν έχουν καταφέρει να κόψουν τον 19χρονο Άγγλο. Χειροκροτήματα στο Tottenham Stadium. Αλλαγή μεταξύ των δύο Ολλανδών. Ο Βανχέκη αφήνει τη θέση του στον Φαν ντε Φεν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Tottenham μετά από 65 λεπτά παιχνιδιού αποχωρεί και ο Ντότζι εκτός για να περάσει ο Κέβιν Ντάνσο και ο Πέντρο Πόρο. Περιμένει για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Αυτός είναι η αλλαγή του Ντότζι, όπως είναι αναμενόμενο, και ο Μπετανκούρ για να περάσει ο Ντάνσο. Αυτή είναι η τριπλή αλλαγή για την Τότεναμ. Και ένα φάουλ σε καλό σημείο για τους Σπέρς, ενώ ολοκληρώνει τις αλλαγές του και ο Νέιθαν Τζόνς. Με τριπλή αλλαγή ο Ούμα πραγματοποιεί σήμερα το ντεμπούτο του, δεν μπόρεσε να φανεί. Ο Μουάμπα είναι ο ένας που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Κνίπς θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν έκανε καθόλου αισθητή την παρουσία του. Τριπλή αλλαγή λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Ο Λίμπερν και ο Κοστέλο είναι οι άλλοι δύο που περνάν στον αγωνιστικό χώρο για την Τσάλτον και ο άλλη περνά εκτός, ενώ σιγά σιγά ετοιμάζεται και ο Σαβίνιο να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την φανέλα της Τότεναμ.
Πρώτα όμως θα δούμε το φάουλ για τους Spurs. Φερνάντες εκτελεί. Η κεφαλιά 3-0. Πρώτη επαφή με την μπάλα από τον Kevin Danso και 3-0 για την Tottenham. Είναι το πρώτο τέρμα που πετυχαίνει ο Αυστριακός με τη φανέλα των Spurs. Έχει χτυπήσει κιόλας ο 27χρονος στόπερ. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του ο Danso σκοράρει. Φαίνεται να έχει σκίσει και το φρύδι του. Το χαμόγελο του De Zerbi. Πρώτη ασίστ για τον Ματέος Φερνάντες με τη φανέλα της Tottenham. Πρώτο γκολ για τον Kevin Danso. Πρώτη του επαφή με την μπάλα, με το κεφάλι. Κάνει το 3-0 στο 67ο λεπτό. Πρόλαβε να μπει στον αγωνιστικό χώρο, να σκοράρει και να χτυπήσει ο Danso. Τα έκανε όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δέχεται τώρα τις πρώτες βοήθειες. Και εδώ ο Σαβίνιο, ο οποίος παίρνει την θέση του για να περάσει ως αλλαγή σε λίγο. Έχει ματώσει ο Danso, δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει όπως θα ήθελε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Tottenham στην 52η συμμετοχή του. Ανοίγει λογαριασμό ο κεντρικός αμυντικός. Ο Kevin Danso, ο οποίος πραγματοποίησε και 4 εμφανίσεις στο Μουντιάλ με την φανέλα της Αυστρίας, με την εθνική του ομάδα, η πορεία της οποίας σταμάτησε πάνω στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Εδώ ο Danso τώρα παίρνει και τα συγχαρητήρια από τους οπαδούς της Tottenham. Είπαμε, δεν μπόρεσε να το χαρεί. Θα αναγκαστεί να αλλάξει και μπλούζα καθώς έχει ματώσει. Σπάνιο στιγμιότυπο, πραγματικά σε ένα λεπτό περίπου έκανε την είσοδό του, πέτυχε τον γκολ. Πρόλαβε και ένα τραυματιστεί ο Danso. Ένα σκίσιμο είναι όμως, δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, θα μπορέσει να συνεχίσει κανονικά. Στην αναμέτρηση 3-0, πλέον δεν χωρά αμφιβολία ότι τότε να μείνει στην επόμενη φάση του Carabao Cup, στον τρίτο γύρο. Ενώ και η Everton έχει απλοποιήσει πλέον την κατάσταση, βάζει πλέον και εκείνη για την πρόκρισή της με το 0-2. Αύριο και πάλι από Action 24 και Athletico.gr έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την προσπάθεια της Chelsea να περάσει τον επόμενο γύρο κόντρα στην Luton. Φαντάζει ως το απόλυτο φαβορή η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Αύριο θα δούμε αν θα καταφέρει να το δείξει αυτό και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φαν Ντεφέν στην πρώτη του προσπάθεια πάνω σε αντίπαλο το διώξιμο. Μουάμπα. Άπτερ. Ωραίο το άνοιγμα για τον Ασίμουε. Η Σέντρα απομακρύνει ο Φερνάντες. Σολάνκε θέλησε να κερδίσει την κατοχή. Ο Μέσικ όμως έβαλε σωστά το κορμί του. Τώρα ξαναπερνά στον αγωνιστικό χώρο ο Danso, καθώς δεχόταν τις πρώτες βοήθειες όπως είπαμε. Η Σέντρα, πάλι ο Danso με το κεφάλι, αποθέωση από τους φίλους της Tottenham. Και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα για τον ντεμπούτο του Σαβίνιο. 88 εκατομμύρια έβγαλε από τα ταμεία της η Tottenham για να τον κάνει κάτοικο Λονδίνου, για να τον φέρει από τη Manchester City. Ο Ντομινίκ Σολάνκι αφήνει τη θέση του στον 22χρονο Βραζιλιάνο. 36 συμμετοχές πέρυσι, 4 γκολ και 3 ασίστ κατέγραψε με τη φανέλα της Manchester City.
Φυσικά όλοι τον θυμόμαστε από την μαγική σεζόν που είχε πραγματοποιήσει με την Τζιρόνα το 23-24. 41 συμμετοχές, 11 γκολ και 10 ασίστ είχε καταγράψει στην πορεία της Τζιρόνα προς το Champions League εκείνη τη χρονιά. Ο Σαβίνιο πλέον η πρώην ομάδα του αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Και ο Σαβίνιο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και γίνεται η τρίτη η ακριβότερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού για την Τότεναμ. Όμως όπως είπαμε είναι και οι τρεις ακριβότερες στην ιστορία της Τότεναμ. Ο Τονάλι στην πρώτη θέση, ο Ματέος Φερνάντες ο οποίος έδωσε την πρώτη του ασίστ και ο Σαβίνιο που εδώ και λίγα δευτερόλεπτα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους πετινούς. 2-2 η West Brom, σκληρό καρύδι κόντρα στην Newcastle. Η West Brom φέρνει και πάλι το παιχνίδι σε ισορροπία. Πόρο. Απόλυτη αποθέωση για τον Σαβίνιο. Ωραία η πάσα για τον Πόρο. Η σέντρα του Πόρο, το γύρισμα, ο Τέλ έχει χώρο. Ο Μπρουκς θα πει όχι στον Τέλ για τρίτη φορά στην σημερινή αναμέτρηση. Στο 73ο λεπτό και πάλι ο Τέλ δεν μπορεί να σκοράρει. Ωραίο το γύρισμα του Πόρο. Ο Μπρουκς αυτή τη φορά λέει όχι. Κλέβει ο Μουρ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς διαμορφώνεται η τριάδα στην επίθεση για την Τότεναμ. Νομίζω ο Σαβίνιο θα κινηθεί δεξιά, ο Μουρ αριστερά και ενδεχομένως ο Τέλ στην κορυφή για αυτά τα λεπτά που απομένουν. Ο Ντετσέρμπι και με τη σημερινή ενδεκάδα νομίζω αποδεικνύει ότι θα δώσει βάση τόσο στο Carabao Cup όσο και στο FA Cup. Είναι τίτλοι για την Tottenham, είπαμε ότι τους έχει ανάγκη, θέλει τίτλους η ομάδα του Ντετσέρμπι. Γι' αυτό το λόγο δαπανά και αυτά τα εκατομμύρια για να ξαναγίνει μία από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στο νησί. Για να δούμε την Τζάλτον, ευκαιρία για το 3-1, ο Κίνσκι θα πει όχι. Στο σούτ του Λίμπερν, κόρνερ για την Τσάλτον.

Να μια απειλή για την Charlton μετά από πάρα πολλή ώρα. Κάνουν αισθητή την παρουσία τους και οι φιλοξενούμενοι. Ψάχνουν τον γκολ της τιμής. Στην αναμέτρηση. Ο Άπτερ στο κόρνερ. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Καλοχτυπημένο απομακρύνει ο Ντέιβις. Και πάλι όμως η μπάλα καταλήγει στον Άπτερ. Μακνάμαρα. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Τέλα αυτή τη φορά. Το εκτελεί γρήγορα ο Ιρλανδός. Άπτερ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε ο Κίνσκι. Και νέο κόρνερ για την Τσάλτον. Τρίτο σε ένα λεπτό περίπου για τους φιλοξενούμενους. Ο Κίνσκι με τη γροθιά απομάκρυνε. Άλλη μια ευκαιρία για την Τσάλτον να ψάξει μια καλή στιγμή. Έχει κλέψει και λίγα εκατοστά εδώ ο Μακναμάρα. Εκτελεί, απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Όχι πιστικά. Άπτερ. Κεφαλιά του Ασίμου, ο Κίνσκι. Με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεύτερη φορά που παίρνει κεφαλιά ο Ασίμου από τα πολλά κορμιά εκεί στην περιοχή της Τότεναμ. Πολύ πιο απειλητικός ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Λίγο έξω από το δεξί δοκάρι η κεφαλιά του Ασίμουε. Ήταν μια καλή στιγμή για την Τσάλτον να ανοίξει το σκορ εκείνη. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά στην αναμέτρηση. Πλέον η Τότεναμ έχει καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Με αυτό το 3-0 και εμένα δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Παλεύει ο Λίμπερν. Μάχεται με τον Πόρο. Τράβηξε λίγο ο Ισπανός. Δεν συγκινείται όμως ο διαιτητής αναμέτρησης. Συνεχίζεται το παιχνίδι.

Εσείς φυσικά μην ξεχνάτε ότι και μετά το πέρας της αναμέτρησης που παρακολουθούμε εδώ, μπορείτε να συνεχίσετε στο YouTube του athletico.gr με το Athletico by Night και την μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, με όλο το ρεπορτάζ από την Allwyn Arena. Αύριο στις 3 και πάλι back-to-back. Θα υπάρχει βραδινή εκπομπή φυσικά για τις αναμετρήσεις των άλλων ελληνικών ομάδων και το παιχνίδι που αναφέραμε νωρίτερα στη Chelsea. Ο Σαβίνιο με το τακουνάκι παραλίγο να δώσει ένα ωραίο στιγμιότυπο στους φίλους της Tottenham. Δύο εκπομπές λοιπόν και η αναμέτρηση της Chelsea με την Luton. Και αύριο πλούσιο το καλεντάρι του Αθλέτικο και του Action 24. Σαβίνιο. Όχι, δεν προλαβαίνω. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε πολύ το κοντρόλ. Υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του. Είναι αρκετά γρήγορο ο Σαβίνιο. Παρ' όλα αυτά σε αυτή τη φάση δεν τα κατάφερε. Νωρίτερα το γύρισμα του Τελ. Ανέβρισκε την μπάλα όπως θα ήθελε ο Σαβίνιο. Ενδεχομένως να είχαμε ένα πανέμορφο γκολ. Ναι, αλλαγή για την Tottenham. Όμως εμείς βλέπουμε το replay. Ο Τελ αφήνει την θέση του στον Williams Barnett. Ένα 17χρονο παιδί. Μία συμμετοχή είχε καταγράψει πέρυσι στην ίδια διοργάνωση κόντρα στην Doncaster για 3 μόλις λεπτά. Σήμερα θα έχει στη διάθεσή του 12 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις για να δείξει ένα δείγμα του ταλέντου του. Σαβίνιο. Χωρίς φάουλ. Θα χάσει την κατοχή. Ντάνσο, κυρίαρχος στον αέρα, το έδειξε και στη φάση του 3-0. Ο Μπάρνετ χάνει την κατοχή για την Tottenham, πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ασίμουε, Τζόουνς, αφήνουν στον Μέσικ. Ο Κοστέλο, το άνοιγμα στα δεξιά για τον Άπτερ. Δεν μπορεί εκείνος να κάνει την τρίπλα πάνω στον Φαντεφέν. Προσπαθεί στη συνέχεια ο Μπικ. Ούτε τώρα θα πάρουν το φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Ο Μούρ, ο οποίος έχει συγγύσει στα τελευταία λεπτά, λογικό είναι νομίζω, έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα, έχει χαρίσει κάποιες ωραίες στιγμές στους φίλους της Tottenham και την ουσία βέβαια με τον γκολ και την ασίστ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μουάμπα ψάχνει την επιλογή, τη βρίσκει στο πρόσωπο του Μακναμάρα. Jones. Ωραία για τον Μέσικ. Λάθος η πάσα όμως από τον Μέσικ. Και ο Μπεν Ντέιβις, χωρίς κανένα άγχος, γυρίζει στον τερματοφύλακά του. Ολοκλήρωσαν τις αλλαγές τους και οι δύο ομάδες. 0-3 για την Everton. Στην έδρα της Πρέστον έχει απλοποιήσει πλέον και εκείνη τα πράγματα. Everton και Tottenham είναι στην επόμενη φάση. Η Newcastle προηγείται με 3-2. Φαίνεται ότι και οι τρεις ομάδες της Premier θα προκριθούν. Σαβίνιο. Άλλη μια προσπάθεια. Δεν τον ευνοούν οι κόντρες. Επιμένει όμως ο Βραζιλιάνος. Στη συνέχεια κλέβουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Ωραία ενέργεια του Μουάμπα. Ανοίγει στα δεξιά. Το γύρισμα λίγο πιο δυνατό από ό,τι θα ήθελε ο Εμπίκ για να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Το γύρισμα από τον Κοστέλο και πάλι η ωραία προσπάθεια του Μουάμπα. Στάθηκε και τυχερός εδώ στην κόντρα με τον
Μπέργκβαλ. Χωρίς κανέναν αποδέκτη η σέντρα. Περνά και αυτή τη στιγμή για την άμυνα της Τότεναμ. Σαβίνιο. Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ όπως είναι λογικό όταν παίρνει την μπάλα ο Σαβίνιο. Ωραία συγκλίνωση. Σαβίνιο! Και καλωσορίζει η Τότεναμ το Σαβίνιο με ένα υπέροχο γκολ. Έχει ακούσει πολλά ο Βραζιλιάνος. Ανοίγει λογαριασμό με το καλημέρα. Χαμόγελα στον πάγκο της Τότεναμ. Χαμόγελα και για τον Ντετσέρμπι, ο οποίος επέμεινε. Ζήτησε αυτή τη μεταγραφή. Ξεσπά ο Σαβίνιο. Και πάλι η προσπάθεια του Βραζιλιάνου. Συγκλίνει σε μια γνώριμη κίνηση για εκείνον. Χωρίς κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Μπρουκ στο πλασέ του Βραζιλιάνου. Και το Tottenham Stadium βλέπει τον Σαβίνιο να ανοίγει λογαριασμό με το καλημέρα. Φάνηκε για την αντίδρασή του να ξεσπάει κατά όσα έχει ακούσει ο Βραζιλιάνος. Ακούει το όνομά του. Tottenham Charlton 4-0 και ο Σαβίνιο χρήζεται σκόρερ. Ιδανικό ντεμπούτο για τον Βραζιλιάνο. Μπορεί ο αντίπαλος να μην είναι υψηλής δυναμικής. Παρ' όλα αυτά, τονώνει την ψυχολογία τόσο της ομάδας όσο και του ίδιου του ποδοσφαιριστή αυτό το γκολ, ο οποίος αρχίζει να σκοράρει μόλις στα πρώτα 10 περίπου λεπτά που φοράει τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Και πάλι ο Σαβίνιο. Ωραία τρίπλα και η πάσα για τον Πέντρο Πόρο. Το γύρισμα του Πόρο Ασίμουε, ο οποίος, όπως είναι λογικό, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τους εξτρέμ και τους μπακ της Τότεναμ. Κάνει και εκείνος ό,τι μπορεί με την σειρά του. Ο αμυντικός από την Ουγκάντα. Σαβίνιο το κοντρόλ, για να δούμε. Σαβίνιο. Μαγικά του Βραζιλιάνου. 5-0. Δεύτερα γκολ για το Σαβίνιο. Τι ντεμπούτο είναι αυτό. Ο Ντετσέρμπι τρίβει τα χέρια του. Και η Τότεναμ πλέον δίνει διαστάσεις τριάμβου στην σημερινή της νίκη. Θα πάρει και το σημάκι σπίτι του ο Σαβίνιο. 5-0 από τον Βραζιλιάνο. 88 εκατομμύρια δαπάνησε η Τότεναμ. Κάποιοι τα θεώρησαν πολλά, να δούμε αν θα κάνει την απόσβεσή του ο Σαβίνιο με τις εμφανίσεις του και με τα γκολ που θα προσφέρει στην Τότεναμ. Και πάλι η προσπάθειά του. Το κοντρόλ, η τρίπλα πάνω στον Ασίμουε. Περνά κι άλλον αντίπαλο, πλασάρι. Νομίζω ότι το γκολ θα πιστωθεί στον Ντέιβις. Παρόλα αυτά, ο Σαβίνιο έχει κάνει όλη την δουλειά. Η μπάλα βρίσκει στον Ντέιβις. Ο Σαβίνιο πανηγυρίζει βέβαια. Το γκολ όμως θα πιστωθεί στον Μπεν Ντέιβις. Βλέπουμε και το σχετικό γράφημα στον Ουαλό, αρχικό της Τότεναμ. Έχει πιστωθεί το τέρμα. Όμως όλη η ενέργεια του Σαβίνιο και ο πανηγυρισμός φυσικά είναι σαν να έχει σκοράρει ο Βραζιλιάνος. Μικρή σημασία έχει ότι το γκολ πιστώνεται στον Μπεν Ντέιβις. Πλέον έχει μετατραπεί σε ένα απάρτι η πρόκριση της Τότεναμ. Ίσως και να δικεί την γενικότερη παρουσία της Τσάρλτον το σκορ και η διάσταση που έχει πάρει. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά ποιότητας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, η χρηματιστηριακή αξία στα 811 εκατομμύρια για την Τότεναμ, μόλις τα 36 για την Τσάρλτον. 7 ποδοσφαιριστές της Τότεναμ κοστίζουν παραπάνω από ότι όλο το ρόστερ της Τσάρλτον. Νομίζω αυτό αποδεικνύει την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το κόρνερ, να και η Τσάρλτον. 5-1 με τον Λόιτ Τζόουνς. Πανηγυρίζουν στις κερκίδες οι φίλοι των φιλοξενούμενων που ταξίδεψαν στο Βόρειο Λονδίνο. 5-1 για την Τσάρλτον. Πετυχαίνει και εκείνη το γκολ. Διασκεδάζει λίγο και το κοινό της που ταξίδεψε στο Tottenham Stadium. Κάτω από τα πόδια του Κίνσκι μπάλα. Ωραία δυνατή η κεφαλιά του Lloyd Jones. Χρήζεται και αυτός σκόρερ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουμε δει ήδη 6 τέρματα. Να δούμε αν μας επιφυλάσσουν και κάτι ακόμα οι δύο ομάδες σε αυτά τα λίγα λεπτά που απομένουν. Και πάλι εδώ βλέπουμε το γράφημα με το γκολ να έχει πιστωθεί στον Ντέιβις, το πέμπτο γκολ της Τότεναμ. Νομίζω ότι είναι κρίμα για την προσπάθεια του Σαβίνιο όμως. Από τη στιγμή που η μπάλα βρήκε στο κορμί του Ντέιβις, χωρίς να προσπαθήσει ιδιαίτερα ο Ουαλός, έχει γράψει και εκείνο το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Και πάλι ο Σαβίνιο. Ταλαιπωρεί τους αντίπαλους αμυντικούς. Σαβίνιο, η πάσα. Παραλίγο και assist για τον Βραζιλιάνο. Ο Πέντρο Πόρο δεν του έκανε όμως το χατήρι. Δεν είχε την ισορροπία που θα ήθελε ο Ισπανός. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Μουρ ο Σαβίνιο και κάνει άνω κάτω την άμυνα της Τσάρλτον. Κάτι αντίστοιχο νομίζω θα θέλει να δει και απέναντι στην Newcastle ο Ντετσέρμπι. Σε τρεις μέρες από σήμερα σε αυτό εδώ το γήπεδο. Λέγαμε ότι δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα η Τότεναμ, παρόλα αυτά ούτε σήμερα καταφέρει να κρατήσει το 0 στην άμυνά της. Μικρή σημασία έχει. Και ο Φαντεβέν προστίθεται στους παίχτες που έχουν ματώσει στην σημερινή αναμέτρηση. Μετά τον Ντάνσο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο. Νωρίτερα ο Ντάνσο άνοιξε το φρύδι του, τώρα έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα στη μύτη ο Φαντεβέν. Και δέχεται με τη σειρά του τις πρώτες βοήθειες. Είχαμε αρκετές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν θα είναι σχολαστικός ο διαιτητής αναμέτρησης και θα κρατήσει τις όποιες καθυστερήσεις ή αν και με βάση το σκορ σφυρίξει νωρίτερα την λήξη της αναμέτρησης. Τότε να θα βρεθεί στον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τόσα απομένουν για να δούμε το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Αν ο Σαβίνιο και η παρέα του, η νέα του παρέα, έχουν να μας δώσουν κάτι ακόμα σε αυτά τα 160 πλέον δευτερόλεπτα που απομένουν. Ο Φαντεφέν αποχωρεί. Αφού αιμορραγεί, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ξαναπεράσει ο Φαντεφέν στον αγωνιστικό χώρο. Μικρή σημασία έχουν τα δευτερόλεπτα που απομένουν. Δεν υπάρχει κάποιο διακύβευμα. Η Τότεναμ έκανε τη δουλειά. Αν και φάνηκε να δυσκολεύεται μέχρι το 40 λεπτό. Ήμασταν στο 0-0. Από εκεί και πέρα πάτησαν το πόδι στον γκάζι οι γηπεδούχοι. Και με πρωταγωνιστές τον Μουρ στο πρώτο ημίχρονο και τον Σαβίνιο στο δεύτερο, φτάνουν σε αυτό το 5-1. Διασκεδάζουν τα πλήθη και παίρνουν και την απαιτούμενη ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας στην Premier League. Εκεί έχει πέσει όλο το βάρος για την Tottenham, η οποία περιμένει, όπως είπαμε, και τον πρώην συμπαίκτη του Σαβίνιο, τον Μαρμούς, να γίνουν συμπαίκτες και πάλι στην Tottenham αυτή τη φορά. Ένα φάουλ που ζητά ο Πόρο, τα βάζει με τον βοηθό. Θέλει και το κάτι παραπάνω ο Ισπανός για το μαρκάρισμα που δέχτηκε. Δεν τον ενδιαφέρει και πολύ ότι το σκορ βρίσκεται στο 5-1. Ζητά το φάουλ, δεν θα το πάρει όμως. Και έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Μπρουξ να δίνει συνέχεια. Ο Μπεν Ντέιβις γυρίζει στον Κίνσκι.

Ασίμουε. Μουάμπα. Κοστέλο ανοίγει στα δεξιά. Η σέντρα ελέγχει ο Φαντεφέν. Ο Μπεν Ντέβις πιο μακριά, επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Να δούμε αν θα έχουν ένα τελευταίο σουτ στην αναμέτρηση. Ντόχερτι το κάνει, μπάλα κοντράρι. Ματέος Φερνάντες. Η μπάλα στο Σαβίνιο. Σαβίνιο αλλάζει πολύ ώρα το παιχνίδι για τον Μουρ. Ο Τζόνς όμως είναι στο κατάλληλο σημείο και κόβει την μπάλα ο στόπερ και ο σκόρερ της Τσάλτον. Η πάσα με στόχο τον Λίμπερν. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να σφυρίξει το φινάλε ο Χέρτζεκ και αυτό κάνει Τότεναμ Τσάλτον 5-1. Οι Σπέρς με μια αρκετά πιστική εμφάνιση από το 40 και μετά, με πρωταγωνιστή τον Μουρ που βλέπουμε εδώ και τον Σαβίνιο προς το φινάλε της αναμέτρησης, παίρνουν μια σχετικά εύκολη πρόκριση. Πάνε στον επόμενο γύρο του Carabao Cup και πλέον ατενίζουν το μέλλον και με μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά και την Premier League. Και ο Ντάνσο εδώ, ένας από τους σκόρερ της Tottenham. 5 τέρματα για την ομάδα του Ντετσέρμπι. Είχε ανάγκη να σκοράρει αρκετές φορές η Tottenham. Το έκανε στη σημερινή αναμέτρηση. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Και πάλι έχουμε συνδεθεί με το Tottenham Stadium. Η Tottenham έκανε τη δουλειά. Πέρασε στην επόμενη φάση. Εδώ ο De Zerbi μπορεί να είναι ευχαριστημένος από όσα είδε από τον Savinho. Του έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σήμερα το ντεμπούτο του για περίπου 20 λεπτά ο Βραζιλιάνος. Σκόραρε, έκανε και μια φοβερή ενέργεια. Αρχικά φάνηκε να χρήζεται σκόρ για δεύτερη φορά. Τον γκολ έχει πιστωθεί όμως στον Ben Davies. Και ο Ντάνσο πέτυχε το 3-0 για την Tottenham. Εκεί νομίζω με αυτόν τον γκολ λύθηκαν μια και καλή τα πόδια των ποδοσφαιριστών των Spurs. Και ο Μπεντακούρ, πανηγυρισμοί στις κερκίδες των φίλων της Tottenham, έχουν ανάγκη τα θετικά αποτελέσματα. Οι Spurs έχουν ανάγκη να πάρουν μια ένεση ψυχολογίας εν όψει της συνέχειας. Είχαν μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν την περσινή χρονιά. Έχουν δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα και η προοπτική για την φετινή σεζόν φαντάζει να είναι εντελώς διαφορετική, με την Tottenham να θέλει να πρωταγωνιστήσει στην Premier League. 5-1, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Με αυτές τις εικόνες θα σας αφήσουμε. Από όλους όσους εργάστηκαν για να φτάσει σε εσάς εικόνα και ήχος, και από τον Νίκο Κοντούπα που ήταν στην περιγραφή, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Chelsea μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβόρι. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Chelsea Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την 5η στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Το Πύλιο έχει πολλά και ξεχωριστά χωριά, ωστόσο εγώ έφτασα στη Ζαγορά, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Πυλίου. Δεν γινόταν να μην περάσω από εδώ. Βρίσκεται κτισμένο αμφιθεατρικά στα 458 μέτρα στις βορειοανατολικές πλαγιές του Πυλίου, προσφέροντας, εννοείται, πανοραμική θέα προς το Αιγαίο. Η Ζαγορά είναι από τα χωριά που παραμένουν όλες τις εποχές του χρόνου ζωντανά και εδώ ζουν περίπου 2.000 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί νέοι άνθρωποι. Καλησπέρα.
1: Καλώς ορίστε. Σας κεράσουμε κάτι στο μαγαζί μας.
0: Τι καλό.
1: Είναι μύρτιλο, μεράκι, χωρίς λικάνισο.
0: Να φανταστώ, βρίσκομαι σε ένα ιστορικό μαγαζί, ε.
1: Ναι, είναι πάνω, είναι κοντά στα 200 χρόνια το μαγαζί. Εγώ είμαι τρίτη γενιά, είμαι 65 χρονών. Έχω από 10 χρόνια στο μαγαζί. Σκεφτείτε ότι το 40 στον πόλεμο ήταν το μοναδικό που ήταν ανοιχτό, διότι ο προκάτοχος γνώριζε Ιταλικά και μας υποχρεώσαν να είναι ανοιχτές οι πόρτες, να μπαινοβγαίνουν Ιταλοί χωρίς να περάξουν τίποτα και να ακούνε τις ειδήσεις όλες από το ραδιόφωνο, το οποίο το έχουμε στο ράφι πάνω εκεί.
0: Οπότε από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το μαγαζί μέχρι και σήμερα δεν έχει σταματήσει.
1: Όχι, ούτε μέρα. Ούτε μέρα, ποτέ.
0: Βλέπω και διάφορες φωτογραφίες τριγύρω.
1: Ναι, είναι φωτογραφίες γύρω από την ιστορία του τόπου μας, γύρω από το δρόμο τον οποίο έφτασε στη Ζαγορά, γύρω από τα πολιτικά δρόμενα στη Ζαγορά.
0: Εκεί είμαστε στην πλατεία της Ζαγοράς δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εκεί είναι η πλατεία της Ζαγοράς το 1952. Εδώ βρίσκεται το αντακρεοπολία της Ζαγοράς και πάνω ήταν το καφενείο. Απέναντι υπήρχε ένα πάλι μαγαζάκι, το οποίο ονομάζονταν Ολιμίν, των Παβόντων το ονομάζαν η Ζαγορά, αλλά ο ιδιοκτήτης το έλεγε Ολιμίν των Παθόντων, επειδή πίναν μέσα. Και ήταν Ολιμίν των Παθόντων.
0: Εδώ τώρα πώς είναι η ζωή? Με τι ασχολείται ο κόσμος που ζει εδώ μόνοι?
1: Η ζωή είναι το μεγαλύτερο μέρος, το 80%

0: μουσικές.
1: Ναι, ναι. Πάντα υπήρχαν εδώ.
0: Είχε κάποια παράδοση στη μουσική περιοχή.
1: Παράδοση στη μουσική. Υπήρχαν πάντα εκδηλώσεις, μαγαζιά τα οποία κρατούσαν με ζωντανή μουσική.
0: Γλεντάγαν οι χωριάνοι εδώ στη Ζαγορά.
1: Γλεντάγαν πάντα. Υπήρχαν ορχήστρες τοπικές. Πάντα, πάντα.

0: Μπράβο!
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή είστε.
1: Καλώς όρισες.
2: Καλή είμαστε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι νοσείς εσύ?
0: Εγώ της Ντίνας, εδώ, από τη γλώσσα μου, απέναντι.
1: Από εκεί πέρα, εδώ.
3: Από τη γλώσσα.
1: Τι που βρέθηκε εδώ, παιδάκι μου?
0: Από τη γλώσσα, απέναντι. Από τη Σκόπελη.
3: Σκοπελίτης εσύ.
0: Βέβαια.
3: Οπότε ξεκινάει. Γειτονιά
2: είμαστε λίγο.
0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Όσο πιο συχνά μπορούμε.
2: Προσπαθούμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Από εδώ είστε, από το χωριό, από τη αγορά?
1: Από εδώ, γύρω-γύρω. Φουρίζα, αγορά, μακριράζ. Μαζευόμαστε στη μέση.
0: Πώς θα περάσει ο χειμώνας αλλιώς, ε?
3: Μαζευόμαστε γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος εδώ πέρα. Και μαζευόμαστε με φίλους. Παίζουμε μουσική.
1: Να τον ομορφαίνω.
3: Όσο μπορούμε, μαζευόμαστε, παίζουμε μουσική. Το θέμα είναι ότι έχουμε βρει καλή παρέα.
0: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
2: Και κοινά ακούσματα.
1: Εγώ είμαι ο Νεκτάριος.
0: Δημήτρης.
2: Νίκος.
3: Γιάννης, χάρηκα.
0: Χάρηκα, παιδιά, χάρηκα πολύ. Πραγματικά πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Δηλαδή, περνούσε και άνοιξε η καρδιά μου. Λέω, ρε παιδιά, έτσι πως ήμουν στα καλλιτερίμια. Λέω, πω, τι ωραία ζεστασιά, κάτσε να πω μέσα.
2: Και πολύ καλά κατάσταση.
0: Τα χάνω εγώ αυτά.
1: Σκόσμα θα είσαι κι εσύ.
0: Τι να λέμε τώρα.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
15: The camera. Is a liar.
16: Grotesque.
15: It shows everything. It shows nothing.
16: I'm a broken man.
15: It reveals only what we want.
16: Hallelujah!
15: If you were editing this show, how would you tell this story? Wow, this is nice.
17: This is the way to travel.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
15: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάτης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: The camera is a liar.
5: Grotesque.
4: It shows everything. It shows nothing.
5: I'm a broken man.
4: It reveals only what we want.
6: Hallelujah!
5: If you were editing this show, how would you tell this story?
7: Oh, this is nice.
8: This is the way to travel.
9: Ο Άντωνι Πορτέ σε άγνωστα μέρη.
10: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
9: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Before somebody else gets shot.
12: You stay out of the way.
11: Price, drop it.
12: Price, look out. You're under arrest.
11: For what? Back off or jump.
13: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
9: The Rookies.
14: Tell me it's not true. See you, right?
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
15: Το Σκυρίτη Δαράν στο Άξιον 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Άξιον 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
16: Hey. I just, I wanted to tell you that I love you.
17: I can't believe it. Gates blocked you out. Can't you appeal to the judge?
18: Judge Riley owes his appointment to the DA. He'll never side with me.
19: You getting anywhere with Louis Tobin's will?
17: Tobin left all of his money in trusts for his family, Marilyn, Joe, Carol, and the grandson. But before the Ponzi scheme unraveled, he had a different will drawn up. It has an additional trust in it.
18: For whom? Danielle Marchetti?
17: I don't think so. See, it's a blind trust administered by a guardian, which often means that the trust has been set up for a minor.
18: Let's talk to Marilyn Tobin again.
19: Christ, it's freezing.
20: Sure this is the place?

0: είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
0: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Chelsea μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Chelsea Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την 5η στις 9.30 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα μεσημεράκι Τετάρτης. Αρχίζουν τα ευρωπαϊκά, παιδιά. Δεν ξέρω πώς το έχετε καταλάβει. Η ΑΕΚ ρίχνεται πρώτη στη μάχη και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Εκτός αυτού που θα δείτε σήμερα 3 με 5, έχουμε και μετά το βραδάκι, μετά τις 12 παρατέταρτο περίπου, όταν η ΑΕΚ ολοκληρώνεται, Βασίλη Μυρότσο.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Θα έχουμε τον κύριο Καπετανάκο, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί μας από το γήπεδο.
2: Και όχι μόνο.
0: Θα έρθει και εδώ.
2: Όχι μόνο Καπετανάκο.
0: Α. Εντάξει.
2: Φάντζο Κανά, Βερόνικα, θα έχουμε έξω από το γήπεδο, θα έχει πράγμα.
0: Εντάξει, είσαι ο Σταρ.
2: Όχι, δεν έχει Σταρ τώρα, είναι ομαδικό το άθλημα.
1: Είσαι ο Σταρ, έχουμε πει ότι θα κατεβάσουμε
2: το ομαδικό το άθλημα. Είναι ομαδικό το άθλημα.
0: Όλο είχε πέσει κάτω και σε
2: μπορώ να δουλεύω εδώ, αν είμαι και δήμαρχο.
0: Θα το κοιτάξουμε, εντάξει. Για πάρει μια άδεια παράλληλη απασχόληση.
1: Υπάρχει συμβιβαστό.
0: Υπάρχει, σιγά. Σιγά.
2: Όλα θα γίνουν.
0: Δεν τόσο και τόσο βγαίνουν σε εκπομπέ και έχουν άλλη δουλειά. Έτσι δεν είναι. Σε ομάδες δουλεύουν.
2: Άρα μπορώ.
0: Οφ, εύκολα. Εύκολα.
2: Το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι θα ανοίξω ένα πάρκινγκ.
0: Με πόσο, με κανένα 30
2: 32 ευρώ.
0: 32 ευρώ. Ναι, για τις, ευρώ. Για τις ευρωπαϊκές βραδιές μόνο.
2: Μεγάλη ευκαιρία θα γράφω πάνω.
0: Ναι. Δεν είχαν δώσει δικαιώματα αυτά. Γελάς.
2: Τρομερά πράγματα. Ζούμε τρομερά πράγματα στη χώρα.
0: Κάτσε να, να ανεβάσω ένα story ότι ξεκίνησε εκπομπή. Περιμένω για τον κόσμο που δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Αν και χθες, παιδιά, τι να πω. Έχω κάνει respect από πλευρά κόσμου που ήταν εδώ. Στο YouTube. Εντάξει, άσε την τηλεόραση. Πάμε στο YouTube που είναι απολύτως μετρήσιμα πράγματα. Έτσι. Γιατί τηλεόραση, οκ, okay, κάνει μια μέτρηση με ένα συγκεκριμένο τρόπο η εταιρεία που έχει αυτόν τον τρόπο. Τα like ήταν κοντά στα 3.700 χθες.
1: Φοβερό.
0: Και
1: ξεκινήσαμε δυναμικά πολύ τη νέα σεζόν.
0: Και εννοείται πως και ο κόσμος δείχνει τη διάθεση να μάθει πράγματα από εμάς, από εδώ. Και νομίζω πως χθες πήγε καλά αυτό το έργο. Οι τοποθετήσεις του Γουλή. Και οι δικές σου σχετικά με Λούζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει γράψει στο site.
1: Δευτέρα βράδυ το Αθλέτικο αποκάλυψε το όνομα του Λούζα. Mm-hmm. Ότι ο Παναθηναϊκός τον κοίταζε πάρα πολύ θερμά. Ο Κώστας Ογλούς το υπέγραφε το ρεπορτάζ.

0: ρεπορτάζ. Για όσους έχετε διαβάσει και θυμάστε, ήταν ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στο Αθλέτικο που μια μισή μέρα μετά επιβεβαιώθηκε απόλυτα και ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει στο Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm. Εκτός αυτού όμως μιλήσαμε και για Τουμπά, το οποίο από ό,τι φαίνεται μάλλον πηγαίνει προς εκεί. Προς αποχώρηση του.
0: Είναι δεδομένο. Πάει στη Χαβρή.
1: Α, ναι.
0: Πάει στη Χαβρή.
2: Ναι, ναι.
0: Έμεινε εκτός αποστολής γιατί φεύγει για Γαλλία για να υπογράψει τη Χαβρή.
1: Άρα 2-2. Χθες έκανε κάποιες τοποθετήσεις ο Βερβελές για τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Και σε κάποιους είπε ότι πηγαίνει για Ολίν. Και νομίζω πως είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό με τον έναν. Για τον Πουέρτα μιλάω.
2: Ρίχνει πολύ χρήμα.
1: Πολύ χρήμα. Και απ' την άλλη ο Βάργκας. Και κοίταζα λίγο, ρε φίλε, στο διαδίκτυο και έψαχναν τα ποσά που έχει ξοδέψει ο Ολυμπιακός ή γενικότερα ελληνικές ομάδες σε μεταγραφικές περιόδους. Να μπορώ να είμαι δίκαιος τώρα. Όταν ήρθε ο Ντέταρη στον Ολυμπιακό, δεν είναι μετατρέπω το 1 δις τότε σε 3 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Γιατί έτσι πηγαίνει.
0: Ήταν άλυση.
1: Ήταν η ακριβότερη μεταγραφή στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό θέλω να πω ότι όπως το ψάχνουμε, είναι λίγο άδικο για το παλιό το τι σήμαινε τότε το χρήμα και τι σημαίνει τώρα. Είναι λίγο διαφορετικό. Και προκαλώ να δείτε κιόλας τι λεφτά ξόδευαν στην Ιταλία με ποσά συγκεκριμένα τότε, χωρίς ευρώ, και τι ξοδεύουν τώρα, για παράδειγμα, σε μεταγραφικές περιόδους και ποιοι παίκτες ήταν τότε. Ρονάλντο, Βιέρι, τώρα και τέτοια.
2: Και τώρα πολλά περισσότερα. Πολλές περισσότερες ομάδες.
1: Ναι, καλά.
2: Το κάνουν πολλές ομάδες.
0: Είχα μία κουβέντα προχθές με έναν δικό μου άνθρωπο και λέγαμε πόσα λεφτά θα κόστιζαν σήμερα. Ο Σαραβάκος, ο Καραπιάλης,
2: ο Ντέμις,
0: ο Ντέμις,
2: ο Λίμπε.
0: Ναι.
1: Καλός ο Λίμπε.
0: Δηλαδή ο Σαραβάκος κάτω από 50 εκατομμύρια ευρώ δεν θα έφυγε. Θέλω να πιστεύω για όσους θυμούνται το Σαραβάκο. Ο Νίκος Αναστόπουλος.
1: Στο Γίγαντα που λέει για κανένα δίμηνο πριν που το βγάζουν κάποιοι και αυτά, όχι ρε, μην το έχει βγάλει κανένα εξάμηνο νωρίτερα. Πριν το μάθει κανένας, οποιοδήποτε, ή πριν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος. Είχαν συμφωνήσει νωρίτερα. Ρε, μάθετε να ακούτε πράγματα, δείτε λίγο το τι συμβαίνει γύρω στην πιάτσα και αξιολογήστε μερικά πράγματα. Οι μεταγραφές αλλάζουν κάθε μέρα. Δεν είναι ένα δίμηνο πριν πέταξε ένα όνομα κάποιος και κάτι έγινε. Τώρα τι να κάτσω, να κάνω μάθημα τώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Νομίζω πιο πολύ, 95% εδώ που μιλάμε, εδώ, ξέρουν. Ναι. Απλώς θέλω για κάποιους να το λέω αυτό, να το καταλαβαίνουν.
0: Εντάξει, είπαμε. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάνουν
1: ναι,
0: όλοι.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι άλλες φορές θα πετύχεις μια μεταγραφή, άλλες φορές δεν θα την πετύχεις, άλλες φορές θα την πετύχει ένας άλλος. Είναι κάτι που είναι καθημερινό. Γενικά το ρεπορτάζ, πολύ ζωντανό, πολύ ανταγωνιστικό.
2: Τουλάχιστον να καταγράφεις το τι γίνεται και το τι ισχύει
0: ακριβώς
2: σήμερα.
0: Τώρα,
2: τι θα γίνει αύριο.
0: Για το θέμα του Λούζα, ξαναλέω ότι Δευτέρα το βράδυ στο Αθλέτικο, εκεί είναι το δημοσίευμα, γράφτηκε ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πάρα πολύ ζεστά για τη θέση του ενός εκ των δύο χαφ. Τον Λούζα της Γουότφορντ.
2: Και το Δευτέρα Τετάρτη είναι
0: και
2: πολύ άμεσο.
0: Και Τετάρτη πρωί ο Παναθηναϊκός έστειλε ενημέρωση ότι τα έχει βρει όλα με τη Γουότφορντ.
1: Το κλικ της στιγμής, όπως λέμε. Αυτό αποτυπώνεται και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουμε κάθε μέρα εκπομπή και δύο φορές την ημέρα πολλές φορές, όπως και σήμερα. Όπως και λέει εδώ και ο φίλος των Τονίσεων, καταπληκτική παρέα, σας αγαπάμε όλους. Κοιμηθείτε και λίγο, ό,τι ώρα και να μπω, είστε live. Θα είμαστε και το βράδυ live μετά τον αγώνα της ΑΕΚ. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν εδώ στις εκπομπές αυτές και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσω άλλου μέσου θα μπορούμε να μιλάμε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό για οτιδήποτε συμβαίνει και θα το.
2: Πώς το πέταξε.
1: Έσαρεσε.
0: Τέλος, δεν θα κοιμόμαστε σε λίγο καιρό.
1: Δεν θα κοιμόμαστε, θα δίνουμε ειδήσεις μόνο για εσάς.
2: Περιεκτιμημένος ο ύπνος.
0: Τι.
1: Θέλω να πεις κάτι πριν σε διακόψα.
0: Όχι.
1: Σε σόκαρα λίγο με το πώς το είπα.
0: Εντάξει.
1: Ήταν λιγάκι.
0: Εντάξει.
2: Το ρίξες.
1: Θα το ρίξει.
0: Όλα για καλό γίνονται. Όλα για καλό γύρω.
1: Λοιπόν, πολλοί κόσμος ήδη ζητάω φυσικά τα like που κάνω και εγώ τώρα αμέσως. Ωραία, είμαστε πάνω από 500 ήδη και πάνω από 3.500 αυτή τη στιγμή στο chat. Ή πλησιάζουμε 3.500, να είμαι δίκαιος. Θέλω να πω ότι σε λίγο θα έχουμε Βερβελέ και Γουλή. Πρώτα Γουλή, γιατί θα είναι στο αεροπλάνο. Σε λίγη ώρα πετάει 3.30 ο Παναθηναϊκός με πολλές καταιγιστικές εξελίξεις. Αρχικά με αποχωρήσεις, είπαμε για Τσέριν, είπαμε για Τουμπά, αλλά και προσθήκη ήδη. Και ενδεχομένως, έχεις κανένα μπαμ, φίλε.
0: Ναι, έχουμε μια είδηση. Δεν ξέρω πότε θέλεις να την πούμε.
1: Θέλω να την κρατήσουμε λιγάκι.
0: Μια είδηση για τον Παναθηναϊκό.
1: Λιγάκι να την
0: πολύ
1: κρατήσουμε.
0: Πολύ σημαντική, ναι.
1: Ωραία. Πάμε σε Γουλέ, τον έχουμε στην παρέα μας. Είναι στο αεροπλάνο, Τζο. Κοίτα εδώ.
2: Ωραίο αεροπλάνο.
0: Οπα.
2: Πετάει μάλλον.
1: Γιγαντά μου, σε λίγο πετάς.
2: Γεια σου, Γιγαντά.
3: Σε λίγο θα μπούμε, απλά το προλαβαίνουμε. Έχουμε 3-4 λεπτά να τα πούμε όλα εντάχει.
1: Λέγε.
3: Γιατί σε λίγο θα μπούμε στο πουλμανάκι που πάει για αεροπλάνο. Εντάξει, πάω, ξεκινάω τα μεταγραφικά. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε λίγο νωρίτερα και επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ από την Δευτέρα, το βράδυ της Δευτέρας που είχαμε στο Αθλέτικο και χθες αυτό που λέγαμε στην εκπομπή για τον Λούζα, τον Αμρίν Λούζα, το διεθνή Μαροκινό μέσω της Watford. Αυτός είναι το οχτάρι, θα πάρει Παναθηναϊκός, ο ένας από τους δύο παίκτες που θα πάρει στα χαφ. Έχει έρθει σε συμφωνία με τη Watford, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες Παναθηναϊκός. Η πρώτη πληροφορία που έχουμε, οι Άγγλοι θέλανε γύρω στα 10. Η συμφωνία είναι περίπου, έχει πάει γύρω στα 8. Πλησιάζει δηλαδή τη μεγαλύτερη αγορά που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός το περασμένο χειμώνα. Υπενθυμίζω, η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο πήγε στα 8,4. Και 3-1 θα υπογράψει ο Λούζα. Έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να περάσει αύριο ιατρικά, εργομετρικά και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Και οι δικές του αποδοχές ήταν περίπου λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους οι αιτήσεις, έτσι. Κωστά. Αυτή είναι μια είδη σημαντική της ημέρας και επιβεβαίωση και στο ρεπορτάζ του Αθλέτικου.
1: Μου το Ποντατσόπουλος, δεν θέλω να σε διακόψω και έχουμε λίγα λεπτά. Απλώς, ρε φίλε, όντως ο τείχος που έχεις επιλέξει είναι σαν να σε πάνε για εκτέλεση και έχουν ήδη εκτελέσει κάποιους εκεί.
0: Oh, με τις τρύπες που έχει. Και Παναγία.
3: Δηλαδή, τρύπες από την εκτέλεση.
1: Ναι, ο Γιάννης έχει ένα δίκιο δηλαδή τώρα που το
2: στέλνει. Το Transfer Max έχει με σταυρό ήδη.
1: Λοιπόν. Πάμε γιγαντά μου να μου πεις. Άλλη,
3: γιατί δεν θέλω τώρα να είμαστε μέσα στα πόδια της ομάδας.
1: Ωραία, να σε εκμεταλλευτώ λίγο ακόμα. Θέλω να μου πεις λίγο 2-3 στοιχεία για το Λούζα. Τα λέγαμε χθες. Καλά νούμερα, γεμάτη χρονιά πάνω από 40 συμμετοχές. Θυμάμαι καλά 7 γκολ, 9 assist.
3: 7 γκολ, 10 assist, πέρυσι 44 επίσημα μάτς. Γενικά πολύ γεμάτη σεζόν. 5 χρόνια στη Watford. Αρχηγός μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι. Άλλαξε το στάτους αυτό το τελευταίο δίμηνο, γιατί ο ίδιος έχει φράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει. Άλλαξε αρχηγό η Watford. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αμέσως μετά την εσωμάτωσή του στη Watford, μετά το camp της Εθνικής Μαρόκου, ήταν στην προεπιλογή. Ο ίδιος είχε ζητήσει να φύγει, έκανε προπονήσεις, έχει παίξει και συναδιοφιλικά. Δεν έχει παίξει τα πρώτα 3 επίσημα παιχνίδια της Watford, ακριβώς γιατί ο προπονητής τον Διονύζη κατάλαβε ότι δεν μπορεί να υπολογίσει πάνω του. Είχε ζητήσει να φύγει, όπως και έγινε. Δεν νομίζω ότι θα βρούμε ένα παίκτη ο οποίος θα αργήσει να μπει στην ομάδα. Είναι κανονικά η μετρήση, είναι τα πάντα. Είναι κλασικό 8, πολύ δημιουργικός παίκτης. Παίκτης που χαμηλώνει πολύ στο γήπεδο. Δεν μοιάζει τόσο πολύ με εξάρι τα εξάρια που βαράνε. Είναι όμως εξάρι deep line playmaker, όπως ήταν αυτό που σας έλεγα χθες ο Λεντέσμα, ο Αργεντινός, που είχε πάρει Παναθηναϊκός από την Λάτσιο, Κριστιάν Λεντέσμα. Τέτοιο είδους τέλος πάντων ποδοσφαιριστής. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, πολύ φαντεζή παίκτης, δηλαδή θα δούμε ωραία πράγματα. Και νομίζω και ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα δει ωραία πράγματα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και έχει πάρα πολύ ποιότητα, δηλαδή οι επαφές του, τα αγγίγματά του, οι κάθετες πάσες του, εκτελέσεις του, τρομερό πόδι, αριστερό. Θα δούμε γκολ έξω από την περιοχή, θα δούμε πράγματα τέλος πάντων που δεν έχουν οι χαφ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή.
1: Μέχρι στη Σκοπιά στο σουφλί σε βλέπουν, ρε μπαγάσα. Λέει ο τύπος εδώ: έχω φάει ένα μπιφτέκι 30 λεπτά μέσα στη ζέστη. Αργούν να με αλλάξουν, λέει. Αργεί να βγει ο Γουλής. Χαιρετίσματα, φιλιά από σουφλί.
0: Ποιος κρατάει την κάμερα, θέλω να ξέρω.
3: Γιατί κάνει το καράκι που στέλνει το μήνυμα.
1: Ο κάμεραμάν τον ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα, γιατί δεν αμείβεται από εμάς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Φαντάζομαι.
3: Ναι, όχι. Έχουμε μεγάλη βοήθεια εδώ και μας τραβάνε κάμερα να είναι καλά.
2: Ρώτησε ο Μυρίσο ποιο είναι.
3: Επίσης.
2: Να στείλει επίδομα.
3: Θέλω λίγο πιο δυνατά το στούντιο, γιατί δεν σας ακούω πολύ καλά. Ένα τσι πιο δυνατά.
1: Ωραία, δώστε την επιστροφή πιο δυνατά στον Κώστα. Κώστα.
3: Μπράβο, η επιστροφή καταπληκτική τώρα.
1: Επειδή μαζευόμαστε σιγά-σιγά και γινόμαστε όλο και περισσότεροι, νομίζω ότι η παρουσία σου είναι καλό να πούμε την κουβέντα αυτή που θέλαμε να πούμε, Μπίλη μου. Ναι. Έτσι, συμφωνείς?
0: Ναι. Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε σαν Αθλέτικο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει επίσημη πρόταση άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ στην Χιρόνα για να κάνει δικό του τον Ουναΐ. Θέλει να κάνει την μεγαλύτερη, ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του με τον Μαροκινό. Παραμένει ο διακαής πόθος όλης της ομάδας, όλων των ανθρώπων. Και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, κατέθεσε επίσημη πρόταση που ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ, πολύ λιγότερα από αυτά που ζητάει η Χιρόνα αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει μπόνους μέσα που ανεβάζουν αρκετά το ποσό και έχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης για τον ποδοσφαιριστή.
1: Μπόνους για την ομάδα δηλαδή, που ναι, μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερο το ποσό από τα 11 που μου λες.
0: Σωστά, okay. Σωστά. Η Χιρόνα περιμένει μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει ακόμα μεγαλύτερη πρόταση στα χέρια της από άλλον σύλλογο. Δεν είναι η Αϊντχόφεν,
3: Χθες γράφτηκε έντονα για την Αϊτχόφεν, οι Ολλανδοί φαίνεται να κάνουν πίσω. Ο Άγιαξ δεν έχει επανέλθει. Η ισπανική μεγάλη ομάδα δεν φαίνεται να υπάρχει στο κάδρο. Και με το χρόνο να πιέζει, δηλαδή 26 Αυγούστου πια, και την Χιρόνα και τον ίδιο τον Ουνάη, προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να το εκμεταλλευτεί όλο αυτό και να κάνει τον παίκτη δικό του. Το σημαντικό στην υπόθεση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγίσει και τους ατζέντιδες του Ναΐ.
1: Ξέρω τον Μπιλ. Ναι. Έχει επιστροφή ο Κώστας, μας ακούει ακόμα? Ωραία, δεν μας ακούει. Πάρ' τον λίγο από αέρα τον Κώστα μέχρι να τον φτιάξουμε πάλι. Ωραία.
3: Το σημαντικό λοιπόν στην υπόθεση είναι ότι ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει και με τους ατζέντιδες του παίκτη. Δηλαδή αυτό που προσφέρει στον ποδοσφαιριστή και στους ατζέντιδες.
1: Τους ικανοποιεί.
3: Τους ικανοποιεί. Τους βρίσκει σύμφωνους. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να πιέσουν την Χιρόνα για να πει το ναι και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Τώρα θα ρωτήσετε τι λέει ο Ουνάη σε όλο αυτό. Ο Ουνάη αυτή τη στιγμή πιέζεται πολύ γιατί δεν έχει βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν θέλει να μείνει στη Χιρόνα, το έχει πει. Τζιρόνα
1: είναι το σωστό, Τζιρόνα, αλλά δεν πειράζει.
3: Τζιρόνα είναι το σωστό, ναι. Δεν θέλει να μείνει στη Τζιρόνα γιατί δεν θέλει να παίξει στη La Liga 2, στη δεύτερη κατηγορία. Έχει μείνει εκτός αποστολής στα πρώτα μάτς. Είναι ξεκάθαρο. Αν η Τζιρόνα δεν βρει 15-16 εκατομμύρια μέχρι το Σαββατοκύριακο, θα αυξηθούν πολύ οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού για να κάνει το μεταγραφικό μπαμ και να φέρει τον παίκτη στην Ελλάδα και να τον ντύσει και πάλι στα πράσινα.
1: Άρα ανακεφαλαίωση και ενώ ο Κώστας έχει την αγωνία του εκεί για το αν θα φύγει το αεροπλάνο, να του δώσουμε για λίγο το λόγο να το σχολιάσει για ένα λεπτό.
3: Παιδιά, ναι. Θα το χάσουμε το αεροπλάνο.
1: Ωραία. Θες κάτι να πεις γι' αυτό ή φεύγεις?
2: Τον Ουνάη μη χάσει.
3: Εγώ το ακούω αυτή την πληροφορία του Βασίλη.
1: Ναι.
3: Εξακολουθώ να λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει και άλλες προτάσεις.
0: Και εγώ λέω ότι είναι δύσκολο.
3: Το θέμα είναι τι θέλει να επιλέξει. Πάντως το πακέτο που αναφέρει ο Ρεπορταζιακός Βασίλης έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστώ.
3: Για τη μεγαλύτερη πρόταση που είχε κάνει ποτέ ο Παναθηναϊκός όπως φεριστεί.
1: Ευχαριστώ.
3: Ένα το κρατούμενο. Yeah. Το δεύτερο που έχω να προσθέσω και να σας αφήσω σε λίγο, γιατί όντως θα το χάσουμε το αεροπλανάκι.
1: Του σου είπα, ευχαριστώ να φύγεις.
3: Είναι ότι... Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Ακούεις, πάμε.
1: Πολύ καλά.
3: Ότι ο Τουμπά δεν είναι εδώ μαζί μας. Θα αναχωρήσει πόρη και εντός ημέρας για τη Γαλλία. Να κλείσει ιδανικός στη Χάβρη. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί να αποκτήσει και στόπερ. Εγώ απλά σας βάζω στο τραπέζι, δεν αποκλείω και την ελληνική αγορά στο στόπερ. Ο τέταρτος στόπερ του Παναθηναϊκού είναι και Έλληνας.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό που μας λες, το κουβεντιάζουμε. Καλό ταξίδι, αδερφέ μου. Μιλάμε μόλις φτάσεις. Μόλις πατήσεις έδαφος πάλι.
3: Αύριο πολύ πιο αναλυτικά.
1: Βεβαίως.
2: Καλό δρόμο. Bye.
1: Ξέρεις και το βράδυ, αν έχει κάτι ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός, μπορούμε να μιλήσουμε και με τον Κώστα. Το βγάλουμε λίγο.
2: Ναι. Μετά από τέτοιο θέμα θα έχει. Ναι.
3: Εγώ θέλω να πω ότι ο Ουνάη πάντως γενικά έχει πέσει στο τραπέζι και για άλλες ελληνικές ομάδες το τελευταίο διάστημα.
2: Για αυτούς που ψάχνουν χαφ.
3: Ναι. Έχει πέσει και για άλλες ελληνικές ομάδες το τραπέζι. Δηλαδή είναι ένα όνομα που όσο παραμένει σε αυτό το στάτους, γιατί το στάτους του τώρα είναι ότι δεν βρίσκει ομάδα. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Και για όσους ρωτάνε ότι μετά από τέτοιο Μουντιάλ πώς θα έρθει πάλι στην Ελλάδα, είναι γιατί έχουμε φτάσει 26 Αυγούστου, παιδιά, και δεν έχει. Παραμένει εκεί, μέλος της Τζιρόνα. Γιατί ζητά 20 εκατομμύρια, μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Γιατί ο ίδιος είναι και λίγο περίεργος και θέλει να βλέπει και τα δεδομένα στην ομάδα που θα πηγαίνει. Π.χ. πέρσι του τέριαξε, του τέριαζε στο μυαλό του το να πάει σε μια ισπανική ομάδα και να τον δουν μεγαλύτερες ισπανικές ομάδες και να κάνει μετά ένα άλλο βήμα. Τώρα, αν φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, θυμίζω εγώ ότι 2 Σεπτέμβρη κλείνει μεταγραφική περίοδος στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Δηλώνονται λίστες. Δεν μπορεί να περιμένει και πολύ. Δηλαδή, μετά τι θα κάνει, θα μείνει εκτός Ευρώπης?
2: Να σου ρωτήσω, μετράει το τι θα κάνει αύριο το βράδυ ο Παναθηναϊκός?
3: Πέρσι δεν μέτρησε για τον ίδιο το αν θα παίζει Ευρώπη. Γιατί πέρσι λέγαμε να δούμε και την Ευρώπη και πού θα πάει και πού θα. Πέρσι για τον ίδιο δεν μέτρησε το αν θα παίζει Ευρώπη.
2: Μέτρησε το
3: και με Μουντιάλ μπροστά του.
2: Μέτρησε το πρωτάθλημα.
3: Μέτρησε το ισπανικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά σε ομάδα που ήξερε ότι θα παλέψει για την παραμονή της. Δεν ήταν σε πρωταγωνίστρια. Mm-hmm. Το γνώρισε ότι η Τζιρόνα, αν δεν πέσει, θα σωθεί τελευταίες αγωνιστικές κτλ. Και τελικά έπεσε. Και μάλιστα και με καλό ρόστερ έπεσε η Τζιρόνα. Νομίζω ότι δεν παίζει και ιδιαίτερο ρόλο αν δούμε ότι ο ίδιος πέρσι δεν σκέφτηκε καθόλου το αν θα παίξει στην Ευρώπη ή όχι. Τώρα θα σου πει, ναι, θα πάω στην Ελλάδα, αλλά θα πάω μόνο με δεδομένο ότι θα παίζω και σε ευρωπαϊκές διοργάνωσεις, ναι, μπορεί να το κάνει. Οπότε μπορεί να παίζει ρόλο για την επόμενη σεζόν.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Είναι πολύ καλές οι πηγές που αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έκανε επίσημη πρόταση στην Τζιρόνα άνω των 10-11 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν λέμε προς Θεού σε καμία περίπτωση ότι ο παίκτης είναι στον δρόμο για την Ελλάδα. Λέμε ότι παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά οι πράσινοι θέλουν να τον μετατρέψουν στην πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας τους και να τον φέρουν στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και το αγαπημένο παιδί της Εξέδρας. Είναι ένας παίκτης που φέρνει και ενθουσιασμό και ουσία. Τον έχουμε δει, τον ξέρουμε. Είναι παιχταράς.
1: Είναι ένας από τους 3, 4, 5 που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν έρθει πάλι εδώ, που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα. Και η ερώτησή μου, το συνοδεύω με αυτό το σχόλιο, είναι ότι τα χρήματα που θα κληθεί να πληρώσει, αν έρθει εδώ στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός ετησίως θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, νομίζω θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στη χώρα.
1: Άρα θα
0: δεν
1: πάει over
0: 3. Με το Γιώβιτς τι γίνεται.
2: Είναι... Αν είναι πάγια 3, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος.
1: Είναι κάτι λιγότερο και αυτό και ο Ελκάμπι, το κουβεντιάζαμε προχθές. Άρα ναι. Ο Γιώβιτς.
2: Δύο κάτι. Τα πάγια μετράνε εδώ πέρα. Ναι. Τα bonus του μπορεί να φτάσουν. Σωστά. Με προκρίσεις, με γκολ, με συμμετοχές που μπορεί να φτάσουν.
1: Ο Ναΐ θα είναι πάνω από 3. Ναι, λογικό είναι.
2: Είναι κίνηση που πραγματικά αλλάζει επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι συμπληρωματικός παίχτης.
0: Καλά, ναι, αν δεν καταφέρει παίκτης, και τον φέρει.
2: Απλά που λέμε ένας καλός παίχτης, τον αλλάζει επίπεδο, είναι προσωπικότητα. Mm-hmm. Άλλο πράγμα.
1: Άλλη ομάδα...
2: Μετά μιλάμε για άλλο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, άλλη ομάδα που κοίταξε προς τον Άι, μιλάμε για την ΑΕΚ.
2: Ξέρεις. Δεν ξέρει τι παίχτη.
1: Όχι, δεν κοίταξε καθόλου όμως όλη τη μεταγραφική περίοδο. Γιατί ο Μπίλης λέει ότι όσο μένει χωρίς ομάδα, αυτό ισχύει εδώ και πολύ καιρό. Το Μουντιάλ, θυμίζω, τελείωσε εδώ και πάνω από ένα μήνα και μισό σχεδόν. Για αυτούς πολύ νωρίτερα. Αποτελεί έναν ωραίο στόχο.
2: Η ΑΕΚ πρώτον δεν κοιτάει για τέτοιο παίχτη και δεύτερον δεν μπορεί να φτάσει τέτοια νούμερα.
1: Άρα μιλάμε για τον Ολυμπιακό ίσως κάποια στιγμή.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, όχι, εγώ δεν το βάζω στο πέρασμα.
2: Η ομάδα που έχει ανάγκη τέτοιο πακέτο χαφ είναι έναν Ολυμπιακός περισσότερο.
0: Και ο ΠΑΟΚ είχε.
2: Ο ΠΑΟΚ πήρε.
0: Ναι, πήρε. Είχε.
1: Είχε όμως. Ναι. Άρα βάζει και τον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να κοίταξε προς τα εκεί κάποια στιγμή. Ναι. Κοίτα, Μπίλη, να σου πω τι με εντυπωσιάζει εμένα. Ρεαλιστικό πολύ αυτό για Παναθηναϊκό και ότι ενδιαφέρεται τώρα που η τιμή του είναι λιγότερο αλμυρή. Γιατί κάποια στιγμή μιλούσαμε για 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά ποσά.
1: Καμία νομίζω ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή με 20 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός με τα 16 που δίνει για τον Μπουέρτα
1: είναι κοντά.
0: Είναι πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, δεν έχει αδίκιο.
0: Δεν έχουν. Είναι, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι πέφτουν πάρα πολλά λεφτά στην αγορά από τις ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά.
0: Πολλά, πολλά, πολλά. Από όλες δηλαδή. Και ο ΠΑΟΚ χθες 10 δεν έσκασε.
2: Ναι.
0: Πόσα
2: ναι.
0: Έσκασε για τον Ούγκρεσιτς.
1: Σωστά. 8 συν 2.
0: Πολλά λεφτά.
2: Βέβαια, Ολυμπιακός και.
0: Καταλαβαίνουμε τα γενικά.
2: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν μεγάλη κάβα από πωλήσεις.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Είναι πιο άνετη.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Καλά, και ο Παναθηναϊκός έχει κάβα από πέρσινες πωλήσεις.
2: Ναι, αλλά ξόδεψε και πέρσι.
0: 40 εκατομμύρια.
2: Ξόδεψε και πέρσι.
0: Ξόδεψε, όχι πάρα πολλά.
2: Και το Γενάρη δεν
1: Γενάρη ξόδεψε.
0: Ναι. Ναι. Αλλά πήρε 40 εκατομμύρια από Ιωαννίδη και, και Βαγιανίδη. Λίγο Τσέριν τώρα, λίγο συμβόλαια που γλιτώνει, λίγο.
2: Η ΑΕΚ, μεγαλύτερη πόλη είναι ο Πινέδα, τα 8 εκατομμύρια της Ρήτρας.
0: Ναι.
2: Και
1: λέει ένας φίλος, αν έρθει, μπορεί να υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις. Λέει για τα μπόρδα αυτός. Δεν ξέρω, αλλά. Είναι
0: δεν
1: λογικό
0: το θεωρώ
1: αυτό.
0: Απιθανό.
1: Είναι λογικό αυτό που λέει.
0: Δεν το θεωρώ απιθανό. Γενικά στο Παναθηναϊκό, παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη μέχρι τη Δευτέρα. Όσο πλησιάζουμε, δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη, όσο πλησιάζουμε στις μέρες που θα πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA. Υπάρχουν και άλλα ονόματα που είναι στο τραπέζι, που έχουν προταθεί. Δηλαδή, ο Στάγκε δεν είναι μια περίπτωση που μπορούμε να την αποκλείσουμε, ακόμα και σήμερα. Εμένα μου ήρθε και μια πληροφορία μέσα στη μέρα ότι έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό και ο Άμραμπατ. Αλλά νομίζω ότι με
2: ο τον... Σοφιάν.
0: Ναι, με τον παίκτη που πήρε σήμερα, μήπως συγκρούονται.
2: Προφανώς, ναι.
0: Δηλαδή ήταν μία από τις περιπτώσεις που κοίταζε ο Παναθηναϊκός και τον Άμραμπατ, αλλά παίρνει τον Λούζα.
1: Με αυτόν σίγουρα συγκρούονται, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Με τον Λούζα περισσότερο.
1: Με τον Ουνάη δεν συγκρούονται.
0: Με τον Λούζα συγκρούονται, ναι, αυτό λέω.
1: Με τον Λούζα συγκρούονται.
0: Ότι αν δεν ήταν ο Λούζα, ίσως ο Παναθηναϊκός να κοίταζε πιο πολύ. Δηλαδή τις κοίταζε και τις δύο περιπτώσεις και αφού τα βρήκε με τη Watford, πάμε να πάρουμε τον Λούζα. Mm-hmm. Γενικά υπάρχει και διάθεση να δοθούν χρήματα, αυτό το ξέραμε. Το είχαμε πει από τις αρχές του καλοκαιριού ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει συγκεκριμένο budget. Και φαίνεται ότι και οι άλλοι δεν το έχουν. Δηλαδή, ούτε ο Ολυμπιακός το έχει. Εγώ τρελάθηκα σήμερα που διάβασα 16 εκατομμύρια. Σπάει ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει πολύ μεγάλες πωλήσεις ο Ολυμπιακός. Έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη. Σωστά. Εδώ το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό και το μεγάλο ερωτηματικό είναι με τόσο μεγάλες πωλήσεις, τόσο μεγάλες επενδύσεις, δεν έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη. Αν μία στο εκατομμύριο γίνει στραβή αύριο το βράδυ.
1: Καλά, δεν είναι μία στο εκατομμύριο.
2: Εγώ το λέω, μία στο εκατομμύριο.
1: Ναι. Είναι παραπάνω.
2: Να μην γίνει.
1: Παραμένει φαβόρη ο Παναθηναϊκός.
2: Μία στο εκατομμύριο να πάνε όλα στραβά. Πώς θα το δικαιολογήσει όλο αυτό στο θέμα του budget, στο cost control.
0: Τι να σου πω,
2: είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε πώληση.
0: Ναι.
2: Είτε τώρα στα χασομέρια της μεταγραφικής περίοδου, είτε το Γενάρη.
0: Ναι. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Εγώ νομίζω μέχρι την Κυριακή θα έχουμε μάθει την επόμενη ομάδα του Μπακασέτα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Ίσως είμαι σε θέση αύριο να σας πω περισσότερα.
2: Ωραία.
0: Δεν θέλω να σου πω ούτε χώρα. Ούτε
1: αυτό πήγα να πω.
0: Γιατί το ξέρω, σε έβλεπα.
2: Θα είναι έκπληξη για μας.
0: Δεν θέλω να σου πω.
2: Μόνο αυτό.
0: Ναι, θα είναι λίγο έκπληξη. Ωραία, αν αυτό καταλήξει εκεί που γνωρίζω.
2: Αυτό αρκεί.
1: Αυτή η χώρα έχει την ίδια σημαία με εμάς.
0: Στην Κύπρο, λες.
2: Ναι. Ίδια σημαία δεν έχει, δύο ημέρες.
0: Θα δούμε.
1: Να σου πω κάτι. Για δώσε λίγο το κοντινό του Βασίλη. Κοίτα πόσο ωραία γράφει. Όχι εμένα, το Βασίλη δώσε μας. Όχι εμένα, τον άλλο Βασίλη. Δες πόσο ωραία γράφει και πόσο ίδιο με τον Μπακ είναι τα μάτια σου. Φοβερό, ε.
0: Ναι, άμα έρθει.
2: Γκομενοπαγίδα δυνατή.
1: Ναι. Σωστά. Στα και έστειλε και ένας από Αλιβέρη.
0: Όντως.
1: Μήνυμα, ναι.
0: Τι έστειλε.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Χαιρετίσματα.
1: Είχατε μια διένεξη πάλι.
2: Ναι.
1: Ναι, αφορούσε.
2: Είχα το ίδιο και εγώ με τον Παγκόπουλο.
0: Τι διένεξη. Τι έστειλε, ρε, δεν το είδα.
1: Αφορούσε μια
0: γυναίκα.
2: Αλιβέρη, ναι. Είχε κάψει καρδιές.
0: Τι έχω κάνει.
2: Έκλεισε σπίτια.
1: Συγκεκριμένα το δικό του λέει.
0: Όχι, ρε, τι λέτε, δεν υπάρχουν αυτά. Σε Αλιβεριώτες τώρα σε συντοπίτε.
1: Δεν το κάνει αυτό.
2: Έλληνες του Φεκά, Έλληνα.
1: Αλλά μόνο σε Αλιβεριώτες δεν το κάνει. Λοιπόν. Βασίλη, τι πιθανότητες δίνεις, λέει σε σένα. Προφανώς για τον Ουνάη αναφέρεται ο φίλος στο donation.
0: Ναι.
1: Ναι. Όσο δεν πλησιάζει, είπες άλλη ομάδα ακόμα.
0: Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω με νούμερα, αλλά είναι λίγο πιο μεγάλες από αυτές που ήταν πριν από λίγες μέρες όταν ξεκίνησε η ιστορία.
1: Και ολοκληρώνω τη σκέψη μου και σου λέω ότι ρεαλιστικό του Παναθηναϊκού που πάει τώρα να χτυπήσει ένα παίκτη με μια τιμή αρκετά καλή, ρεαλιστική, όχι 20, αλλά πώς δεν έσκασε μέχρι τώρα πρόταση για αυτό το παίκτη εδώ και ένα μήνα και που είναι στην αγορά.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί η Ευρώπη να μην τον κοστολογεί στα 15 πλάσια εκατομμύρια τον Ουνάη. Μπορεί.
1: Μετά το Μουντιάλ αυτό, ε.
0: Μπορεί να μην τον κοστολογεί, ρε φίλε, για να μην έχει έρθει καμιά ομάδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να λέει ότι μέχρι 15 το ταβάνι μου.
1: Μήπως περίμενε και κάποια ομάδα πιθανή να δει πόσο θα πέσει η τιμή του.
2: Η Βιγιαρεάλ ήταν, θυμάμαι, μεγάλο
0: φαβορί. Η Βιγιαρεάλ ήταν φαβορί, ναι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχουν ακουστεί τρελά πράγματα και για ότι θα τον είχε αγοράσει η City κάποτε, η Μπαρτσελόνα. Εντάξει, τώρα αυτά νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Mm-hmm. Όχι, φίλε, Τζιρόνα είναι, δεν είναι Χιρόνα που το γράφεις, Παύλο μου. Ψαγμένο αυτό, μην το αναζητάς άλλο. Καταλανή δεν είναι αυτή, καλά, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, Καταλανή είναι, από Βαρκελόνη είναι.
1: Σωστά.
0: Από Βαρκελόνη είναι.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά στην χορηγό μας εταιρεία. Καθ' υπόδειξη της κυρίας Πένα, γεια σου, Τζορτζίνα μου. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής και θα είναι και σήμερα και αύριο και ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και στις εκπομπές που κάνουμε βράδυ, τις Athletico by Night, με τις ευρωπαϊκές βραδιές των ελληνικών ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet. Τα λέμε το βράδυ και πάλι. Θέλω να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν τώρα στον Παναθηναϊκό, στο 90 ουσιαστικά. Αποχωρήσεις παικτών που ουσιαστικά δεν υπολόγιζε. Ή εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ λίγο πιο πίσω στο rotation. Ή εν πάση περιπτώσει, το πω και αλλιώς, Βασίλη μου, δεν έκανε και τη διαφορά στα μάτια του προπονητή. Μιλάω για τον Τζέριν, που είναι ένας καλός παίκτης, αλλά δεν θα έκανε τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Στα μάτια του προπονητή, ξαναλέω, και της διοίκησης. Άρα πηγαίνει για αναβάθμιση εκεί, παίρνει τον Λούζα.
2: Ξεκάθαρη.
1: Έτσι δεν είναι. Ο Ουνάη, εφόσον υπάρχει αυτή η πρόταση που μου λες, που με το πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχεις κάνει, προφανώς δείχνει πράγματα για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, ότι ναι, τι θέλουν να κάνουν τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν με τον Ουνάη, αλλά θέλουν σίγουρα να δουν κάτι πολύ καλύτερο εκεί. Αναβάθμιση δηλαδή σε σχέση με τα μπόρδα. Ακόμα και τώρα, κάτι, ναι, παραπάνω καλύτερο από το Γιάνγκουσιτς, που είναι στα 20 του τώρα.
0: Ναι.
1: Εσύ τον υπολογίζεις πιο πολύ αριστερά ή τον υπολογίζεις πίσω από τον φορ.
0: Το Γιάνγκουσιτς.
1: Όχι. Αν έρθει, αν ερχόταν, λέμε τώρα.
0: Ουνάη. Πίσω από τον φορ.
1: Άρα.
0: Εκεί είναι η καλύτερη.
1: Εκεί είναι η θέση του.
0: Ναι. Εκεί είναι η θέση του.
2: Στο 4-3-3 να είναι ο παίκτης.
0: Ναι.
2: Πιο ελεύθερο ρόλο.
0: Ναι. 6-8 και στο 10 Ουνάη.
1: Και Τουμπά πετάει για Γαλλία, για Χαύρη. Και ψάχνει να βρει επόμενο στόχο μεταγραφικό Παναθηναϊκός. Μας είπε και ο Κώστας ότι πιθανό να κοιτάξει κάποιον στόπερ.
0: Θα πάρει στόπερ. Θα πάρει στόπερ. Και, και νομίζω ότι και εξτρέμ θα πάρει.
1: Για τον Ζαρουρί, λες.
0: Ναι.
1: Αντιζαρουρί. Ναι. Όχι, δείχνει πράγματα. Ό,τι αξιολογείται και δεν θεωρείται πιστικό, τον, ναι, το αλλάζει. Και έχει σημασία η δεύτερη ότι δεν έχει ασφαλίσει στην Ευρώπη ακόμα. Αυτό κάτι δείχνει. Ότι θέλει πάση θυσία, τι, το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Καλά, εννοείται. Δεν το συζητώ.
1: Δεν υπάρχει άλλο στόχο του Παναθηναϊκού.
0: Μα το έχει πει και προπονητή του.
2: Ξεκάθαρα.
0: Και νομίζω ότι είναι ο πρώτο προπονητή που το λέει. Όλοι οι προπονητέ έλεγαν να χτίσουμε, να δούμε μακροπρόθεσμα, να κάνουμε. Καλομπενίτε θα έλεγε. Μου είπα να βγάλω τον Παναθηναϊκό τέταρτο.
2: Να περάσουμε τον Λεβαδιακό.
0: Ναι. Έτσι έλεγε.
2: Και το επόμενο καλοκαίρι έχουμε δύο ομάδες στο Champions League. Mm-hmm. Και αυτό μετράει πάρα πολύ γιατί ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε νέο γήπεδο. Μετράνε όλα για όλους.
1: Τι βλέπετε για Χράντετς? Ενώ ο Κώστας πετάει.
0: Βλέπω διπλό. Mm-hmm. Πρόκριση.
1: Βλέπεις, ε? Πώς θα το πάει το παιχνίδι?
0: Πιστεύω δηλαδή ότι πήρε το μάθημά του. Όχι μόνο ο προπονητής, όλη η ομάδα.
1: Πιστεύεις θα πάει πάλι με δύο επιθετικούς μαζί, κοντά-κοντά, ενώ...
0: Δεν το ξέρω αυτό, άμα το πει ο Κώστας.
1: Ναι. Καλά, σίγουρα το ξέρουμε, αλλά
2: μήπως... πάντως μεγάλο ψυχολογικό βάρος ο Παναθηναϊκός. Ναι. Βάρος και πίεση. Μετά από αυτό που έγινε, ξεκάθαρα είναι πιο ποιοτική ομάδα, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και μπορεί να το καθαρίσει την πρόκληση για το πρώτο ημίχρονο. Το θέμα είναι και η διαχείρισή του. Εκεί κολλάει το να έχει πάρει το μάθημά του, θα πω εγώ, ο προπονητής. Γιατί ρεβάνς μετά από τέτοιο πρώτο μάτς θέλει διαχείριση. Θέλει νοοτροπία, να περάσει παίκτες που τι θες, θέλει διαχείριση. Μετράει πάρα πολύ ο προπονητής στα προκριματικά.
1: Σωστό. Τρία πράγματα πρέπει νομίζω να αποσαφηνίσουμε και θα το πούμε και με τον Κώστα το βράδυ για το τι θα γίνει αύριο. Το ένα είναι αν θα πάει με τριάδα, το οποίο θεωρώ μάλλον απίθανο στα δικά μου μάτια, και για να βάλει όλη την πλευρά, ας πούμε, δεξιά για παράδειγμα τον Ρουανό. Το δεύτερο είναι στα χαφ είναι ικανοποιημένος από αυτό που είδε και τι θα αλλάξει. Ένα πρόσωπο. Άρα θα μιλάμε για Καμαρά και τι, Κοντούρι.
0: Δεν το περιμένω αυτό εγώ.
1: Δεν το περιμένεις.
0: Όχι, περιμένω Καμαρά Τσιριβέγια.
1: Πάλι το ίδιο.
0: Ρε φίλε, τους άφησε 95 λεπτά. Άρα κάτι βλέπει, κάτι έβλεπε, κάτι πιστεύει ότι απέναντι σε αυτή την ομάδα λειτουργεί σωστά με αυτούς τους δύο. Ναι. Αλλιώς κάποιον θα είχε αλλάξει όταν έβγαλε. Κάποιον θα είχε βγάλει από το γήπεδο. Ναι. Και ειδικά όταν άρχισε να πέφτει η απόδοσή τους να μην έχουν τα ίδια τρεξίματα όσο είχαν μέχρι το 70, ξέρω εγώ. Μου δείχνει ότι τους εμπιστεύεται πολύ για τα συγκεκριμένα μάτς τουλάχιστον και ότι θα πάει με αυτούς τους δύο τουλάχιστον από την αρχή.
1: Εγώ θα πήγαινα παντός
0: με τον Τσιρικά
1: δίπλα στον Καμαρά.
0: Και εγώ μπορώ να τον έβαζα τον Κοντούρι.
1: Θα βάζεις δίπλα στον Καμαρά όμως, ναι, ή δίπλα στον Τσιριβέγια?
0: Δίπλα στον Καμαρά.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Δίπλα, κύριε, στον Καμαρά.
2: Εγώ τον Κοντούρι τον θέλω και για τη διαχείριση του αγώνα μετά τις αλλαγές. Θα τον ήθελα, θα τον κρέταγα. Mm-hmm. Πρέπει πρώτα ο Παναθηναϊκός να δείξει την ποιότητά του, να δείξει ξανά την ξεκάθαρη διαφορά του σε σχέση με τον αντίπαλο. Και αφού το διασφαλίσει αυτό,
1: μετά
2: να κάνει μια διαχείριση με ένα παιδί το οποίο θα είναι aggressive, ψηλό για τις συμβαίνες φάσεις και τρεχαλατζής. Αυτό θέλει. Και θα καλύπτει τα κενά.
1: Και το τρίτο που βάζω στο κουβέντα είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Αν τελικά θα παίξει κοντά ο Λιβάη Γκαρσία στον Τετέ ή αν θα είναι δεξιά αυτός και πίσω του δούμε κάτι
2: ξεκινάμικο. Αυτό μπορεί να ξεκινάει δεξιά ο Λιβάη, mm-hmm, αλλά πάντα καταλήγει κοντά στην περιοχή.
1: Δεν
2: έχει μια
1: ότι...
2: ελευθερία κινήσεων.
1: That's.
2: Δηλαδή, το Λιβάη μην τον περιμένεις πολύ να στέκεται στο σύστημα, mm-hmm, και τακτικά εκεί που πρέπει να καλύπτει τη θέση του, να κρατάει τη θέση του. Θα πάει πολύ κοντά εκεί. Γιατί μην ξεχνάμε και η καλύτερη χρονιά στην καριέρα του Λιβάη, αυτή που τον εκτόξευσε, ήταν center for. Δηλαδή, έχει τα χαρακτηριστικά να παίξει μέσα στο κουτί. Απλώς δεν θα πρέπει όταν μπαίνει να τρακάρει με τον Ντετέι να μην κάνουν τις ίδιες κινήσεις. Και να μάθουν και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω, mm-hmm, ότι ο ένας όταν θα μπαίνει εδώ, ο άλλος θα κάνει μια αντίθετη κίνηση. Να έχουν επιλογές. Γιατί αυτό πρέπει να μάθουν κυρίως στον Παναθηναϊκό. Και όσο προστίθενται και νέα χαφ, όλο αυτό θα πρέπει να δουλεύεται και εν μέσω αγώνων. Είναι πολύ, ναι, δύσκολο. Σωστή. Αυτό που επιχειρεί ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Από την αρχή, στην εξέλιξη του καλοκαιριού. Όχι από την αρχή. Τη βρήκε έτοιμη και την προετοίμασε και τη δούλεψε. Είναι στην εξέλιξη, αλλάζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Και το άλλο που είπα για τον Ταμπόρδα ή τον Γιάνγκουσιτς, ποια είναι η δική σου άποψη, Τάσο? Ποιος μπορεί να βοηθήσει περισσότερο σε ένα τέτοιο μάτς?
2: Αυτό το καλοκαίρι βλέπω τον Γιάνγκουσιτς πολύ επιδραστικό και με τρομερή διάθεση να δείξει το παιδί πράγματα. Mm-hmm. Αυτό που ζητάει τώρα ο Παναθηναϊκός, εγώ θα τον έβαζα τον Γιάνγκουσιτς.
1: Συμφωνούμε.
2: Για το τώρα συζητάω.
1: Ναι, συμφωνούμε. Λοιπόν, τι γίνεται, τσεκάρεις ρεπορτάζ, αν έχει εξέλιξη?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα μου πεις τώρα, ωραία, εντάξει. Όμορφα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αρκετές εκπλήξεις για εσάς. Μία από αυτές θα είναι και πάλι κάποια δώρα τα οποία πολύ ώρα θα δώσουμε στα χέρια κάποιου από εσάς. Μιλάω για το κινητό τηλέφωνο, όπως κάναμε και πέρσι, όλη τη χρονιά. Μιλάμε για κάποια δώρα τα οποία έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος εδώ και η Μαριάννα θα έρχεται να τα δίνει σε κόσμο οι οποίοι βρίσκονται μες στο chat. Πάρα πολύ ωραία. 1300 τα like, πάρα πολύ όμορφα. Και πηγαίνουμε για 7000 κόσμο προηγουμένως. Τώρα είμαστε λίγο πιο κάτω. Οπότε βλέπουμε τι θα γίνει μέχρι τέλος της ημέρας. Τα ρεκόρ
4: είναι για να σπάνε.
1: Για να σπάνε. Και χθες κάναμε τρομερά ρεκόρ. Εννοείται.
2: Τη βόμβα την έριξε ο κύριος Μύρωτσος.
1: Λοιπόν, τι έχεις?
0: Τίποτα ακόμα.
1: Τίποτα?
0: Τίποτα ακόμα.
1: Ωραία. Εντάξει. Οτιδήποτε έχεις με διακόπτης.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε, Τζορτζίνα, να πάμε με ΑΕΚ σιγά σιγά, γιατί εντάξει, σήμερα είναι η μέρα της Ένωσης. Είναι η μέρα με τη ζαριά, όπως λένε κάποιοι, των 25 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Κάπου εκεί έχουμε φτάσει.
1: Κάπου εκεί.
2: Πέρασαμε ένα βράδυ το οποίο δοκιμάστηκε η ψυχολογία μας, με Πινέδα να βάζει γκολ, Ιούμπισιτς να βάζει γκολ και η Λάσκ να κάνει την ανατροπή.
0: Τι κάνουν αυτοί?
1: Από 0-4 συνολικό σκορ.
2: Από 0-3.
1: 4 συνολικό σκορ.
2: Σκόραρε η Celtic.
1: Σωστά.
2: Πρώτη. Προηγήθηκε.
1: Έγινε 4.
2: Και μετά το γύρισαν όλο.
1: Μετά το γύρισαν.
2: Τρομερά πράγματα.
1: Και παίζει μετά.
2: Σκόραρε η Ιούμπισιτς. Μετά από λίγο έβαλε ο Πινέδα μια γκολάρα. Στο 82 κέρδισε η Μοντερέι τη Chicago Fire. Και σήμερα αντιμετωπίζουμε το Γκρούγκιτς.
1: Και πες μου τώρα, το ποδόσφαιρο δεν είναι το καλύτερο άθλημα για να δημιουργεί τέτοιες ιστορίες.
2: Ναι.
1: Δεν αφορούν μόνο τις δύο ομάδες που παίζουν,
2: ακριβώς,
1: αλλά και γύρω-γύρω, σε όλη την Ευρώπη.
0: Πάντως, ρε φίλε, πήγα να πω ότι αυτή η Celtic δεν πετυχαίνει τίποτα. Δηλαδή, έχει αποκλειστεί 5-6 φορές σερί.
2: 6 σερί αποτυχημένες προσπάθειες στα play-off.
0: Και τώρα χθες τι άλλο θέλεις? 4-0 μπροστά είσαι.
2: Φαντάζεσαι να ήταν ελληνική ομάδα? Τι θα λέγαμε τώρα?
0: Την είχαμε κρεμάσει.
2: 6 σερί προκριματικούς να αποκλείεται στο Champions League. Και συμμετέχει μόνο όταν πηγαίνει απευθείας.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για ιστορική ομάδα. Τώρα μιλάμε για ομάδα με.
2: Σύντα. Και με 3-0 το πρώτο
1: μάτς. Ναι.
2: Τώρα δεν θα γυρνάει.
0: Και απέναντι όχι στην Μπαρσελόνα.
2: Ναι, ναι. Τη Λάσκ του Λιντς. Καλό είναι αυτό βέβαια. Πας και αγοράσουν τον Ιούμπισιτς του χρόνου. 2,5 εμμύρια είναι. Θα πάρουν λεφτά. Είναι και καλή ομάδα γιατί πάει από κάτω από την ΑΕΚ η Λάσκ στο ranking. Αν μπήκε η ΑΕΚ στο Champions League. Οπότε θα πάρει περισσότερα χρήματα η ΑΕΚ στο συνολικό πακέτο. Και από αυτό το ποτ δεν είναι κακή αντίπαλο η Λάσκ. Αν μπει να πάρει η ΑΕΚ. Οπότε το κρατάμε αυτό.
1: Σωστό.
2: Για το Λιούμπι.
1: Λοιπόν, πώς θα πάει σήμερα?
2: Πώς θα πάει, εντάξει. Τώρα.
1: Όχι το μάτς, ο ΑΕΚ πώς θα πάει στο μάτς.
2: Ναι. Είναι το μεγαλύτερο μάτς των τελευταίων ετών για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μετράει μια αποτυχημένη προσπάθεια το 23 να μπει στο Champions League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, με την Adverb. Τότε η ΑΕΚ δεν ήταν έτοιμη, δεν ήταν ποιοτικά στο επίπεδο που έπρεπε και αποκλείστηκε από καλύτερη ομάδα. Τώρα όμως νομίζω ότι έχει όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα υπέρ της για να περάσει τη Λεύσκη και να πετύχει τον πολύ μεγάλο στόχο να επιστρέψει στο Champions League μετά από αρκετά χρόνια, από το 2018-19. Πολύ μεγάλη υπόθεση και για τα παιδιά στα αποδυτήρια. Μόνο γι' αυτό συζητούν, μόνο αυτό βλέπουν. Το είχε πει ο Ρώτα στη συνέντευξη τύπου στη Βουλγαρία, το είπε και χθες ο Θωμάς 300. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να παίζουμε στο Champions League. Ο Ρώτα είπε ότι ήταν το παιδικό μας όνειρο. Δεν έχει παίξει ποτέ ο Ρώτα. Είναι το παιδικό μου όνειρο, αυτό που έβλεπα από μικρός, να παίξω στο Champions League και τώρα να το ζήσω. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά από ποτέ. Βεβαίως όλα αυτά είναι θεωρητικά. Γιατί έρχεται μια ομάδα πολύ επικίνδυνη. Στο μεσοαμυντικό κομμάτι θα πω εγώ, γιατί ξέρει να κλείνει χώρους, να στείνεται καλά αμυντικά. Επιθετικά δεν μου έχει δείξει κάτι τρομερό, παρότι έχει αυτό το ποιοτικό το Ρεϊνάλντο που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τα στόπερ της ΑΕΚ. Τα πήγανε καλά στο πρώτο παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει με υπομονή και ισορροπημένα. Οπότε κάπως έτσι το βλέπω να ξεκινάει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν νόμιζε ότι θα πάει απευθείας να πιέσει τόσο πολύ τη Λεύσκη. Θα πρέπει να το πάει λίγο ισορροπημένα, να μην δώσει δικαιώματα και χώρους. Γιατί αν γίνει καμιά ζημιά στην αρχή, θα πρέπει να τρέχει και να μην φτάνει. Από εκεί και πέρα. Και είναι τέτοιος προπονητής ο Νίκολιτς. Πάει είναι στο παιχνίδι της υπομονής. Θέλει η νοοτροπία των παιχτών να είναι σοβαρή και συγκεντρωμένη και να μην δίνουν χώρους και δικαιώματα. Με ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια, με αυτή την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί απόψε, καταλαβαίνεις ότι η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι. Αυτό δημιουργεί βεβαίως και πίεση στους δικούς σου παίκτες για αυτό που πρέπει να κάνουν απόψε. Γιατί προφανώς οτιδήποτε άλλο εκτός από πρόκριση απόψε είναι μια αποτυχία για την ΑΕΚ με βάση τα δεδομένα και τις συνθήκες που υπάρχουν μέχρι και τη σέντρα του αγώνα. Πολύ μεγάλη υπόθεση να μιλάμε 14 μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Νίκολιτς. Να μιλάμε ότι η ΑΕΚ έχει πάρει με την πρώτη προσπάθεια το πρωτάθλημα και το επόμενο καλοκαίρι από τότε που ανέλαβε την ΑΕΚ να είναι έτοιμος να μπει στο Champions League είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ.
1: Δεν είχαμε συνεννοηθεί, αλλά ήθελα να το πω αυτό και μιας και μου δίνεις την ευκαιρία. Ο τύπος αυτός ήρθε.
2: Ιούνιο του 2025.
1: Για να μπει στα παπούτσια ενός πολύ αγαπητού προπονητή για την ΑΕΚ που έχει κάνει πράγματα, έτσι. Σε μια αλλαγή πραγμάτων και στην ίδια την ΑΕΚ διοικητικά.
2: Διοικητικά, μια ψυχολογία τσακισμένη από 0-6 στα play-off.
1: Σωστά. Και τι κάνει τώρα, περνάει τρεις γύρους πέρσι. Μπαίνει η Ευρώπη. Την πηγαίνει όσο πιο μακριά μπορεί.
0: Κόντρα στη Ράγκα.
1: Παίρνει το πρωτάθλημα. Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη. Πρώτη του χρονιά, ξαναλέω. Και τώρα έρχεται η στιγμή και παίζει προκριματικά και είναι 90 λεπτά. Ελπίζω όχι παραπάνω από 90. Μπάμε και γίνουμε και καρδιακή το βράδυ. Και να φτάσει στους ομίλους ψέματα. Στη League Phase του Champions League. Αυτό και με τα έσοδα που συνεπάγονται, έτσι. Και με τη γκλαμουριά και με τη λάμψη. Και
2: το πρεστίζ όλων, το βιογραφικό όλων.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Και τα οικονομικά, μην το συζητάμε. Τα οικονομικά είναι τεράστια. Είναι τα οικονομικά δεδομένα και το πρεστίζ είναι ικανά να εκτοξεύσουν το project της ΑΕΚ πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμεναν ο Ηλιόπουλος και ο Ριμπάλτα. Όταν ξεκίνησαν το Μάη του 2025 να συζητούν για όλο αυτό, πριν έρθει ο Νίκολης.
1: Προφανώς τα μερίδια έχουν και από τη διοίκηση που τον εμπιστεύτηκαν και που τον στήριξαν σε δύσκολη.
2: Όλοι
1: και ο Ριμπάλτα και όλοι αυτά.
2: Έχουν πάρει αποφάσεις.
1: Αλλά στέκομαι σε αυτόν τον τύπο εδώ πέρα που από εγώ στην αρχή μου έλεγε ότι ο τύπος αυτός θα τα κάνει όλα αυτά σε ένα χρόνο από τώρα, σε 14 μήνες που λες. Εγώ δεν θα πονταρά ούτε ευρώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ ξεκίνησε θέση 159 πέρυσι το καλοκαίρι με το μαχαίρι στο λαιμό για να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους στο Conference League. Τώρα έχει φτάσει μετά την περσινή της πορεία στην 80η και καταλαβαίνετε ότι μια πρόκριση που θα τη φέρει θα είναι σίγουρα στις κορυφαίες ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League και εκεί δεν θα είναι και στις τελευταίες ομάδες.
0: Βοηθάει πάρα πολύ, λέω εγώ, το Conference League για να διορθώσεις θέσεις στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς, όπως το λες.
0: Πάρα πολύ.
2: Και κακές χρονιές, άδειες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Λόγω δυναμικότητας και αντιπάλων.
2: Υπάρχουν ομάδες που
1: μπορεί να φτάσει οκτάδα δηλαδή.
2: Απλώς κάποιος θα περίμενε ότι από το Conference την επόμενη χρονιά η ΑΕΚ το πλάνο θα πάει στο Europa. Τώρα έχει την ευκαιρία να κάνει αυτό το άλμα, να προσπεράσει το Europa και να πάει στο Champions League. Πολλοί συζητούν, για να είμαστε δίκαιοι, ότι θα ήταν πιο ασφαλές αγωνιστικά να πάει η ΑΕΚ στο Europa.
0: Ναι.
2: Και το συζητάω. Okay. Αλλά όταν έχει μια ευκαιρία να παίξει με τους καλύτερους του κόσμου, τους καλύτερους παίκτες του κόσμου που παίζουν στο Champions League, όταν έχει την ευκαιρία να παίξει με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Προφανώς δεν το συζητάμε. Πρέπει να κάνεις τα πάντα για να το πετύχεις. Για την ΑΕΚ είναι μια τεράστια ευκαιρία, το επαναλαμβάνω, να παίζει με τη Λεύσκη Σόφιας ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια από 0-0. Και θεωρώ ότι η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων, γιατί η ΑΕΚ είναι ποιοτικά πολύ καλύτερη ομάδα από τη Βουλγαρική, πιο γεμάτη, έχει προσωπικότητες. Νομίζω ότι όλα αυτά θα φέρουν τη διαφορά στο χορτάρι, είτε εύκολα είτε δύσκολα, είτε αν χρειαστεί κανονική διάρκεια, παράταση, δεν ξέρω, στα πέναλτι να μην πάμε. Και δεν αντέχω. Μέχρι παράταση.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Μέχρι παράταση είμαι καλά.
1: Αν και ωραίο θα είναι σαν τέτοιο. Θα είμαστε
2: δύο μας.
1: Θα βλέπουμε το μάτς.
2: Απλώς δεν θα έχετε ρεπόρτερ ΑΕΚ εν ζωή. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, δεν θα βγάλουμε το φάκελο.
2: Τα καλύπτεται.
1: Σιγά. Πώς το λες, το μοναστήρι είναι καλά.
2: Εκεί δεν θα φτάνει το μοναστήρι.
0: Τάσο, μην πας πέναλτι, φίλε.
2: Όχι, όχι, όχι. Και δεν έχουμε και καλή. Στην ΑΕΚ δεν έχουμε. Φέτος δεν ξεκινήσαμε καλά με πέναλτι.
1: Πατίτσα πάνω είσαι. Περιέγραφες το μάτς χθες.
2: Καλά τα πήγε τρεφός μας.
1: Καλά το πήγε στο μάτς.
2: Μεγάλη πατίτσα, γίγαντα.
1: Έχεις ξεκινήσει κι εσύ όπως πέρσι εδώ, συνάδελφος, να ξεπαστρέψει όλες τις καλές ομάδες από το Καραμπάο. Δεν θα σου γίνει το χατήρι. Πέρσι πήγαν τελικό η City με την Arsenal. Θα πάνε και φέτος καλές ομάδες. Απλώς πατάτε τη μεγάλη την κάναμε στο κύπελο Ισπανίας πέρσι που αποκλείσαμε τη Real νωρίς.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Okay. Τώρα με Μουρίνιο όμως.
2: Ήταν βέβαια το μάτς που αποκλείστηκε ήταν επικό.
1: Ναι, και αφορούσε και παίκτη του
0: ποιο
1: Ολυμπιακού.
0: Ήταν? Με
1: τον Μπετανκόρ.
0: Με τον Μπετανκόρ. Ναι, ναι, ναι.
1: Ας μην ξαναγίνει όμως, δεν πειράζει. Εντάξει. Ας τον αφορά. Ας περάσει η Ρεάλ μέχρι τελικό. Ωραία.
2: Πολύ σημαντικό κομμάτι στο. Έλα, πες μου.
1: Τίποτα. Μιας και αναφέρεσαι σε αυτό το κομμάτι και είπες δύο-τρία πράγματα
2: για το σημαίνει.
1: Να βλέπαμε και λίγο το αγωνιστικό σχέδιο οπτικοποιημένο, όπως το έχεις δώσει για την ενδεκάδα, την πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ σήμερα, η οποία από ό,τι φαίνεται. Χωρίς εκπλήξεις, αν σκεφτούμε ότι ο ένας παίκτης που ήταν εξαιρετικός, ο Βιτάλης, στο πρωτάθλημα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, άρα ο Κάρι είναι στη θέση του, αυτόν βάζεις. Τα δύο άκρα τα αλλάζει όπως το κουβεντιάζαμε. Δεν θα παίξει ο Γκατσίνοβιτς, προφανώς θα παίξει ο Κοϊτά και θα παίξει ο Μάγερ στην απέναντι πλευρά και όχι ο Ζούπκοφ. Και μπροστά διατηρεί το δίδυμο.
2: Σε σχέση με τη Σόφια είναι μια αλλαγή Βάργα αντί Ζήνη.
0: Ναι.
2: Σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Δεν του βγήκε αυτό με το Ζήνη. Το Γιώβιτς Βάργα μπορεί να πει κάποιο σε μια πολύ απλοϊκή ανάλυση ότι για μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια σου ταιριάζει περισσότερο το Γιώβιτς Βάργα. Mm-hmm. Έχεις περισσότερο την μπάλα, περισσότερα γεμίσματα. περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρεις σε σχέση με ένα εκτός έδρας το οποίο θα ψυχοχωρήσει και λίγο, θα θες να παγώσει το ρυθμό. Εκεί θες τον παίκτη στο χώρο όπως είναι ο Ζήνη, ο οποίος παρόλα αυτά στη Βουλγαρία δεν ήταν καλός και επιδραστικός. Νομίζω ότι ως game changer στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Σε αυτή την δεκάδα έναν αστερίσκο μόνο για τον Γκοϊτά, αν θα είναι στο 100% για να τον εμπιστευτεί ο Νίκολιτς. Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αν όχι και θέλει να τον προστατεύσει ή να τον ρίξει στην εξέλιξη του αγώνα, εκεί θα μπει ο Γκατσίνοβιτς. Mm-hmm. Γενικότερα όμως, για μένα, επαναλαμβάνω, όπως είπα και χθες, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι να κρατήσει το 0, να μην δίνει χώρους και ευκαιρίες όπως και στη Βουλγαρία. Και εδώ πέρα νομίζω από το κέντρο και κάτω, οι 5 από τους 6 που βλέπουμε είναι μαζί με τον τερματοφύλακα, είναι από την περσινή σεζόν. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δίνει μια πολύ μεγάλη ασφάλεια στην ΑΕΚ. Είναι ομάδα που έχει δουλευτεί, ομάδα που έχει χρόνο μαζί, έχει προσθεθεί μόνο ο Κάιρινεν, αλλά ακόμα και η πεντάδα πίσω είναι πολύ σημαντικό ότι γνωρίζει ο ένας το τι πρέπει να κάνει.
0: Βασικά οι 9 από τους 11 είναι της περσινής σεζόν.
2: Ναι, εγώ λέω για την αμυντική ασφάλεια.
0: Ναι, ναι.
2: Μπροστά το ταλέντο του Μάγερ μπορεί να το δεις να ξεδιπλώνεται, να βοηθήσει και τον Γιώβης και τον Βάργα με κάθετες. Είναι πολύ σημαντικός παίχτης. Αλλά στην άμυνα, σε τέτοιο παιχνίδι που δεν πρέπει να πάθει σε ζημιά, είναι σημαντικό ότι γνωρίζονται στην ΑΕΚ και κάναν και πολύ καλό παιχνίδι όλοι μαζί στη Βουλγαρία. Γενικότερα η ΑΕΚ δεν αλλάζει πάρα πολύ σε αυτά τα προβληματικά. Δεν είχε προσθέσει και πολύ νωρίς τις μεταγραφές. Ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Λυκογιάννης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Αριάγκα θα είναι στον πάγκο. Πιθανότατα στην εξέλιξη του αγώνα θα μπει είτε για καλό είτε για κακό, δεν ξέρω. Νομίζω θα μπει περισσότερο αν θέλει να διασφαλίσει ένα σκορ
1: και
2: να προσθέσει έναν χαφ ψηλό για τα στημένα με aggressive παιχνίδι και αυτός. Γιατί ο Κάιρινι δεν το έχει τόσο πολύ στο ρεπερτόριό του. Έχει την καλή κυκλοφορία, το να ελέγξει το ρυθμό, το να πάρει την πρώτη μπάλα από το press που θα ασκήσει ο αντίπαλος και να τη βγάλει από το αμυντικό τρίτο. Αλλά δεν είναι αυτός ο παίχτης ο οποίος θα πέσει στη μάχη για τις μονομαχίες. Αυτό είναι ο Μαρίν. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Και γενικότερα οι επιστροφές της ΑΕΚ στις μεταβάσεις είναι ένα ερωτηματικό. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και απόψε. Αλλά γενικότερα η ΑΕΚ σιγά σιγά θα αλλάζει και αυτή. Γιατί θα μπει ο Βιτάλης στο αρχικό σχήμα. Θα δούμε και τι θα γίνει με τον Αριάγκα. Γενικότερα θα προστίθενται παιδιά και θα αλλάζει και στην εξέλιξη. Αλλά το ζητούμενο απόψε δεν είναι να παίξει καλά. Δεν είναι να ενθουσιάσει. Το λέω και για τον κόσμο τι θα περιμένει από το πρώτο λεπτό. Το ζήτημα είναι στο τέλος του αγώνα η ΑΕΚ να έχει πάρει την πρόκριση. Όπως και πέρσι δηλαδή, χωρίς να ενθουσιάσει, να κάνει τη δουλειά της, να πάρει την πρόκριση και να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Για τον ντεκορατέρ, Πάβα, γραφίστε που γράφει, δεν του αρέσουν πολύ τα χρώματα. Διαφωνώ, φίλε μου. Έχω παπούτσια τέτοια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Μαύρο με τέτοιο χρωματάκι. Είναι εξαιρετικό. Πάει με τις φάσες και με το back to back, το δύο δίπλα.
2: Και σε βλέπουν και το βράδυ.
1: Μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα και σε βλέπουν και το βράδυ. Αν καβαλά μηχανάκι και φοράς τέτοια μπλούζα, ναι, δεν σε χτυπάει ποτέ κανένας. Σωστά. Μα πει ειδικά που πάει με 50.
0: Λοιπόν, Τάσο, να σε διακόψω λίγο. Να σε διακόψω γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Για να ξεκαθαρίσουμε τι λέει ο Παναθηναϊκός για το θέμα του Ουναΐ. Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν διαψεύδει ότι ο Ουναΐ βρίσκεται στο κάδρο της ομάδας. Έτσι. Okay. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χαμηλώνει το θέμα της επίσημης πρότασης προς την Τζιρόνα. Η θέση του Παναθηναϊκού είναι ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση προς την Τζιρόνα για τον Ουναΐ. Δική μου πληροφόρηση, δεν έχω λόγο να μην επιμείνω σε αυτό, είναι ότι πράγματι έχει κατατεθεί αυτά που είπαμε πριν, επίσημη πρόταση και έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός και με τους ατζέντιδες. Κανένας δεν διαψεύδει από τον Παναθηναϊκό ότι ο Ουναΐ βρίσκεται στο κάδρο της ομάδας πάρα πολύ ζεστά και ότι αν υπάρχει διαθέσιμος, να το πούμε έτσι, θα τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει διάψευση ενδιαφέροντος για τον Ουναΐ. Απλά από τον Παναθηναϊκό χαμηλώνουν το θέμα της επίσημης πρότασης. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα και είδα τι έχει πει ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δεδομένα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν βγαίνει από το κάδρο η περίπτωση του Ουναΐ για τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Ένας που με έχει πρίξει από το Μάη ότι είναι ανιψιός του Ηλία Βλάχου. Θα πάμε για καφέ.
0: Πάλι ο ανιψιός του Ηλία
1: Βλάχου. Μας έχει πρίξει, ρε. Θα πάω για καφέ με τον Ηλία αύριο, ό,τι θέλει να μου πει αυτός. Εντάξει. Δεν με ενοχλείς πάλι. Γράφε μόνο για μπάλα, μα θέλεις.
0: Τι γίνεται με τον ανιψιό του Ηλία Βλάχου.
1: Ξέρω εγώ.
0: Του Ηλία Βλάχου.
1: Του Ηλία, ναι. Ναι. Να τον φέρω, λέει. Πού να τον φέρω. Να τον φέρω για καφέ αύριο. Είπαμε. Ας πω και που θα πάμε, αλλά θα έχει κόσμο. Άμα το πω τώρα, αέρα τώρα.
0: Θα πάζει καφέ.
1: Ναι, με τον Ηλία αύριο, ναι. Πηγαίνουμε συχνά και στη γειτονιά μου. Γαλάτσι πηγαίνουμε.
2: Μόλις τώρα με ενημερώσανε ότι συνελήφθησαν οπαδοί της Λεύκης Σόφιας στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών σε έλεγχο που έγινε από την αστυνομία και εντοπίστηκαν μαχαίρια στην κατοχή τους. Και έχουν συλληφθεί.
1: Φίλαθλοι λογικά ήταν αυτοί. Ήθελαν να δουν μπάλα.
2: Ήρθαν να δουν τον Γκρούγκιτς.
1: Ναι.
0: Για το άλλο που έλεγε χθες.
1: Για τους Κροάτες.
0: Για Κροάτες δεν υπάρχει κάποια.
2: Το έχουμε μεταφέρει αρμοδίως. Τώρα. Ελπίζω να μην. Πάντως είναι πάρα πολλοί Βούλγαροι που έρχονται μεμονωμένα οδικώς από διάφορες πλευρές. Και επειδή έχουν και αυτή την αδελφοποίηση με τους οπαδούς της Δυναμό, μια μερίδα έγιναν δολοφόνοι, για να είμαστε δίκαιοι και ξεκάθαροι, ελπίζω να μην γίνει τίποτα. Γιατί είναι δύσκολο παιχνίδι, ύπουλο και σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα έλεγα στους φίλους ΑΕΚ να είναι ψύχρεμοι και όρημοι, γιατί οτιδήποτε κάνουν, η ΑΕΚ θα την πληρώσει. Και αυτό είναι το χειρότερο, ενώ στη Champions League, το να κουβαλάς οτιδήποτε σε τιμωρία και σε πρόστιμα και να κλείσουν ακόμα και εξέδρες συγκεκριμένες θα είναι. Πάντως, επειδή είπα για εξέδρες, ναι. Η Original στο πέταλο ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ όμορφο για απόψε. Σαν εικόνα.
1: Ναι. Αυτό που είπες τώρα νωρίτερα έγινε σε τυχαίο έλεγχο, δηλαδή σε ένα
2: αυτοκίνητο. Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένοι έλεγχοι σε όλα τα διόδια.
1: Okay.
2: Επειδή τους περιμένουν οδικός. Και εντοπίστηκαν δύο αυτοκίνητα και με μαχαίρια, με οπαδούς της Λεύκη.
0: Ή τους συλλάβανε.
2: Τους έχουν συλλάβει. Το σημείο που θα μαζευτούν θα είναι στο ΑΚΑ. Για να πάνε στη Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Οπότε και εκεί πιστεύω θα κάνουν και νέους
1: ελέγχους.
2: Εκεί θα πάνε με πούλμαν.
1: Μέχρι να μπουν στο αυτοκίνητο, λέω. Μέχρι να μπουν στο δρόμο και φτάσουν στη Νέα Φιλαδέλφια για να κάνουν και άλλους ελέγχους εκεί.
2: Ελπίζω να γίνουν οι έλεγχοι. Ελπίζω γιατί και με την Δυναμό κάτι τέτοια λέγανε.
1: Δύσκολο, πολύ δύσκολο το ματς. Λοιπόν.
2: Είπαμε για το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Το αγωνιστικό.
2: Πολύ σημαντικό ακόμα πέρα από το αγωνιστικό σχέδιο για τους 11 που είδαμε πριν είναι και αυτοί που θα μπουν στην εξέλιξη του αγώνα. Και σε ποιες συνθήκες. Δηλαδή, όταν έχεις παίκτες όπως ο Ζήνη, ο Μάνταλος, ο Γκατσίνοφ και ο Ζούπκοφ και ο Αριάγκα, είναι παιδιά τα οποία μπορούν να σου προσφέρουν πράγματα τα οποία ίσως δεν έχεις από την αρχική ενδεκάδα και θα τα χρειαστείς στην εξέλιξη ανάλογα με ένα γκολ βάλεις ή δεχθείς. Πολύ συμπαγής θα είναι η Λεύσκη, αυτά μεταφέρουν και τα ρεπορτάζ, ότι σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο συμπαγής και θα ψάξει την κόντρα να βρει ένα γκολ. Οπότε και αυτό το κρατάμε για το τι περιμένουμε να δούμε το βράδυ. Η ΑΕΚ πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο. Σε σχέση με την Βουλγαρία που δεν το κάνει σε μεγάλο βαθμό. Η ΑΕΚ ήταν, παρότι μιλάμε για ένα θετικό αποτέλεσμα, ότι έφυγε αλόβητη από το πρώτο παιχνίδι, η ΑΕΚ δεν έχει τρέξει και κοπιάσει όσο θα έπρεπε. Απλά ήταν τακτικά συγκεντρωμένη και σοβαρή σε αυτό που έπρεπε να κάνει και το πήρε γιατί ο αντίπαλος δεν είναι για κάτι σπουδαίο, αν θέλουμε να μιλάμε ρεαλιστικά. Πρέπει να είναι σε σετ παιχνίδι πάρα πολύ συγκεντρωμένη και τα στημένα που θέλει ο Νίκολης να είναι η μεγάλη δύναμή της. Ελπίζω και εύχομαι να δούμε κάτι καλό από αυτά σήμερα, γιατί έχει τα παιδιά η ΑΕΚ τα ψηλά να πάρουν κεφαλιές και όχι μόνο στο αμυντικό, στο επιθετικό για να ανοίξουν την αντίπαλη άμυνα. Τέτοια άμυνα την ανοίγεις περισσότερο με τέτοιες φάσεις όπως θα είναι η.
1: Εκεί θα σε πήγαινε τώρα, καλά έκανες και το κουβέντια, είσαι εντελώς ποδοσφαιρικά. Εσύ τι εικόνα βλέπεις να έχει το παιχνίδι και το συζητάμε, γιατί είναι μια ομάδα που δεν είναι καθόλου κακές αντιπιθέσεις, άρα είναι επικίνδυνη η Λεύσκη. Επίσης η ΑΕΚ λογικά και με τον κόσμο κλπ. Περιμένουμε να κυριαρχήσει, να πιέσει αυτή δηλαδή.
2: Θα έχει την μπάλα στα πόδια της.
0: Ναι, να
2: Το αν θα καταφέρει να κάνει φάση είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ συμπαγής και πολυπρόσωπη η άμυνα της Λεύσκη και είναι παιδιά που ο Δημητρόφ, δηλαδή ο αρχηγός τους, που ακουγόταν για πολλά χρόνια θα έρθει.
1: Πολύ καλός, τον είδα στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ήταν πολύ ηγετικός και βγαίνει μπροστά σε όλες τις φάσεις. Mm-hmm. Τώρα το αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να βρει φάσεις, εκεί βρήκε 3-4 φάσεις η ΑΕΚ. Λίγο με την ποιότητα του Γιώβιτς, λίγο με το κλέψιμο που έκανε. Λίγο με μια σωστή αντεπίθεση που έβγαλε, βρήκε.
1: Με κάποιες κάθετες που πέρασαν.
2: Δεν έκανε κάτι τρομερό επιθετικά. Το πήγε πολύ προσεκτικά. Νομίζω εδώ θα βγάλει περισσότερα πράγματα.
0: Εγώ λέω ότι το Α και το Ω, Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάντα η διαχείριση των συναισθημάτων. Πάντα.
2: Στον αθλητισμό γενικότερα.
0: Ναι. Η ΑΕΚ πέρσι δεν διαχειρίστηκε το συναισθημά της όταν έκανε το 3-0 με τη Ράγιο.
2: Σε αυτό το επίπεδο, ναι. Στα προκριματικά το καλοκαίρι το έκανε.
0: Ναι.
2: Γιατί ήξερε ποια είναι πραγματικά και τι έπρεπε να κάνει. Με τη Ράγιο, ο ενθουσιασμός την παρέσυρε όταν έπρεπε να γυρίσει το μάτσο.
0: Και προφανέστατα, αν γίνει στραβή και προηγηθούν οι Βούλγαροι, δεν έγινε και κάτι καταστροφικό.
2: Όχι.
0: Ένα γκολ θα θέλει για να το ισοφαρίσει. Δεν υπάρχουν πλέον τα εκτός έδρας γκολ εδώ και χρόνια, το έχουμε πει. Και δεν έχει απέναντί του και ένα μεγαθύριο που να πεις ότι σου στράβω στο μάτσο που από τώρα τι θα κάνω.
2: Και ακριβώς στην ίδια συνθήκη που περιγράφεις, η ΑΕΚ ήταν πίσω στο σκορ με 2 γκολ με την Δυναμό Ζάγκρεπ και το γύρισε. Και ήταν πίσω με 2 γκολ με την Κραϊόβα τον περασμένο Δεκέμβρη και το γύρισε στο τέλος και κέρδισε και τα δύο παιχνίδια. Όχι, με την Δυναμό ισοφάρισε. Με την Κραϊόβα το γύρισε τελείως και κέρδισε 3-2. Οπότε ακόμα και στον γκολ, όπως λες πάρα πολύ σωστά, θέλει υπομονή γιατί δεν ξέρεις μέχρι το τέλος τι μπορεί να γίνει. Η ΑΕΚ συνήθως από το 60 και 70 και μετά, όταν ψάχνει γκολ, πιέζει πάρα πολύ. Γιατί εκεί είναι όταν έρχεται ο Ζήνη από τον πάγκο, δεν θα μπει στην επίθεση. Θα μπει δεξιά. Αυτό το τρίκ που κάνει από πέρσι ο Νίκολς και του βγήκε πολλές φορές. Γιώβιτς, Βάργα στην περιοχή και Ζήνη δεξιά. Δηλαδή βάζεις και τους τρεις σεντερφόρ τους πολύ καλούς που έχεις, με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, μαζί τα γεμίσματα του Μαρίν, από αριστερά ποιον θα έχει τον Γκοϊτά, τον Κουτέσα, οτιδήποτε γίνει. Και νομίζω ότι. Να μην φτάσουμε εκεί, να ψάχνουμε γκολ στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά, η διαχείριση των αισθημάτων και η διαχείριση και με τις αλλαγές είναι πολύ σημαντικό για τον Νίκολιτς. Είναι και μεγάλη βραδιά για τον ίδιο. Μία συμμετοχή έχει κάνει με τη Λοκομοτίβ σε πολύ δύσκολο όμιλο τότε με Μπάγερν και Ατλέτικο και άλλη μία στο Champions League. Θέλει πάρα πολύ γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η ομάδα που δομείται στην ΑΕΚ και το πλάνο και το project που έχει εκπονήσει ο ίδιος με τον Ριμπάλτα από πέρσι έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάει στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι καλό και για τη χώρα να έχει εκπρόσωπο στο Champions League. Και από εκεί πέρα να δούμε από αύριο τι αλλάζει στην ΑΕΚ με τα γραφικά, τι αλλάζει στην ΑΕΚ με τη ματιά, αν είναι με το καλό στο Champions League. Γιατί εκεί θα πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός, όπως πολύ καλά ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός ως ένα βαθμό και κατάφερε και μάζεψε και βαθμούς και πέρασε και στην επόμενη διάμεση φάση. Τα εγγυημένα έσοδα φτάνουν τα 24-25 γιατί μετά τους, περιμένουν
0: πολλά.
2: Και μετά τους αποκλεισμούς που έγιναν και χθες η ΑΕΚ συμπάει κάτι εκατομμύρια παραπάνω. Μακάρι να πάει να τα πάρει κιόλας. Εκεί πέρα μόνο η νίκη σου δίνει 2,1, ισοπαλία 700 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλα μεγέθη. Αλλάζει όλη η κουβέντα στην ΑΕΚ από εκεί και πέρα.
1: Και, πώς επηρεάζεται με τα γραφικά, και θα ρωτήσει κάποιος τώρα.
2: Ναι, και από αύριο, που θα έχουμε 27 ο μήνας, μέχρι τις 2 το βράδυ η ΑΕΚ θα δηλώσει τη λίστα για τη League Phase, οποιασδήποτε διοργάνωση είναι. Θα ξημερώσει άλλη μέρα στην ΑΕΚ με άλλες κουβέντες. Τώρα έχουν παγώσει τα πάντα, δεν υπάρχει εξέλιξη για το οτιδήποτε. Δύο μέρες που το τσέκαρα στην ΑΕΚ δεν συζητούν τίποτα για μεταγραφικά και πολύ δικαίως γιατί είναι πολύ μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ. Ο βασικός σχεδιασμός, όπως λέει και η ίδια η ΑΕΚ, έχει κλείσει. Αυτό που ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη η ΑΕΚ θα ψάξει ένα παίκτη στην περιφέρεια της επίθεσής της να παίζει κεντρικά και αριστερά. Αυτό που έκανε ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα μέχρι και πέρσι. Παραμένει πάρα πολύ ενεργή η ΑΕΚ στην υπόθεση Ζωάο Μάριο. Γιατί είναι στο πλάνο να φύγει από την Μπεσίκτας. Ακόμα δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο. Είναι στον τελευταίο χρόνο του. Παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι και ο ίδιος είναι σε επαφή με την ΑΕΚ. Θέλει, η ΑΕΚ θέλει. Αν δεν βρεθεί κάτι καλύτερο, νομίζω ότι στο Ζωάο Μάριο θα πάει η ΑΕΚ. Αν τελικά τα βρει με τους Τούρκους.
0: Δεν είδα πολύ ενθουσιασμό χθες που το ανέφερες.
2: Ναι, οκ. Okay. Δεν ενθουσίασε πέρυσι ο Ζωάο. Έδινε πράγματα. Αλλά γι' αυτό που είπα, ότι το πιθανότερο είναι ότι αν είναι ο Ζωάο Μάριο δεν θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Για τα ελληνικά μάτς, νομίζω είναι μια πολυτέλεια είτε βασικός. Είτε από τον πάγκο, το οποίο μπορεί να σου δώσει πράγματα σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν είναι ο τρεχαλατζής. Έχει τα ποιοτικά αγγίγματα, έχει τη δημιουργία, έχει την ψυχραιμία και την προσωπικότητα να βγει μπροστά όταν θα το χρειαστείς σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Γιατί αυτό που ψάχνει η ΑΕΚ δεν είναι κάτι το οποίο θα μπει σε ενδεκάδα αύριο το πρωί και να πεις ότι όπα, εδώ θέλω ένα παίκτη που θα με αναβαθμίσει.
1: Με την κατάλληλη. Φαντάζομαι συμφωνείς, Μπιλ, με την κατάλληλη τιμή. Εντάξει, είναι καλό κλειδί για κάποιες άμυνες να τις ανοίξει.
0: Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Έβαλα και τον γκολ πέρσι.
0: Ίσα-ίσα. Δεν διαφωνώ.
2: Να σου πω κάτι. Το τελευταίο πράγμα που κοιτάω είναι τον γκολ με τον Παναθηναϊκό. Για τον Ζωάο Μάριο. Αν δεν ήταν εκεί, θα ήταν κάποιος άλλος. Αλλά γενικότερα το ότι έχει δώσει στο χρόνο του στην ΑΕΚ ήταν όχι κάτι να τρελαθείς, αλλά για αυτό που έπαιξε, για τον ρόλο που είχε και για αυτό που του ζητήσε ο Νίκολιτς. Γιατί μπορεί εμείς να θέλουμε τον Ζωάο Μάριο να κάνει τρίπλες και να βάζει γκολ στο γάμα, αλλά του ζητούσε και κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
2: Ο Νίκολης να παίρνει την μπάλα από τον άξονα και να μοιράζει το παιχνίδι. Τίποτα περισσότερο.
1: Σε ένα καλοφτιαγμένο έργο, αδερφέ μου, υπάρχουν και κομπάρσοι. Και πρέπει να είναι καλοί κι αυτοί.
2: Ακριβώς. Και παίκτες προσωπικότητες.
1: Αυτός κομπάρσος θα είναι.
2: Παίκτες προσωπικότητες.
1: Μάλιστα.
2: Και σίγουρα, πέρα από αυτή την κίνηση, την θεωρώ σχεδόν δεδομένη. Mm-hmm. Αφήνω ένα μικρό ποσοστό μπάς και όχι.
0: Ποια του Ζωάο Μάριο ή αυτό που
2: την κίνηση του περιφερειακού. Εγώ τη θεωρώ κλειδωμένη. Η ΑΕΚ έχει πει ότι έχει κλείσει ο βασικός σχεδιασμός. Εγώ το αφήνω να το δούμε. Και νομίζω θα γίνει και μια πολύ. Αν είναι η ΑΕΚ, ειδικά στο Champions League, νομίζω θα γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα για το κέντρο της άμυνας. Για παίκτη που θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Η ΑΕΚ χρειάζεται έναν τρίτο στόπερ μαζί με Ρέλβας και Μουκουντή ίδιου επίπεδου και αν μπορεί και ακόμα καλύτερο. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ περιμένει μια πολύ καλή κίνηση ουσίας. Που και ο κόσμος θα του αρέσει, θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Το αν θα γίνει και ντόμινο με το δεξί μπακ θα το δούμε, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα πρόβλημα με τους δανεισμούς. Θα δούμε πώς θα το λύσει. Αλλά αυτό να περιμένουμε. Τον παίκτη στην περιφέρεια της επίθεσης και να συζητήσουμε για το στόπερ αύριο, να δούμε με το καλό που θα είναι η ΑΕΚ. Αν είναι στο Champions League, αύριο το απόγευμα 7 η ώρα η ΑΕΚ έχει κλήρωση για να μάθει τους αντιπάλους της.
3: Θα λείπεις, ε?
2: Θα είμαι μαζί σας, με τη βοήθεια του ίντερνετ.
3: Και το μεσημέρι μαζί μας.
2: Θα σας στείλω τον Πατήσα να με καψουρευτείτε.
1: Για αύριο, λες.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτά.
1: Σε απασχολεί κάτι?
3: Τον ήθελα εδώ, στην κλήρωση.
1: Κι εγώ, πολύ.
3: Αλλά θα τον έχουμε, εντάξει.
2: Ναι, ναι, όχι, θα είμαι σχεδόν live.
1: Ξέρεις τι θα πω
3: σχεδόν
1: τώρα?
2: Αυτό την καθυστέρηση που έχει τα 2-3 δευτερόλεπτα.
3: Έχει ό,τι.
2: Θα στείλω μονταρισμένο.
3: Μονταρισμένο, ναι.
2: Βραζιλιάνικο.
3: Όπως το κάνω αυτιάς κάποτε.
1: Θα λένε ότι κάνω το ίδιο πράγμα.
2: Θα κάνουμε ένα άκου, θα κάνουμε ένα βιντεάκι από το πρωί.
1: Για λέγε, ναι.
2: Με όλες τις πιθανούς αντιπάλους.
1: Θα το προβάρουμε.
2: Θα λέω, ω, Μπαρτσελώνα, ω, Ρεάλ.

0: Τίποτα άλλο. Σωστό.
1: Θέλω να πω κάτι, παιδιά. Έχετε τρελαθεί στο chat σήμερα και στη συμμετοχή σας. Πήγαμε πάλι 8.000 προηγουμένως, 7.800 ήμασταν και θα πάμε και σε λίγο πάλι. Έχω την αίσθηση.
2: Θυμάσαι τι έλεγα εκείνη ώρα.
1: Και πάμε για 2.000. Δεν θυμάμαι τι. Που τσίπησε πολύ. Και πάμε πάλι για 2.000 like. Φαντάζομαι ότι το 3.000 και σήμερα θα το φτάσουμε.
3: Το μεγάλο μας στοίχημα και το μεγάλο σας στοίχημα στον κόσμο είναι εδώ πέρα να γράψει σε back to back 10.000.
1: Δεν έχει γράψει. Έχει μόνο στο Αθλέτικο FC.
2: Το βραδινό έγραψε.
3: Το βραδινό έχει γράψει.
1: Δεν έχει γράψει.
3: Δεν έχει γράψει. Όχι
2: το κάνουμε βραδινό μετά από μάτς, το βραδινό Κυριακής.
1: Αθλέτικο FC έχει γράψει, ναι.
3: Νομίζω χθες κάναμε ρεκόρ με το 8,3. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι πάνω από 10.000 κόσμος να μας βλέπει κάθε μεσημέρι εδώ πέρα. Και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε.
1: Και να γράψει το τέλος 50-60.000. Πολύ ωραία. Πολύ όμορφο αυτό που λες.
2: Και μην ξεχνάμε και το Action.
3: Βέβαια.
1: Και το Action, γιατί αυτό είναι καμιά φορά σε δεύτερη μοίρα. Λάθος όμως.
3: Τίποτα, μια μέρα δεν θα βγούμε στο Action να γράψει 20.000 εδώ.
1: Το Action έχει ακόμα περισσότερο κόσμο.
3: Το ξέρω, κάνω πλάκα.
1: Ξέρεις τι θέλω.
2: Έχουν μπει Μεξικανοί, γι' αυτό έχει τόσο κόσμο, λέει.
1: Μπράβο. Ο φίλος αυτός, ο Unknown και... Όχι. Τι είναι αυτό, αν καλό...
3: Θα βάλουμε το Βερβέλε να γράψει στο Twitter, στα Μεξικάνικα.
2: Αποκαλύψεις τώρα.
3: Αποκαλύψεις τώρα για τον, πώς τον λένε. Πώς τον λένε το παίκτη που πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Τον Γκονζάλες.
3: Για τον Γκονζάλης, ναι, το Μεξικανό.
1: Αυτό πάω να πάρω τώρα. Έχω μια φοβερή φωτογραφία, θα στείλω τώρα πάνω.
2: Θα ρίξω κι εγώ για Πινέδα Αλμέιδα.
3: Ναι.
1: Τζορτζίνα, σου στέλνω τώρα.
3: Και θα, οι Μεξικανοί πλέον παρακολουθούν Βερβελέ, οπότε θα μπουν Μεξικανοί μέσα.
2: Φουλ.
1: Λοιπόν, στέλνω φωτογραφία με τους Μεξικανούς που βρίσκονται ήδη στην Τρίπολη για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα.
3: Τους Μεξικανούς. Όντως.
2: Που γέμισε η πλατεία, ρε, ο Ζένιδες.
1: Δεν το έχεις δει. Τζορτζίνα, το πειρές.
2: Πάμε λίγο.
1: Πολύ ωραία. Θα το έχουμε σε λίγο στον αέρα.
2: Δεν υπάρχει.
3: Έχουν πάει από σήμερα στην Τρίπολη.
2: Από χθες.
1: Ψάρωσε, ωραίο το πω.
3: Άντε ρε, κάντε πλάκα ρε και ψάρωσα εγώ.
2: Όσο ήμουν εγώ βουλευτής
1: Πασόκ. Εκεί στο Κολοκοτρώνη από κάτω, νομίζω, δεν έχει γεμίσει άλλος τόσο την πλατεία Άρεως. Νομίζω σε παλιά ο Βελουχιώτης ίσως μόνο.
3: Είναι του Τζάνι, Μεξικανή.
2: Έχει στείλει ο Φραντζή Πιερό και λέει, Τάσο, πες κάτι και για μένα.
1: Ναι.
2: Είναι ακόμα στην ΑΕΚ, προπονείται μόνος του.
1: Ως Πιερό υπογράφει και ψάχνα να πω τι να πει για σένα.
2: Προπονείται μόνος του. Ένθερμος ο παδός της ΑΕΚ απόψε για να πάρει το μισό μοίριο σε περίπτωση πρόκρισης.
1: 500.
2: Και άλλοι και οι παίχτες έχουν όλα. Ναι. Τέτοια είναι τα συμβόλαια.
1: Για το Βασίλη.
2: Και βεβαίως νομίζω ότι επειδή έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά οι Βούλγαροι στα 2 εκατομμύρια, νομίζω ότι με πρόκριση, αν μπει ο Ηλιόπουλος στα αποδυτήρια, τον μάδισανε. Με πρώτο το Βίντα. Τον μάδισε.
1: Ποιος είναι αυτό, ένα
2: φίλο. Βίντα. Βίντα είναι και βάζει άλλους μπροστά. Κάθε αλλά είναι ο Εθνονούς.
1: Α, ναι.
2: Δεν υπάρχει. Ο Βίντα, παιδιά, δεν έχω πετύχει πάλι τέτοια προσωπικότητα.
1: Ναι.
2: Δεν έχω πετύχει τέτοια προσωπικότητα. Που να μιλάει, που να βγαίνει μπροστά.
1: Ναι, αλλά πονάει στην τσέπη όμως. αφού πάει καλά η ομάδα, έτσι είναι.
2: Champions League, θα τα πάρεις και θα τα δώσεις.
1: Θέλω να πω κάτι για τον Βασίλη.
2: Και είμαι σίγουρος για αυτή τη διοίκηση ότι θα τα πάρει και θα τα δώσει. Δεν τα έχει για άλλο λόγο.
1: Δεν αφιβάλλω. Έχει δείξει μέχρι τώρα δείγματα.
2: Τα έχουμε περάσει γι' αυτό.
1: Λέει ο Βασίλης που με προτρέπει να κάνω κάτι για να γράψω ακόμα περισσότερους. Το έχει το ρεπορτάζ. Δεν λέω τίποτα άλλο. Το έχει το ρεπορτάζ. Δεν το κάνω, αλλά το έχει το ρεπορτάζ. Σωστός. Προχωράω. Ο οικονόμου, αυτός ο.
2: Έλα. Έχουμε
1: τόσο τυπάρας.
2: Δύο φορές έχει βγει και πάμε για 3-3.
1: Πού έχεις πάει, ρε.
3: Ωραία, μέρος.
4: Τι κάνετε.
2: Για χαρά.
1: Ιστάρα.
2: Μη σου πω τι ψάχνεις εκεί πίσω.
4: Τα αποσιοποιητικά μετά το αυτό σώ με άγχωσαν λίγο, αλλά τέλος πάντων. Τώρα θα το προσπεράσω.
1: Χαμός.
4: Για να φτάσουμε τα εκατομμύρια που θέλει ο Μυρότσος.
1: Πολύ χορτάρι πίσω βλέπω. Χαμός γίνεται. Ωραία.
2: Πού είσαι, Ζωνιανά.
4: Ήθελε η Τζορτζίνα Πάρκο, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Ήθελε η Τζορτζίνα Πάρκο.
1: Καλά έκανες. Πολύ όμορφα είναι.
4: Λοιπόν, Σόφια, είμαστε Βουλγαρία.
1: Ωραία.
4: Φτάξαμε το πρωί με την αποστολή του Όφη. Θέλει να τσεκάρει το εισιτήριο για την League Face του Europa League. Ένα πολύ καλό κλίμα. Ο Μιχάλης Μπούσης από νωρίς στο αεροδρόμιο να περιμένει την αποστολή και να έχει χειραψία με έναν νέο παίκτη ξεχωριστά και κάτι είπε και στον Κόντι. Ήμουνα κοντά, δεν μπορούσα να ακούσω δυστυχώς. Πολύ καλό το κλίμα. Ο Όφη έρχεται εδώ με το 3-0 του πρώτου αγώνα να καλείται να το υπερασπιστεί. Σας άκουσα πριν που λέγατε για διαχείριση συναισθημάτων. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και ο Όφη για αύριο. Με αρκετούς νέους παίκτες στο ρόστερ του. Είναι ό,τι πρέπει για να κάνει διαχείριση συναισθημάτων στο αυριανό παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Θυμίζω, το έχει σχολιάσει και εσύ, Βασίλη, ότι ο Κόντις είπε στις ατάκες του στο Αθλέτικο ότι θα υποφέρουμε στην Σόφια. Οπότε φαντάζομαι ότι έχει προετοιμάσει, είμαι σίγουρος βασικά, δεν φαντάζομαι ότι έχει προετοιμάσει τους παίκτες του ανάλογα και για το αυριανό παιχνίδι. Να πω ότι στο τσάρτερ μαζί μας θα είναι περίπου 60 με 70 οπαδοί, γύρω στα 300 άτομα θα έχει ο Όφη αύριο στις εξέδρες. Και είναι πάρα πολύ θετικό για την ομάδα του Όφη ότι θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του, έστω και τα 307 άτομα. Και περιμένουν και αυτοί να τους ανοίξει η όρεξη και να δουν την κλήρωση και πού θα τους φέρει.

0: αλλά αυτό θα είναι αργότερα. Πρώτα να τελειώσει η υπόθεση αύριο και όλα θα πάνε καλά.
1: Donation διαβάζω για Τάσο. Φιλιά από Νέα Υόρκη, δεν έχω κοιμηθεί από το άγχος και περιμένω να πάει τρεις να ξεκινήσει το match. Τρεις εννοεί δική τους.
2: Τρεις το μεσημέρι δική τους.
1: Λοιπόν, αν περάσουμε, θα πάρω αεροπλάνο για Ελλάδα και θα σε κυνηγάω στο γήπεδο να σε κουρέψω γουλή μέιτα.
3: Αν περάσουμε, θα με κυνηγάει.
1: Ναι. Αν περάσουμε.
3: Θα με κυνηγάνε και είτε περάσουμε είτε δεν περάσουμε. Καλά, θα περάσουμε.
1: Δεν θα σε κυνηγάνε, φίλε, έτσι κι αλλιώς. Θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο αν έχει αυτός καθόλου άγχος, αν έχει καιρό πολύ καιρό να πάει κάποια αποστολή με ομάδα. Έχεις.
0: Κοίταξε να δεις. Απέχω από τη δημοσιογραφία, Βασίλη, γύρω στα 10 χρόνια.
1: Οπότε, ναι, το ξέρω τι έκανες.
0: Δεν θυμάμαι καν ποτέ την τελευταία φορά που πήγα σε αποστολή με ομάδα. Άγχος όμως όχι, δεν έχω.
1: Τόσο ιστορική πάντως.
0: Λίγο περίεργη, παιδιά, κάποια στιγμή.
1: Έλα, λέγε.
0: Ναι. Όχι, ήταν πάρα πολύ ήρεμη η πτήση μέχρι σε ένα σημείο που πιστέψαμε ότι θα πέσουμε. Δηλαδή είχε κάποια κενά συγκλονιστικά που εγώ σε ταξίδι που έχω κάνει στο εξωτερικό δεν τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά, πατάμε γη.
1: Και αφού είσαι εκεί, πολύ σημαντικό. Ιστορική βραδιά, γι' αυτό ήθελα να καταλήξω. Και προφανώς και η παρουσία του ανθρώπου που δίνει τα χρήματα για να φτιαχτεί αυτή η ομάδα. Βρίσκεται εκεί μαζί, δέχει τη δική της σημασία.
2: Και ο μπαμπάς Μπούσης. Είναι μαζί.
0: Ακριβώς.
3: Είναι ο Σπρωμάλης με το μαλακί.
0: Μόνο ο Μπούσης δεν είναι, δεν ήταν μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έρθει αύριο, γιατί συνήθως πάνε οικογενειακώς όλοι μαζί. Ζουν και αυτοί τις μεγάλες στιγμές. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Αν ο Όφη μπει στην League Face του Europa League, που και να μην μπει και στο Conference να παίξει, είναι τεράστια σημασία κατάκτηση για την ομάδα του Όφη, έτσι. Με την ταλαιπωρία που έχει φάει τα περασμένα χρόνια, με την διοικητική μη σταθερότητα, όλα αυτά έχουν μείνει στο παρελθόν και Όφη τώρα κάνει τα step up που λέγαμε και τις προάλλες με το Διονύση Βερβέλε. Οπότε προφανώς και ο Μπούσης είναι εδώ και ζει κάθε στιγμή. Ήταν από πάρα πολύ νωρίς και περίμενε τους παίκτες και με χαμόγελο και στο αεροπλάνο και έγινε και μια τρομερή αποθέωση όταν ο πιλότος μας εξήγησε λίγο για την πτήση κτλ. Και είπε και εύχομαι με το καλό η πρόκληση κτλ. Έγινε πραγματική αποθέωση μέσα στο αεροσκάφος. Οπότε περιμένουμε αγωνία να δω πώς θα εξελιχθεί η αυριανή πτήση, αν όλα φυσικά έχουν
2: επαγγελματικούς να πάνε όλα καλά αύριο. Αν μπορέσεις, μπορείς να κάνεις το έτοιμά σου από σήμερα. Αν μπορέσει ο κύριος Μπούσης να βγει και στην εκπομπή μας live αύριο το βράδυ,
1: ναι,
2: θα ήταν ευχάριστο πολύ.
0: Το έχω προσπαθήσει, να ξέρεις, το έχω προσπαθήσει.
2: Το ξέρω, το καταλαβαίνω.
0: Έχω ήδη κλειδώσει μια συνέντευξη.
2: Δεν θα πω περισσότερα
0: γιατί δεν κάνει. Έτσι, δεν θα πω περισσότερα, αλλά θα προσπαθήσω και για τον κύριο Μπούση. Έχω κάνει έτσι μια πρώτη διερευνητική επαφή. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θυμήθηκα το χθεσινό που παραπέμπει το όνομα και τον τύπο που έχει κλείσει ο Χρήστος μας. Χριστάρα, μην πεις άλλη κουβέντα, το καταλάβαν όλοι. Προχωράμε.
0: Όχι, δεν λέω.
3: Παρότι είναι 3-0,
1: ναι. Αυτό πήγα να σου πω,
3: δεν
1: είναι
3: κλειδωμένο.
1: Αυτό.
3: Με αυτά που γίνονται τα καλοκαίρια, ναι, δεν είναι κλειδωμένο.
1: Το πιστεύεις αυτό, ρε Τάσο.
3: 100%.
2: 3-0 ήταν η Celtic.
1: Καλά, τώρα με αποστόμωσες.
2: Και 0-1 στο 23.
1: Τώρα με αποστόμωσες. Γιατί ένα γκολ νωρίς, μετά αλλάζει το ρυθμό πολύ. Απ' την άλλη, όμως, δεν σκέφτομαι, ρε Χρήστο, σε καμία περίπτωση. Και πες μου και εσύ, γιατί την είδες την ομάδα πολύ καλύτερα από εμάς. Ήταν ταυτόχρονα μάτς, οπότε βλέπαμε παράλληλα με τα άλλα παιχνίδια. Εσύ την είδες πολύ καλύτερα και θέλω να μου πεις, βλέπεις τρόπο Όφη να μη σκοράρει εκεί?
0: Να σε ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, αν με επιτρέψει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Όφη θα φάει 4 γκολ και θα μείνει έξω. Δηλαδή, ακόμα και στο δεκάλεπτο να χάνει ένα 0 και να χρειάζεται μια πνευματική συγκέντρωση κτλ., δεν μπορώ να σκεφτώ πόσο Όφη, έτσι όπως είναι συμπαγής και καλά αμυντικά δομημένος, να φάει 4 γκολ και να μείνει έξω. Είτε χρειαστεί παράταση, είτε να πάει τέλος πάντων να φάει και 3, να σου το πω, έτσι, και να πάει στην παράταση και στα πέναλτι ενδεχομένως. Μου κάνει πολύ μακρινό για την εικόνα του Όφη που έχω και ειδικά τα τελευταία παιχνίδια που τα ζω και από κοντά, και όχι μόνο από τηλεόραση όπως παλιότερα. Αλλά επίσης και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι θεωρώ δεδομένο ότι ο Κόντις, επειδή είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν θα μπει να περιμένει, έτσι. Θα μπει να είναι προστατευμένος μεν, και εδώ αν θέλετε να μιλήσουμε και για το αγωνιστικό και την ενδεκάδα μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Θα μπει να είναι προστατευμένος, αλλά όχι να περιμένει πίσω την CSKA και να έχει ένα παθητικό ρόλο. Θεωρώ λοιπόν ότι είτε με το φούντα είτε με το νους θα το ψάξει τον γκολ, είτε σε μια κόντρα επίθεση, είτε όπως τον πάει το παιχνίδι. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ αδύνατο να φάει 3 γκολ Όφη χωρίς είτε να σκοράρει, είτε να φάει γενικά 3 γκολ και να μείνει έξω.
1: Πάμε λοιπόν, αφού το ανέφερες και στα σχέδια του προπονητή, η ενδεκάδα που θα την προσεγγίσει την αναμέτρηση, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς η ίδια, θα μου πεις εσύ, σε σχέση με το σχέδιο που είδαμε στο Ηράκλειο.
0: Αν λοιπόν μου έλεγες να σου πω για ενδεκάδα, θα σου έλεγα ότι υπάρχει στα μάτια μου μια ανοιχτή θέση η οποία αλλάζει και το σχηματισμό. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θεωρώ ότι ο Αϊτόρ με τον Καραχάλιο διεκδικούν μια θέση και αυτό θα αλλάξει όλη τη μορφή του Όφη. Αν ο Αϊτόρ ξεκινήσει, τότε ο Όφη θα παρουσιαστεί με 3-4-3. Δηλαδή με δύο back half στη μεσαία γραμμή να ανεβαίνουν αρκετά ψηλά τον Αθανασίου και τον Αποστολάκη και τον Ανδρούτσο με τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή. Και τον Αϊτόρ με τον Νους και τον Φούντα στην μεσοεπιθετική γραμμή και την επίθεση. Αν όμως επιλέξει τον Καραχάλιο βασικό, θα γυρίσει ό,τι έκανε δηλαδή από το 65 και μετά στο πρώτο παιχνίδι. Με τρεις στο κέντρο, ώστε να θωρακίσει τη μεσαία του γραμμή και να μην δώσει δικαιώματα στους Βούλγαρους να διεκδικήσουν περισσότερες επιθέσεις από ό,τι ενδεχομένως να το κάνουν. Και θα παίξει με τον Φούντα και τον Νους μπροστά, ώστε να διεκδικήσουν αντίστοιχα κάποια καλή στιγμή και να ποντάρει στην ταχύτητά τους και στην πολύ καλή τεχνική κατάρτιση που έχουν. Και ανάλογα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, να έρθει ο Αϊτόρ από τον πάγκο. Αν εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με τρεις στη μεσαία γραμμή, δηλαδή με τον Καραχάλιο, τον Μπουχαλάκη και τον Ανδρούτσο. Να είναι ο Αθανασίου δεξιά, αριστερά, ο Αποστολάκης δεξιά και οι τρεις που υπάρχουν σταθερά πίσω, ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας και ο Σιέλης. Και μπροστά ο Νους με το Φούντα.
1: Με Φούντα από Βουλγαρία, λέει ο άλλος, αύριο το βράδυ θα είμαστε όντως, το έχεις βρει φίλε. Για τον εικονό μου, πολλά ωραία σχόλια και μου αρέσουν που τα διαβάζω, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί και καλός ρεπόρτερ. Και για το τρίτο που θέλω να σου πω είναι, γι' αυτό δεν είπες Αϊτόρ νωρίτερα, γιατί εσύ ίσως έχεις στο μυαλό σου και βλέπεις ότι πιθανόν να είναι λίγο πιο συντηρητικός όσον αφορά την προσέγγιση του ανασταλτικά Όφη. Δηλαδή πιο μαζεμένος λίγο. Το θεωρείς σωστό, Βασίλη, εσύ αυτό να πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ συμφωνώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θεωρώ σωστό. Γιατί για να διασφαλίσει ακόμα περισσότερο αυτό που έχει καταφέρει από το πρώτο μάτς. Έχει καταφέρει πολλά Όφη. Πάει εκεί πέρα με ένα σκορ που τον φέρνει με το 1,5 πόδι στην League Stage του Europa League. Εγώ δεν συμφωνώ ότι όλα τα παιχνίδια έχουν τη δυσκολία τους, ότι τίποτα δεν σε εξασφαλίζει, ότι ακόμα και το 3-0 όπως είδαμε χθες με τη Celtic μπορεί να γυρίσει. Αλλά είμαι πιο πολύ στο ότι ο Όφη εδώ πέρα έχει μια ιστορική ευκαιρία και θα πρέπει να αυτοκτονήσει για να τη χάσει. Χρήστο.
0: Το ακούω αυτό που λες, Βασίλη, αν μου επιτρέπετε, το ακούω. Να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγες, ότι επίσης δεν καίγεται και να βάλει γκολ. Δηλαδή, μπορεί και να μείνει με το 0 επιθετικά, αν δεν δεχτεί 3 γκολ να μπλέξει. Αλλά σε αυτό που λες, μόνο να σημειώσω ότι του λείπει λίγο η εμπειρία η ευρωπαϊκή για να διαχειριστεί τέτοια παιχνίδια.
3: Έχει παιδιά όμως,
0: δηλαδή,
3: που έχουν παίξει.
0: Ακούω ότι πρέπει να αυτοκτονήσει, αλλά είναι και λίγο άπειρος ακόμα. Οπότε τώρα περισσότερο ψήνεται. Αν καταφέρει και περάσει αλόβητος κτλ., θα είναι ένα έξτρα μπόνους και μια έξτρα εμπειρία σε όλα αυτά που. Τις εμπειρίες που συλλέγει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα.
3: Πάντως, Χρήστο, με τα παιδιά που έχει στην τριάδα μπροστά ο Όφη, πολύ πιθανό να βρει τις φάσεις και τους χώρους για γκολ.
0: Σίγουρα θα βρει τις φάσεις, γιατί και στο πρώτο παιχνίδι δεν φάνηκε η
3: τσίσκα. Από εκεί θα ξεκλειδώσεις και το άγχος σου και την πρόκριση.
0: Συμφωνώ. Και γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι και ο Κόντις ένας προπονητής ο οποίος θα μπει να παίξει παθητικά. Να περιμένουμε και να δούμε αν και θα διεκδικήσει τις όποιες φάσεις. Θα είναι σίγουρα συμπαγής και μαζεμένος ώστε να μην δώσει κανένα δικαίωμα στην Τσέσκα, έστω και να ελπίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Αλλά σίγουρα θα διεκδικήσει και αυτό τις όποιες πιθανότητες έχει για να βρει ένα γκολ μπροστά κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με τρεις στη μεσαία γραμμή και αργότερα αντίστοιχα στο 60, 65, 70, ανάλογα πώς θα είναι και το παιχνίδι, να έρθει ο Αϊτόρ από τον πάγκο για να δώσει το κάτι παραπάνω, να βρει μια παλιά στην πλάτη της άμυνας κτλ. Γιατί όσο η ώρα, αν δεν έχει το σκορ που θέλει η Τσέσκα, θα αρχίσει να ανεβάζει τις γραμμές της και να δημιουργούνται ακόμα περισσότεροι χώροι πίσω. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό μου κάνει περισσότερο το να έρθει από τον πάγκο Αϊτόρ και να γλυκάνει περισσότερο το παιχνίδι του Όφη.
3: Για κόσμο εκεί τι λένε?
0: Δικό μας ή δικό μας? Ενώ του Όφη ή της Τσέσκα.
3: Είπες 300 άτομα περίπου για τον Όφη.
0: 300 άτομα του Όφη, η Τσέσκα. Εντάξει, θα έχει αρκετό κόσμο. Τώρα δεν νομίζω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο.
3: Σε ποιο γήπεδο?
0: Θα είναι τύπου Λεύσκη, ας πούμε, αλλά. Στο ίδιο που παίξατε κι εσείς. Και έπαιξε και ο Παναθηναϊκός.
3: Αχανές.
0: Λες και δεν έχουν άλλα γήπεδα εδώ. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
3: Αχανές είναι. Είναι το μόνο που παίρνει άδεια γι' αυτό.
0: Τέλεια. Και νομίζω ότι φτιάχνουν και ένα ακόμα. Νομίζω η Τσέσκα φτιάχνει, είναι στα τελειώματα ένα γήπεδο που ετοιμάζει.
1: Όπως πέρσι μιλούσαμε, Μπίλη, για τσάπρα στη μία πλευρά και βήχο στην άλλη, φέτος θα μιλάμε για Αθανασίου και Αποστολάκη. Αυτή την πρόβλεψη κάνω. Και νομίζω πως έχουν δείξει τα παιδιά δείγματα.
3: Και πιτσιρικάς νομίζω.
1: Ναι, σωστά.
3: Εντάξει, ο Θανασίου είναι
0: πιτσιρικάς, παιδιά, και αν μου επιτρέπετε να ξανατοποθετηθώ, παίζει παντού, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ο Κόντις δεν είναι καν ένα χρόνο στην ομάδα και τον έχει βάλει. Δεύτερο επιθετικό, δεξί back half, αριστερό back half, εσωτερικό μέσο, έχει παίξει το παιδί σε 4-5 θέσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν του έλεγες του Κόντι, κράτα έναν παίκτη και διώξει όλους τους υπόλοιπους, νομίζω θα κρατούσε τον Αποστολάκη.
1: Μάλιστα. Ναι. Όμορφα. Καλή δουλειά. Θα τα πούμε και αύριο το μεσημεράκι και εννοείται και το βράδυ της Πέμπτης που είναι η ιστορική βραδιά για τον Όφη, όπως λέγαμε προηγουμένως. Φιλιά, Χριστό.
3: Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Θεόκτιστο. Το χωριό. Ναι, Θεόκτιστο. Μπράβο. Μπράβο, ρε φίλε. Μας το έλεγε πολλά χρόνια για
1: ναι.
2: το Θεόκτιστο.
1: Και μου έστειλε και ένας φίλος τώρα τι βγάζει το Θεόκτιστο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να αναφέρουμε την Elabet, μιας και τη βλέπω εδώ μπροστά μου. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, 3 με 5, στο back-to-back καθημερινά. Έτσι βρίσκεται και εδώ σήμερα μαζί μας, όπως θα βρίσκεται και το βράδυ μαζί μας, στην βραδιά που ετοιμάζουμε για εσάς μετά τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί, νομίζω, η ΑΕΚ να θεωρείται φαβορή. Διαφωνείς, κύριε?
3: Το συζητάμε. Ότι είναι φαβορή είναι. Mm-hmm. Τώρα στο χορτάρι είναι όμως όλα.
1: Ναι, και μπορεί να την οδηγήσει αυτό το μονοπάτι μέχρι πολύ πολύ μακριά και αναφέρομαι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
3: Είναι 6 συλλήψεις βούλγαρων οπαδών στα Διόδια, Αφιδνών και Ελευσίνας.
1: Ωραία.
3: Και από ό,τι με ενημερώνουν τώρα κυκλοφορούν και στην Αθήνα, στο κέντρο. Ψιλοανεξέλεγκτα.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Δηλαδή τι, ρόπαλα και τέτοια ή...
3: Κάπως έτσι. Ψιλοανεξέλεγκτα.
1: Ναι. Ψιλοτσαμπουκά
3: ναι.
1: και τέτοια.
3: Ναι. Να το δουν λίγο οι αρμόδιοι.
1: Εντάξει, να το... όχι να το δουν, να τους μαζέψουν.
3: Να επιληθούν.
1: Μαζεύτε τους, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι.
2: Τώρα μαζεύτε. Θα μαζευτούν και πού αυτοί?
3: Από το κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, στο ΆΚΑ. Κατά τις 6.30-7 είναι.
2: Και θα κατέβουν με πούλμαν, ναι. Πόσοι είναι?
3: 1.600.
2: Α, είναι πολύ.
3: Τα δύο θύρες, 46-48.
2: Α, είναι πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που δικαιούνται. Ήταν 40.000 εκεί. Όρθιοι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ ζωή μου.
2: Ναι,
3: 40.000 όρθιοι. Mm-hmm. Τρομερή η ατμόσφαιρα.
1: Να σου πω, με το κύπελλο έχουμε τίποτα.
3: Την κλήρωση.
1: Πότε είναι?
2: Έγινε κλήρωση χθες.
1: Ας την κλήρωση, ρε. Δεν με νοιάζει. Τα άλλα με ενδιαφέρουν. Με τον Αστέρα και το Λεβαδιακό. Πότε είναι η αποφασή?
2: Σήμερα είναι η εκδίκαση.
1: Εκδίκαση, ναι.
3: Επειδή ήταν στην κλήρωση, Αστέρας δεν με ενδιαφέρει.
2: Σήμερα είναι
1: ήταν, ήταν στην κλήρωση. Πώς το κάνανε?
2: Θα σου πω.
1: Ναι.
2: Βάλανε μόνο το Λεβαδιακό. Και είπαν,
1: ναι.
2: αν ο Αστέρας κερδίσει την ένσταση,
1: ναι.
2: ο Αστέρας παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού. Τέλος. Αυτό είναι.
1: Εκεί.
2: Ναι.
1: Κι ας είναι 5-8.
2: Ναι. Τέλος. Τέλος για να μην μπερδευόμαστε, μην κάνουμε διάφορα κτλ. Το έχουν δεχτεί οι ομάδες προφανώς, όλες. Mm-hmm. Και ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας και οι υπόλοιπες. Mm-hmm. Οπότε για να ξεμπερδεύουμε, έβαλαν Λεβαδιακό. Αν ο Αστέρας κερδίσει την ένσταση, παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού. Τώρα, η πρώτη αγωνιστική του Λεβαδιακού δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Θα πάρει αναβολή.
1: Άρα περιμένουν και για δεύτερο βαθμό κλπ.
2: Εκεί θα τον αφήσει Σπύρο. Γι' αυτό τον έφερες. Έφυγε ο Σπύρος.
3: Τώρα μου ήρθε βίντεο από το κέντρο της Αθήνας από το Μαστηράκι. Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα.
1: Για δείξε μου.
2: Για στείλω στο site. Ναι. Για...
1: ναι. να σας μυρίσουν θέλουν, δεν θέλουν να σας δαγκώσουν.
3: Ναι.
1: Τι πώς πάνε, κυλοφορούν έτσι χήμα αυτοί δηλαδή?
3: 4:10 στο Μαστηράκι.
1: Ναι. Εγώ την περιγράφω την εικόνα που μου δείχνει τώρα ότι είναι κάτι τύπη χωρίς μπλούζες από πάνω, κάτι
3: χτιστή.
1: Και κυκλοφορούν σε τραπέζια που έχει κάτσει ο κόσμος για να φάει κλπ. Αυτό είναι λιγάκι προβληματικό. Όσοι βλέπουν, ακούνε, φαντάζομαι το έχουν μάθει πριν από εμάς. Φαντάζομαι και ελπίζω.
3: Το λέμε και λίγο γέρος, μπάσκε.
1: Το λέμε και νωρίς. Ας πάνε να επιληφθούν του θέματος, ας μαζέψουν μερικούς. Νομίζω είναι καλή ιδέα. Βερβελέ, πού είσαι? Καλώς τον. Γεια σου, Διονύση. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
2: Εμένα μου ήρθε ένα μήνυμα ότι... Συγγνώμη, Διονύση, καλησπέρα. Ότι είναι και 200 μέλη των...
3: BBB.
2: Ναι, των BBB, των Κροατών.
3: Είναι αυτοί που ταξίδεψαν ξεχωριστά.
2: Ναι. Ότι ανάμεσα στους Βούλγαρους θα είναι 200 μέλη των οργανωμένων της Δυναμό Ζάγκρεπ. Εγώ, άμα ήμουν αστυνομία, θα ζήταγα και ταυτότητες. Τι δουλειά έχετε, κύριε?
1: Από πού είσαι, τι θες εδώ?
2: Βεβαίως.
1: Πολύ σωστά. Και πήγαινε σπίτι.
2: Για να μην έχουμε τα ίδια που είχαμε και άλλες φορές. Ας επιληφθούν, όπως λέει και ο Τάσος,
1: ναι.
2: οι αρμόδιοι. Εμείς είμαστε εδώ μόνο για να μεταφέρουμε τα ρεπορτάζ μας και όσα μαθαίνουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών. Αλλά ας επιληφθούν οι αρμόδιοι για να μην έχουμε ντράβαλα.
1: Τους μαζεύεις με ταυτότητα.
2: Εννοείται.
1: Και μόλις ολοκληρωθεί το ματς, το στέλνεις πίσω συνοδεία.
2: Ακριβώς.
1: Και τελείωσε η ιστορία.
2: Ακριβώς.
1: Για όλα υπάρχουν λύσεις, κύριε Βερβελ, έτσι δεν είναι?
4: Πάντα.
1: Πάω να το συνδέσω με το ρεπορτάζ τώρα, ξέρεις, με κάποιο τρόπο. Ναι. Διονύση, πριν πάμε...
4: Σοβαρό είναι πάντως, φίλε, θέλει προσοχή.
1: Φυσικά, φυσικά.
3: Και με αυτό που έχει γίνει,
1: μα έχουμε προηγούμενο.
3: Θα πρέπει να είναι ήδη να έχουν προβλέψει.
1: Βέβαια. Τι συζητάμε τώρα?
4: Ένα απλό.
1: Ναι. Θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τη φωτογραφία, μήπως έτοιμη, Τζο. Ωραία, για δώστε μου λίγο να δεις τι γίνεται με αυτό με τους Μεξικανούς που έλεγες νωρίτερα. Μου την έστειλε ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Τσιριμπής. Λοιπόν, κοίτα εδώ.
2: Σομπρέρο.
1: Πολύ ρεπόρτερ από Μεξικό για να δουν τον Γκοντζάλες. Και έχουν πάει από σήμερα.
3: Τι γίνεται, ρε.
2: Σομπρέρο, σομπρέρο.
4: Μόνη παραφωνία προς το φίλο μας του Τσιριμπή είναι ο ήλιος που αχνοφαίνεται από πάνω.
1: Ναι, σωστό.
3: θα ήθελα να δω, Διονύση, που έχουν κάνει κρατήσεις για να μείνουν.
1: Στο μένα, λέω, και απέναντι.
4: Εκεί απέναντι, στο κτίριο αριστερά.
1: Εκεί, ναι, στο Πορτογάλι.
4: Το ευθεία είναι το δικαστικό μέγαρο, άμα πας.
3: Έχει τρομερό τέτοιο, τρομερό εστιατόριο, ναι, από κάτω.
4: Ναι. Πάει, τα ξέρω τα μέρη αυτά όλα, τα έχω περάσει όλα.
1: Ο Διονύσης είναι Θαμώνας. Μετά σου έχουμε πάει όμως. Και μετά σου έχουμε πάει. Με τον Πύλη μόνο δεν έχουμε πάει.
2: Λοιπόν, πάλι θα σε διακόψω, Διονύση, για να πούμε κάτι που ενδιαφέρει τον Μπακόπουλο. Η ένσταση εκδικάστηκε πριν από λίγο, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τους δικηγόρους όλων των πλευρών. Μέχρι αύριο στις 2, αύριο Πέμπτη στις 2, υπομνήματα
1: καταθέτουν, ναι,
2: και από Αστέρα και από Λεβαδιακό. Πιθανότατα ως την Παρασκευή θα έχουμε πρωτόδικη απόφαση.
1: Mm-hmm. Άρα μετά θα υπάρχει η συνέχεια και γι' αυτό το λόγο αναβάλλεται
2: η πρώτη αγωνιστική
1: για τον Λεβαδιακό. Μάλιστα. Οκ, okay, κατανοητό. Εκεί το κύπελλο έβγαλε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης. Το κύπελλο.
2: Ναι.
1: Ναι.
4: Βέβαια. Μια ψυχή.
1: Τα έχεις πει εσύ, ρε. Εσύ δεν τα έλεγες.
4: Γίνοντας από το γραφείο, χθες σας είπα ότι θα βγει η κλήρωση και θα πέσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Και ο Παναθηναϊκός έχει κιάρι.
4: Και μετάδοση. Και με μετάδοση.
1: Sky.
4: Στο κανάλι του Αλαφούζου.
1: Ναι. Στην πλατφόρμα, τέλος πάντων. Ναι.
4: Καλά θα πέσει.
3: Εδώ έχουμε Μέγκα σήμερα στη Φιλαδέλφια.
1: Να το κάνω εντρικαδόρικο λίγο το Μέγκα στη Φιλαδέλφια.
3: Τι.
1: Το κάνω λίγο. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός 20 ευρωπαϊκό στο γήπεδο της ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Τηλεοπτική στέγη τώρα Ολυμπιακού θεωρητικά πιο πολύ λόγω ιδιοκτησίας Μέγκα. Η ΑΕΚ θα πάρει πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ωραίο. Σ' αρέσει, Διόνυση.
4: Εντάξει, άλλο το άλλο, ρε φίλε.
1: Έχει διαφορά,
4: εντάξει. Ένα ευρωπαϊκό τίτλο, το άλλο. Εντάξει, θα μου πει για τον Τάσο που έχει να δει αστέρια χρόνια, θα είναι σαν ευρωπαϊκό τρόπαιο να μπει το βράδυ Champions League.
1: Θα μπει.
4: Αν πήγε, δεν πήρε, φίλε. Δεν είναι καλύτερη ομάδα. Είναι. Αν μπει, σου πιστεύω πρέπει να κάνει πολλά στραβά η ΑΕΚ το βράδυ.
2: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Και... Δηλαδή θα πρέπει να γίνει στραβή, να δεχθεί πρώτη γκολ, να αγχωθεί. Μόνο έτσι δηλαδή πάει στραβή, δεν νομίζω. Δηλαδή, εντάξει, και πιο πολύ στο έξω μάτς πήγε για να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα την κάνει φαβορή για απόψε. Δεν έχει...
2: Και στηρίζω δηλαδή, πολλά και σε Νίκολιτς εγώ. Πολλά σε Νίκολιτς στη διαχείριση αυτών των αγώνων.
3: 100% σε όλα. Ό,τι είναι αγωνιστικά αυτή η ομάδα έχει την ταυτότητα του Νίκολης και την προσωπικότητα του Νίκολης.
4: Θα μπει, θέλω να δω τον Καπετανάκο το χειμώνα σε πολύ μεγάλα γήπεδα, σε πολύ μεγάλα σαλόνια.
3: Πήγα το 18-19, πήγα.
4: Να, εντάξει, έχουν περάσει τάσο χρόνια από το 18-19. Δεν είχες μουσάκι, δεν είχες.
3: Πώς δεν είχα. Αγόρι,
4: δεν είχες
3: με μου συγεννήθηκα.
4: Δεν είχες κάνει τίποτα. Δεν είχες, ήσουν ένα παιδάκι, ήσουν ένα
3: παιδάκι. Όχι, ρε, τι παιδάκι.
1: Αμούστακο, ναι.
3: Παιδάκι. Με καλοπιάνεις.
4: Τώρα σε ένα βήμα να κάνεις οικογένεια. Περιμένω να σε δω με τρυπόδια στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, όπου σε φέρει το Παρίσι, όπου σε φέρει ο δρόμος. Να βγαίνεις εδώ τα μεσημέρια για να αποκτήσουν άλλη αίσθηση.
3: Καλά να είναι, καλά να
4: είναι. Τα βράδια δεν ξέρω θα
3: αποκτήσουν. Καλά να είμαστε όλοι να ταξιδεύουμε, καλά.
4: Πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα θέματα του Ολυμπιακού και εκεί όπου. Δυνατές μπαλώθιες, φίλε, μια και λέγαμε για Κρήτη πριν. Δυνατά, πολύ δυνατά. Πολλά εκατομμύρια.
4: Α δούμε.
1: Δεν είπα ότι θα γίνει 100%, αλλά τα εκατομμύρια είναι πολλά. Αυτό παραμένει, είναι γεγονός.
4: Ναι. Εντάξει, έχουμε τονίσει και από την Κυριακή το βράδυ στην εκπομπή ότι ο Ολυμπιακός προτεραιότητα για τα χάφτια έχει τον Κουέρτα. Νομίζω ότι σε κάθε εκπομπή τονίζαμε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για να τον πάρει και σήμερα επιβεβαιώνεται και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα των 16 εκατομμύριων ευρώ για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Θα πει κάποιος τώρα, αφού δίνει τα 16 εκατομμύρια τη ρήτρα, γιατί ο παίχτης δεν είναι ήδη εδώ για να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να ενταχθεί στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία ερώτηση.
4: Είναι μια περίπτωση η οποία, να πούμε ότι δεν είναι εύκολη περίπτωση. Δηλαδή από την αρχή ήταν κάπως διστακτικός για το κομμάτι της Ελλάδας. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν αρκετές ομάδες. Και για ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι σε μια καλή ηλικία, στα 23 του, δηλαδή είναι, έχει μπροστά του μέλλον, αποφάσισε να πάρει. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει καλά το τελευταίο διάστημα με τους ανάλογους ανθρώπους και έχει αλλάξει για τα καλά και την προσέγγιση του. Από την Ισπανία προκύπτει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες προς την πλευρά της Ρασίνγκ Σαντάντερ. Στον Ολυμπιακό υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα πάει καλά η υπόθεση τις επόμενες ώρες και θα καταφέρουν να κάνουν αυτή την πολυπόθητη και πολύ μεγάλη μεταγραφή, όπου Έρτα είναι ένας διαφορετικός παίχτης από τον Έντσον Άλβαρες, τον άλλον ποδοσφαιριστή που οι Ερυθρόλευκοι μιλούν, γιατί δεν έχουν πλέον και την πολυτέλεια του χρόνου να παρκάρουν μια υπόθεση και να περιμένουν. Αλλά βάσει του χρονοδιαγράμματος όπως το βλέπω, νομίζω ότι το επόμενο 24ωρο, 48 ώρες, δεν θα πρέπει να υπάρχει οριστική εξέλιξη για να κλειδώσει ποιος από τους δύο θα είναι ο χαφ που θα έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα πω ότι επειδή βλέπω και την καχυποψία, αν θες, του κόσμου, όταν λέμε ότι ξέρεις πόσο δύσκολη περίπτωση είναι όλο αυτό, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα λόγο να επιβεβαιώσει σήμερα ότι είναι έτοιμος να πληρώσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν είχε και την αισιοδοξία, τότε μπορεί να κλείσει τη μεταγραφή. Δηλαδή, θα το μπράντα. Μου έκανε με την περίπτωση του Κάσερες που δεν επιβεβαίωσε ποτέ και κάποια στιγμή που στοχώρησε. Για τον οποίο ο Κάσερες χθες από τη Γαλλία έλεγαν ότι του Λούζου χτυπάει την πόρτα του Ολυμπιακού ξανά και ρωτάει αν και εφόσον και ότι ο ίδιος ο παίκτης ξανασκέφτεται.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, Διονύση, πάνω σε αυτό. Ναι. Για λίγο σε διακόπτω και πολύ ωραία μας τα λες και τα εξηγείς. Και ενώ έχουμε φτάσει 8.000 κόσμο πάλι μέσα, έχουν τρελαθεί εδώ πέρα, δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θέλω να σου πω το εξής, ρε φίλε. Αν πούμε ότι στο ξεκίνημα, πριν γίνει οποιαδήποτε πρόταση για Κάσερες, πριν υπάρξει Άλβαρες στο κάδρο, ήταν όπου Έρτα πιστεύεις ένα σημαντικό γρανάζι που θα ήθελε ο Ολυμπιακός και τώρα βλέπουμε τελικά να προχωράει. Πριν από 10 μέρες, Μπίλι, εγώ, εσύ και ο Σάουλης ήμασταν εδώ. Μεγάλη πρωτοτυπία τέλος πάντων, εγώ και εσύ, αλλά ο Σάουλης ήταν εδώ μαζί μας. Και είχαμε εκφραστεί με τα καλύτερα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Τον είχε δει και σε ένα μάτς την προηγούμενη μέρα και ο Αντώνης και λέγαμε πόσο πολύ παιχταράς είναι ο τύπος αυτός.
2: Ναι.
1: Πολύ καλή περίπτωση, έτσι. Εννοείται, δεν περιμέναμε τώρα να τον δούμε. Ήταν, ρε φίλε, κάποια στιγμή για λίγο, για πολύ, ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού αυτός. Και επανέρχεται.
4: Είναι στο... Εντάξει. Νομίζω ότι όλη η εβδομάδα αυτό λέμε. Ότι αυτό να έχει πιο πάνω από τον Έτσο Άλβαρες από τη West Ham. Δηλαδή έχει πολλές δυσκολίες και για τους λόγους που ανέφερες. Δηλαδή ότι είναι ένας παίκτης που τον είδε ο κόσμος στο παιχνίδι του με τη Βιγιαρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, που στάθηκε περίφημα. Ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι, ένα ποδοσφαιριστή με πολύ καλές επαφές, ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να πατήσει και στην αντίπαλη περιοχή. Σίγουρα είναι στην πεντάδα. Δηλαδή επειδή έχουν υποθεί και γραφτεί πάρα πολλά ονόματα στο θέμα των μέσων για τον Ολυμπιακό, ο Πουέρτα ήταν μέσα στην πεντάδα από την αρχή. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, και ο προπονητής μπορεί να ρωτήσει, το λέω γιατί είπα και χθες, για παράδειγμα, για την περίπτωση του Μαφέο, προλαβαίνω και τον κόσμο αυτόν που περιμένει με το δάχτυλο σκανδάλι να πατήσει, ότι έχει ένα Βάσκο προπονητή, ο οποίος έχει περάσει από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλήμον αν δεν μπορεί να μάθει 5-10 πράγματα παραπάνω. Και νομίζω ότι ο παίκτης είναι και χαρτί πλέον, δηλαδή και με την Κολομβία τον βλέπεις. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος στον Ολυμπιακό, ακόμη και αν πληρώσει τη ρήτρα των 16 εκατομμύριων ευρώ, η αίσθηση που σου δίνει ότι δεν ξέρω πόσο θα μείνει. Έτσι, αν όλα πάνε καλά, λέω.
1: Πόσο είναι 23 δηλαδή, αυτός.
4: Είναι μια...
1: Πόσο είναι, Διονύση.
4: Ναι. Είναι 23 και είναι ξανά μια περίπτωση δηλαδή, που κάλεσε ένα παιδί το οποίο μπορεί μετά να παίξει οποιοδήποτε πρωτάθλημα, νομίζω, αν πάει και καλά. Τώρα, πολλοί θα συνδυάσουν, να πω να το παντρέψω λίγο, γιατί έχουν σχέση σε ένα βαθμό, αν και εμένα δεν μου προέκυπτε το πρωί κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια νεότερη εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα είναι δανεικός από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Έχω επισημάνει για τον Ζώτα Σίλβα ότι είναι ένα παιδί το οποίο αυτή τη φορά ήρθε με την ψυχή του στον Ολυμπιακό, δεν ήρθε γιατί ήταν η τελευταία του επιλογή και το μαρτυράτε το χρονικό διάστημα που ήρθε, πήγε στην προετοιμασία, πρόλαβε. Απλά σε εκείνο το διάστημα έγινε πατέρας, πήρε μια άδεια 2-3 ημερών, έφυγε την προετοιμασία, ξαναγύρισε, έχει ενταχθεί με την ομάδα. Είχε ένα τραυματισμό στο παιχνίδι με την Ναϊμέγγεν εκτός έδρας. Σημειώσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή την προσπάθεια που έκανε και με τις θεραπείες και όλα αυτά να προλάβει και την πρεμιέρα. Νομίζω ήταν και καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό στο να είναι πιο επιθετικός στα τελευταία λεπτά, όταν και πέτυχε για τον γκολ με τον Κάρμο, έστω και αν αυτό ήρθε από στημένη φάση. Ο Ζώτα Σίλβα, επειδή γνωρίζει ότι πολύ δύσκολα πλέον θα μπορέσει να πάρει την ευκαιρία και να γυρίσει στην Νότιχαμ Φόρεστ, σε μια κουβέντα με τον ατζέντη του δεν ήταν καθόλου αρνητικός να προχωρήσει το θέμα του Ολυμπιακού από τώρα. Έτσι, ο Ολυμπιακός τις επόμενες ώρες αναμένεται να τον αποκτήσει από την Νότιχαμ Φόρεστ. Για να έτσι φέρω και στο πρόσωπο του Τάσου Καπελονάκου αυτό το ωραίο χαμόγελο, Θα υπάρξουν αυτές οι σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο διοικήσεων, όπου πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε όλα καλά.
3: Μακάρι να πάνε όλα καλά, φίλε, το εύχομαι.
4: Θα καταφέρει να κάμψει την αντίσταση των δικών του Νότιγχαμ Φόρεστ, το ανάλογο αντίτιμο, να έρθει ο παίχτης στον Ολυμπιακό και με τη μεταγραφή δηλαδή, να ανοίξει τον Ολυμπιακό, να έχει το μυαλό του εδώ, να είναι αφοσιωμένο στον Ολυμπιακό και ταυτόχρονα απελευθερώνεται μια θέση δανεικού από την Νότιγχαμ. Πολλοί το έβαλαν στο μυαλό τους, πώς έχει να κάνει με την περίπτωση του Πουέρτα. Θα μπορούσε να έχει να κάνει με την περίπτωση του Πουέρτα, απλά λέω, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να δώσει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, ότι ίσως να μην έχει να κάνει με αυτό. Η δική μου πληροφόρηση για τον, επειδή έχει ρωτήσει πολλοί κόσμος, γιατί στο Transfermarkt εμφανίζεται ο Κάρμο ότι έχει αγοραστεί με 9 εκατομμύρια από την Νότιγχαμ. Είχα πει ότι γνωρίζω ότι έχει δανεικό με οποιον αγοράζει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Περιμένω, έχω ρωτήσει και να μάθουμε κάποια στιγμή το αναλυτικό στάτους αυτής της μεταγραφής. Θα μαθευτεί κιόλας αργά ή γρήγορα. Αλλά ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν που να ισχύει αυτό, αν ο Ζώτα Σίλβα αποκτήσει τον Ολυμπιακό, θα έχει μια θέση δανεικού να πάρει από την Νότιγχαμ ακόμη. Πολλοί το συνδυάζουν ότι μπορεί να έχει να κάνει με εξτρέμ ή με μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός στις επόμενες ημέρες.
2: Άρα θα είναι από την Νότιγχαμ ο εξτρέμ ή ο μπακ.
3: Αν τα βρουν.
4: Ή θα μεσολαβήσει ή Νότιγχαμ, αυτό λέμε. Δηλαδή μπορεί να μεσολαβήσει για να κάνει μια μεταγραφή. Να πάρει ένα παίκτη που μπορεί να είναι από ένα άλλο ράφι, π.χ. για εξτρέμ, και να έρθει εδώ. Γιατί το λέω γιατί και από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα οποία έβγαιναν και χθες από την Ισπανία για το Βάργκας, ότι είναι τόσο τελειωμένο. Θα θυμάστε και χθες τονίσαμε ότι δεν είναι 100% κλεισμένη η περίπτωση του Βάργκας, ότι υπάρχουν ακόμη αποστάσεις. Σήμερα το νεότερο που προσθέθηκε από την Ισπανία είναι ότι η Σεβίλη τον επανέφερε στις προπονήσεις. Ίσως για να μην τον έχει κανένα ενεργό και γίνεται όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί κάποια ομάδα να εμφανίσει στο τέλος, ξέρει τελευταία στιγμή και να τον πάρει πιο χαμηλά, γιατί σε Σεβίλη την καίει το κασεράκι, το μετρητό την καίει, μέσα στα οικονομικά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Κοιτάζει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, να εισπράξει από κάθε ποδοσφαιριστή τον οποίο παραχωρεί. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει και άλλους εξτρέμ στην λίστα του. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά στο κομμάτι μια γενική φημολογία που υπάρχει πάλι για το θέμα του Ποντένσα, το αγαπητό θέμα που μας αγγίζει κάθε Αύγουστο. Εκεί τέλη του μήνα, αν μπορούσε να γίνει μια τέτοια κίνηση, δεν θα ήταν η προτεραιότητα, εννοώ δεν θα ήταν ο πρώτος και θα ήταν μόνο ο Ολυμπιακός. Έπαιρνε δύο εξτρέμ μια τέτοια προσθήκη, θα τονίσω. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει να πάρει καλό εξτρέμ την ώρα που νομίζω τις τελευταίες ώρες του Αυγούστου και μετά το παιχνίδι στην Τρίπολη θα μας απασχολήσει πολύ πιθανό και το θέμα του Ζέλσον Μαρτίνς με την Κράσνονταρ, η οποία με τη σειρά της πιέζει τον Ολυμπιακό για να πει το ναι, και επειδή δεν νομίζω ότι οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αν επιμείνει ο παίχτης σε αυτό το κίνητρο που του δίνει η Κράσνονταρ με το μεγάλο συμβόλαιο, είτε εύκολα είτε δύσκολα θα μπορέσει να συνεχίσει στη Ρωσία και να γίνει η πρόταση της Κράσνονταρ έτσι πράξη και προς τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα στα χρήματα, γύρω στα 6-6 κάτι δηλαδή, νομίζω, αν μπορούσε να πράξει ο Ολυμπιακός από αυτή τη μεταγραφή στο τέλος. Δεν είναι μικρό ποσό. Για έναν παίχτη ο οποίος έχει μια προσφορά από τη ρωσική ομάδα που είναι στο 1 εκατομμύριο και κάτι πάνω από το συμβόλαιο που αμήνεται στον Ολυμπιακό, με τα μπόντς μπορεί να φτάσει και στο 1,5.
1: Ναι.
3: Για Ουναή ασχολήθηκε καθόλου ο Ολυμπιακός?
4: Ουναή, έχουμε πει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος το εκτιμούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Όλοι νομίζω ότι γενικά όσοι βλέπουν μπάλα και ξέρουν τα χαρακτηριστικά αυτού του ποδοσφαιριστή λένε τα καλύτερα. Απλά ο Μεντιλίμπαρ στο πρώτο report που είχε δώσει για τον Ουναή ήταν της άποψης ότι είναι ένας παίκτης που στην τακτική προσέγγιση μιας ομάδας δεν είναι και πιο φαν, δεν είναι του
3: στυλ.
4: Κάηκαν. Δεν μπόρεσαν να κουμπώσουν άλλοι και άλλοι, να το πω διαφορετικά. Μην φαίνεται βαρύ το κάηκαν, δηλαδή ήταν θέμα του προπονητή που δεν έπαιξαν. Δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν, να το πω καλύτερα. Και γενικά υπήρχε και μια αίσθηση ότι το γύρω-γύρω του Ναΐρ, επειδή δεν είναι πιο εύκολος άνθρωπος, δηλαδή με την ύπαρξη επίσης, επειδή είναι και ένας εύκολος άνθρωπος, όσο μπορούμε να τις αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, σαν εκτίμηση, δηλαδή, να παίξει πού Ναΐρ στον Ολυμπιακό, στα άκρα, εξτρέμ, δηλαδή να τον πάρει σε εξτρέμ.
3: Στο 8.
4: Δηλαδή, με τόσο που έχει πάρει στον άξονα, με Φορτούνι να έχει γυρίσει, με τον Γκουστάβο Σά, με τον Τζικίνιο να μην έχει φύγει να πάει σε άλλη ομάδα, με τον Ζώτα Σίλβα να μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή. Μου φαίνεται πολύ extreme να μπορούσε να γίνει μια τέτοια κίνηση.
1: Κυρίως λέει αν υπήρξε κάποια στιγμή και όχι ενδιαφέρον να τον δει ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου.
3: Αν ασχολήθηκε τις τελευταίες μέρες που ασχολήθηκε και ο Παναθηναϊκός.
4: Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα.
1: Ωραία.
4: Τις τελευταίες ημέρες το χτύπημα στην πλευρά του κύριου Αλαφούζου από τον κύριο Μαρινάκη ήταν καθαρά ραδιοφωνικό, δεν υπήρχε σε θέμα ποδοσφαιρικό.
1: Πώς θα πηγαίνει τα πράγματα από εδώ, από εκεί. Είναι μεγάλος παίκτης γενικά. Ναι,
3: άμα σε θέλει ιδανικό η Νότιχαμ για ρεπόρτερ, πας.
4: Όχι, όχι, εδώ θα μείνω.
3: Για πάντα.
2: Η Τσίβας.
3: Η Τσίβας.
4: Τσίβας μπορεί να το συζήταγα. Δεν ξέρω. Τσίβας μπορεί να πήγαινα Μεξικό.
3: Μοντερέι.
1: Για πολύ, για ένα εξάμηνο.
4: Μοντερέι, την κόλλα. Τι Παστέλη έχει βάλει. Το έχω δει live, να ξέρεις.
3: Ναι, εκείνη την ώρα.
4: Έχω πάθει μυθικό, ρε. Έχω γράψει τα κείμενα.
3: Ναι.
4: Έχω γράψει τα κείμενα το βράδυ. Είμαι έτοιμος να τα στείλω. Βλέπω τον γκολ του Γίγαντα. Ξυπνάει λίγο η πριγκίπισσα. Φεύγει λίγο το μυαλό μου. Και κάποια στιγμή ξυπνάω στο πλευρό της πριγκίπισσας και, και θυμάμαι ότι έχω αφήσει ενικό το κομπίτερ με τα κείμενα να με έχουν σταλεί. Και βρέχω μια εξελίξη το πρωί και λέω: Πα, δώσε. Στο κανά για σένα έχουμε δουλέψει τώρα. Απλά κάψα μένα με την εξέλιξη.
3: Άμα ξυπνάει η πριγκίπισσα, τέλος. Παγώνουν όλα.
4: Ωραίο γκολ, ωραίο Παστέλη, φίλε. Ωραίο Παστέλη.
3: Ναι, ωραίος. Ωραίος.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, παιδιά. Όταν γράφετε για φιλάθλους ομάδων ότι τρώνε σανό, ότι μασάνε δεν ξέρω τι, ότι οτιδήποτε άλλο, εδώ στο chat δεν έχετε θέση για μένα, γιατί ο άλλος θα πρέπει να σας απαντήσει μετά. Επίσης, θέλω να πω το εξής. Έχω έναν πεσιμισμό εντοπίσει, μια απογοήτευση, μια στενοχώρια για το ότι ο Ολυμπιακός καταστρέφεται, η ΑΕΚ καταστρέφεται, ο Παναθηναϊκός και πολύ περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Κρατήστε λίγο την ψυχραιμία σας. Διαχείριση συναισθημάτων, έλεγε νωρίτερα ο αδερφός μας εδώ. Νομίζω, Βασίλη, πρέπει να υπάρχει εφαρμογή και σε άλλα πράγματα της ζωής. Όχι
2: γενικά
1: μόνο
2: στη ζωή διαχείριση συναισθημάτων.
1: Σωστά.
2: Ο Βερβελές που κάνει εκεί πέρα τα διάφορα με ψυχολόγους και τα λοιπά, τα ξέρει. Γενικά η διαχείριση συναισθημάτων σε κάθε τομέα της ζωής είναι πολύ σημαντική.
3: Όλα λύνονται. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
1: Αυτό το έχει πει ο Μέγας Αλέξανδρος. Πιο παλιά.
3: Είμαστε από το ίδιο σόι.
1: Α, είναι από κάτω, γι' αυτός. Κύριε Βερβελέ, σε συνέχεια αυτού που σου λέω, αφού μια παρένθεση μικρή, έχουμε αναφέρει, παιδιά, το τι συμβαίνει με τους Βούλγαρους οπαδούς. Έχει μιλήσει ο Τάσος.
3: Έχω πολλά μηνύματα. Έχουμε ότι μηνύματα. Δεν πάει καλά η κατάσταση.
1: Είδαμε και εικόνα και βιντεάκια μας έστειλαν, το έχουμε αναφέρει, όπως και τους 200 που είναι αδελφοποιημένοι Κροάτες της Δυνάμο κλπ. Κάποιες συλλήψεις έχουν υπάρξει, έχουν βρει μαχαίρια κλπ. Σε αυτοκίνητα, τους έχουν μαζέψει, κατεβαίνοντας αυτοί προς Αθήνα.
3: Αλλά τώρα μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας.
1: Αλλά τώρα μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας και τα πράγματα δεν είναι καλά εκεί. Σωστό. Όχι, δεν πρέπει να χαίρεσαι, Πέτρο, που θέλει 5 παίκτες και δεν τους έχει πάρει ακόμα ο Ολυμπιακός, αλλά από ό,τι βλέπεις η ομάδα σου ψάχνεται.
2: Επίσης, να πούμε στον κόσμο που ρώταγε πριν ότι υπάρχει στο Αθλέτικο αυτή τη στιγμή ρεπορτάζ για τους Βούλγαρους που κάνουν τη βόλτα τους στο Μοναστηράκι με βίντεο. Έτσι.
1: Αυτό που είδα. Ωραία. Yeah. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά.
2: Γιατί ρωτούσαν κάποιοι.
3: Μεγάλη προσοχή σε όλους. Μεγάλη. Πώς πάνε γήπεδο.
1: Λοιπόν, ένα τα θέματά μας πάλι τώρα.
2: Ωραία, τερέκια είναι.
1: Ναι, ρε, άστα, άσβερκ είναι. Θηρία. Πάμε να δούμε λίγο.
4: Υπάρχουν τέτοια μηνύματα από κόσμο τη μέρα που ο Ολυμπιακός παίζει να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, για τον Πουέρτα, γι' αυτό λέμε, ρε φίλε. Εγώ ξαναλέω, όπως είπα και πριν, για τον Ουναΐ.
4: Διονύση. Κάνει εντύπωση. Λογικά, 5 ώρα που θα τελειώσουν από εδώ θα πάνε στο 6 να πιάσουν οι συγκεκριμένοι. Και μετά σε καμιά άλλη εκπομπή.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εσύ λες ότι μπορεί να και κάποιοι βαλτοί. Εγώ στέκομαι πολύ καλό προαίρετα και λέω ότι απλώς απογοητεύονται εύκολα ή ενθουσιάζονται εύκολα από την άλλη πλευρά. Ας περιμένουν λίγο να δουν θα γίνει. Βλέπεις τώρα γυρίζει η ιστορία. Απ' τη μία παλεύει το Βάργκας. Θα τον πάρει, δεν τον πάρει, θα δούμε. Λέει ο άλλος, θα χάσουμε το Βάργκας. Γιατί τον είχες. Αν ακούς Βερβέλε, δεν τον είχες.
4: Εντάξει, εγώ δεν είμαι και τέτοιο, ρε φίλε. Δεν είμαι και 100% πεπισμένος. Δηλαδή και του Βάργκας.
1: Αυτό είπε ο Διονύση μου. Ίσως δεν με άκουσες. Αν ακούς Βερβέλε, δεν τον είχες το Βάργκας. Παλεύεις να τον πάρεις το Βάργκας.
4: Παλεύεις να τον πάρεις και δεν είναι μόνος. Το έχουμε πει. Δεν μπορεί, εδώ που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός τώρα. Δεν μπορεί να μιλάει με έναν παίχτη. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν μιλάει με μια περίπτωση μόνο σε κάθε θέση που είναι, κινδυνεύει να μείνει στο τέλος και μετά να γκρινιάζει ο κόσμος και με το δίκιο του. Αν δει δηλαδή την ομάδα να μην πάρει εξτρέμ, να μην πάρει δεξιμπακ ή χαφ. Αλλά σήμερα, δηλαδή, και που έτσι ο Άλβαρες, για παράδειγμα, που συζητάμε την West Ham, είναι μια περίπτωση που βλέπετε ότι και στο εξωτερικό κοιτάζει η West Ham να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Δηλαδή, γιατί να μπει στη διαδικασία να δώσει δανεικό, αν μπορεί να πάρει δηλαδή, να μειώσει τη χασούρα του. Στην Ελλάδα τον έχω πάρει 38 εκατομμύρια. Μπορεί να πάρω 15, μπορεί να πάρω 18. Ο Ολυμπιακός δεν τα δίνει για αυτό το παίκτη αυτά τα λεφτά. Σου λέει αν τα δώσω, θα πάρω τον Πουέρτα που θα μου φαίνεται και τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Και ηλικιακά τελείως διαφορετικό κόνσεπτ και μια κατάσταση ενός παίκτη που παίζει πιο μπροστά λίγο με την μπάλα, δεν και καλύτερες επαφές. Αλλά στο τέλος έχει σημασία το που θα κουμπώσει η ιστορία. Οπότε καλό είναι ο κόσμος ας κάνει μια εβδομάδα υπομονή. Την άλλη εβδομάδα, τη μέρα θα συζητάμε για τη λίστα που θα δηλώνει. Θα έχουμε γκρίνια γιατί έμεινε αυτός έξω, γιατί έμεινε ο άλλος έξω. Αν γκρίνιαζα εγώ πέρυσι για παράδειγμα για το μάτς, από την εκτός λίστας, δεν το είχα δει το παιδί. Και μετά μόλις τον είδα να πούμε, έλεγα εντάξει, σηκώσα το χέρι ψηλά και λέω: είχε δίκιο με τη Λίμπαρ. Προφανώς και καταλάβει ότι αυτό το παιδί ήθελε πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί και τελικά συνεχίζει και φέτος στη Ρίο Άβε στην Πορτογαλία.
1: Καταλαβαίνω τα περί καχυποψίας που μου γράφει ένας φίλος. Καταλαβαίνω τα περί ανησυχίας. Καταλαβαίνω τα περί εντιμότητας που λέει καλύτερα να λέμε την αλήθεια πώς είναι και όχι τη μισή. Ξαναλέω όμως, επιλέξτε από πού ενημερώνεστε, δείτε λίγο. Το Twitter δεν είναι καλή πηγή ενημέρωση, να ξέρετε. Σα το λέω εγώ πολύ έντιμα, έτσι. Και το παρακολουθώ, πιστέψτε με, πάρα πολλά χρόνια. Επιλέξτε λοιπόν τους ανθρώπους που εμπιστεύεστε περισσότερο και βρείτε από εκεί τα μεταγραφικά. Ξαναλέω, για το Βάργκας, από χθες ο τύπος εδώ κρατάει μια επιφύλαξη. Δεν λέει ότι δεν θα γίνει ο Βερβελές. Λέει όμως ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες. Το ότι δεν έκλεισε δηλαδή, που εγώ τον είδα μέχρι και με φανέλα του Ολυμπιακού μέσω AI στο X, αυτό προφανώς δεν ισχύει. Όπως δεν ισχύει και ότι ο Πουέρτα είναι εύκολη περίπτωση. 16 και ενδιαφέρονται κι άλλοι. Δεν παίζει μόνος του. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο Άλβαρες είναι, επειδή πάνε παράλληλα αυτές τις περιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνω και τις τρέχει ο Ολυμπιακός. Διάβαζα και τα κείμενά σου πολύ προσεκτικά όταν δέησες και τα έστειλες τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο αποκλείει το ένα το άλλο. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν και οι δύο μεταγραφές, υπάρχει περίπτωση
4: τέτοια. Δηλαδή, υπάρχει και το Φρόιλερ Ολυμπιακός. Δεν είναι
1: σωστά.
4: Δηλαδή, είναι τρελό το σενάριο αυτό τώρα, δεν έχει να κάνει.
1: Ναι.
4: Δεν είναι. Εντάξει, και έχει σημασία πως υπάρχει μια φημολογία γενικά για τον ΕΣΕ διαδικτυακή. Περισσότερο, την οποία την αναπαράγουν και κάποιοι που θέλουν να αποκαλούνται δημοσιογράφοι και επηρεάζουν τον κόσμο, είναι opinion maker και οργανωτές τέλος πάντων διαφόρων. Θα μην αρχίσω και γίνω κακός μεσημεριάτικά σου. Λοιπόν, διαφόρων δωματίων.
1: Δεν είναι το στυλ μου, ρε παιδί μου.
3: Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
4: Λοιπόν, δεν έχω, δεν λέω ότι μπορεί να μην υπάρξει κάτι τελευταία στιγμή, αλλά αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός είναι με το σκεπτικό ότι ο ΕΣΕ είναι εδώ. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση, να σου το πω και διαφορετικά, του Ορτέγκα. Θυμάσαι πόσο καιρό είχαμε συζητήσει και λέγαμε για τη Ρίβερ. Mm-hmm. Ήταν ακόμα στο τέλος της περσινής χρονιάς. Δηλαδή, μόλις τελείωσε η περσινή χρονιά και συνεχίσαμε τις εκπομπές, που είπαμε κάποια στιγμή ότι η Ρίβερ τον έχει στη λίστα της. Αλλά δεν τον θέλει για βασικό και τα λοιπά. Μόλις χτύπησε ο βασικός, πήγε τρέχοντας και τον πήρε. Δεν υπήρξε φέτος. Δηλαδή, ακούστηκε και γράφτηκε η Ουντινέζε για τον Ορτέγκα, που δεν ήρθε ποτέ με την πρόταση που έθελε ο Ολυμπιακός. Και στο τέλος ο παίκτης πήγε στην River Plate. Εντάξει, φαντάζομαι και ο ίδιος μπορεί να το έχει διαφορετικά στο μυαλό. Δηλαδή, όταν έκανε ένα πέρασμα την Αργεντινή στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό, να μην γυρίσει τόσο άμεσα στην πατρίδα του. Πήγε όμως μια μεγάλη μεγαλύτερη ομάδα. Μαζί με την Boca, δηλαδή, τη μεγαλύτερη ομάδα τη Αργεντινή. Δεν του πείσαι ότι έκανε μια κακή μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός ότι δεν θα έπαιρνε τα λεφτά που. Είχε στο μυαλό του να πάρει τον Ορτέγκα κάποια στιγμή, φάνηκε και από την πορεία που είχε ο ποδοσφαιριστής στο μεσοδιάστημα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω και αυτό που λες. Άλλη περίπτωση που έχουμε να αναλύσουμε, άλλη πιθανή περίπτωση που κινείται ο Ολυμπιακός, κάτι άλλο που βλέπεις, που διακρίνεις και τι σε απασχολεί.
4: Ναι, σε αυτούς τους παίκτες που μπορούν να παίξουν και στα άκρα και γενικά. Την ρωτήσα και ένα φίλο που ρώτησε για τον Κεμπάλ. Είναι αυτό που ξέρει πολύ καταρία μπάλα. Είναι αυτό που είναι στην Παρή, ο παίκτη που ήταν στη Β' Εθνική. Έτσι που ανέβηκε στην Γαλλία στην πρώτη κατηγορία. Κάνει ένα καλό πρωτάθλημα. Η αριθμή του περισσότερο στη δεύτερη κατηγορία τη Γαλλία ήταν εντυπωσιακή. Mm-hmm. Είναι ένα παίκτη που έχει ξεχωρίσει κυρίω γιατί έχει χαρακτηριστικά καλά. Δηλαδή την κολλάει την μπάλα, την κουβαλάει που λέμε. Έχουν πει ότι ο άξονα του Ολυμπιακού στο κομμάτι τη ενίσχυση είναι να έρθουν ποδοσφαιριστές που θα έχουν ποιότητα, ταχύτητα. Πένταση στο παιχνίδι τους και να μπορέσουν αυτό να το αποτυπώσουν. Νομίζω ότι από το πρώτο παιχνίδι στη μετά, έτσι, στη δύσκολη εποχή μετά το Νάιμέγκεν και τον αποκλεισμό, αποτυπώθηκε σε ένα σημείο αυτό. Δηλαδή, αν δει κάποιος τον Γκουστάβο Σά, για παράδειγμα, που είχε έρθει από την Νότιχαμ Φόρεστ με τη μορφή του δανεισμού, βλέπετε αυτό το παιδί, ο ίδιος ο Ολυμπιακός λέει, ο Μεντιλίμπαρ, δεν είναι 100% OK, έτσι, αλλά έχει μια ποιότητα σε επαφές με την μπάλα. Δεν θα αναλύσω τώρα τι μπορεί να κάνει ο Φορτούνης με την μπάλα. Ε, τι έκανε με την Αλκαλίτσο Γιάσνο που είχε πάει στη Σαουδική Αραβία για να κάνει και το break του και να γυρίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά όλοι οι παίκτες οι οποίοι συζητιούνται για τον Ολυμπιακό είναι για να σου δώσουν. Δηλαδή, έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στη μεταγραφή. Ξέρεις ότι φώναζα για τον Κάρμο, ότι ο Κάρμο είναι για μένα μια τεράστια μεταγραφή, γιατί και ο Κάρμο είναι στο κόνσεπτ του Ζώτα Σίλβα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ένας παίκτης ο οποίος γύρισε πίσω στον Ολυμπιακό απλά για να γυρίσει, γιατί δεν είχε άλλη λύση. Πυρόλαβε όλη την προετοιμασία, το ξεκαθάρισε από νωρίς τον Ολυμπιακό και κάνει και μια κίνηση προχθές, την ώρα που έχει βάλει τον γκολ, δηλαδή την κολάρα και δίνει τον τρίποντο με τον Ατρόμητο. Το να δείχνει στην εξέδρα τον Ελκαμπή δηλαδή, είναι σημαντικό στο κομμάτι της ομάδας, πώς εντάσσεται κλίματος και όλο αυτό το πράγμα που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν είναι και εύκολο, παιδιά, να αλλάξει αποδυτήρια με 15-16 μεταγραφές, μπορεί να γίνει 19 στο τέλος. Είναι νέες ισορροπίες, είναι κάποια πράγματα, δηλαδή βλέπεις και από τους παλιούς δεν έχουν το χαρακτήρα που είχαν. Δηλαδή και ο Ροντινέη μπήκε στο κάδρο, δηλαδή αν θα παίζει ή όχι. Ο Τσικίνιο έχει βγει 21 στα 12 παιχνίδια, δηλαδή. Αυτή ήταν η παλιότερη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός καλείται να αλλάξει σελίδα, βάζοντας μέσα και νέα παιδιά και έμπειρους παίκτες. Δηλαδή, μιλούν όλοι με τα καλύτερα για το Φρόιλερ. Του είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το Ρέντι, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ψάχνει, δηλαδή ρωτάει. Είχε γίνει, για παράδειγμα, μια κουβέντα λίγο αυτές τις μέρες για τον Αστέρα Τρίπολης, για το παιχνίδι της Κυριακής. Όλο αυτό το κομμάτι. Και προσπαθούν και άνθρωποι του Ολυμπιακού να του εξηγήσουν, γιατί ξέρετε, είναι παιδιά τα οποία μπαίνουν στην ομάδα και προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν. Δεν είναι εύκολο να γίνει και να έχει και τα αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή ο Ολυμπιακός μια ομάδα που λέει πάμε και κάποια στιγμή θα ξαναγίνουμε μια καλή ομάδα που θα παίζουμε καλή μπάλα και παράλληλα να έχει χάσει 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτό εννοώ. Σίγουρα τον βοηθήσει, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα και στο κύπελο, θα τον βοηθήσει και το γεγονός έχει δύο παιχνίδια μέσα στο Σεπτέμβριο με την ΑΕΛ και το Βόλο. Νομίζω στη διαχείριση μπορεί να κάνει και στον χρόνο που θέλει να δώσει σε κάποιους παίκτες. Είναι πολύ βασικό δηλαδή αυτό το κομμάτι και για το Μεξικάνο το επιθετικό. Γιατί ο Ελκαμπή για παράδειγμα μέχρι τώρα δεν έχει χάσει λεπτό στα παιχνίδια που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει παίξει 10, αλλά δεν βγήκε αλλαγή λεπτό την ώρα που υπήρχε και η απόφαση να κοπούν οι υπόλοιποι center for. Και έχει και πολλά θέματα ο Ολυμπιακός να τελειώσει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσου, τι θα γίνει τελικά με τον Κλέιτον. Έτσι, γιατί λέμε συνέχεια για τον Ταρέμι, είπαμε έφυγε. Δηλαδή έχει πολλή δουλειά η επόμενη εβδομάδα για τον Ολυμπιακό και στο θέμα των αποχωρήσεων. Και έχει σημασία που θα κουμπώσει το ρόστερ. Εκτιμώ ότι σε σχέση με το παρελθόν, με κάτι περίεργα τα 23 συντερματοφύλακες και όλα αυτά, θα ανέβει φέτος λίγο με τη Λίμπαρ. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι και πέρυσι με τις υποχρεώσεις και κάποια προβλήματα τραυματισμών που υπήρξαν κάποια στιγμή, λίγο αυτό το γεγονός ότι κάποιοι ήταν παροπλισμένοι για τα καλά, λίγο αυτή η διαχείριση που περιορίστηκε το πλήρωσε με την εικόνα κάποιων παιχτών που σου έδιναν εντύπωση είτε έπαιζαν μισή ώρα και έβγαζαν τραυματισμό, είτε δεν πήγαιναν τα πόδια τους, δεν είχαν τη φρεσκάδα την οποία έπρεπε. Εδώ είδες ότι μπήκε νέο αίμα ο Τεχνιζάν, δηλαδή το αριστερό μπακ, και έδειξε με το καλημέρα μια πλευρά διαφορετική. Ο Ρόκα που μπήκε μέσα και βοήθησε. Δηλαδή, κακώς για μένα ο κόσμος είναι στο mood αυτής της απεσιοδοξίας που μεταφέραμε νωρίτερα με κάποια μηνύματα. Εγώ θα έλεγα να κάνει υπομονή. Να δούμε αν θα έρθει ο Πουέρτα, ο Βάργκας, ποιος θα είναι ο δεξί μπακ, αν θα είναι ο Μέλλα, αν θα είναι κάποιος άλλος, ο Μπουλκάλι. Γενικά άλλες λύσεις που βλέπει ο Ολυμπιακός, κάποια έκπληξη. Να το δούμε και όταν ολοκληρωθεί το πάρελ και μπει στο γήπεδο, να έχουμε και τη σούμα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Mm. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή, ότι είναι αδιάφορες περιπτώσεις, παίκτες που δεν ξέρουν μπάλα, παίκτες δηλαδή που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για να σταθούν στο επίπεδο του Ολυμπιακού.
5: Ναι. Πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις φιλά μέσα για τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν ξέρω, η εμπειρία σου εντάξει προφανώς σου δείχνει ότι κάτι κινείται, κάτι γίνεται και μπορεί να έχει ανακοίνωση μέσα στο επόμενο 24ωρο ή και λίγο παραπάνω, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή. Μαζεύτηκαν οι μέρες όμως, Διονύση. Γιατί καταλαβαίνω και την αγωνία του κόσμου απ' την άλλη, το είπες και εσύ νωρίτερα, ότι εντάξει, 31 του μήνα μέχρι 2 η λίστα, θέλουμε να τελειώνουμε με όλα. Και δεν υπάρχει σαφές τώρα ακόμα κάτι.
4: Βασίλη μου, δηλώθηκε στη λίστα ο Μαρσέλο και δεν είχε ταξιδέψει για την Ελλάδα. Τα είχαν κλείσει τα συμβόλαια από απόσταση.
5: Ότι υπάρχει, λέει, σε δυνατότητα μέχρι τελευταία στιγμή να γίνει κάτι. Εντάξει, το ακούω αυτό.
4: Είναι δεδομένο ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα παίζει κάτι. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω μία. Εγώ πιστεύω μέχρι 1 Σεπτεμβρίου δηλαδή, κάτι θα παίζεται. Δηλαδή, το 2 Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνει και η προεργασία για τη λίστα. Δηλαδή, η προεργασία υπάρχει. Να υπάρχουν και οι αποφάσεις. Τι θα κάνεις δηλαδή. Θα μείνει εκτός λίστας ο Γκουστάβο Σά. Ποιος θα μείνει εκτός λίστας. Ο Φρόιλερ. Ποιος θα μείνει δηλαδή. Θα μείνει το νέο δεξιμπάκ που θα έρθει, ξέρω εγώ. Ο Σάλιακας θα είναι μέσα. Δηλαδή εκεί μπορεί να έχουμε.
1: Το παλιό δεξί μπακ.
4: Να χτυπήσουν κάπου. Αλλιώς.
1: Το παλιό δεξί μπακ μπορεί να μείνει εκτός λίστας.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το παλιό δεξί μπακ είναι ένα κομμάτι, δεν είναι.
6: Ο Ροντινέη.
4: Καταρχήν δεν το λογίζει ω μπακ ο προπονητής. Άλλο αν τον έβαλε δύο παιχνίδια. Τον λογίζει ω εξτρέμ.
1: Το νέο εξτρέμ.
4: Δούμε. Ναι. Σου λέω, θεωρώ όμως ότι κάποιοι θα μείνουν έξω. Δεν χωράνε όλοι. Τι να κάνουμε τώρα.
6: Απλά νομίζω
4: είναι
6: ότι.
4: Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχει δυσαρέσκεια από κάποιους. Έχει σημασία όμως και πώς το πλασάρεις. Αυτό λέω.
6: Τι σημασία έχει το πώς το πλασάρεις, άμα μείνει ο άλλος έξω έμεινε.
4: Εντάξει, το λέω ότι π.χ. έχει μείνει έξω ο Σουντανή κάποτε και του είπε ο προπονητής ότι εγώ σου υπολογίζω στο πρωτάθλημα, θα είσαι βασικός και έπαιζε και ήταν ο άλλος ευτυχισμένος. Δεν ήταν μες στη Μαυρίλα στο Ρέντι, αυτό εννοώ. Έγινε κάποτε με τον Τουρμάζ, που είχε πάρει Ολυμπιακός, δηλαδή εξτρέμ διεθνή τώρα εκεί που είχε έρθει με άλλες προοπτικές, έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας και στην Ελλάδα στο κουβάλαγε. Δηλαδή για ένα διάστημα ήταν από τους καλύτερους της ομάδας. Αυτή τη λογική το λέω. Αλλιώς να μην ασφίξει έξω και να. Δηλαδή, το αν πας του πεις του Τσικίνιο μείνει έξω. Θα πάει στη Σαουδική Αραβία ο Τσικίνιο. Θα κάνει. Θα ψάξει άκρη να πάει. Ξέρει και ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το ποσό που θα ήθελε ενδεχομένως. Αυτό το ξέρω, δεν έχει κανένα νόημα. Και σε παιδιά τα οποία δηλαδή, βοηθήσαν την ομάδα και ίσως έχουν ολοκληρώσει και τον κύκλο τους, δεν είναι και κακό, ξέρεις, να. Και ο Ολυμπιακός στο τέλος να μείνει τόσο σκληρός στις διαπραγματεύσεις. Και νομίζω ότι θα είναι αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το θέμα του Ροντινέη, σας είχα πει και στο παρελθόν ότι στο δικό μου μυαλό θα ξεκαθαρίσει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη. Ο Ροντινέη, αν θέλει να βρει ομάδα στη Βραζιλία, βρίσκει. Τώρα αυτά που λίγο τα social που μοιράζεται, λίγο ένα crash test ψυχολογικό περί εκτίμησης, περί εκείνη, τώρα, δεν.
1: Πάγωσε. Ο Διονύσης.
6: Πάγωσε.
1: Πάγωσε Διονύσης. Λοιπόν, για λίγο break με Διονύση, θα το ξαναθέλω μετά, να το ξαναβγάλουμε για λίγο, να ολοκληρώσει τη φράση του. Αλλά πρώτα απ' όλα, Θοδωρής Χαστάς, αφού αναφέρω την Elabet, παιδιά.
6: Έφτασε.
1: Η Elabet, μόλις τώρα, μόλις προσγειώθηκε. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα. Εννοείται καθημερινά, 3 με 5, στο back-to-back. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις και για τη συμβολή σου εδώ στην εκπομπή. Θοδωρή, πού είσαι, φίλε μου, καλέ.
7: Γεια σας, παιδιά μου. Γεια σας από το γραφικό Μπέργκεν, το οποίο δεν το έχω δει ακόμα για να πω ότι είναι γραφικό, από τις φωτογραφίες. Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο, πριν λίγο προσγειωθήκαμε. Mm-hmm. Τώρα πήρα την πρώτη τζούρα αέρα Μπέργκεν, με πολύ καλή θερμοκρασία, ήλιο. Τζάμπα αγχωνόμασταν, γιατί έχει καμιά 22-23 βαθμούς, καλά είναι. Αυτά για μένα, ξέρω ότι ενδιαφέρεστε.
6: Ταλαιπωρήθηκες.
7: Όχι ιδιαίτερα.
6: Ωραία.
7: Εντάξει, όλα καλά πριν.
1: Πήγε να πετάξει φωλή ο κύριο Χαστάση ότι δεν ενδιαφερθήκαμε για το ταξίδι του, πώς είναι κλπ. Προφανώς ενδιαφερόμαστε. Κυρίως για το ρεπορτάζ, αλλά και για σένα είχαμε μια ανησυχία, να σου πω την αλήθεια.
7: Ναι. Εσύ, συγκινούμε τώρα, δεν ξέρω να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο ΠΑΟΚ έφτασε, μάλλον ξεκίνησε νωρίτερα από μένα. Ξεκίνησε 10 η ώρα το πρωί με πτήση τσάρτερ για το Μπέργκεν. Τους πρόλαβα, η αλήθεια είναι, είδα ότι είναι στην αποστολή σχεδόν όλη η διοίκηση, όλα τα διοικητικά στελέχη, το οποίο προφανώς δείχνει και το πόσο, όχι ότι δεν την ξέραμε τη σημασία του αγώνα, αλλά πόσο πολύ υπολογίζουν το αποτέλεσμα, το αυριανό, τη ρεβάνς με την Μπραντ στις 8 το βράδυ, 8 η ώρα Ελλάδας. Δηλαδή ήταν εκεί ο κύριος Μαζάτος, ο CEO ο καινούριος, και η κυρία Κοντζάρεβα και ο Άκυρος Αναστασιάδης και ο κύριος Τσάκας, ο Μάτος, ο Βιερίνια, δηλαδή ήταν...
6: Σαβιδέικο.
7: Το Σαβιδέικο δεν το είδα,
6: okay.
7: Ήταν την αποστολή, δεν ξέρω αν θα έρθουν μόνοι τους ή κάποιος από τους γιους ή και οι δύο, που ήταν στα τελευταία παιχνίδια της Τούμπας ήταν, δεν ξέρω αν θα είναι, αν θα έρθουν αφημερών δηλαδή, αυτό εννοώ. Η αποστολή λοιπόν έφτασε σε λίγη ώρα, σε τι ώρα είναι, σε κανά 2,5-3 ώρες θα είναι στο γήπεδο για την συνέντευξη τύπου, νομίζω 7,5 ώρα Ελλάδας. 7,5 ώρα Ελλάδας είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη, θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές. Και 8 η ώρα Ελλάδας, δηλαδή η ώρα του αγώνα, η αυριανή, θα γίνει η προπόνηση στο Brand Stadium, το οποίο θα είναι κατάμεστο αύριο, όπως λένε όλες οι ενδείξεις. Έχουν μείνει κάποια λίγα εισιτήρια, VIPs κυρίως, από ό,τι λένε οι γηπεδούχοι. Θα υπάρχει και κόσμος στο ΠΑΟΚ βεβαίως, δεν ξέρω ακριβώς το ακριβές νούμερο που θα βρίσκεται στο πέταλο του Brand Stadium. 18.000 φοράει όλο. 8 η ώρα λοιπόν είναι η προπόνηση. Εκεί θα η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι. Εκεί θα καταστρώσει τα τελευταία του πλάνα ο Ιταλός τεχνικός, έχοντας στην διάθεσή του και τον Τάχα Άλλη που συζητούσαμε χθες για το αν θα είναι στην αποστολή. Είναι στην αποστολή, βεβαίως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον ως βασικός, ιδίως στην πορεία, αν θα, και αναλόγως και τη ροή του αγώνα, αν θα τον επιλέξει ο Λύση. Πάντως είναι στην αποστολή. Ο Ζίβκοβιτς δεν ήταν, δεν τον είδα δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι, αλλά δεν νομίζω ότι τον είδα. Ο οποίος είπαμε χθες ότι δεν είπαμε, έγινε αργά το βράδυ, βγήκε η απόφαση της UEFA για την έφεση που είχε καταθέσει ο Δικέφαλος. Σας είχα πει ότι ήταν ελάχιστες οι πιθανότητες. Έγινε για να γίνει, μπας και γίνει κανένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα είναι αναγκασμένος να παίξει το μάτς της μισή σεζόν, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, χωρίς τον αρχηγό του.
5: Τη μεγαλύτερη πίεση νομίζω ότι υπάρχει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και για τους άλλους λόγους που γνωρίζουμε, μην τις αναφέρουμε πάλι. Βλέπω όμως και μια συσπήρωση, το δείχνει αυτό και η παρουσία της διοίκησης εκεί. Νομίζω πως αυτό το μάτς είναι πολύ ωριακό για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Άλλο Ευρώπη, κι άλλο αλλιώς το κλίμα, κι άλλο μια πρόκριση τώρα, κι άλλο ένας αποκλεισμός κοντά με όλα τα άλλα. Τελευταία ερώτηση για Ούγκρεσιτς, την μεταγραφή που μας αποκάλυψες θες νωρίς-νωρίς στην εκπομπή. Ναι, πού βρίσκεται τώρα, τι γίνεται με αυτόν?
7: Η τελευταία πληροφόρηση που είχα ήταν ότι θα έρθει την Παρασκευή, τελικά όχι σήμερα, που λέγαμε Τετάρτη. Μετά δηλαδή, αφού θα επιστρέψει. Δεν έχει σχέση με το μάτσι, με την αποστολή του ΠΑΟΚ. Αλλά βάλω κάποιες τελευταίες διαδικασίες εκεί στο Βελιγράδι. Από ό,τι πληροφορούμε λοιπόν θα έρθει την Παρασκευή. Μιλάμε για μια τελειωμένη μεταγραφή, σας το είπα και χθες. Δεν υπάρχει κάτι που έχει κολλήσει ή οτιδήποτε. Είναι ένα τελειωμένο deal. Το έχουν επιβεβαιώσει και οι Σέρβοι και οι επιτελείς της Παρτιζάν. Γενικώς έχει φτιάξει το κλίμα αυτή η μεταγραφή. Έχει φτιάξει το κλίμα και γύρω από τον ΠΑΟΚ και μέσα στον ΠΑΟΚ, έτσι λίγο που είχα την δυνατότητα να μιλήσω με τον Λέο Μάτος στο αεροδρόμιο. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνουν όλοι ότι όχι το πιο σημαντικό, αλλά πρέπει να συνδυαστεί αυτή η μεγάλη μεταγραφή και με μια μεγάλη πρόκληση αύριο. Ή τέλος πάντων, μια πρόκληση, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη ή μικρή, είναι πολύ σημαντική.
5: Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, λέει μέχρι την Κυριακή, λέει ένας φίλος, έδωσε ένα donation, ίσως καλύτερη από Osman. Θα το δούμε, φίλε μου. Καλέ, εδώ πέρα θα είμαστε για να τα καταγράφουμε όλα αυτά. Θοδωρή, έλα.
7: Πολύ πράγμα θα εξαρτηθεί, όχι όλο, αλλά πολύ πράγμα θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει αύριο το βράδυ.
2: Όχι για τον μπάσκετ,
5: λέει. Όχι για τον μπάσκετ, λέει ο φίλος αυτός, αλλά το καταλαβαίνω για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν θα εξαρτηθεί, σίγουρα.
5: Το καταλαβαίνω για το ποδόσφαιρο, ισχύει 100% αυτό πλέον. Λοιπόν, Θοδωρή, ευχαριστώ για την αμεσότητα. Πηγαίνει, τακτοποιείσαι. Είναι συνέντευξη τύπου 7.30 Ελλάδας, όπως έλεγες νωρίτερα. Αν υπάρχει λόγος, το βράδυ τα λέμε λιγάκι μετά τον αγώνα της ΑΕΚ και με σένα, αν μας έχεις κάποιο νέο
7: οτιδήποτε. Ναι.
5: Ωραία. Και μιλάμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
7: Μιλάμε. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια.
2: Μια χαρά.
6: Ναι, για πες.
5: Τίποτα. Εγώ θα πάω σε ένα break λίγο τώρα, αλλά θέλω να μου πεις εσύ τι θες.
2: Τίποτα, γιατί λέει ένας φίλος, ενημερώστε τον κόσμο με τα μέσα τι γίνεται, γιατί ερχόμαστε από επαρχία και θα πάμε με τα μέσα, εννοεί για το γήπεδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει πει ο Τάσος ότι οι οπαδοί της Λεύσκης μαζεύονται στο ΆΚΑ και από εκεί πάνε.
3: Με πούλμαν.
2: Με πούλμαν. Άρα δεν υπάρχει τρένο.
3: Δεν μπαίνουν σε μέσα.
2: Ναι.
5: Είμαι βέβαιος ότι αφού εμείς έχουμε τόσο θορυβηθεί από αυτό που συμβαίνει και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κάποιες συλλήψεις.
2: Υπάρχουν
5: και
2: βίντεο, υπάρχουν.
5: Και διάθεση από τους οπαδούς της Λεύσκης. Και όχι μόνο της Λεύσκης που μας έλεγε Στάσο νωρίτερα. Μιλάμε για τα 200 άτομα που είναι αδερφοποιημένοι με την Δυνάμο. Εγώ θα πω το εξής. Εντάξει, να κάνει η πολιτεία αυτό που πρέπει. Φυλάξτε και εσείς τα ρούχα σας. Να έχουμε
2: σωστά,
5: τα μισά.
2: Σωστά,
5: γιατί
2: σωστά.
5: Ναι, μην περιμένουμε όλοι. Πάντα.
3: Και εκτός γιατί και γηπέδου θέλει προσοχή.
5: Ναι.
3: Και ωριμότητα.
5: Ναι, και ας γίνει όπως πρέπει και όλα στη δουλειά νωρίς. Γιατί αν πας να κάνεις εσύ κάτι έξω, επειδή έχουν ταξιδέψει πάρα πολύ όλοι και γίνει καμιά ανορθογραφία, σε μάζεψαν, σε έβαλαν μέσα και δεν ξαναείδες, όχι το παιχνίδι, το φως του ήλιου. Σωστά. Για καιρό. Εδώ μιλάμε ως Έλληνες στο εξωτερικό. Δεν γίνεται να έρχονται και να σου λατσάρουν όπως τους είδαμε στις εικόνες αυτές που βλέπετε και στο Αθλέτικο τώρα.
2: Να τους βάλει δύο γκολάκια Γιώβιτς στο πρώτο 20 λεπτό να πάνε για ύπνο.
5: Αυτό είναι το αγωνιστικό μετά. Break μικρό. Γυρίζουμε. Έχω για 2-3 ειδησούλες Άρη, τον Αλέξη. Και εννοείται και ο Βερβελές για ένα δικό του μικρό επίλογο. Εννοείται και με τους δύο και με τους τρεις και με όλους όσοι βρίσκονται εδώ στην εκπομπή. Και το βράδυ 10 παρά 4 ψέματα, 10 η ώρα είναι ΑΕΚ. 12 παρατέταρτο θα είμαστε στον αέρα. Αν χρειαστεί να επισημάνουν κάτι που θα έχει συμβεί στο ρεπορτάζ τους. Μικρό break μόνο για Action 24.
8: Οι μάχες του Καραμπάο Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο

0: περιπέτειες, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Ομάδα λοιπόν που ενδιαφερόταν ή θα έμπαινε ίσως για τον Πουέρτα, η Μπενφίκα ανακοίνωσε αμυντικό χαφ μας, λες.
3: Ναι, ναι, πήρε το Ζωάο Παλίνι από την Τότεναμ, έτσι, ήταν στην Τότεναμ και στην Μπάγκεν παλιότερα, διεθνής Πορτογάλος, 31 χρονών, στα 15 εκατομμύρια λένε η μεταγραφή, οπότε σημαίνει ότι λογικά αποσύρεται από την περίπτωση του Πουέρτα που ακουγόταν ότι μπορεί να είναι μια ομάδα από τις ομάδες που μπορεί να καλύψει την ρήτρα. Είναι εξέλιξη τελευταίας ώρας αυτή. Μακάρι να πάρει και ένα χαφί Άιντραχτ και να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει και ο Ολυμπιακός επόμενες ώρες να μπορέσει να πάρει αυτόν τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
2: Αν υπάρχει κάποιος λόγος το βράδυ, μετά τις 12, συνδεόμαστε και τα λέμε για λιγάκι μαζί, έστω τηλεφωνικά, αν έχει κάποια εξέλιξη ο Ολυμπιακός σε ρεπορτάζ. Ευχαριστώ, Διονύση.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Γεια σου, Διονύση.
2: Αλέξη Αβόπουλος εδώ μαζί μας. Άλεξε, εκμεταλλεύσε το χρόνο όσο πιο επικοδομητικά μπορείς, το λίγο χρόνο, αν έχει κάποια μεταγραφή ή κάποια εξέλιξη για τον Άρη.
5: Επειδή ξέρω ότι τα μεταγραφικά πάντοτε είναι αυτά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, ο Άρης δεν έχει ιδιαίτερη βιασύνη βέβαια, καθώς οι προσθήκες που έγιναν τις τελευταίες μέρες έχουν καλύψει κάπως τα κενά που υπήρχαν και κυρίως στο κέντρο της άμυνας με την απόκτηση του Σούταλο. Αλλά εγώ προσωπικά κάνω την εκτίμηση ότι ο Άρης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, που ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος, ο Άρης δεν έχει να αγχώνεται για ευρωπαϊκή λίστα, αν και θα το ήθελε φαντάζομαι. Έχει την άνεση δηλαδή να περιμένει τι μπορεί να προκύψει τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και η δική μου εκτίμηση και από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε αναζήτηση ενός ακόμη πλάγιου μπακ αριστερά για να σχηματίσει μια τετράδα, ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού γιατί είναι απαραίτητο να προσθεθεί εκεί για να πάρει κάποιες ανάσεις και ο Φαμπιάνο μέσα στη σεζόν δεν μπορεί να παίξει όλα τα παιχνίδια ο Βραζιλιάνος, τα έχουμε πει πολλές φορές. Και νομίζω, παιδιά, έχω την αίσθηση, πολλοί δεν το λένε φωνακτά στον Άρη προς τα έξω. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης ψάχνει και αριστερό εξτρέμ. Αυτή την αίσθηση έχω από δεξιά και αριστερά από αυτά που μαθαίνω. Από το που ρωτάει, τι ψάχνει, στους μανατζερικούς κύκλους. Νομίζω ότι δεν αποκλείεται να κάνει και μια κίνηση εκεί. Σε συνδυασμό βέβαια με κάποιες αποχωρήσεις. Αν φύγει ο Δόνης, αν φύγει ο Μπουσαΐδ, αν υπάρξουν δηλαδή κάποιες αποχωρήσεις, νομίζω ότι στο τέλος ο Άρης θα ψάξει, εάν βρει βέβαια κάτι που να ταιριάζει, να πάρει και ένα αριστερό εξτρέμ. Αυτά όσον αφορά τα υπόλοιπα και τα τελευταία, γιατί έτσι θα κλείσει ο Άρης με τα γραφικά. Να πω ότι είναι εδώ και λίγες ώρες στην Αθήνα ο Άβραμ Γκραντ, ο πρώην τεχνικός της Chelsea, ο οποίος έχει ρόλο συμβούλου, θυμίζω, εδώ και περίπου ένα δίμηνο. Θα συναντηθεί σήμερα, θα δειπνήσει με την οικογένεια Καρυπίδη και αύριο θα έρθει εδώ στα μέρη μας, Θεσσαλονίκη, για να γνωριστεί και με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα παρακολουθήσει και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη. Αν θα γίνει κάποια παρουσίασή του, κάτι παραπάνω, προς το παρόν δεν το γνωρίζω, δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση, για να δούμε έτσι ποιος θα είναι και ο ρόλος του λίγο παραπάνω, δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει ερχόμενος στον Άρη ο συγκεκριμένος. Και όσον αφορά το μάτς εντάχει της Κυριακής με τον Όφη, πιθανότατα χωρίς Γιαννιώτα και Γαλανόπουλο, έχουν προσβληθεί από έναν ιό οι δύο ποδοσφαιριστές και λέω περισσότερο για το Γιαννιώτα.

0: διότι ο Γιάννη είναι βασικό σε όλα τα παιχνίδια, επίσημα και φιλικά. Άρα ανοίγει μια θέση για τα αριστερά τη επίθεση. Και έχει ενδιαφέρον από αύριο τώρα να το δούμε. Τι έχει στο μυαλό του ο προπονητή του Άρη για εκεί.
1: Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια
1: χαρά.
2: Γεια σου, Αλέξη.
1: Έχει κάτι άλλο, Μεσχέ? Τα λέμε το βράδυ, δεν θα χαθούμε. 12 παρατέταρτο είμαστε αέρα.
3: Τα λέμε το βράδυ.
1: Και ο Μυρότσος και εννοείται και ο Καπετανάκος από το γήπεδο και όλο το team του Αθλέτικο για να καλύψουμε την ιστορική βραδιά της ΑΕΚ. Να θυμίσω μια μεταδοσούλα που έχουμε για τους Μερακλείδες. Πάμε να δούμε την καρτούλα μας, Τζορτζίνα μου. Η Τότεναμ απέναντι στην Τζάλτον, είδα τα χθεσινά παιχνίδια όσον αφορά τον Καραμπάο. Θα το παρακολουθείτε εδώ στο Action 24 και στο Αθλέτικο. Σήμερα 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Και εμείς μιλάμε για ΑΕΚ 12 παρατέταρτο μέχρι όσο τραβήξει, αλλά και για ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Και με Βερβελέ, είπαμε νωρίτερα. Και με Καπετανάκο και με Γουλή που έχει προσγειωθεί ήδη, αλλά και με Χαστά για όλα όσα συμβαίνουν για τους Ευρωπαίους μας. Καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
6: Just do it.
7: I can't really tell if you're kidding right now.
8: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
6: No.
9: You're not getting together. Just gonna do it one time and have a kid.
6: Yes.
10: It's coming.
8: I feel like it's coming out of my ass.
11: It's probably in hell.
12: Hey. Just go with this.
7: You're gonna hit on me with a baby?
8: Boo.
6: I'm not married.
9: I think I met the girl today.
7: Κολλητή
1: με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο στο χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα.